0: Μαριλό, δεν μυρίζει υπέροχα.
1: Αμέ.
2: Παιδιά, μην πιάνεστε, παιδιά, μην πιάνεστε.
1: Γι' αυτό βάλαμε
2: τα λαμάκια.
3: Του σαμπόκι!
1: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλα.
1: Ριλό και ταμπάκο. Και ταμπάκο.
2: Ταμπακαρό.
1: Ταμπάκο θα σε χρειαστώ που θα πάω Πέμπτη Telecom Center με τον Μπάουκ να έρθει να καθαρίσει κάποιε καρέκλε. Θα κάτσε και γύρω-γύρω, λέει εδώ πέρα, να φύγει, λέει, η Γαβρίλα και κάτι τέτοια. Εντάξει, η Σοφία Θεοδωράκη ήταν αυτή η φωνή, λέει, που, γιατί ρωτάει, δεν ήταν η Μπόκοτα. Και πάμε να δούμε, έχει βάλει τζόκερο πόρος,
2: παιχνίδια 12 στη Σλοβενία.
1: Και δεν είπε ο Δούρος να βγει να μου φάει το ψωμί μου, κυρία Ζαφυρά του, με τα μάτια της Μαρίας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Και από πολύ
1: χαίρομαι,
2: κοντά.
1: Χαίρομαι,
2: Λοιπόν, μιλάμε για ψεύτες. Στο σχολείο έχουμε ένα ψεύτη, λέει. Μας έλεγε ότι ο παππούς του έχει το εργοστάσιο της Μάλμπορο στην Ελλάδα και αυτός κάπνιζε πριν.
1: Μεγάλος.
2: Δεν ήθελε να ρίξει έξω το εργοστάσιο.
1: Μεγάλος.
2: Το μαγαζί του παππού.
1: Μεγάλος.
2: Εντάξει. Καλά ρε παιδιά, λέγω μου παδός του Ολυμπιακού, δεν ευριάζομαι τον Τζουβέλα. Τον ακούω κάθε μέρα ίσα ίσα από αυτούς σαρκάζεται. Παιδιά, ό,τι καταλαβαίνει.
1: Αυτό δεν ευριάζει. Είσαι Ολυμπιακός.
2: Να, ό,τι καταλαβαίνει.
1: Αν το είχες χάσει το τρόπο και έκανα αστεία, θα μου έλεγες κι εσύ, α, μπήκε το τρίποδο της Ρεάλ και χαίρεσαι. Ό,τι θέλετε μπορεί να
2: κάνει. Ο Χάρης λέει: δεν είχα σκοπό να πάω με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά την ιδέα του Αλέξανδρου, άνα τα πηγαίνουν για να ξεκινήσουν ένα καινούριο viral.
1: Παιδιά, πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα. Πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα να φυγεί η ενέργεια η κόκκινη. Ακούστε με λίγο. Να έρθει πράσινη, ΠΑΣΟΚ, να φύγει ρε παιδί μου η ενέργεια η κόκκινη, τα πανηγύρια.
2: Να επανέλθει η πράσινη.
1: Να έρθει λίγο η πράσινη. Κατάλαβε λίγο να έρθουμε στα ίσια μα. Γιατί δεν με ακούτε. Η φωτιά θέλει φωτιά.
2: Ό,τι έρωτα.
1: Δασκουλίδης. Και Σπυράκος. Για να ξεχάσει μια καρδιά.
2: Να μην πονάει
1: άλλο πια. Πρέπει με τον ΠΑΟΚ να πάει.
2: Περίμενε. Ο Σπυράκος το έλεγε.
1: Ο Σπυράκος.
2: Απλά ήταν συνέχεια με τον Δασκουλίδη στο Ρωμαίο.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Κάποια στιγμή ήταν εκεί στη Βαριμπόμπη.
1: Βεβαίως. Όλοι πέρασαν από εκεί.
2: Όλοι.
1: Αλλά κανείς δεν είναι οι Χαϊτίδηδες. Που έτρωγα και έπινα όσο ήθελα με 25 ευρώ. Εντάξει.
2: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Μάλμε, επιτέλους λέει ο Δαμιανός. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Mm-hmm. Καλημέρα και στο Χριστόγκαβο. Αγάπες από το ψυγείο που χάλασε, έτρεξαν ζουμιά.
1: Μπράβο.
2: Από την κατάψυξη στο μοτέλ.
1: Βούτα με ψωμί.
2: Και βρωμάει η κουζίνα Νέστρου. Μάμα ρίξω, θα φύγει μπόχα.
1: Βούτα με ψωμάκι. Αυτά οι Ιταλοί τα τρώνε με ψωμάκι στο τέλος τα ζουμάκια. Μάθε να τρως. Μάθε να τρως.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Δουλεύω με το ακουστικό στο αυτή κρυφάλαιο. Προσπαθώ να μην γελάσω. Δεν βοηθάτε όμως. Μην κοιτάνε σαν να βλέπουν εξωγήινο. Οπότε βάλ το σε ηχιάκι.
1: Ναι.
2: Να ακούνε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
1: Καλημέρα, παιδιά από Μαγευτική Ιεράπετρα και το δασάκι του Κουτσουρά. Κουτσουρά νομίζω είναι. Έχω παίξει σε αυτό το δασάκι. Έχω κάνει παράσταση. Με διαλύσαν τα κουνούπια στην Ιεράπετρα μέσα. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, έκανε το κουνούπι. Είμαι ειδωλολάτ.
2: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
1: Εμάς ξεκίνησαν.
2: Α, εσάς ξεκίνησαν. Πεθαστούν από βόρεια,
1: ναι,
2: μάλλον. Έτσι.
1: Χωρίς περιθώρια, έρχονται. Έρχονται.
0: Εντάξει, υπάρχουν τα σπρέι που κάνουν δουλίτσα.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Α, ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι. Αυτά τα ουτοσπρέι.
2: Αυτό δεν σας πειράζει μετά να σας ψεκάζουμε.
1: Εμείς είμαστε ψεκάζουμενοι.
2: Λοιπόν, είχαμε μία επίθεση στη Νέα Ζηλανδία. Διακόπηκε πρωτάθλημα σερφ. Μετά από επίθεση.
1: Καθαρία.
2: Αλλά δεν ξέρω. Ό, δεν ξέρουνε. Μπορεί η καρχαρία ή θαλάσσιος λέοντας.
1: Θαλάσσιο λιοντάρι.
2: Ναι, θαλάσσιο
1: λιοντάρι. Δεν πάει για δουλειά αυτό.
2: Δεν ξέρουνε, λέει. Δεν ξέρουνε. Ο Αυστραλός Ed Sloan δέχθηκε επίθεση.
1: Πώς
2: είχε. Ενώ κατέγραφε τους ημιτελικούς ανδρών στο New Zealand Pro στη δυτική ακτή του βόρειου νησιού. Λέει.
1: Τι.
2: Του Βόρειου, έτσι, δυτική ακτή του Βόρειου Νησιού. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Μπορεί να το λέγεται έτσι. Ο Σνόλ λοιπόν δέχτηκε τραύμα από δάγκωμα. Δέχτηκε δάγκωμα στον αστράγαλο. Έχασε μέρος του εξοπλισμού του. Ευτυχώς θα μπορούσε να χάσει μέρος του αστραγάλου του.
1: Ναι.
2: Καλύτερα.
1: Τη ζωή του, θα έλεγα.
2: Αυτά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι
2: τα μηχανήματα ξαναγίνονται. Και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο θαλάσσιο πλάσμα ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Ευτυχώς υπέστη ελαφρά τραύματα. Προφανώς και αυτός όπως και εμείς όταν δέχθηκε το τραύμα περπάτησε, δεν κοίταξε
1: στο νερό,
2: πίσω, περπάτησε στο νερό, δεν κοίταξε πίσω.
1: Είναι ωραίο να είναι ένας φίλος του να τον δάγκωσε το πόδι με δύναμη.
2: Θα μπορούσε.
1: Ναι, και να... Δεν ξέρεις. Ένας δίτης.
2: Ναι, ναι, ναι. Και απομακρύνθηκαν οι σέρφερ με jet ski ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Ενεργοποιήθηκε ο κόκκινος συναγερμός.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά δεν είδανε καν τι ήτανε. Δεν
4: ξέρεις
2: ήταν.
4: Κάτι.
2: Και τι εμένα, σημασία έχει.
4: Εμένα με αγχώνουν κάποια ακροατές, Μαρία. Γιατί λες εσύ για Καρχαρία, θαλάσσιο λιοντέρ. Ναι. Να δαγκώνει άνθρωποι από κάτω. Ξέρεις, δημιουργούμε σαγόνια του Καρχαρία. Ξέρω εγώ, deep blue sea, βαθιά άγρια θάλασσα. Μπράβο, που κι αυτό είχε. Αλλά ο άλλος στο πρωτάθλημα σερφ πρέπει να πέφτουν απίστευτα. Ίσια εκεί πέρα στο πρωτάθλημα σερφ, Στελίνα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο με αυτά που φοράνε.
4: Ένα είναι αυτό που σκέφτηκα. Και είναι ότι θα έχει σανίδια παντού, δηλαδή. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τώρα. Πώς έφτασε.
2: Ό,τι και να πει.
4: Τι, οι Καρχαρίες μεταξύ τους.
2: Χαμός. Καρχαρίες με δελφινιά.
4: Ούζα, ούζα, ούζα. Τυχώνονται και σαλάχια μέσα.
2: Καρχαρίες με τσιπουρές.
4: Καλά.
2: Γιατί αυτές έρχονται κοπάδια.
4: Αυτές έρχονται
2: όλες. Δεν έρχονται.
4: Μαζί.
2: Ναι, δεν πάει. Έχεις δει ποτέ τσιπουρά μόνη της.
4: Γιατί έχεις καρχαρία χωρίς τσιπουρά.
2: Α, μπράβο. Σε παρακαλώ.
4: Και ηχθειοτροφείου. Και γιατί με στα ηχθειοτροφία που είναι τρυπωμένα.
2: Καλά.
4: Δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Καλά, κάτσε να πάρω λίγο φαγητό. Κάτσε να.
4: Τα κουνούπια που λέει ο άλλος. Γιατί χώνονται στα αυτιά.
2: Κουνούπια. Η αλήθεια είναι.
4: Τι μου λες τώρα. Ναι. Πρέπει με 5 ευρώ με τον ΠΑΟΚ, ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Παντού γίνονται αυτά.
2: Θα καθαρίσουμε όλα. Καλημέρα από Χάρλεμ, με καύσωνα και δίχως ερκοντήσιο.
4: Άρα, ζέστη, βγάζεις τα ρούχα σου.
2: Έτσι.
4: Το τέρας του Νέστρου που χτύπησε τη Νέα Ζηλανδία, λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα να συνεχίσω το χορό μου με το ρίλο.
5: Ναι, γιατί όχι.
4: Γιατί όχι. Πάει.
2: Θα γίνω κολαούζος.
4: Α, καλά. Το κόπο στο γράφει.
6: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
7: Έλα Βαγγελάκη.
6: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
7: Α, εντάξει Βαγγέλη.
6: Για γράψε. Λανσκρόνα.
7: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
6: Λανσκρόνα.
7: Λανσκρόνα.
6: Αλμπιντολέφε.
7: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
6: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω ο Κώστας.
7: Εντάξει,
6: γράφτα σιγά. Αλμπιντολέφε.
7: Ούτε τους παντίου να μας αν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
6: Μπινολέφε.
7: Μπινελέφε. Μιε.
6: Ναι.
7: Μπινε. Αλμπινελέφε.
6: Ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
7: Καστοριά, ωραία.
6: Γράφω Καστοριά.
7: Αυτή η δικιά μας,
6: ναι. Χρήστο Μπρούσε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
7: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Ρο. Απορώ. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πεις.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Ρώμα πολυκάρνα. Α, μπράβο.
6: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
7: Πώς θα παίξεις.
6: Τι σε να σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
7: Πινελίγη.
6: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
7: Πώς θα γράψω αυτό, δεν το βρω, Βαγγέλη.
6: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
7: Ναι.
6: Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
7: Μίλκον. Μίλκο. Αυτό το γάλα.
6: Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
7: Ένα μη θα βάλω.
6: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
7: Μίλκο και δίπλα από.
6: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
7: Ναι.
6: Κίντερ Μίστερ.
7: Βάζα Μίλκο.
6: Ναι.
7: Μίλτον
6: Ντέιβις Ντόνς, ρε.
7: Ντέιβις.
6: Εντάξει. Και μία τελευταία. Μποτσουάνα.
7: Πού.
6: Μποτσουάνα. Αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη. Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
7: Ένα λεπτό. Λασκρονότοβα.
6: Ναι.
7: Αλμπιρέφε.
6: Ναι.
7: Καστοριά η ελληνική.
6: Ποια.
7: Η Καστοριά η δικιά μας.
6: Ναι, σωστά.
7: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι.
6: Ρώμα πολικάρδα ρε πουλιά.
7: Ρώμα πολιτσάι.
6: Ναι, άλλο.
7: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέιζορ.
6: Ναι.
7: Και
6: Μποτσουάνα.
7: Μποτσουάνα, ναι.
6: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
7: Πώς είπε?
6: Μπραουσβάικ.
7: Μπραζάι.
6: Μπραουσβάικ.
7: Αυτό πώς γράφεται μου.
6: Μπραουσβάικ.
7: Μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα τη γερμανική.
6: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
7: Ένα πρά.
6: Ε.
7: Πρά.
6: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσταμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
7: Ένα λεπτό, Μπρατσουάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
6: Ναι.
7: Αλμπικτσέφε.
6: Ναι.
7: Καστοριά.
6: Ναι.
7: Ρώμα Πουλικάι.
6: Ναι.
7: Ρώμα Πουλικάι.
6: Ναι.
7: Μίλτον Ντελέφερμε. Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπούκουρα. Μπούκουρα. Μπούκουρα και Μπρατερούκα.
6: Εντάξει, Κρυστάρα, ευχαριστώ.

0: ξεπεράσαμε τα πάντα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνουν.
1: Τι έγινε, τι ξεπεράσαμε.
0: Σε πόσο καιρό πιστεύεις οι παδί του Παναθηναϊκού μπορούν να ξεπεράσουν το σοκ. Τίποτα ρε, είμαι μια χαρά. Ήρθα εδώ πέρα, ρίξτε μου πάνω το σοκ. Βάζω τα στήθη μου μπροστά, σαν μπουλτεριέ. Ρίξτε μου πάνω εδώ το σοκ. Να επιστρέψουμε, πάμε την Πέμπτη το απόγευμα με τον Πάο. Πάμε. Δειλά-δειλά στην αρχή.
1: Σιγά-σιγά και μετά κατακύματα. Κατακύματα.
2: Είμαστε.
3: Ξέρει την μπούρα που πάει ο Καργάρια. Λέει, πάπια που είναι η λίμνη.
1: Καινούργια κακοκαιρία Νέστρουμ θα πλήξει την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το τριήμερο, ναι. Χαμός θα γίνει. Ναι. Παιδιά, μην πάτε πουθενά, ε. Κάποιος λέει, μου λείπει η Μαλακάσα.
3: Τι εννοεί?
1: Όσο, για συναυλίες, όσο και σας φαίνεται περίεργο, το ΆΚΑ λέει δεν μου αρέσει για συναυλίες. Χίλιες φορές πλατεία νερού, οι Maiden πάντως τα έσπασαν, χοροπήδηξε όλο το στάδιο. Εγώ που έχω πάει και Μαλακάσα, έχω πάει και ΆΚΑ, έχω πάει και πλατεία νερού. Εντάξει, πλατεία νερού δεν παίζεται.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μου στην πλατεία νερού.
1: Πάρα πολύ. Είναι συναυλιακό μέρος. Δεν συμφωνούν οι γείτονες καθόλου.
0: Τι είναι η πλατεία νερού, ένα μέρος δεν είναι εκεί.
1: Καταρχάς, δίπλα έχεις κάνει τέτοια παράσταση.
0: Α, έχω πάει στο Φάλιρο Summer Theater. Ναι. Αυτή είναι η πλατεία
1: νερού. Όχι, δίπλα είναι το Summer Theater. Uh-huh. Από πίσω είναι η πλατεία νερού.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Κατάλαβα,
1: έχει πάρα πολύ ανετήλα.
0: Είναι δίπλα στο κέντρο.
1: Στη Μαλακάσα Μαλακάσα έχει πάρα πολύ ανετήλα, έχει πάρα πολύ χώμα.
0: Αλλά έχει και ταξίδι.
1: Αλλά παρκάρεις 3 χιλιόμετρα μακριά.
0: Κάντε να φύγεις μετά.
1: Κάντε να φύγεις μετά. Ενώ εδώ παρκάρεις στον Ιάρχος.
0: Ποιο ωραία είναι εδώ, εγώ είχα πάει Guns N' Roses.
4: Παίρνεις το τραμ και πας.
1: Σωστό, παίρνεις το τραμ και πας. Γενικά ναι, είναι πιο εύκολο. Είναι
0: το τραμ μέσα. Το τραμ έχει αυτή τη φωνή. Γεια σας. Καλά να περάσετε.
1: Μια χαρά είναι το τραμ.
0: Η ζωή είναι ωραία.
1: Η ζωή είναι ωραία και μια χαρά θα φτάσεις.
0: Θα πας.
1: Έτσι.
0: Και σπέβδε βραδέως. Λέει τέτοια το τραμ. Άλλιο 5.
5: Καλημέρα σε όλους, λέει κάποιος από ένα χωράφι της ανεμοδαρμένης Κρήτης. Έλα στον κήπο μου να πούμε μια. Τις τελευταίες μέρες δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Αλλά εσείς είστε το κυριακάτικο φαγητό του φούρνου της γιαγιάς.
1: Γιατί μας έλα ρε Νίκο Πατατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαι αρνή με πατάτες.
1: Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Και ζουμάκι. Λεμονένιο, έτσι
0: και
1: ωραίο.
0: Είμαι
1: ναι,
0: αρνή
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: πατάτες. Είμαι τσιγαριαστό, επειδή είναι Κρήτη, το τσιγαριαστό με μπόλικο κρεμμύδι είναι το αυθεντικό. Κρητικό κυριακάτικο φαγητό. Είναι αυτό στην κατσαρόλα που το βάζεις μέσα. Κουνέλι. Το έχουν πολύ κριτικές γιαγιάδες το κουνέλι.
1: Το κουνέλι ναι, παίζει πάρα πολύ στην Κρήτη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σου πει αν διαβάσεις είδηση ότι θα γίνει τελικός Europa Conference στο Βοτανικό. Θα σφιχτεί το στομάχι σου. Γιατί Τσούβι ξέρεις. Λίγο στην αρχή. Αλλά μετά εγώ δεν θα αγχωθώ και θα παίζω Champions League. Ναι. Τι ήταν αυτό? Το ναι, καμία εντωμεταξύ, ούτε με κοίταξαν οι συμπαραγωγοί. Ωραίο αστείο, μαμά.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ, μπράβο, μαμά.
1: Μπράβο, μπράβο. Κάποιος λέει αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να ξαναπάω εκεί, ούτε να ξαναδώ τον Παναθηναίκο. Μας τελείωσα.
0: Εγώ θα πάω την Πέμπτη.
1: Σιγάρε, φίλε.
0: Άμεσα, ναι. Άμεσα. Έτσι. Δεν το αφήνω να γιγαντωθεί μέσα μου. Ακούστε με.
4: Έτσι σβήνει αυτό.
0: Έτσι θέλει, ρε. Εκεί, επιστροφή. Ξέρω κάποιον που έφαγε μπουνιές σε ένα κλαμπ και πήγε την άλλη μέρα. Τον έδιρε ο πορτιέρης. Και την άλλη μέρα ξαναπήγε. Γιατί μου λέει, θα με ξαναδείρει? Όχι, θέλω εδώ να το ξεπεράσω.
4: Το ξύλο γυρνάει.
0: Ο άλλος έκανε. Εντάξει, ο πορτιέρης έκανε. Τώρα τι να του κάνω. Τι άλλο να του πω! Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Του λέω από τις μπουνιές. Οπότε, εγώ θα πάω την Πέμπτη. Ελάτε κι εσείς, 5 ευρώ γενική είσοδο. Πάμε λίγο.
1: Λίγο να το ξεπεράσουμε, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Παιδιά, το ξέρω ότι η πλατεία νερού έχει πάρκινγκ, αλλά δεν πάω στο πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Δεν θα φύγεις ποτέ.
0: Α,
1: ποτέ δεν φεύγεις. Γιατί εγώ προτιμώ να το αφήσω Νιάρχος. Τι πρόβλημα έχετε εσείς, δηλαδή πηγαίνετε εσείς στο τέτοιο.
0: Στο πάρκινγκ.
1: Την πλατεία νερού. Δηλαδή κάποιοι θα πάμε εδώ, κάποιοι θα πάμε εκεί. Το ξέρω. Επειδή λοιπόν την έχω πατήσει κάνα δύο φορές
0: ναι.
1: με το πάρκινγκ. Και έφυγα τρεις μέρες μετά. Ήταν άλλη συναυλία. Μετά με ήρθαν άλλοι.
0: Πού είναι τα μάξιμου,
1: όχι.

0: Ορίστε.
1: Λαγός με μουστάρδα.
2: Ωραίο.
0: Τι κάτοικη.
2: Δεν έχω φάει ποτέ εντωμεταξύ.
0: Λαγό, ναι. Θες να κανονίσεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
2: Όχι.
0: Τι όχι, ρε Μαρία, γιατί τι έχει το μοσχάρι και το είναι ανώτερο.
2: Δεν είναι, είναι αισθηματικό το. Δεν μπορώ να φάω λαγουδάκι.
0: Γιατί?
2: Δεν, εντάξει.
0: Λόγω μπαντμπάνι, σαν όγια.
2: Δεν. Τόσο μικροπλάσιο, να τρώω γάτα είναι.
0: Δεν έχει φάει περιστέρι.
2: Έχω φάει περιστέρι.
0: Και τότε αυτό δεν είναι πλασματάκι.
2: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι χαμοπούλια με γάμα.
0: Ναι, είναι χαμοπούλια με γάμα. Οι λαγοί που πάνε και κάνουν ανοίγουν τρύπες.
2: Όχι, τι σου φταίνει.
0: Με καημίδι.
2: Πού ανοίγουν τρύπες, στο σπίτι μου ανοίγουν τρύπες.
0: Για τα μοσχαρά και τα ρεαρ δεν ενδιαφέρεσαι. Γιατί, επειδή είναι ζώα
2: είναι μεγάλα. Μεγάλα.
0: Και, δεν είναι...
2: και να σου πω και κάτι. Ρε, παιδί μου, στο μοσχαρί χορταίνουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα σφάζει ένα λαγουδάκι για να χορτάζει. Ούτε ένα άνθρωπο δεν χορτάζει.
0: Χορταίνει μια οικογένεια.
2: Ποιο μου ρε,
0: κρεμμύδι μέσα
2: ναι,
0: βάζουν.
2: Ναι, τι άλλο.
0: Βάζουν
2: βάζει.
0: Σαλτσούλα, κότσινη.
2: Ναι, και ψωμιά.
0: Κρασί, κρασί.
2: Ναι, με το κρασί χορταίνει.
0: Κρασί, κρασί. Φεύγει αλκοόλ.
2: Μισό κιλό κρέα, α πούμε.
0: Ψωμάκι κάνει ωραία μουστάρδα. Μπράβο στη γιαγιά του παιδιού.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο. Αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται. Ούτε εγώ θέλω να ξαναπάω. Δημήτρης Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γεια σου ρε Μίτσο.
2: Λοιπόν, έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Η Μαρία δουλεύει με λαγουδάκι. Πώς να το φάει, ντροπή. Το περίμενα. Το περίμενα.
2: Έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ γιατί έχουν βγει ιταλικά δημοσιεύματα.
0: Τι θέλουν.
2: Που λένε ότι η Μίλαν θέλει το Μουκουντή.
0: Οχ, γίνεται χειρότερο η μία μαρτυρία.
2: Και
3: τώρα είναι
2: και εμείς αγαπήσαμε.
3: Είναι ακόμα στο ξύλωμα η Μίλαν. Δεν έχει.
2: Εμείς αγαπήσαμε.
3: Θέλω.
2: Και τώρα θα αρχίζουν. Πήλιο στη Manchester City.
0: Κότσιρα για Μίλαν, τώρα που φεύγει ο Παναθηναϊκό.
2: Γιώβιτς στη Paris Saint-Germain. Τι άλλο. Δώσαμε τον Πιέρο, προλάβαμε.
0: Πάλι καλά.
2: Ζήνει στη Λίβερπουλ.
0: Εδώ που τα λέμε από Γάλλους.
2: Εντάξει. Μάνταλο στη Γιουβέντους.
0: Οριακά.
2: Θα μας διαλύσετε την οικογένεια, ρε. Θα μας διαλύσετε την ομάδα. Δεν τρέπεστε λίγο. Κάτω τα χέρια από το Μουκουντή. Δεν τον δίνουμε, ρε. Δεν τον δίνουμε. Άκου λέει Μουκουντή.
0: Ρεάλ για 300.

0: I wanna lose my faith.
1: Λοιπόν, ο Τζόλης αναδείχθηκε MVP της χρονιάς στο Βελγικό Πρωτάθλημα.
2: Λογικό. Mm-hmm.
1: Πολυτιμότερος παίχτης, ο Χρήστος Τζόλης. Πολύ μεγάλη διάκριση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από πολλές ομάδες που τον φέρουν. 17 γκολ και 23 ασίστ. Στο παιχνίδι του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 γκολ και 29 ασίστ. Δηλαδή είχε συμμετοχή σε 51 γκολ. 22. Τρομακτικό για ένα παιδάκι. Πόσο χρόνο είναι ο Τζόλης? Πόσο είναι? Είναι 23. Μπράβο του, μπράβο του. Η εξέλιξη. Το Βελγικό Πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που το κοιτούν οι πολύ μεγάλοι σύλλογοι γενικά.
3: Είναι μια καλή αγορά.
1: Είναι μια πολύ καλή αγορά και καταλαβαίνετε
2: 24.
1: Ο Τζόλης, καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τώρα είναι η ώρα. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να φανεί πιο δυνατός. Ανεβαίνει και. Όχι, αυτό είναι πολύ. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
3: Πριν από αυτό όμως, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην bwin άλλαξε επίπεδο με το bwin player pro powered by opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head to head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go.
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ πιο
0: γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
8: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
3: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα το σημείο, ποτέ. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι!
11: Δηλαδή.
0: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
11: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
11: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής υπέροχης εκπομπής με καλή ενέργεια. Κάποιος οπότε βάλει Μαρία να ακούσει την εκπομπή σας. Έχει πάντα διαφημίσεις. Φίλε, παίζουμε όταν δεν ακούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παίζουμε όταν δεν ακούς. Τσουβί, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σου με τον Πορτοσάλτε. Τέτοιες κινήσεις θα σε κρατήσουν για πάντα στην επικαιρότητα. Μου ζητήθηκε να σχολιάσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και είπα ναι. Επίσης είπα στον Πορτοσάλτε ότι εγώ πάω αλλιώς και εσύ δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιο στόχο να με κρατήσει κάποιος στην επικαιρότητα. Επίσης δεν ήξερα ότι ο Πορτοσάλτε είναι 1,94. Δεν ήξερα ότι είναι πιο ψηλό.
1: Α, είναι τόσο ψηλό.
0: Ναι. Δεν τον είχα για ψηλό έτσι όπως κάθεται. Οπότε όλα καλά. Μην ανησυχείς, φίλε μου, δεν αλλοιώνομαι. Παραμένω νεοδημοκράτης.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι. Όπως είναι ο Φώτης από την Ελευσίνα.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Που λέει: εγώ τελικά πήγα στο Final Four για να πιω το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Δεν έδωσα το εισιτήριο παρά τα εξωφρενικά ποσά, γιατί τα πιστεύω και τα ιδανικά δεν πολλούνται.
0: Συγγνώμη.
2: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Ο καθένας
0: ήθελε να πάει να το δει.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά στέλνω. Δεν είμαι ζητιάνος. Έχω μάνα στο νοσοκομείο. Αλλά γενικά λέει δεν έχω θέμα, λέει, να κερδίζουν άλλες ομάδες σε Ευρώπη κτλ. Και μπράβο τους, μαζί τους. Ειδικά το μπάσκετ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαι τύπ Μαρία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τι να κάνω που χθες γύρισα σπίτι και η άσχετη από αθλητικά πεθερά μου, θέλοντας για πλάκα να με πικάρει, άρχισε να μου λέει. Ο μηνίσκος. Έξι μήνες έξω.
0: Συνεχίζουμε.
1: Άρχισε να με πικάρει, λέει, λοιπόν, να μου λέει πως κάει και όλη η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και τι έκανε και πως το έκανε και εμείς τι κάναμε, χαρήκαμε με ένα απλό πρωταθληματάκι ελληνικό κτλ. Και όλα αυτά όσο έτρωγα μετά από 9 ώρες δουλειά, σύν μια μισή ώρα κηφισού και έχοντας μετά να κρατήσω το μωρό. Πείτε εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου. Ας όψετε, λέει, που είναι καλός άνθρωπος και κρατάει και το παιδί. Μετά από αυτό που μας είπες, δεν είναι και τόσο καλός άνθρωπος.
0: Ναι, ξεκινάμε από το γεγονός ότι θα είχα φύγει από το σπίτι χωρίς το παιδί. Πάω για τσιγάρα. Μεγαλώστε το μόνοι σας. Ένα μήνα.
1: Πάω για τσιγάρα αυτό.
0: Μα δεν καπνίζεις, θα σου πω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, με το φεστιβάλ της ΚΝΕ σε 4 παραστάσεις φέτος. Οπότε μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ένα είναι Πανεπιστημιούπολη. Έχω Καλαμάτα, έχω Πάτρα και Αθήνα. Άλλο ένα.
3: Δώσε ρίλο.

0: Γιατί δεν πήρε ο Σκαριόλα τον Πορτοσάλτε για πεντάριο που είναι ψηλός και του έλειπε ο Γκαρούμπα.
1: Δημήτρη, που λες ότι έχεις δημιουργήσει ένα αθλητικό τηλεοπτικό reality κτλ.
2: Ωραία, στείλ
1: το στην ΑΕΚ. Δεν μπορούμε, επειδή θες να το παρουσιάσει τον πρόεδρο Σούπερ Μάριο, δεν έχουμε εμείς καμία επαφή με την ΑΕΚ.
2: Μας έστειλε το mail σου ότι τι. Ελπίζω να σε βρίσκει καλά αυτό το mail.
1: Μαρία, ποιον προτιμάς για μαυροπάνο ή κουλιαράκι στη Λίβερπουλ, Γιάννη Σαλόνικα. Μαυροπάνο. Είναι πιο κοντά στην αγγλική.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Στο αγγλικό περιβάλλον. Κουλιαράκι στην ΑΕΚ.
3: Αμέ.
2: Κοίτα ρε πως τα έφερε.
3: Αμέ.
1: Αν με ρωτάς, επειδή ρώτησε.
2: Εγώ θέλω τον Τζόλι στον Παναθηναϊκό, δώσει 40 εκατομμύρια και πάρ' τον τώρα, 45.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Σε αφήνει η Εύα να πας φεστιβάλ, ναι, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εννοείται, με αφήνει. Με αφήνει να πάω στο φεστιβάλ.
1: Εντωμεταξύ,
2: αν ήταν όλοι που πάνε στο φεστιβάλ
3: κομμουνιστές,
2: είχα 16-17%. Λοιπόν, σας πήγα Φεράντζα.
3: Σοβιετία που λέτε.
2: Έτσι. Δαβάει χνιέκο τροντός, να
1: κάνει.
2: Δαβάει. Αν φύγει πεθαρά του, θα του κάνει γάβρο το παιδί. Λέει κάτι. Πώς νιώθω που ζήτησες μοντέλο στον Παναθηναϊκό, αλλά υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Τάσο μου.
1: Εντάξει, δοκάρι και έξω.
2: Οριακά. Ήρθε εδώ. Ήρθε.
1: Σωστά.
2: Τα φάει για Άρτς Κλουμπ. Τα φάει.
1: Τα φας κι εσύ.
2: Τα φάω. Την τριχιά θα την πάρω εγώ. Γιατί πείτε ότι αυτό το τραγούδι είναι πάντα Eurovision και είναι Μπρέγκοβιτς.
3: Όχι θα.
2: Ναι.
1: Τι νόμιζες.
2: Ότι άνετα θα ήταν στη Eurovision αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι Μπρέγκοβιτς. Εντάξει. Το Καλάζνικοφ δεν είναι. Γι' αυτό το βάλε. Επειδή λέγαμε ότι είναι. Καλάζνικοφ. Και καλά, περνάει υποσυνείδητο αγώνα τώρα από κάτω ο Ρίλος. Δεν τα καταλαβαίνεις. Περνάει τα υποσυνείδητα. Όχι στο χιλιοστό που παίζουν κάτι σειρές εδώ.
1: Τσούβι τώρα που. Που δεν θα έχει παιχνίδια και θα έχει μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Καμιά βόλτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα έρθεις για τουρ.
2: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα.
2: Όχι τώρα.
1: Παιδιά, για να κάνει τουρ το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Θέλει ένα χρόνο πριν να το κανονίσει, δεν είναι.
2: Ναι, θέλει πολύ με τα θέατρα και τους χώρους. Κάνω μεγάλο αγώνα να εξασφαλίσω με τον Νίκο τα θέατρα. Γιατί είναι πάρα πολλές οι δημοτικές παραστάσεις, οι σχολικές παραστάσεις, οι τοπικές παραστάσεις.
1: Κάνουν εκεί εννοείς, οπότε δεν βρίσκεις ελεύθερο
2: δεν
1: χώρο.
2: Δεν βρίσκω. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Έχουμε ομιλία τάδε. Έχω κάνει τάδε. Και κάνουμε ολόκληρο αγώνα. Άστα.
1: Ο Φασιάς Τσουβέλας είναι Φαβέλας.
2: Ο Φαβέλας.
1: Άλκης
2: της Πορτοσάλτε. Ο Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ.
1: Αγαπημένος.
2: Να σου πω ότι με για κουμάκι μου να στείλει όλιο Μαρία.
1: Α, ναι.
2: Του λέω, δεν έρχεσαι παλά θα μεριά.
1: Έτσι γίνεται.
2: Θέλουμε ένα γρήγορο, έτσι γίνεται τα κονέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με το Βάιο το κονέ γίνει στο Telecom Center.
1: Εντάξει, ναι, απλά δεν είσαι παίκτης, θέλω να σου πω.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Ναι, εννοώ σε μέρη που δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, με για κουμάκι, του λέω, έλα, μια χαρά, είσαι τούμπανο, έλα, γίνεις καλά και έλα, κατέβα.
1: Ωραία, να σε βρίσκουν και Θεσσαλονικής τώρα, πώς το βλέπεις.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν
2: πειράζει. Είμαστε φίλοι. Δώσε Γκόραν Ρίλο. Α, ρε Βλάβιτς, βάλ το ρε Βλάβιτς. Εγώ το λέω αυτό. Μπες μωρή κορνόμπαλα στη Βαρκελώνα. Μπες μωρή παλιόμπαλα. Εάν μία φάση Μαρία ήθελα να μπει, γκόλ είναι αυτή. Μου λένε, διάλεξε
1: Βλάβιτς.
2: Αυτό. Αυτό του Βλάβιτς να πάει μέσα. Αυτή ανόμπαλα το έχω δει 300.000 φορές. Πώς μωρή κορνόμπαλα πήγε σάουτ εκεί. Πώς.
1: Ρίλο.
3: Ρουστού είχε τότε. Έλα τώρα.
2: Τι ρουστού.
1: Με λοκομοτίβο.
2: Ναι, ναι,
1: βάλτε ρε Ντέμι.
3: Μετά Μασούντ.
1: Μετά Μασούντ.
2: Πιο πολύ του Ντέμι.
1: Καλά, εννοείται πιο πολύ του Ντέμι.
2: Μπε μόλι πάλι.
1: Γιατί μετά άρχισε μεγάλη κατρακύλα. Πολύ μεγαλύτερη.
2: Είναι οι Ολυμπιακοί, επειδή είμαστε Ολυμπιακοί εμεί.
1: Ναι, εσεί οι Ολυμπιακοί.
2: Ξέρω, έχει να κάνει με τον αέρα του Λευθερόπουλου. Αυτή η φάση.
1: Με το κόμμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η φάση. Μόλι πάλι.
3: Ρουστού είχε δερμάσει.
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ποιο είχε βάλει την μπουνιά τον Ολυζαντέμπε και δεν έφυγε πέρα. Και μετά πήγε ο άλλο, το λιοντάρι.
3: Ο Ρουστού ήταν.
2: Ναι, το λιοντάρι εκεί πέρα από γιόλ. Και κάνει ο Κωνσταντίνου την προβολή και βρέθηκε εκεί στον κενή εστία για να. Άντε, καράκι.
1: Σόβι Μαρία Ρίλο, ποια ομάδα υποστηρίζεται στο Μουντιάλ.
2: Βραζιλία, ρε φίλε. Εγώ είμαι Βραζιλία. Μια ζωή. Βρετή, αφού πάντα αυτό είμαι. Τι θα είμαι, κάτι άλλο τώρα. Βραζιλία.
3: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία. Ιταλία δεν πάει.
2: Ολλανδία πάει και δεν πάει.
3: Γιατί η Βραζιλία.
2: Καλά, εντάξει.
3: Μας έχει σαμπώσει από το 2020.
2: Κοίταξε, με Αντσελότη έχω μία ελπίδα.
3: Ναι,
1: με Αντσελότη.
3: Ξανεμίζεται.
2: Γιατί θα παίξει.
3: Αυτόματος. Μακάρι.
2: Δεν θα παίξει.
3: Μακάρι όχι.
2: Σόμο ομπρέρος λέμε. Δεν θα παίξει. Σιγάρε φίρμα τσουβέλα. Τι φίρμα μωρέ, τι είπα. Είπα τίποτα.
1: Συγγνώμη, θέλω λίγο να συγκεντρωθούμε. Είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Τι είπα, είπα κάτι. Επειδή για πλάκα το είπα ρε φίλε, ότι και εγώ με το Βάιο τα βρήκαμε το 18.
1: Αυτό, μου λέει απλά έτσι το ράδιο. Έγινε, έτσι έγινε.
2: Αυτό είπα. Δεν
1: εγώ
2: είπα...
1: με Αργεντινή και Ισπανία.
2: Δεν είμαι ο Χεζόνι. Αργεντινή, Ισπανία.
1: Αφού δεν παίζει η Ιταλία. Αλλά θέλω να βρω τώρα και μία μικρή, γιατί πάντα έχω μία μικρή εντός εισαγωγικών. Ένα μη φαβορή, ας πούμε.
2: Ποια θα είναι η έκπληξη.
1: IT. Που έχω IT.
3: Το...
2: Μάλε.
3: Παλικάρι μας.
2: Η κουλιά τα σκητά.
1: Πάμε σε break.
2: Τίποτα, πιωμένη.
1: Τρελή.
2: Αλλά το κάνει συνέχεια όλη μέρα αυτό. Κυρία μου, τι θα παραγγείλετε.
1: Μαμά, σταμάτα.
2: Μαμά, το κολλήσαμε κι εμείς. Ο Μπονάνο ήταν ο τερματοφύλακας. Μπονάν.
3: Μπονάν
2: τα Βαλκάνια.
1: Μπονάν τα Βαλκάνια.
4: Ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
5: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτή ξέρουν.
6: Τι είναι αυτό! Παιδιά, τσιφτετέλια πρωί.
7: 30 λεπτά μετά λεπτά. Λοιπόν, πάμε πάλι.
6: Έλα λεπέτη μου.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη, ηττήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε!
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε!
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα παρέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα.

0: Πώς τι είπες στην αρχή?
1: Σιγά σιγά.
0: Κούτσα κούτσα είπες. Ναι. Σίγουρα είπες κούτσα κούτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
2: Κούτσα κούτσα.
1: Κούτσα κούτσα.
0: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πία αντί για κού.
3: Κούτσα στα κρογιάλι.
1: Το μυαλό σου σένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πίσω και σένα.
4: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Sport FM σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
5: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
6: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
5: Πρέπει να αποθεωθεί όμως ο Μαξίμης.
7: bwin Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
8: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά, αδερφιά.

0: Και ακούς μια είδηση, τη διαβάζεις και λες ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ενώ σε άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι έτσι. Πώς το λένε, πρώτα απριλιάτικη πλάκα. Ναι. Στην Ελλάδα λες ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αφαιρέθηκε από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ένα ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ.
1: Αφαιρέθηκε, κλάπηκε.
0: Ναι, εκλάπηκε.
2: Το αφαιρέθηκε θα μπορούσε να είναι
0: κλάπηκε. Όχι, όχι, όχι.
2: Το πήγαμε αλλού.
0: Όχι, όχι, όχι. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα 25.000 ευρώ χωρίς να γίνει αντιληπτή από εργαζομένους ή προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή κάποιοι μπήκαν,
1: το πήραν.
0: Πώς το πήραν
1: αυτό,
0: αλήθεια.
1: Αλήθεια, λέω.
0: Το πήραν και φύγαν.

0: ξαναποτυπώματα.
1: Θα τους βρούνε, μωρέ, αλλά το θέμα είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Τους βρίσκουν όλους. Όλους τους βρίσκουν. Το θέμα αυτούς που θέλουν. Το θέμα όμως είναι πώς μπήκανε μέσα.
0: Έχει γίνει ανταλλακτικά τώρα, να ξέρεις.
1: Έχει, πάω πάνω στον οδή.
0: Αυτό. Έγινε.
1: Μάλιστα. Καλημέρα από Αντίπαρο.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό το κομμάτι ρίλο άνετα παίζει σε κάθε γκολ κοϊτά.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όμως κοϊτά συγκεκριμένα.
2: Γιατί είναι Thunder.
1: Α, είναι τα υγροθούβλα. Το τούβλο, ναι.
0: Ντροπή σου πήρα από το Ρέθυμνο. Από τις μικρές έχω διαλέξει Αγγλία.
1: Πολύ καλά τα λέει. Και πολύ ωραίο μήνυμα.

0: Λοιπόν, είχαμε τοποθέτηση Φλωρίδη για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Πρόκειται, λέει, για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή. Έτσι λέει ο Φλωρίδης. Να μην τα διαβάσω.
1: Συγγνώμη.
0: Τα διάβασα. Υπάρχει, είναι το πρώτο θέμα στο site μας. Είπε ο Υπουργός, σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται δικογραφία, αυτεπάγγελτα, διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό. Κάναμε αυτές τις διατάξεις, είναι πολύ αυστηρές, είπε ο Φλωρίδης. Μες στις άκρες. Ενώ ο Φορτούνης επιστρέφει. Ναι, ενώ ο Φορτούνης είναι στην τελική του ευθεία να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τα λέει όλα μαζί.
2: Καλά,
0: μην τα πω.
2: Λέει, εάν κάποιος καταδικαστεί.
0: Μπράβο, ναι.
2: Δεν λέει ότι θα πάνε όλοι φαλή.
0: Είπε εάν. Εάν.
2: Καταδικαστεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε προς το παρόν είμαστε στο στάδιο της έρευνας, ας πούμε. Της διερεύνησης της κατάστασης.
0: Στη στιγμή που έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα.
2: Καταρχάς έχουμε και τόσα βίντεο. Από πάνω, από κάτω, από δίπλα, από πίσω, από μπρος.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πει κάποιος αυτά είναι AI.
2: AI.
0: Δεν ξέρω.
2: AI.
0: Εγώ θα σε κάρω στα λιώσια για το μηχάνημα, Μαρία.
2: Έχει το νου σου.
0: Ήμουνα χασιά εχθές με φίλους μου.
2: Εδώ στην ταινία λέει θέμα συνειδήσεως με κούρκουλο. Χάθηκε ασθενής από το νοσοκομείο και τον έψαχνε μετά ο κούρκουλος.
0: Τι κάνετε, μωρέ.

0: Με κατέστρεψες, γιατί από χθες.
1: Όντως, Μαρία, είχα πολλά μηνύματα για ζέρβα και μπλούζα από χθες.
2: Το είδα κι εγώ.
1: Ο Σάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Το έβγαλε μετά το Instagram.
1: Δεν είχα δίκιο.
2: Να. Το παρατηρούσα. Δεν το παρατηρούσα.
1: Έβαλα την ιδέα. Έβαλα την ιδέα.
2: Ναι. Ορίστε, καλημέρες και από τον Κηφισό της Κοπενχάγης.
1: Ποιος είναι?
2: Είδες που σας είχαμε πει, γυρνάμε πάλι.
1: Εξάγουμε, ναι.
2: Ότι γινόμαστε Δανία.
1: Εκείνος ο δρόμος βέβαια που είναι και okay. Καλά Κηφισός Κοπενχάγης είναι τέλειος.
2: Ναι, αλλά τώρα είναι Κηφισός, κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
2: Οπότε τι τελειότητα έχει. Την περισσότερη τελειότητα από τη δική μας.
1: Είσαι στην κίνηση. Ναι. Αριστερά έχεις πύργους,
2: ναι,
1: και δέντρα. Mm-hmm. Ενώ στο δικό σου έχεις.
2: Έχεις το River West. Ναι.
1: Έχεις
2: τον Αγιάννη το Ρέντι.
1: Έχει τον Αγιάννη το Ρέντι. Έχεις, ρε παιδί μου, αυτούς που πάρει και κάνουν ρόδα το πρωί στο Λούνα Πάρκ που πηγαίνανε.
2: Τον άλλο.
1: Ήμουν στο Κηφισό. Ήμουν στο Κηφισό. Καθόμουν. Έκλεισε, ρε παιδί μου, και έβλεπα στη ρόδα έναν 8 η ώρα, 9, καθόταν στη ρόδα στην κορυφή. Και μας κοίταγε.
2: Καλά έκανε.
1: Και λέμε πώς
2: είσαι. Σε ενοχλούσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τι κάνει ένας πρωί-πρωί εκεί πέρα. Εγώ θα πάω να δω αυτοκίνητα. Θα πάω στην κορυφή να βλέπω τα μάτια. Μέχρι πότε θα πάνε καλοκαίρι εκπομπές? Αύγουστο, φίλε. Εσύ ψιλολέλε, κάσε το μηχάνημα και ψάξε να βρεις καμιά κούπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιρομάνα Κουρασάο για το Μουντιάλ. Ναι. World Cup winner Πιερό με IT.
2: Αμέ.
1: Πάλι.
2: MVP. Ναι. Λοιπόν, οι εκπομπές ήταν.
1: Εκεί, θα τα βρούμε. Ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου, εκεί.
2: Εγώ τον Ιούλιο θα λείψω λίγο.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Θα
1: φύγω εγώ μετά. Δεν θα ξανά. Ψιλολέλεκα. Ακούει το ψιλολέλεκα. Θα ξαναβρεις καμιά κούπα. Βέβαια. Με ενοχλεί τώρα αυτό το μήνυμα.
2: Το ψιλολέλεκα.
1: Να βρω καμιά κούπα.
2: Βρίσκεσαι καμιά κούπα.
1: Έχεις δίκιο.

0: ρωτάνε μέχρι πότε θα είμαστε, αλλά θα είστε κι εσείς εδώ. Δεν ρωτάτε.
1: Μαρία, δεν πέφτει η ακροματικότητα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα καλοκαίρια πλέον με τα παλιοαθλητικά σας, να πούμε
0: όλη την ώρα.
1: Ορίστε. Την πρώτη τριάδα, μας κατσικωθήκατε τα αθλητικά. Θέλουμε μουσική, back to back.
0: Έχουμε Έλληνα αθλητή από την Κρήτη, κατέριψε το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness της κάμψης. Πέσε και πάρε. Τι λες τώρα.
2: Πώς έκανε,
1: δηλαδή. 83
0: σε 60 δευτερόλεπτα. Σε ασταθείς επιφάνειες. Α, ήταν πάνω σε μπάλες.
2: 83 σε ένα λεπτό.
0: Ναι, αλλά ήταν τα πόδια του πάνω σε μια μπάλα. Ήταν και τα χέρια του πάνω σε μπασκετικές μπάλες. Και πρέπει να το δείτε αυτό. Δηλαδή.
1: 83 κάμψεις, μπράβο.
0: Ήταν έτσι. Ήτανε...
1: Εγώ κάνω τρεις.
0: Ήταν τα πόδια του πάνω σε box. Και το box πάνω στη.
1: Ναι.
0: Και η μπάλα πάνω στο box. Και τα πόδια του πάνω στην μπάλα.
1: Το delivery app σκέφτηκα, Μαρία, με το που είπες box. Για να καταλάβω.
0: Να, ορίστε.
1: Είδες.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Έρχεται τσούτσι κατσόχος.
0: Γιατί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα ο ένας μπορεί να κάνει 83 κάμψεις. Εσύ μπορείς να παραγγείλεις.
1: Βεβαίως μπορείς να παραγγείλεις. Κάθε μέρα, χιλιάδες προσφορές για ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις και έκπτωση για κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Αμέ.
1: Εγώ κάνω τρεις κάμψεις και σηκώνομαι και κάνω με πιασή γυμναστική. Πιάσε λίγο εδώ.
0: Και αύριο θα είσαι πιασμένο.
1: Σήμερα διάλειμμα. Σήμερα πάμε πόδια.
0: Αποκατάσταση σήμερα, αποκατάσταση.
1: Φέρτε πάγωνα από μέσα και ένα ουίσκι. Βάζε το δίπλα. Εγώ έχω σκεφτεί να με βάζουν σε πάγω, αλλά να έχει και ένα ουίσκι μέσα, Μαρία. Να κρατιέται. Πρέπει να φύγουμε, Μαρία.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, αλλά να σας πούμε ότι το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι και πάντα φρεσκοψημένα, γιατί στον φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα ζεστά, φρέσκα και λαχταριστά. Μέχρι 7-8 δουλεύουμε, παιδιά. Χαχα, πω, πλάκα. Όχι, καθόλου τους. Εντάξει.
3: Τι βλέπεις.
1: Τίποτα, κάτι πατήθηκε εδώ. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια σας.
2: Αυτό το αντιγέ ήταν ανάγκη τώρα.
0: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6.
1: Εσένα θα έχουμε συνέχεια? Όχι έτσι, για λίγο δηλαδή. Ο Στέφανο Παλαιότολο που ήρθε για λίγο να χαλάσει εδώ την πιάτσα, αλλά ήρθε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, οπότε είμαστε εντάξει.

0: 9, 2, 83, 4 και 5. Ο Σταύρος βάζει μια μπουκιά στο στόμα του και έρχεται.
1: Και πάνω στο ρυθμό την αγκαλιά. Όπα με ένα σάλτο μέσα μπαίνω. Από εδώ και πάνω τραγουδό.
2: Απλά ήθελα να φύγει ο Στέφανο.
0: Γρήγορα.
2: Είδα με το που έφυγε ο Στέφανος ήρθα.
0: Εντάξει, οκ.

0: κάργα καλοκαίρι σήμερα.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι γκρινιάρες έχουμε γίνει. Καλό καιρό γκρινιάζουμε. Δεν είναι καλός ο καιρός, άντε πότε θα ανοίξει ο καιρός. Δηλαδή, πουθενά δεν μας κάνουμε.
0: Πουθενά, πουθενά.
1: Αλλά ναι, σήμερα είναι καλοκαίρι.
0: Παρά είναι.

0: Και γιατί έφυγε ο Στέφανο?
1: Ο Στέφανο έφυγε διότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον ταμπάκο.
0: Αποκλείται. Αποκλείται, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, τώρα μιλάω μαζί του να στα πούνε. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες. Έχει τίποτα για σήμερα ή θα το ρίξουμε στο...
0: Δεν μου έχει φέρει τίποτα ο ταμπάκος διότι ήταν απασχολημένος
1: με τον Στέφανο.
0: Εγώ δεν είπα το, με άλλες δουλειές. Αλλά έχει.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχει πάω ΚΑΕΚ στο Χάντμπολ στις 6, έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πόλο στις 7.30, έχει Μπεσίκτας Γαλατασαράι, αν σε ενδιαφέρει τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Τι γίνεται το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πόλο, κανονική διάρκεια ή
0: play-off? Λοιπόν, έχει τελικό conference εννοείται.
1: Πότε, σήμερα?
0: Αύριο.
1: Αύριο, ρε φίλε. Για αύριο.
0: Σε προετοιμάζω.
1: Το αύριο, ρε φίλε. Σήμερα τι κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει, τι θα τη βγάλουμε?
0: Μπορείς και θέλω να δω αν προσέχεις. Γιατί χθες τα είπα και με ενώσεις τρεις φορές.
1: Παναγία.
0: Αύριο είναι τελικός κόφερες. Είναι στις 10 παρατέταρτο ράγιο Crystal Palace.
1: Τι βλέπεις?
0: Μάλλον Crystal. Αλλά... και το ωραίο το παραμυθάκι εκεί της Ράγιο από το πουθενά, από το πουθενά σπαρκή ομάδα, θα πω, δεν είναι από τα μεγαθύρια.
1: Έχουμε κάποια...
0: έχει ωραία ιστορία.
1: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάποια ομερτά, γιατί μου λέει εδώ, μπάβει για σας ισχύει ομερτά. Ποιο ομερτά? Τι ομερτά έχουμε? Έχουμε κάτι που δεν πρέπει να πούμε? Έχουμε κάτι, καμιά οδηγία?
0: Εσύ αν έχεις, εγώ δεν έχω.
1: Σαν τις μπαλιές γράψα και για τον Μαρτζόκα.
0: Εγώ δεν έχω, εσύ έχεις?
1: Όχι. Αυτό το με αναρωτήσω, γιατί μου το έχει στείλει ένας εδώ 540 φορές. Μπάμπη, για σας ισχύει ομερτά?
0: Για να μην κάθεις και ασχολείσαι τώρα.
1: Ναι.

0: καλοκαιράκι και έχουν αρχίσει τις συναυλίες δεξιά και αριστερά. Γίνεται της κακομοίρας παντού όταν έχεις όρεξη.
1: Λοιπόν, η Σάκκαρη,
0: ναι,
1: προηγείται 4-3 στο πρώτο σετ της Νόσκοβα και Σερβίνη τώρα. Άρα πάει πολύ καλά στην αρχή. Ρολάν Γκάρος, έτσι, όχι η Μίτσα γέλασε.
0: Όχι ότι να είναι.
1: Για μένα το Ρολάν Γκάρος είναι το ωραίο από όλα. Αυτό και το Wimbledon.
0: Μα γιατί είναι το ωραίο.
1: Είναι το χώμα και το άλλο, το γλασίδι και τα άλλα, τα άλλε επιφάνειε δεν με τρελαίνουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο και στο χώμα που κάνουν τα σπινιαρίσματα.
0: Το χώμα μου αρέσει το γλασίδι.
1: Αυτό. Και εμένα μου αρέσει περισσότερο το χώμα, γι' αυτό σου είπα. Βάζω πρώτα Ρολάν Γκάρος και μετά Wimbledon, αλλά ακόμα και το γλασίδι μου αρέσει περισσότερο από τα άλλα τα τρελαίνουν. Τις κρυές επιφάνειες.

Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει, παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε οποιοδήποτε θέμα για να καταλάβει αν έχουμε ομπρετά ή δεν έχουμε.
1: Κάτσε να μιλήσω εγώ, γιατί τώρα.
0: Από εκεί και πέρα μιλήσαμε χθες, ρε φίλε.
1: Όχι μόνο αυτό. Είπαμε πρώτοι στον αέρα το συμβάν.
0: Ναι.
1: Ανεβάσαμε το βίντεο, ανεβάσαμε και χθες και το βίντεο και την
0: ίδια και από θέση.
1: Φυσικά, τέλος πάντων.
0: Ένα χθες αυτό... εμείς εδώ πήραμε θέση.
1: Αν εσύ λοιπόν αυτό το θέλεις ομπρετά, τι να σου πω.
0: Okay. Ό,τι πεις, αλλά εντάξει, αφού έχεις τέτοιες ανησυχίες, πάρε ένα τηλεφωνάκι εδώ χάμω 2-10-95-79-283-4-15 να τα ξαναπούμε άμα θες.
1: Λοιπόν, την κατέμιασα τη Σάκαρη, εκεί που ήταν 4-3 και σερβιρ έχασε το game, οπότε είμαστε στο 4-4 τώρα. Θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Θυμάμαι.
1: Που είχα πει ότι έχει το δύσκολο μονοπάτι η Σάκαρη και πολύ δύσκολο σκληρός και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ενώ απέναντίας του Τσιτσιπά είναι πιο ευνοϊκό. Το θυμάσαι έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το επαναλαμβάνω.
0: Και.
1: Όχι τίποτα, γιατί και το μάτς που παίζει και ξεκίνησε τώρα με την Όσκοβα που είναι νούμερο 12, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Α, είναι ψηλά.
1: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω.

0: Έχει τώρα στην Αμερική χόκκι οι επιπάγου ή έχουν τελειώσει?
1: Δεν ξέρω, δεν είπαμε τώρα.
0: Και τα βράδια είναι λίγο δύσκολα πια.
1: Κάνε και λίγο αγρανάπαυση κι εσύ.
0: Κάνω, πόσο να κάνω.
1: Γιατί θα πω τι να πούνε βραδινά, τώρα να σώσουν μια χαρά. Μπερεκέτη.

0: χαρά.
1: Σκέφτομαι να παίξω τα 10 πρώτα μάτς.
2: Χ.
1: Πολύ πρώτα. Το έχω ξαναπαίξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ είχα πιάσει 7 στα 10.
2: Εγώ δεν μπορώ να παίξω και ένα και αυτό που λες είναι καλό.
1: Μου, απλώς,
2: και υπάρχει και η άλλη τακτική. Του παίζει το ένα, μετά παίζει το δεύτερο, μετά κάποια στιγμή θα το σκάσει. Οπότε αλλαγή. Ναι.

0: Παλιά ήταν εύκολα τα μουντιάλ. Έπαιρνε μια Βραζιλία εκεί και τελείωνε, α πούμε, ή έστω μια Αργεντινία. Τώρα τι να πάρει. Δεν ξέρω.
1: Ισπανία. Και Γαλλία, θα σου λέγα, αλλά η Γαλλία και να πάει μέχρι το τέλος διαδρομής δεν θα πάει αλόβητη, νομίζω. Θα την κάνει την κουτσουκέλα, ξέρεις, ή κανέναν όμιλο, κανένα εσύ ή κανέναν δεν γίνει στην παράταση. Ενώ αν πάει κάποιος τρένο, θα πάει Ισπανία. Αλλά χωρίς παίκτη τη Ρεάλ, το είδες. Πρώτη φορά από το 1934.
0: Και δεν θα έχει και το Γιαμάλ.
1: Γιατί?
0: Όχι, τραυματίας.
1: Νομίζω προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει. Χάνει τα δύο πρώτα, λέει ο.
1: Θα δούμε τώρα πόσα θα κάνει.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει Ζάκαρη και σε 40 λεπτάκια παίζει ο Τσιτσιπά. Τι θα δει από τα δύο, τι επιλέγει.
1: Και τα δύο, και τα δύο. Στη μια οθόνη θα μου βάλει Ζάκαρη και στην άλλη εκεί στην κλειστή θα μου βάλει Τσιτσιπά.
0: Θα ανοίξω μετά να αρχίσει, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε, να την αφήσει έτσι.
0: Να θυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr και να μπείτε στην κλήρωση sportpavlafm.gr. Έτσι να σας πω ακριβώς.
1: Να, πώς... Εδώ ούτε Instagram ούτε τίποτα.
0: Όχι, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, για να μην έχει παράπονο κόσμος. Έτσι ή αλλιώς. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, όπου το πρωί στην εκπομπή του Βάλλου και του Μιχάλη
1: αλλιώς
0: θα γίνει η κλήρωση. Πάλι τα άλλα τα πάμε και χθες. Όλα εκεί.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα εκεί.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εμείς κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, εμείς το προμοτάρουμε, το λέμε, το κάνουμε.
1: Αυτό το κύκλωμα εδώ μέσα, ρε φίλε, να πούμε.
0: Για να βγει. Αυτό το εμείς κάνουμε, για να βγει ο άλλος και να κάνει τη λεζάτα του. Να πούμε στην εκπομπή του.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι που λέει ότι μας φάγανε τα κυκλώματα.
0: Όχι, εγώ κρατάω μια απόσταση από αυτό το σχόλιο, γιατί η δύσκολη κυρία δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ δεν κρατάω καμία απόσταση. Μας φάγανε τα κυκλώματα.
2: Εγώ το φαρμάκι το κάνα ωραία.
1: Εκτός κι αν μας φοβούνται για λοβιτούρα.
0: Όχι ρε εσύ, μην είμαστε ωραίοι τύποι.
1: Δεν ρε φίλε, αυτοί όμως μπορεί
0: αυτή δεν είναι.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού τους λέει μην τα πάμε εκεί γιατί αυτοί θα τα δώσουν σε κανένα ξάδελφο.
0: 5-5 σε Ζάκαρη Νόσκοβα. Όχι, τι είναι αυτά. Υπάρχουν συμβολογράφη τέτοια, δεν είναι.
1: Αυτό δεν ξέρει. Που ξέρει ότι μπορεί να.
0: Αυτά λες και στέλνει άλλη μετά που θέλει να τη στείλω σε ταξίδια στη Σεβίλη. Σε να ζήσω το κίνητο κρουαζιέρα. Σπίτια μου.
1: Μπορεί να νομίζουν ότι έχω κάποια ξαδέλφη συμβολογράφο.
0: Γιατί έχουμε το Μεντβέντεφ, παιδιά. Και βλέπουμε το πιο αντιπαθή τύπο που υπάρχει.
1: Τραγουδάκι, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές.

0: 4,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings FM 94,6 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η Σάκαρη κατάφερε και πήρε το πρώτο σέτ, από το 5-5 το έκανε 7-5 και είναι λοιπόν 1-0 μπροστά. Και μάλιστα πήρε και το πρώτο game στο οποίο σέρβιρε και 1-0 στο δεύτερο. Και τα χρώματα
1: πιο ωραία στη θωριά. Για πες που είναι η φόρμα της συμμετοχής στο site.
0: Μπούς στο site τώρα, να δούμε κάτι να τσεκάρω.
1: Για τσεκάρεις έτω λίγο, γιατί ρωτάνε εδώ πέρα που είναι η φόρμα.
0: Να, το βλέπω. Κατεβαίνετε κάτω-κάτω στο Editor Choice. Υπάρχει πολύ μεγάλο banner, λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι στις ειδήσεις τώρα της ροής.
1: Ναι. Έχει banner δηλαδή.
0: Είναι μεγάλο, μεγάλο banner.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά μην του περιμένετε, δείτε κάτω από τα βασικά θέματα. Είναι πιο κάτω γιατί είναι μόνιμα καρφωμένο εκεί.
1: Ωραία.

0: Γίνονται διεργασίες στις ομάδες. Ακόμα δεν έχουμε κατασταλαγμένες απόψεις για να μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό, ο Ολυμπιακός κάνει το άλλο, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κτλ. Είναι ακόμα πράγματα τα οποία είναι στο αρχικό του στάδιο.
1: Και ο Ανδρέας από την Ουαλία παίζει με τον πόνο μας. Χαιρετήματα από την πολύ ζεστή Ουαλία, λέει. Πόσο ζεστή είναι η Ουαλία δηλαδή σήμερα?
0: Δηλαδή πόσους βαθμούς έχετε?
1: Σε 14. Όχι, καμία κοσαριά μπορεί να έχουμε.

0: Είναι καλό μέρος η θάλασσα όταν είναι καλοκαίρι ή πρέπει να πας σε κανένα βουνό ψηλά και να έχεις δροσιά σου?
1: Κοίταξε τώρα, στο βουνό είναι πιο δροσιά τα πράγματα.
0: Να.
1: Αλλά στη...
0: Ένα γκάψωνα τον πέρασα στο Πύλιο και τον πέρασα πάρα πολύ ωραίο. Κατεβαίναμε κάτω και κάναμε.
1: Μπράβο, εκεί είναι, συνδυάζεις και βουνό και θάλασσα, είναι υπέροχα. Αλλά από την άλλη, ενώ ρε παιδί μου, στην παραλία είναι και άμμος τώρα, είναι και που, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο ζεστή η φάσουλα. Αλλά έχει τη θάλασσα που κάνει μια βουτιά και φεύγει όλο, ξέρεις, όλη αυτή η κάψα. Οπότε κερδίζεις αυτό. Έξω είναι πιο δύσκολα, άμα κάθεις και δεν βουτάς.
0: Πήρες και το κοπλιμέν. Έχει, λέει, 33 βαθμούς και 97 υγρασία. Ρε μπαγλαμάδες.
1: 33 βαθμούς τώρα στην Ουαλία.
0: Ωραία.
1: Αποκλείεται.

0: Τον έχω στη Σκωτία, λέω ότι σχετικά και εκεί έχει καλό καιρό. Βέβαια τώρα το σχετικά το δικό σας για τη Σκωτία δεν ξέρω πού το τοποθετούμε. 29 βαθμούς λέει ο άλλος έχει στην Ουαλία, άλλος 31 στη Ζηρίχη. Καλησπέρα παιδιά, λέει από την πόλη του Πυρός, Newcastle.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε ξεφυλίσει.

0: Κωνσταντίνος λέει ότι χθες το Λονδίνο είχε 36 βαθμούς. Μάλιστα.
1: Πάντως τώρα που το λες, μπορεί, γιατί είδα ότι κάναν cooling break στα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε φαντάζομαι είχε όντως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για τα δεδομένα τους. Break για την Σάκαρη, 2-0 στο δεύτερο και σερβίρι.
0: Και ο δεύτερο.
1: Το δεύτερο game, περίμενε. Πηγαίνετε.
0: Ναι.

0: Όχι, το πρώτο πήρε game στο δεύτερο σετ. Κάνει break όμως, οπότε έχει 1-0 στα σετ. Έχει πάρει το πρώτο με 7-5 και ξεκίνησε με break το δεύτερο και σερβίζει τώρα. Οπότε έχει ανατρέψει τα δεδομένα, να σας πω. Ότι όταν ξεκίνησε ήταν 1-20-1-30 να κερδίσει η Νόσκοβα, τώρα είναι τόσο για να κερδίσει η Σάκαρη.
1: Πληθωρισμός, δεν μας τρομάξανε.
0: Στα χαμούλες γίνεται, όλη η Αγγλία μας ακούει. Καλησπέρα, λέει, 33 βαθμούς στο Κίλφορντ, 32 στο Λονδίνο μου στέλνει εδώ άλλος, 30 στο Μάντσεστερ.

0: Εδώ μέχρι και στο Αμβούργο, λέει ο Κώστας, έχει 28 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Να κυκρινιάζετε εσείς τώρα που είστε εδώ στην Ελλαδίτσα και έχουμε 29. Σιγά. Και ξεκίνησες εσύ και καλοκαίρισε ξαφνικά και τα λοιπά.
2: Τα νέα μέτρα μας συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εδώ δεχτήκαμε τόσα και...
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, βρέχει έξω.
0: Προφανώς είναι μούφα το μήνυμα, αλλά είναι πολύ φάνταστο. Καλησπέρα παιδιά, Ροβανιέμι. Έχουν αλλάξει χρώμα οι αρκούδες εδώ. Έχει 34 βαθμούς. Εντάξει, αν έχει στο Ροβανιέμι 34 βαθμούς, το αποκλείω. Τότε πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για τον. Γιατί που πάει ο πλανήτη.
1: Δεν είσαι καλό προέδρο. Γιατί να στο στείλει.
0: Το Ροβανιέμι. Το χωριό του Άι Βασίλη πάει στη Φιλανδία, λέει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Θα τσεκάρω, να δω πόσους βαθμούς έχει τώρα και το Ροβανιέμι.

0: 13 βαθμούς.
1: Καλησπέρα από την πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο. Πότε έγινε πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο?
0: Μπορεί γι' αυτό να είναι, να πίνει μπύρες αντί για ράκες. 13 βαθμούς τώρα το Ροβανιέμι. Για να μην τρώμε τον παπά.

0: Εγώ έστειλα από το Ροβανιέμι, είμαι στο Κεφισό από Περιστέρι.
1: Έλα στα παγόλα.
2: Ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις.
3: Όσοι προλαβαίνετε να πάτε στο Ροβανιέμι να πάτε ή στη Ιερουσαλήμ στον Άγιο Τάφο, διότι με στέλνει ο Ιάκωβος και λέει: εμένα όνειρό μου είναι ένα ταξίδι στο Ροβανιέμι, στον Άγιο Βασίλη και Ιερουσαλήμ. Με Ιάκωβος. Τότε μα πάει, καταλαβαίνετε μετά.
0: Ναι.
3: Καμένη γη θα πει.
0: Okay.

Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

Προσοχή λίγο στους φίλους που είναι στον δρόμο στα Φανάρια, στην Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Έχουν ένα ζητηματάκι, οπότε γίνεται ένας μικρός χαμούλης εκεί, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια, είπαμε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι είστε προς τα εκεί.

0: Πάμε, πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Μεταγραφολογία, προποντολογία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε. Για χαρά, για χαρά.
1: Είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να αναζητάμε κάθε πηγή, κάθε τι που μπορεί να προκύπτει. Το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί ονόματα προπονητών έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχει κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ και ψάχνεται. Τώρα ήρθε η ώρα από την Σερβία να αναφερθούν στον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, τον Παουνόβιτς, και να αναλύσουν ένα σκεπτικό για το ότι μπορεί, έχει ρήτρα να αφήσει την Εθνική Σερβίας για ομάδα του εξωτερικού, για το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και σκέφτεται μήπως τερματιστεί η περίοδος του Λουτσέσκου.

0: υπάρχει ένα πλάνο το οποίο συζητήθηκε και με τον προπονητή το προηγούμενο διάστημα και πριν το σοκαριστικό φινάλε της χρονιάς, και ότι αυτό το πλάνο γίνονται κάποιες επαφές με τον Οσντόεφ, με Στόπερ, με αριστερό εξτρέμ, με το, για τον Γιακουμάκη, ότι τα 4-5 έτσι θέματα που και παραπάνω είναι, ότι σαφώς γίνονται επαφές. Φυσικά ανακοινώσεις, συμφωνίες, όλα παίζουν ρόλο και το timing παίζει ρόλο, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ο ΠΑΟΚ. Τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
1: Πότε θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη?
0: 25 Ιουνίου.
1: Α, είναι νωρίς πολύ, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Και 29 αναχωρεί για την Ολλανδία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και βέβαια παίζει προγραμματικά πολύ νωρίς.
1: Είναι σωστά.
0: Γεγονός.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Οπότε πρέπει όλα να τρέξουν λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα.
2: Θα έλεγα τουλάχιστον το θέμα του προπονητή πρέπει να λήξει χθες, ας πούμε.
0: Φυσικά, φυσικά. Και η όποια προεργασία όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να γίνεται σε 5-10-15 μέρες.
1: Ναι, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δηλαδή,
0: ειδικά για ένα τέτοιο προπονητή.
1: Αυτό να πω, που έχει αφήσει το στίγμα του και έχει έναν τρόπο λειτουργίας, νομίζω όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δομημένος είναι αυτός ο τρόπος πάνω στον.
0: Θα είναι πάρα πολύ.
2: Η εκτίμησή σου για το Γιακουμάκη είναι ότι θα μείνει.
0: Θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει και πάλι έναν ετήσιο δανεισμό.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι
2: ο στόχος. Τα λεφτά που ζητάνε αυτοί πόσα είναι?
0: 5 εκατομμύρια είναι η οψιόν, γιατί εκείνοι τον αγόρασαν 10.
2: Ναι.
0: Και εκείνος έχει συμβόλαιο ετήσιο 2,8. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για τα δικά μας δεδομένα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Ωραία, να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λογικό νόμιμο το ακούγεται. Άμα δεν έχει πάρει κάποιον παίκτη 10 και έχει πάει καλά και που τον έχει δανείσει, δεν μπορεί να ζητήσει και λιγότερο από 5.
2: Έχουμε λιγάκι όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα να θέλουμε να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 εκατομμύρια ένα δικό μας παίκτη, και όταν πάμε να αγοράσουμε να μας φαίνονται πολλά τα 4, τα 5, τα 7, τα 6. Το έχουμε λίγο, είναι λίγο στη...
1: Ναι, τώρα να σου πω και κάτι. Εάν για το βασικό σε επιθετικό που τον έχεις δοκιμάσει και σου κάνει, δεν δώσεις κάποια λεφτά, σε ποιον θα δώσεις?

Από πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια game έκανε το break σε φάση 1-1 και τώρα πήρε το game που σέρβιρε 2-1 μπροστά λοιπόν σε αυτό το δεύτερο set. Θυμίζουμε το πρώτο το έχει πάρει Σάκαρη με 7-5 και στο σημείο αυτό να σου πω εγώ ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που τρέχουν. Ένα από αυτό είναι τα 32 χρόνια κέντρα του Κουρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM και στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν.

παντρεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε τη γραφή σου τώρα στο 2148-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ένας φίλος αναρωτιέται τι καλό μπορεί να φάει κάποιος με αυτή τη ζέστη για να έχει, ξέρω εγώ, να μην έχει προβλήματα και τα αρεστά.
1: Πολλά μου λες, εντάξει.
0: Για πες. Πολλά τι εννοείς?
1: Να φάει ψαράκι που είναι ελαφρύ.
0: Ναι, ακριβό. Πάμε παρακάτω.
1: Αν θέλω φτηνό, να φάει αρακά με φετούλα.
0: Αρακά με φετούλα.
1: Λαδερό, ρε. Να φάει, θες βαρύ και χορταστικό.
0: Να βάλει και καμιά πατάτα μέσα.
1: Μελιτζάνουλες.
0: Και καρότο.
1: Και να είμαι μαμ βαρύ, εμένα, αλλά ναι. Η παπουτσάκι.
0: Θέλει κοιμά, θα του στοιχήσει ακριβώς.
1: Εντάξει τώρα, τι να βάμε αέρα κοπανιστό. Να, ξέρεις την πάρα πολύ ωραία και δροσέρο που δεν το έτρωγα και το έχω μάθει τα τελευταία χρόνια. Κρύα, μακάρονο σαλάτα.
0: Ωραία είναι.
1: Πού σε, αλλά κάνω πώς όμως.
0: Για πες.
1: Με ντοματίνια, ελίτσα, φέτα, σαν να είναι χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πού σε, με λίγο λαδάκι από το βράδυ, από χθες, ριγανίζα και τα λοιπά.
0: Αν έχεις και σιουφιχτά, θα γίνεται ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, αλλά εγώ σου λέω, και κοφτώ. Αλλά να το κάνεις από το προηγούμενο βράδυ κοχυλάκια, να το αφήσεις ψυγείο για να ποτίσουν τα αρώματα όλα, ρίγανη, η ντοματούλα, το αγκουράκι, η ελίτσα, η ροδέλα κτλ. Συγκλονιστικό, κρύο, χορταστικό, δροσερό και σχετικά οικονομικό. Σε κάλυψα, κύριε Μπάμπη μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι εμένα, τον άνθρωπο.

0: Μας το έχει στείλει πολλές φορές. Πάρε τηλέφωνο να το πούμε.
1: Θανάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο if.
0: Εντάξει, τώρα και είναι. Πάρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Τώρα μας λες ότι το μεγαλύτερο if είναι ο Σοφοκλής με τον Κρίσιτς. Αυτό δεν είναι if. Αυτός είναι αγώνας.

0: Μάλλον ο Μίλτος έχει αρχίσει και κάνει καλύτερες προσφορές, γιατί σύνδεσο παίρνει στα τελειώματα τώρα, πήγε νωρίτερα.
1: Ήτανε, ξέρεις, τέλος του μήνα, τον καλοπιάνουμε, ρε φίλε.

0: Όχι από μένα. Άλλο Σταύρο είναι αυτό που σε δίνει τα χαιρετήρια μετά στη Δάφνη, έτσι μην.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί, εντάξει, να μην μπερδευτούμε.
0: Μόλι καθαρίσαμε τον αρακά μα, λέει, για να τον φτιάξουμε. Να είδε, έπεσε μέσα. Λέει, αλλά μα τρέχουν τα σάλια, λέει, παναθεμάσαι. Εντάξει, τι είπαμε, ρε φίλε. Αρακά, είπαμε και μακαρονάκι σαλάτα, δηλαδή δεν είπαμε και τίποτα.
1: Να αρχίσουμε τα πιτόγυρα.
0: Ή καμιά καραμελωμένη παντσέδα, έτσι, ναι, μέσα σε μπάρμπεκι και.
1: Ναι.

0: γίνεται λέει με την αναδιάθρωση. Κόκαλα έχει. Κάτσε βέβαια, αυτά
1: κάτσε
0: δεν γίνεται.
1: Να γίνει, ρε,
0: αν γίνει, που δεν. Και αυτό δεν γίνεται από την ημέρα στην άλλη. Τι είναι. Ρίχνω ένα φιλετάκι στο σκαροτήκανο, 2 λεπτά από εδώ, 2 λεπτά από εκεί, άντε πάρθω. Έξω την πόρτα.
1: Έλατε. Να προλάβουν τη νύχτα στο μετέωρο. Πρέπει να ρωτηθεί και ο Μουρτζούκος.
0: Όχι να ρωτηθεί απλά.
1: Ναι, να πάρει μέρος.
0: Να λάβει μέχρι και αποφάσεις.
1: Σωστά.
0: Λέω τώρα. Ή έτσι θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-2 και σερβίρει τώρα για να κλείσει το πρώτο σετ. Η Σάκκαρη έχει πάρει, πάμε, το πρώτο σετ. Χάνει το δεύτερο 4-2. Μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.

0: πάρω στη φίλη μου την Πόπη. Καλαμαράκι τηγανιτό.
1: Αγαπώ.
0: Γαρίδες της Χάρα.
1: Κάτσε εσύ, εσύ έλεγες πριν να πάμε ταπεινά. Και τώρα μου ζητάς καλαμάρια και γαρίδες.
0: Θέλω να την εξωθήσω σε...
1: σε έξοδα.
0: Ντάκο μια και είσαι στο Ηράκλειο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εκείνη την ωραία γραβιέρα που βγάζουν στα βουλιά.

0: Συνεχίσω ή θα σκάσεις.
1: Ένα και ένα κάνουν δύο.
2: Τι θες να σκάσει από το φαΐ?
0: Να σκάσει, να μην μου κολλάει.
2: Α, νομίζω, γιατί άμα σκάσει να πάμε εμείς να βοηθήσουμε.
0: Τις τρέχουνε τα σάλια.
2: Να σκύψουμε τίποτα. Αυτό που θέλουν κι άλλοι, παιδιά, τι είπαμε.
0: Κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, έχει...
2: Εσύ, απλά πράγματα.
0: Δεν θέλω να πω τι δουλειά κάνει, γιατί θα τη δώσω άσχημα. Okay. Αλλά είναι σοβαρή δουλειά και τα λοιπά. Και την έχουμε πιάσει την ώρα τώρα που είναι.
2: Εντάξει,
0: λίγο,
2: η ώρα είναι το φαγί του γενικώ.
0: Ναι, αλλά δεν εσχολάει εγώ, μα τι να κάνει η κοπέλα.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Να υπάρχει της... μια προσμονή, καλό είναι.
0: Και σαλιαρίζει προ εμένα, κατάλαβε.
2: Εγώ να φανταστεί, τώρα είχα μια κουβέντα σου λέω για καραβελωμένε πανσέτε και ορεκτικά και. Και είδε, μου είπε να μεταπεινώ και πρότεινα μακαρονοσαλάτε και αρακάδε.
0: Εντάξει.
2: Προσαρμόστηκα.
0: Ναι, εντάξει. Και λίγη φάβα.

0: Ο Τσιτσιπάς κέρδισε το πρώτο σετ 6-2 απέναντι στον
1: Δεν είμαι εύκολο αντίπαλο όμως.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, τα είπαμε όλα. Είπαμε ότι είναι το φαβόρι ο Τσιτσιπάς από εναντίας. Η Σάκαρη δεν είναι το φαβόρι απέναντι στην Όσκοβα. Πήρε το πρώτο 5-2. Τώρα στο δεύτερο σετ βρίσκεται πίσω. Πήρε το πρώτο 7-5, συγγνώμη. Και τώρα στο δεύτερο είναι στο 5-2. Βρίσκεται πίσω όμως το σκορ.

0: καλησπέρα σας. Μόλις πριν αναφερθήκατε σε μια μεταγραφή, μπορείτε να την ξαναπείτε. Εσύ, πλάκα και ένα φίλο στο μήνυμα, δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Μην ψάρωνετε τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε άλλα.
1: Αυτός κάνει κάπου 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και ο πολύ ευγενικός Γιώργος, έτσι που στείλει το μήνυμα, θεωρείται ότι θα γίνει πράξη επιθυμία του. Δε σκάτε και οι δυο να ακούσουμε, όχι ακούσουμε, να ακούσουμε το άσμα.
1: Οκ, okay, σκάσαμε.
0: Να πω σε έναν άνθρωπο ότι δεν μας ακούει από την αρχή της κουβέντας. Τι φάβετε και καραμέλες, ελάτε ξάνθη για ανατολίτικο κεμπάπ. Είπαμε κάτι ελαφρύ, θέλουμε τώρα που έχει ζέστη, αδερφέ. Άμα το ρίχνουμε στα κεμπάπ.
1: Κάτι μεσημεριανό, ρε.
0: Άδανα κεμπάπ, πολύ βαρύ.
1: Κεμπάπ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, σταματήστε λέει άλλος με τα φαγητά, πίσω στη δουλειά και δεν προλαβαίνω να φάω κρύα γεμιστά και κουργουρίζω το στομάχι, λέει ο Χρήστος Αεκάρα. Εντάξει, έχει τα γεμιστά στην πρώτη. Στην πρώτη επιλογή, στην πρώτη διακοπή, τσακ τσακ. Ο Κυριάκος έφαγε γεμιστά, θα ζέστανε. Όχι, τα ζεστανε, θα λέγανε φαγητά που τρώγονται και κρύα, ρε παιδί μου. Είσαι θερμοκρασία δωματίου ακόμα καλύτερα.

0: Ακούσατε λίγο πριν τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να λέει ότι δεν υπάρχει ένδειξη, δεν προκύπτει από κάπου ότι αναζητά προπονητή ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν κυκλοφορήσει από το πρωί κάτι δημοσίευματα και κάνουν λόγο ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Παουνοβίτς.
1: Ένας φίλος ο Ηλίας μου λέει ότι έκλεισε ο κύκλος Μαρτζόκα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου.

0: Υπογράφει τριετές καινούργιο συμβόλαιο. Τρία χρόνια είναι, θα περάσουν αδελφέ. Το Ρολάν Καρός το δείχνουν, βέβαια το δείχνουν. Σε ποιο κανάλι το δείχνουν?
1: Το Eurosport.
0: Το Eurosport.

0: Πάμε στον Νικόλα Ζερβάιλα. Νικόλα,
1: τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εμείς πολύ καλά. Λοιπόν, να αναφέρω δύο πραγματάκια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουν κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ώρες τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης.
0: Με τη ΜΑΕΚ.
1: Στον πρώτο ημιτελικό των play-off. Έχουν φύγει ήδη 8.000. Νομίζω ότι δεν θα μαχωρούν να γίνει sold out. Και το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν, έτσι.
0: Σωστά, δεν ισχύουν.
1: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να είναι στο παιχνίδι, που θα είναι και το τρόπαιο φυσικά της Ευρωλίγκας και θα σηκωθεί και το banner. Στην οροφή του ΣΕΦ και το Final Four 2026, την κατάκτηση, πρέπει να στεύσουν, έτσι. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ δεν θα υπάρχει ούτε ένα από τα 13.000 που έχουν κυκλοφορήσει. Δεύτερη είδηση είναι ότι το βράδυ οι διοκτήτες και άλλοι 200 Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα παραθέσουν δείπνο σε όλη την ομάδα και τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν για την κατάκτηση. Η ιδέα να πάνε σε κάποιον εκτενό κέντρο απορρίφθηκε από τους παίχτες.
0: Έμεσα σε αγώνες τώρα, τι.
1: Ναι, υπάρχει το πρωτάθλημα, ναι, τέλειωσε. Ακριβώς. Οπότε έτσι ο Αγγελόπουλος το βράδυ θα βγάλουν όλη την ομάδα για να φάνε και να γιορτάσουν έτσι σε πολύ χαίρια μουστόνους στην.
0: Να φανταστώ ότι θα πάνε στο Μπίτερς.
1: Όχι.
2: Μην λες και να. Άμα το πει, okay, θα μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι όμως. Όχι, το πάμε το λέω. Ναι, μην πει που και να ξέρει. Που...
1: να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι, εννοείται.
2: Αλλά να μην πούμε που θα πάνε τώρα να φάνε, γιατί οι άνθρωποι να φάνε. Να μπορέσουν να φάνε.
1: Εντάξει, θα είναι λίγο πιο ήρεμα.
2: Ναι, και έτσι πρέπει. Έχουν και αγώνα μεθαύριο.
1: Αυτά.
2: Να είστε καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε με πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Τεράστιο.
0: Εγώ έχω και τις παραστάσεις και από την Καβάλα και τα λοιπά, γιατί μιλάει, οπότε ξέρω και τα μέρη που λέει και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πέραν αυτού, μεγάλη χειμερινή κολυμπητές, μεγάλο τραγούδι.

0: Η Σάκαρη το πάλεψε, το παλεύει και εκεί που φαινόταν χαμένο το σετ είναι 6-6, έχω να σας πω.
1: Ποιος σερβίρει.
0: Τώρα πηγαίνουν, περίμενε, είναι η Σάκαρη.

0: Σκεφτάμε ότι χθες η Βόλφσμπουργκ δεν τα κατάφερε. Η Βόλφσμπουργκ του Κουριεράκη έπεσε στη δεύτερη κατηγορία και ο Μάστα ενώ προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό, έμεινε με 10 παίκτες.
1: Έχει ο Κουριεράκης ότι αν δεν μείνουν στην κατηγορία να φύγει.
0: Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει τη Βόλφσμπουργκ.
1: Είναι μια καλή λύση για τις ομάδες που ψάχνουν στόπερ.
0: Δεν νομίζω θα έρθει η Ελλάδα, νομίζω θα βγει καλή πρώτα στο εξωτερικό.
1: Είναι μια καλή λύση.
0: Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Μουλέρ, ο οποίος έχει τραυματιστεί και όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν 1-0 στα σετ του Τσιτσιπάς και ήταν μπροστά και στο δεύτερο με 3-0. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι κρίμα για οποιοδήποτε αθλητή τραυματίζεται.

Οριστική αποχώρηση του Μουλέρ, οπότε ο Στεφάνος Τσιτσιπάς περνάει στον επόμενο κύριο του Ρολάν Γκαρός. Τρία-τρία στο tie break η Σάκανη με την Όσκοβα.

του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίζετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ την ETA 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου.

πολύ κοντά στο να πάρει το σετ και την νίκη Σάκαρη. 6-3 είναι στο tie break και σερβίρει. Η οποία κερδίζει λοιπόν στο tie break 7-3, κάνει το 2-0 στα σετ και μπράβο της, διότι όχι μόνο ήταν φαβορή η Νόσκοβα, αλλά στο δεύτερο σετ είχε βρεθεί πίσω με 4-1 στα game και κατάφερε να το γυρίσει, να το φτάσει στο tie break και να επικρατήσει με 2-0 σετ. 7-5 λοιπόν το πρώτο, 7-6 το δεύτερο. Στην επόμενη φάση λοιπόν η Μαρία Σάκαρη.

δεν το έχω ξαναδεί. Έχει εμφανιστεί η Οσάκα, η τενίστρια, έτοιμη να ξεκινήσει την αναμέτρησή της. Και αντί να βγει με φορμίτσα ή με την αθλητική της περιβολή, έχει βγει με ένα φόρεμα. Με μια μάστα, το φόρεμα είναι τόσο μακρύ που σέρνεται και σκουπίζει το χώμα του Τερέν στο Ρόλαν Γκαρός. Υποθέτω ότι δεν θα παίξουμε αυτό και θα βγει αυτή η φούστα, τέλος πάντων, το κάτω μέρος.

το έβγαλε και έμεινε με ένα. Τι να πω τώρα, το ακούω. Άρα ήταν φόρμα, ήταν μια μακριά φούστα μαύρη και από μέσα έχει αυτό το χρυσό φόρεμα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση της Οσάκα.

Σε μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νάπολη μετά τον Αντώνιο Κόντε, και όπως όλα δείχνουν, ο Αλέγκρι θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Κόντε. Δεν είναι δεδομένο, αλλά τα ρεπορτάζ αυτό αναφέρουν, ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Γιατί ακούστηκε σεξιστικό? Ήταν ένα πολύ μακρύ φόρεμα, φούστα τέλος πάντων, να εμφανίστηκε στα κορς με φούστα η οποία ήταν τόσο μακρύ που ακουμπούσε το τερέν. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε να παίξει με αυτό, και όντως έβγαλε αυτό το ρούχο και συνέχισε με ένα χρυσό φόρεμα. Δεν έχω ξαναδεί αθλητή να αγωνίζεται με χρυσό φόρεμα. Γιατί μπορούμε να σχολιάσουμε ένα μπλουζάκι ενός αθλητή ή μιας αθλήτρια και όχι ένα φόρεμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Σωτήρ Ταπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο και σε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

υπεροχή ο Ήβης και πάει.

0: Ορίστε, ορίστε, κατάλαβε και τώρα μου έρχονται εδώ πέρα μηνύματα. Παρούτσο βγες από το σώμα του Νεράτζια. Κατάλαβε, Ρίλο. Κατάλαβε τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Να μα συγχωρέσετε γιατί καθυστερήσαμε λίγο. Ήταν βάρη το Παύλο, μεγάλο φίλο μου. Τον Πανούλη. Καλημέρα λοιπόν, έστω και με καθυστέρηση. Τώρα, αφού ξεκινάμε τώρα πάνω, καταλαβαίνεις, τώρα πάμε. Τα πάω στις 7. Θα κάνεις εγώ υπομονή και για τα καφεδάκια σου και τα λοιπά. Εδώ είμαστε και σήμερα, 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου, στο πρωινό της 4ης 27 Μαΐου του 2026. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Με τους γνωστούς τρόπους, 2195-79-283-4-5, sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πάμε να διαβάσουμε τις πρώτες καλημέρες σας και να πάμε σε γραμμούλες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βάγκο, όποιος είναι ηχολήπτης και όποιος είναι ηχολήπτης και μια αμφιβολία να είχα, λέει, για τον Ίστρουπ. Όταν άκουσα χθες τον τζόχο μου την έσβησε, από τη στιγμή που έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Χέριξεν. Καλημέρα από Σαντορίνη, λέει ο Μάνος. Μας κρατά το ωραία παρέα, μακριά από τοξικότητες, παιδιά. Το προσπαθούμε, αδερφέ. Εντάξει. Καλημέρα από όμορφη πάπου, λέει ο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, ξέρεις τίποτα για ο Μπράντοβιτς, θα έρθει στην Πανάθα, λέει ο Νίκος Παγκράτη 13. Νικόλα, νομίζω ότι είναι πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό το καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Εντάξει, παιδιά, πήρε τον άνθρωπο ύμνος, τι ξεφτύλα και τέτοια μηνύματα είναι αυτά τώρα. Σοβαρευτείτε, δηλαδή και σε εσάς δεν έχει συμβεί, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα,
0: καλημέρα, παιδιά, από τα Χανιά, Γιάννη ΣΑΕΚ. Ακούγεται λόγιο πιο έντονα για ΟΝΑΕ και ΑΕΚ, το γνωρίζετε. Παιδιά, το είπα και χτες. Δεν γνωρίζω κάτι, όχι. Δεν γνωρίζω κάτι για τον ΟΝΑΕ και την ΑΕΚ. Άλλη φορά να μου λέτε, λέει, να σας ξυπνήσω γι' αυτό είναι φίλοι. Καλημέρα, παιδιά, το κίτρινο μας εντροπέ. Λέω Αναστάσεις.
1: Αναστάσεις μου και να θελές, δεν μπορούσες.
0: Δεν ξυπνούσαμε τίποτα.
1: Έκλεισε το κινητό, ρε.
0: Ναι, την πρώτη φορά που τον κάλεσα ήταν. Μου κάνει γκάπ. Και εκεί ανησύχησα πραγματικά, αλλά εντάξει, όλα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χαιρόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί να ακούμε πρωί-πρωί τον Ερατζιά για την παρά του. Πολλά μπράβο από τους πιο αντικειμενικούς και ωραίους τύπους. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, Τρελόπεδα. Μόλις έστειλα μήνυμα στον Νίκο τον Ήρωα από την Όλος Ράνινγκ Τιμ. Βγήκες και είπες καλημέρα στο μικρόφωνο. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, φίλε, και σε σένα. Καλημέρα, λέει ο Τζόρνταν, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Καλή αρχή και καλή τύχη στο νέο μας coach. Στο ποδόσφαιρο με μπόλη και αγάπη και τρέλα ο Νίστρουπ. Το δεκανίσον.
1: Νίστρουπ, είδα τελικά αυτό,
0: Τι να σου πω, επικρατεί ένα χάος. Επικρατεί ένα χάος. Αλλά βλέπω περισσότερο επικρατεί τον Ίστρουπ. Αλλά πάντως, παιδιά, να πω σε κάποιους συναδέλφους που βλέπω, δεν χρειάζονται δύο γιώτα. Νίστρουπ. Νίστρουπ είναι. Δεν χρειάζονται δύο γιώτα. Δηλαδή, κάπου όπα. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα σε όλους πάντα εδώ στο παράκι Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα Γερμανία από το Σωτήρι. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει φίλη μας η Αλεξάνδρα. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι αυτή η Ευρωλίγκα θα είναι αρχή για ένα σερί κατακτήσεων, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε συνέπεια σε πρωτιές και Final Four. Αν το πιστεύεις εσύ, φίλε, γιατί έμεινε στο χάλασο εγώ. Καλημέρα. Όχι ότι δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, ότι θα είναι μια σειρά από απανωτές επιτυχίες, αυτό λέω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Ελπίζω να έχει τη στήριξη τη Θωράκη που χρειάζεται τον Ίστρουπ. Θεωρώ ότι επιτέλους έχει γίνει μια επιλογή πολύ καλή για τον προπονητή, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, λέει, δεν έχει εκπομπή σήμερα. Έχει εκπομπή σήμερα, όλα καλά. Καλημέρα σε όλους από τον στον Οδυσσέα. Καλημέρα, λέει, δεν με νοιάζει, λέει, που δεν ακούω την εκπομπή. Αυτό που με νοιάζει να είστε καλά. Όχι, όλα καλά είναι, όλα καλά είναι. Στάθη επικίνδυνη, καλά, τι, μην ανησυχείτε. Λίγο ο Πανούλης μας το πήρε λίγο παραπάνω.
1: Όλα εντάξει, συμβαίνει.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, λέει ο Σάκης. Βερίλος Βαγγέλης, λέει, βρίσκονται στα πέριξη του Μοσχάρου, θα έρθουν σε λίγο Μπακανίνη ο Γλεντζές. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο ΑΕΚ, μόνο από Ραχούλα Λάρισας. Βάγκο μου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Έχω μια εβδομάδα να στείλω με κάτι τρεξίματα. Εύχομαι υγεία και τίποτα άλλο. Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Να σε καλά, φιλέ. Ο Φώτης Εθέλη, λέει, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οκόρο για την απώλεια της μητέρας του. Σε όλους έχει τύχει. Βαγγέλη, δεν πειράζει. Έχει συλληπιτήρια στο Γιαννάρα μας.
1: Έφυγε η μητέρα του.
0: Ναι, χθες του τα μετέφερα και προσωπικά, να πούμε και στον αέρα, γιατί είναι ένα δυνατό μέλος αυτής εδώ της παρέας. Να είναι γερή να το θυμούνται όλοι στην οικογένεια. Να τους ο Γιάννης, ορίστε, καπάκι εμφανίστηκε. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Φοβήθηκα ότι δεν θα είχατε σήμερα, λέει. Βλέπεις, είναι και αυτοί οι ακροατές που να ακούσουν τη φωνή σας, λέει, είναι κάτι σαν φάρμακο και εγώ αυτό το διάστημα το έχω ανάγκη, την αγάπη μου θέλει και μονέρια.
1: Γιάννη μου, συλληπιτήρια, αγόρι μου. Μαζί σας τώρα τη θυμάστε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, πιστεύεις και επιστροφή Μάνου Παπαδόπουλου στον Φτάσερο. Σταύρος Νέα, Αρτάκι Γκίζη. Α, Αρτακιανός είσαι. Αρτακιανός είσαι, μ' αγάπη μου είσαι. Ωραία. Ακούγεται και αυτό, φίλε. Ακούγεται και αυτό. Ακούγεται ότι ο Μπράδος τον έχει ζητήσει. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα, Νίστρουπ των δρόμων με το καταπράσινο ταξί, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Σήμερα πέρασε ένας χρόνος. Αυτά τη συμπαράστασή μου και τα συλληπιτήριά μου στο Γιάννη τον Οκόρο. Θεοδόρη, καταλαβαίνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Για ποιο πάπλωμα μιλάς, λέει η άκυρη πληροφορία σήμερα. Σεντόν και πολύ είναι. Κάνει ένα δυνατό σερί. Πάνω να καλύψουμε τη ζημιά. Ο Γιάννης. Εντάξει, μωρέ, εντάξει, το πάπλωμα το πάω που ξέρεις, κεκτημένη ταχύτητα. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Να κάνουμε ένα τέτοιο, ένα σποτάκι είναι, το κάνουμε και ξεκινήσουμε.
0: Το δελτίο θα το ακούσουμε ή όχι.
1: Όχι, πάμε.
0: Θα βάλουμε ένα σπόρ και θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κάνει κάποιες επιλογές στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να τις συζητήσουν και με τον προπονητή τώρα και θα δούμε πώς θα πορευτεί. Γιατί αυτός ο προπονητής παίζει πολύ build-up από πίσω και θέλει και τερματοφύλακα που να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Και φαντάζομαι ότι θα παίξει ρόλο και αυτό στην απόκτηση του νέου goalkeeper.
5: Μάλιστα, ναι. Mm. Ναι. Θα πούμε. Έγινε, Ευαγγέλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες.
5: Έλα, Ευαγγέλη. Τώρα πήρα, λέω, αποκλείδω να με δω.
1: Πέσανε δύο γραμμές, οπότε...
5: Jackpot. Καλημέρα, Κωνσταντίνος από Βερλίσια. Έχω καιρό να πάρω πολύ γιατί ξεκινάω νωρίς δουλειά. Αλλά τώρα μιας και λουφάραμε σήμερα είπα να σας πω ένα καλημέρα.
0: Καλά και έτσι.
5: Χαίρε παιδιά, ήθελα να πω και κάτι. Δεν ξέρω αν κανένας άλλος συνοπαδός μου ήταν εκεί το βράδυ της Κυριακής. Δεν ξέρω επίσης αν ακούστηκε. Εγώ δεν το έχω ακούσει ξανά. Εγώ ήμουν από αυτούς που είχα πάει κάτω στο Μπειραιάνα το πρώτο μάτς, στο Κορυδαλόγιο, στο Κορυδαλόγιο με ακριβέα.
0: Ναι.
5: Και μετά μαζί με 6-7 άτομα ανεβήκαμε στο ΆΚΑ να περιμένουμε την αποστολή της ομάδας. Ξέραμε ότι θα αργήσει, αλλά είμαστε και λίγο βλαμμένα. Είπαμε να πάμε έτσι για το Σαββαλέ.
0: Ναι.
5: Χωρίς να έχει συμβεί κάτι, πέραν ότι λίγο ας πούμε ενοχλούσαμε την κυκλοφορία σε νορμάλ επίπεδο, εμφανίστηκαν δουλειές μας, εμφανίστηκαν και παπάκια με αυτούς τους καμπάνους, όπως τους λέω, με μια συμπεριφορά να τραβάνε τον κόσμο, που απλά καθόμασταν πάνω στο μηχανάκι και περιμέναμε έτσι, πάνω στο Σπύρου Λούι. Τραβάγανε, χτυπάγανε, βρίζανε, φτύνανε, χωρίς να έχει ξαναλέω προηγηθεί το παραμικρό, έτσι, δεν είχε γίνει τίποτα. Και ούτε καν ήρθαμε για παιδιά, φύγετε, ας πούμε. Απλά ήρθαμε και ξεκινούσαμε και χτυπάγαμε και κάναμε και δείχναμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, έτσι. Δεν είχε συμβεί κάτι σε καμία μεριά του γηπέδου, γιατί κάναμε και βόλτες εκεί. Αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος φίλος ήταν εκεί και το έζησε.
0: Δεν έχει αναφερθεί κάτι.
5: Πάρα πολύ κακή εντύπωση, γιατί ήταν ο τρόπος χωρίς πραγματικά να έχει συμβεί κάτι. Τέλος, καλό, όλα καλά. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Δηλαδή πετάξαμε και κάποια στιγμή στο τελείωμα κάτι πρώτου λάμψης, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος επηρεάστηκε από αυτό. Δηλαδή είχαμε αρχίσει ήδη να φεύγουμε, γιατί είδαμε ότι δεν είναι η κατάσταση, δεν είναι πολύ σοϊ. Ξενύχτη, σέρι για δουλειά και τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε στα συγκαλά μας.
0: Να μαζέψεις τα κομμάτια σου.
5: Ναι, γιατί έχουμε ξεπεράσει και τις ηλικίες τις καλές, τις μικρές που αντέχεις πολύ ξενύχτη. Και τώρα ξέρεις, κάθε τέτοια είναι μακριά. Μένει μέρες.
0: Θέλει μέρες να επανέλθεις. Το Σαββατοκύριακο θα
5: επανέλθεις. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τον προπονητή σας τον έχω παρακολουθήσει για ένα αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα, λόγω στοιχήματος κυρίως.
0: Ναι.
5: Το ποδόσφαιρο που παίζει μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή, που μου αρέσει να βλέπω. Αν γίνουν, πιστεύω, σωστές κινήσεις στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, όπως είπες, ενώ τραυματοφυλάκα που μάλλον καλούν την μπάλα στα πόδια, και νομίζω και λίγο θα χρειαστεί.
0: Θα γίνουν, κοίταξε ο Δανός, έτσι, το ποδόσφαιρο που παίζει, επειδή έχει και εικόνα, σίγουρα με το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το παίξει. Άρα, εκτιμώ ότι θα πάει γενικά στον κορμό του, δηλαδή τέρμα, στόπερ, κάνω εκτίμηση για δύο, και χαφ, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι και εκεί θα πάμε για ένα με δύο. Οι οποίοι θα έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά του, δηλαδή θα είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, θα είναι πιο γρήγοροι. Θα μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα αυτό το κομμάτι του transition, της άμεσης ανάκτησης κτλ. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
5: Ξέρεις, ναι. Όμως, ναι. Και προπονητής που και στην ομάδα που ήταν παίχτες που δεν παίζαν αυτό το ποδόσφαιρο, τους έφερες πολύ κοντά στο να παίζουν αυτό και να υπηρετούν.
0: Ναι, η φημολογία που υπάρχει.
5: Είναι γενικά τέτοιο.
0: Η φημολογία που υπάρχει είναι ότι δεν θεωρεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού κακό και πιστεύω ότι πολλοί παίχτες από αυτούς που έχει στον Παναθηναϊκό τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να τους εκμεταλλευτεί, αυτό είναι αλήθεια. Το νομίζω ότι το έχει πει και
5: εσύ. Αν του δώσει λίγο βοήθεια στο υλικό, εγώ πιστεύω ότι θα δείτε φοβερά πράγματα.
0: Μακάρι.
5: Και το εύχομαι δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το λέω για να το πω, το είπα ως Ολυμπιακός είμαι, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πάρει του χρόνου το Παναθηναϊκό.
0: Και μοιάζει και το timing να είναι καλό, διότι είμαστε σε μια περίοδο που οι πρωταθλητές εναλλάσσονται. Έτσι. Και αυτό,
5: ναι,
0: κάτι δείχνει.
5: Σαφώς,
0: και αυτό κάτι δείχνει.
5: Σαφώς.
0: Ότι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός
5: την
0: ευκαιρία του.
5: Απ' την άλλη, δεν είναι καλό το timing, γιατί και ο Ολυμπιακός πάει για ενίσχυσεις και έχει έναν αρκετά καλό κορμό. Και η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και από ό,τι φαίνεται πάλι θα ενισχυθεί. Και ο ΠΑΟΚ που είναι με το γαμό το φετινό των 100 χρόνων. Δηλαδή, ναι, μεν έχει δίκιο, το timing είναι καλό. Ότι υπάρχει ανταγωνισμό σχολεία, αλλά αυτό όσο καλό είναι ταυτόχρονα και κακό για κάποιον που θέλει περισσότερο ξέρω να το κατακτήσει. Α δούμε.
0: Πολλές φορές το παίρνεις το πρωτάθλημα εκεί που δεν το περιμένεις.
5: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Λοιπόν,
5: εγώ σας το εύχομαι ειλικρινά την καρδιά μου.
1: Ρωτήστε και εμάς φέτος.
0: Ρώτα και το ρίλο φέτος. Ρώτα και το ρίλο φέτος.
5: Έτσι, λοιπόν. Δεν μπορεί να πει κανείς φέτος ότι η ΑΕΚ.
0: Όχι, στο ξεκίνημα, το Σεπτέμβριο δεν το περίμενε. Δεν ήταν φαβορή.
1: Το Οκτώβριο.
0: Φαβορή ήταν Ολυμπιακός
5: και ΠΑΟ. Κανείς δεν το περίμενε.
0: Αυτό.
5: Δηλαδή εγώ που πήγαινα γήπεδο, δεν πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και μου έκανε και τεράστια εντύπωση που οι στοιχηματικές δεν ήταν τόσο χαμηλά. Όχι γιατί άλλαξε πολύ η ομάδα κάτι. Έβλεπα την ομάδα μας σε γήπεδο. Δεν ήταν υποβάσιο αυτό που έπαιζε. Όσο επιτροπλίστων, έτσι. Mm-hmm. Και ειδικά μετά το Champions League δεν
0: όχι, όχι. Στο δημιουργικό κομμάτι ο Ολυμπιακός φίλος πήρε φέτος πολύ χαμηλό βαθμό. Στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή από το κέντρο και μπροστά. Έγινε.
5: Έχεις δίκιο.
0: Καλά, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Προχωράμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον
1: Δημήτρη.
6: Καλημέρα. Εγώ περίμενα να ακούσω το δελτίο για να ακούσω τα νέα για το ΕΛΑΣ που δημιουργήθηκε.
0: Για ποιο?
6: Έτσι, κόμμα.
1: Έτσι το είπε.
6: ΕΛΑΣ. ΕΛΑΣ.
0: ΕΛΑΣ.
1: Λαγακά.
6: ΕΛΑΣ, ναι. Δεν ξέρω τώρα άμα θα ξεκινήσουν προβλήματα με το... Πώς το λένε, για το brand name, με την ελληνική αστυνομία.
0: Για δικαιώματα.
6: Ναι, γιατί νομίζω θα υπάρξει θέμα. Τέλος πάντων, επειδή είχα έτσι την πληροφορία, τώρα θα περιμένω μέχρι τις 7.30. Να κάνουμε ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, σας φιλώ.
0: Σύντομος, λιτός και περιεκτικός. Έλα, καλημέρα, γεια.
6: Έλα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
7: Έλα, Βαγγέλη, ο Αντώνης είμαι, φίλε από Πειραιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
7: Είστε καλά και δυνατή καταρχήν.
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί.
7: Εγώ πήρα πάσα από τον προηγούμενο παλικάρι που μίλησε, ο Ολυμπιακός πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
7: Που είπε, είπε κάτι το οποίο το έχω ζήσει πολύ έντονα και εγώ, αλλά και άλλες εκατοντάδες άλλοι, για να μην πω χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, συμπεριφορά αυτοί που έχουν κάποια από την αστυνομία και συμπεριφέρονται σε ανθρώπους σε ειρήνη, σε ηρεμία, χωρίς να προκαλέσεις, έρχονται και σε προκαλούν και γίνεται μετά αυτό που γίνεται και βγαίνουν μετά οι ταμπέλες, ο αλήθεις, ο ένας και ο άλλος. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους ελέγχει κάποιος. Δεν μπορεί να είναι τόσο αστείος για να χτυπάνε όποιον θέλουν και όποιαν θέλουν. Και αν τους πεις ρε παιδιά γιατί κάνετε αυτό, δεν θα πρέπει να πει, θα έχεις φάει το ρόμπαλο στο κεφάλι, θα σου ανοίξουν. Είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν και είναι σαν να βάζεις τον παρούτι με τη φωτιά, κύριε Υπουργέ. Τον παρούτι ο παδί, φωτιά, η αστυνομική θα γίνει μεγάλη έκρηξη. Ήδη έχουν γίνει πολλά κατά καιρούς και θα γίνουνε. Δεν ξέρω, γίνεται η δική σου. Ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό. Συμβαίνει στα γήπεδα. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν ναι. Μιλάς για το Final Four, τώρα μιλάς εσύ.
7: Όχι το Final Four, πήρα πάσα από το προηγούμενο που παλικάρι.
0: Γενικά μιλάς. Να. Γενικά μιλάς για τις τάσεις των ΜΑΤ, ας πούμε, στα γήπεδα όλα τα χρόνια.
7: Ναι, γενικά δεν μιλάω παδικά. Γενικά είναι να κάνουν κάτι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εκεί δεν έχω να πω γιατί. Αλλά στα καλά καθούμενα, όπως λέει το παλικάρι, έχω τύχει σε πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Τα πιο χοντρά τέτοια στα καλά καθούμενα γίνονται σε φιλοξενούμενους, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν κατέβαιναν ΠΑΟΚΙΑ στην Αθήνα, όταν ανέβαιναν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί Εκτζήδες πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί να δεις τι γινόταν. Δηλαδή, γιατί μου έχει και εμένα πιτσιρικά, ας πούμε.
7: Να σου πω κάτι τώρα. Δεν το λέω παδικά, αλλά επειδή έχω μιλήσει με ΠΑΟΚΙΑ από πάνω, το κόκκινο στην Τούμπα χτυπάει αλλιώς από ότι το κίτρινο ή το πράσινο. Αυτοί βλέπουν κόκκινο και αφηνιάζουν, όχι, τα ξέρεις. Αλλά όχι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι είναι όντως έτσι. Κάποια στιγμή, και τι κάνανε, σταματήσαν τις εκδρομές και το άλλο βάζει αυτούς τους ανθρώπους και καλά για να μην γίνουν επεισόδια, μπαίνουν με την οτροπία να ξεκινήσουν επεισόδια. Πολλοί που λένε ότι αυτοί ξεκινάνε τα επεισόδια και πολλοί που είναι πολεμένοι πίσω από μια πολυθρόνα, πίσω από μια τηλεοράση, λένε ναι, καλά τους κάνουν, ρίχτε τους. Ρίχτε τους κι άλλες. Δεν είναι έτσι. Αυτά έκανα από Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε λόγο.
0: Έγινε. Να είστε
7: καλά.
0: Γεια σας, Αντώνη. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς τον.
8: Τι γίνεται, καλά είμαστε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
8: Ελπίζω να μην πέσει η γραμμή πάλι στα 9 λεπτά.
0: Μην γίνεσαι προάγγελος κακός εξελικά κόλλη εξελίξεων.
8: Προσπαθώ να πάρω ρε Βαγγέλη μου να πούμε και χθες και προχθές. Τι να πω. Λοιπόν, κάτι για τον Πάνο. Πάνο.
1: Έλα.
8: Εχθές ήταν η επέτειος κυκλοφορίας του μεγαλύτερου δίσκου όλων των εποχών. Sanders Peppers Donny Hedge Club Dunk. Το 67.
1: Ναι, ναι.
8: Οπότε μπορείς να μας βάλεις κάτι σήμερα να ακούσουμε από εκεί, να μορφωθούμε.
1: Εντάξει.
0: Μορφωμένος μοιάζεις, αλλά θα σου βάλουμε και κάτι να μορφωθείς παραπάνω.
8: Εντάξει, ναι. Έχουμε τον αδερφό μου που του έχω το παρατσούκλι Ρίγκο.
1: Από
8: τον Ρίγκο Σαν. Οδηγάει και αυτός και μας ακούει τώρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Final Four, έπεσα λίγο έξω στο δηλαδή αρκετά έξω στο προγνωστικό, Βαγγέλη μου.
0: Σε λες Βαλένθια, νομίζω.
8: Εγώ λέγω θα το πάει η Βαλένθια, ναι. Θα πάει τελικό με τον Ολυμπιακό και θα το πάρει.
0: Ναι.
8: Αλλά νομίζω ότι τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τη φετινή Euroliga: απόλυτη μπασκετική δικαιοσύνη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πραγματικά άξιζε να το πάρει. και με διαφορά. Και καλά έκανε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και εμείς οι Παναθηναϊκοί και οι ειδίδες και όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι που το ξαναπήρε η ελληνική ομάδα. Και μακάρι κάθε δύο χρόνια να το παίρνει μια ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ και βλέπω ότι ανεβαίνει και η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ανεβαίνουν οι ομάδες πολύ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης...
8: Μακάρι να ανέβει και η ομαδάρα μου ο Άρης από Θεσσαλονίκη, μακάρι να
0: ο Άρης, ο Άρης ακούγεται φίλε ότι από τα 2,5 εκατομμύρια πόσο είναι τώρα το μπάτζετ του θα το πάει στα 10. Καταλαβαίνεις σημαίνει αυτό και να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο ακούγεται στην πιάτσα ότι πρεσάρουνε το Σπανούλι.
8: Ναι, αυτό το άκουσα. Ναι. Το άκουσα.
0: Ενώ τον θέλει και ο Ερυθρός Αστέρας που είναι ομάδα Ευρωλίγκας, όμως ο Σπανούλης το σκέφτεται γιατί και ο Άρης είναι ένα project το οποίο ρε παιδί μου στο EuroCup είναι, ίσως θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει εκεί, έχει πολύ δυνατό κοινό γιατί το Αλεξάνδριο κακά τα ψέματα είναι τρομερή ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα παιχνίδια του Άρη. Έτσι. Οι Αριανοί το έχουν τον μπάσκετ μέσα τους. από που έχει γκάλι δηλαδή, έχουν μούρια με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι θα το σκεφτεί σοβαρά γιατί τον πρεσάρει ο Άρης. Τον πρεσάρει ο Άρης.
8: Εγώ σου έχω πει την άποψή μου για το Σπανούλι, έτσι.
0: Ε?
8: Τη θυμάσαι, σου έχω πει την άποψή μου για το Σπανούλι.
0: Δεν μπορώ να τη θυμάμαι όλες, αδερφέ, ξαναρίξ τη μία.
8: Το έχω πει τρεις φορές μες στη χρονιά και θα το πω μία τελευταία.
0: Εντάξει, με τόσο μία τελευταία ευκαιρία, ναι. Μία τελευταία ευκαιρία δώσε.
8: όταν υπήρχαν ναι. τότε τα προβλήματα στην αρχή της χρονιάς με τον Αταμάν και τα προβλήματα τα οικονομικά στη Μονακό, είχα πει ότι αν ήμουν ο Γιανακόπουλος, θα έφερνα το Σπανούλι στον Παναθηναϊκό. Γη και είδο.
0: Όχι, φίλε. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό.
8: Εγώ.
0: Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
8: Αν το ήθελε ο Γιανακόπουλος, αν το ήθελε, θα το έκανε.
0: Γιατί ο Σπανούλης θα το ήθελε.
8: Εγώ νομίζω Σπανούλη. Ότι τα φράγκα και επειδή έχει παίξει στο Παναθηναϊκό εντάξει είναι ακραίο.
0: Δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια αλλά τώρα το 2026 που μιλάμε δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να συμβαίνει αλλά επειδή όπως το λες στη ζωή όλα αλλάζουν σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα.
8: Έτσι. Ναι δεν θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Όχι δεν μιλάω, για τώρα μόνο για τα επόμενα χρόνια δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
8: Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να το κάνεις αυτό. Αλλά επειδή ο Γιανακόπουλος είναι τρελός, εγώ αυτό θα το έλεγα να κάνει.
0: Εντάξει, γιατί τώρα έχει άλλες προτεραιότητες. Τώρα έχει άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε.
8: Γιατί τι θα κάνει τελικά από. Έχεις ακούσει τίποτα, θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
0: Πιστεύω ότι όλο το βάρος έχει πέσει εκεί και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ναι.
8: Άμα είναι έτσι.
0: Ναι, είναι εντάξει. Σε πολύ καλό δρόμο.
8: Πάμε πάσο. Mm. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Εχθές είχε ο Sky ένα φοβερό αφιέρωμα.
0: Ναι, το είδα.
8: Για τηλεφόρο, το είδες.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μέρος, θα υπάρξει και δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα.
8: Ναι, εγώ πραγματικά συγκινήθηκα, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
8: Γιατί έμαθα και πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα για τηλεφόρο. Πραγματικά είναι το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Κρίμα που δεν μπορεί να ξαναγίνει εκεί το γήπεδο, κρίμα. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Και όσοι πήγανε, όσοι και είδαν αγώνα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πραγματικά.
0: Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει όλες, όπως άκουσες και χθες, εγώ τα ήξερα κιόλας βέβαια, ότι έχει όλες τις πρωτιές. Το πρώτο που κατασκευάστηκε, το πρώτο με χρεοτάπητα, το πρώτο με εξέδρες, το πρώτο με προβολής, γήπεδο που χρησιμοποιούσαν και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
8: Και ο Ολυμπιακός, αυτό το
0: γήπεδο που χρησιμοποιούσε η Εθνική, γήπεδο που η Εθνική Ελλάδος πήρε τις δύο μεγάλες προκρίσεις για το γύρο του 80 και του 4. Γήπεδο στο οποίο σηκώθηκε η πρώτη ελληνική σημαία της 8 Οκτωβρίου του 1944 όταν έφευγαν οι Γερμανοί πριν φύγουν καν σε όλη την Αθήνα. Είναι όπως το λες, είναι ένα μνημείο. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν από δεξιά-αριστερά να πούν διάφορες κουταμάρες, είναι ένα μνημείο για την Αθήνα αυτό το γήπεδο.
8: Και είναι ο τάφος του Ινδού από κάτω, δηλαδή.
0: Ο τάφος του Ινδού είναι μεταγενέστερο, έτσι έγινε το 59 νομίζω.
8: Ναι, τότε. Ναι. Αλλά πραγματικά μπράβο στον Παύλο Τσίμα, πολύ ωραίο.
0: Τώρα ο Τσίμας αφού ξέρει.
8: Και το δεύτερο. ναι.
0: Αφού ξέρει.
8: Περιμένουμε και το δεύτερο μέρος.
0: Πολλά παλιά πανάθα.
8: Φιλιά σε όλη την παρέα, σε όλους τους οδηγούς. Και τα πάμε, Γρήλο, τα πάμε.
1: Να σε καλά, ναι.
0: Αυτό τώρα να πάει αυτά να κάνει κανένα καφέ το Ρήλο, γιατί.
1: Έγινε.
0: Τώρα μεταξύ σειρμού και από βάθρα είναι ακόμα.
8: Άντε μου, γεια σας.
0: Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Τι πειράζεις εκεί με στο αυτοκίνητο, τι κάνεις τόση ώρα.
8: Έλα,
0: εδώ είμαι.
8: Άντε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Μόλις πήρα τηλέφωνο και βγήκα αέρα.
0: Αφού έπεσε το timing που δεν είχε πολλές γραμμές, ήταν η μέρα σου.
8: καλημέρα. Ελπίζω όλα καλά.
9: Χαίρομαι πάρα, Γιώργος από Λαύριο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο.
9: Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός και εγώ που βγήκε πριν από 4-5 τηλεφωνήματα και είπε τα πράγματα που είπε για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
9: Είναι αυτό που έλεγα προχθές. Νομίζω ότι η σιωπηρή πλειοψηφία είναι υγιώς σκεπτόμενη.
0: Ναι.
9: Τώρα μην μου πείτε ότι δεν είμαι σωστός Ολυμπιακός. Όπως είπε ένας τύπος, τρελός είναι αυτός, λέει, Ολυμπιακός και είπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν είπα ποτέ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καλό πρωτάθλημα κάνει τις ομάδες καλύτερες.
0: Και το καλό είναι, και το καλό είναι από μια ηλικία και μετά να μην έχεις τόσο τολούρα και να βλέπεις το σωστό, ας πούμε, για την πραγματικότητα. Να μην αλλοιώνεις την πραγματικότητα.
9: Μπράβο, ρε Βαγγέλη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
9: Δηλαδή δεν είναι πολύ ωραίο κάθε αγώνας να είναι ντέρμπι. Όπως στην Αγγλία. Δεν θα είναι τα Σαββατοκύριακά μας πολύ πιο ενδιαφέροντα να παίζεις, ας πούμε, με την ΑΕΚ και να ξέρεις ότι μπορεί να χάσεις και μες στο γήπεδό σου ή με τον
0: Παναθηναϊκό ή με τον Άρη. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο αυτή την εποχή.
9: Μπράβο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτές οι βλακίες να μην γίνουν, να γίνουν ξαφνικά οι ομάδες 18 και τέτοιες αηδίες.
0: Όχι, δεν γίνεται τίποτα τώρα. Δεν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θα γίνει, θα είναι σκάνδαλο. Δεν το έχουν κάτι τελειώσει ακόμα, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται.
9: Δεν γίνεται και από το καταστατικό από ό,τι άκουγα από το Θωμαίδη χθες.
0: Και από το καταστατικό από το και από τη στιγμή που δεν πάνε οι μεγάλοι όλοι πακέτο σε κάτι, μην περιμένεις να συμβεί.
9: Α, μπράβο, ναι, ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Ναι. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα φασισταριά που είναι πάνω. Με το Φλωρίδη και το Χρυσοχοΐδη που έχουν αφήσει όλους ανεξέλεγκτους.
0: Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς, αδερφέ, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς όμως φασισταριά και τέτοια τώρα.
9: Ο φασισμός είναι πολιτική θέση, δεν είναι χρήσιμο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουν κάνει νομοσχέδια να μην μπορείς να πληροφορηθείς τη δίκη, τα δεδομένα της δίκης ως αντίδικος, βαράνε όποιον θέλουν, έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη κάθε αλητεία, γιατί κάθε οργανισμός έχει και αλητεία μέσα, έτσι.
0: Ναι.
9: Κάθε οργανισμός. Όταν έχεις 10.000, 30.000 υπαλλήλους, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σωστοί. Έχουν αφήσει όλους ανεξέλεγκτους. Τι πακέτο είναι αυτό. Το λέω για να ακουστεί γενικώς. Να αρχίσουν να μαζεύονται. Δεν είναι. Βλέπεις και αυτό το πακέτο με τον Μαρινάκη και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού προχθές. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Πού είναι το αυτόφορο.

0: Λοιπόν, δώσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έπεσε.
0: Αυτός έπεσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, εσύ.
0: Ναι, εσύ είσαι. Δεν σ' άκουσα καλά στον δρόμο, το όνομά σου τον άκουσα.
2: Παναγιώτης από δρόμο, λέω.
0: Τώρα τα πες καλά, Παναγιώτη.
2: Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Κάπως έτσι ξεκίνησε και ο πρόεδρος μας, ο Λιόπουλος. Όχι, αλλά έτσι, ΑΕΚ, συγγνώμη.
0: Εσύ τι ήσουν, εκεί τα ακούσες καλά, εσύ τα ξέρεις.
2: Εγώ εκείνη την ημέρα, τώρα ανέβηκε ο Ηλιόπουλος πάνω, έλεγε εκεί πέρα, εμείς είχαμε μεθύσει τώρα από άλλες χαρές.
0: Ήσουν απίτα από το μεσημέρι. Δεν έδινες και ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενά του δηλαδή.
2: Όχι, εμείς απλά λέγαμε ναι. Ναι, θα τελειώσουμε. Όχι, εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικούλης, αλλά το καταλαβαίνουμε γιατί δύο χρόνια έτσι είναι σε όλη αυτή τη φάση. Πρέπει να το χάρη και πιο πολύ από εμάς. Γιατί πολλοί ήταν αυτοί που το λέγανε ότι ήρθε στην ΑΕΚ να τη ρίξει, να την κατεβάσει ποιοτικά, ήρθε στην ΑΕΚ και είσαι Ολυμπιακός. Τελικά έβαλε σε πολλούς τα γυαλιά. Εμάς, γιατί και εμείς είμαστε αντίστοιχοι στην αρχή.
0: Ναι.
2: Πολλά ακουγόντουσαν λίγα ξέραμε. Εντάξει, στάτος κρίση. Τι να κάνουμε, συμβαίνουμε και αυτά. Όσο για αυτό με τους ματατζίδες, γιατί άκουσα και τον παλικάρι που γύρισε και είπε πριν κάτι έγινε στο Ισπύρο Λούι, δεν ξέρω γιατί...
0: Με τον τελικό της Ευρωλίγκας, με τον τελικό της Ευρωλίγκας έλεγε.
2: Αδερφέ, που να δεις τι έγινε στη... σε εμάς, στα Φιλαδέλφια. Από το πουθενά πήγανε και μουντάρανε, δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει, πήγανε και μουντάρανε γονείς με παιδιά, και να σου το πω και λίγο διαφορετικά, πιο λαϊκή, εσείς δεν ήρθες από την άλλη πλευρά που ήταν η φανατική. Πήγες από εκεί που ήταν η απλή φιλάθλη.
0: Προκλητικός.
2: Δηλαδή, τροπή.
0: Προκλητικός, ρελό.
2: Από την από εκεί πλευρά που είμαστε εμείς οι αούγκανοι που λεγόμαστε, να μας τραμπουκίσεις. Πας και τραμπουκίσεις παιδιά. Παιδιά. Που αυτό σε λίγο καιρό θα έρχεται μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα έρθει αυτό το παιδί όταν ξέρει ότι είσαι εσύ τραμπούκος εκεί πέρα. Θα φέρουμε τη νέα γενιά που λέμε τα γήπεδα, όταν το ίδιο το κράτος τα αποθεί από αυτά. Στον αθλητισμό και όχι στα ναρκωτικά που φωνάζαν όλοι. Πώς, πείτε μου εσείς, δηλαδή, γιατί εγώ δεν βλέπω άλλη εικόνα έξω. Εγώ βλέπω ένα κράτος να οθεί την εγκληματικότητα, ένα κράτος να οθεί πολλά πράγματα και να μην ανήκειρουθούν από κανέναν. Και εμείς οι γονείς, γιατί είμαι και εγώ πατέρας δύο παιδιών, να αποδεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα και να λέμε το κάνουν για το καλό. Για ποιο καλό το κάνουν? Για το καλό. Να πας και να χτυπάς πατεράδες με παιδιά, γυναίκες,
0: δεν είναι όλες περιστάσεις ίδιες, δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι ίδιοι.
2: Ναι, αλλά εγώ είδα ότι ήταν μητέρες που είχαν αφήσει το σπίτι τους να πάνε με την οικογένειά τους σε ένα γήπεδο που άμα της πεις η γυναίκα θα πει, μπορεί να μην ξέρει καν την μπάλα.
0: Ναι, απλά να την πήραν παρέα.
2: Ναι. Και είδε έναν αστυνομικό να σηκώνει ένα ρόπαλο να χτυπάει παιδάκια.
0: Τώρα, σε αυτό, αν συμβαίνει αυτό, τι να πω, ρε φίλε, σε αυτό είναι ακραίο. Είναι ακραίο.
2: Και να βγαίνει μετά από όλο αυτό και να σου ρίχνει και καμπάνα, χωρίς να έχει κάνει κάτι. Μήπως έχουμε λίγο ξεφύγει. Και μετά άμα
0: η Ελλάδα. Μήπως έκανες τίποτα και ξεχάστηκες κιόλας, γιατί τα έχεις πει λίγο, ξέρω εγώ. Σίγουρα δεν έγινε κάτι. Γιατί κάτι μπορεί να γίνει.
2: Δεν έγινε τίποτα. Έγινε, να σου πω, εγώ που ήμουν εκεί πέρα και πάνω κάτω ακούσαμε τι έγινε. Αυτό το τουρνικέ που έσπασε ήταν από την άλλη πλευρά.
0: Ποιος το σπάσε?
2: Από την πλευρά που ήταν
0: το τουρνικέ, ποιος το σπάσε?
2: Όχι φίλαθλοι.
0: Οι οπαδοί.
2: Από εκεί για να μπουν κάποιοι χωρίς εισιτήρια, σπάσαν ένα τουρνικέ.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό το πράγμα. Τελευταία αγωνιστική ήταν, ήθελε να μπει όλος ο κόσμος μέσα, το καταλαβαίνουμε. Στην από εκεί τη θύρα που έγινε αυτό, Βαγγέλη μου, ήταν γυναίκες, παιδιά και πατεράδες.
0: Και κάνανε ντου εκεί.
2: Και κάνανε ντου εκεί.
1: Δακρυγόνα, ρε.
0: Δακρυγόνα είναι το
2: κατάλληλο. Είναι για να καταλάβεις ότι είναι εκεί πέρα που δεν έχει καν δίχτυ. Μπαίνουν εκεί μέσα, μπαίνουν οι πυραθλοί που δεν έχει δίχτυ. Έχει μόνο το παίξι κάτω. Έχει τόσο. Και πήγανε και κάνανε εκεί τον ντου. Και λες τώρα, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Αν ξεκινήσει πάλι ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα και σου πούνε, α, εφόσον είσαι τραμπούκι εσείς, θα είμαστε και εμείς τραμπούκι. Θα πούνε, α, φέρνουμε την εγκληματική οργάνωση στα γήπεδα, παίρνουμε τον οπαδισμό. Ρε, οπότε εσείς τα ξεκινάτε. Και θα περιμένει, η δράση φέρνει αντίδραση, αφού το ξέρουμε ανέκαθεν.
0: Εντάξει, ξέρεις όμως ότι και εκεί είχαμε πριν 1,5 χρόνο και το περιστατικό που είχε γίνει η δολοφονία, όπου και αυτή καταλαβαίνεις ότι...
2: Μα...
0: Ναι.

0: άλλο το να μιλάμε για ένα οπαδικό πράγμα και άλλο να μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Μια φιέστα.
1: Όχι, αυτό το είπα, αυτό το είπα σχετικά με τη δράση και την αντίδραση που είπες. Γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, μα αυτό θέλω να σου πω. Να πας να κάνεις δράση, έχεις την αντίδραση, ναι. Να πας να κάνεις δράση εκεί πέρα που είναι γυναικόπαιδα, όχι, επιλέγεις.
1: Ναι, άναυρος. Φυσικά και όχι.
0: Είσαι άναυρος και θύλα, συγγνώμη.
1: Μπορεί, ηρέμησε. Μην μου εκνευρίζεσαι. Έχεις και μια ημέρα μπροστά σου να πας στη δουλειά σου, μην εκνευρίζεσαι τώρα.
0: Είμαι ήδη στη δουλειά
1: σου. Μην χαλάς τα χαρένια σου.
0: Δεν χαλάω. Θα τα χαλάσω μετά τις 2:30 που θα μπω στα πρακτορία και δεν ξέρω τι θα γίνεται σήμερα.
2: Οχ.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί μέχρι Δευτέρα μέχρι χθες ήμασταν καλά. Τετάρτες με Πέμπτες κάτι το πιάνει στα πρακτορία κάτω και δεν ξέρω. Παθαίνουν κρίση όλοι εκεί μέσα.
1: Μάλιστα. Έγινε, ρε φίλε.
0: Αυτά, παιδιά, sorry που έγινε λίγο οξύχρημος που
1: λέει.
0: Απλά ήταν μαζί με τον άλλο που το παλικάρι που το είπε και λέω, κοίτα να δεις, λέω, που τελικά δεν το κάνουν μόνο σε εμάς, το κάνουν παντού.
1: Ναι.
0: Αυτό, παιδιά, καλημέρα. Και ό,τι καλύτερο, παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
1: Μου αρέσει, λέει ο άλλος, είπε λίγο πριν κλείσει. Ξυπνήστε. Λες και ήταν παιχτή για το ρίλο. Ποιος, όπως είπε, λέει ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, η λεωφόρος είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Είναι και 58, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια και πάμε στο break. Καλημέρα, πραγματικά ανησύχησα. Καλή συνέχεια, λέει η Αρετή. Μην ανησυχείτε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Όλα καλά.
2: Συμβαίνει μια φορά, σωστόσο.
1: Τι να κάνουμε. Σωστόσο, άμα δεν πει καφέ, να ξέρω, δεν μπορεί να ανοίξει κουβέντα. Δεν μπορεί.
3: Αφασκαστά.
1: Το λυπάμαι τώρα, δεν μου ήρθε να μην διαβάσω τα μηνύματα. Έλα, ένα λεπτό, 5 μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βάγκο. Και πάνω πολλά μπράβο στο θρύλο για το ευρωπαϊκό. Καλά, ρε Βάγκο, έβαλα τον τελικό του Τσουλού στι 7 το απόγευμα.
2: Ναι, αμένα βγει μετά.
1: Γιατί θα πάρει άμα να δει 7 το απόγευμα.
2: Α, πα διασκεδάσει.
1: Αν θες να δεις 10 ώρα μας, δες απόψε το τελικό του κόφερες. Ωραία απάντηση.
2: Βλάγιο Κρίσταλ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, ο κύριος Σανάκας λέει ότι είναι μικρή η διαφορά για Τσάπρα. Ποια είναι η άποψή σου, θα μπορέσει ο παίκτης να σταθεί στον Ολυμπιακό? Γενικά είμαι υπέρ των Ελλήνων της ομάδας μας. Επιστρέφει και ο Φορτούνης. Ο Τσάπρας για τον Τσάπρα έχω πολύ καλή εικόνα. Σαν ποδοσφαιριστή, θα δούμε τι θα γίνει. Ότι μπορεί να σταθεί είναι και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, το πιστεύω. Δεν άκουσα τα εμπιλίβλη και αγχώθηκα πως κάτι έγινε, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω, συλληπιτήρια στον ακροατή για την απώλεια της μητέρας του. Τον καταλαβαίνω γιατί την έχασα πριν 5 μήνες, λέει η φίλη μας η Χαρά. Να σε καλά, Χαρά μου. Καλημέρα, παιδάκια. Καλή αρχή στο νέο προπονητή σας, Νίστρομ, λέει ο Μιχάλης Ολυμπιακός, με 6-7 γιώτα. Ναι. Ρε Παναγιώτη, πρώτη φορά ξύπνησα στις 6 να σας ακούσω την τύχη μου μέσα. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Κώστας Νερατζάκηκος.
2: Είδες, ρε Κωστή.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στον Οκόρον από αυτή η ψυχούλα της Ειρήνη. Υπομονή για αυτή η απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Καλημέρα και καλά ξυπνητούρια. Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλή εκπομπή. Μια ζωή πανάθα. Ο Μάρκος λέει: Καλημέρα, Ζουζούνια. Έχω να στείλω μήνες, Βαγγέλη, αλλά σε ακούω κάθε μέρα. Φίλε, πέρασα δύσκολα 2 μέρες στο ΑΚΑ. Να ξέρεις, λέει, ότι ο δάσκαλος θα γυρίσει εκεί που πρέπει και γελάει ο Μάρκος. Μάρκο, βρέθηκε σε γνώριμα λιμέρια, αλλά με διαφορετικό περιβάλλον. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Φαντάζομαι πώς την πέρασες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Βαγγέλη, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή είναι Στρουπάν. Εξαιρέσει το όνομά του, δεν είναι γνωστό. Είναι η μόνη επιλογή νέα αμυγός ποδοσφαιρικά κριτήρια. Με αμυγός ποδοσφαιρικά. Η μόνη αμφιβολία που έχω, αν θα δοθεί πίστοση χρόνου, που απαιτείται σε μια τέτοια περίπτωση, όπως ξέρουμε όλοι, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια φάση που διψάει για τρόπαια. Θεωρώ, Δημήτρη, ότι θα το στηρίξουν, διότι όλος ο οργανισμός ίσως όμως τον έχει επιλέξει. Ντου για διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Dortmund ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Wembley έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Bayern που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89. Ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης, το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Με TJ Πάνο Ρίλο στα ντεξ, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σε εσάς. Και ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο που έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο Θεοδός λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική παρά Γεωργόπουλος Τρανσφερ, νέα εποχή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ελπίζουμε στα καλύτερα, στήριξη και πίστη στην ομάδα. Ο Σάκης λέει καλημέρα σε όλους, ήρθε δικαίως για τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα, για τον μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έφυγε ένα βάρος και από εδώ και πέρα πιστεύω θα έρθει κι άλλο σύντομα, ειδικά με προσθήκη Μοντέρο, αν γίνει δυναμώνει πολύ, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Λάρισα. Παρότι δεν είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, έχω μια αίσθηση ότι η πρόσληψη του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού είναι μια πολύ σωστή κίνηση που θα δώσει καρπού στην ομάδα. Και πάλι καλημέρα, καλή εκπομπή με υγεία, παιδιά. Καλώς ήρθες στην παρέα, συνονόματα και εσύ, γιατί βλέπω είναι πρώτο μηνυματάκι. Πάμε όμως στα τηλέφωνα 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
1: Πάμε.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, ακούγομαι.
0: Τώρα ναι.
2: Ένα-δύο,
0: τεστ, 1-2-3-4-5.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κάθε πρωί που μπαίνω στο αυτοκίνητο για να πάω στη δουλειά, κάνω δύο κινήσεις. Εντάξει, πρώτη βάζω τη ζώνη μου και δεύτερη 94,6. 6 και 17 βάζω. Ακούω μουσική.
0: Κόπαλες.
2: Λέω, ρε, πώς, τι γίνεται εδώ.
0: Πιπέρι, πιπέρι.
2: Ναι, ναι, λέω, μπας και έχει απεργία.
0: Ναι.
2: Βάζω κανένα δυο σταθμούς, άλλους θα βάζω.
0: Κανονικά οι άλλοι, κανονικά οι άλλοι. Ναι.
2: Ναι. Όπα, λέω, εντάξει, άσα, περιμένουμε λίγο. Και μετά μου λύθηκε η απορία, εντάξει, όλα κομπλέ.
0: Ναι, δεν μπορώ, παιδιά, να κάνω και κονσόλα, με συγχωρείτε.
1: Πάει σαν Ευαγγέλη, εγώ την κατάσταση.
0: Δεν μπορώ να κάνω και κονσόλα. Δεν μπορώ να κάνω και κονσόλα, εντάξει.
2: Εντάξει, οκ, λοιπόν. Ένα σχόλιο να κάνω κι εγώ μόλι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Θεωρώ, έχω κι εγώ ένα προαίσθημα ότι κάτι καλό θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει τα στοιχεία, ξέρεις, που μπορούν να σου πούνε ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή είναι νεαρής ηλικίας, που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνια μπροστά του προπονητικής, οπότε έχει όνειρα, θέλει να φτιάξει την καριέρα του.
0: Ασφαλώς.
2: Έχει γνώση πρωταθλητισμού, γιατί ήταν σε μια ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα, πήρε δύο τάμπλο, άνθρωπος την πήρε εκεί πέρα. Mm-hmm. Οπότε έχει την πίεση του πρωταθλητισμού που χρειάζεται μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να έχει έναν τέτοιον άνθρωπο στον πάγκο. Έχει παίξει Champions League, πιστεύω να πάει καλά. Πιστεύω και το εύχομαι πραγματικά και εγώ μέσα από την καρδιά μου, παρότι δεν έχει να λέει. Γιατί όσο μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημά μας, τόσο πιο καλό θα γίνεται, mm-hmm. τόσο θα δυναμώνουν οι ομάδες, τόσο θα έχουν καλύτερη παρουσία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ πως, εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι και επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, δηλαδή να είσαι προπονητής ή να είσαι μέσα στα πράγματα, για να μπορείς να καταλάβεις από το πρώτο τρίμηνο, τετράμινο, αν ένας άνθρωπος πραγματικά δημιουργεί κάτι καλό, για να μπορείς να τον κρίνεις. Οπότε, και αν δεν, που λέει ο λόγος, πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα του χρόνου, αλλά έχεις δει ότι αυτός ο άνθρωπος στον πάγκο φέρνει κάποια πράγματα καινούρια, παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο, δημιουργικό,
0: είναι, νομίζω ότι είναι και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πολύ πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για να στηρίξει έναν προπονητή. Και αναφέρομαι δηλαδή στα στελέχη που υπάρχουν, διότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι η επιλογή αυτού του ανθρώπου έγινε από τον Κοτσόλη, από τον Χένριξεν, με τα λόγια του Ζέκα που τον βίωσε. Ο Χένριξεν πάνω τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι, όπως είπες και εσύ, ένας προπονητής που κάνει τσεκ στα περισσότερα κουτάκια, δηλαδή ότι και πρωταθλητισμό έχει κάνει και Ευρώπη έχει παραστάσεις καλές και νέος και φιλόδοξος είναι και μοντέρνο ποδόσφαιρο παίζει και ο Παναθηναϊκός τον ξέρει εκ των έσω τώρα, γιατί ξέρεις, ας πούμε, είναι διαφορετικό να φέρεις έναν προπονητή υποσχόμενο που να μην τον ξέρεις, να μην έχεις, ας πούμε, εικόνα και πώς είναι μέσα στα αποδυτήρια, και είναι διαφορετικό να έχεις τώρα, ας πούμε, και τον Ζέκα που τον βίωσε και τον Χέριξεν που τον ξέρει, οι οποίοι, ας πούμε, όλοι υπογράφουν ότι 100% είναι λίρα 100 ο τύπος. Ωραίο ήταν αυτό που είπα, 100% λίρα 100. Εντάξει, οκ. Αλλά, αλλά μοιάζει δηλαδή, ναι, μοιάζει ότι είναι μια στοχευμένη κίνηση και μακάρι να βγει στον Παναθηναϊκό, διότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζω ότι και διάθεση για να μπουν χρήματα υπάρχει το καλοκαίρι πάλι, θεωρώ ότι αυτό του λείπει. Ένας άνθρωπος ο οποίος να πιάσει την ομάδα, να τη δουλέψει και να προοδεύσει μαζί με την ομάδα και ο ίδιος. Να είναι φιλόδοξος να προοδεύσει μαζί.
2: Υπάρχει η διάθεση να ενισχυθεί η ομάδα. Εδώ έρχεται και το γήπεδο σιγά σιγά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα δώσουν λεφτά.
2: Δεν νομίζω ο Αλαφούζος να κάνει τέτοια πατάτα δηλαδή. Εντάξει,
0: τώρα,
2: δεν το πω όχι.
0: Όχι, ρε, τώρα θα ανεβαίνει το μπάτζετ συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, λογικό. Όσο για την ομάδα, εντάξει, εμείς ακόμα είμαστε λίγο ακόμα στο συννεφάκι μας.
0: Εντάξει, είναι και πιο μπροστά σε σχέση με τους άλλους ΙΑΚ το γεγονός ότι ο Νίκολης από ό,τι έχει διαμηνήσει τους συνεργάτες του, η ΑΕΚ πάει για 3-4 μεταγραφές, ας πούμε, ουσιαστικές, κάπως έτσι.
2: Με την προϋπόθεση να μην φύγει κάποιος.
0: Α, ναι, αν φύγει κάποιος θα αντικατασταθεί, ρε φίλε. Αν φύγει τώρα π.χ. η Ομουκουντή, ο Γιώβιτς, θα αντικατασταθούν, αυτό είναι σίγουρο.
2: Εγώ για το Ομουκουντή άκουσα κάτι, τώρα δεν ξέρω, η Μίλαν τώρα να θέλει να πάρει το. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Κοίταξε, άμα επειδή είναι καλή ηλικία του ακόμα του Ομουκουντή, μην το αποκλείς. Γιατί είναι ακόμα καλή, είναι πολύ παραγωγική ηλικία. 28 στα 29 είναι πολύ καλή ηλικία αυτή. Συνδυάζει δηλαδή και τις παραστάσεις πλέον, αλλά είναι και αρκετά νέος για να σταθεί. Βέβαια για την ΑΕΚ καλό θα είναι να μην γίνει σήμερα, να μην συμβεί αυτό. Διότι
2: ο Μουκουντή μήνυμα,
0: έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό στην ομάδα.
2: Όλα καλά. Όμορφα.
0: Έγινε αγόρι. Γεια, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε.
1: Εσύ.
0: Παναγιώτη, το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Περίμενε. Έλα, χαμήλωσα. Έλα, Βάγκο μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλή εβδομάδα. Τι είναι το Τετάρτη.
0: Μέσα εβδομάδα είναι.
2: Ολυμπιακάρα, μπας ντράιβερ, ναι. Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα, αλλά πάνω απ' όλα πανεκίστα, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό. Το λες πάντα.
2: Έτσι, μπράβο. Όσον αφορά το φιλαράκι που ήταν πριν από το διάλειμμα, να του πω κάτι. Ότι η αστυνομία, φίλε, λειτουργεί κατασταλτικά. Τι εννοώ. Μασάνει στήλα αυτά που βάσαγε και ο Κάλχας, άμα θυμάσαι, και μαντεύουν ότι αυτός θα κάνει ζημιά. Τσουπ, το ρίχνουν και ένα-δύο ροπαλιές και ησυχάζει.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω μείνει άφωνος από αυτή την ανάγνωση. Ναι, εγώ μείνει άφωνος.
2: Ναι, okay. Φιλαράκι, έτσι χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα, κάτι έχουν σκέφτει, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό στην άκρη.
0: Ναι.
2: Μπράβο στην ομαδάρα, το σήκωσε το ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι δυναμώνει πάρα πολύ στο μπάσκετ. Και ειδικά με τη μεταγραφή του Μοντέρο, όπως το λένε αυτό.
0: Μοντέρο, καλά τον είπες.
2: Μοντέρο, θεωρώ ότι και του χρόνου θα έχει την αντίστοιχη πορεία. Αν όχι να το πάρει, τουλάχιστον το Final Four, δηλαδή θα το έχει. Είναι πολύ δεμένη αυτή η ομάδα και ο προπονητής δηλαδή είναι πραγματικά από τους καλύτερους εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Στον ποδόσφαιρο να σου πω, δεν συμφωνώ με τις επιστροφές του Λαράκη.
0: Για το Φορτούνι το λες.
2: Φορτούνις από τότε που έφυγε, δεν καλύπτει και αυτή η θέση και έλειψε πάρα πολύ επιθετικά. Δεν υπήρχε άλλος. Αλλά άμα δούμε, όποιος παίκτης έχει φύγει από την ομάδα και έχει γυρίσει, δεν έχει προσφέρει τίποτα. Βλέπετε Ποντένσε τώρα, Κάρμο πριν και άλλοι παίκτες.
0: Εντάξει, μην μπερδεύεις ξένους Έλληνες. Μην μπερδεύεις ξένους Έλληνες και θα.
2: Αυτό είναι, μπράβο, αυτό είναι το point. Δηλαδή,
0: ναι, και επίσης θα σου πω κάτι. Αν ο Φορτούνης φαντάζομαι ότι τώρα δεν έρχεται για να ξεκινάει η εντεκάδα από τον ίδιο και το ξέρει. Έρχεται για να αποτελέσει, ας πούμε, έναν συμπληρωματικό ρόλο, ας πούμε, να έρχεται από τον πάγκο.
2: Αυτή η θέση δεν καλύφθηκε εδώ και τέτοια.
0: Πρέπει να πάρει και ξένο και ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να πάρει και ξένο και να έχει ρόλο Φορτούνη.
2: Να. Με κάποιο πιο ηχηρό όνομα. Γιατί και ο Φορτούνη δεν είναι τυχαίος. Είναι πολύ καλό
0: σχέδιο. Ο Φορτούνη, κοίταξε. Ο Φορτούνη, φαντάζομαι, για να επιστρέφει, έχει αποδεχτεί το ρόλο αυτόν τον οποίο θα έχει. Όπου θα είναι, ας πούμε, κάτι σαν game changer, ας πούμε, να μπαίνει και να γυρίζει τα πράγματα. Θα παίζει κάποια μάτς βασικός. Αν υπάρχει, αν γίνει αυτό δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει και άλλο παίχτη και έχει και την. Το Φορτούνι, ας πούμε, ως επιλογή επιπλέον, θα είναι πολυτέλεια μετά, έτσι.
2: Είναι πολύ καλό, ναι.
0: Θα είναι πολυτέλεια.
2: Συμφωνώ σε αυτό, Έλειψε πάρα πολύ, Τέλος πάντων, θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ ενίσχυση μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ.
0: Και στα εξτρέμ του,
2: ναι. Μπορεί να δούμε τις κινήσεις. Ο Σύρος Μέντι κάτι ξέρει.
0: Α, δεν ξέρω αυτός ποιος ξέρει.
2: Όχι, τα χέρια που τον βλέπει, παιδιά. Εντάξει, ήταν μια αποτυχημένη χρονιά, δικαιολογεί τώρα, αποτυχημένη δεν λες.
0: Στο Champions League καλή ήταν η πορεία. Στο Champions League καλή ήταν η πορεία.
2: Να σου πω κάτι για τη Βέρτος, δεν ήρθαμε και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, όχι, απλά τώρα στο πρωτάθλημα το λέω επειδή κατά κοινή ομολογία και το λέτε πρώτα απ' όλα και εσείς Ολυμπιακοί, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το παράπονο. Δηλαδή, παραπάνω εγώ αυτό που βλέπω από τους Ολυμπιακούς είναι ότι δεν έπαιξε μπάλα. Αυτό ήταν.
3: επιθετικά δεν μπορούσε να κάνει. Είμαστε τόσο προβλέψιμοι, δηλαδή. Μαζί με την πέλα δεν τα βγάλουμε.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Όταν οι παίχτες που είναι μεσοπιθετικοί κάνουν όλοι από μέτρια ως κακή χρονιά, βλέπε Ποντένσε, βλέπε Ελκαμπή. Όταν από τις μεταγραφές που έχεις κάνει, δεν έχει βγει κανένας για να κάνει να αλλάξει κάτι, κάπου έρχεται λογική η συνέπεια.
3: Ούτε καν η επιτροπή του Ποντένσε δηλαδή δεν έκανε.
0: Όχι, Ποντένσε ήταν πολύ κακός.
3: Θεωρώ ότι εάν ήταν ο Φουρτούνης φέτος θα ήταν άλλος Ποντένσε. Και του χρόνου δηλαδή, αν έχει το Φουρτούνη με κάποιον επιτελικό που να του δίνει την μπάλα στον κοινό χώρο, θα είναι άλλος παίκτης.
0: Ο Ποντένσε γιατί θα μείνει.
3: Δεν παίξει το μαντουμαν τόσο όσο του ανοιχτού χώρου.
0: Α, δούμε. Έγινε, ρε φίλε.
3: Έτσι θεωρώ. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Τα λέμε, τσαό.
3: Θα τα ξαναπούμε.
0: Break μια γραμμούλα.
1: Πάμε να break, κάτω τελειώσει.
0: Κάτω να τελειώσει. Πάμε δύο λεπτά να break.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ευθύ αμέσω συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, Νικόλα. Σα.
2: Πετύχατε στο φαγητό, λέω, δεν θα βγω κατευθείαν.
0: Κάνε ένα break τώρα.
2: Ναι.
0: Πάρε μια ανάσα, ναι.
2: Τι κάνουμε? Πώς πάει?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Το βάρινα λίγο χθες το κλίμα, η αλήθεια είναι, αλλά ήμουν αρκετά επηρεασμένος με αυτά που συνέβησαν εκείνες τις μέρες. Λίγο να κάνω ένα σχόλιο καταρχάς για κάτι που βλέπω και το έχω ξαναεπισημάνει. Βλέπω τους ρεπόρτερ, παύλα οπαδούς, ειδικά κάποιους και των τριών ομάδων, για τους τρεις ισχύει, που σε κάποιες εκπομπές που συνυπάρχουν εκεί οι τρεις και οι τέσσερις, υπάρχει ένα φιλικό ωραίο κλίμα, ξέρω εγώ, γίνεται πλακίτσα από εδώ από εκεί. Και μετά όταν πηγαίνουν στα site τα δικά τους, τα πράσινα, τα κόκκινα και τα κίτρινα, βγάζουν όσο τοξικότητα δεν φαντάζεσαι. Είναι τόσο άσχημο αυτό το πράγμα. Και λες τελικά, δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει, γάμο το. Είναι λυπηρό. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο και το απαξιώνουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτού του οπαδισμού και του μίσους. Είναι άσχημο. Εγώ απλά θα πω ότι κόφτε λίγο. Τώρα το αγωνιστικό, εμένα μου φάνηκαν, μας φαίνονται βασικά εμάς εδώ στην Ελλάδα αρκετά τα 13 εκατομμύρια, τα 12 τέλος πάντων που κόστησε η μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton. Για την Αγγλία όμως, επειδή παρακολουθώ και το πρωτάθλημα αρκετά της Αγγλίας και μεταγραφές και αυτά, είναι ένα ποσό σαν να δώσει μια ελληνική ομάδα γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια. Μπορώ να λέω και πολλά. Και ο Κοστίνια, αν παρατηρήσει κάποιος, εμένα βασικά σαν Ολυμπιακό, αν με ρωτήσει, θα σου πω ότι εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν μου στο τελικό ας πούμε συμπέρασμα, δεν μου έδωσε και κάτι το ιδιαίτερο. Αυτοί όμως μετράνε άλλα πράγματα. Βασικά μετράνε, κοιτάνε την παρουσία του παίκτη στο Champions League. Εκεί που είναι υψηλό επίπεδο. Και ο Κοστίνια φέτος είχε καλή παρουσία. Και πέρσι βέβαια είχε στο Europa League, αλλά και φέτος στο Champions League είχε καλή παρουσία. Μετράνε αρκετά πράγματα. Δηλαδή ας πούμε δεν θα μετρήσει, θα τον παρακολουθήσουν βέβαια, αλλά έχει διαφορετική βαρύτητα ένα παιχνίδι π.χ. χωρίς να θέλω να υποτιμήσω με τον Παλαιβαδιακό. Είμαι μια ελληνική ομάδα που θα καθίσω λυπήσω, είναι ιδιαίτερο συνθηκόν τέλος πάντων από ένα παιχνίδι Champions League. Θέλω να πω ότι τα λεφτά για εκεί και για την μεταγραφή του δεν είναι τρελά. Αυτό εξυπηρετεί και τους σκοπούς του Ολυμπιακού που ήθελε αλλαγή στα back, και από ό,τι ακούω κιόλας πλέον συζητιέται και η μεταγραφή του Ροντινέη. Υπάρχει πρόταση 2,5 εκατομμύρια ευρώ από Βραζιλία. Και από ό,τι ακούω θα έρθει και πρόταση για τον Ορτέγκα.
1: Δεν θέλει ο προπονητής να το διώξει.
2: Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, ο προπονητής δεν θέλει, αλλά το καλό είναι εντός εισαγωγικών ότι τον Ροντινέη πλέον τον υπολογίζει και για μπροστά.
0: Είναι προφανές ότι είναι από τα αγαπημένα παιδιά.
2: Αν και να σου πω την αλήθεια, πάνω εγώ θα έλεγα ότι ο Ροντινέη ανέμενε στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Είναι και του Ροντινέη, είναι και του κόσμου και σε ένα συμπληρωματικό ρόλο. Χρειάζεται στο ρόστερ.
0: Έτσι το βλέπει και ο Μεντιλίμπαρ.
2: Και το καλό είναι με αυτά που ακούω και βλέπω είναι ότι τα λάθη που... ναι. Τα λάθη που γίνανε το καλοκαίρι νομίζω τα βλέπει και ο Μεντιλίμπαρ, θα είδε και η διοίκηση. Θα τα δούμε και στην πράξη βέβαια με την απόκτηση των παικτών. Πάντως νομίζω ότι πηγαίνουν σε καλό δρόμο. Και θα συμφωνήσω και με το φίλο πριν που είπε ότι δεν είναι και μια καταστροφική χρονιά όταν δεν πάρεις το πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Θα το χάσεις και το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι στη γενικότερη σούμα, ας πούμε, στην παρουσία του Champions League είναι καλός και στην Ελλάδα βγήκες δεύτερος. Με κακό ποδόσφαιρο, όχι με αυτό που είχε συνηθίσει, αλλά βγήκες δεύτερος.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και υγεία.
0: Έγινε, φίλε, τα λέμε. Σου. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Ελλάς.
1: Ελλάς
3: το είπε, Ελλάς.
1: Ναι, Ελλάς το είπε.
0: Ελλάς, ναι.
3: Ελληνική αριστερή συσπήρωση.
0: Mm-hmm. Όχι, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Συμπαράταξη, ναι.
0: Δεν τα λες σωστά.
3: Τον Κολοτούμπα, ρε, το Ελλάς. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο να παίρνουμε τηλέφωνο. Την Ελλάς ή τον Ελλάς.
1: Έδωσε τριπλή φύο.
3: Και ό,τι είπες πάνω δεν άκουσα.
1: Τι έβαλε και τριψήφιο, λέω.
3: Θα βάλει έτσι όπως πάει. Έχεις πρόξιμο, έχεις πρόξιμο. Παιδιά, θέλω να κάνω ως Ολυμπιακός μία έκκληση. Μπορώ?
0: Ναι, μπορείς.
3: Μία έκκληση στο Γιαννακόπουλο να βγει να μας ξυπνήσει πάλι, γιατί γιορτάζουμε πολύ και το πρωτάθλημα έρχεται. Οι τελικοί έρχονται. Να βγει να πει κάτι, να τους πατήσουμε, να τους κάνουμε κάτι. Το βλέπω πολύ ήσυχο. Έχουμε κοιμηθεί. Είμαστε πολύ στα γλέντια και στα τσιστετέλια. Τι λέτε?
0: Τι να σου πούμε. Έλα, ακούς.
3: Έλα, ρε Βαγγέλη, σε περιμένω.
0: Όχι, τι να σου πω εγώ, ρε φίλε, για να κόπλωση είμαι, για να σου πω εγώ. Τι είναι σήμερα.
3: Έγινε, παιδιά, καλημέρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω, 27, προλάβαινουμε άλλη μία. Παρακαλώ.
1: Ας δούμε, ας άρθει. Είσαι.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
1: Εσύ.
4: 3-3, Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
1: Ρε τι έγινε.
4: Γρήγορα, γιατί είμαι...
1: Γρήγορα, δεν έχεις
4: χρόνο. Εγώ σας έστειλα, σας άντυσα τα μάτια, σας έστειλα και το σηματάκι, να ξέρετε τι γίνεται.
0: Γιατί δεν έχεις καλή γραμμή, γιατί δεν έχεις καλή γραμμή, γιατί δεν ακούεις καλά.
1: Τι κάνεις με το κίνητο.
0: Κάνε κάτι.
4: Τι να κάνω, γράμμα.
0: Κάτσε ήσυχα.
4: Δεν ακούγομαι ακόμα.
1: Φυσάει εκεί.
0: Κάτσε ήσυχα. Κάτσε καλά.
4: Τώρα
0: κάπως καλύτερα, για πάμε.
4: Είμαστε τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
0: Τώρα θα κάνεις για 3 λεπτά για να μιλήσεις, πάμε.
4: Έγινε. Λοιπόν, γρήγορα. Να πω αυτά για την αστυνομία που αναφέρθηκε από την αρχή. Νούμερα θα πω, έτσι δεν θα πω άποψη. Λοιπόν, είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αναλογία κατά κεφαλή του ατομικού αστυνομικού. Πρώτη, η Κύπρος. Η Κύπρος όμως δεν έχει στρατό. Ανά 100.000 κατοίκους και 500 αστυνομικοί. Έτσι. Ακούστε τώρα. Το 1 τρίτο καλύπτει τις οργανικές θέσεις, αστυνομικά τμήματα, αμεσοβράση, ξέρεις και όλα αυτά που διαφορούν. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα, το 1 τρίτο είναι στα επίσημα, γύρω γύρω από τους που φυλάνε από εδώ και από εκεί. Ακούγει βαράς, παράδειρο.
0: Όχι, λοιπόν. Σε ακούμε με δυσκολία, έχει ακούγεται ένα κρακ κρουκ συνέχεια.
1: Ο αέρας είναι,
4: Είμαι πάνω, ο αέρας είναι, είμαι στο βουνό πάνω. Λοιπόν, το 1 τρίτο λοιπόν είναι σε οργανικές θέσεις,
0: τώρα ακούγεσαι καλύτερα.
4: Ναι, το άλλο 1 τρίτο είναι στα επίσημα, σε αυτά που φυλάνε, ξέρεις, αρχηγούς, πρωθυπουργούς, ιστορίες, επιχειρηματίες και το άλλο. Και το άλλο 1 τρίτο είναι σε αυτές τις υπηρεσίες, τη δράση με ΜΑΤ. Καταλάβατε λοιπόν. Εμείς είμαστε λοιπόν, δίνουμε από τον προϋπολογισμό μας, σαν χώρα, η δεύτερη που δίνουμε κατά κεφαλήν για τα σώματα ασφαλείας. Φυσικά δεν τσουβαλιάζουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στα... πώς το λένε, στα σώματα ασφαλείας, δεν τσουβαλιάζουν, γιατί
0: δεν είναι όλοι ίδιοι.
4: Αυτοί που πάνε εκεί και δέρνουν τον κόσμο επιλέγουν να πάνε, έτσι. Υπάρχουν κριτήρια και κίνητρα για να πας εκεί, να πάρεις το παραπάνω σου και δεν πρέπει να είσαι και πολύ στα καλά σου.
1: Και η εκπαίδευση που τους κάνουν είναι σκληρή. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και η εκπαίδευση που τους κάνουν είναι τέτοια, ούτως ώστε να μην υπάρχει σκέψη.
4: Και η επιλογή, Και ας πούμε και εκεί μέσα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, να σε κάνουν να τρελαίνεις ακόμα
1: περισσότερο. Ακριβώς.
4: Λοιπόν,
1: μην γελάς.
0: Όχι ρε, εντάξει.
4: Όπως ανατολισμός πρέπει να αλλάξει.
0: Ισχύει, το ξέρω ότι ισχύει.
4: Όπως ανατολισμός πρέπει να αλλάξει την αστυνομία. Εντάξει, και όπως λέει λοιπόν και το Ελληνικό Σύνταγμα, αυτό που όλοι προσκυνάμε, η μόνη νόμιμη βία είναι κρατική. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, παιδιά.
0: Γεια σου φίλε Μιχάλη, Και νομίζω με τον Μιχάλη ότι ολοκληρώνουμε τον κύκλο με τα τηλεφωνήματα της τοποθετήσεις σας στον αέρα. Είμαστε εν αναμονή να συνδεθούμε δίπλα με το Sky για να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στέλνω την καλημέρα μου στον Νικόλα τον Ναυτικό. Μαύρησε, βέβαια από εκεί Νικόλα μου τώρα. Υπάρχει σαν μαυρίσματα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Α, ο Μιχάλης είναι. Χάλια μαύρα λέει το σήμα. Ο Μιχάλης εδώ πέρα το σχολείο στον αέρα. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Κάπου διάβασα ότι η Μπάρτσα κάνει γερό μπάσιμο για το Ζέλικο. Γιάννη, δεν το βλέπουμε τίποτα να πηγαίνει στην Μπαρσελόνα ο Ζέλικο. Και αυτό γιατί δεν νομίζω ότι η Μπαρσελόνα μπορεί να δώσει το μπάτζετ που χρειάζεται ένας προπονητής από το Ζέλικο για να πρωταγωνιστήσει. Εδώ ο Πασκουάλ, που είναι ηγετικός τους άνθρωπος, πήγε και τώρα έσπασε το συμβόλαιο για να φύγει. Διότι είδε ότι δεν μπορεί να στοχεύσει ομάδα ψηλά. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα. Σπύρου Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Όσο Γιαννακόπουλος λέει, έχει ανοιχτό το Instagram, μην περιμένετε να έρθει, λέει ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, Γιάννη, τα ξέρεις καλύτερα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Να σε χαμηλώσει λίγο του τόνου ο κύριο Ζέρβα. Γιάννη Παναθηναϊκό, Αχαρναϊκό, Γιουβέντου και Εθνική Γερμανία. Δεν ξέρω γιατί το λε, Γιάννη. Το πάθο και το χρήμα σε κάνει, λέει. Παύλο Τσίμα, λέει. Γιατί ρε, φίλε, γιατί τα βάλει με τον Τσίμα.
1: Είναι παλιό το σύνθημα.
0: Να, εντάξει. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Την απουσία την πήρατε σήμερα, Βαγγέλη, λέει. Που και που λέει, κοίτα, μήπως κοιμάται λίγο στον Παναγιώτη. Όχι, όχι. Εντάξει, είναι μια χαρά. Όταν έγινε, έγινε. Να το ελαφρύνω λίγο, λέει. Αυτά πρέπει να ακούγονται πάνω μετά τις καταγγελίες των φίλων. Έχω την εντύπωση ότι έχει ανεβάσει τόσο αίμα που ο καφές θα είναι τζάμπα έξοδο. Βαγγέλη, να τον ανάψω περισσότερο. Εδώ ήρθαν οι άλλοι, λέει, από την Κροατία. Σπέξαν τον Μιχάλη, λέει, και γύρισαν πίσω, κύριε. Mm-hmm. Έλα πάνω σε καλά.
1: Εκεί.
0: Έλα πάνω σε καλά, λέει.
1: Δεν είχε αστυνομία.
0: Καλημέρα στα καλά, παιδιά. Για να καταλάβεις πόσο σας νιώθουμε παρέα και ένα είδος φίλων σήμερα που αργήσετε, ανησύχησα για το αν είστε καλά, αφού είστε μια χαρά, όλα οκ. Okay. Πάνω 13 ο πράσινη γλυφάδα. Παιδιά, μας το έχετε στείλει πάρα πολύ αυτό. Και είναι ιδιαίτερα τιμητικό και σας αγαπάμε και εμείς, το ξέρετε. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Ποιος Τσάπρας, ρε παιδιά, έχουμε ολόκληρο ρωτέκα και θα ασχοληθούμε με τον Τσάπρα. Πάνω καφέ. Την καλημέρα μου στο καλύτερο δίδυμο, Νίκος Τέλος, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα πάνω από το θέρμο των Γαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, για να ξυπνήσουμε τον Πάνο, λέει. Άκουσε κανείς, λέει, ότι χτες είχαμε παραλίγο εκτροχιασμό τραμ στην Καλλιρόη. Πουθενά δεν το είπαν. Βγήκε ο σειρμός, λέει, στο χώμα. Έχω βίντεο με τα σημάδια. Έλα, ρε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάλι.
1: Πες.
0: Έβλεπα τώρα στο διάλειμμα, λέει, που κάνετε έργα γηπέδου. Έχουν προχωρήσει πολύ. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Έπεσε σήμα.
1: Δεν έπεσε, θα πέσει σε πολύ λίγο. Αφού το χάσαμε, σου περιμένουμε λίγο. Να, ήρθε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα, τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βραδύ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ!
7: Συστήματα σίτα
10: Ιταλίας, Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
10: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
13: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
12: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
13: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
12: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
13: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
13: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
12: Joy. Happy Living Ideas.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
20: Σου σφυρίζω.
21: Γίνεται τώρα στο κυπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
22: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
21: Δηλαδή.
23: Τι
2: Πήγες από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
3: Είναι δυνατόν!
2: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
3: Δεν είναι δυνατόν!
2: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Επιστροφή στη δράση που λέμε και εμείς εδώ πέρα και υπενθυμίζοντας ότι η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό WinGo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας το Μάκη τον Ατρομητάρα. Ο Γιώργος λέει. Ο Γιώργο, αυτό είναι άρθρο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το πράγμα. Είναι 300 λέξεις. Δεν μπορώ να το διαβάσω, με συγχωρείς. Δηλαδή πιο μικρά μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Ένα παράπονο που στη δίκη θέλω να μεταφέρει, αν σου επιτρέπετε. Τη Δευτέρα δεν υπήρχε live μετάδοση στο ΑΕΚ στο μπάσκετ. Είναι τόσο σημαντικό μάτς και δεν είχε κάλυψη από το σταθμό. Ευχαριστώ. Δεν είχαμε άνθρωπο. Αποκλείται να μην είχαμε. Μάλλον δεν θα έβγαινε συχνά. Αυτό εικάζω. Δεν το γνωρίζω το θέμα, Κώστα, θα το μεταφέρω. Βαγγέλη, βλέπεις, λέει, λόγω του προπονητή να κινείται ο Παναθηναϊκός για κάποιον παίκτη, λέει, της Μπόντο Κλιμ. Νομίζω ότι ο Μπέρκ, το Εξάρι της και ο Φόρο Χέγκ θα ήταν ιδανικές επιλογές για τον Παναθηναϊκό. Δημήτρη, θα το δούμε. Είναι παιχταράδες και οι δύο αυτοί που λες. Συμφωνώ. Καλημέρα, παλικάρια. Έχει γραφτεί ΑΕΚ και Γουναή, λέει, μακάρι να ληθεύει. Παιδιά, από χτες το στέλνετε πάρα πολύ για ΑΕΚ και Γουναή. Να δούμε. Θα είναι δύσκολη περίπτωση, διότι και Ακριβούτσικος είναι και έχει κάνει καλή χρονιά στην Ισπανία, αλλά τι να σας πω. Ενδεχομένως, επειδή υπάρχει καπνός, να υπάρχει και φωτιά, θα το δούμε αυτό. Καλημέρα, παιχταράδες. Μήπως έχουμε ανάδρομο, λέει. Μία που έχω ρεπό σήμερα, κανόνισα με τον γυμναστή μου personal στις 7. Μόλις μου το ακύρωσε το μάθημα γιατί τον πήρε ο ύπνος. Και αφού ξύπνησα, ας φάω ένα πενιρλί. Φαντάζομαι από τον Γιώργο.
1: Καλά.
0: Γεια στην Ειρήνη την Παουτζού. Καλημέρα, καπετανέ. Βαγγελάρα, δύο παράπονα έχω για σήμερα. Ένα για τον κύριο απέναντι στον Παναγιώτη μου, που του έστειλα μήνυμα χτες, λέει, για ακόμα να απαντήσει. Το άλλο προς τον αδελφό μου τον Μπάκη, λέει, να με πάρει τηλέφωνο, άμεσα ευχαριστώ. Άκου τι μου βάζει κανένας.
1: Ποιος είναι, ρε.
0: Κολονέρδος, ρε. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή Τετάρτη να έχουμε πάπη από Γιάννενα. Να ξυπνήσω εγώ το φίλο, λέει, του Ολυμπιακού. Έχω την άδεια, λέει, για τον Γιαννακόπουλο, λέει ο Παναγιώτης. 72-36. Ναι. Δεν μπορώ να το βιντεάκι τώρα, Γιάννη, που μου στέλνεις. Ο Χρήστος λέει καλημέρα στους random C του ραδιοφώνου. Δεν βάζουμε και ένα walk this way τώρα που το ρίξε. Η σεζόν κλείνει καλά, αναμένουμε το τσουλού και μετά κοκτέιλια, λέει, και μουντιάλ, πλάκα κάνω, δουλεύουμε. Καλημέρα μου, παιδιά. Χριστός. Βαγγέλη, καλημέρα. Δύο πράγματα θέλω να μου σχολιάσει. Πώς γίνεται ακόμα και ο Sport FM όταν βγαίνουμε δημοσιεύματα για το εξωτερικό για Παναθηναϊκό και για ένα κόπουλο να σχολιάζονται συνέχεια το site, αλλά τώρα που είναι όλοι στα κάγκελα και μιλάνε για κορπέ Ευρωλίγκα, δεν ακούγεται τίποτα. Και θα δούμε τιμωρία από ΔΕΑΒ και Ευρωλίγκα για τον κύριο Δημητριάδη ή θα την πληρώσει πάλι ο Γιαννακόπουλο. Αδερφέ, δεν έχω καμία αρμοδιότητα στο site του σταθμού, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω καμία απολύτως αρμοδιότητα. Εμένα η δουλειά μου είναι στον αέρα. Βαγγέλη, επειδή σήμερα σχολιάσατε, λέει, την Ελλάδα, θα προσπαθήσω Δευτέρα να μιλήσουμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο να σου οδηγηθώ πώς τη δεκαετία του 80 βρέθηκα για ένα βράδυ με εξάδερφό μου στο τμήμα σαν ύποπτο τρομοκράτες. Ιστορία για πολύ γέλιο. Να καταλάβουμε τι αστυνομία έχουμε, λέει, διαχρονικά ο Κώστας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλά, αυτό το σποτάκι που παίζεται με τα σαρδάμ είναι το ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Να ξεκινήσει η μέρα. Καλημέρα, φιλιά σε όλο τον κόσμο, λέει ο Παναγιώτης. Εδώ στα Πανάρα, λέει, Jim Morrison για πάντα. Από τα πρώτα αγαπημένα μου κομμάτια, τότε που γινόμασταν χώμα και χορεύαμε για ώρες. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις πάνω στου 13 κατά πράσινη γλυφάδα. Οπ, ήφερε μαζί Νατάσα μετά από καιρό. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, τα φιλιά μου και στο ρίλο το φίλο μου. Γεια σου, Νατάσα μου. Καλημέρα και στον Brighton. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν.
1: Έβαζε ντόρσο ο Τσίπρας εχθές στο Θησίο. Ωραία.
0: Μαγκές, ρε φίλε.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Μαγκές. Ροτ Χάους Μπλουζ έβαλε, τι έβαλε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, το γράφει ένας φίλος.
0: Μήπως έβαλε το Break on Through, γι' αυτό το βάλεις και σήμερα. Ήταν μήνυμα. Ήταν μήνυμα, μήπως.
1: Δεν ήξερα πώς το έχει πει, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
0: Το λοιπόν. Σήμερα πάμε στα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Είναι ένα και πολύ σημαντικό. Είναι ο τελικός του Conference League και διεξάγεται στις 10 το βράδυ. Ανάμεσα στην αγγλική Crystal Palace και την ισπανική γνώριμη μας Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ. Το μάτς είναι 10 η ώρα, είναι τηλεοπτικό και από τον Αντένα και από το Κοσμοτέ Sport 1. Και φυσικά εξέλιξη θα ενημερώνεστε και από τα παιδιά το βράδυ εδώ, με το δικό τους πάντα τρόπο, τον ωραίο, τον Fight Clubάδων. Από εκεί και έπειτα έχει κάποια μπασκέτια στο εξωτερικό, που τώρα ξεκινάνε τα playoff παντού. Στην Τουρκία δίπλα βλέπω ότι παίζει 6 ώρα η ΕΦΕΣ με την Turk Telekom στο Κοσμοτέ Sport 5, στις 8.30 η Φενέρ με την Eroc Sport στο Κοσμοτέ Sport 6 και η Ισπανία 10 η ώρα το βράδυ, Real Madrid της Μπασκόνια στο Κοσμοτέ Sport 5. Υπάρχει και ένα πόλο γυναικών, στις 7.30 ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βουλιαγμένη και το μάτς είναι τηλεοπτικό από το Mega News. Ενώ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου πλέον, το Grand Slam Tennis Roland Garros στο Παρίσι.
2: The Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
5: Top FM 102,4.

0: Μυθική κομματάρα, μυθική συνεργασία αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κλιπ φοβερό που σπάει ο τείχος και ενώνονται είναι όλα τα λεφτά. Έτσι. Στην εποχή του αυτό το κομμάτι στα Νάιτις ήταν πολύ μπροστά.
1: Και μια πόρτα τέλος πάντων για πολλές συγχωνεύσεις τέλος πάντων.
0: Και πολλές συνεργασίες που παλιότερα δεν ήταν καν στο μυαλό, ας πούμε.
1: Νέων ρευμάτων κτλ. Να πω εδώ στο φίλο ότι δεν έχω καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσο περίεργο και να σου φαίνεται.
0: Το άλλο που έμπλεξε για μένα.
1: Καλά.
0: Αυτό το ανέκδοτο.
1: Καταλαβαίνεις το επίπεδο. Το επίπεδο.
0: Τα σποτάκια με τα σαρδάμι είναι εκπληκτικά ρε μάγκες. Λέει, είδα το σημερινό με επικό ξέσπασμα βαϊμάκι. Είναι ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, Νίκος από Νέα Ερυθρέα. Γιατί όχι, φίλε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σε 20 μέρες ξεκινάμε προετοιμασία. Σε ένα πολύ απαιτητικό καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νίστρου που ήξερε την ομάδα καιρό τώρα, ξέρει τι λείπει. Πώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία χωρίς παίχτες? Θέλει δεξιμπάκ, αριστερό μπακ, δύο χαφ, εξτρέμ, τερματοφύλακα. Ναι. Νομίζω ότι δεξιμπάκ και αριστερό μπακ, αν ήταν να παίξουν Παναθηναϊκός αύριο παιχνίδι, έχει, φίλε. Καλάμπρια και Κυριακόπουλο. Έτσι, ότι θα έρθουν παίχτες, θα έρθουν. Όπως λες και εσύ, έτσι ξεκινά το μήνυμά σου, ότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει εικόνα και μελετάει ήδη το ρόστερ και πού πρέπει να ενισχυθεί. Οι θέσεις που έχεις γράψει είναι καλές. Εκεί θα πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός, όπως τα λες ακριβώς. Και στο τέρμα και στόπερ και ακραίους και χαφ.
1: Και φέτος ξεκινάτε όπως εμείς πέρσι, χωρίς κανονάκι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να περάσετε από όλες.
0: Πάντως γενικά είναι μια διαδικασία που ο Παναθηναϊκός και η προϊστορία του.

0: Λάμπρος Καργκάνης.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει, μπαίνει ένα πανό τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω κορεάτικα λέει.
0: Λέει ο Λάμπρος βλέποντας τη τηλεόραση, ας πούμε, ναι. Το πανό γράφει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Αναρωτιέται πάλι. Δεν ξέρω αν τώρα είναι ελληνικά ή κορεάτικα.
1: Και το άλλο με το Σταύρο και το άλλο με το Σταύρο του Χατζηδημητρίου είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι η Ιταλία, παίζει μετά.
1: Ναι. Όχι τώρα, μετά. Πω, σε εννοεί τσιμέντο. Υπήρχε και ένα παλιό ωραίο, το οποίο δεν ξέρω που υπάρχει αυτό, με μένα και τον Κάσμπα και τον Δεσίλα. Που παίρνει ο Κάσμπα στο Δεσίλα και επιμένει. Του λέει, έλα, Βαγγέλη. Ναι, 4-5 φορές. Και μετά αφού το έχει κάνει λύσα τελείω, α πούμε, ρε παιδί μου, και του λέω, Βαγγέλη, θα έρθει μετά, του λέω, ο Δεσίλα, αργριεύει, ξέρω εγώ. Και του λέει, άδειο νήσει. Και βάζει παλαμάκια μετά παλότολο. Δηλαδή και αυτό ήταν ένα. Από αυτά που λέμε συνεννόηση τσιμέντο. Να πούμε κάτι για τον τελικό του κόμφερες απόψε. Mm-hmm. Ότι πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες ουσιαστικά είναι προτάρες. Πρώτα απ' όλα παίζουν πρώτη φορά σε τελικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η δεύτερη της συμμετοχή στην Ευρώπη. Η προηγούμενη ήταν πριν 25 χρόνια, όταν είχε πάει προημιτελικά UEFA. Την πρώτη φορά που βγήκε η Ευρώπη πήγε προημιτελικά UEFA. Και τώρα φέτος τον τελικό με τη δεύτερη μετά από τόσα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Crystal Palace, είναι η πρώτη κανονική συμμετοχή της στην Ευρώπη, διότι έχει παίξει μια φορά στο Ιντερ Τότο. Που το Ιντερ Τότο, αν το θυμάστε, ήταν ουσιαστικά προθάλαμος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν ήταν μια κανονική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Συνεπώς έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όποιος από τους δύο και αν φτάσει στην κορυφή, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα είναι κάτι διαφορετικό. Και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέμε, ότι έτσι όπως έχει γίνει το Champions League και σε μεγάλο βαθμό το Europa, το Champions League 100% που είναι μια λίγα για τους μεγάλους, και το Europa είναι μια διοργάνωση όπου συνήθως πρωταγωνιστούν Άγγλοι, Ισπανοί κτλ. Το Conference είναι η ευκαιρία των μικρότερων, δηλαδή των ομάδων που έρχονται από τα πιο μικρά πρωταθλήματα, όπως ο Ολυμπιακός που το έχει κατακτήσει, ή των ομάδων που είναι από τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά στις χώρες τους δεν μπορούν να πανηγυρίσουν τίποτα, διότι υπάρχουν 4-5 ομαδάρες μπροστά τους που δεν τους αφήνουν να σηκώσουν κεφάλι. Είναι λοιπόν η διοργάνωση της ευκαιρίας. Αλλά να θυμηθούμε ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέχρι τα τέλη των Knights, μέχρι το 99, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ήταν τρεις. Ήταν το πρωταθλητριών, ήταν το UEFA και ήταν και το κυπελούχων. Για 20 χρόνια μαζεύτηκαν σε δύο, αλλά τώρα πλέον έτσι όπως έχουν κάνει το Champions League, που είναι μια λίγα για τους μεγάλους, γιατί όταν παίζουν 5 Ισπανοί, 5 Άγγλοι, 5. Γερμανοί, 4 Ιταλοί κτλ. Το καταλαβαίνετε ότι οι άλλοι δεν έχουν τύχει. Νομίζω ότι ήταν σωστή σαν ενέργεια αυτή να δημιουργήσουν και πάλι μια τρίτη διοργάνωση, ώστε να έχουν και λίγο χώρο οι υπόλοιποι, ρε παιδιά. Κακά τα ψέματα.
0: Η φράση αγριεύει ο Δεσίλας είναι ανάλογα απίθανη με τη φράση σοβαρεύεται ο Τσουβέλας, λέει από εδώ, από δύο Πομπέος Μάγλος.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι γενικά είναι ζένο ο Διονύσης, αυτό είναι γνωστό. Είναι ζένο, δεν επηρεάζεται εύκολα. Οι φίλοι του Πανιωνίου είναι αδερφοποιημένοι με την Πάλας και οι φίλοι του Ηρακλή έχουν πολύ καλές σχέσεις με τη Σράγιο. Mm. Οπότε απόψε έχουμε ένα άτυπο Πανιώνιο Ηρακλή. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί τη Σράγιο πήγαν και στο Ιβανόφιο όταν είχαν έρθει για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Πήγαν κάποια άτομα στο Ιβανόφιο. Η ΑΕΚ κανονικά πρέπει να πάει στο τελικό σήμερα, αλλά μας έκοψε το Δωρίδης με το ανύπαρτο πέρα στη Μαδρίτη.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Περβολή λίγο, φίλε, το βρίσκω. Λίγο περβολή. Ε, 9 στα 9 προκριματικά ενός προπονητής του Παναθηναϊκού θα έρθει εδώ και έτσι όπως είμαστε, ήταν η πρώτη φορά που δεν έλεγα να φέρει. Πολύ θετική ενέργεια βλέπω. Πολύ θετική ενέργεια. Καλημέρα στο Σταμάτη από Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης 27 του Μάη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στα DEX. Αμέσως μετά έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και στη συνέχεια η από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά το προηγούμενο δύο ώρο. Ευχές για μία όμορφη Τετάρτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Πού?
0: Πού?
1: Ούτε αυτό σήμερα. Ούτε αυτό σήμερα. Ασφαλώς τους 94,6. Τα λέμε αύριο το πρωί από τις 6. Γεια.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάκοπ Νίστρουμπ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του έως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Ελλάδα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας, θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δικαίωση για όλους στον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακής, εκμιλώντας τον Big Wins Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον κόουτς Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνωσε όλη την ομάδα, παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου, εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με Κώστα Σλούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, εκτός οι τραυματίες Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων, ο Σόρτς. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη και ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαιώνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε για το πρότεινε ίδιο. 500.000 ευρώ η προσφορά στον Ολυμπιακό στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνη και Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Ουναή Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλο Ελκαμπή. Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ως το νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσε να παίξω χωρίς ενέσεις στους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Appleton. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 18 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυταπαγγέλτως δύο κόμμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος στην πέμπτη το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα χατμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυρες νίκησαν 29-20 στην ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στο δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μιούλερ στα μέσα του δεύτερου σετ με τον Ελληνά τενίστα να προηγείται 1-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague για τα κακό σκήμενα του Final Four στην Αθήνα προχωρήσει η Φενέρμπαχτσε, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίες συνολικά, ζητώντας, όπως αναφέρει, ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Top FM 102,4.

0: Ελάς, ελάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το απεφέμιρε ένα στα γεγονότα έγιναν χθες τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακούγοντας τη λέξη συμπαράταξη θυμήθηκα το 89 που είχε δημιουργήσει συμπαράταξη ένα πολιτικό μέτωπο με αυτή την ονομασία, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της τότε αριστεράς του συνασπισμού. Και τα κατάφερε, είχε μαζέψει και από τον δεξιό χώρο αλλά και από τον αριστερό πρόσωπα με τα οποία συμπορεύθηκε το ΠΑΣΟΚ για να μην απομονωθεί. Ήταν το 89, το βρώμικο 89 τότε. Προσπάθησε σε αρκετά σημεία ο Αλέξης Τσίπρας να ξεπατικώσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξεπατικώνεται εύκολα αυτός ο άνθρωπος. Έκανε μια καλή συγκέντρωση, 7 δεσμεύσεις, κράτησε το όνομα κλειστό. Στην αρχή μας ξεγέλασε και μένα με το πηξίδα που είπε 2-3 φορές στην αρχή της ομιλίας του, αλλά τελικά είναι το Ελλάς. Τώρα έχουμε Ελλάς στην Ελλάδα, Ελλάς στην ελληνική αστυνομία και Ελλάς το κόμμα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, το οποίο θα πάρει από παντού. Μη λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμάς δεν μας αφορά ή το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, μα ήδη αντέδρασε. Το πρώτο που αντέδρασε νομίζω ήταν το ΠΑΣΟΚ. Θα πάρει από όλους σχεδόν και κυρίως στοχεύει στον κεντρό χώρο. Και η πορεία του νέου κόμματος, το Ελλάς, η Ελλάς, πώς θα το λέμε τέλος πάντων, θα τη δούμε, εδώ είμαστε, καλά να είμαστε. Λοιπόν, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καλοδεχούμενο το νέο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό, δημοκρατία έχουμε. Όλη καλή χώρα με λέει, έτσι δεν λέει ο λαός? Λοιπόν, μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Καλημέρα, καλημέρα. Θερμή καλημέρα, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι στην Ομογένεια. Ό,τι ταιριάζει από όλα αυτά στον καθένα που μας ακούει. Από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, αλλά και τη Σουηδία, ναι. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Έχουμε όμως και εμείς εδώ, η κεραυνή Καραμανλή πήρε και σήκωσε το Μητσοτάκι, αλλά δεν καταλαβαίνει και πολλά. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για το εξωφρενικό νέο νομοσχέδιο της Άγκυρας, είναι εξωφρενικό, ενώ για τις υποκλοπές δεν δίστασε να αναφέρει ότι οι θεσμοί, η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει, τα είπε ο Καραμανλής, ότι αυξάνεται η βεβαιότητα του ελληνικού λαού ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Προς το παρόν εντοπίσαμε ένα θεσμό που δεν, σαν σήμερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέθανε, δολοφονήθηκε ο αγωνιστής της δημοκρατίας και της ειρήνης, ο γιατρός, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη. Και τότε είχαμε και τώρα έχουμε. Σήμερα οι παρακρατικοί πάνε λίγο προς τα τρόλ και όχι μόνο τα τρόλ, απλά κάνουν δολοφονία χαρακτήρων μέσω του διαδικτύου, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους παρακρατικοί. Υποκλεινόμαστε στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Και εμείς εδώ όμως έχουμε κάτι που μας αρέσει πολύ. Η Επιτροπή Διαφάνειας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ναι, κάποιες αρχές λειτουργούν κατά καιρούς, δεν είναι κακό, καλό είναι, ανάγκασε την ΕΤΑΒ, όλη αυτή, να πάει και να μαζέψει όλες τις ομπρέλες και τα, και τι άλλο, ξαπλώστρες από τις πηγές Καλλιθέας. Γιατί αυτός ο κόλπος εκεί, μια υπέροχη περιοχή, είναι απαγορευμένος για όλους εμάς τους υπόλοιπους θνητούς. Από τότε που ήρθαν οι γνωστοί άγνωστοι από την Αθήνα και τα σάρωσαν όλα και τους επιτρέπεται βεβαίως από το τοπικό πολιτικό σύστημα και δι' από το Δήμο, δεν έχουν αφήσει τίποτα. όρθιο και όλα είναι απαγορευμένα για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Χθες λοιπόν η ΕΤΑΔ και όπως λέει σε ανακοίνωση, παρότι ζήτησε βοήθεια του Δήμου και της ΔΕΡΜΑΕ, δεν τη βρήκε, έστειλε δικό της συνεργείο και τα μάζεψε όλα. Ξαπλώστρες, ομπρέλες και ό,τι υπόλοιπος κουζινικός εξοπλισμός υπήρχε κάτω στην παραλία, στις πηγές Καλλιθέας. Μια υπέροχη περιοχή που απλά τώρα τη βλέπουμε από τις ταινίες της Αλίκης Βιουκλάκη. Εκεί έχουμε καταντήσει και ο Δήμος τι κάνει? Καλά, ευχαριστώ την καλημέρα μας. Πώς είναι η οικογένεια, τα παιδιά? Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να δούμε παρέα. Δημοκρατική, Μητσοτάκη στο Υπουργικό, πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα. Γιατί ενοχλείστε Μουσιού, πού είναι το θέμα? Γάμα Γιώργος Χατζημάρκος, το δημογραφικό είναι η ίδια υπόσταση της χώρας. Έχει απόλυτο δίκιο, Περιφερειάρχης. Τα νησιά μας έχουν μέλλον γιατί έχουν ισχυρό παρόν. Σπύρα Ρωμά από τα Δωδεκάνησα λέει, Λάτσι 61 θύματα σε όλη την Ελλάδα, μελία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εξάγουμε και τεχνογνωσία, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο θέλουμε τέλος πάντων? Γιάννης Παπάς, τα Δωδεκάνησα δεν έχουν ανάγκη από σερίφηδες. Ποιος είναι σερίφης απέναντι, κανέναν άλλο σερίφη? Δεν έχω διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ, ανακοίνωσή του. Θα σας πούμε. Σε για στο όνειρο η εξέλιξη απόκτησης κατοικίας στη Ρόδο. Καλά, καλά, έχεις πάρει και μεδάνιο, άστα, αφήστε τα. Στον Άριο Πάγος, 27 Ιανουαρίου του 2027, η ανέρεση και την δολοφονία του 43χρονου στα βουνά της Ρόδου. Καρισιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα της. Ο αντιδήμαρχος Κώστας Καλκιάς, καλά με τα πατίνια. Δεν έχουν δημοτική αστυνομία, λέει, και δεν μπορούν να τα μαζέψουν. Ένα απέραντο μαγαζί με πατίνια. Γιατί? Άμα το ψάξετε λίγο, θα πάρετε την απάντηση. Είναι πολύ απλή. Το ότι δεν έχουν δημοτική αστυνομία δεν αναιρεί τη δυνατότητα του Δήμου να βρει 5, 10, 20 φορτηγά. Να πάρει τον Κώστα τον Στυλιανού να πάει να τα μαζέψει όλα. Καλά, δεν έχουν αφήσει άγαλμα για άγαλμα στην πόλη να μην έχουν βάλει καμιά τριανταριά πατίνια γύρω. Γύρω στον Καραμαλή, γύρω στον Παπανδρέου, παντού στα πάρκα, όπου υπάρχει καλή θέση, ένα πατίνι. Γιατί άραγε, γιατί υπάρχει αυτή η προνομιακή μεταχείριση? Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, περνάμε στη Ροδιακή. Να δούμε τι γράφει. Στο άνοιγμά της, ενεργό ρόλο στο χωροταξικό σχεδιασμό ζητάει ΠΟΚΣ. Γάμα Χατζημάρκος, το θετικό πρόσημο στο δημογραφικό στα νησιά μας δεν έγινε τυχαία. Γιάννης Παπάς, η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφηδες. Ταράζουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο οι Τούρκοι. Ναι, και η κυβέρνηση παρακολουθεί μην ταράξει τα ήρεμα νερά. Στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα της ΣΥΜΙΣ από 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα τα πούμε με τον Μιχάλη τον Κατρίνη, ναι. Με πρωτοβουλία Νίκη Τιάδη και Κατρίνη, ερωτώνται 4-5 βουλευτές για τη ΣΥΜΙ. Τρέχει η κυρία Μενδώνη και οι υπόλοιποι και δεν φτάνουν, ναι. Κώστας Χαλκιάς, με δεμένα χέρια ο Δήμος Ρόδου. Σιγά κύριε Χαλκιά, αυτά πέστε τα στα δικαστήρια. Χωρίς δημοτική αστυνομία. Όταν θέλει ένας Δήμος, πως άλλοι Δήμοι έχουν μαζέψει όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα, ό,τι έχουν. Εδώ εσείς δεν ξέρουμε γιατί, ή μάλλον έχουμε την απάντηση. Την έχουμε, όπως την έχετε και εσείς. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Να δούμε τι καταγράψαμε χθες και σήμερα. Ο Γιώργος Πόγιας, στο μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και όχι στο ΠΑΣΟΚ. Και αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιάννης Ψαρομπάς στον Top FM για μιζέρια Ροϊλού. Ναι, μην εκφράζετε τη μιζέρια σας, είπε ο κύριος Ροϊλός, γιατί δεν έρχονται γιατροί. Ναι, δεν κοιτάζει το τι λέει αυτός. Έχω βαρεθεί να σχολιάζω γελιότητες, απάντησε ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Τι άλλο έχουμε από τον Top FM? Στατιού στο σταθμό μας, έτοιμη να γράψει ιστορία η Ρόδος με το Στάθη Αντωνά και πολλά άλλα αθλητικά και όχι μόνο. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Top FM, topfm1024.gr, και να μας ακούσετε και να μας διαβάσετε. Πάμε αμέσως όμως στην πρώτη καλεσμένη μας να σχολιάσουμε το νέο κόμμα που πια είναι στην πολιτική ζωή και επίσημα, Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα. Ένα κόμμα βεβαίως που το προηγούμενο διάστημα έχει βάλει κανονικά μπουρλότο στην αριστερά. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με ΣΥΡΙΖΑ, με Νέα Αριστερά, με όλα αυτά που τα παρακολουθείτε κι εσείς και εμείς. Να καλημερίσουμε την πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη, καλημέρα.
1: Γιαννάκη,
0: τι κάνετε?
1: Να πείτε το καινούριο κόμμα, μάλλον έβαλε μπουλότο και σε άλλους
0: κόμμους. Ναι, θα βάλει, μα το είπα ότι θα πάρει από παντού, δεν πρόκειται να μην κανένας αλόβητος. Ναι.
1: Ναι.
0: Το τι λένε τώρα, ναι, εμάς δεν μας όλους θα τους αγγίξει. Λοιπόν, πώς είδατε την παρουσίαση του κόμματος στα Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καραγιάννη?
1: Εμείς την είδαμε με χαρά, με ενθουσιασμό, γιατί δεν πάβει να είναι συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτός που περιμέναμε τόσο καιρό να δούμε ότι θα έκανε αυτό το βήμα, γιατί από την αρχή το είχαμε πει ότι θα παίξει τον βασικό, τον κεντρικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση που περιμένουμε της αριστεράς, ότι θα εκφράσει αυτόν τον ρόλο του ανθρώπου που θα μας ενώσει ξανά μετά από τόσες διασπάσεις. Και αυτό περιμένουμε να συμβεί και στον ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια. Έχουμε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 του άλλου Σαββάτου. Περιμένουμε ότι, όπως εκφράζεται ο καθένας, κάθε μία που μας συναντά στο δρόμο και μας λέει ότι okay, ήρθε η ώρα να τα βρείτε, τι κάνετε, ότι αυτό θα φτάσει και μέσα από τα όργανά μας σε μια συλλογική απόφαση που θα μας βοηθήσει όλους να μπορούμε πια επίσημα να αναφερθούμε σε όσους λένε «αχ, τι θα κάνετε, με ποιον θα πάτε, με τον Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ». Και θα μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε ότι δεν θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα ενωτικό για να μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή που πρέπει σε αυτόν τον τόπο. Κυρία Δανιανάκη, βλέπουμε κάθε μέρα...
0: Αυτό πώς θα γίνει σε ένα ψηφοδέλτιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα του Τσίπρα? Ακούμε ότι βάζει κάποιες προϋποθέσεις ο κύριος Τσίπρας. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, κυρία Καραγιάννη?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξεκάθαρα τονίζεται συνέχεια διαστόματος του ίδιου και των εκπροσώπων του χώρου αυτού της Ελλάς είναι ότι δεν μπορεί να δεχθεί εν ενεργεία βουλευτές, γιατί αυτή τη στιγμή και είναι χρήσιμη κοινοβουλευτικά, δηλαδή μέχρι να γίνουν οι εκλογές δεν μπορεί να μείνει ανεπεράσπιστη η χώρα μας με αυτή τη λέλαπα που βλέπουμε να συμβαίνει από την κυβερνώντα, την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά απ' την άλλη, γιατί θέλει κάτι νέο. Δεν μπορεί αυτό το νέο να εκφραστεί μέσα από ήδη υπάρχοντα βουλευτικά έδρανα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι από την κοινωνία, με την κοινωνία στην κοινωνία, όπως λέει, από τη βάση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκφραστεί όλο αυτό μέσα από βουλευτικές θέσεις.
0: Έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες και οι διαδικασίες με το Κασελάκη, η διάσπαση μετά που έφυγε ο Κασελάκης και φύγανε στελέχη Νέα Αριστερά για να εξαγγείλει το νέο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Δεν θα μπορούσε η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις αλλαγές?
1: Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έπρεπε νομοτελειακά να φτάσουμε σε αυτή τη θέση, να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει για μας να αγωνιζόμαστε για κοινά ιδεώδη. Είδατε ότι εμείς μείναμε στον ΣΥΡΙΖΑ, μεν κάποιοι φύγανε νωρίς, δεν έμειναν να αγωνιστούμε και αυτό όλο ξέβρασε και πάνω στον Αλέξη τον Τσίπρα. Κάποιοι τον πολέμησαν, η αλήθεια, και μέσα στον ίδιο του το χώρο. Πολλές φορές ακούμε την αλήθεια ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Έτσι και έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν απέναντι και συνεχίζουν να βρίσκονται, γιατί ίσως κάποιοι έχετε δει ότι κρατούν ένα σκληρό πολιτικό λόγο.
0: Ναι, και σε τοπικό επίπεδο έχουμε εντοπίσει στελέχη που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Ναι, βιάστηκαν να πούν ότι δεν είναι αριστερός αρκετά, ότι τη μία εκφράζεται ως αριστερός, την άλλη ως κεντρός, την άλλη ως δεν ξέρω και εγώ τι. Εξαίρεσε όμως στην ομιλία του, ήταν πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτηση αυτή της αριστερής του ατζέντας και ιδεολογίας και το όνομα ακριβώς επιβεβαιώνει.
0: Πώς το είδατε το όνομα, αλήθεια, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
1: Να σας πω, είχε αφήσει το μυαλό μας να περιδιαβαίνει σε διάφορα ονόματα. Νομίζω ότι ο καθένας είχε σκεφτεί 2-3.
0: Μας παραπλάνησε ο κύριος Τσίπρας με το πηξίδα, ναι. Το είπε και στην αρχή, λέω, όπα εδώ είμαστε. Αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι είχε κρατήσει πολύ καλά το μυστικό και καλά έκανε.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή έχει, νομίζω, μέσα από αυτό το όνομα που ο ίδιος επέλεξε, από ό,τι λένε, δηλώσει ότι ο πατριωτισμός του, που άλλωστε φάνηκε μέσα και από τη διακυβέρνησή του, ότι προέταξε τη χώρα μας έναντι και του κομματικού, του στενού, ας πούμε, συμφέροντος τότε. Γιατί δεν ακολούθησε απόλυτα αριστερές πολιτικές. Δεν μπορούσε να το κάνει μέσα σε μνημιανιακά χρόνια. Και είπε ότι η χώρα μας προηγείται, πρέπει να την ξαναβγάλουμε από τη θεοκοπία, κάνοντας και πράγματα που δεν ήθελε να κάνει, παίρνοντας αποφάσεις που δεν ήθελε ποτέ, όπως ας πούμε η φορολογία στη μεσαία τάξη. Και ακριβώς αυτά
0: η τώρα... Η κατάργηση του μειωμένου συντελεστών στα νησιά μας, ναι, τα θυμόμαστε.
1: Βέβαια, ναι. Ακριβώς αυτά. Και γι' αυτόν τον λόγο πολύ και τότε τον κατηγόρησαν, αλλά αυτός ο πατριωτισμός του είναι που οδήγησε και σε αυτό το όνομα. Νομίζω του αρέσει το ότι ακούγεται το ελληνικό στοιχείο μέσα σε αυτό το όνομα, όπως ακούγεται και με δυνατό ηχηρό τρόπο το αριστερή συμπαράταξη.
0: Να υποθέσω, κυρία Καραγιάννη, ότι θα μεταφερθείτε και εσείς στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Να σας είμαι ειλικρινής. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: με μια ψυχή που λαχταρά μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες να δηλώσει ξεκάθαρα ότι αυτό που και ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο Σωκράτης Φάμελος, από την αρχή που εκλέχθηκε, λέει ότι θα πρέπει όλοι να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίξουμε αυτή την προοδευτική παράταξη, τη νέα, να μας βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί, αυτή την εξωστελιστική θέση με τα σκάνδαλα, την Ευρωπαία Εισαγγελία να ψάχνει το ένα μετά το άλλο, με άπειρες στιγμές που νιώθουμε ότι δεν μας ανήκει αυτή η πραγματικότητα, με ντροπή για το ότι το δίκαιο, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία έχει φτάσει να εκτελείται στην καθημερινότητά της. Αυτή λοιπόν η διαδικασία δεν μπορεί παρά να είναι για όλους το κεντρικό αφήγημα. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μία και τόσο καιρό να μιλάμε για αυτή την προσπάθεια του να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και από την άλλη να περιχαρακωθούμε σε στενά κομματικά συμφέροντα. Υπάρχει τεχνικό ζήτημα το οποίο θα βρεθεί, είμαι σίγουρη. Και αυτό νομίζω περισσότεροι από εμάς.
0: Το τεχνικό ζήτημα, φαντάζομαι, με τα γραφεία, οι επιχορηγήσεις, όλα αυτά.
1: Υπάρχουν, ναι, δυσκολίες τεχνικές, πραγματικά υπάρχουν. Και είναι θεμητό να υπάρχει μια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, θα βρούμε τον τρόπο, τον τεχνικό, για να συμπορευτούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι το άλλο Σαββάτο θα γίνει με κάποιον τρόπο. Ήδη δημοσκοπικά βλέπετε. Είναι ξεκάθαρο.
0: Βλέπουμε, ναι. Βλέπουμε.
1: Έπεσε τόσο, ναι, χαμηλά η πρόθεση ψήφου για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η καρδιά του
0: δεν
1: ΣΥΡΙΖΑ
0: έχει
1: είναι...
0: ίσως και λόγο ύπαρξης έτσι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Μα βέβαια, ναι, είμαστε ταυτόσιμοι. Και γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και θα τα πούμε ίσως πια, αν θέλετε, Δευτέρα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ. Μόνο αν με επιτρέπετε να κλείσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πραγματικά, τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα στη ζωή μας ο καθένας.
0: Τις περιμένουμε.
1: Και οφείλουμε, ναι, για την πατρίδα μας να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Καλημέρα. Χρύσα Καραγιάννη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω το μεταφραστή τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό περίπου δεν θέλει να δει τον Τσίπρα, όπως ο Γιώργος ο Κασάρας εχθές που μας τα έλεγε. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 36-37 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πήραμε μια πρώτη αντίδραση από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν, λέει, τεχνικά προβλήματα, θα τα λύσουν και μετά όσοι επιθυμούν θα μεταφερθούν στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Εμείς έχουμε κανονίσει, σας έχω προαναγγείλει τον καλεσμένο μου, είναι εκλεκτός, τα λέμε συχνά πυκνά και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, ο Μιχαήλ ο Κατρίνης, γιατί αυτή τη φορά μαζί με άλλους 24 συναδέλφους του, με πρωτοβουλία δική του και του Γιώργου Νικητιάδη, αναδεικνύουν τα προβλήματα της ΥΜΗΣ και ρωτούν 5 υπουργούς για υγεία, παραλίες, περίκλειστες, απάτητες οι παραλίες της ΥΜΗΣ. Τρεις μόνο έχουν μείνει για ομπρέλες και για ξαπλώστρες. Αιγιαλό, οικιστικό περιβάλλον, τοπική οικονομία, η αρχαιολογία βεβαίως πάνω από όλο στο στόχαστρο. Θα πάει η κυρία Μενδώνη αρχές του Ιούνιου μετά από όλα αυτά. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Βρενιάτη, καλημέρα.
0: Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και μετά θα πάμε στη Σύμβη, ναι.
8: Α, γι' αυτό μου βάλατε το τραγούδι που λέει Beautiful Day των YouTube.
0: Ωραίο τραγούδι,
8: είναι,
0: ναι.
8: Είναι ωραία μέρα.
0: Ωραία μέρα, γενικά είναι ωραία μέρα, ναι. Γενικά. Λοιπόν, μα ήδη έχουμε κάτι κεραυνούς προς το τέλος εκπομπής κατά του κύριου Τσίπρα. Ναι.
8: Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Θέλω να πω ότι με το όνομα του κόμματος ο κύριος Τσίπρας οριοθέτησε τον πολιτικό του χώρο που θέλει να εκφράσει. Είναι αυτός της παραδοσιακής αριστεράς. Είπε κάποια πράγματα.
0: Πάντως η λέξη συμπαράταξη, κύριε Κατρίνη, επειδή έχω μελετήσει το ΠΑΣΟΚ, την πρώτη χρησιμοποίησε στην πολιτική ορολογία Ανδρέας ο Παπανδρέου το
8: 1900. Να ολοκλήρωσω.
0: Ναι.
8: Άρα οριοθετήθηκε στον χώρο της παραδοσιακής αριστεράς. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Είπε κάποια πράγματα που είναι γνωστά. Βεβαίως θα περιμένουμε να μας πει για κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Έχοντας και μια προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία και μια μεγαλύτερη οριμότητα, τουλάχιστον ο ίδιος έτσι εμφανίζεται στη δημόσια συζήτηση, μπορώ να πω ότι επί της ουσίας κομίζει κάτι, τουλάχιστον με την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ο κ. Τσίπρας, που είναι τελείως έτσι διαφορετικά από αυτά τα οποία ξέραμε. Διακρίνω μια αγωνία και από τον ίδιο, θέλω να το πω, να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια να θυμίσει τον Τσίπρα του 2012-2015 και βεβαίως νομίζω ότι δεν μπορώ να αφήσω σχολεία στο γεγονός ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει, δεν θα πω καν τη λέξη να οικειοποιηθεί γιατί αυτό θα είναι το πολιτική ύβρις την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ το 1994 μέχρι
0: το είπα ανοιχτά, ναι.
8: Περίοδο. Ναι. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στον συνασπισμό, ήταν συνασπισμός που οδήγησε στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το να λέει ότι θέλει να εκφράσει το χώρο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα μείνει απλώς ασχολίαστο, γιατί δεν θέλω πρωί-πρωί.
0: Στα χέρια του ΠΑΣΟΚ είναι βέβαια να του κόψει το δρόμο, να περιχαρακώσει το χώρο του και να τον διευρύνει.
8: Εντάξει, γραμμένη ανάγκη, το δικό μας σκοπός τώρα δεν έχει και στόχο, δεν έχει σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς σε αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στόχο σαφής εθνικές εκλογές, είναι να ανατρέψουμε τους σημερινούς σχετισμούς, να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να τη στείλουμε στην αντιπολίτευση. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι επίμονα προσπαθούν να μας βάλουν σε μια αντιπαράθεση και ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα, εμείς θα συνεχίσουμε στο βασικό μας στόχο. Που είναι η νίκη στις εκλογές.
0: Πάμε Σύμβη. Ξέρω ότι εσείς σηκώσατε το θέμα και δημιουργήθηκε η ερώτηση από 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς 5 υπουργούς για υγεία, παραλίες, υγειαλό κλπ. Για πέστε μας.
8: Εντάξει, υπάρχει μια ερώτηση που υπογράφηκε από 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα του βουλευτή Δωκανής, τον Γιώργο Νικητιάδη. Μια ερώτηση που αποδεικνύει την ευαισθησία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τα Δωδεκάνησα, για την ακριτική Σύμβη, για την ακριτική Ελλάδα, η οποία ακούει πάρα πολύ ωραία λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε ταμείο, βλέπει πολύ λίγα έργα. Με αφορμή μια δημόσια ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου, που πλέον απευθύνει έκκληση, θα έλεγα μια κραυγή αγωνίας και για τις υποδομές υγείας, δηλαδή είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να υπάρχουν δωρεές, εξοπλισμό σε ένα νησί που ο πληθυσμός του πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι και να μην έχει βρει ο κύριος Γεωργιάδης που όλη μέρα ασχολείται με το Twitter και το Facebook και το Instagram λίγο χρόνο να δει πώς θα στείλει γιατρούς, πώς θα στείλει ιατρικό προσωπικό να λειτουργήσει το ακτινολογικό π.χ. στη Σύμη και γενικά να υπάρχει μια ιατρική θωράκιση του νησιού. Είναι το θέμα με τις παραλίες, όλο αυτό που είπατε, γιατί έτσι πως το πάμε σε λίγο κύριε Βενιανάκη, ο μόνος τρόπος για να κάνεις μπάνιο στη Σύμη θα είναι από καναγιώτ που θα έχει...
0: Ή με κανένα ελικόπτερο, κάτι τέλος πάντων, ναι.
8: Σταθμεύσει δυστυχώς από γειτονική χώρα, αλλά θα πρέπει να παίρνουμε και άδεια.
0: Εννοείται,
8: για να μην λέμε άλλα πράγματα. Βέβαια, ακόμα και το θέμα του παραδοσιακού του δημοτικού ψαροπολίου, το οποίο συνδέεται με τη συλλογική μνήμη του νησιού και τα αριστερόπαιδα των τόπων, των τόπιων ψαρών.
0: Και οι Τούρκοι το σεβάστηκαν και το ήταν ψαροπολίο τότε.
8: Δηλαδή, αυτή η γραφειοκρατία, ξέρετε, μία με τις παραλίες, μία με το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει.
0: Με τα καταστήματα της προσώψης και την αρχαιολογία.
8: Ναι, δηλαδή, όλα αυτά τα οποία. Ανθρώπους οι οποίοι φυλάκουν θερμοπύλες, που είναι στην εσωφακιά της χώρας, που πραγματικά απέναντί τους νιώθουν την οσμή της Τουρκίας, των ανθρώπων που έρχονται κιόλας. Mm. Και αυτοί όταν μην στηριχθούν με υποδομές, με διευκολύνσεις, με τρόπους να μπορούσαν να μείνουν στο νησί, αλλά για να μείνουν πρέπει να έχουν εισόδημα. Και για να έχουν εισόδημα πρέπει να υπάρχει κοινωνική δραστηριότητα. Και για να υπάρχει κοινωνική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι πληστές οι παραλίες, δεν μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα στο δημοτική ψαραγωγή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν προχωρήσει οι δημοπρασίες. Άρα σε όλα αυτά νομίζω πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία από την κυβέρνηση. Και θέλω να πιστεύω ότι η δική μας παρέμβαση, που είναι ουσιαστικά μια κίνηση στήριξης στον δήμαρχο, στον δήμο, στην τοπική κοινωνία, η οποία, ξαναλέω, δίνει ένα πολύ δύσκολο και άνισο αγώνα, ελπίζω να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την κυβέρνηση και να δούμε άμεσα, και όχι το Σεπτέμβριο και εν ώψη προεκλογικών εξαγγελιών, να δούμε άμεσα κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν η ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων.
0: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις των υπουργών. Σίγουρα όμως οι...
8: Εμείς, ναι. εγώ θα έλεγα κύριε Βανιανάκη, καλύτερα να περιμένουμε αυτή η ερώτηση, η οποία έλαβε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι σύνηθες 25 βουλευτές, σχεδόν όλοι οι κοινοβουλευτικοί, ναι, του ΠΑΣΟΚ.
0: Το δύο τρίτα, ναι.
8: Ερώτησε, Και παραπάνω. Το 75% του συμμάχους ΠΑΣΟΚ υπέγραψε μια ερώτηση και ελπίζω αυτό να αποτελέσει την αφορμή να συμπλήσουν κάτι στην κυβέρνηση και όχι να μας απαντήσουν μόνο στην ερώτηση, αλλά πριν απαντήσουν να πάρουν αποφάσεις και να στηρίξουν τους κατοίκους της Σύμης. Αυτός είναι ο στόχος και με αυτό το σκεπτικό εμείς κάναμε αυτή τη δημόσια παρέμβαση, η οποία, επαναλαμβάνω, έλαβε μεγάλη δημοσιότητα σε πάρα πολλά site κεντρικά, πέρα από τα site της Δωδεκανήσου. Άρα πλέον όλη η χώρα γνωρίζει ότι στη Σύμη εκπέμπουν ισόσοι κάτοικοι και περιμένουν από την κυβέρνηση να κάνει κάτι για να τους βοηθήσει να μείνουν στον τόπο τους, να κρατηθούν όρθιοι και βεβαίως η Σύμη να συνεχίσει να είναι ζωντανή, παραγωγική και να μπορούν να είναι όχι μόνο ένας ευχάριστος τόπος διακοπών για όλους όσοι είναι εκτός ή δεν κατάγονται το νησί, αλλά είναι και ένας ωραίος τόπος για να ζουν οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Κατρίνη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, για τη Σύμη. Μεγάλη δημοσιότητα, όπως μας λέει και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, και έτσι είναι και σωστά. Αυτά οφείλονται βεβαίως στον Λευτέρη του Παπακαλαδούκα, τον δήμαρχο της Σύμης, που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα του νησιού. Χθες είχε δημοτικό συμβούλιο. Μάλιστα τον πήρα να δω τι γίνεται, αν είχαμε καμιά εξάλληση κάποιο από αυτά τα μέτωπα. Και μου λέει, τι να σου πω τώρα, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο μέσα και είναι 6 δικηγόροι για καταστήματα. Έχουμε καταντήσει δικαστήριο. Αυτό τα λέει όλα, ναι. Εγώ γελούσα βέβαια, αλλά ο δήμαρχος Παπακαλοδούκας μου λέει, δεν είναι για γέλια, είμαστε για κλάματα, και δεν είχε άδικο.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι η Τετάρτη 27 Μαΐου. Τελειώνει και ο Μάιος. Να έχουμε και το τρίμερο μπροστά μας, μην ξεχνιόμαστε. Ωραία είναι όλα αυτά που θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Όπως ωραία ήταν και η ανακοίνωση που διαβάσαμε χθες από την ΕΤΑΔ, η οποία λέει, είναι η γνωστή εταιρεία την οποία την βρίζει όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, θυγατρική του υπερταμείου, ναι. Ότι προχώρησε χθες σε προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των Αιγιαλών, τώρα πήραν χαμπάρι, στην περιοχή των ιαματικών πηγών Καλυθέας Ρόδου, ο οποίος είχε παραχωρηθεί στη δημοτική επιχείρηση Τερμαέ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού και συμβατικού πλαισίου. Κατόπιν ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όχι η ΕΤΑ θα παίρνει μόνη της για πρωτοβουλία, όχι, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας της είπε, κάνε αυτό. Ενημερώθηκε, λέει, κατόπιν ελέγχου, η ΕΤΑΔ ενημερώθηκε για διαπιστώσεις που αφορούσαν τη χρήση του συγκεκριμένου υγειαλού κατά τα προηγούμενα έτη. Ναι, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι αρκετά, 4-5, ναι. Και ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με την πλήρη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες κατά παράβαση των προβλεπόμενων όρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει. Πήγε χθες λοιπόν η ΕΤΑΔ, παρότι λέει μέσα ότι ζητήθηκε, ότι κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη Δημοτική Επιχείρηση Τερμαέ να παραδώσουν το συγκεκριμένο χώρο και ζητήθηκε η βοήθειά τους για να τα απομακρύνουν, δεν κούνησαν το δάχτυλό τους. Αυτά τα λέει η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ. Ναι. Και τα πήραν όλα, τα εξαφάνισαν όλα, θα δούμε για πόσο βεβαίως. Είναι οι γνωστοί που έχουν έρθει από την Αθήνα, ναι, οι επιχειρηματίες που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Και ο Δήμος της Ρόδου τι κάνει? Κλείνει τα μάτια. Χθες ζητήσαμε άποψη από τον πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ, τον κύριο Λάμπη Χρυσοβαλάντη. Θα μας μιλήσει, λέει, αύριο, που θα συνεννοηθεί πρώτα με τους δικηγόρους. Κάποια πράγματα βέβαια είναι απλά. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην δήμαρχο Νότιας Ρόδου, τον κύριο Μανώλη Σαββή. Κύριε Σαββή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπέγκη. Καλημέρα.
0: Πώς είδατε αυτή την ενέργεια της ΕΤΑΔ, μετά την υπόδειξη βεβαίως της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας? Γιατί χωρίς αυτήν η ΕΤΑΔ δεν θα κουνούν στο δακτυλάκι της.
1: Κοιτάξτε, όχι, το πρόβλημα, επιτρέψτε μου να έχω μια και προσωπική άποψη και επαφή με την ΕΤΑΔ όταν ήμουν συνεργάτης του Δημάρχου.
0: Α, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ακούστε, το θέμα της προσβασιμότητας στις παραλίες για όλο τον κόσμο είναι συνταγματικό δικαίωμα και οφείλουμε να το κατεθυρώνουμε. Και καλώς κάνει είτε λέγεται ΕΤΑΔ, είτε λέγεται χρηματική υπηρεσία, είτε λέγεται αρχή διαφάνειας. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που οφείλει να προστατευτεί και προστατεύεται τα τελευταία χρόνια ακόμα και με ηλεκτρονικές παρεμβάσεις και κατοχύρωση του δικαιώματος, είναι μια εξέλιξη που πιστεύω θετική για την προστασία των λουωμένων και των πολιτών.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτή η κατάσταση δεν δημιουργήθηκε χθες, είναι πριν από 3-4-5 χρόνια. Τώρα το πήρε χαμπάρι και η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας και η ΕΤΑΔ. Να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
1: Το ότι υπάρχει η ΕΤΑΔ είναι παραλυπόμενο το μνημονίο.
0: Σωστό.
1: Για μένα οι παραλίες έπρεπε να ανήκουν, ναι με να ανήκουν στο δημόσιο, έπρεπε σε όλη την Ελλάδα και όλες οι παραλίες σε συνεργασία με τους Δήμους να τις διαχειρίζονται βάζοντας και τις προποθέσεις και όλα και βέβαια διασφαλίζοντας και την προσβασιμότητα των πολιτών. Αυτό το ότι υπάρχει η ΕΤΑΔ και στις παραλίες για μένα είναι λάθος και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, μάλιστα εν όψη και του νέου κώδικα που συζητιέται, αλλά δεν ακούω να γίνεται.
0: Εσύ είχαμε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει αυτό το θέμα, το αφορά? Ναι, παρακάτω, ναι.
1: Το οποίο τι αφορά τελικά τη διαχείριση των
0: τώρα. Δεν μας κουνά το δάκτυλο.

0: ποιο είναι η διαφορά. Η ΕΔΕΡΜΑΕ και κυρίως ο κύριος Χαλκιάς που υπήρξε διαχρονικά νομικός σύμβουλος υποστηρίζει ότι και η παραλία είναι μέρος του παραχωρητηρίου. Και εμένα δεν μπορεί να έρθει αυτό. Η ΕΤΑΔ διαφωνούσε και λέει ότι δεν παραχωρούνται οι παραλίες ποτέ. Παραχωρήθηκαν τα κτίρια, παραχωρήθηκαν τα πάντα για να τα μισθώνετε, τα διαχειρίζεται ο Δήμος τότε Καλλιθέας. Να θυμηθούμε και λίγο τον Γιάννη τον Ιατρίδη που τα πέτυχε όλα αυτά. Και η παραλία είναι, διαχειρίζεται όπως όλες οι παραλίες του κόσμου. Τη ζητάς από την ΕΤΑΔΕ συγκεκριμένη και όχι από την κτηματική υπηρεσία. Μπαίνουν οι όροι πώς πρέπει να τοποθετούνται οι παραλίες, γιατί αν έχεις την εντύπωση ότι είναι μέρος του αυτού που εκμίσθωσες, δεν μπαίνει κανένας περιορισμός. Αυτή την διαφωνία λοιπόν της ΕΤΑΔ και την αυτή την παρουσίασα και στον Δήμαρχο και στον κύριο Χαλκιά, ο οποίος Χαλκιάς επέμενε ότι είναι μέρος του παραχωρητηρίου, αλλά εμείς έχουμε λόγο. Ίσως και γι' αυτό εχθές, προχθές, παρά την αίτημα της ΕΤΑΔ να βοηθήσει στην απελευθέρωση του χώρου, δεν παρενέβη ο Δήμος. Αυτό, να ξέρετε, είναι ίσως και το ρεζουμέ, η κεντρική ιδέα.
1: Λέει και άλλα πράγματα αυτό, κύριε Σαββή. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτό για μένα είναι λάθος. Η συνεργασία με τους χωρίς, ανεξάρτητα αν τους θεωρείς καλούς ή θετικούς, εφόσον υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι τέτοια που να δημιουργεί προβλήματα στην εικόνα και στη λειτουργία υπηρεσιών που πρέπει να έχουν και οι επισκέπτες και οι πολίτες.
1: Μα τώρα πια τις πηγές Καλλιθέας, εμείς όλοι που ζούμε στο νησί, είτε καταγόμαστε είτε έχουμε επιλέξει τη Ρόδο, βλέπουμε τις πηγές Καλλιθέας μόνο από την ταινία της Βουγιουκλάκη, το Δόλωμα.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό πράγματι η αρχή διαφάνειας, και υπήρχαν καταγγελίες, ξέρετε, δεν έγινε τυχαία. Η αρχή διαφάνειας λειτουργεί και με καταγγελίες, να, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντως δεν πρέπει να είναι καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, από ό,τι το ψάξα. Μπορεί να είναι
0: απλό πολιτών
1: και μπράβο, αν είναι.
0: Μπορεί και σήμερα, ευτυχώς υπάρχει και τεχνολογία και μέσα στο κινητό σου, μπορεί να καταγγείλεις σε οποιοδήποτε σημείο, σε οποιοδήποτε παραλία είσαι, αν είσαι σε νόμιμη παραχωρημένη, αν έπρεπε να ήταν ελεύθερος ο χώρος αυτός για τους νόμιμους και όλα αυτά. Είναι μια εξέλιξη της τεχνολογίας. Καλή. Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις που μπορεί να είναι και επικίνδυνες.
1: Με θερμινευόμενο αυτό, όπου πάμε και βρίσκουμε παραλία που δεν είναι προσβάσιμη στους απλούς κινητούς, μία καταγγελία στην Επιτροπή Ιεαρχής Διαφάνειας.
0: Υπάρχει πλατφόρμα, κύριε
1: Πρόεδρε. Εντάξει, να μπαίνουμε εκεί και να τους καταγγέλουμε.
0: Μα πάρα πολύ συμπολίτες.
1: Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες.
0: Και δεν ξέρει μόνο τα δικαιώματά μας και την εικόνα ενός χώρου, ενός μιας κοινωνίας που σέβεται τη συνύπαρξη όλων. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω 100 ευρώ το κάθισμα που είναι κοντά στο κύμα ή πάνω στο κύμα για να κάνω μπάνιο.
1: Πώς θα θησαυρίσουν κάποιοι, ναι, πώς θα θησαυρίσουν που τα έχουν αλώσει όλα. Τώρα γιατί τους επιτρέπεται όλο αυτό, εντάξει, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Πρώτα να διαφυλάξουμε την ισονομία, τη δυνατότητα όλων μας να απολαμβάνουμε τα δημόσια αγαθά, που η παραλία και η θάλασσα είναι δημόσιο. Δεν εκμισώνονται αυτά. Δικαιώματα χρήσης δίνονται με όρους. Εκείνη η ουσία. Και τα πράγματα πρέπει να απαλλαγεί από τις παραλίες πια.
1: Δεν είναι και δουλειά της, ναι.
0: Εξάλλου έχει τόσα ακίνητα, τα οποία το ένα μετά το άλλο φεύγουν από την ιδιοκτησία του δημοσίου, βλέπε στρατολογικό γραφείο. Σε λίγο θα δούμε
1: τι θα προκύψει. Κανένα νυχτερινό κέντρο, ναι.
0: Αυτά, αντί να λοιπόν να τα κατασχυρώσουμε ως δημόσια αγαθά, καλό είναι να προσπαθήσουμε θεσμικά να τα κατασχυρώσουμε. Και εν όψη, μάλιστα, το ξαναλέω, ο νέος κώδικας βάζει πια τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες, που θα πρέπει να συνεργάζεται με το κράτος, με την περιφέρεια, το ένα το άλλο. Θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά και όχι μόνο δηλώσεις.
1: Μα τι λέτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα έπρεπε να ήταν σε ένα κανονικό δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι, και σας λέω, οι πηγές Καλλιθέας είναι απόρρια μιας εντελώς αντίθετης.

0: αντίληψης στη διαχείρισή της από τη Δημοτική Αρχή και τη ΕΤΑΔ.
1: Λοιπόν, και είχαμε ΕΤΑΔ. Τη χθεσινή επέλαση της ΕΤΑΔ που τα μάζεψε όλα και καλά έκανε και άργησε. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, ναι.
0: Ναι, γιατί ακριβώς διαφωνεί με την άποψη που έχει η.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Πήρε και εντολή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Μα η Αρχή Διαφάνειας.
1: Γιατί δεν, αφού διαφωνούσε η ΕΤΑΔ, κύριε Σαββίδη, δεν το έκανε εδώ και καιρό, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σωστό, σωστό και αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για να
0: σωστό.
1: Ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Μην αγιοποιήσουμε την ΕΤΑΔ.
0: Μάλιστα, μία από τις προειδοποιήσεις μου που έκανε τότε στη Δημοτική Αρχή ήταν αυτή. Ότι θα έρθει κάποια στιγμή και θα γίνουμε ένα ζήλιος τόπος.
1: Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα μου, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που πήγαινα στις πηγές Καλλιθέας με την πετσέτα μου, καθόμουν εκεί, κολυμπούσα, διάσκησα το κολπάκι, ναι, ο κόσμος, τουρίστες, ντόπιοι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, σιγά μην μπορούμε να ούτε το ποδαράκι μας δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε στο νερό. Λειτουργεί αυτός ο θεσμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όποια παραλία βλέπετε και δεν είναι προσβάσιμη σε εμάς τους απλούς νητούς, καταγγελία. Υπάρχει πλατφόρμα, φόρμουλα, η φόρμα δεν ξέρω πώς λένε, και μπαίνουμε και καταγγέλουμε. Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και τα δικαιώματά μας. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο στο Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Με την ΠΑΕΝ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του έως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Ελλάδα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δικαίωση για όλους στον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ μιλώντας στο BWin Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτό τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνωσε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου η εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστα Σλούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα, εκτός οι τραυματίες Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη με Γιακουμάκη και ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαιώνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρότασή της Ατλέτικο Παρανέντσε για το Ροντινέι. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η προσφορά στον Ολυμπιακό, στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι και Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Ουναή Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλο Ελκαμπή. Τον Μαρκό Νικόλιτς χαρακτηρίσε ως το νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσα να παίξω χωρίς ενέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Appledorn. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 18 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως διοκόμενα δικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος στην Πέμπτη το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαύρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague για τα κακό σκήμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσε, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Οι Thunder επικράτησαν 127-114 των Spurs στο Game 5, έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης και βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την πρόκριση στους τελικούς του NBA που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Το ΠΕΦΕΜ πήρε ένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πήγαμε στις πηγές Καλλιθέας με την απόφαση της Επιτροπής Αρχής Διαφάνειας που έδωσε στην ΕΤΑΔ να μαζέψει αμέσως ξαπλώστρες και ομπρέλες, γιατί είχε αποκοπεί κάθε πρόσβαση του πολίτη στην παραλία. Πρέπει να πληρώσεις 50 ευρώ, 100 ευρώ σε αυτούς τους ξενόφερτους που έχουν αλώσει την τοπική οικονομία της Ρόδου, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή δεν βοήθησε. Αυτά τα λέει η ΕΤΑΔ, δεν τα λέμε εμείς. Το είδαμε και αυτό. Θα δούμε βέβαια πόσο θα κρατηθεί ελεύθερη πρόσβαση της συγκεκριμένης παραλίας σε όλους εμάς τους απλούς πολίτες που δεν έχουμε καμία διάθεση, ούτε διαθέτουμε τα 50% ευρώ να τα καταθέσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το topfm1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πω ότι πριν από λίγο, τώρα το έχω μπροστά μου, έπεσε σε μια ανάρτηση του διοικητή του νοσοκομείου, χαμογελαστός, ναι, του Νίκου του Καραμαρίτη, που λέει ότι μετά από καθημερινό αγώνα για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου μας, καταφέραμε να προκηρύξουμε για πρώτη φορά στην ιστορία. Σιγά, κύριε Καραμαρίτη, 23 θέσεις γιατρών, να καλυφθούν οι 10 ή 15, και θα πρέπει να κάνουμε, να χορεύουμε για τον τόπο μας. Οι προθεσμίες τρέχουν κλπ. Ποιους ευχαριστεί? Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, τους Διευθυντές των Κλινικών, τους Βουλευτές του Νομού και το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει πουθενά ο κύριος Ροηλός, όπως καταλαβαίνετε, παρότι την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο και τα όσα είπε βεβαίως και δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου προστατευμένη με προσκεκλή καλεσμένους δημοσιογράφους, λέμε τώρα φύλλα προσκύμενους και στην κυβέρνηση και στον ίδιο, προκειμένου να μην βρεθούν άλλοι δημοσιογράφοι κακοί και θέσουν ερωτήσεις που θα τον ενοχλούσαν, όπως αυτό, πώς γίνεται να βγαίνετε δημόσια και να διάζετε ένα διοικητή νοσοκομείου, πώς είναι δυνατόν το νοσοκομείο της Ρόδου να καταραίει και εσείς να λέτε ότι είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία και διάφορα άλλα. Απέφυγε αυτές τις ερωτήσεις ο κύριος Ροηλός, θεωρώντας ότι η Β' ΔΥΠΕ, όπως έλεγα και χθες, είναι ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι. Βεβαίως δεν είναι ούτε ιδιωτικό ούτε μαγαζάκι του κυρίου Ροηλού, και πρέπει αυτό να του το δώσουν να το καταλάβουν τουλάχιστον οι βουλευτές του νομού. Ανοτελεία. Πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον χειρούργο του νοσοκομείου μας, γνωστό σε όλους μας, από τους καλούς γιατρούς. Έχουμε καλούς γιατρούς στο νοσοκομείο, το λέω και το ξαναλέω. Τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Βενιανάκη.
0: Τι έγινε, τώρα πέρασαν μια-δυο μέρες από την επίσκεψη Ροηλού. Τι άφησε αυτή η επίσκεψη, αλήθεια, κύριε Χριστοδούλου?
1: Θετική θα την έλεγα, την επίσκεψη. Άκουσε τα προβλήματα όλων των κλινικών. Πήρε σημειώσεις, μας έδωσε κάποιες υποσχέσεις. Εμείς περιμένουμε τώρα.
0: Περιμένετε, η προκήρυξη νομίζω είναι στον αέρα των 20.
1: Ναι, είναι, η προκήρυξη είναι στον αέρα, είναι 23 θέσεις. Ευελπιστούμε ότι κάποιες από αυτές θα πληρωθούν.
0: Πώς είδατε αυτά που είπε ο κύριος Ροηλός στη συνέντευξη, ότι το να βγαίνουν νοσοκομιακοί γιατροί οργανωμένα και να λένε τα προβλήματα του νοσοκομείου, λειτουργεί ως μιζέρια, είναι κάτι σαν τη συμμορία της μιζέριας, και αποτρέπει στο να έρχονται νέοι γιατροί στο νοσοκομείο μας.
1: Καλά, αυτή η καραμέλα, κυρία Βενιανάκη, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Έτσι, αυτή η στοχοποίηση των τριών γιατρών, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ούτε συνδικαλιστές, εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου είτε στη διοίκηση, είτε περαιτέρω στη ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο. Αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει, έτσι, της μιζέριας. Πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Το βρίσκω ανήθικο, διότι ξαναβγήκαν πάλι κάποιοι και μιλήσανε, ενώ ένας από τους τρεις αυτούς που στοχοποιούνται είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένος σοβαρά.
0: Το ξέρω και ελπίζουμε, ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Το βρίσκω ανήθικο. Αυτή είναι η στοχοποίηση. Όταν δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα, στοχοποιείς. Αυτό δείχνει αδυναμία. Καταλάβατε.
0: Μα είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται η πραγματικότητα μιζέρια γιατί βολεύει κάποιους?
1: Αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Βενιανάκη. Το είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι όταν εμείς βγαίνουμε και λέμε τα προβλήματά μας δημοσίως, κατευθείαν βγάζουν τη ΔΥΠΕ, βγάζουν τον ΤΑΔΕ και τον άλλο, τον ένα και τον άλλο, για να μπορέσουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα των νοσοκομείων.
0: Μα είδατε ότι αποκλειστήκανε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι ΕΡΤ, οι εφημερίδες. Κλείθηκαν δύο. Ρώτησα τον κύριο Καραμαρίτη ποιος κάλεσε τους δημοσιογράφους. Λέω, ο κύριος Ροϊλός. Λέω, είναι μαγαζάκι του κυρίου Ροϊλού μια συνέντευξη που δίνει ως διοικητής της ΒΙΤΑΔΥΠΕ? Όχι βέβαια. Τώρα το νοσοκομείο σε ποια κατάσταση είναι, κύριε Χριστοδούλου? Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την διαδικασία.
1: Υπάρχουν προβλήματα και χρειάζονται λύση. Να ξέρετε ότι δεν είναι οι τρεις γιατροί, ήταν όλοι οι διευθυντές που γράψανε.
0: Ναι.
1: Κάνανε έτοιμα όλοι οι διευθυντές για να μιλήσουν για τα προβλήματα των κλινικών τους με τον κύριο Ροϊλό. Έτσι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και όχι οι τρεις γιατροί που λέει, επαναλαμβάνω, όλο το νοσοκομείο. Έτσι,
0: όλο το νοσοκομείο.
1: Όλο το νοσοκομείο. Έτσι, πιστεύω ότι έγινε μια επικοδομητική, κατάλαβε τα προβλήματα του νοσοκομείου και περιμένουμε, έτσι, και περιμένουμε να ξέρετε ότι υπήρξε και υποστήριξη από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Από τον ήταν σημαντική η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου και του Ήλια του Τσέρκη,
1: έτσι,
0: που πήρε αναφαδόν τη θέση τη δική σας και σωστά έκανε γιατί ξέρει τα προβλήματα. Να.
1: Αλλά και ο νέος υποψήφιος.
0: Ναι, και ο κύριος Κλονάρης, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ο κύριος Κλονάρης βγήκε στη συνέλευση και είπε ότι είναι οριακή κατάσταση. Καταγεγραμμένο.
0: Μα και σε εμάς τα είπε εδώ, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο, ο κύριος Κλονάρης. Δεν μάθησε τα λόγια του δηλαδή.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πρόβλημα, το γνωρίζουν όλοι. Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή πού εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, σε ποιες κλινικές?
1: Το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Δεν έχουμε καθόλου ειδικευόμενους. Δηλαδή, εμένα η κλινική μου αυτή τη στιγμή έχει έναν γενικό γιατρό. Δεν έχουμε ειδικευόμενους γενικής χειρουργικής. Έτσι, που θα πει, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε τρεις γιατροί ειδικευμένοι, για να καταλάβετε, και οι τρεις μπαίνουμε στο αχειρουργία. Χθες είχαμε έξι χειρουργία και οι τρεις γιατροί ειδικευμένοι ήταν στο χειρουργείο. Δεν είχαμε γιατρό να είναι πάνω στην κλινική. Γιατρό για τα επίγοντα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Είναι λίγο.
0: Βεβαίως, απολύτως.
1: Έτσι. Στο τμήμα επιγόντων, αυτή τη στιγμή, τον επόμενο μήνα, υπάρχει πρόβλημα εφημέρευσης. Δηλαδή, δεν υπάρχουν γιατροί να εφημερεύσουν. Ο κύριος Ρολιός χθες βγήκε και είπε ότι θα κατεβαίνουν ειδικευμένοι γιατροί κάτω να εφημερεύσουν. Δηλαδή, θα κατεβαίνει ο γυναικολόγος, ο θωρακοχειρουργός, ο αγκιοχειρουργός, ο γενικός χειρουργός, ο ουρολόγος, να εφημερεύσει στον χειρουργικό τομέα. Τώρα, τι να σου πω.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει με την προκήρυξη, αν και τα πράγματα δεν...
1: Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι το θέμα ότι μιλώντας εμείς δημιουργούμε πρόβλημα και δεν θα έρθει γιατρός. Είναι λάθος αυτή η σκέψη. Διότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει μια θέση, εγώ θα πάρω τηλέφωνο ένα συνάδελφο και θα ρωτήσω.
0: Ναι,
1: είναι λογικό, όπως και εσείς αν θα πάτε να ρωτήσετε.
0: Ναι, έτσι, ένα συνάδελφό μου δημοσιογράφο.
1: Δηλαδή ο άλλος, ο γιατρός θα πει ψέματα?
0: Δηλαδή, όχι, όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια, θα του πει την κατάσταση που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι, δεν είναι θέμα.
0: Αν δεν του αρέσει η κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο, να την αλλάξει, κύριε Χριστοδούλου. Διπεάρχης είναι. Ας πιέσει το Υπουργείο να δώσει παραπάνω κίνητρα. Ας κάνει κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατρέ. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Νίκος Χριστοδούλου από τους καλούς γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου. Ευτυχώς έχουμε, οι πιο πολλοί είναι καλοί γιατροί, έτσι. Εμείς στηρίζουμε τα νοσοκομεία μας. Εκεί γιατροπορευόμαστε. Εκεί πηγαίνουμε. Στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γι' αυτό είμαστε και τόσο επικριτικοί απέναντι στους δικούντες όταν λένε άλλα κι άλλα. Να μην το πω διαφορετικά, να το πω κομψά, ναι. Ότι η μιζέρια, η συμμορία της μιζέριας τελικά, ναι, έπιασε. Την κάναμε και εξαγωγή, τη χρησιμοποιεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο από ό,τι είδα το μηνύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλά τώρα, εντάξει, και αρχηγός κόμματος να κάνει ό,τι και να του πει, εντάξει, ας δώσει μια απάντηση. Εμείς είμαστε κατά των μηνύσεων και των αγωγών, εκτός βεβαίως αν βγει κάποιος και πει ότι ξέρετε κάτι, όπως είχε βγει πριν από κάτι χρόνια, ότι έπαιρνε πακέτα. Ποια πακέτα? Εδώ δεν μιλούσαμε τον συγκεκριμένο παράγοντα. Να πάρω πακέτα από πού και ως πού, και τα πακέτα όταν τα παίρνεις προκύπτουν από τη ζωή σου. Εγώ καλός ή κακός, η ζωή μου είναι σε ένα γυάλινο έτσι σπίτι, και είναι γνωστή. Το αμάξι μου, το σπίτι μου, το δάνειό μου, όλα. Λέμε τώρα ότι αυτά φαίνονται από τη ζωή που κάνεις. Διάβαζα νωρίτερα ότι 20 πόσοι κριτικοί θα πάνε στην Ευρωπαία Εισαγγελία, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, το διάβασα αλλά το έχασα. Είναι αυτοί εκεί οι τύποι που παίρνανε πόσα 3 εκατομμύρια και μέναν εν ενεργεία αντιδήμαρχο ορεινού Δήμου του Ρεθύμνου. Ορεινός Δήμος, δεν έχω μάθει ακριβώς, αλλά πρέπει να είναι από τα μέρη τα δικά μου. Μιλώ πότομος πρόποδος εκείνα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να επικοινωνήσουμε, να πάμε στο Δήμο της Ρόδου για να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιάνα. Λέει ότι πώς δεν μπορεί ο Δήμος να μαζέψει τα ποδήλατα τα οποία γέμισε τη Ρόδο, την πόλη της Ρόδου. Και βεβαίως, όπως μου έλεγε παράγων πρώην δημοτικός, ότι δεν τα μαζεύει η δημοτική αστυνομία κι αν είχαμε. Εργαζόμενοι του Δήμου που μπορεί να πάρουν από κάπου, να συνεργαστούν και να τα μαζέψουν όλα αυτά. Όταν θες. Άμα δεν θες, για ποιο λόγο άραγε, θα έπρεπε να μας πούνε και το λόγο, ε? Όχι δικαιολογίες, νομικίστικα, αυτά που λένε στα δικαστήρια. Όχι. Εδώ, επί του πεδίου, η γλώσσα είναι άλλη. Αυτή τη γλώσσα εμείς καταλαβαίνουμε. Απλά κατανοητό όπως την καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, είπαμε. Έχουμε το νέο κόμμα Ελλάς, Ελλάς. Α, να πω για την Ελλάς, την πραγματική Ελλάς, την ελληνική αστυνομία. Εγώ λέω και τα καλά και τα αρνητικά. Χθες βράδυ λοιπόν ειδοποιήθηκα, με πήρε μια γνωστή μου κατά τις 9 η ώρα, την ώρα που παρακολουθούσα Τσίπρα, καταλαβαίνετε. Από τη μια είχα τον Τσίπρα και από την άλλη είχα το Φίβο που ήθελε την τελευταία βόλτα. Και μου είπε ότι είχε βρει μια γυναίκα που είχε χάσει τον προσανατολισμό της κάπου στην Ηλιούπολη και ότι έπαιρνε το 100, δεν απαντούσαν, δεν ξέρω τι. Οπότε πήρα και εγώ το 100, ήταν ευγενέστατος ο αστυνομικός που απάντησε. Μάλιστα με ρωτούσε μήπως χρειάζεται ασθενοφόρο. Λέω όχι, από ό,τι ξέρω δεν χρειάζεται. Είναι μια γυναίκα με το σκύλο της και φαίνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Και πράγματι πήγαν εκεί, βοήθησαν τη γυναίκα, βρέθηκε και η κόρη της γυναίκας και πήγε και την επέστρεψε στο σπίτι τους. Άμα έχουμε τέτοια άτομα, πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη προσοχή, τέλος πάντων. Αλλά η Ελλάς, η πραγματική Ελλάς, η ελληνική αστυνομία συμπεριφέρθηκε άψογα, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε, πατίνια, τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε χθες την καθιερωμένη, ας το πούμε, συνέντευξη τύπου του κυρίου.
0: Δεν είναι ακριβώς καθιερωμένη, πότε γίνεται, πότε δεν γίνεται.
2: Είπα,
0: ναι,
2: ας το πούμε, αλλά είναι με την έννοια ότι έχει καθιερωθεί κατά καιρού συνέντευξη τύπου με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής. Βέβαια είναι και αντιδήμαρχος, είναι και αναπληρωτής δημάρχου. Λοιπόν, είναι για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Ρωτάμε και εμείς. Μία από αυτές τις ερωτήσεις ήταν σχετικά με αυτά τα πατίνια που βλέπουμε, τα ηλεκτρικά, τα οποία βλέπουμε με την αρχή της σεζόν στολισμένα σε κεντρικά σημεία.
0: Μα και πέρυσι ήταν και πρόπερσι ήταν, δεν είναι φέτος
2: και μόνο. Κάθε
0: να σου
2: φορά,
0: πιάσω
2: λοιπόν,
0: το πάρκο επί της, στο γήπεδο του Διαγόρα 5, το μεγάλο πάρκο. Από πέρυσι πρόπερσι στις κεντρικές εισόδους γεμάτο πατίνια. Το άγαλμα του Παπανδρέου, το άγαλμα του Καραμανλή, σε άλλα κεντρικά σημεία. Έχει γεμίσει η πόλη με πατίνια.
2: Τελευταία στο κτίριο των προσκόπων εκεί μπροστά στην πλατεία Ακαδημίας.
0: Και είπε ότι επειδή δεν έχει ο Δήμος δημοτική αστυνομία δεν μπορείς να μαζέψεις.
2: Θα πάμε ρε, να ακούσουμε καταρχάς. Ναι, γιατί θα ακούσουμε παραπάνω από δύο αποσπάσματα θα ακούσουμε. Πρώτα ρωτήθηκε ο κύριος Χαρτιάς τι γίνεται με αυτά τα πατίνια, πώς είναι δηλαδή το status quo, αν υπάρχει κανονιστική, αν είναι παράνομα, και αυτό που είπε είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ισχύουσα κανονιστική του Δήμου για αυτό το πράγμα είναι παράνομα. Να πούμε όμως ότι ανέφερε
0: ότι
2: υπηρεσίες, διότι υπάρχει κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους, η οποία έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, καταλαβαίνεις. Η ζωή προχωράει, έφερε και τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν είχε προβλεφθεί, άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλεψη είναι κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Όμως ανέφερε σε κάποια στιγμή ότι οι υπηρεσίες τώρα σχεδιάζουν νέα κανονιστική που να τα περιλαμβάνει.
0: Α,
2: για
0: αυτά, θα τα αφήσουν παντού. Ναι.
2: Τώρα, ναι, μην περιμένεις, υποτίθεται ότι θα είναι χωροθετημένα. Ότι θα είναι κάπου που δεν θα γίνεται
0: κατάληψη. Όπως θα τους βολέψει θα τα τακτοποιήσουν, ναι.
2: Λοιπόν, μην την περιμένεις όμως και άμεσα την κανονιστική, παίρνει χρόνο. Να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό καταρχάς.
3: Δεν υπάρχει κάποια κανονιστική απόφαση στο Δήμο Ρόδου που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στους κοινόχρηστους χώρους του νησιού. Κατά καιρούς έχουν έρθει και αιτήματα από τους ιδιώτες σε σχέση με αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Τα αιτήματα αυτά έχουν διαβιβαστεί στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο κανονιστικής, αλλά σας λέω σχέδιο κανονιστικής. Καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Αν όμως με ρωτάτε να τοποθετηθώ δημόσια σε σχέση με το τι θα γίνει μέχρι τότε, γυρνάω και λέω ότι εφόσον δεν υπάρχει κανονιστική που να επιτρέπει κάποια πράγματα, όλα όσα γίνονται, παρανόμως γίνονται. Είναι εντελώς διαφορετικό να παρκάρει κάποιος το δικό του το ποδήλατο σε ένα σημείο για να μπορέσει να διευκολυνθεί το ατομικό του ποδήλατο και είναι εντελώς διαφορετικό κάποιος να επιχειρεί σε δημόσιο χώρο. Αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται, παράνομα. Και τι κάνει η Δημοτική Αρχή?
2: Τώρα, ρωτήθηκε βεβαίως στη συνέχεια γι' αυτό και εκείνο το οποίο για ακόμα μια φορά βγαίνει στην επιφάνεια είναι το ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εδώ και χρόνια με την έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας.
0: Όπως αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες, Κυριακή Πετρίδου. Αν είχαμε δημοτική αστυνομία δεν θα πήγαινε η δημοτική αστυνομία να τα βγάλει από εκεί και να τα φορτώσει σε φορτηγά. Εργατικό προσωπικό θα έστελνε ο Δήμος με φορτηγά να τα μαζέψει. Μπορεί να το κάνει και τώρα, αλλά δεν θέλει προφανώς.
2: Ρωτήσαμε Ρένα, επιμείναμε σε αυτό και είπε ότι αν είχε δημοτική αστυνομία θα ήταν διαφορετικά, διότι θα είχε όλο τον εξοπλισμό, θα λειτουργούσε τέλος πάντων αυτή η υπηρεσία διαφορετικά. Τώρα ο Δήμος έχει 4 ελεκτές για τους κοινόχρηστους και 4 για την ελεγχόμενη στάθμευση που λειτουργούν, επιχειρούν τέλος πάντων. Είναι για όλο το νησί και με εντολή δημάρχου. Ανέφερε και ο ίδιος, και έτσι είναι, ότι η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο της Ρόδου μετά την κατάργησή της έγινε στα χαρτιά, έτσι στα χαρτιά, το θυμάμαι το θέμα, κατά την προηγούμενη θητεία.
0: Ωραία.
2: Θυμάμαι και όλες τις αρμοδιότητες κτλ. Ως γνωστόν, δεν είμαστε από τους πρώτους Δήμους που ενέκρινε το ΑΣΕΠ.
0: Μικρή σημασία έχει αυτό, Κυριακή, εγώ σου λέω. Πάμε και στείλουμε ένα τροχόσπιτο στη μέση της πλατείας. Θα μας αφήσει εκεί ο Δήμος που θα είμαστε παράνομοι? Όχι. Θα έρθει και θα μας μαζέψει. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και να κάνει για τα Πατίνια. Ναι, τα άλλα είναι δικαιολογίες και φτηνές.
2: Ναι, επίσης το τροχόσπιτο στην πλατεία Δημαρχείου, ας πούμε, μπορεί να είναι κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, δεν είναι όμως οικονομική δραστηριότητα. Διότι τα Πατίνια.
0: Πες μια καντίνα τέλος πάντων. Πες μια καντίνα που έχει οικονομική δραστηριότητα.
2: Ναι, όπως είπε, μπορούν και εκμισθώνουν, προφανώς είναι θέμα άλλων υπηρεσιών, αλλά υποθέστο, εκμισθώνουν νόμιμα τα Πατίνια αυτά, οι εταιρείες που τα έχουν κτλ. Το θέμα είναι με το χώρο που καταλαμβάνουν, που βεβαίως δεν είναι χωροθετημένος μπροστά από ένα άγαλμα ή από ένα μνημείο.
0: Που σημαίνει ότι ο Δήμος, αν ήθελε, είτε έχει αστυνομία δημοτική είτε όχι, μπορεί να στείλει 2 φορτηγά και να τα μαζέψουν όλα. Δεν θέλει.
2: Επειδή επιμείναμε εκεί, σε αυτό είπε ότι δεν έχει το προσωπικό, θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση με την Ελλάς, που και εκείνη όμως είναι υποστελεχωμένη και καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τις βασικές εισόδους του νησού. Επίσης, θα πρέπει να νοικιάσει φορτηγό, θα πρέπει να
0: νοικιάσει. Τόσα μοιράζουν από εδώ και από εκεί. Ναι.
2: Ότι δεν είναι ρεαλιστικό κατά κάποιον τρόπο. Ωστόσο, πιέζει.
0: Καλά, ρεαλιστικό όμως είναι να βλέπουμε όλα τα Πατίνια στο κέντρο της πόλης.
2: Και το αναφέρουμε γιατί έχει ήδη αρχίσει και στα social από τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Ζαχαριάδη. Την καλημέρα μας, Γιωργάκη. Έχει αναδείξει το θέμα. Έχει γίνει ρόδος ποδηλατάδικο.
2: Όντως, είναι από εκείνους που το αναδεικνύουν σταθερά και άλλοι, βλέπουμε άλλοι συμπολίτες μας στα social media. Ενοχλεί τον
0: ενοχλεί
2: κόσμο
0: πάρα πολύ.
2: Για στη βιτρίνα της πόλης,
0: λοιπόν,
2: στη βιτρίνα του νησιού.
0: Κυριακή, να ακούσουμε τον κύριο Χαρκιά.
2: Ναι.
3: Ο Δήμος Ρόδου λειτουργούσε στη χρυσή εποχή του 98-2010 με 110 δημοτικούς αστυνόμους. Και τώρα έχει κουλούρι. Μηδέν. Μην το ξεχνάμε. Μηδέν. Με αποφάσεις δημάρχου ορίζονται 4 άνθρωποι σε όλο το νησί για την ελεγχόμενη στάθμευση και άλλοι 4 άνθρωποι για τους κοινόχρηστους χώρους. Να πάνε να εφαρμόσουν μια νομοθεσία η οποία δεν τους επιτρέπει να κάνουν το 90% από αυτό που επιτρέπει ο νόμος στη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, να πάει να κάνει εκείνες τις πράξεις που χρειάζεται να κάνει ώστε να παταχθεί αυτού του είδους η συμπεριφορά. Απαιτούμε από το Δήμο Ρόδου να είναι διοκτική αρχή, αυτό απαιτούμε, αλλά δεν του έχουμε δώσει ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο. Ποιο? Το προσωπικό εκείνο που θα μπει στη διαδικασία πράγματι να διώξει, να πατάξει αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Καλός ή κακός, το ζητάμε από το Δήμο Ρόδου, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ρόδου σε θέση να ενασκήσει αυτή την αρμοδιότητά του χωρίς δημοτική αστυνομία. Τεράστιο πρόβλημα. Ναι, θα μπούμε στη διαδικασία πάλι.
4: Με την ελληνική αστυνομία δεν μπορεί.
3: Η ελληνική αστυνομία γνωρίζει και είναι σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί μας σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Η ελληνική αστυνομία όμως σε σχέση με τα ζητήματα αυτά μας λέει επίσης, το οποίο το ξέρετε κι εσείς αυτό, έτσι, δεν είναι καινούριο. Δεν είναι καινούριο ότι με τα 1000 ζόρια μπορεί και στελεχώνει τα σημεία εισόδου του νησιού, δηλαδή αεροδρόμιο, λιμάνι και τις βασικές οδικές αρτηρίες για να μπορέσει να ελέγξει την κίνηση και τη συμπεριφορά των οχημάτων.
0: Άμα λέει δεν θέλω να ζυμώσω, 10 μέρες κοσκινίζω, λέει μια λαϊκή ρίση. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θα επανέλθουμε Κυριακή, να διαβάσω μια ανάρτηση του φίλου μας, του συναδέλφου μας, του καλού, του Γιώργου του Ζαχαριάδη. Σημερινή εικόνα στο προάβλιο της λέσκης των προσκόπων που έχει μετατραπεί σε υπαίθριο ποδηλατάδικο, όπως και άλλες πολλές περιοχές της Ρόδου. Καμαρώστε την αδιαφορία και την ανικανότητα του Δήμου να προστατεύσει την εμφάνιση της πόλης, αλλά και την νομιμότητα, και δεν έχει άδικο δυστυχώς ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης. Έχει και κατά καιρούς βέβαια και άλλες αναρτήσεις από διάφορα άλλα σημεία, από τα αγάλματα Παπανδρέου, Καραμανδλή. Λοιπόν, άμα δεν θέλουμε, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δικαιολογίες. Τώρα είχαμε και το οργανόγραμμα της Ελλάς από τον κύριο Χαλκιά, όπως και στους αστυνομικούς έχει, πώς τους έχει, τους έχει τοποθετήσει. Άμα θέλανε, τη δουλειά την κάνανε και απομακρύνανε τα ποδήλατα. Δεν θέλουνε. Λοιπόν, Κυριακή, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζωζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Το PFM 102,4.
0: Πάμε. Να καλημερίσουμε τον ακροατή μας, τον κύριο Παναγιώτη Μανιά, από το Φαλιράκι, αύριο της Αγίας Υπομονής, λέει, να μας δίνει δύναμη, υπομονή, Αγία υπομονή. Τον ευχαριστούμε πολύ, να του ευχηθούμε καλημέρα. Πριν ξαναπάω στην Κυριακή την Πετρίδη, έχω εντοπίσει από το πρωί όταν μπήκα στο Facebook, έχω αυτή την κακή συνήθεια, τι να κάνουμε, του Νίκου του Κουβάκη. Ένας άνθρωπος δραστήριος, ασχολείται με την προστασία, την πολιτική κλπ. Και τι λέει? Εσύ, Κυριακή, έχεις ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Με ακούς?
2: Ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, γράφει ο Νίκος ο Κουβάκης πριν από 12 ώρες. Αφαιρέστε άμεσα τα μάτια της γάτας από όλο το κέντρο. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Περιμένετε να σκοτωθεί κάποιος με μηχανάκι για να τα βγάλετε? Εσύ το είχες αναδείξει αυτό το θέμα. Και είχαμε πάρει πολύ.
2: Ναι, διότι είμαι κυκλοφορώ.
0: Είσαι και νονά για τα μάτια της γάτας, που δεν είναι ακριβώς μάτια της γάτας, αλλά δεν είναι σημασία.
2: Είναι τέλος πάντων κάτι, καταλαβαίνουμε όλοι αυτά που μπήκαν σαν σαμαράκια.
0: Ναι.
2: στο, περίπου στο, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους. Το, έχει τοποθετηθεί γι' αυτό και ο δήμαρχος και μάλιστα από μόνος του και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσούβαλης, έχουν πει ότι τέλος πάντων λάθος εφαρμόστηκε, λάθος υλοποιήθηκε αυτό και ότι
9: ναι,
2: θα αφαιρεθούν.
9: Και είχαν πούντα, αφαιρέθηκαν όχι.
2: Να πω ότι για εμάς τους δικυκλιστές είναι όντως ακόμα πιο επικίνδυνα, διότι το αυτοκίνητο μπορεί να πάθει μια ζημιά, που και αυτό δεν είναι λίγο, αλλά για τους δικυκλιστές πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο.
9: Κίνδυνος θάνατος, ναι.
2: Κάνουμε σλάλομ για να περάσουμε. Δηλαδή,
9: είχαν πει ότι πραγματικά θα τα βγάζανε. Για δεν τα έχουν βγάλει. Καλά, τι ρωτάω και
2: γιατί
9: σένα.
2: Γιατί πάντα παίρνει χρόνο. Οι υπηρεσίες είναι δυσκίνητες.
9: Πόσο θα έκανα χρόνο και δύο, τρία, πόσο θα υπολογίσουμε.
2: Θα το ξαναρωτήσουμε, λοιπόν. Ρένα, θα το ξαναρωτήσουμε.
9: Ναι. Σου λέω, ανάρτηση του Νίκου του Κουβάκη. Πάμε, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του κυρίου Χαλκιά.
2: Τώρα το άλλο θέμα, όπως ξέρεις, που έτσι συντηρείται στην επικαιρότητα τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα με την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης από στεριάς, από αέρος
9: drones, ναι.
2: Και μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η χρήση drones για να την εποπτεύουν από το αν στην απευθεία περίπτωση που υπάρχει κάπου καπνός, εκδηλωθεί φωτιά κτλ, μέχρι την άγρα πελατών με εικόνες που είδαμε και βλέπουμε όλα τα χρόνια, δηλαδή δεν είναι μόνο φέτος και το προηγούμενο διάστημα, την κυκλοφορία των οχημάτων γενικά. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα έτσι των δημοτών, εγείρουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κτλ. Γι' αυτό τοποθετήθηκε από μόνος του χτες ο κύριος Χαλκιάς και αυτό που είπε είναι ότι είναι καλή η χρήση των νέων τεχνολογιών, σαν να γίνεται με μέτρο και σύμφωνα πάντα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Να τον
9: λοιπόν,
2: ακούσουμε.
9: Να ακούσουμε.
3: Ξέρω επίσης και θα σας προκαταλάβω ότι απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα την τοπική κοινή γνώμη το ζήτημα του κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να μπορέσουμε να εποπτεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ως τέτοιες δεν είναι μόνο η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, είναι και οι λεωφόροι μας, είναι και οι χώροι στάθμευσής μας, είναι και τα δάση μας. Και πιθανότατα και πολλοί άλλοι χώροι τους οποίους αυτή τη στιγμή παραλείπουν. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, όταν γίνεται με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε κάτι άλλο, όταν γίνεται με το σωστό τρόπο, στο αναγκαίο μέτρο, στο προσήκον μέτρο, όχι καθ' υπερβολή, και κάτω υπό τους όρους του νόμου, είναι κάτι που κατά τη δική μου άποψη βοηθάει. Βοηθάει και μπορεί να επιλύσει προβλήματα. Δεν έχω καμία αντίρρηση να γίνει οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση ή και συζήτηση στους κόλπους μιας αρχής όπως είναι η Δημοτική Αρχή για το αναγκαίο μέτρο. Θα πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ή για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται οι όροι του νόμου και δεν θα υπάρχουν υπερβολές ή δεν θα υπάρχουν παραβάσεις των προσωπικών δεδομένων, αυτών των δεδομένων που για όλους εμάς είναι τόσο σημαντικά στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Δεν δέχομαι όμως ότι οι συζητήσεις αυτές είναι από μόνες τους απέναντι στην οποιαδήποτε χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Αυτό θα ήταν λάθος.
9: Καλά, έπιασε τα νομικήστικα ο κύριος Χαλκιάς. Εντάξει, πάντως είναι ένα θέμα. Και το πρώτο θέμα, κατά μένα, είναι το 1,2 εκατομμύρια. Μεγάλη όλο το ποσό της σύμβασης, έτσι. Γεγάντιο. Και το άλλο είναι ότι εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει μια προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2: Ναι, δεν είναι για μία χρονιά.
9: Ναι, είναι για τρία χρόνια. Πώ θα
2: το πούμε, είναι για τρία χρόνια, γιατί πρέπει λοιπόν, να είμαστε και ακριβεί, δηλαδή.
9: Άλλο, τι άλλο υπόθηκε στη χθεσινή συνέντευξη.
2: Τώρα, Ρένα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει. Μπορούμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα.
9: Πολύ σύντομα όμω, Κυριακή, πολύ σύντομα, πες τα.
2: Να τα πω. Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι χτες το πρωί, νωρίτερα δηλαδή, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή και ένα από τα θέματα που ήρθαν έτσι εκτός ημερησίας διάταξης ήταν με ένα αίτημα των καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς να απαλλαχθούν από τα μισθώματα.
9: Καλά, νομίζω ότι έχουν πάρει δέσμευση πάνω σε αυτό οι καταστηματάρχες. Αν θυμάμαι καλά.
2: Όταν έγινε η σύμβαση, λέει, το 2023, δεν είχε αυτή η μισθωτική καινούρια, δεν είχε προβλεφθεί ότι θα είναι κλειστό το συγκρότημα για τόσο διάστημα. Δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, τέλος πάντων. Πάντως έγινε αποδεκτή ομόφωνα, δηλαδή.
9: Και όπου χρειαστεί
2: θα γίνει και συμφισμός. Να πούμε τώρα ότι αναφέρθηκε και στις παραλίες για ακόμα μια φορά. Με τη γνωστή θέση της Δημοτικής Αρχής.
9: Δεν είχε προκύψει και το θέμα με την ΕΤΑ. Δεν είχε ενδιαφέρον να δούμε. Διότι ο κύριος Σαββής μας είπε νωρίτερα ότι όταν ήταν σύμβουλος και είχε πάει στην ΕΤΑ και του είχαν πει τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ, έχει καταλάβει τι κάνετε εκεί κάτω, ακόμα και την άμμο, ο κύριος Χαλκιάς υπεραμεινόταν του δικαιώματος της επιχείρησης να απλωθεί τόσο. Ως δήμος. Λοιπόν, αυτό αυτά.
2: Ναι.
9: Λοιπόν.
2: Δεν πάντως είπε ότι μία πρόταση, μία δική του θέση είναι οι φορείς μαζί με το Δήμο να πιέσουν ώστε να περιέλθουν όλες οι παραλίες του νησιού στην διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, της ΚΙΔ δηλαδή, που εκείνη εφαρμόζει τον νόμο του Καλλικράτη σε αντίθεση με την ΕΤΑΒ λόγω των τιμών κτλ. Που αποφασίζει αποκλειστικά το διοικητικό της Συμβούλιο για το πώς θα εκμεταλλευτεί.
9: Λοιπόν, Κυριακή.
2: Να υπάρχουν μέτρα και δύο σταθμά.
9: Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
9: Ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά τι να πεις, τι να σχολιάζει για το ποδήλατο που δεν μπορεί ο Δήμος να τα μαζέψει παρότι είναι παράνομα. Ο ίδιος ο κ. Χαλκιάς το είπε ότι παρανομούν τα ποδήλατα. Ποιος είναι υπεύθυνος, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε η εισαγγελία, έχουμε εισαγγελία, να πάρει ένα τηλέφωνο και να τους δώσει εντολή σήμερα να τα μαζέψουν. Να βρουν φορτηγά, να βρουν προσωπικό και να καθαρίσουν το κέντρο της πόλης. Αφού δεν καταλαβαίνουν διαφορετικά. Άρα και γιατί. Πάμε μουσική για να μιλήσουμε με τον τελευταίο καλεσμένο μας.

0: Ξεκινήσαμε το πρωί με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το συμπαράταξη βεβαίως ως λέξη πολιτικά. Ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί το 89 το Πασόκ, εντάξει. Δεν ήρθε από το πουθενά. Λοιπόν, τώρα μένει να δούμε τι γίνεται. Ποιοι θα πάνε στο νέο κόμμα, την Ελλάς, το Ελλάς, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το λέμε. Ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν πάει στη Νέα Αριστερά. Πάμε σε ένα από τα γνωστά στελέχη μέχρι πριν από λίγο καιρό του. Και σήμερα δεν ξέρω, θα μας το ξεκαθαρίσει ο ίδιος, γιατί ομολογουμένως έχουμε μπερδευτεί. Του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, τότε που ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση, τηλεοπτικά στο Αιγαίο TV, να τον καλώ στις εκπομπές μου, να δει δυναμικές απόψεις. Γιάννης Μαρίνος, δικηγόρος, στέλεχος της αριστερά, να το πω έτσι για να ξεμπερδεύω κιόλας. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα.
1: Δεν θα ξεμπερδέψουμε.
0: Το ξέρω. Λοιπόν,
1: μπερδέψαμε κι άλλο.
0: Παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ εσείς, γιατί κάπου έχω χάσει επεισόδια.
1: Τι? Έχω φύγει.
0: Και πού βρίσκεστε?
1: Έχω φύγει σιωπηλά,
0: ναι.
1: Πουθενά, στην αποστράτευση.
0: Στο γραφείο σας.
1: Προσωρινά τουλάχιστον.
0: Και στη δημοτική κοινότητα Σορονής.
1: Στην κοινότητα Σορονής, ναι, και στο γραφείο. Αλλά μακριά από το κόμμα που υπηρέτησε 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έφυγα απογοητευμένος από το κόμμα με όλα αυτά που συνέβηκαν στην πορεία από το 2015 και μετά. Ξέρεις, Ρένα μου, είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω, επειδή έκανες μια αναδρομή από τον Ιούλιο του 2015.
0: Ναι.
1: Ενώ συνέντευξη που έχει να κάνει με πολιτική, έτσι, χρειά και έκφανση. Γίνεται επειδή μιλήσαμε χθες, μου είπες ότι θέλεις να...
0: Μιλήσαμε από προχθές, ναι.
1: Προχθές, ναι. Προχθές.

0: Μητσάκη, οφείλω να το ομολογήσω, ήταν πάρα πολύ καλό, η οποία ξεπέρασε, το είπες εμέσως και πριν στην εισαγωγή, κάθε όριο με την ξεπατικούρα του Ανδρέα που είδαμε χτες. Δηλαδή αυτό το πράγμα ξεπερνά τους πάντες, είναι πολύ ικανός αυτό ο Αλέξης. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Και να σας πω και κάτι, δεν είπε και τίποτε καινούριο. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία είπε στην...
1: στην ομιλία του, ναι.
0: Στην ομιλία του σαν επιχειρήματα, το τι θα φέρει και τι θα κάνει. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξανακούσει.
1: Ναι, είναι λίγο τετριμένα, ναι.
0: Κάποια αυτό θυμίζουν διακηρύξεις του παρελθόντος. Βέβαια, επικοινωνιακά το ξέρει να το κάνει, το κάνει καλά.
1: Ναι, και κράτησε, εφτασφράγει το μυστικό το όνομα του κόμματος, έτσι, είναι σημαντικό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: και το κράτησε, αυτό είναι αλήθεια. Και το κράτησε ακριβώς για αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή χωρίς...
1: Που συζητιάται σε όλη την Ελλάδα αφήσει, τώρα, πρώτο θέμα είναι αυτό, ναι.
0: Συζητιάται παντού, θετικά, αρνητικά, ανάλογα με την οπτική που το βλέπει ο κάθε ένας που τον ακούει. Εμένα όμως με στεναχώρησε η χρήση αυτού του ονόματος, με στεναχώρησε πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Για πολλούς λόγους.
1: Πέστε μας ένα.
0: Καταρχήν δεν ξέρουμε ακόμα το άρθρο, είναι ο Ελλάς,
1: η Ελλάς.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό πώς θα πάει στην πορεία. Έχω και ένα φόβο μήπως αύριο μεθαύριο ότι θα κάνει και νεολαία σε αυτό το κόμμα που φαίνεται ότι θα είναι πρόσωπο παγιές, την ονομάσει ΕΠΟΝ. Το φοβάμαι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω να χρησιμοποιούνται ιερά σύμβολα,
1: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κάθε ένα από εμάς. Θα χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν και να μιλήσουν στο θυμικό μας.
1: Ναι.
0: Και να πάθουμε άλλη μία φορά ό,τι πάθαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, να ακολουθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποδόμησε την αριστερά. Αποδόμησε το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται σήμερα φτιάχνοντας ένα ατομικό ΣΥΡΙΖΑ. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι.
0: Έτσι τα βλέπω εγώ δηλαδή τα πράγματα.
1: Ατομικό ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, ναι, φτιάχνει ένα προσωπικό κόμμα. Ναι. Ένα κόμμα στο οποίο δεν υπάρχουν όργανα και αυτό δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι συλλογικότητα. Επομένως, εξ υπαρχής μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό που μέχρι σήμερα εμείς γνωρίζαμε ως αριστερά. Μπορεί να είναι κάτι καινούριο. Εγώ πραγματικά, επειδή τον Αλέξη τον, ξέρετε, ήμουνα ο πρώτος που τον έπω, δέχθηκε μαζί με τον Δημήτρη τον Γάκη, τον Μιχάλη τον Ντομάζο, όταν έγινε αρχηγός του συνασπισμού τότε του ενιαίου, το 2008, και τον, στο διήμερο που είχε έρθει εδώ στη Ρόδο, τον είχαμε γυρίσει σε όλο το νησί. Τον πίστεψα πάρα πολύ και θέλω να πω ότι... απογοητεύτηκα πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία στην πορεία. Και η απογοήτευση αυτή είχε να κάνει με το γεγονός ότι άλλα λέγαμε μπρος και άλλα πίσω. Και σήμερα δεν με πείθει. Δεν μπορεί να με πείσει. Επομένως αναρωτιέμαι γιατί κάνει νέο κόμμα. Μας λέει κάτι καινούριο.
1: Όχι, εμένα το ερώτημα μου είναι ένα. Γιατί δεν άλλαξε το ΣΥΡΙΖΑ εν λειτουργία?
0: Ναι, θα το έλεγα τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί? Νομίζω ότι ήθελε να
1: δεν μπορούσε προφανώς
0: καθαρίσει,
1: τα βαρύδια.
0: Ήθελε να καθαρίσει με την αριστερή αντιπολίτευση εντός του κόμματος που υπήρχε.
1: Τσακαλό τους, ένα σωρό, ναι.
0: Τους πάντες, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι επιβραβεύω εγώ κάποιους, διότι ήταν συμμέτοχοι σε αυτό που έγινε,
1: ναι.
0: Σε όλο αυτό που έγινε, κάποιοι που σήμερα τον αντιπολιτεύονται μέσα από τη Νέα Αριστερά ίσως, μέσα από το ΜΕΡΑ ίσως, μέσα από το κόμμα της ζωής ίσως, όλοι αυτοί συνέπραξαν.
1: Ναι.
0: Ή ή σε μέρος είτε σε αυτό. Θα μου πεις εσύ δεν συνέπραξες. Ναι, και εγώ συνέπραξα και ζητάω και συγγνώμη δημόσια από τον κόσμο, μια που πρώτη φορά τοποθετούμε, που συνέπραξα για όσους παρέσυρα σε αυτήν την πορεία. Εγώ αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη το θεωρώ την πλήρη αποδόμηση, Ρένα, της αριστεράς. Θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξανασηκώσουμε το κεφάλι. Πάρα πολλά χρόνια θα κάνουμε να ξανασηκώσουμε το κεφάλι. Επομένως, αυτό το οποίο είδαμε χθες για μένα ήταν μια παράσταση που κάποιου ανθρώπου ο οποίος αφού αποδόμησε την αριστερά, αφού ο ίδιος έφερε τον κασελάκι και αφού ο ίδιος έφαγε τον κασελάκι, έφυγε και άρχισε τώρα να μας λέει πράγματα ενώ τόσα χρόνια ήταν σιωπηλός. Δηλαδή τον ακούω χθες και μιλάει και λέει ότι καταδίκασε την γενοκτονία, αποφεύγοντας βέβαια να μιλήσει για το διεθνή σιωνισμό. Mm. Νετανιάχου είπε, δεν μιλάει για το διεθνή σιωνισμό, αυτό κάτι λέει, θα το δούμε στην πορεία κι αυτό. Και ξεχάσαμε, νομίζει, ότι ήταν αυτός που εναγκαλιζόταν με τον Νετανιάχου, που σήμερα καταγγέλει και τότε τον αποκαλούσε δημόσια στις τρεις νομίζω συναντήσεις που έγιναν Μπίμπι.
1: Ναι.
0: Ξεχάσαμε, ξεχάσαμε ότι επί Τσίπρα υπογράφηκε η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Συμφωνούμε. Έτσι είναι Τσίπρας, γιατί είναι πρόσφατη ιστορία.
0: Με τον νόμο, ναι. Με τον νόμο 4398 του 16. Δεν το ξεχάσαμε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε Γιάννη Μαρίνο. Ένα τίτλο.
0: Να πούμε επίσης ότι δίπλα του είναι ο Σιακαντάρης και ο Μαρατζίδης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το ξεχνάμε ούτε αυτό. Και να πούμε ότι σύντομα, δηλαδή στις μέρες που έρχονται, θα δούμε ανθρώπους που είχαν πηδήξει στο καράβι του ΣΥΡΙΖΑ το 14 του 15 να ξαναπηδούν στο καινούριο καράβι. Για να ακολουθήσουν μαζί του, αλλά να μην ξεχνάμε όλοι εμείς που ερχόμαστε από ένα βάθος, από πίσω, από παλιά, από την αριστερά, ότι σήμερα το κόμμα Τσίπρα το στηρίζει η εφημερίδα των συντακτών του Μελισσανίδη και το Μέγκα του Μαρινάκη.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ
0: αυτά,
1: Γιάννη.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Γιάννη Μαρίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα
0: να
1: μας.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Τα είπε όλο ο Γιάννης ο Μαρίνος. Θα σας αφήνουμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, με την ΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του έως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Ελλάδα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας, θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυση του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος των ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ, δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας σε μέσο στη Ρουμανία. Σε φάση σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν έχει μπει ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουναή Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ΑΕΚ, δίνοντας προτεραιότητα σε στόπερ, κεντρικό χαφ, εξτρέμ και μεσοεπιθετικό. Σε διαπραγματεύση για την πώληση των Ελίασον, Λιούμπισιτς, Πιερό και Φερνάντες, εφόσον έρθουν προτάσεις, είναι διατεθειμένοι να μπουν οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο ραντάρ της Rangers παραμένει ο Πένερες. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ μιλώντας στον Big Wins FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό τον τίτλο θέλω να παίζω μόνο για τον coach Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνωσε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστα Σλούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα, εκτός τραυματίας Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Για τον παντίο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος στην 5η του δεύτερου παιχνιδιού στο Σεράφιο. Το double για 5η φορά στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και για τα κακό σκήμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσε, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίες συνολικά, ζητώντας, όπως αναφέρει, ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Οι Thunder επικράτησαν 127-114 των Spurs στο Game 5, έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης και βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την πρόκριση στους τελικούς του NBA που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
2: Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά. Να είμαστε καλά όλοι. Μόλις πήραμε σκυτάλι από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη. Έτσι για να χαριτολογήσω λίγο, να χαριτολογήσω, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ αργότερα. Το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με παραπέμπει κάπου αλλού τώρα εμένα. Ελλάς, για μένα ίσον ελληνική αστυνομία τώρα. Τι κάνουν αυτοί εκεί στην αριστερά, δεν ξέρω. Θα έχει γέλιο πάντως. Θα βγάλει γέλιο. Δυο φτερά βάλες τους ώμους στη ζωή. Γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είμαστε για γέλια και για κλάματα, όπως λέμε. 102,4 υποσχείαν ο τίτλος εκπομπής μας, καθαρά καλοκαιρινός. Με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Και τον Νεκτάριο του Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είμαστε στο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το Top FM 1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. Πληκτρολογήστε το στο τηλέφωνό σας το 6937-348-348. Να μπείτε στο Viber το δικό μας και να μας στείλετε μέσω αυτής της διαδικασίας το μήνυμά σας, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Απότερος σκοπός μας να περάσουμε όμορφα το επόμενο δίωρο, να σας ψυχαγωγήσουμε, να σας διασκεδάσουμε. Ευχαριστώ. Με καινούργια και παλιά, είναι πάρα πολλά που πρέπει να πούμε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.
0: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει, λέω Σταβέντο. Στα 14 λεπτά μετά τις 10. Τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρό μας στο... στη Μεγάλη Λίγκα, υπάρχει στις 12 μια συνεδρίαση η οποία θα προβλέψει αν τελικά γίνει αναδιάρθρωση ή όχι. Το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει και αυτό τη λογική του, ξέρετε. Μια λογική που την τοποθετούν, που την θέτουν οι μεγάλοι πρόεδροι, αν θέλετε οι πρόεδροι των μεγάλων ΠΑΕ. Αυτή τη συζήτηση είχα χθες. Στη γιορτή και την πόρα, ακόμα στίχους κι όταν λέω όπως τώρα. Είσαι τα αστέρι που φωτίζει το σκοτ. Και σε αυτό που μου τέθηκε πάνω στο τραπέζι της συζήτησης ήταν... Δεν είναι δυνατόν αυτή την περίοδο, δηλαδή στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, πριν το ξεκίνημα του επόμενου, να μου λες να κάνω ομάδα και να διεκδικήσω πρωτάθλημα και τίτλους. Αυτό προϋποθέτει κάποια λεφτά. Εγώ τα ξοδεύω, παίρνω παίχτες. Αλλά είτε πρώτος βγω στην τελική κατάταξη, είτε τέταρτος, μου λες ξαναπαίξε play-off. Δηλαδή, μπορεί να βγεις πρώτος και στο τέλος να βρεθείς τέταρτος. Ρε, τι γίνεται στην Ελλάδα. Καλά τα play-off. Στο τοπικό μας χώρο τώρα τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στην τρίτη εθνική κατηγορία, τα είπαμε χθες. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη μέχρι τώρα. Τα πάντα είναι πλήρη ηρεμία. Από ό,τι γνωρίζω, μόνο η Άλισος κινείται. Χάνομαι και πιάνομαι πάνω σου για να κρατηθώ. Πιάνομαι. Στην αέρα οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε, οι τελευταίες πληροφορίες προσωπικές δικές μου λένε ότι ο Δημήτρης Ογκάιδας θα είναι ξανά στον πάγκο.

0: στις καλλιτιές υπάρχει ένας, ένα, ας το πω, ξεσκαρτάρισμα. Όλα βαδίζουν σε σχέση με το σχεδιασμό του Κώστα Φραντζέσκου. Ενώ στο Διαγόρα, άπνοια. Υπάρχει πάντως μια άποψη και μάλιστα πολύ σοβαρή που λέει ότι εγώ, ο Διαγόρας δηλαδή, θέλω να πάω για πρωτάθλημα. Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι. Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι, μας είπε ο Σταβέντος. Συνεχίζουμε τα αθλητικά μας όμως για να σας πω ότι ενώ αυτά συμβαίνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο τοπικό μας χώρο, ένα-ένα σεριανάμε και αραιώνουμε όπως λέμε. Χωρίδης από την Καταβιά, Αρχοντούλης από τον Αρχάγγελο. Αλλάζουν οι πάγκοι σιγά σιγά.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα.
0: Από την άλλη μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι
1: για τα μέρη που δεν πήγα
0: υπάρχει μια ομάδα στην ΚΟ που ετοιμάζεται για πρωτάθλημα. Αχα.
1: Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα. Κι όμως καμιά από αυτές.
0: Α, το Σταβέντο πήγαμε σε καινούριους πιξλάξ τώρα.
1: Δεν τελείωσε ακόμα.
0: Δεν τελείωσε ακόμα, όχι.

0: Τώρα την απορία που εξέφρασε η Ρένα Βενιανάκη προηγουμένως που πήγαν τα ποδήλατα στην πόλη. Και εγώ αναρωτιέμαι πού πήγαν. Εκεί που συχνάζω πάντως έχουν αφήσει τα πατίνια να ενοικιαστούν τα πατίνια κανονικά. Δεν ξέρω ποια εταιρεία τα έχει και ούτε πρόκειται να πάρω πατίνι να βγω στον δρόμο εγώ. Ψηλά. Με φαντάζεστε.
1: Για να φωτίζεται ο χρόνος μοθνητός.
0: Τα ποδήλατα πάντως γύρω στα 10-12 ποδήλατα που υπήρχαν εκεί τα έχουν μαζέψει και καιρό τώρα.

0: Αυτή είναι η Pixlax, δεν τελειώσαμε ακόμα. Φίλιππας Πλιάτσικας, Μπάμπη Στόκας. Και εγώ στέλνω την πρώτη μου καλημέρα σήμερα στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, εκεί στην Ομορφικό. Στον DJ Μοντάνα, όπως τον αποκαλούμε. Στον άνθρωπο Σφραγίδα, όπως τον αποκαλώ εγώ, τη ΣΚΟ.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Καλά θα ήταν τώρα, Παναγιώτη, αλλά ξεκινάει η σεζόν, ξεκινάει η δουλειά. Πρέπει να είμαστε πρωί-πρωί στο πόστο μας, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε λίγο πίσω και τον καφέ και την μπουγάτσα με μέλι. Καλά ακούσατε, μπουγάτσα με μέλι. Στο ζυπάρι.

Είμαστε εδώ και για τον κόσμο που κάνει νοικοκυριό αυτή την ώρα και για τον κόσμο που πάει να εργαστεί ή εργάζεται, μα περισσότερο και για εκείνους που οδηγούν. Προσέξτε στο δρόμο. Από τους Pixlax ένα άλλο συγκρότημα τώρα είναι η REC. Καινούργια πράγματα, φρέσκα. Ανοιχτή πρόσκληση, έλα!

Έχουμε αλλάξει τον τίτλο της εκπομπής, τον έχουμε κάνει καλοκαιρινό. 102,4 η συχνότητά μας, υπός και αν. Δροσιά θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Ακολουθώντας καλοκαιρινούς ρυθμούς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δύο φωτιές που καίνε, είμαστε εμείς μαζί. Και προσβλέποντας και σχεδιάζοντας για το αργότερα.

0: 10 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρωινό μας νύχτα. Με το Μιχάλη το Χατζηγιάννη να μας ερμηνεύει την καινούργια του επιτυχία με τίτλο «Απόψε φωτιά στη νύχτα».
1: Να σε βρω, σε κυνηγώ, μα δεν σε πιάνω εγώ.
0: Ας βάλουμε και λίγο beat στο πρωινό μας.

Φωτιά στη νύχτα από τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη, ο οποίος μας παραπέμπει και εκείνος με τη σειρά του σε αυτά που εμείς οι DJs ονομάζουμε remix. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη που με ρωτάει. Δύσκολο Μιχάλη, πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Ύστερα από 13 χρόνια να ξαναπάω στο Καβοτάγκο δεν γίνεται. Εκεί τερμάτισα το 2013.

Και επειδή με ρωτάς γιατί δεν πήγες πουθενά αλλού μετά το Καβοτάγκο, σου απαντάω ότι δεν άξιζε τον κόπο. Ή για να σου το πω αλλιώς θα το καταλάβεις, δεν πληρώνεται η νύχτα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην μερίσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το EuroBasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4.
7: Είπαμε να αλλάξουμε ρυθμούς, να αλλάξουμε τραγούδια σε αυτή τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Μου ζήτησα να αφιερώσω δύο τραγούδια, δεν θα πω όνομα.
8: Μέτρα. Πόσες στιγμές και πόσες μέρες.
7: Από τα 11 τελευταία του άλμπουμ με τα 11 καινούργια του Νίκου Τικονομόπουλου διάλεξε αυτό.
8: Δώσε ακόμα.
7: Έχει τίτλο «Αναλαμβάνω την ευθύνη».
8: Αγάπη και αφήσου.
7: Πολύ καλημέρα σας.
8: Σκέψου πως είμαι άνθρωπος και ανθρώπινα.
7: Νίκος Οικονομόπουλος στο ξεκίνημα της δεύτερης ενότητας. Η ώρα είναι 19 λεπτά πριν από τις 11.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Εγώ λέω την καλημέρα μου σε όλη την ομογένεια που μας ακούει. Λέω και την καλησπέρα μου. Λέω και τις ευχές μου για καλό μεσημέρι. Και πάμε στο Θοδωρή το Φέρι τώρα. Είπαμε, ξεκινήσαμε εντελώς διαφορετικά σήμερα τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Τι είπες.
1: Σώσουν ότι μ' αγαπάς, χωρίς να...
0: Είμαστε λίγο πριν πάμε σε άλλα κόλπα.
1: Πως είχα πιστέψει.
0: Θα ακούσετε περί τίνος πρόκειται.

Πάμε τώρα παρακάτω και το παρακάτω το προϋποθέτουμε, το αντλούμε αν θέλετε από τον Μάιο του 2025. Τότε βγαίνει αυτό το άλμπουμ του Λευτέρη του Πανταζή με τίτλο Βασιλιάς, το οποίο επανερμηνεύει σε μια version του 2025 παλιές του επιτυχίες. Ας τον ακούσουμε τι μας λέει από εκείνο το όμορφο μεγάλο του παρελθόν.

Επαναλαμβάνω, Βασιλιάς, άλμπουμ του 2025, Μάης του 25. Συμπεριλαμβάνει σε αυτό και παλιές μεγάλες του επιτυχίες όπως αυτή.

Και αφού μας γέμισε ερωτισμό ο Λευτέρης ο Πανταζής, πάμε να ακούσουμε και έναν ακόμα κύριο. Τα live του ανεπανάληπτα. Αντίπας. Πριν πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό το κάτι διαφορετικό το αναζήτησα χθες το βράδυ ψάχνοντας, βρήκα κάτι που μου άρεσε. Θα σας το μεταφέρω στους δέκτες σας σε λίγο.

Αντύπας μας Λουμίδης, αυτό είναι το πραγματικό του επώνυμο και όπως σας προανήγγυλα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα. Για να ακούσουμε τι έλεγε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος για τα παιδιά του πρώτα.

0: δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας, 17 ο Στάθης και 14 η Μαρία.
1: Να σας ζήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
0: Με μπερδέψαν από μικρό.
1: Είναι κανένας μουσικός?
0: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.
2: Ο Στάθης λοιπόν, ο Αγγελόπουλος, μετά το φευγιό του πατέρα του, ακολούθησε δική του καριέρα, σόλο καριέρα, έκανε δική του οικογένεια, ωστόσο έχει και ένα γιο. Έχει και ένα γιο που του έχει δώσει το όνομα του πατέρα του, του μεγάλου του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Έχει και ένα γιο ο οποίος ακολουθεί μουσική καριέρα και εκείνος, βλέπετε, το DNA δεν φεύγει από την οικογένεια, με αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θέλω να σας φέρω στα ραδιοφωνά σας, να το ακούσετε. Με αποτέλεσμα να πάρει το γιο του από το χεράκι και να βγουν να πουν ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Τ' άκουσα χθες το βράδυ και μ' άρεσε και πάμε να τα ακούσουμε και μαζί.

0: άλλο.
1: Αυτός είναι ο Στάθης.
0: Άλλο στα ποθημένο της καρδιάς.
2: Πήγα και ρώτησα.
1: Και αυτός είναι ο γιος, ο Μανώλης.

πατέρας και γιος Αγγελόπουλη, ο Στάφης με το γιο του το Μανώλη, τον εγγονό του μεγάλου Μανώλη. Είναι σημαντικό τώρα να ξέρεις ότι κουβαλάς το βάρος του παππού και του πατέρα. Ο παππούς, ο οποίος πρέπει να το πω για άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί, έχει ρίζες εδώ στο νησί μας. Ρίζες, όταν λέω, εννοώ συγγενείς πρώτου βαθμού. Απέναντι στο σπίτι μου, στην Κοραή, έμενε η συγγένισά του, η Ευθυμία, η μητέρα του Γιώργου του Μυσίκου. Ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος με την οικογένεια Μυσίκου είχαν σχέση πρώτου βαθμού. Αυτά για ό,τι αφορά την οικογένεια του Αγγελόπουλου και το τραγούδι που ακούσαμε και μ' άρεσε όταν τ' άκουσα χθες το βράδυ και είπα να σας το παρουσιάσω, να το παίξουμε από την εκπομπή μας. Πάμε παρακάτω. Κάτι από τα παλιά μας ερμηνεύει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το ένα λεπτό μετά τις 11 είμαστε, αμέσως μετά διαφημιστικά, πριν πάμε στο καινούριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Είναι το PFM από τους 102,4 και τους 97,4 με στυλ ψυχαγωγικό μέχρι τις 12 το μεσημέρι βέβαια. Μας ακούτε, επαναλαμβάνω, δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο site του σταθμού, το PFM1024.gr.
13: Όλοι λένε φύγε, μα δεν κάνω πίσω.
12: Υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω του Viber. Πληκτρολογείτε στο τηλέφωνό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
13: Μα έχω μάθει να ρίσκα.
12: Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Μεγαλώνει η παρέα μας συνεχώς.
13: Άλλες χίλιες φορές θα μας ζούσα. Μόνο εσένα θα ξαναγαπούσα.
12: Και αυτή είναι η Χριστίνα η Μαραγκόζη, την οποία ευελπιστώ να έχουμε στον αέρα μας σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Η τελευταία της επιτυχία με τίτλο «Άλλες χίλιες φορές».

Τώρα το καλοκαίρι μας παραπέμπει πάντα στα νησιά μας. Μας παραπέμπει πάντα σε παράδοση. Μας παραπέμπει πάντα σε ρυθμούς διαφορετικούς. Σε αυτούς τους ρυθμούς του Κωνσταντίνου του Αργυρού μπαίνουμε τώρα. Η τελευταία του επιτυχία.

0: Όποτε καλοκαιριάζει το μυαλό μας τρέχει στο Αιγαίο, στα νησιά, στις γιορτές του καλοκαιριού. Στο πώς θα βρεθούμε με φίλους και φίλες. Πώς θα πραγματοποιήσουμε αυτό που λέμε μάζοξη δηλαδή.
1: Του Δεκέμβρη 9, μαχαιριά στην καρδιά, του χειμώνα, χτύπημα κάτω από τη μέση.
0: Και θέλω να πιστεύω έτσι σκέφτεται και η ομογένεια, πότε θα έρθει στην πατρίδα, πότε θα έρθει στο νησί.
1: Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση.
0: Για την ώρα μας ξεναγεί στο Αιγαίο η Άννα η Βύση.

0: Αιγαίο από την Αναβύση, ωστόσο μένουμε για λίγο στο Αιγαίο για να πάμε, πεταχτούμε μέχρι την Κο, μέχρι το νησί του Ιπποκράτη για να ακούσουμε κάτι από εκεί. Για να πω καλημέρα στο Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Ζιπάρι, στο Πλατίκι Παρίσι. Για να πω καλημέρα στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη και την οικογένειά του. Στο Γιώργο τον Χόνδρο, στον Κώστα και τον Γιώργο τον Σεγαρέδο. Στο φίλο μου τον Μανολάκο.
1: Εστερουγίζει σαν νυχτοπούλι στα βουνά.
0: Και να κάνω και καμιά βουτιά νοερά εκεί στον Άγιο Στέφανο.

Είπαμε πως οι καλλιτέχνες μπαίνουν στα στούντιο αυτή την εποχή, επανεκτελούν τραγούδια του παρελθόντος για να τα φέρουν τώρα σε βερσιόν του 2026 ή του 2025. Μια από αυτές τις επανεκτελέσεις, το υποσυνείδητο της Κέτης Γκαρμπή, το θυμάστε?

Καλημέρα, καλημέρα παντού. Εύχομαι να περνάτε καλά όλοι μαζί μας. Είτε νοικοκυριό κάνετε αυτή την ώρα, είτε κρατάτε τη μόνη. Αλλά περισσότερο εσείς που εργάζεστε αυτή την ώρα, όποια δουλειά κι αν κάνετε. Καλημερίζω όλο τον κόσμο τον καλό εκεί στο Ρόδος Παλάς. Το φίλο μου τον καλό τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Δύο φίλους καλούς τα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Το Τσαμπίκο το Γιασιράνι που πάντα είναι μαζί μας. Τον Τεότομο Σχού. Το φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη το Σκιαθίτη.

Ωραία, Ελλάδος 11 και 26 πρώτα λεπτά. Καινούργιες επιτυχίες βέβαια που κυκλοφορούν πάρα πολλές. Πάμε να ακούσουμε μια από αυτές. Ηλίας Βρετός.

κάτι καινούργιο ακόμα από τη Δέσποινα τη Βανδύ αυτή τη φορά, πριν πάμε στο δελτίο και τα διαφημιστικά μας μηνύματα.

0: Να καλημερίσω επίσης το Σταύρο το Μαυρουδί, τη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, το φίλο τον καλό τον Κώστα τον Κόνο, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, το Γιάννη τον Αθανασίου, την κουμπαρούλα μου την αγαπημένη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στη Μαρία. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά του επίσης στο Φαλιράκι. Και μια καλησπέρα μεγάλη στον Παναγιώτο Ξουλαή και την ομογένεια που μας ακούνε στην Αυστραλία.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην μερίσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πενταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
0: Ψυχαγωγίας και διασκέδαση συνέχεια. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Με το Σάκι τον Αρσενίου και την τελευταία του επιτυχία.

0: ξένο.
1: Ο Παναγιώτης ο Ξουλέης μου στείλε μήνυμα. Περνάμε καλά στον Down Under, μου λέει.
0: Και σε φαντάζομαι.
1: Καλημερίζω το Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, το φίλο μας το Σάβα, το Γιώργο τον Πολυχρόνη.
0: Πώς με χρειάζεσαι.
1: Σκύπη.
0: Χρειάζεσαι. Για μένα λίγο.
1: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον καθηγητή μας, στον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα.
0: Έχει ένα σάγα.
1: Στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη, στον Αρχάγγελο.
0: Έχει ένα ψ...
1: Καλημέρα στη Μέρη τη Γιαχατζή.
0: Τη σιωπή.
1: Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο κέντρο της πόλης.
0: Έχω, θέλω να σε έχω, θέλω να...
1: Στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα, στον Αντώνη τον Βεργαδί. Στη φίλη μου την καλή, την Ειρήνη, την Αναστάση. Πάμε εκεί πρώτη, λες Ειρήνη.
0: Τιμή έχει ένα βλέμμα.
1: Καλημέρα στο Σάββα τον Παούρη. Στην Ιωάννα Παπανικόλα.
0: Την καρδιά χρεώνω.
1: Στο Μανώλη τον Καρπαθίου, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο φίλο μου τον καλό, τον Λεωνίδα τον Απέριο. Στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
0: Αφού το ξέρω, γιατί κολλάω.

0: Τέσσερα μόνο.
1: Τώρα βέβαια εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι οι απόψεις διήστανται σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι.
0: Δεν αστείευω.
1: Το καλοκαίρι ο κόσμος θέλει να ανέβει, οπότε άλλοι καλλιτέχνες μπαίνουν στο στούντιο και βγάζουν και remix και beat πολλά.
0: Λες νιώθω το ίδιο. Πώς με χρειάζεσαι.
1: Άλλοι καλλιτέχνες μπαίνουν στο στούντιο και βγάζουν μπαλάντες όμορφες σαν αυτήν εδώ.
0: Για μένα λίγο. Τη ψυχή.
1: Και από εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το καλοκαίρι προσφέρεται για πολλά πράγματα.
0: Τη ψυχή έχει ένα ψέμα. Τη σιωπή.
1: Αν και καμιά φορά
0: δεν αντέχω.
1: Η ζωή δεν είναι όπως την θέλεις. Δυστυχώς.
0: Άμα

Αυτή είναι η ψυχή του Σάκη του Αρσενίου. Και πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα νέο παιδί, τον Γιώργο τον Κακοσέο. Ακούστε τι μας τραγουδάει ο Ιος Πλούταρχος.

0: Να καλημερίσω επίσης τον Γιάννη, τον Αμαδί, τον Μιχάλη, τον Ματσαμά και όλα τα μαριτσά που είναι μαζί μας. Την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, τον Τζίμι τον Μποζατζή, τον Γιάννη τον Φωτάκη στον Έμπονα. Τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον φίλο μας τον Καλό, τον Γρηγόρη τον Πλέντζα. Στην Όμορφικό τον Απόστολο τον Πονιά, τον Ανδρέα τον Σταύρου, τον Σταμάτη τον Σαρή, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Βασίλη τον Κρητικό.
1: Τι περίμενες να πω?
0: Είναι μεγάλη και η σημερινή παρέα. Και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη σας τόσων χρόνων.
1: Είσαι για μένα παρελθόν, δεν το περιμένα.
0: Ήταν 13 Νοεμβρίου του 92 όταν μπήκα στο στούντιο του Top FM για πρώτη φορά. Και από τότε δεν έχω φύγει, αν και οι πειρασμοί και οι προτάσεις ήταν πολλές.

Πολύ ωραίο χασαπικό από τον Γιώργο του Κακοσέο. Στα 13 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα τι παιχνίδι θα παίξει ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Επίθεση, άμυνα. Ο τίτλος του τραγουδιού μιλάει για επίθεση πάντως.

0: λίστες από τα πλοία.
1: Πάμε και στα παλιά μας όμως.
0: Στα φτηνά ξενοδοχεία.
1: Πάμε να περπατήσουμε το δικό μας το δρόμο.
0: Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ

0: Είμαι ο Πασχάλης Οντερζής. Τα λίγα λεπτά που μας απομένουν πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω θα μας το πει ο Αντώνης Ωρέμος.
1: Ευχαριστούμε.

Να ευχαριστήσω θερμά όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Πίστο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που είχαμε με την Αθήνα.

μαζεύω σιγά σιγά τα μπουγιαγαλάκια μου και κινούμε προς την έξοδο του στούντιο. Με ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν της κοινωνίας μας.

0: τροχική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Αυτή την ώρα μέσω τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τύχημαν Super League. Από την ατζέντα ξεχωρίζει πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος που έχει καταδυθεί από τους ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκό, Πανετολικό και Ελληνόβιμπετ. Συγκεκριμένα, η εισήγηση προβλέπει αύξηση των αγωνιζόμενων ΠΑΕ σε 16 και παράλληλα να μην υπάρξει υποβιβασμός τόσο για την ομάδα των Σερών όσο και για αυτή της Λάρισας. Ένα αναμονή της άφηξης του νέου προπονητή να άπαντε στον Παναθηναϊκό με τον 38χρονο τεχνικό Γιάκουμ Νίστρουπ να φτάνει στην Ελλάδα τις ερχόμενες ημέρες για να αναλάβει και επίσημα τους πράσινους. Σε 8 με 10 προσθήκες στο ρόστερ προσανατολίζονται στο τριφύλι δίνοντας προτεραιότητα σε τερματοφύλακα, χαφ και στόπερ. Σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το του συμβολέου του Λούκα Γιόβιτς θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι από την Ένωση, όπως και για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στο ραντάρ της Rangers παραμένει ο Πενράις. Σε φάση σχεδιασμού ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά που μένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουναή Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Η διατήρηση του βασικού κορμού και ενίσχυσή του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος των ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη και ο ΣΔΟΕΦ δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Στην απόκτηση χαφ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχαλή Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι κίτρινοι. Θέμα χρόνου εξάντληση των εισιτηρίων από τους φίλους του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό της τύχημα GBL με την ΑΕΚ την 5η στο ΣΕΦ. Δικαίωση για όλους χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσεκ μιλώντας στο bwinΣΠΟΡ FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτό τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον κόουτς Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Οι Thunder επικράτησαν 127-114 των Spurs στο Game 5, έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης και βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την πρόκριση στους τελικούς του NBA. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν. Βάιος Τσούσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Πάντα νιώθουμε διαφορετικά όταν συμβαίνει αυτό. Και με τον καιρό να βοηθάει στην καλή μας διάθεση εδώ με την Τάνια Δρακιού στη κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, έχουμε δύο επετείους, τη Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ και την ημέρα επίγουσας ιατρικής.

27 Μαΐου έχει θεσπιστεί και γιορτάζεται διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα επίγουσας ιατρικής. Η μέρα αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη, καθώς είναι αφιερωμένη στους ήρωες της πρώτης γραμμής, τους γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ και όλο το προσωπικό των τμήματων επειγόντων περιστατικών που μάχονται καθημερινά για να σώσουν ζωές. Στις 27 Μαΐου 1994 μια ομάδα οραματιστών γιατρών συγκεντρώθηκε στο Λονδίνο και υπέγραψε την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος που θα εγγυάται σε κάθε πολίτη μια έγκαιρη, εξειδικευμένη και αποτελεσματική απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή για την ζωή του, είτε από ατύχημα είτε από μια παθολογική κατάσταση, να είναι πάντα εκεί

Ο Μάιος, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ο μήνας των μεγάλων τελικών, των μεγάλων ευρωπαϊκών τελικών. Το 2009 η Μπαρτσελόνα 27 Μαΐου επικράτησε τη Manchester United με 2-0 στη Ρώμη και κατέκτησε το Champions League. Ο Λιονέλ Μέση ήταν ο MVP του τελικού. 6 χρόνια αργότερα η Σεβίλη κερδίζει την Ντνιέπρ με 3-2 στη Βαρσοβία και κατακτά το Europa League για τέταρτη φορά στην ιστορία της, γίνοντας έτσι η πολυνίκης του θεσμού. Και 3 χρόνια μετά, 27 Μαΐου του 2018, η Real σηκώνει την 10η Ευρωλίγκα, τη 10η κούπα της Ευρωλίγκας στην ιστορία της, στο τελικό που έγινε στο Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Φενέρμπαξέ με 85-80. Κορυφαίος παίχτης ο τότε 19χρονος, μετέπειτα κορυφαίος σε στάρ, όπως ισχύει και σήμερα, Λούκα Ντόντσιτς, ο MVP του τελικού.

Τα χρόνια μας πολλά για σήμερα που έχει γενέθλια, τα 93 γενέθλιά της, η βασίλισσα της νύχτας, η θρυλική βασίλισσα της νύχτας του ελληνικού κινηματογράφου και θέατρου, Γωγό Σαμπουτζάκη.

Δύο ακόμα γεννήσεις σαν σήμερα, το 1922 ο Κρίστοφερ Λί, ο εμβληματικός Βρετανός ηθοποιός, γνωστός ως Δράκουλας στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και κόμις Ντούκου για όσους παρακολουθούσαν και ήταν φανατικοί του Star Wars, και ένα χρόνο αργότερα, το 1923, ο επίσης γνωστός πανίσχυρος άντρας στην παγκόσμια πολιτική, Χένρι Κίσιγκερ, αμφιλεγόμενος βέβαια, Αμερικανός διπλωμάτης και πολιτικός.

Σαν σήμερα επίσης το 1963, πριν από 63 χρόνια ακριβώς, έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης 5 μέρες μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς.

από την ελπίδα για την δημοκρατία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι από χθες γεγονός. Το ακρονίμιο ΕΛΑΣ επιλέχθηκε προφανώς για να προκαλέσει άμεσους συνειρμούς με την εθνική αντίσταση, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει τα παραδοσιακά αντανακλαστικά του προοδευτικού και αριστερού ακροατηρίου. Είχαμε και την σκηνοθετημένη παράδοση του ονόματος από ένα μικρό κορίτσι στον Αλέξη Τσίπρα στο τέλος της ομιλίας στο Θησείο, που χρησιμοποιήθηκε ως συμβολισμός για το μέλλον και τη νέα γενιά.

παρά την θεατρικότητα της ανακοίνωσης, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιους βουλευτές, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι ένα ερώτημα για τη συνέχεια, ποιους βουλευτές και στελέχη, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο, θα καταφέρει να προσελκύσει τις επόμενες μέρες το νέο κόμμα.

Οι αντιδράσεις λίγο πολύ αναμενόμενες από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ταυτίσει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την περίοδο της κρίσης, με κυβερνητικά στελέχη να σχολιάζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει απαράλλαχτος και αμετανόητος, προσφέροντας ξανά υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Έχουμε και την τοποθέτηση που έκανε πριν από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Τώρα το Πασόκ από την πλευρά του μίλησε για παλιό υλικό, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και κάνοντας λόγο για ένα ιδιωτικό κόμμα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αυτό που διαφημίζεται ως νέο είναι τελικά πολύ παλιό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μη έχοντας άλλη επιλογή, είναι σε αναμονή και ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται το κόμμα. Χαρακτηρίζει θετική την προοπτική συμπαράταξης. Θα δούμε, ωστόσο, στο παρασκήνιο επικρατεί έντονη ανησυχία για μαζικές διαρροές ψηφοφόρων. Τώρα, στην αριστερά, από την άλλη, το κλίμα είναι βαρύ. Στελέχη της πήγαν στην εκδήλωση που έγινε στο Θησίο, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει άμεσες εσωκομματικές εξελίξεις και σενάρια για προσχωρήσεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη τις επόμενες μέρες.

Οι αλήθειες, κάποιες αλήθειες από τη χθεσινή συγκέντρωση έχουν να κάνουν καταρχάς με το ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάστηκε ως ένας νέος πολιτικός, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στα πεπραγμένα της δικής του κυβέρνησης, στα μνημόνια ή σε επιλογές που έγιναν και τον οδήγησαν στην εκλογική του κατάρρευση. Δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στο κόμμα που ίδρυσε και διοίκησε για χρόνια. Παρουσίασε 7 δεσμεύσεις σε επίπεδο τίτλων και ευχολογίων. Δεν είδαμε κανένα πρόγραμμα. Στην πορεία μπορεί αυτό να συμβεί, προς το παρόν. Λοιπόν, δεν εξήγησε με πιο συγκεκριμένο οικονομικό πλάνο θα εφαρμόσει τις εξαγγελίες, το γεγονός που έδωσε αφορμή δικαίωμα στους επικριτές του να μιλήσουν ξανά για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ανέξοδες υποσχέσεις.

όπως έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι δεν παρουσίασε κανέναν στενό συνεργάτη, κανένα κορυφαίο στέλεχος ή την ηγετική ομάδα που θα τον πλαισιώσει. Ούτε έδωσε καμία απάντηση στις άμεσες επικρίσεις των άλλων κομμάτων για το πώς χρηματοδοτείται, πώς κοστολογεί αυτή την τεράστια και ακριβή επικοινωνιακή καμπάνια επιστροφής του.

βλέποντας και λίγο την στάση του τύπου των ΜΜΕ από έντυπα Πανελλήνιας Εμβέλειας, βλέπουμε ότι τόσο η καθημερινή όσο και το πρώτο θέμα τονίζουν ότι ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ ψηλός, καθώς δεν αρκεί μια καλή συγκέντρωση, αλλά πρέπει άμεσα να δείξει ποια στελέχη και βουλευτές θα τον πλαισιώσουν για να αποκτήσει το κόμμα μια κοινοβουλευτική υπόσταση. Η εφημερίδα των συνταχτών από την άλλη πλευρά εστιάζει στο προσκλητήριο Πανστρατιάς και στην ανάγκη που εξέφρασε ο κόσμος στο Θησείο για μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Και βέβαια αναμενόμενο αυτό με τις δημοσκοπήσεις, με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να έχουν πάρει φωτιά. Το περιμένουμε, θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα υποθούν πολλά στο επόμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι αν το δούμε ψύχρεμα όλο αυτό, θα καταλάβουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τα ρεπορτάζ εστιάζουν από τώρα στα ευρήματα των πρώτων δημοσκοπήσεων, όπως το χθεσινό της interview, τα οποία δείχνουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να εκτοξεύεται στη δεύτερη θέση και αυτό να προκαλεί πανικό στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αλλάζει εντελώς το χάρτη της αντιπολίτευσης. Θα έχουμε την ευκαιρία στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον δικηγόρο, εργατολόγο και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Ντεμπονέρα, που θα μας πει από τη δική του σκοπιά πώς απατώνται όλα αυτά και πώς σκοπεύει το κόμμα στην πορεία να χτιστεί έτσι ώστε να φτάσει σε ένα σημείο μέχρι να γίνουν οι εκλογές και να είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.

Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σκηνικό, σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί, δεν αλλάζει τίποτα προς το καλύτερο. Οξύνεται η κατάσταση, όσο και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να ζήσουμε διάφορα όχι ωραία πράγματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του απάντησε μέσω βίντεο ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης διέδωσε ψεύδεις ισχυρισμούς για φωτογραφικό διαγωνισμό, πολιτική εύνοια και υπέρογκα ενίκια, τα οποία το κόμμα διαψεύδει. Και τονίζει το ΠΑΣΟΚ ότι το ακίνητο εκμισθώθηκε το 2010 κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης απέκτησε ποσοστό συνιδιοκτησίας μεταγενέστερα.

0: και δεν έχουν πιάσει ακόμα για τα καλά οι ζέστες, ούτε οι καύσονες, και έχουμε και όπως και να το κάνουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροϊλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άλλε στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
13: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
14: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
13: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Να δούμε λίγο την τοπική επικαιρότητα, τι μας φέρνει. Έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σήμερα στις 5 η ώρα, μια συνεδρίαση που έχει μεικτό χαρακτήρα διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη για λήψη αποφάσεων σε συνολικά 27 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώθηκε χθες και στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Χαλκιάς η απαλλαγή από τα ενίκια για τους καταστηματάρχες της νέας αγοράς για το διάστημα που οι επιχειρήσεις τους θα παραμείνουν κλειστές λόγω των έργων που γίνονται στο χώρο μέχρι τη συνολική επαναλειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος.

έχουμε και δηλώσεις, είχαμε δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γιάννη Παπά, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων στην Δημοκρατική ότι τα Οδεκάνησα δεν έχουν ανάγκη από σερίφιδες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί, κάτι σίγουρα κάποιος έχει στο μυαλό του, άφησε τον καπνό να αιωρείται, δεν πήγε μέχρι τη φωτιά, λοιπόν, ζητώντας σοβαρότητα και δικαιοσύνη για τη Ρόδο.

Λοιπόν, είναι γνωστή η κόντρα, η διαμάχη που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ της εταιρείας ακινήτων Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου. Τώρα η ΕΤΑΔ, θυγατρική του υπερταμείου, προχώρησε σε ανακοίνωση χθες, με βάση την οποία στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό, στην περιοχή των πηγών Καλυθέας Ρόδου, ο οποίος Αιγιαλός είχε παραχωρηθεί στη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού και συμβατικού πλούτου. Αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για την παραχώρηση του Αιγιαλού στη ΔΕΡΜΑΕ. Κατόπιν ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η ΕΤΑΔ ενημερώθηκε για διαπιστώσεις που αφορούσαν τη χρήση του συγκεκριμένου αιγιαλού κατά τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα για ζητήματα που συνδέονται με την πλήρη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες κατά παράβαση των προβλεπόμενων όρων, όπως αναφέρει πάντα η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και παράλληλα η Εισαγγελία από τον Δικό Ρόδο, στην οποία είχε γνωστοποιηθεί η υπόθεση, ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες συμμόρφωσης και αποκατάστασης της νομιμότητας.

εκτίμηση λοιπόν η ΕΤΑΔ προχώρησε το προηγούμενο διάστημα και στην καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης και κάλεσε το Δήμο Ρόδου και τη Δημοτική Επιχείρηση Δερμαΐ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο.

και η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή του χώρου, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία χωρίς τη σύμπραξη του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης και παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν να συνδράμουν.

όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, το σίγουρο είναι ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη δυνατή σχεδόν σε όλες τις παραλίες της Ρόδου, αλλά από την άλλη βλέπουμε και τον κόσμο να, ναι με να δυσαρεστείτε, να παραπονιέται, να βρίσκει τρόπους όμως για να μπορεί να πηγαίνει στην παραλία και να κάνει τον μπάνιο του. Λοιπόν, να δούμε κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον σύμφωνα με μελέτη του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία τι μας λέει, ότι αν συνυπολογιστούν ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις σε κάποια νησιά, αναφέρει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τα Κουφονίσια, αντιστοιχούν περισσότερες από 4 κλίνες σε κάθε μόνιμο κάτοικο. Αν συνυπολογιστούν μάλιστα και τα εξοχικά σπίτια, τότε υπάρχουν νησιά στα οποία αντιστοιχούν 6, 7, ακόμα και 8 κλίνες ανά μόνιμο κάτοικο. Όλα αυτά σε ένα περιορισμένο γεωγραφικά χώρο, με περιορισμένους φυσικούς πόρους και υποδομές. Η έκθεση με όλα τα στοιχεία αναλυτικά αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα σε εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στην Πλάκα. Είναι η τρίτη έκθεση του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική πυκνότητα σε 6 νησιά, μεταξύ των οποίων και στη Ρόδο, ξεπερνάει τις 200 κλίνες η τουριστική πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στην Σαντορίνη έχουμε 863 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στη Μύκονο 611, στη Σκιάθο 381, στο Κουφονήσι 278, στους Παξούς 245, στην Κο 232, στον Μπόρο 217 κλίνες. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ότι στη Ρόδο, σε απόλυτο αριθμό, η Ρόδος έχει τις περισσότερες κλίνες από όλα τα νησιά, με βάση αυτό, 182.629 κλίνες αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένες στο νησί της Ρόδου. Το ότι έχει 100 κλίνες ανακάτοικο, αυτό νομίζω διαφέρει αρκετά, είναι σε μια πολύ καλύτερη μοίρα, να το πω έτσι, και με βάση σαφώς και την γεωγραφική της έκταση.

Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει έντονη κυκλοφορία. Έχουμε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση στα Μαριτσά. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς που κινούνται προς το σημείο ότι έχουμε τους φωτεινούς σηματοδότες που δεν λειτουργούν, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα στη διασταύρωση των Μαριτσών. Είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών που γίνονται για αντικατάσταση παλαιότερων, οπότε η τροχιά είναι εκεί και συνιστά μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αυτή την ώρα, μέσω τηλεδιάσκεψη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με βασικό θέμα συζήτηση την πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος που έχει κατατεθεί από ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκό, Πανετολικό και ΑΕΛ Νόβιμπετ. Η εισήγηση προβλέπει την αύξηση των ομάδων σε 16 και παράλληλα να μην υπάρξει υποβιβασμός τόσο για την ομάδα των Σερών όσο και για αυτή της Λάρισσας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα ο Ιάκουμπ Νέστρουπ, ο οποίος θα συνοδεύεται από το δικό του προπονητικό team για 8 με 10 προσθήκες στο ρόστερ. Θα κινηθεί το τριφύλι, δίνοντας προτεραιότητα σε δερματοφύλακα, χαφ και στόπερ. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχο για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει η ΑΕΚ. Προσπάθεια επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, όπως και για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στο ραντάρ της Rangers παραμένει ο Πενράις. Σε φάση σχεδιασμού της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει και ο 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυσή του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη και Οσδόβ, δεθωμένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Στην απόκτηση χαφ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών, με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι κίτρινοι. Πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Παπαστράτιο τη Βουλιαγμένη. Πρώτο σπριντ στις 7.30, μετάδοση από Mega News. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες για τις θέσεις 3 και 4 του πρωταθλήματος των ανδρών. Παίζουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Κάσπερ Σμάιχελ. Ο 39χρονος θεματοφύλακας κρέμασε τα γάντια του έπειτα από 937 εμφανίσεις, εκ των οποίων 120 ήταν με την Εθνική Δανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Top FM, παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στη κονσόλα του ήχου. Είμαστε περίπου 12 λεπτά μετά τη μία. Πριν από λίγο στο διάλειμμα είχαμε μια συνομιλία με μια κυρία, μια γυναίκα που δέχτηκε τη βοήθεια ενός οδηγού ταξί πριν από λίγες μέρες σε ένα περιστατικό που δυστυχώς δεν το ζούμε συχνά, μακάρι να το ζούμε συχνότερα αυτό το οποίο συνέβη. Πάμε όμως να μην σας τα λέω εγώ, να ακούσουμε την συζήτηση με την κυρία Γογό Καρυτογιάννη.
1: Η αλήθεια είναι, ενώ άξιζε να είναι πολύ ψηλά στις ειδήσεις των ιστοσελίδων και γενικώς των ΜΜΕ, δυστυχώς τέτοια γεγονότα χάνονται μέσα σε άλλες καταστάσεις, προβάλλονται πολύ περισσότερο ενώ δεν το αξίζουν. Λοιπόν, σε μια εποχή που η καθημερινότητα τρέχει με εξοντοτικούς ρυθμούς, που ο καθένας μοιάζει να είναι κλεισμένο στο δικό του εγώ, έρχονται κάποιες στιγμές που σου θυμίζουν ότι κάτω από αυτή την σκληρή επιφάνεια της πραγματικότητας, η κοινωνία κρύβει ακόμα αντανακλαστικά βαθιά συνσυναίσθηση. Μια τέτοια ιστορία εκδηλήθηκε πριν από λίγες μέρες στους δρόμους της Ρόδου με πρωταγωνιστή ένα νεαρό οδηγό ταξί. Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι και μια τυπική κούρσα της καθημερινότητας. Όμως, για να μην την περιγράψουμε εμείς, για να μην πούμε εμείς αυτό το οποίο έγινε, αλλά ο άνθρωπος, η γυναίκα που το έζησε, η κυρία Γογό Καρυτογιάννη, που έγινε αποδέχτης της ευγένειας και της μεγαλοψυχίας του νεαρού οδηγού, μια συμπεριφοράς στον συνάνθρωπο που είναι και μια απάντηση στον κινησμό των ημερών μας. Λοιπόν, κύριε Καρυτογιάννη, καλό μεσημέρι από το Top FM και από το Ρόδος είναι και γυρίζει.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι ακριβώς έγινε, πώς ζήσατε αυτό το περιστατικό?
2: Ναι, θα σας πω. Κάλεσα ταξί από το σπίτι μου για να μπορέσω να συνεννοηθώ, βέβαια, πρωτού με το ταξιτζί, για να μπορέσω να πάω στο φαρμακείο που χρειαζόμουν να πάρω κάποια φαρμακά που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε λοιπόν συνεννοηθήκαμε, θα περίμενε λίγα λεπτά να με επιστρέψει στο σπίτι. Ναι. Κατά τη διάρκεια όμως της διαδρομής, μιλούσα στο τηλέφωνο με τον γιατρό μου. Οπότε ο νεαρός μάλλον κατάλαβε, αντιλήθηκε ότι έχω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρέμεινε πολύ διακριτικός. Δηλαδή, ευγενέστατο το παιδί, θέλω να πω, και χωρίς να σχολιάζει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε φτάνουμε στον προορισμό, παίρνουμε το πακέτο και επιστρέφοντας πια στο σπίτι, πριτάχνουμε μάλλον. Το ρώτησα έτσι λίγο πώς πάει η δουλειά, πώς είναι η σεζόν, έτσι για να σπάσει λίγο ο πάγος. Ήταν πολύ συμπαθητικό το παιδί. Οπότε κάποια στιγμή, με το που φτάνουμε έξω από το σπίτι, μου λέει: δεν θέλω χρήματα. Και εκεί έπαθα ένα μικρό σοκ. Δεν το περίμενα, γιατί δεν με ήξερε και δεν τον ήξερα.
1: Ναι,
2: του λέω: γιατί, ας πούμε, γιατί είδαμε να μην πάρει τα χρήματα. Με ρώτησε αν το πρόβλημα υγείας που άκουσε στο τηλέφωνο ήταν δικό μου. Κούνησε το κεφάλι λίγο έτσι καταφατικά και μου λέει: δεν θα πάρω τα χρήματα. Του λέω: ποιος είναι ο λόγος που δεν θα τα πάρει τα χρήματα? Και μου λέει: γιατί έτσι νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω. Βασικά συγκινούμε πάλι που λέω αυτή την ιστορία. Αλήθεια είναι, γιατί είναι, ναι, ναι, γιατί είναι και νεαρός πολύ. Δηλαδή δεν πάταγε τα 30 το παιδί.
1: Και
2: στις μέρες μας βλέπεις μόνο τοξικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε στις νέες γενιές, σε αυτές τις ηλικίες, σπανίζει η ενσυναίσθηση, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, μόνο η σκέψη που έκανε, αλήθεια με συγκίνησε πάρα πολύ, ειδικά από νεαρό παιδί, γιατί βλέπετε ότι στις μέρες μας η τοξικότητα, ειδικά στα social media, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
2: Οπότε γι' αυτό λοιπόν και εγώ με τον τρόπο μου θεώρησα ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να το διαφημίσω έτσι προς τα έξω, να ήθελα να τον ευχαριστήσω. Και απλά να το διαφημίσω, γιατί. Δεν είναι τόσο η διαφήμιση, αλλά όσο η χειρονομία του παιδιού, που δεν γίνεται αυτή τη σήμερα.
1: Πολύ καλά κάνατε και πρέπει αυτές οι συμπεριφορές, αυτή η στάση αυτών των ανθρώπων να προβάλλεται πολύ περισσότερο, το συζητάω, από άλλες καταστάσεις που δεν μας.
2: Εννοείται.
1: Που δεν μας τιμούν καθόλου.
2: Εννοείται. Ανθρώπους. Είναι ένα μήνυμα αυτό προς τα έξω. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Να υπάρχει αισιοδοξία, ελπίδα, να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι και να μην είμαστε μέσα στην αρνητικότητα.
1: Και μιλάμε για νεαρό οδηγό ταξί.
2: Βέβαια.
1: Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως όλοι, πως πολλές φορές αμαυρώνεται η φήμη του κλάδου.
2: Ισχύει και έχω ακούσει
1: διάφορα
2: και
1: περιστατικά. Ναι, δεν,
2: ακριβώς, ακριβώς. Έχω ακούσει διάφορα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα βάζουμε όλα, να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, από το στόμα μου το πήρατε. Δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζουμε όλα, γιατί όπως υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν κακοί γιατροί, κακοί επαγγελματίες σε όλους τους χώρους, υπάρχει άλλη πλευρά. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι παντού που όταν βρουν ευκαιρία, όταν καταλάβουν ότι μπορούν να φανούν χρήσιμοι στον συνάνθρωπο, το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Και... χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό και πραγματικά. Θέλω να πω να χαίρονται το παιδάκι τους αυτοί οι γονείς. Αλήθεια.
1: Κύριε Καρατόγιαννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που...
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Να μοιραστείτε μαζί μας την...
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και να χαμογελάτε.
1: Μακάρι, μακάρι να πω εγώ και εσείς το ίδιο, να είστε πάντα καλά και μακάρι αυτές οι ιστορίες να μην αποτελούν εξαίρεση, να είναι έτσι ο κανόνας στην καθημερινότητά μας. Το έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: εσείς
2: πολύ.
1: Και εσείς, καλή
2: συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και
2: εσείς. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Επίσης, επίσης.
0: Αυτό σημαίνει όταν η ανθρωπιά γίνεται πράξη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι έχουμε, είχαμε στη Ρόδο την πρέσβη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, η οποία κατά την παραμονή της στο νησί πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις και στην περιφέρεια και στο Δήμο Ρόδου, συνοδευόμενη από τον επίτιμο πρόξενο τον κύριο Μούγκρο, και συζήτησε για διάφορα θέματα κυρίως γύρω από τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Υπάρχει ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Ρόδου που μέσα από την οποία δίνονται εξηγήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι κατά την διεξαγωγή τηλεματικών δικών. Οι δικηγόροι της Ρόδου, οι οποίοι γνωστό έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμες της 29ης Μαΐου, μιλάμε για την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά και της 26ης Ιουνίου, της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Λοιπόν, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η αποχή των δικηγορικών συλλόγων, στην έδρα των οποίων διεξάγονται τηλεματικές δίκες, έχει σκοπό να εξαναγκάσει τη διοίκηση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου από τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως και προαναγγέλθηκε, και μέχρι τη λειτουργία αυτή η κατάθεση των σχετικών εγγράφων και των υπομνημάτων αλλά και των απόψεων της διοίκησης να λαμβάνουν χώρα στο διοικητικό πρωτοδικείο του απομακρυσμένου τόπου. Κάθε άλλη διαδικασία καταργεί την έννοια του μεταβατικού δικαστηρίου και της τηλεματικής διοίκησης. Παραμονή σχεδόν της αποχής, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με έγγραφό του ενημέρωσε ότι προς αποφυγή της προγραμματισμένης αποχής, κατ' εξαίρεση και προς διευκόλυνση, η προσκόμιση εγγράφων και υπομνημάτων θα λαμβάνει χώρα στον αρμόδιο υπάλληλο του Διοικητικού Πρωτοδικείου του απομακρυσμένου τόπου μέχρι τέλους του τρέχοντος δικαστικού έτους. Και όπως καταλήγει η ανακοίνωση, απαιτούμε, λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας.

επαγγελματική δίκη, για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν ή όσους το ακούν για πρώτη φορά, είναι μια δικαστική διαδικασία που διεξάγεται εξ αποστάσεως με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ήχου και εικόνας, η λεγόμενη τηλεδιάσκεψη που λέμε. Αντί οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι κατηγορούμενοι, οι μάρτυρες να βρίσκονται όλοι στο φυσικό περιβάλλον, μέσα στην αίθουσα δηλαδή του δικαστηρίου, συνδέονται ζωντανά από διάφορες τοποθεσίες.

να πούμε ότι σε κλίμα βαθιά σωδήνης, φίλοι, συγγενείς, οικογένεια της Γκόγκο Μαστροκώστα, της είπε σήμερα το τελευταίο αντίο στην κηδεία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και η ταφή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.

Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συζητιούνται σημαντικά ζητήματα. Το πιο βασικό ίσως την πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος που έχει κατατεθεί από 5 ομάδες, τον ΠΑΟΚ, τον Πανσεραϊκό, τον Πανετολικό, τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι οι δύο τελευταίες, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, είναι οι ομάδες που με βάση τον ισχύοντα κανονισμό θα υποβιβάζονται με βάση και την τελική βαθμολογία στην δεύτερη κατηγορία, στη Super League 2. Λοιπόν, όμως υπάρχει μια διάθεση, θα μου πείτε. Εκλογές έχουμε μπροστά μας. Μπορεί το αίτημα για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, από την επόμενη κιόλας σεζόν, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, πότε θα ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος, να πιάσει τόπο, που σημαίνει να μην υποβιβαστούν ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα, αν τεθεί το αίτημα προς ψήφιση, χρειάζονται τα 3/4 της πλειοψηφίας να απαντήσουν, να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος, θετικά δηλαδή, προκειμένου να εφαρμοστεί.

Έχουμε κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο πλαίσιο της, του 7ου συνεδρίου Υγειάμου, όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 40 χρόνια ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, προγράμματα που θα συνεχιστούν και την επόμενη τριετία 2027, ουσιαστικά τετραετία 2027-2030. Λοιπόν, δεν γινόταν να μην ερωτηθεί τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Γαριστιανού για τα κόμματα που ανακοίνωσαν. Λοιπόν, για την κυρία Γαριστιανού είπε ότι όλα θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Γαριστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Αν, μάλλον έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Γαριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα όπως την υγεία που συζητήσαμε σήμερα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2023 θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που άκουσα χθες σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση στο Θησίο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην μερίσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το EuroBasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Top FM 102,4.

Όλα τα είχαμε. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 2. Τι μας έχει απομείνει, μεταξύ αυτών που μας έχουν απομείνει, να έρθουμε αντιμέτωποι με καρχαρίες. Να μην συμβεί σε κανέναν, αλλά εμφανίστηκε ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων στα ρηχά νερά της Κορινθίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον αλλά σαφώς και αναστάτωση στους κατοίκους και στους λιώμενους. Το θαλάσσιο κύτος εντοπίστηκε και καταγράφηκε σε βίντεο να κολυμπά στα αβαθή της παραλίας των Κεχριών στην Κόρινθο. Πρόκειται για το ίδιο ή παρόμοιο είδος που πριν από λίγες μέρες είχε εμφανιστεί στη κοντινή παραλία των Λουτρών της ωραίας Ελένης. Το κύτος προσέγγισε την ακτή, κινούμενο με πολύ αργές κινήσεις. Τώρα πολλοί από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο έσπευσαν να πάρουν τα κινητά τους τηλέφωνα για να απαθανατήσουν τη στιγμή με τα σχετικά βίντεο. Λοιπόν, και αμέσως βέβαια δεν χρειάστηκε πάρα πολύ, καταλαβαίνετε. Όλο αυτό έγινε viral. Τώρα ειδικοί καθησυχάζουν το κοινό, επισημένοντας ότι η εμφάνιση τέτοιων ψαριών στις ελληνικές θάλασσες κατά την άνοιξη δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς ακολουθούν τα θαλάσσια ρεύματα και τα κοπάδια μικρότερων ψαριών για τροφή.

Λοιπόν, επειδή σας είπαμε την πρώτη ώρα ότι θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, δικηγόρο, εργατολόγο και στέλεχος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ένα έκτακτο γεγονός δεν του επέτρεψε να απαντήσει στις κλήσεις μας. Θα είναι όμως σε πολύ λίγο μαζί μας για να κάνουμε την κουβέντα που έχουμε προαναγγείλει.

Μέχρι να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Τιμονέρα, να πούμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός του Μαξίμου από τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αβραμόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβήτησε την πολιτική των ήρεμων νερών που ακολουθεί η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, όπως είπε, και άφησε σοβαρότατες αιχμές για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, παρουσία μάλιστα και του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και μαζικής, να το πούμε έτσι, γαλάζιας παρουσίας. Λοιπόν, αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταβολές που υπάρχουν στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Όπως είπε, επικρατεί όλο ένα και περισσότερο το δίκαιο του ισχυρού. Αφού ανέλησε τις νέες σφαίρες επιρροής που δημιουργούνται και τις κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, επικεντρώθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Δύση. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το ζήτημα της ακριβούς και αμερόληπτης πληροφόρησης είναι καθοριστικής σημασίας.

Και κάπου εκεί άρχισε η... να εξαπολύει εχμές, όταν οι πληροφορίες είπε εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομης ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Και πρόσθεσε πως το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά, όπως είπε ο κ. Καραμαλής, ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Αντί συγκροτημένης προσπάθειας όμως για ανάσχεση των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές.

Οι αναφορές αυτές του κ. Γραμαλή γίνονται σε μια χρονική στιγμή, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση έβαλε φρένο, να μην το πούμε αλλιώς, στο σκάνδαλο των υποκλοπών κοινοβουλευτικά, καθώς μπλόκαρε το αίτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Άριος Πάγος φαίνεται ότι έχει συμβάλει, έχει κάνει ό,τι μπορεί για να μην διευρυνθεί αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών. Λοιπόν, όπως σας αναγγείλαμε από την πρώτη ώρα και πριν από

0: πώς το περιμένατε, αν ήταν έτσι όπως το περιμένατε, πώς νιώσατε στο τέλος. Δώστε μας έτσι μια εικόνα.
1: Η χθεσινή συγκέντρωση αντιαφυσβήτητα ήταν ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Αυτό προκύπτει και από τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε προσδοκία, από τον Παλμό, αλλά και από τα μηνύματα τα οποία βγήκαν μέσα από την εκφώνηση της θετικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Προφανώς δεν θεροβατούμε. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Ξέρουμε ότι και έχουμε την αυτοπεποίθηση με βάση και την ιστορική μας πορεία και διαδρομή ότι κουβαλάμε στις πολιτικές αποσκευές τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε ένα όραμα και ένα μέλημα για το μέλλον και ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πράγματι μπορεί να δώσει λύση. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να εξειδικεύσουμε και τους άξονες πολιτικής, αν και αρκετοί από αυτούς έχουν εκφωνηθεί είτε κατά τις βιβλιοπαρουσιάσεις της Ιθάκης, είτε κατά την εκφώνηση της διακήρυξης και του μανιφέστου, όπως αυτό έχει προηγηθεί πριν από μερικές μέρες. Δουλειά χρειάζεται πολύ, χαμηλά το βλέμμα, ο κόσμος έχει υποστεί αρκετές απογοητεύσεις, δεν είναι μέρες πανηγυρισμών ή ενθουσιασμού, έχουμε επίγνωση της κατάστασης και χρειάζεται να σκέψουμε πάνω τα προβλήματα.
0: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, δεν είναι εύκολος ο δρόμος, δεν είναι αγώνα σπριντ, είναι μαραθώνιος, η αλήθεια είναι. Υπάρχει μια, όλο αυτό έρχεται σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το ρευστότητας στον προοδευτικό χώρο. Τώρα, γιατί η συμπαράταξη, να ρωτήσω εγώ, αποτελεί λύση και όχι ένα κομμάτι στο παζλ όλης αυτής της, όλου αυτού του κατακαιρματισμού που βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς κυρίως.
1: Εξαρτάται κυρίως από την ανάλυση την οποία κάνει κάποιος. Mm-hmm. Αν κάποιος θεωρήσει ότι η αιτία της πολιτικής κρίσης είναι η πολυδιάσπαση και το κατακαιρματισμός, mm-hmm. τότε εύκολα θα μπορούσε να πει ότι η σύνθεση είναι η λύση προκειμένου να υπάρξει αντίπαλο δέος στις δεξιές πολιτικές και στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα όμως δυστυχώς δεν είναι έτσι. Αρκετά κόμματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου, έχουν εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και φαίνεται ότι η σύνθεση ακριβώς αποτυγχάνει όχι γιατί είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα του εκφυλισμού μια μακρά πορεία, μια ιστορική διαδρομή που φαίνεται ότι απέκτησε αρκετή απόσταση από τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υποστηρίζουμε τον νέο φορέα κυρίως γιατί εκτιμούμε ότι χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση που πρέπει να παντρεύει το εθνικό και το κοινωνικό ζήτημα της χώρας. Μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση η οποία μπορεί να διαβάζει την ανάγκη οι αντιθέσεις του χθες μέσα στην αριστερά να ξεπεραστούν και να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό πεδίο συνάντησης των διαφορετικών ρευμάτων και εκφράσεων της όλης αριστεράς. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως και χρειάζεται και μια πλατιά συμπαράταξη, η οποία θα αφορά όχι μόνο τους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι διαπιστώνουν τελικά ότι οι δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν φέρνουν αποτέλεσμα και λύση στα προβλήματά τους και μάλλον επιδεινώνουν όχι μόνο την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και τη ζωή τους καθημερινά. Συνεπώς χρειάζεται να δούμε άλλα πράγματα. Χρειάζεται να μιλήσουμε για ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής με φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου, με εξασφάλιση βασικών αγαθών, ενέργεια, νερό, ρεύμα για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, με ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Χρειάζεται να μιλήσουμε για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα κινείται στη λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου. Αλλά βέβαια και μια ανθεκτική Ελλάδα, μια Ελλάδα η οποία θα αντέξει στις σύγχρονες προκλήσεις, είτε μιλάμε για τη μεταναστευτική, είτε για την κλιματική κρίση, είτε για ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Δύσκολα ζητήματα, τα οποία μάλλον η αριστερά στην ανάγνωσή της είχε μείνει αρκετά πίσω. Φιλοδοξούμε και θέλουμε και επιθυμούμε, ξέροντας βεβαίως, επαναλαμβάνω, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, να επιχειρήσουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις με το δικό μας πολιτικό σχέδιο.
0: Αυτό που κρατήσαμε. Μερικά από αυτά που κρατήσαμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι η σκληρή κριτική όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα τοποθέτησε στο ίδιο κάδρο των ευθυνών, να πω, για την η σημερινή κατάσταση, η κατάσταση στη χώρα έτσι όπως έχει. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξει συνεργασίες με τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ, είτε με την Αριστερά. Θα επιλέξει μια αυτόνομη πορεία μέχρι το τέλος.
1: Αρχικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίστηκε ως αμετανόητο.

0: Είναι αμετανόητο, δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος μας έβγαλε από τα μνημόνια και δεν είναι αμετανόητο εκείνοι οι οποίοι συνεχίζουν και διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού και ήταν εκείνοι οι οποίοι μας έβαλαν στα μνημόνια και στη χρεοκοπία του 2010. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο θέλω να πω. Mm-hmm. Εκεί πέρα, βεβαίως, το ζήτημα των συνεργασιών, επαναλαμβάνω, ένα ζήτημα προς το παρόν το αφήνουμε πίσω. Με την έννοια ότι εμείς κοιτάμε πρώτον τη συγκρότηση του φορέα, κοιτάμε τις πραγματικές επεξεργασίες, κοιτάμε και ευθυνόμαστε στο σύνολο των πολιτών. Διεκδικούμε, βεβαίως, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Αλλά, βεβαίως, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και παλεύουμε για αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής δεν περνάει μέσα από τη δεύτερη ή τρίτη θέση, όπως παλεύουν ορισμένοι αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, διακονιζόμενοι στον προοδευτικό χώρο. Παλεύει μέσα από την πρωτιά, όχι με όρους μικρομεγαλισμού, αλλά κυρίως γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο έτσι μπορεί να κινηθούμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, ο αγώνας για μας είναι μονομέτωπος απέναντι στα προβλήματα και στις δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν μπαίνουμε σε λογική διαγωνισμού με άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού. Ποιος δηλαδή έχει τις καλύτερες προτάσεις. Αυτή η σύγκριση, ναι, βεβαίως μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ο λαός θα δείξει με την ψήφο του και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. Άρα, αυτά είναι ερωτήματα για το μέλλον. Προς το παρόν, όμως, κοιτάμε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Είμαστε σε ένα νέο κομματικό φορέα και κοιτάμε πώς θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Ως δικηγόρος, εργατολόγος, ως ένα πρόσωπο με πολύ έντονη κοινωνική και πολιτική δράση που είστε, πώς αξιολογείτε τώρα η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας? Η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο? Υπάρχει, θα μου πείτε, ακόμα δεν ξέρω με το πρόγραμμα του κόμματος πώς δρομολογείται, γιατί χθες ουσιαστικά ακούσαμε σε τίτλους τις βασικές επιδιώξεις, έτσι δεν είναι? Αλλά λέω για την αγορά εργασίας, επειδή ασχολείστε χρόνια.
0: Θα σας πω αυτά τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει. Ναι. Έχουμε μιλήσει mm-hmm. για μείωση του φόρουμ των υπηρεσιών. Δηλαδή, ο μισθωτή εργασία θα πρέπει να πληρώνει λιγότερο. Και επειδή ακριβώς θα τεθεί το αμέσως επόμενο ερώτημα του πού θα βρεθούν τα χρήματα προκειμένου να καλυφθεί το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα,
1: σωστά,
0: έχουμε μιλήσει για αύξηση του φόρου των μερισμάτων και για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Πρέπει να πάψουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικρομεσαίοι. Συνήθως είναι τα συνήθη υποζύγια τα οποία φέρνουν τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη. Από εκεί και πέρα, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για καινοτόμες προτάσεις πολιτικής. Έχουμε μιλήσει για 35ωρο, έχουμε μιλήσει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, mm-hmm. για αποκατάσταση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, για καταπολέμηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, για στελέχωση της επιθεώρησης της εργασίας. Κοιτάξτε, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Ούτε θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι εκτός ευρωπαϊκού, θα έλεγα, και εκτιμένη. Μπορούμε να επαναφέρουμε τη χώρα σε μια κανονικότητα. Και αυτό βεβαίως ξεκινά από την αγορά εργασίας, καθότι το ζήτημα της εργασίας για εμάς αποτελεί ένα ταυτωτικό θέμα και πρώτη μας προτεραιότητα. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, ξέρουμε τι χρειάζεται και βεβαίως θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Ναι. Πολλά τα θέματα, βέβαια, δεν είναι ένα και δύο, ότι μπορούμε να τα εξαντλήσουμε σε ένα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε. Είναι και το ασφαλιστικό, είναι οι συντάξεις, είναι θέματα που ανησυχούν σοβαρά τους πολίτες, ειδικά και με τις δημογραφικές πίεσεις που έχουμε, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι...
0: Σωστά το θέλετε. Το ασφαλιστικό έχει να κάνει με τρία ζητήματα. Ναι. Πρώτον, έχει να κάνει με την οικονομία. Αν έχει mm-hmm. μια ισχυρή οικονομία, mm-hmm. μπορεί και χρηματοδοτήσει συνταξιδικές και προνοιακές παροχές. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Αν έχεις καλούς μισθούς, έχεις ασφαλιστικές εισφορές για τους συνταξιούχους και μπορείς και δίνεις και πλέον χρήματα και αυξάνεις τις συντάξεις. Και έχει να κάνει βεβαίως και με την αναστροφή του δημογραφικού προβλήματος, mm-hmm. προκειμένου να αντισταθεί ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχους και να μπορείς πράγματι να έχεις μια διαφορετική κλίμακα, να έχεις κίνητρα τα νέα παιδιά να παραμένουν στη χώρα και όχι να φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά βεβαίως να έχουμε κίνητρο να παραμένουν εδώ με αξιοπρεπείς μισθούς. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, εκεί στην περιοχή σας να έρχεται ένας νεοδιώτης εκπαιδευτικός με 800 ευρώ και με τα ενίκια τα οποία τρώνε τουλάχιστον το μισό μισθό, να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες για αξιοπρεπείς αμοιβές σε δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές κ.ο.κ. Αυτά όμως θα τα δούμε πολύ πιο εξειδικευμένα, ναι, μετρημένα, εφαρμόσιμα, mm-hmm. κοστολογημένα. Mm-hmm. Αμέσως από το διάστημα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι ανάλογη εξειδίκευση θα υπάρχει και στο πρόγραμμά σας σχέση και με την νησιωτικότητα, να το πω έτσι γενικώς. Είμαστε και στις αρχές τώρα της τουριστικής περίοδου. Φαίνεται από τώρα ότι η ακρίβεια, η πολλά θέματα, το κόστος ζωής τέλος πάντων αρχίζει και επηρεάζει σημαντικά τον κόσμο, και με τις πολλές χρόνιες βέβαια δυναμίες που υπάρχουν και σε θέματα υγείας, μιλάω στα νησιά και τα νοσοκομεία υποφέρουν από υποστελέχους πολλά. Ναι.
0: Η κυβέρνηση εμφανίζει μάλλον ως μονόδρομο τις πολιτικές αυτές. Mm-hmm. Πραγματικά ένας άλλος δρόμος. Ένας άλλος δρόμος ο οποίος εμφανίζεται και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής και με το μεταφορικό ισοδύναμο όσον αφορά την ισιωτικότητα και με την προσπάθεια να καλύψουμε τις υποβολές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών μπορούμε με ένα μέλημα ιδιαίτερο για αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι όλα από παρθενογένεση. Έχουν όλοι τις ιστορικές διαδρομές, τις ήττες και τις νίκες σε πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε αφήσει ένα πολιτικό στίγμα το οποίο έχει και ένα πρόσημο πολιτικό. Εκεί πάνω θα πατήσουμε σε νέες προκλήσεις όμως και σε ένα νέο περιβάλλον και γεωπολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό. Mm-hmm. Και τα προβλήματα πράγματι λόγω των πολιτικών αυτών έχουν οξυνθεί και χρειάζονται νέες απαντήσεις.
1: Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω το σχόλιο σας για την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι σήμερα στη διάρκεια του συνεδρίου για το υγεία μου, ότι η χθεσινή συζήτηση μου φάνηκε περισσότερο σαν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον.
0: Είναι πρόδειλο ότι ο κ. Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς δεν έχει να πει τίποτα για το μέλλον, εμφανίζει σκιάχτρα και σκελετούς από το παρελθόν. Τις εκλογές όμως τις κερδίζει ένα θετικό αφήγημα πάντα και όχι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για το χθες. Οι λογαριασμοί δικοί μας με το χθες έκλεισαν και με το βιβλίο Τσιτάκης και με όλα όσα έχουν καταγραφεί ιστορικά. Mm-hmm. Ο χρόνος, αν θέλετε, και ο κόσμος τα έχει αποδώσει αυτά. Θυμίζω ότι μετά το τέλος της κυβερνητικής περίοδου του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πήραν δύο λευκά χρόνια 32%. Το πρόβλημα ενδεχομένως προέκυψε στην αντιπολίτευση μετά και όχι τόσο στη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα λοιπόν, άλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτοί οι οποίοι με τις πολιτικές τους μας έφεραν στα μνημόνια και στη χωροκοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κληροδότησε. Μάλλον, συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ κληροδοτήθηκε μια χρεοκοπία και εκλήθη να τη διαχειριστεί. Και αν σήμερα μιλάμε με όρους στοιχειώδους, θα πω εγώ κανονικότητα, αυτό το οφείλουμε στην κυβέρνηση περίοδο 15-19.
1: Είπε και κάτι άλλο ο κ. Μητσοτάκης, εντάξει, μια ατάκα συμπλήρωση, για την σχολίασε και το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Φαντάζομαι, λέει, το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το άφησε για τον κύριο Πολάκη στο σχολείο.
0: Να το θυμίσουμε και εμείς λοιπόν από πλευράς μας ότι είναι επικεφαλής μιας παράταξης η οποία όχι μόνο δεν σέβεται την εποπτεία της εθνικής αντίστασης, θυμίζω ότι δεν την ψήφισε και αποχώρησε από τη Βουλή επί Αβέρα το 1982, όταν το ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου τότε με νόμο αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Άρα για λίγο ενδεχομένως και να βγαίνουν τα ακροδεξιά αναγκλαστικά του είτε οι εθνικιστικές κορώνες από έναν δίτρε μετριοπαθή πρωθυπουργό και όλοι τελικά αποκαλύπτονται.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ και να μην σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε πριν στο ότι σκοπός, στόχος και μέσα στο πρόγραμμά σας προφανώς θα αποτυπωθεί το να φορολογήσετε το μεγάλο πλούτο. Σωστά το άκουσα.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει για μια πατριωτική εισφορά. Έχει γραφτεί και έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και της Ευρώπης και του πλανήτη. Γιατί ακριβώς, γιατί το λέμε αυτό, το βγάζουμε από το κεφάλι μας. Υπόθηκε χθες ότι περίπου 12 άνθρωποι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως κατέχουν το μισό πλούτο σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Όσο δηλαδή όσο πλούτο παράγουν περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Σε αντίστοιχη αναλογία, οι ανισότητες είναι και στη χώρα μας. Αρκεί να σας πω ότι οι 20 μάλλον πρώτες εισηγμένες εταιρείες χρηματιστήριου είχαν κέρδη την τελευταία χρονιά κατά 12 δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες εξ αυτών 5,5 δις, οι εταιρείες ενέργειας άλλα τόσα και το καθεξής. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος που παράγεται στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι διανέμεται κατά κοινωνικά άδικο τρόπο και πηγαίνει συνήθως σε τσέπες λίγων τεκλετών πολιτών, θα έλεγα, του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, είστε σαφέστατος. Απλά έρχεται η τοποθέτησή σας σε μια χρονική συγκυρία πριν από λίγες μέρες κάποιες δηλώσεις από κάποια δημοσιεύματα που έφεραν τον κύριο Γιούγκερ να αναφέρει ότι σε συζήτηση που είχε με τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός ότι δεν ήθελε, του είχε προτείνει να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο τέλος πάντων στην Ελλάδα, αλλά αρνήθηκε ο κ. Τσίπρας τότε.
0: Θα μπορούσα εύκολα να σας απαντήσω, δεν θα το κάνω όμως, ότι ναι, η ναι. φορολόγηση των παραγόμενων κερδών των εφοπλιστών δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το θεωρήσει κανείς, έχει κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα εδώ και δεκαετίες. Άρα χρειάζεται να αλλάξει το 107 άρθρο του Συντάγματος και δεν μπορεί να γίνει επειδή το έπεσε ένα ντοκιμαντέρ ο κ. Γιούνκερ. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η εισφορά από τους εφοπλιστές υπήρξε με φορολόγηση δια νόμου το 2019. Νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το τρίτο, επειδή ακριβώς υπόθηκε από τον κύριο Γιούνκερ ότι ζητήθηκε να υπάρξει φορολόγηση των εφοπλιστών για να μην κοπούν οι συντάξεις, φαντάζομαι θυμούνται όλοι ότι την περίοδο 10-14 που ήταν μια άλλη κυβέρνηση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι συντάξεις κόπηκαν σε τεράστια ποσοστά, πολύ δε περισσότερο από τις περικοπές οι οποίες έγιναν την προηγούμενη περίοδο. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατήργησαν τη 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέφερε το 2019, το πρώτο το οποίο έφταξε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης ήταν να την κόψει το 2020 με τον νόμο Βρούτση. Άρα η ιστορία πράγματι έχει γράψει, καλή η προπαγάνδα, αλλά δεν ξεχνάμε και τόσο εύκολα.
1: Μάλιστα. Βλέπετε εκλογές πριν από την ώρα, θα πω, δηλαδή πριν από την συμπλήρωση της τετραετίας της κυβέρνησης.
0: Προσωπική μου εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία, ακριβώς γιατί έχει τελειώσει ο ίδιος ως πρόσωπο από πρωθυπουργός. Και ακριβώς επειδή φάνηκε στο συνέδριο το πρόσωπο, δεν έχει τίποτα να πει για την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να μείνει κάποιο διάστημα επικεφαλής, προκειμένου να γίνουν εσωτερικές διευθετήσεις, κυρίως τις επόμενες μέρες στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν έχει να μας πει κάτι άλλο και ο κ. Μητσοτάκης. Όταν να δούμε, το είδαμε 7 χρόνια πια.
1: Ναι. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Σαφώς θα μας δοθούν ευκαιρίες, ελπίζω, εύχομαι, και στο μέλλον, και αφορμές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά ξανά, και μακάρι κάποια στιγμή να σας έχουμε και εδώ στο νησί να τα πούμε και από κοντά.
0: Θα χαρώ πολύ.
1: Στο σταθμό. Κύριε Δημονέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη να ευχηθώ και να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν. Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος πλέον της, όπως υπήρξε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει από πολλά δύσκολα μονοπάτια και περιόδους μεγάλης αναταραχής στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες γενικώς για τα νέα κόμματα, όχι μόνο για αυτό του κύριου Τσίπρα. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για σήμερα. Ξεπεράσαμε το χρόνο προκειμένου να έχουμε τη συζήτηση αυτή. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να φροντίσετε να περνάτε καλά σε ό,τι κάνετε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
5: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Το FM 102,4. Όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζεις την πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 στα 32 ετών.

Νωρίτερα είχαμε και την διαδικασία ψηφοφορίας για την αναδιάρθρωση στην Super League, που η οποία τελικά δεν πέρασε. Οπότε με το υπάρχον φορμάτ θα συνεχίσει να διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλειωσε τα αστέρια χαθήκα. Είχε κατατεθεί έτοιμα από 5 πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό. Να μην υποβαστεί κανείς από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να κατεργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Σε αυτή την ψηφοφορία λοιπόν ψήφισαν υπέρ οι 5 ομάδες που κατέθεσαν αυτό το αίτημα, και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, και Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, ενώ απέναντι σε αυτή την πρόταση ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3/4 των ψήφων για να πέρασει αυτή η πρόταση. Οπότε το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με το υπάρχον φορμάτ. Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άλλαξε. Καλησπέρα, να δώσουμε και στα κουρασμένα παλικάρια, λέει. Α, όχι, εμείς είμαστε στα κουρασμένα παλικάρια. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Γιώργο το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, λέει ο Μαστρό Νικόλας, στην πλατεία Βάδης. Κάθε φορά το ίδιο μήνυμα έχουμε. Είναι, νομίζω, αποθηκευμένο και το στέλνει. Να μου

Παράλληλα, Super League και επίσημα καλώς όρισε την γραφή τους ως μέλη του συνδεσμού κατά τη διάρκεια του σημερινού ΔΣ, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

0: Πάλι βίντεο μου ζητήσαν. Άλλο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και
0: φάτσα. Κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και τηλεοπτική φάτσα.
0: Πάμε στον άνθρωπο. Τι είμαι.
1: Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, καλησπέρα. Τι κάνεις.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και στο ονομόσταυλο, καλησπέρα στο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ξεχνάω το όνομά του.
0: Θανάσης.
2: Έλα, Θανάσης.
1: Πού είσαι, Θανάση!
2: Ναι. Δύο θεματάκια θέλω να μπορεί να αφήνω.
0: Για ρίχτα.
2: Είμαι ο Γιώργος Σοβοτοκουκάκη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί.
0: Ναι.
2: Ένα για τον Μπίτερς, θέλω να μπασκετικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ό,τι γίνεται και μπορούν να μάθω, το παίξι πρέπει να το κρατήσουμε. Νομίζω.
0: Το έχω πει και εγώ πολλές φορές.
2: Ναι, το ξέρω, Μπάμπη, το ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή και ένα ποδοσφαιρικό να πούμε με το θέμα που δημιουργήθηκε να πούμε με το Μαρινάκη και με τον υπουργό. Ποιος υπουργός είναι αυτός? Ο Μαρινάκης να πούμε τη φρουρά του την πληρώνει, ο υπουργός την πληρώνει αυτός ή εμείς?
0: Από ό,τι λέγανε ήταν καμίτες, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Α, ήτανε καμίτες, ναι, πάλι αυτοί.
0: Έτσι λένε τώρα, τι να,
2: δεν
0: τους πήρα και την ταυτότητα.
2: Όχι βέβαια, ναι, αλλά αυτούς τους καμίτες τους πληρώνει ποιος, εσύ και εγώ ή αυτός?
1: Είσαι από όλο το περιστατικό αυτό γιατί να σχολιάσετε.
2: Όρισε.
1: Από όλο το περιστατικό λέω αυτό γιατί να σχολιάσετε.
2: Όχι, ξέρεις, θέλω να σχολιάσω. Άμα υπάρχει δύναμη σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα και την κυβέρνηση, ας βάλει 10 λεπτά το Μαρινάκι φυλακή.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για... τι έχουμε?
1: Τραγουδάκι, πάμε.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με το διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρια Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar.
9: Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
12: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο αν η ασφάλεια του Δημητριάδη την πληρώνουμε εμείς, που καλώς είναι ένα ερώτημα κι αυτό, και αν η ασφάλεια του Μαρινάκη την πληρώνει ο ίδιος. Και οι μεν που υποστηρίζουν τον Δημητριάδη λένε για τον Μαρινάκη, αυτοί που υποστηρίζουν τον Μαρινάκη λένε τα άλλα. Έτσι όμως, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Μια ζωή έτσι θα είμαστε.
14: Μια ζωή πρέπει να παίρνουμε το μέρος. Είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου, της μίας άποψης ή της άλλης. Γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέρος, δεν καταλαβαίνω.
13: Ακριβώς, και εγώ αυτό θέλω να πω. Έτσι, εγώ είμαι ΑΕΚ. Γιατί πρέπει το οτιδήποτε κάνει ο Λιόπουλος να είναι σωστό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έκανε κάποιο λάθος. Έκανε, θα τον κριτικάρω, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, μπορεί να έχω εγώ άδικο. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει, ο πρόεδρος είναι δικός μας, η ομάδα είναι δική μας. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα, όχι η ομάδα σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια ομάδα. Και ακολουθούμε και τους προέδρους, γιατί. Δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος της Μαρσέη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Και δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε παιδί. Εκεί δηλαδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του. Μόνο εμείς οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε το και θέλουμε το καλό των ομάδων μας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερά απογοητευμένος με το σκεπτικό μας. Ολονών, έτσι, και το δικό μου και το δικό σου και των ολονών. Ολονών το σκεπτικό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αντί να μας ενοχλείτε ότι σε μια διεθνή διοργάνωση γίναμε ρεζίλοι, έτσι, γιατί πέσανε ξύλο ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έτσι, με το δεξί χέρι το πρώην του Πρωθυπουργού. Αυτό και μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, ποιος τους πληρώνει τους ασφαλίτες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω.
14: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
13: Γεια
14: χαρά. Παρακαλώ.
15: Γεια σου Μπάμπη, εγώ είμαι.
14: Γεια χαρά.
16: Καλησπέρα.
15: Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης, μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι εάν δεν γινόταν οι κατάλληλες κινήσεις από το πάγκο, λίγες ομάδες θα μπορούσαν να γυρίσουν από αυτό, από την αρχική τέλος πάντων εκτόξευση της Ρεάλ. Θεωρώ δηλαδή ότι έπαιξε κωμικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και προφανώς το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε, θεωρώ, αυτός ο τεράστιος παίχτης, ο Φουνιέ. Έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου ο Ολυμπιακός να φτάσει να το γυρίσει στην ουσία και να προηγηθεί 82-80. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι, πιστεύω. Στο φάουλ του Καμπάτσο, στο walk-up, όπου έβαλε τις δύο βολές και έγινε μετά 84-80. Γιατί μετά έκανε πάλι φάουλ ο Φέλιξ, όχι Εζόνια, πάλι φάουλ, και στο 88-80 με τέσσερις βολές του Φουρνιέ ουσιαστικά τελείωσε. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ Μπάμπη την άποψή σου και ο Σταύρος, ότι okay, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ, δεν ξέρω.
16: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
17: Όχι, δεν νομίζω ότι μεγαλύτερη. Νομίζω παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα σπορ που λες, πρόπερσε τα μεγαλύτερη.
18: Κοίταξε.
17: Εδώ είναι κάτι που είχε ξανακάνει και πιθανότατα θα το ξανακάνει.
18: Εδώ έχουμε μαζέψει κούπες στο μπάσκετ από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Έχουν μαζέψει πολλοί κόσμος κούπες. Σε υψηλό επίπεδο έχουμε 11 κούπες από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η ιστορία του μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό.
17: Πάμε παρακάτω.
18: Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας παιδιά.
18: Γεια χαρά.
19: Εγώ θέλω να σχολιάσω, παίρνω αραιά και που έτσι, που είπατε ότι καλά αυτό βρήκατε να πείτε. Με το ποιος πληρώνει τη φρουρά του... Mm-hmm. Λοιπόν, εάν πληρώνουμε, επειδή υπόθηκε κάτι και δεν το γνωρίζω, εγώ δεν έχω καλό, αν πληρώνουμε εμείς τη φρουρά του Μαρινάκη, του Γιαννακόπουλου κτλ., να μας το πείτε ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρω κάτι.
17: Όχι, όχι, για τον κύριο Δημητράδη.
18: Για τον κύριο Δημητράδη, για τις φορές
19: ναι,
18: των ιδιωτών.
19: Όχι, επειδή είπε ο προηγούμενος, ξέρουμε αν πληρώνουμε το Μαρινάκη, αν πληρώνουμε. Εγώ ξέρω ότι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε για τον Δημητράδη. Έχει καμία θεσμική θέση?
18: Καμία.
19: Καμία.
18: Είχε παλιότερα. Πόσο... είχε παλιότερα.
19: Παλιότερα, ας είχε σκοτώσει. Τώρα,
18: όχι, γιατί δεν, τώρα, εμείς. Τώρα δεν έχει.
19: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε?
18: Αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε.
19: Μα έτσι λένε όλοι, ψέματα λένε.
18: Λέω, αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε. Τελειώνει το σχόλιο εδώ. Δηλαδή, ναι, κακώς την πληρώνουμε.
19: Αυτό είναι.
18: Ναι.
19: Οπότε δεν είναι απλά καλά αυτό βρήκαμε, ναι, αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, όπως ας πούμε και σε δημοσιογράφους. Γιατί να τους πληρώνουμε? Πού ήταν και το γνώριζα.
18: Συμφωνούμε.
17: Πολλούς.
18: Κακώς...
17: όλους τους πρώην υπουργούς κτλ. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας, αντί να προφυλάσσει τους πολίτες και να βοηθάει τον απλό πολίτη, είναι σε φρουρές ή σε φύλαξη υψηλών προσώπων.
19: Συμφωνώ μαζί σου με ένα χρόνο και
18: εδώ ζήτησε φρουρά, αγαπητέ μου τώρα, εδώ, για να τα λέμε όλα. Εδώ ζήτησε φρουρά ο Σταύρος.
19: Εδώ μπάμπι μου, σκοτώθηκε η κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
17: Δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
19: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φρουρές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
18: Να είστε καλά.
19: Από το τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
17: Δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
19: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φρουρές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
18: Να είστε καλά. Το πέρασα σχολεία στο.
17: Ποιο?
18: Ότι ζήτησε φρουρά.
17: Τι να πω τώρα, δηλαδή, πόσες ανοησίες να απαντήσω. Σε πόσες μάλλον.

0: Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο για το σχόλιο που έκανε ο Μπάμπης, ότι ζήτησε ο Σταύρος ασφάλεια.
0: Ναι ρε παιδιά, να μου πεις γιατί δεν δικαιούται, εδώ δικαιούται ο φουρθιώτης ασφάλεια.
1: Όχι, εντάξει λοιπόν.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε το βασικό.
1: Πολύ κακέ τρέχε σχόλιο.
2: Μισό λεγάκι.
0: Αλλά δεν με αφήσατε, να ολοκληρώσω.
2: Δεν σε σταμάτησε κανείς. Πρώτον, για να ζητάει κάποιος ασφάλεια, ή έχει λυρωμένη τη φωλιά του, ή κάτι φοβάται. Εγώ δεν
0: σημαίνει. Προηγουμένως δεν μας έλεγες ότι σε έχουν πρίξει για τα γενέθλια και τα λοιπά και ζήτησες.
2: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εσύ γκρινιάζεις. Όχι εγώ.
0: Εγώ έχω ασφάλεια. Εγώ έχω ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες μου έχουν βάλει ασφάλεια, τη μάντα.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά. Σταύρο, είμαι ο Τάσος από τη Λαμολιτάνα.
2: Ο Τάσος?
1: Από τη Λαμολιτάνα.
0: Λαμολιτάνα.
1: Ζημαρικά. Όποιος έχει γνωρίσει...
2: Θεός. Μπράβο.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά...
0: Αγόρι μου, τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες. Τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα το χάμο, ναι.
1: Πώς γίνεται κάποιος να τολμήσει να πειράξει το Σταύρο, όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά, πού θα βρει το θάρρος.
2: Οι άλλοι πρέπει να έχουν ασφάλεια μαζί.
0: Εγώ τον πειράζω καθημερινά και δεν έχω κανένα θέμα.
1: Παιδιά, δεν σας ακούω συχνά γιατί είμαι στο γραφείο τέτοιες ώρες. Ναι. Σήμερα έτσι πηγαίνω σε ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
2: Σε χάσαμε τώρα. Και εσύ να είσαι καλά, χάρηκα που σε ακούσαμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι κανένας τυχαίος. Να, και εγώ έχω ασφάλεια, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ο Ιάκουβας έχει ασφάλεια.
2: Ασφάλεια ζωής.
0: Όχι, έχει ασφάλεια.
2: Έτσι λέει.
0: Ιάκουβας, διότι επειδή το τελευταίο διάστημα τρακάρει μόνος του, δηλαδή προχθές τρακάρε μόνος του.
2: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνος του τρακάρε. Δηλαδή πήγε και πέσε σε μια πόρτα ενός ταξιτζή.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε μικρό διαφημιστικό γιατί πέσαν πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ.
3: Η Winsport FM. Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stop FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά, τι κάνουμε.
3: Συγγνώμη, θα ονομάζαμε την εκπομπή όπως είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Απλά θα μαλώναμε ποιος είναι ποιος.
1: Ναι ρε
2: δηλαδή... Εγώ μιλάω.
3: Ναι, με εσείς
1: μιλάτε, μιλάτε ναι.
2: Με λένε Γιώργο, παρακολουθώ την εκπομπή από την έναρξη. Ενώ από τότε που ξεκίνησε ο Sport FM δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι από Πετρούπολη.
1: Ωραία.
2: Και θέλω να ρωτήσω λίγο καταρχήν, γεια σου Πάπη και Σταύρο.
1: Γεια χαρά.
2: Είμαι 47 χρονών, ασχολούμαι με τον μπάσκετ από μικρός, έπαιζα και σε μικρές εθνικές, αλλά τραυματίστηκα και σταμάτησα αργότερα και σπούδασα μετά.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Πάπη πώς είδε τον τελικό, αν και θα τα έχει πει με πολλούς και τα λοιπά. Και
1: συνοδεία νοσοκόμας, γιατρού και ένα αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο γιατί ναι.
2: Σωστό. Στο τέλος τα χρειαστήκαμε νομίζω λίγο.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, η μεγάλη ομάδα η Ρεάλ εννοείται. Τότε το παράτησε το παιχνίδι, ο προπονητής της νομίζω το διαχειρίστηκε καλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αντικειμενικά μιλώντας με φίλους μου Παναθηναϊκούς, όλους αεκτζίδες και τα λοιπά, οι απόψεις δίστανται για τη διαιτησία και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και θέλω να το πω με τη διαιτησία, ούτε στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και ποδόσφαιρο πολύ. Η διαιτησία θεωρείς ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί εγώ σαν μπασκετικός άλλα είδα μια
1: αντικειμενική
2: διαιτησία.
1: Έχει πάρει κάποιο σφύριγμα, κάποια σφυρίγματα μέσα στον τελικό, όπως έχει χάσει και κάποια σφύριγματα. Δηλαδή οι τρεις βολές που δίνει στο Γκαβιάτσο στο τέλος, που έχει απλώσει τα πόδια του σαν να χορεύει, πώς το λένε, στις στήλες του Κολόμπαρου, είναι ο ορισμός του φλόπινγκ. Αλλά, okay, σε τέτοια μάτς θα πάρεις και σφυρίγματα, θα χάσεις και σφυρίγματα, θα σου σφυρίξουν, δεν γίνεται. Ναι.
2: Έχεις δίκιο. Η άποψή μου είναι ότι είδα να παίζει στα ίσα και όπου χρειαζόταν πήγαινε και στο monitor και τα έλεγχανε. Μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι άφησε λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι στη Ρεάλ λόγω και έλλειψης ψηλών. Θεωρώ ότι λίγο προς τα εκεί το πήγε ή στις φάσεις με το Βεζένκοφ στο τέλος που πήγε να γυρίσει το μάτς, θεωρώ ότι είναι και φάουλ εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω και
1: ψάχνοντας κανείς ένα μάτς μπάσκετ, είναι δεδομένο ότι θα βρει πράγματα να πει για το ένα ή για τον άλλον. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι η γενική εικόνα, ναι.
2: Και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από εδώ και πέρα που έφυγε αυτό το άγχος. Γιατί και ο Μπαρτζόκα.
1: Αυτό το κατέγραψα κιόλας και στα βίντεο που έκανα και μετά το μάτς και για το. Και για το σταθμό αλλά και για το μπαμ και κάτω. Είπα ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από ένα άγχος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια και θα δούμε πόσο θα τον ωφελήσει αυτό στο αυτό. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, όταν κυνηγάς κάτι και είσαι συνέχεια στην τζίτα και τα τέτοια και τα εκείνα και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί και καλό πράγμα αλλά και άσχημο πράγμα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Και κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, επειδή έχω και φίλους πολλούς, θεωρώ ότι όντως είχε φοβερό ρόστερ. Η διαχείριση όμως του προπονητή, ειδικά στην ψυχολογία των παικτών, νομίζω ότι ήταν καταλυτική στο να μην προχωρήσει και θέλεις και καλή ψυχολογία, φυσικά και ένα σύστημα να υπάρχει, γιατί έβλεπα λίγο ότι ήταν, ξέρεις, την καλή του μέρα μπορεί να κέρδισε οποιοδήποτε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να υπάρχει ένα σύστημα όπως ο Μπαρτζόκας που θεωρώ ότι έχει ένα σύστημα η ομάδα και παίζει. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι, γιατί έχει διαχειριστεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο που...
3: Σε χάνουμε όμως, αν δεν
1: χάσαμε...
3: Θα θεραπήσω κάπου με τα κοινή σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά πλέον. Όχι, δυστυχώς.
1: Όχι, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν,
1: για λέγε.
0: Σήμερα έχουμε πόλο,
1: ναι,
0: και τελικό κόνφερενς.
1: Πόλο,
0: that's it.
1: Τι έχουμε πόλο?
0: Έχουμε λοιπόν στις 7:30 τελικός Α1 πόλο γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Ναι.
0: Και στο πόλο των ανδρών για τις θέσεις 5-8 τρίτος αγώνας ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 8-1-1 η σειρά. Και στις 9 πόλο ζουμπίνης Βουλιαγμένη.

0: 94,6.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά

Πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δεν εγκρίθηκε εισήγηση για αναδιάρθρωση της Τίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, Νόβιμπετ, Αστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός και ΕΠΟ, κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά, Λευκό, Ολυμπιακός. Για να περνούσε η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3 τέταρτα των ψήφων. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος θα συνοδεύεται από το δικό του προπονητικό team. Πιθανότατα γκολκίπερ, η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού. Υπεγράφει σύμβαση με ανάδοχο για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ η περίπτωση του Γεωργιανού Μεκμπαμπισβίλη παρά τα δημοσιεύματα για το αντίθετο. Το θέμα της επέκτασης συμβολέων των Γιώβιτς και Πινέδα ενδιαφέρουν την Ένωση, που θέλει να προχωρήσει σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το βασικό σχήμα. Σε φάση σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει ο 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυσή του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος των ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη και ως ΔΟΕΒ, δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ εξετάζει και την περίπτωση επιστροφής του Μαντσίνη. Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε από την EuroLeague η ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων από οπαδούς στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλαγή ώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο, που θα αρχίσει στις 5 και 4 αντί για τις 5 που είχε οριστεί αρχικά. Πολιτήριο στην ΑΕΛ Νόβιμπετ βάζει ο Αχιλλέας Δαβέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω προσωπικής δήλωσής του. Το δικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Οι μετοχές της ΠΑΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της είναι διαθέσιμα στον όποιο επίδοξο αγοραστή, αναφέρει. Πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Παπαστράτιο τη Βουλιαγμένη. Πρώτο σπριντ στις 7.30, μετάδοση από Mega News. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες για τις θέσεις 3 και 4 του πρωταθλήματος των ανδρών. Παίζουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Θέσεις στα σενάρια σχετικά με το μέλλον του Ζέλκο Μπράντοβιτς πήρε ο Τζίτζι Ντατόμε, ο οποίος κατέκτησε υπό τις οδηγίες του Σέρβου την EuroLeague το 2017. Είναι ξεχωριστός προπονητής και άνθρωπος, χρειάζεται μια ομάδα με ασφάλεια και όραμα. Δεν θα επιστρέψει απλά για να επιστρέψει, τόνισε ο Ιταλός. Μέσα σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο στην Γκογό Μαστρο Κώστα συγγενείς και φίλοι. Ράγισαν καρδιές στον επικίδιο του συζύγου της, Τραϊανού Δέλα. Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου με τη δική σου επιμονή και όλα αυτά που έχεις περάσει, ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Top FM 102,4.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Όπως πάντα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός των ομάδων του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας κυρίως όσον αφορά το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, και σήμερα υπάρχουν κάποιες ειδήσεις, όπως το γεγονός ότι χώρισαν οι δρόμοι του προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς, του Χωρίτη, με την ομάδα, αποτελεί παρελθόν. Έχουμε ανανεώσεις στον Ευκλή Σορονής, με τους ποδοσφαιριστές να συζητούν για τη νέα χρονιά. Ο Ιορδάνης Τομάζος και ο Γιώργος Λαός είναι παίκτες οι οποίοι παραμένουν στον Ευκλή, όπως και ο Μιχάλης Λιαπάκης, ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του συλλόγου. Επίσης έχουμε στον Κλεάνθη Παραδεισίου το σχεδιασμό να ξεκινάει με 6 ανανεώσεις. Χθες είναι ο βραδινές. 6 παίκτες συμφώνησαν να παραμείνουν, είναι ο αρχηγός ο Σταύρος ο Γιαννακόπουλος και η Βασίλης Θανάρης, Ηλίας Γκιουρσάνης, Άγγελος Ροδίτης, Μάρκο Φούσα και Άγγελος Στατιού. Αυτοί οι 6 ποδοσφαιριστές θα φορούν τη φανέλα του Κλεάνθη και τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Στα 12 λεπτά μετά τις 3 θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα τα πούμε ποδοσφαιρικά, κυρίως σήμερα, εδώ στην εκπομπή Πέρα από το Σκορ, στον Top FM, και φυσικά περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή με το γνωστό τρόπο στο Viber. Ο Χρήστος Χωρίτης θα είναι μαζί μας σε λιγάκι, είναι ο προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς, ο οποίος δεν θα συνεχίσει, χώρισαν οι δρόμοι με την ομάδα, και έτσι είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Θα ακούσουμε όμως τον ίδιο να μας πει περισσότερα για το τι ήταν αυτό που ουσιαστικά τον έκανε να πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι περισσότερο απόφαση δική του να μην συνεχίσει στην Αθλητική Ένωση Καταβιάς. Είναι μαζί μου ο Χρήστος. Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω είναι δική σου απόφαση, έτσι, είναι κάτι το οποίο επιθύμεις εσύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σωστά?
1: Αυτό είναι, απλά μετά από μια συζήτηση που είχαμε με τη διοίκηση, ο καθένας ήθελε τα δικά του θέλω και τα βάλαμε κάτω και έπραξα έτσι όπως έπρεπε να γίνω.
0: Ναι, βάσει των δικών σου θέλω, προφανώς, ναι, έτσι, ναι. Που δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, γιατί ίσως κάποιοι τώρα να σκέφτονται ότι...
1: Καμία σχέση, έτσι. Δεν είναι αλλαγή φιλοσοφίας η ομάδα. Άλλα τα θέλω τα δικά μου, άλλα τα θέλω της διοίκησης. Μετά και την τελευταία ανάρτηση που κάνανε στα social, στα αθλητικά μέσα η ομάδα της Καταβιάς, έγραψε ότι υπάρχει μια περίπτωση να κατέβει σε β' κατηγορία, το είδα πριν λίγο μόλις χόλασα. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό που έγινε, ότι μετά από 2 χρόνια προσπάθειας με αυτή την ομάδα δεν έχω κανένα παραπονό, πέρασα πάρα πολύ καλά, ευχαρίστησα τους ανθρώπους της διοίκησης έναν έναν ξεχωριστά, περάσαμε πάρα πολύ καλά με τις δυσκολίες, με τις χαρές, με τις λύπες. 2 χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά, πήραμε το πρωτάθλημα σε μια χρονιά που κανένας δεν πίστευε ότι η Αθλητική Ένωση Καταβιάς θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και με τέτοιους βαθμούς διαφορά από το δεύτερο και από το τρίτο. Πήραμε πολύ καλά. Η διοίκηση έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη στο πρόσωπό μου, στα παιδιά που είχα μαζί μου αυτά τα δύο χρόνια. Γι' αυτό η συνεργασία συνεχίστηκε και στην Α κατηγορία με τα περισσότερα παιδιά. Προσπαθήσαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε και στην Α κατηγορία. Ο στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το κατορθώσαμε, αγχωθήκαμε, προσπαθήσαμε και έγινε αυτό. Πιστεύω ότι έρχομαι ψηλά το κεφάλι από την ομάδα της Καταβιάς. Θέλω να συνεχίσει να αγωνίζεται έτσι όπως πιστεύω και οι ίδιοι. Και αυτό που είχα κάνει στη δήλωσή μου είναι τους εύχομαι τα καλύτερα.
0: Μιλώντας για διαφορά φιλοσοφίας, προφανώς εσύ διαφωνείς στο ότι μπορεί να πάει β' κατηγορία η ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να είναι α, λόγω σίγουρα, και το ότι έγινε με μεγάλη προσπάθεια να μείνετε και τα λοιπά. Έτσι ήρθατε από τη β' κατηγορία με σένα πάλι προπονητή.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, οπότε φαντάζομαι ήθελες να είναι α η ομάδα.
1: Ναι. Δεν έχω να κρυφτώ από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Την ομάδα την ανάλαβα για ένα σκοπό στη β' κατηγορία. Το κατόρθωσα. Mm-hmm. Κατόρθωσα να κάνω πράγματα στην α' κατηγορία. Περίμενα ότι ίσως γινόταν κάτι να βρούμε μια λύση όλα αυτά. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα χωρίσαμε σαν φίλοι, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχουμε κάποια διαφωνία με τους ανθρώπους της διοίκησης.
0: Ναι, ναι, κατανοητό, κατανοητό. Φυσικά η διοίκηση προφανώς βάζει και το οικονομικό στη μέση, μάλλον αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχουν και πολλοί παράγοντες να ασχοληθούν με τις ομάδες. Οπότε να το βάλουμε και αυτό λίγο στην κουβέντα έτσι. Δηλαδή έχουν και μια δικαιολογία ίσως το ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην Α. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Είναι μια ομάδα που δεν έχει να μαζέψει πολλούς πόρους από κάπου από εξωγηπαιδικούς. Είναι μια διοίκηση που απαρτίζεται από 5-6 άτομα. Προσπαθούν οι ανθρώποι να φέρουν για την Α κατηγορία, για τα δεδομένα είναι πολλά τα λεφτά για να μπορέσουν να τα φέρουν και να τα απεξέλθουν. Τους καταλαβαίνω. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό που κακά τα ψέματα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, δεν μπορούσαν να έχουν πόρους από εκεί για φιλάθλους, όλα αυτά. Η ομάδα κάνει προπόνηση στο Καρακόνερο, σε μισό γήπεδο. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο σε μια ομάδα, Δημητρή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά που λες.
1: Και όχι μόνο για έναν προπονητή, και ακόμα περισσότερο για τους ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την ομάδα. Και θέλω να πω ότι είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου για αυτά τα δύο χρόνια που συνεργάστηκα, γιατί δώσανε και τη ψυχή τους σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, δεν ήταν για εύκολο, να... δεν ήταν εύκολα
1: δεν
0: χρόνια.
1: Ήταν εύκολο. Κατορθώσαμε σε δύο χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και να σωθούμε στην Α' κατηγορία.
0: Ναι.
1: Με πολύ λίγο ρόστερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό, κατανοητό. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα και η άνοδος από τη β' κατηγορία και η φετινή πρόσφατη χρονιά όσον αφορά την παραμονή, άσχετα αν στο τέλος έγινε ό,τι έγινε με τον Νικαγόρα, αλλά νομίζω ότι η Αθλητική Ένωση Καταβιάς, και να ήταν ο Νικαγόρας, ήδη είχε απομακρυνθεί. Δηλαδή στο τέλος πήρατε πολύ σημαντικούς πόντους.
1: Σίγουρα είχαμε πάρει μια διαφορά και δεν φοβόμασταν τόσο πολύ, ακόμα και σε κάποιες ισοβαθμίες που θα γινόντουσαν υπερισχύαμε σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι είχαμε καταφέρει την παραμονή μας στην κατηγορία.
0: Ναι, ναι, σωστά. Συνολικά τι γεύση αφήνει όλη αυτή η πορεία η δική σου με την Αθλητική Ένωση Καταβιάς?
1: Από το ξεκίνημα μέχρι τώρα μου άφησε μια χαρά σίγουρα στο πρόσωπό μου, γιατί αναδείχθηκα σαν προπονητής σε αυτή την ομάδα. Μου δώσα την ευκαιρία να αναλάβω μια ομάδα που κακά τα ψέματα ήταν χρόνια στην Α' κατηγορία, έπεσε στη Β', μου δώσα την ευκαιρία να την αναλάβω, πιστέψανε σε μένα, το κατόρθωσα πάρα πολύ καλά αυτό και στο τέλος τώρα αυτό που έγινε, εντάξει, μου αφήνει μια πικρία ότι μετά από τόσες προσπάθειες που κάναμε, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ομάδα. Είναι δύσκολο να τα απεξέλθουν. Ίσως αυτό που είπε στο οικονομικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, δικιά τους είναι η ομάδα. Αυτοί βάζουν τα λεφτά. Αυτοί θα αποφασίσουν πού θα πράξουν και πού θα είναι την επόμενη χρονιά.
0: Ναι. Ο Χρήστος Χωρίτης πού θα είναι, για να συζητήσουμε λίγο και για την επόμενη χρονιά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου πω κάτι, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, ήταν ξαφνικό αυτό που έγινε. Ήταν μέσα σε ένα βράδυ που λέμε αυτό που έγινε και δεν έχω αποφασίσει, δεν έχω μιλήσει για κάτι ακόμα. Αν έρθει κάτι,
0: ναι,
1: θα το μάθετε. Αυτή τη στιγμή
0: δεν υπάρχει κάτι, έτσι.
1: Δεν υπάρχει κάτι να σου πω ότι υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει. Σίγουρα φαντάζομαι είναι νωρίς. Πάντως να υποθέσω ότι ο στόχος είναι να είσαι στην Α κατηγορία.
1: Ο πρώτος μου στόχος είναι αυτός.
0: Ναι, να είσαι στην Α.
1: Απλά δεν αποκλείω και άλλα πράγματα. Με κάποιες συζητήσεις, αν υπάρχουν με ομάδες που να έχουν ένα στόχο, να βάλουν ένα στόχο, τον πρωταθλητισμό σε β' κατηγορία. Δεν είμαι ανοιχτός σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, άρα θέλεις να είσαι σε κάποια ομάδα που θα έχει είτε στόχους πρωταγωνιστικούς στη Β, είτε να είναι στην Α, ας πούμε, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα, στην Α, εντάξει, στην Α όλες οι ομάδες παλεύουν για το καλύτερο. Πάντα στην Α κατηγορία και η ομάδα που ξεκινάει και είναι τελευταία, πάντα πρωταγωνιστικούς ρόλους θέλει. Γιατί
0: σωστό,
1: στην
0: άλλη
1: κατηγορία πρέπει να παίρνεις παιχνίδια.
0: Βέβαια, ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια. Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Κάθε Σάββατο πρέπει να παίρνεις το παιχνίδι.
0: Ναι, αναγκαστικά πρέπει να έχεις στόχους, βλέψεις, να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, σίγουρα. Έτσι, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε. Η Α έχει ένα άλλο ειδικό βάρος, οπωσδήποτε. Σίγουρα. Δεν είναι εύκολη κατηγορία, είναι δύσκολη κατηγορία και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υποθέτω ότι προπονητικά, να το πούμε και αυτό, το νιώθω δηλαδή, ότι βάζεις τον πήχη πιο ψηλά σιγά-σιγά. Έτσι, δηλαδή το έχεις πάρει ζεστά το κομμάτι προπονητική.
1: Ναι, από τη στιγμή που το ξεκίνησα προσπαθώ να μαθαίνω πράγματα, να προχωρήσω, να πάρω και άλλο χαρτί που χρειάζεται, άλλο χαρτί αν χρειαστεί. Mm. Το κυνηγάω, μου αρέσει πάρα πολύ, το γουστάρω που το λέμε. Μ' αρέσει,
0: ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό σταμάτησα και το ποδόσφαιρο, για να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
0: Σου αρέσει πιο πολύ από το να είσαι παίκτης τελικά?
1: Είναι διαφορετικό κομμάτι, Δημήτρη μου.
0: Ναι, δύσκολη ερώτηση σου βάζω τώρα. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ. Το ζεις διαφορετικά έξω. Έχεις ένα περισσότερο άγχος. Mm. Ποδοσφαιριστής όταν είσαι, το ζεις διαφορετικά. Μπορώ να σου πω ότι στο πρώτο κομμάτι, σαν προπονητής, νιώθεις μια ικανοποίηση και μια ευχαρίστηση όταν η ομάδα σου ανταποκρίνεται και παίζει στο σε αυτό που θες εσύ και έρχονται τα αποτελέσματα, νιώθεις πολύ καλύτερα. Ενώ όταν είσαι ποδοσφαιριστής, το ζεις διαφορετικά. Είναι εκείνη τη στιγμή που το νιώθει ο ποδοσφαιριστής, σε όποιο λεπτό και να είναι, σε όποια στιγμή και να είναι, ενώ ο προπονητής το ζει κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί για το καλύτερο του ποδοσφαιριστή του. Έχει να διαχειριστεί 20 χαρακτήρες διαφορετικούς, που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην νοοτροπία του καθενός και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια το έχω καταφέρει να πηγαίνω σε ομάδες και να τις κάνω οικογένεια. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό έμεινα και στην Καταβιά. Είμαστε μια οικογένεια, δεν αλλάξανε πολλά πράγματα και τους εύχομαι τα καλύτερα. Δεν αφήνω τίποτα, ούτε πικρία, ούτε κακία, ούτε τίποτα.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες. Θα δείξει τώρα ο καιρός πώς θα είναι η Αθλητική Ένωση Καταβίας, πού θα είσαι κι εσύ. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, είναι μέσα στη ζωή, έτσι. Είναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήστο μου, δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
1: Όχι. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Υγεία σε όλους. να έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, α, β, γ κατηγορία, να προσπαθήσουμε να βγάζουμε και παιδιά από τις ακαδημίες και να δίνουμε τις ευκαιρίες, ό,τι κατηγορία και να είναι, στα νέα παιδιά, γιατί αυτοί θα προχωρήσουν το ποδόσφαιρο στο δικό μας δωδεκαμισιακό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω όλοι οι προπονητές να αρχίσουν να δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και μιας που το αναφέρεις, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, πιστεύεις ότι δεν εμπιστεύονται οι προπονητές πολύ τα νέα παιδιά?
1: Όχι, θα πω ότι έχουμε αρχίσει να εμπιστευόμαστε τα νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να τα εμπιστευόμαστε και να τους κάνουμε να έρχονται περισσότερο στο γήπεδο. Αυτό.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή σε σχέση...
1: Είμαστε σε καλό δρόμο πιστεύω, ναι, ναι. Σε σχέση από άλλες χρονιές,
0: ναι,
1: και από πιο παλιά πιστεύω ότι τα παιδιά αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Γενικά με το άθλημα. Δεν αναγκεί να είναι ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Ναι, γενικά με τον αθλητισμό. Ναι, ναι.
1: Γενικά τον αθλητισμό.
0: Ναι, βέβαια, δεν μπορούν όλοι να παίζουν ποδόσφαιρο. Κάποιοι
1: σίγουρα
0: θα παίζουν και άλλα αθλήματα.
1: Πολλά αθλήματα.
0: Βέβαια, ναι. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ο Χρήστος Χωρίτης, πρώην πλέον προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς. Θα δει που θα είναι και θα σας ενημερώσουμε και εμείς το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, ναι, δεν μπορούν όλοι να παίζουν ποδόσφαιρο. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει βίωμα και πρέπει σε μια ευνομούμενη υποτίθεται και οργανωμένη υποτίθεται πάλι κοινωνία να υπάρχουν και άλλα πράγματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό μου θυμίζει κάποιες εξαγγελίες πολιτικών παλαιότερα, ίσως τώρα λιγότερο, όπου κάποτε το εύκολο ήταν να υπόσχονταν ένα γήπεδο 5x5 και όπου κι αν είναι αυτό. Δεν έχει σημασία πού θα γίνει ένα γήπεδο 5x5, πάνω σε ένα βουνό ας πούμε. Γήπεδο 5x5 και έτσι έχουμε δει και στη περιοχή μας, στη Δωδεκάνησο γενικότερα και στην Ελλάδα, να ξεφυτρώνουν κάτι γήπεδα Μιχάλη Παπαγεωργίου σε κάτι βουνά. Έτσι, σε κάτι βουνά πάνω βλέπεις κάτι γήπεδα 5x5. Τώρα αν περάσεις από εκεί, ναι, σε κατηφόρες, ανηφόρες, κάνανε την κατηφόρα ίσιωμα ας πούμε για να γίνει γήπεδο, που τώρα αν περάσεις από εκεί θα δεις κατσίκια μέσα ή είναι ρυπωμένο, διαλυμένο. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και στο νησί μας, με διαλυμένα δηλαδή 5x5 και τα λοιπά. Αυτό τώρα είναι κατάντια πραγματικά, διότι υποτίθεται ότι πριν κάνεις ένα γήπεδο πρέπει να κάνεις και μία χαρτογράφηση της περιοχής, δηλαδή τι ταιριάζει να γίνει σε μία περιοχή. Πολύ μεγάλη σημασία. Πάνω σε ένα βουνό ας πούμε δεν χρειάζεται οι 5-10 άνθρωποι που είναι εκεί να παίξουν ποδόσφαιρο, να κάνουν επίσημη ομάδα ας πούμε. Ας κάνουν κάτι άλλο, ξέρω εγώ, σκοποβολή, τοξοβολία, δεν ξέρω, κάτι άλλο που να ταιριάζει, λέω τώρα τυχαία, με το περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτό που κάνεις να ταιριάζει και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι. Ή στα νησάκια αυτά τα μικρά της Δωδεκανήσου, αν δεν μπορούν δηλαδή δεν χρειάζεται να παίξουν ποδόσφαιρο. Τα νησιά είναι κατεξοχήν ναυτικές περιοχές. Ας κάνουν ένα ναυταθλητικό κέντρο, ένα κοπηλατικό κέντρο ας πούμε. Για παράδειγμα, λείπει από τη Δωδεκάνησο. Λείπουν τέτοια πράγματα. Ένα κολυμβητήριο ρε αδερφέ. Οργανωμένο, σωστό. Όπου θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και πολλά άλλα, αν κάτσω τώρα να σκεφτώ. Αλλά δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η χαρτογράφηση. Δηλαδή, τι ταιριάζει πού να γίνει. Δεν γίνεται όλα μαζί, παντού δηλαδή, όλα να περιστρέφονται γύρω από το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, αμαρτία. Πρέπει να βρούμε και άλλα πράγματα, έτσι. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι μπάλα. Και το λέω, σας το λέει αυτή τη στιγμή ένας υποτίθεται ποδοσφαιρικός, έτσι, αθλητικός συντάκτης. Αλλά κάπου πρέπει να μπει και ένα φρένο σε αυτό. Λοιπόν, αυτά ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό το αναφέρω. κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα, και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ μαζί μου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Είναι 3:30 παρακάτι δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε λίγο την ειδησιογραφία, να πούμε και περισσότερα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, είναι περίπου 23 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το DOP FM 102,4. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Να ευχαριστήσω κάποιους φίλους που στέλνουν τα καλά τους λόγια εδώ στο Messenger, το προσωπικό το δικό μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Αναστασά, τον τερματοφύλακα, ο οποίος λέει πετυχημένος ο Χρήστος, μας έκανε τρομερή δουλειά, καλή συνέχεια. Πετυχημένος ο Χρήστος μας έκανε τρομερή δουλειά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει, καλή εκπομπή. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τάκη, και σε σένα ό,τι καλύτερο, ό,τι επιθυμείς. Εσύ φαντάζομαι μένεις έτσι, Άγιο Ισίδωρο, ή έχουμε κάτι άλλο. Να μας ενημερώσεις, παρακαλώ, να το πούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης που μου λέει για τα όσα είπα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι δεν γίνεται να παίζουν όλοι ποδόσφαιρο. Ναι, και λέει ότι θα έπρεπε να κοιτάξουμε περισσότερο τον αυταθλητισμό, διότι είμαστε νησιά και πρέπει να ξέρουμε να κολυμπάμε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Είμαστε νησιά και στη Δωδεκάνησο υπάρχουν και αυτό που λέμε κατεξοχήν ναυτικά νησιά, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και πραγματικά πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε και άλλες, να αναπτυχθούν και άλλες, και άλλες δραστηριότητες αθλητικές, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τον αυταθλητισμό. Το κοπηλατικό κέντρο που το είπα πριν, φίλε Γιάννη, δεν το είπα τυχαία, το εννοώ αυτό που λέω. Λοιπόν, ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας και με τον Γιάννη Μωυσάκο. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση. Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αστέρα. Παραμένει δηλαδή ο νεαρός ο Γιάννης Μωυσάκος. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει τον Αστέρα να πετύχει τους στόχους του. Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες για τον Αστέρα, μας λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος και μας έχει στείλει. Ο Παναγιώτης ο Αναστασάς μου λέει δεν έχω μιλήσει ακόμη, αλλά θα μείνω εκεί, τα τυπικά μένουν και θα είναι το last dance. Αυτό νομίζω μας το είχε πει και σε μια επικοινωνία που είχαμε εδώ στο σταθμό πριν λίγο καιρό, η τελευταία του χρονιά δηλαδή, στο ποδόσφαιρο. Μετά θα γίνεις προπονητής ή αυτό να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Μην τα πούμε όλα τώρα, οπότε το κρατάμε αυτό, θα το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, για έναν φίλο που μου λέει για τον Ευκλή, ναι, ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου είναι ο νέος, θα είναι να το πω καλύτερα, ο νέος πρόεδρος του Ευκλής Ορονής, αγαπητέ φίλε. Είναι κάτι που μας αποκάλυψε εδώ στην εκπομπή πριν από μερικές ημέρες ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου, ο Μιχάλης Τομάζος. Δεν το βγάλαμε δηλαδή από το κεφάλι μας. Αυτός θα είναι, και πώς γίνεται να έχει οριστικοποιηθεί αυτό πριν τις εκλογές που έχουν οριστεί στις 7 Ιουνίου, να το ξαναπώ για όσους δεν είχαν ακούσει εκείνη την εκπομπή. Λόγω του νέου αθλητικού νόμου, τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν για το ποιοι είναι οι υποψήφοι πρόεδροι, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, ποιοι επιθυμούν δηλαδή να μπουν στο ΔΣ ή να αναλάβουν τη θέση του πρόεδρου πριν τις εκλογές. Σύμφωνα με νέο αθλητικό νόμο, αυτό έκανε ο Ευκλής σε μια πρόσφατη γενική συνέλευση που έγινε στη Σορονή. Εκεί λοιπόν ξεκαθάρισε ότι ο Ματθαίος ο Χατζηγεωργίου είναι ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος, δεν υπάρχει άλλος. Συνεπώς είναι τυπικό το θέμα της γενικής συνέλευσης της 7ης Ιουνίου, απλά θα επικυρώσει το ότι νέος πρόεδρος είναι αυτός. Και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν τότε, δηλαδή κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά και πάλι είναι μια τυπική διαδικασία, γιατί ο αριθμός αυτών που δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν επαρκεί για τη σύνθεση του ΔΣ. Άρα οι εκλογές αυτές της 7ης Ιουνίου
δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι εκλογές τυπικής διαδικασίας, θα έλεγα, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ευκλής πριν τις εκλογές έχει ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό. Δουλεύει η ομάδα δηλαδή εν ώψη της νέας χρονιάς. Έχει πάρει προπονητή, κάνει ανανεώσεις συνεργασιών, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και γενικά εργάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά για να απαντήσω στο φίλο που έστειλε το μήνυμα και ρωτάει για το πώς γίνεται να υπάρχουν όλα αυτά από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει ακόμα οι εκλογές.

Καλησπέρα στο φίλο τον Ηλία τον Λοΐζο, που δεν μας ξεχνάει ποτέ και επειδή άκουσε αυτά που έλεγα για τον Αναστασά, λέει πρόταση, εάν συνεχίσω στον Δωρία, το θέλω μαζί μου, καθώς έχει να δώσει πολλά ακόμα στο ποδόσφαιρό μας. Μεταγραφή μέσω του αέρα. Μεσίτης ο Top FM, λέει ο... δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές εδώ, αγαπητέ φίλε Ηλία, έτσι, αλλά εγώ το διάβασα το μήνυμά σου. Τώρα, αν θέλει ο Αναστασάς να έρθει στο Δωρία τη νέα αγωνιστική περίοδο, μπορεί να το συζητήσετε, αλλά εμείς απλά μεταφέρουμε τα μηνύματα. Δεν έχουμε καμία σχέση με μεταγραφικές κινήσεις, έτσι. Βοηθάμε όμως διαβάζοντας κάποια μηνύματα. Μπορεί τώρα να του έδωσες ιδέα του Αναστασά, αγαπητέ φίλε Ηλία. Να είσαι καλά. Να ανοίξω μια παρένθεση για να πάω λίγο στο βόλεϊ, διότι υπάρχουν κάποιες ψιλοεντάσεις στην τοπική επιτροπή πετοσφαίρισης της Δωδεκανήσου σχετικά με μια υπόθεση που αφορά στον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής πετοσφαίρισης, τον Στάθη Μαθιουδάκη. Καταρχήν υπάρχουν ανακοινώσεις στήριξης στο πρόσωπό του και από μέλη της τοπικής επιτροπής και από σωματεία της τοπικής επιτροπής πετοσφαίρισης Δωδεκανήσου. Ο πρόεδρος είχε παραιτηθεί από ό,τι είδα λίγο το ιστορικό για λόγους ευθυξίας, αλλά εν συνεχεία ανακάλεσε την απόφασή του και παραμένει στις επάλξεις από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει μάλιστα και μία σχετική ανακοίνωση, να διαβάσω αυτή, η οποία είναι και πιο φρέσκια. Λέει λοιπόν: το βόλεϊ το γνώρισα δυστυχώς σε μεγάλη ηλικία. Αυτό που με κέρδισε και με έκανε να το αγαπήσω ήταν η ομόνοια και η ευγένεια του αθλήματος και η ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνταν με αυτό. Διαβάζοντας τις επιστολές που υπέγραψαν η πλειοψηφία των σωματείων και οι άμεσοι συνεργάτες μου στην τοπική επιτροπή, διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει και όλα αυτά που έχω αγαπήσει στο βόλεϊ και στον κόσμο που ασχολείται με αυτό συνεχίζουν να υπάρχουν. Γι' αυτόν τον λόγο ανακαλώ την παραίτησή μου και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό του αθλήματος από τη θέση του Προέδρου. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των σωματείων για τη στήριξή τους και να τους υποσχεθώ ότι θα παραμείνω δίπλα στο άθλημα όσο οι συνθήκες μου το επιτρέπουν. Αυτό λέει ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Βόλεϊ Δωδεκανήσου, ο Στάθης Μαθιουδάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παραιτήθηκε, αλλά ανακαλεί την παραίτησή του, διότι υπήρχε μια επιστολή και μελών της τοπικής επιτροπής, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα Μινά Λεντή και του Ταμεία και της Ταμείας Σταματίνας Αμερικάνου. Μεταξύ άλλων λέει ότι η πολυετής προσφορά του στο βόλεϊ των Δωδεκανήσων είναι γνωστή σε όλους και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάπτυξη του αθλήματος στην ιδιαίτερα δύσκολη νησιωτική μας περιοχή. Η στάση των σωματείων αποδεικνύει ότι η ενότητα, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός παραμένουν οι βασικές αρχές που πρέπει να μας καθοδηγούν. Επίσης υπάρχει και κοινή ανακοίνωση αρκετών σωματείων και λέω και συγκεκριμένα του Φίνικα, του Αθλητικού Ομίλου Αθλοπαιδιών, της Φλόγας, του Αστέρα Καλύμνου, του Ροδίων Άθλησης, της Τελχινίδας, του ΠΑΟΚ Ρόδου και του ΠΑΣ Ανταγόρας, που μιλάει υπέρ δηλαδή της παραμονής του Προέδρου και λέει μεταξύ άλλων ότι θεωρούμε άδικη και υπερβολική τη δημόσια στοχοποίηση του Προέδρου της τοπικής επιτροπής, ιδιαίτερα από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη διαγράψει αντίστοιχη πορεία προσφορά στο χώρο της πετοσφαίρισης στην περιοχή μας. Η κριτική είναι θεμητή όταν γίνεται με επιχειρήματα και σεβασμό, δεν μπορεί όμως να μετατρέπεται σε προσπάθεια απαξίωσης ανθρώπων και θεσμών.

Υπάρχουν οι πρώτες δηλώσεις του προπονητή του Κολοσσού, του Άρη Λυκογιάννη, για να πάω λίγο και στο μπάσκετ, μετά την ανανέωση της συνεργασίας του και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μίλησε στο kolossosbc.gr, στο επίσημο site δηλαδή της ομάδας. Είπε αρκετά πράγματα. Μεταξύ άλλων λέει ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη μεταξύ μας συνεργασία, γιατί έχει συμβεί αρκετές φορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδου, διαφορετικό timing και σε διαφορετικές ανάγκες για την ομάδα. Νομίζω το πιο σημαντικό σε όλο αυτό είναι ότι γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά. Γνωρίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά ο ένας του άλλου, οπότε αυτό κάνει τη συνεργασία μας πιο εύκολη. Λέει επίσης ότι αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του είχε να κάνει η απόφαση των ανθρώπων εδώ να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και στο οργανωτικό και στο αγωνιστικό κομμάτι και όσον αφορά τη φιλοδοξία της ομάδας. Πάρθηκε η απόφαση να συμμετέχουμε στην Ευρώπη σε όποια διοργάνωση καθοριστεί. Γενικότερα όλες οι εισηγήσεις τις οποίες έκανα έγιναν αποδεκτές, ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και οι απόψεις και οι επιθυμίες κυρίως όλων συμβάδιζαν, οπότε αυτός ήταν ο πιο σημαντικός λόγος, λέει μεταξύ άλλων ο Άρης Λυκογιάννης στις πρώτες δηλώσεις που έκανε, επαναλαμβάνω, στο site του Κολοσσού, kolossosbc.gr, με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας.

Για έναν φίλο που μου λέει για τη νέα χρονιά και αν ο Φίβος θα πρωταγωνιστήσει, όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορώ να σου το απαντήσω, αγαπητέ φίλε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλά-καλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το φετινό πρωτάθλημα. Ολοκληρώθηκε δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, τρόπος του λέγειν. Εννοώ ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα το φετινό πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη νέα χρονιά από τώρα. Φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Φίβος πάντως δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει ακόμα κάποιο σχεδιασμό σε επίσημο βαθμό, τουλάχιστον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα περιμένουμε να το δούμε. Μάλλον δεν θα είναι ο Νίκος Ορφανίδης, όπως θα ακούσατε και από άλλες εκπομπές εδώ στο σταθμό μας, και οδεύει προς Αρχάγγελο μεριά, οπότε φαντάζομαι θα μπει σε διαδικασία αναζήτησης και νέου προπονητή ο Φίβος. Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο και σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω αν τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αυτό θα το δούμε πολύ αργότερα, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα το οποίο μου στέλνεις, να είσαι καλά.

Εκλογές να πω έχει και ο Αθλητικός Όμιλος Πηλίου την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7.30 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Πηλί. Είναι η Γενική Συνέλευση και η ομάδα τονίζει ότι η παρουσία όλων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διαδικασία αφορά την επόμενη μέρα του Συλλόγου και την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Καλεί λοιπόν όλα τα μέλη, τους φίλους της ομάδας και όσους αγαπούν το Σύλλογο, όπως ανακοινώνει, να δώσουν το παρόν και να στηρίξουν έμπρακτα αυτή τη σημαντική διαδικασία. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε ο Σύλλογος να συνεχίσει με ενότητα, υπευθυνότητα και δύναμη στην πορεία του, λέει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Πηλίου. Διαβάζω και μία ανακοίνωση του Αθλητικού Ομίλου Καλαβαρδών που λέει ότι η ιστορία μας επιστρέφει. Ο Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών γυρίζει στις ρίζες του και επαναφέρει το παλιό του σήμα. Αυτό που συνδέθηκε με στιγμές αναμνήσεις και την ιστορία της ομάδας μας. Δεν είναι απλά μία αλλαγή λογοτυπού, είναι σεβασμός στο παρελθόν, τιμή σε όσους φόρεσαν και στήριξαν αυτή τη φανέλα και δύναμη για όσα έρχονται με το βλέμμα στο μέλλον και την καρδιά στην ιστορία μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, το παρελθόν γίνεται ξανά το μέλλον μας, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των Καλαβαρδών, που έχει αλλάξει σήμα και επιστρέφει ουσιαστικά στο παλιό λογότυπο σε χρώμα βυσσινή και κίτρινο με τη μορφή ασπίδας και κάθετες ρίγες κίτρινες και βυσσινή. Αυτό είναι το νέο σήμα του Αθλητικού Ομίλου Καλαβαρδών. Λοιπόν, είμαστε στα 6 λεπτά πριν από τις 4. Κάπου εδώ θα βάλω μια ανωτελεία όσον αφορά την αθλητική ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε με περισσότερα αθλητικά αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 3. Πάμε για φινάλε. Να πω δύο πράγματα για το τραγούδι που θα ακούσουμε και θα κλείσουμε με αυτό. Διότι σαν σήμερα στις 27 Μαΐου του 2017 πέθανε ο Γκρεκ Άλμαν, για όσους δεν ξέρουν, συνιδρυτής και τραγουδιστής του συγκροτήματος Allman Brothers, μια μπάντα που δεν υπάρχει πλέον, έχει διαλυθεί. Ο Γκρεκ Άλμαν έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 69 ετών το 2017, είχε καρκίνο στο ύπαρ, να σου πω, Μιχάλη Παπαγεωργίου, τον θυμάσαι? Ναι. Λοιπόν, και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια, αλλά μέχρι το τέλος συνέχισε να παίζει μουσική και να ηχογραφεί. Και με το θάνατό του ουσιαστικά μπήκε και το οριστικό τέλος στη μπάντα, μία από τις σημαντικότερες μπάντες του αμερικανικού ροκ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε live, το One Way Out. Είναι ένα παλιό blues κομμάτι και η πιο γνωστή εκτέλεση ηχογραφήθηκε ζωντανά και υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Είτε Πιτς. Είτε Πιτς λέγεται το άλμπουμ, του 72 είναι το άλμπουμ. Λοιπόν, πάμε να το θυμηθούμε. Προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε νομίζω όλο, έχουμε χρόνο να το απολαύσουμε. Να είστε καλά, ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοπίλ, χαιρετώ, τα ξαναλέμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από το Big Wings Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Δεν εγκρίθηκε εισήγηση για Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από το Big Wings Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Δεν εγκρίθηκε εισήγηση για αναδιάρθρωση στην Στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπερψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, Νόβι, Μπενταστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός και ΕΠΟ. Κατάψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Φυσιά, ενώ Λευκό, Ολυμπιακός. Για να περνούσε η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3 τέταρτα των ψήφων. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος θα συνοδεύεται από το δικό του επιτελείο. Πιθανότατα γκολκίπερ η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού στον Παναθηναϊκό, υπεγράφει σύμβαση με ανάδοχο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη στο Βοτανικό, όπως αποκάλυψε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν ενδιαφέρει την ΑΕΚ η περίπτωση του Γεωργιανού Άσου Άνσορ Μεκβαμπιτσβίλη, παρά τα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τον μέσο της Κραϊόβα. Το θέμα της επέκτασης συμβολέου των Γιώβιτς και Πινέδα απασχολεί την Ένωση που θέλει να προχωρήσει σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το βασικό σχήμα. Σε φάση σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά που μένουν για την επιστροφή του Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και με τον Ουναΐ Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει ο 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυσή του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ, δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Στην απόκτηση χαφ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι Κίτρινοι. Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων από οπαδούς στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλαγή ώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο που θα αρχίσει στις 5 και 4 αντί για τις 5 που αρχικά είχε οριστεί. Πολιτήριο στην Αλληνόβη Μπετβάση, ο Αχιλλέας Δαβέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω προσωπικής δήλωσης. Το δικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Οι μετοχές της ΠΑΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτής είναι διαθέσιμα στον όποιο επίδοξο αγοραστή αναφέρει. Πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Παπαστράτη ότι Βουλιαγμένη πρώτος πριν στον αγώνα στις 7.30 μετάδοση τηλεοπτική από το Mega News. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Για τις θέσεις 3-4 τώρα του πρωταθλήματος ανδρών παίζουν Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στις 9 με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αναμενόταν, αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της σεζόν στην Premier League από την Ένωση Προπονητών της Αγγλίας, καθώς οδήγησε την Arsenal στον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Το βραβείο του καλύτερου της Championship κατέληξε στον Frank Lampard, ο οποίος παραγύρισε την άνοδο με την ομάδα της Coventry. Μέσα σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο στη Γογόμα Στροκώστα, συγγενείς και φίλοι ράξαν καρδιές στον επικίδιο του συζύγου της Ραϊανού Βέλα. Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου με τη δική σου επιμονή και όλα αυτά που έχεις περάσει ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy living ideas.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Top FM 102,4.

Καλό σας απόγευμα, φίλοι μου. Εδώ είμαστε, Αθλητικός Παλμός. Πάμε χαλαρά, γιατί ένα-ένα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Σχεδόν έχουμε τελειώσει. Κάτι εκκρεμότητες έχουμε εδώ στα τοπικά, κυρίως με την ΚΑΠΑ 16, και έχουμε και τον αγώνα ανάμεσα στην Τύλο και τον Πολυβότη για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Θα πάμε χαλαρά να σας κρατάμε συντροφιά, χωρίς πίεση πλέον των πρωταθλημάτων. Εδώ ο Μιχάλης θα μας βάζει την ωραία μουσική του, την οποία εμπνέει και τον Ταρίφα μας, τον Γιάννη. Και να μην του χαλάμε και το χατήρι, μια και είναι σε δύσκολη μεταβατική περίοδο η ομάδα του. Θα τα πούμε αυτά. Ο Δημήτρης Δραγάτης ήταν πριν στην εκπομπή του. Είχε φιλοξενήσει τον Χρήστο Χωρίτη, τον προπονητή της Καταβιάς. Θα μπορέσετε σε λίγη ώρα να δείτε στο site του Top FM, topfm1004.gr, να ακούσετε τις δηλώσεις του Χρήστου Χωρίτη, ο οποίος αποχώρησε από την Καταβιά, όπως δήλωσε και στον αέρα, γιατί υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας και γιατί η Καταβιά δεν είναι σίγουρη ακόμα εάν θα παίξει στην πρώτη κατηγορία, και συγκεκριμένα οι άνθρωποι της δεν είναι ακόμα σίγουροι. Σύμφωνα με τα όσα λέει το ρεπορτάζ που το ψάξαμε έτσι λίγο, ότι οι πιθανότητες να παίξει στην Α κατηγορία είναι 30%, με 70% πιθανότητες να είναι να παίξει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά και πέρσι τέτοια εποχή αυτή ήταν η συζήτηση. Η Καταβιά ακόμα δεν έχει σταθεροποιήσει τις σκέψεις της. Πριν όταν ήταν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, βγήκε πρωταθλήτρια χωρίς να θέλει να βγει πρωταθλήτρια, χωρίς να θέλει να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Μαζεύτηκαν, βρήκαν αυτά που έπρεπε να βρούνε, προχώρησαν, έπαιξαν στην πρώτη κατηγορία, το πάλεψαν, κατάφεραν να σωθούν έστω και στο τέλος μέσα από μια αγωνιώδη προσπάθεια που ήταν όλη τη χρονιά στο άγχος και στην αγωνία και στην προσπάθεια για να παραμείνουν στην κατηγορία, και τώρα έρχεται μια ωραία πρωία και λένε ότι οι πιθανότητες για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας να παίξουν είναι περισσότερες από το να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Είδομεν, περιμένουμε και βλέπουμε. Πάντως ο προπονητής αποχώρησε γιατί υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, όπως τόνισε στον Δημήτρη Δραγάτη, θα τα ακούσετε μετά. Απλά είναι μια εποχή μεταβατική και πάλι για την Αθλητική Ένωση Καταβιάς, και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Δηλαδή έκανες μια ολόκληρη προσπάθεια, πέρασε όλο το άγχος, ξόδεψες και ξόδεψες και ξαναξόδεψες. Έτσι, και από ό,τι λένε και πληροφορίες, ελάχιστα απομένουν για να αξιοποιηθούν οι ποδοσφαιριστές. Η κατάφερε η διοίκηση να βγάλει εις πέρας τον προϋπολογισμό που είχε κάνει, αν και ήταν και αρκετά μεγάλος για τις δυνατότητες της Καταβιάς. Και τώρα ξανά αυτή η προσπάθεια, όλα αυτά να πάνε στράφη. Προσπάθεια όχι μόνο αγωνιστική, όχι μόνο οικονομική, αλλά και όλο αυτό το να ζεις μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, να μείνω ή να πέσω, σίγουρα δημιουργεί ψυχολογικά τραύματα στους ποδοσφαιριστές όλη την περίοδο, στους προπονητές, στη διοίκηση. Και όμως, παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να σώσουν την ομάδα στο φινάλε, μάλιστα μέχρι τότε ζούσαν με την αγωνία από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία, εκεί που έφτασαν ήταν επόμενο να απαιτείται να το παλέψουν, το πάλεψαν, σώθηκαν, και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι η Καταβιά μπορεί να μην παίζει τη νέα περίοδο στην πρώτη κατηγορία. Προς το παρόν τον ρόλο να κάνει τις διερευνητικές συζητήσεις έχει αναλάβει ο Μανώλης Φρατζής με τους ποδοσφαιριστές, τους υπάρχοντες στην ομάδα, και από εκεί και πέρα θα δουν και τα οικονομικά τους και να δουν αν μπορούν για ακόμα μια φορά να είναι παρόντες στην πρώτη κατηγορία ή θα πάνε στην δεύτερη κατηγορία, και εκεί ό,τι ήθελε προκύψει όπως ήταν και πριν έρθουν στην πρώτη κατηγορία. Αυτά όσον αφορά την Καταβιά. Απλά περιμένετε λίγη ώρα να ανέβουν και οι δηλώσεις του Χρήστου Χωρίτη για να τις ακούσετε στον Top FM, στον Δημήτρη Δραγάτη, πέρα από το σκορ στην εκπομπή του, και να ακούσετε τι ακριβώς είπε. Εγώ καταθέτω αυτά.
πρέπει να δώσουμε ένα χρόνο για τις τελικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τελεσμένο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι διερευνητική η ενέργεια που θα κάνει ο Μανώλης Φραντζής και από εκεί και πέρα σίγουρα και η τσέπη θα παίξει μεγάλο ρόλο στην τελική απόφαση Α ή Β κατηγορία η Αθλητική Ένωση Καταβίας. 2.

Όπως είναι γνωστό από την λήξη του πρωταθλήματος, ο Άρης Λυκογιάννης παραμένει στο πόστο του προπονητή του Κολοσσού και ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στο kolossosbc.gr, στο επίσημο site της ομάδος, και αναλυτικά ο Άρης Λυκογιάννης είπε για την ανανέωση της συνεργασίας και τι τον έκανε να πει τον ναι. Απάντησε: αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου είχε να κάνει η απόφαση των ανθρώπων εδώ να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και στο οργανωτικό και στο αγωνιστικό κομμάτι και όσον αφορά τη φιλοδοξία της ομάδας. Πάρθηκε η απόφαση να συμμετέχουμε στην Ευρώπη σε όποια διοργάνωση καθοριστεί. Γενικότερα όλες οι εισηγήσεις τις οποίες έκανα έγιναν αποδεκτές. Ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και απόψεις και επιθυμίες κυρίως όλων συμβάδιζαν, οπότε αυτός ήταν και ο πιο σημαντικός λόγος για την παραμονή. Για το νέο κεφάλαιο, την εμπιστοσύνη της διοίκησης και τις 6 σεζόν στην ομάδα, σίγουρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη μεταξύ μας συνεργασία, γιατί έχει συμβεί αρκετές φορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαφορετικό timing και σε διαφορετικές ανάγκες για την ομάδα. Νομίζω το πιο σημαντικό σε όλο αυτό είναι ότι γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά, γνωρίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά ο ένας του άλλου, οπότε αυτό κάνει τη συνεργασία μας πιο εύκολη. Στέλνει και το μήνυμα στον κόσμο του Κολοσσού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε τη στήριξή τους και τη βοήθειά τους. Το έχω πει πολλές φορές, ο Κολοσσός είναι η μοναδική ομάδα στα Δωδεκάνησα που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένας εκπρόσωπος στο υψηλότερο σκαλί. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε κανένα άθλημα, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε που να είναι στην πρώτη κατηγορία στη χώρα. Και επειδή θα γίνει ένα εγχείρημα λίγο μεγαλύτερο και με την παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σίγουρα θα χρειαστούμε την υποστήριξή τους, θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους και την παρουσία τους, και νομίζω ότι μαζί θα πορευτούμε και θα πετύχουμε καλά πράγματα.

Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Θωμάζος αποχώρησε από την αποχωρεί από την Προεδρία του Δέλτα Σίγμα. Όπως το είπαμε και χθες, ο Μαθαίος Χατζηγεωργίου, ο γιος του αείμνηστου Κλεόβουλου Χατζηγεωργίου, προέδρος των ποδοσφαιρικών σωματείων, ο οποίος λατρεύει την ομάδα του Ευκλή από μικρό παιδί, γιατί τυχαία να το γνωρίζω από τότε, όταν ο πατέρας του, ο αείμνηστος Κλεόβουλος, τον έφερνε από το χέρι και μάλιστα μου μιλούσε τότε για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις σε εκείνη την ηλικία, στην ηλικία των 10 χρονών. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν 11, 12, κάπου εκεί, και μου έλεγε για τον Μαθαίο ότι ξέρει τα πάντα, ρώτησε τον ό,τι θέλεις. Ο Μαθαίος λοιπόν Χατζηγεωργίου λατρεύει τον Ευκλή Σορονής, είναι Ευκλής Σορονής και είναι ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί στις εκλογές που θα γίνουν τον απερχόμενο πρόεδρο. Την Κυριακή λοιπόν στις 7 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές στον Ευκλή Σορονής. Οι εκλογές θα είναι στα γραφεία της ομάδος, 7 η ώρα είναι η ώρα έναρξης της διαδικασίας. Θα έχει εκεί, θα εγκριθεί όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, και από εκεί και πέρα θα πάνε για τις εκλογές, να όλα τα μέλη του Ευκλή καλούνται να πάρουν μέρος σε αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί η ομάδα του Ευκλή φέτος έκανε μία επανάσταση εσωτερική, ξεπέρασε τον εαυτό της, έφτασε πολύ ψηλά σε προσδοκίες, δεύτερο στο πρωτάθλημα και φιναλής στο κύπελο Δωδεκανής. Μπορεί να μην πήρε τίτλο, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα και έκανε εντυπωσιακή πορεία, νομίζω η καλύτερη στην ιστορία της. Πιστεύω ότι ήταν αυτή εδώ η χρονιά.

Βέβαια μπορεί να υπάρχει διαδικασία των εκλογών, όμως η διαδικασία το να διατηρηθεί το έμψυχο υλικό της ομάδος και να ανανεωθεί συνεχίζεται. Πλέον υπάρχει νέος προπονητής στο τιμόνι, είναι ο Μιχάλης Πολιάς, το ξέρετε όλοι, το είχε ανακοινωθεί, έχει μιλήσει και εδώ στη συχνότητα του Top FM. Ο Μιχάλης Πολιάς διαδέχεται τον Γιάννη Μπερετούλη, ο οποίος αντιμετωπίζει προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις αν αναλάβανε αν συνέχιζε μάλλον στον πάγκο του Ευκλή. Οπότε οι διεργασίες πλέον ξεκίνησαν με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Ευκλής ήδη έχει ανακοινώσει ότι ανανέωσε τη συνεργασία με τον Γιώργο Λαό, τον Ιορδάνη Τομάζο και τον Μιχάλη Λαπάκη.

Λοιπόν, είναι ώρα φυσικά να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο νησί μας και όχι μόνο, οπότε πάμε για το τοπικό δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πενταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, τα είπαμε για την Καταφιά, τα είπαμε για τον Ευκλή, όπως είπαμε στην αρχή και είχε δηλώσει και ο Χρήστος Χωρίτης που αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Καταβιάς, ότι η ομάδα της Καταβιάς το πιθανότερο να αγωνίζει στην δεύτερη κατηγορία, αυτό δήλωσε ο προπονητής. Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα, βρήκαμε ότι 70-30 είναι οι πιθανότητες, 70% να παίξει στην δεύτερη κατηγορία και 30% στην πρώτη κατηγορία. Όλα αυτά θα γίνουν σε λίγες μέρες, όχι τώρα, δεν έχει πάρθει τελική απόφαση. Είναι στο ψάξιμο της όλης κατάστασης. Έχει αναλάβει ο Μανώλης Φρατζή να τρέξει τώρα την ομάδα με συναντήσεις με ποδοσφαιριστές, με προπονητές και όλα αυτά τα σχετικά. Και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί τι θα γίνει εάν η ομάδα ακολουθήσει τον δρόμο της δεύτερης κατηγορίας που έκανε τόσο αγώνα να τον αποφύγει. Να αποφύγει τον υποβιβασμό, να αποφύγει να παίξει στη δεύτερη κατηγορία και τώρα με σιγουριά στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε το ερωτηματικό Β ή Α. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στον Κλεάνθη. Ο Κλεάνθης έκανε ανακοίνωση στην οποία, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και το ΔΣ του ΑΕΣ Κλεάνθης, βρίσκεται σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν επίσημα την ανανέωση συνεργασίας για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά με τον Σταύρο Γιανακόπουλο, τον Βασίλη Θανάρη, τον Ηρακλή Γκιουρσάνη, τον Άγγελο Ροδίτη, τον Μάρκο Φούσα και τον Άγγελο Στατιού. Η ομάδα μας προχωράει τον σχεδιασμό με βάση τις επιλογές του προπονητή μας και τη στήριξη του περσινού ρόστερ. Ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε υγεία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά με πολλές επιτυχίες. Απλά αναφέρουμε, επειδή λέει ο προπονητής μας, ο Κώστας Καλημέρης είναι, όπως είναι γνωστό, έχει ανανεώσει την παραμονή του στην ομάδα του Παραδεισίου και φυσικά γίνεται πλέον ο σχεδιασμός υπό τις οδηγίες του και τι παίχτες θα χρειαστεί από εδώ και πέρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι φεύγει και ο Σταματίου μετά από 5 χρόνια παραμονής εδώ στο νησί μας, επιστρέφει στην Κύπρο, όπου εκεί σίγουρα θα βρει κάποια ομάδα για να παίξει.

Ο Καλαβαρδόν είναι η ομάδα που μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας δραστηριοποιήθηκε. Αγωνίζεται πλέον ο Καλαβαρδόν και σίγουρα είναι το καμάρι του χωριού. Και μια ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα, η διοίκηση, αναφέρει ότι η ιστορία μας επιστρέφει. Ο Καλαβαρδόν γυρίζει τις ρίζες του και επαναφέρει το παλιό του σήμα, αυτό που συνδέθηκε με στιγμές αναμνήσεις και την ιστορία της ομάδας μας. Δεν είναι απλά μια αλλαγή λογοτύπου, είναι σεβασμός στο παρελθόν, τιμή σε όσους φόρησαν και στήριξαν αυτή τη φανέλα και δύναμη για όσα έρχονται. Με το βλέμμα στο μέλλον και την καρδιά στην ιστορία μας, συνεχίζουμε όλοι μαζί. Το παρελθόν γίνεται ξανά το μέλλον μας. Και σίγουρα το παλιό σήμα του ΑΟΚ Καλαβαρδόν, αυτό είναι και το σωστό, μια ομάδα που ιδρύεται να συνεχίζεται με το σήμα που έχει, γιατί τώρα τελευταία κάποιες ομάδες λόγω της τεχνολογίας και λόγω της μοντερνοποίησης του ποδοσφαίρου, ακόμα και στα τοπικά πρωταθλήματα, βλέπετε ότι αλλάζουν και το κάνουν και πιο in και πια όλα αυτά τα σχετικά, τα σήματά τους, και για μένα δεν είναι σωστό, πρέπει να διατηρούνται τα παλιά σήματα όπως πρέπει, τουλάχιστον στις αεραστεχνικές ομάδες. Δεν μιλάω τώρα όπως ο Όφη, ας πούμε, που άλλαξε το σήμα του και έχει γίνει ολόκληρη επανάσταση, αλλά οι ομάδες του τοπικού έχουν υποχρέωση οι σύλλογοι να διατηρούν τα σύμβολά τους, τις ιδέες τους και τον λόγο για τον οποίο ιδρύθηκα, γιατί αυτό το έχουμε χάσει. Τα περισσότερα στατικά αναφέρουν ότι ιδρύεται η ομάδα για να εξυπηρετείται η νεολαία του χωριού, για να αθλείται η νεολαία του χωριού, αλλά αυτό σιγά σιγά βλέπετε αρχίζει να εξαφανίζεται, αφού πλέον όλα ορίζονται από τη τσέπη. Όλα ορίζονται από τη τσέπη. Δυστυχώς ακόμα και στα αριστεχνικά όλα έχουν το τίμημά τους.

Διαβάζω μια είδηση, ένα σχόλιο του Αλεξανδρου Σιδερή στο XX Sports και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Ο συνάδελφος αναφέρει ότι ο ισχυρός άνδρας των Κανέρυθρων, Νίκος Σαββαίδης, ο οποίος ανέλαβε πέρσι τις καθυστερήσεις στην καυτή πατάτα της διατήρησης του γυρεού στις εθνικές κατηγορίες, φαίνεται να είναι μοναχικός καβαλάς. Μιλάμε για το Διαγόρα. Εκτός από το οικονομικό βάρος που επομίστηκε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για εκείνον φαίνεται να είναι η διοικητική λειτουργία της ομάδος και η ανυπαρξία παραγόντων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τον ίδιο και θα στηρίξουν το όλο εγχείρημα στο Διαγόρα να μπορέσει να βγει πιο δυνατός στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η έλλειψη χρόνου λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιτρέπει στον Νίκο Σαββαίδη να ηγηθεί ξανά διοικητικά. Όπως ακριβώς διαβάζω το δημοσίευμα του συναδέλφου. Το σχόλιο του συναδέλφου, γιατί δεν υπάρχει κάτι επίσημο, απλά σίγουρα βασίζεται σε πληροφορίες του Αλέξανδρου Σιδερίου. Δεν επιτρέπει στον Νίκο Σαββαίδη να ηγηθεί ξανά διοικητικά. Με βάση αυτή την εξέλιξη τίθεται το εξής ερώτημα. Υπάρχουν παράγοντες ή επενδυτές που θέλουν να πλαισιώσουν ως συμπαίχτες τον Σαββαίδη τη νέα εποχή του Διαγόρα? Η αγάπη και η μέγιστη οικονομική συνδρομή του Σαββαίδη, έτσι ώστε η ομάδα τη νέα περίοδο να πρωταγωνιστήσει, είναι δεδομένη. Άλλωστε, οι βάσεις και τα πεπραγμένα της περσινής χρονιάς έδειξαν ότι ο Διαγόρας σε διαγορήτικα χέρια γύρισε πολύ γρήγορα σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η ομάδα υπήρξε οργανωμένη σε όλους τους τομείς με σταθερότητα, συνέπεια και βαριά φανέλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, ο χρόνος τρέχει και η αβεβαιότητα για το μέλλον των Κανέρυθρων είναι δεδομένη. Ο Διαγόρας είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τις μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια χρειάζεται συσπήρωση δυνάμεων για να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει. Το διάβαζα γιατί αξίζει τον κόπο. Το διάβασα από το XX Sports, από τον Αλέξανδρο Σιδερή είναι το θέμα και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό ότι βασίζεται σε πληροφορίες που έχει, δεν ξέρω αν από τον ίδιο τον Νίκο το Σαββαίδη ή από κάποιους άλλους, ότι ψάχνει κάποιον, δεν μπορεί να ηγηθεί δεύτερη χρονιά, ότι είναι δεδομένη η στήριξη οικονομική προς την ομάδα, αλλά δεν το επιτρέπει λόγω της επιχειρηματικότητας, της δραστηριότητας που έχει, δεν τον επιτρέπει τον Νίκο να είναι ο ηγέτης και την νέα περίοδο, ψάχνει συμπαίχτη. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί δύσκολα βρίσκεις συμπαίχτη. Αυτό μας έχει διδάξει το ποδοσφαιρικό καθεστώς όλων αυτών των χρόνων. Δύσκολα να βρει κάποιος συμπαίχτη, αλλά ας ευχόμαστε ότι θα υπάρξει. Για να μην λέμε και τετελεσμένα γεγονότα, όφυλα να διαβάσω κάτι που αφορά τον Διαγόρα και το έγραψε ο Αλέξανδρος Σιδερής στο XX Sports.

Ο επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος του Αθλητικού Σύλλογου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας είναι ο τρίτος. Είναι οι πρώτες παράκτιες διαδρομής που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι αγώνες το οποίο συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα τρέξουν σε συγκεκριμένες θαλάσσιες διαδρομές και ειδικότερα το Σάββατο 30 Μαΐου από τις Κάτω Πέτρες προς το Παραδείσι, απόσταση 20 ναυτικά μίλια με ώρα κίνησης τις 11 το πρωί. Την Κυριακή 31 Μαΐου στον Γκόλφο της Ιαλισσού, δύο τριγωνικές διαδρομές με κίνηση στις 11 το πρωί. Όλα τα σκάφη θα επιδιώξουν την καλύτερη κατάσταση στις βαθμολογίες που θα σχηματιστούν στο τέλος. Την 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΕΑΘ Ρόδου η καθιερωμένη συγκέντρωση των κυβερνητών και πληρωμάτων προκειμένου να δοθούν οι οδηγίες πλού. Αυτό όσον αφορά τις πρώτες παράκτιες διαδρομές που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο και είναι ο τρίτος αγώνας του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας.

Και επειδή πλησιάζουμε να πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων των Sport FM, θα κλείσουμε με Μουντιάλ. Να πούμε ότι συνολικά 104 αγώνες θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, και η ασφάλεια των εκατομμυρίων φιλάθλων που θα παρακολουθήσουν τη διοργάνωση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τη συνέχιση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο, τη στιγμή που και οι δύο χώρες θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρόκληση της ασφάλειας δεν είναι απλώς μεγάλη, είναι πρωτοφανής, δήλωσε σε μια πλατφόρμα ο Μπρεντ Τόμισον, ο οποίος είναι πρόεδρος της βουλευτικής εταιρείας κινδύνου Κρόλ και επικεφαλής της ομάδος ασφαλείας για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις έχουν συνηθίσει να λειτουργούν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της τρομοκρατίας, καθώς αρκετά σημαντικά γεγονότα στο παρελθόν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο διαφόρων, στο στόχαστρο επιθέσεων, και σίγουρα είναι αυτό που είναι το καυτό αυτή την ώρα, η ασφάλεια που θα γίνει στις τρεις χώρες. Μην τυχόν έχουμε κάτι διαφορετικό από το να βλέπουμε και να παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτά, φίλες και φίλοι, αθλητικός παλμός έλαβε τέλος. Αύριο Πέμπτη έχουμε το ραντεβού εδώ στη συχνότητα του FM. Για όσες μέρες απομένουν, να μας αντέχετε και να σας αντέχουμε, γιατί θα πάμε να κάνουμε και το καλοκαίρι μας, να ξεκουραστούμε. Μένουν δύο μέρες, θέλετε δεν θέλετε, θα μας ακούσετε. Αν δεν θέλετε, αλλάζετε συχνότητα και επανέρχεστε στον Top FM αργότερα, αν αγαπάτε περισσότερο τον Παύλο τον Κοπίλ, που ακολουθεί εμένα. Καλό σας βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, Καλίνοβ, Μπεταστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός και ΕΠΟ, Κατά, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Σόφι και Κηφισιά, Λευκό, Ολυμπιακός. Για να περνούσε η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3/4 των ψήφων. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκουπ Νίστρουπ, ο οποίος θα συνοδεύεται από το δικό του προπονητικό επιτελείο. Πιθανότητα γκολκίπερ η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχο για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Δεν ενδιαφέρει την ΑΕΚ η περίπτωση του Γεωργιανού Άνσορκ Μεκβαμπισβίλη παρά τα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με το μέσο της Κραϊόβα. Το θέμα της επέκτασης συμβολέων των Γιώβιτς και Πινέδα απασχολεί την Ένωση, που θέλει να προχωρήσει σε 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το βασικό σχήμα. Σε φάση σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταγραφικό κάδρο των Πειραιωτών παραμένει 25χρονος εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυση του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος των ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Γιακουμάκης Ντοεφ, δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Πιο όριμες οι ομάδες πια για ένα πρωτάθλημα με 16 μέλη, το σχόλιο των ανθρώπων της ομάδας για την πρόταση αναδιάρθρωσης. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών, με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι κίτρινοι. Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη EuroLeague ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων από παδούς στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλαγή ώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο, που θα αρχίσει στις 5 και 4 αντί για τις 5 που είχε οριστεί αρχικά. Πολιτήριο στην ΑΕΛ Νόβιμπετ βάζει ο Χιλέας Νταβέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω προσωπικής δήλωσής του. Το δικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Οι μετοχές της ΠΑΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της είναι διαθέσιμα στον όποιο επίδοξο αγοραστή, αναφέρει. Με την Σελένα Ερντέμ στον πάγκο μέχρι το 2027 θα συνεχίσει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, το μήνυμα της Τουρκάλας προπονήτριας. Πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών με τον Ολυμπιακό να αποδέχεται στο Παπαστράτη του Βουλιαγμένη. Πρώτο σπίτι στις 7.30 μετάδοση από το Mega News. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών παίζουν Απόλλωνος Μύρνης Βουλιαγμένη στις 9 με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Ραντεβού με την ιστορία έχουν Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίες κοντράρονται στη Red Bull Arena της Λειψίας, στο τελικό του Conference League. Κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αναμενόταν, αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της σεζόν στην Premier League από την Ένωση Προπονητών της Αγγλίας, καθώς οδήγησε την Arsenal στον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Το βραβείο του καλύτερου της Championship κατέληξε στον Frank Lampard, ο οποίος πανηγύρισε την άνοδο με την ομάδα της Coventry. Μέσα σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο στη γωγό Μαστροκώστα συγγενείς και φίλοι. Ράγησαν καρδιά στον επικίδιο του συζύγου της Τραϊανού Δέλα. Όσο μικρός ήμουν μπροστά σου με τη δική σου επιμονή και όλα αυτά που είχες περάσει, ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

Την καλησπέρα μας από τον Top FM. Αρχίζει το Top και Sport κοντά σας μέχρι και τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο πόστο του για να ρυθμίσει τους ήχους, να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο εδώ στους 102,4. Τη συχνότητα την πόλη της Ρόδου και τις γύρω περιοχές. Για κεντρικά νότια, θυμίζω και νότια Ρόδο, συντονιστείτε στους 97,4. Στο απόγευμα της σημερινής ημέρας θα δούμε κάποια ζητήματα της τοπικής αθλητικής επικαιρότητας ποδοσφαιρικής ως επί του πλήστον. Σε αρκετά χαλαρό τόνο σήμερα, με μουσικούλα, κουβεντούλα.

Βλέπετε μεταξύ του στοιχήματος την ώρα αυτή δεν έχουμε κάτι. Έτσι, υπάρχουν επιλογές από τις 18:30 και αργότερα, αλλά έτσι όπως φαίνεται για τους πολύ καλά διαβασμένους.

Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Γιάννη. Σου περιμένουμε ίσως και σήμερα, μπορεί αύριο. Έτσι πάντως άμεσα ανακοίνωση η οποία θα επιβεβαιώνει, θα επικυρώνει την ανανέωση της εργασίας με τον Παναγιώτη Σπάρταλη. Ο Παναγιώτης Σπάρταλης, ο οποίος θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία των τοξοβόλων. Περιμέναμε εδώ και μέρες να γίνει το ραντεβού, έγινε τελικά, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν, τα έβαλαν πάνω στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά θέματα και συμφώνησαν στα πάντα, οπότε η συμφωνία θεωρείται πλέον δεδομένη. Γιάννης Σπιά στον δρόμο προς την τρίτη εθνική κατηγορία, χωρίς πάντως να αλλάζει τον πυρήνα της φιλοσοφίας του, η οποία θα παραμείνει ίδια. Το λέμε ως και κουραστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, πως υπάρχει ένα τριετές πλάνο το οποίο υπηρετείται με συνέπεια και χωρίς παρεκκλήσεις. Οπότε αυτό το οποίο προκύπτει έτσι ως νέο από τον Γιάννη είναι πως θα επενδύσει στον φετινό κορμό του, που με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα των κινήσεων που έγιναν πριν από μία διετία. Με βάση να δίνεται σε γηγενείς ποδοσφαιριστές, ρόδιους ποδοσφαιριστές, νεαρούς σε ηλικία. Κάποιοι εμπειροί σίγουρα θα μείνουν στην ομάδα. Έτσι, τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά έκανε διαφορά για να μπορέσει να πανηγυρίσει ο Γιάννης στο φετινό πρωτάθλημα, και θα γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες. Δεν θα είναι πολλές για να μπορέσει να εμφανιστεί ο Γιάννης επαρκώς ανταγωνιστικός την επόμενη χρονιά. Μεγάλη σημασία δίνουν οι τοξοβόλοι και στην ομάδα Β, η οποία και αυτή θα ενισχυθεί, θα μπουλιαστεί με νέο αίμα. Εδώ βέβαια το θέμα του προπονητή παραμένει ακόμα ανοιχτό, έτσι δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Ο Παναγιώτης Ζούνης προφανώς και είναι επιθυμία των ανθρώπων του Γιάννη να παραμείνει, γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά το θέμα είναι και τι θα θέλει ο ίδιος και αν θα επιχειρήσει να επιστρέψει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Έτσι, αυτό είναι στην παρούσα φάση το ερώτημα το οποίο απομένει να απαντηθεί. Και αυτό γιατί ο Παναγιώτης Ζούνης είναι ένας από τους προπονητές που έτσι ποτέ δεν αφήνει αδιάφορες τις ομάδες. Υπάρχουν προτάσεις, οπότε είναι θέμα πια δικής του επιλογής.

Ναι, θα έχουμε πολύ σύντομα και μιλώντας για την τρίτη εθνική κατηγορία και από αέρα, αέρα μεριά. Καθώς εκεί έχει αποφασιστεί οι εκλογές τελικά να γίνουν στις 7 Ιουνίου. Σε αυτό είναι το φρέσκο νέο. Άνθρωποι να αναλάβουν την ομάδα προφανώς υπάρχουν. Έτσι και μιλάμε ως επιτοπλίστων για παράγοντες του Ενεργητικού Συμβουλίου. Και εκεί υπάρχει έτσι, ένα αίτημα να ενισχυθεί το διοικητικό σχήμα έτσι, και να δυναμώσει εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Από το εξωτερικό λοιπόν του μήνα είναι αδιοικητική και θα βιάσει δουλειά και είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για το πού ακριβώς θα παίξει η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η διάθεση, ξαναλέω, υπάρχει για να συνεχίσει η έρευνα κανονικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά για να οριστικοποιηθεί μια διαπόφαση, η βασική προϋπόθεση είναι να βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι θα βάλουν κάτω οι άνθρωποι εκεί με μολύβι και χαρτί. Και να δουν ότι ο προϋπολογισμός πραγματικά είναι διαθέσιμος σε πραγματική βάση και όχι στη θεωρία. Θα τα βρούμε, ότι τα χρήματα υπάρχουν για να μπορέσει από εκεί πέρα να στηριχθεί μια πορεία στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και να τεθούν και οι στόχοι έτσι, γιατί και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος.

γιατί σίγουρα είναι εντελώς διαφορετικό το να πεις ότι το πας συντηρητικά και ότι βγει από την νέα χρονιά, και είναι εντελώς διαφορετικά να πεις ότι επενδύω για να μπορέσω έτσι να κάνω κάτι καλό. Και προφανώς έχει μια πορεία προαθλητισμού, γιατί αυτό σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολο και η κάθε ομάδα η οποία το επιχειρεί πρέπει να είναι προετοιμασμένη για την μέρα που ακολουθεί. Και όχι μόνο σε σχέση με μια πιθανή άνοδο, αλλά και να είναι προετοιμασμένη για μια ενδεχόμενη αποτυχία. Οπότε και εδώ περιμένουμε οι αποφάσεις λοιπόν στις 7 του μηνός. Και εκεί επίσης που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκαθαρίσει το οποίο είναι στον Απόλλωνα Καλυθιών, και εδώ είναι πολύ πιθανό να γίνει μια νέα γενική συνέλευση για να κατασταλάξουν τα διοικητικά του συλλόγου. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν πως υπάρχουν δύο τάσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα και το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει και να στηθεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν και εδώ στην Τρίτη Εθνική. Και αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει είναι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα παγώνει τις εξελίξεις. Αν υπάρχει κάτι θετικό στην όλη ιστορία, είναι πως οι άνθρωποι να ασχοληθούν υπάρχουν.

Από την άλλη πλευρά, όσο τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν, προφανώς και απομακρύνεται η πιθανότητα να συνεχίσει τον πάγο Κώστας Φραντζέσκος. Στο δικό του όνομα δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης και το πιθανότερο είναι ο Απόλλωνας να στραφεί σε άλλες λύσεις.

Τώρα στα τοπικά ποδοσφαιρικά και στην πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries είχαμε εξελίξει, είναι γνωστό στην Καταβιά, καθώς η διοίκηση δεν τα βρήκε με τον Χρήστο Χωρίτη. Παρότι οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ καλές, έτσι και το όλο σχήμα έδειξε να δουλεύει και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε συμφωνία σε σχέση με τους στόχους και την φιλοσοφία. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, οπότε ο Χρήστος Χωρίτης προτίμησε να μην συνεχίσει και να ζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της σταδιοδρομίας του. Με τους ίδιους ανθρώπους της Καταβίας πάντως να μην ακόμα βέβαιοι για την κατηγορία που θα αγωνιστεί του χρόνου η ομάδα. Έτσι, αυτό είναι το ουσιαστικό νέο. Η διάθεση για την πρώτη προφανώς και υπάρχει, αλλά και εδώ το θέμα είναι έτσι, αν θα υπάρξουν οι δυνάμεις. Θα τα βάλουν μάλλον κάτω οι κυτρινόμαυροι της Νότιας Ρόδου για να δουν τι θα κάνουν.

Η αλήθεια είναι πως η φετινή χρονιά για την Καταβιά ήταν δύσκολη και πάρα πάρα πολύ αγχωτική. Μια ομάδα νεοφώτιστη, η οποία πάντως είχε καταφέρει να επιστρέψει άμεσα στην πρώτη κατηγορία με τον υποβιβασμό τους που είχε προηγηθεί. Υπό τις οδηγίες του Χρήστου Χωρίτη, ο οποίος παρέμεινε, πέτυχε στο έργο του, έστω και τις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα κατάφερε να σωθεί. Όμως στην Καταβιά θέλουν να είναι σίγουροι πως θα υπάρχουν οι δυνάμεις και οι δυνατότητες για να στηριχθεί ξανά μια πορεία στην πρώτη κατηγορία, χωρίς έτσι να υπάρχει αυτό το βάρος στις πλάτες του για το αν η ομάδα θα σωθεί ή όχι. Οπότε και θα παιχτεί ουσιαστικά και η τελική απόφαση για το πού θα παίξει του χρόνου η Καταβιά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και θα συνεχίσουμε και πάλι σε λίγο.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί κρίνια, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενο στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ροηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21 διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τσαΐρη Αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του ΔΣΣ της ΔΕΙΑΡ Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μικτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πενταλούδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες μπαράζ του Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλαστο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Ο Φιλοζωικός Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top και Sport. Άρα, στείλω την καλησπέρα μου στον φίλο του Γιάννη Φωτάκη που έμπονα, ο οποίος κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Σε περίπτωση που η καταβία δηλώσει αδυναμία για συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, τι θα γίνει με την θέση, σε ποια ομάδα θα πάει, ή θα έχει μπαράζ μεταξύ των δεύτερων του ομίλου της Ρόδου, μεταξύ Βαγόρα και Εθνικού Αρχίπολης. Θα σου πω αμέσως αν υπήρχε περίπτωση να γίνει να παιχτεί κάποιο μπαράζ. Δεν θα συμμετείχαν μόνο οι δευτεραθλητές από τους ομίλους της Ρόδου. Θα πρέπει να μπει και ο δευτεραθλητής από τον Ομιλονίσον, από το βόρειο συγκρότημα. Αυτό είναι το ένα, αλλά μπαράζ δεν πρόκειται να γίνει ούτως ή άλλως. Αυτό είχε ξεκαθαριστεί από πέρυσι και έχει περάσει και

Σε περίπτωση λοιπόν που το σενάριο αυτό της καταβιάς επιβεβαιωθεί ή προκύψει κάποιο άλλο, με κάποια άλλη ομάδα, έτσι, στην πρώτη κατηγορία θα προβιβαστεί, για την ακρίβεια θα γίνει πρόταση προβιβασμού στον καλύτερο δεύτερο της ειδικής βαθμολογίας που έχει ήδη συγκροτηθεί. Αυτό προβλέπει η προκήρυξη. Έτσι, ο δεύτερος, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς βάσει των ίδιων αγώνων στους τρεις ομίλους. Στο Μιλονίσο, να θυμίζω, έλαβαν μέρος πέτος 8 ομάδες στην κατηγορία αυτή. Οπότε από τους δύο ομίλους Ρόδου αφαιρέθηκαν αυτομάτως οι τρεις, ήταν των 11, για να φτάσει και εδώ ο αριθμός, μάλλον τον αριθμό των 8.

Και αφού τα έβαλαν κάτω με τους αριθμούς, προκύπτει ότι η καλύτερη δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ο Εθνικός Αρχίβολης, ότι αυτός θα είναι ή είναι μάλλον και ο πρώτος επιλαχών για να καταλάβει μια θέση από την κατηγορία. Στην δεύτερη σειρά έρχεται ο Βαγόρας και τρίτος ο ΠΑΟΚ, ο δεύτερος από τον Όμιλο Νήσων. Γιάννη Μουμπαράς, κρίθηκε στο σκόπιμο να μην γίνει για δύο πολύ πολύ συγκεκριμένους και νομίζω αυτόν τους λόγους. Πρώτον, διότι το πιο Μουμπαράς θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν οι ομάδες, δεδομένου πως πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον έχουν αρχίσει να εργάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις και έτσι τα σωματεία πλέον δεν λειτουργούν. Εδώ για πάρα πολλά υπήρχαν μεγάλα ζόρια στα τελειώματα του πρωταθλήματος. Και τον Αύγουστο μήνα επίσης μπορεί να γίνει μπαράς οι αρχές Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο που προανέφερα, είναι ο πρώτος και δεύτερον, γιατί τότε οι ομάδες θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμες για μια συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, να έχουν κάνει τον σχετικό προγραμματισμό. Και για κάτι τέτοιο θα ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ αργά.

Και μάλιστα πάνω στην κουβέντα θυμάμαι και μια χαρακτηριστική συζήτηση με τον Σάσα Γιόνοβιτς, τον προπονητή του Εθνικού Αρχίπολης, ο οποίος ήθελε τη δεύτερη θέση ακριβώς γι' αυτό, έτσι για να μπορέσει απλώς η ομάδα να την προσφέρει στη διοίκηση και εκείνη με τη σειρά της να πάρει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι και ο Εθνικός Αρχίπολης δεν καίγεται και τόσο πολύ έτσι για μια άνοδο. Δεν ξέρω για τον Εύα Αγόρα αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον θα μπορούσε ως δεύτερος επιλαχών, αλλά αυτό είναι έτσι κι αλλιώς κάτι το οποίο είναι πρωί να συζητηθεί, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν και οι οριστικές αποφάσεις από την πλευρά της Καταβιάς. Απλά εξετάζουμε τα υποθετικά σενάρια, τι θα μπορούσε να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Και επίσης μην ξεχνάς ότι υπάρχει η παράμετρος της Ρόδου, έτσι, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει να μας δώσει κάποια ένδειξη για το τι σκοπεύει να κάνει την νέα χρονιά. Αν θα γίνουν εκλογές, έτσι, μετά από γενική συνέλευση, πότε θα γίνουν, ποια θα είναι η νέα διοίκηση, η κανονική πλέον, γιατί η Ρόδος λειτουργεί με προσωρινή ουσιαστικά διοίκηση επιτροπή. Ποιες θα είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και να θυμόμαστε πάντα πως ο σχεδιασμός των ομάδων έχει ήδη ξεκινήσει για την επόμενη σεζόν. Οπότε κακά τα ψήματα και για τη Ρόδο, πάρα το όνομα το οποίο κουβαλάει, θα είναι αργά αν καθυστερήσει κι άλλο.

Πάντα σε είναι πρώτη κατηγορία. Έχουμε νεότερα από τον Κλεάνθη, γνωστά από χθες το βραδάκι που ουσιαστικά τότε ανακοινώθηκαν και οι πρώτες ανανεώσεις συνεργασιών από τη διοίκηση των Παραδεισιωτών. Και μιλάμε για παιδιά του φετινού κορμού της ομάδας. Σταύρος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Θανάρη, Ηρακλής Γκουρσάνης, Άγγελος Ροδίτης, στρατοφύλακας, ο Μάρκος Φούσα και ο Άγγελος Στατιού. Έτσι και οι έξι συνεχίζουν κανονικά για λογαριασμό της ομάδας του Κώστα Καλημέρη και όπως αναφέρεται η σχετική ανακοίνωση κατόπιν δικής του εισήγησης. Και όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, το περσινό ρόστερ θα στηριχθεί. Μιλάμε για παιδιά τα οποία κατάφεραν και κράτησαν τον Κλεάνθη σε μια θέση ασφαλείας μετά από ένα πολύ δύσκολο και κακό ξεκίνημα της ομάδας. Και μια πολύ καλή εικόνα προς το τέλος της διοργάνωσης.

Ο κλάδος ο οποίος θα συζητήσει με τους υπόλοιπους και από εκεί πέρα θα κινηθεί και με τα γραφικά έτσι για να δυναμώσει το ρόστερ, γιατί η επόμενη χρονιά είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο. Γιορτάζεται 100 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης του. Για την ακρίβεια, την χρονιά της ίδρυσής του, το 1927 ήρθε στη ζωή του σωματείου.

Τα παραπάνω λοιπόν είναι τα πρώτα καλά νέα για την διοίκηση του Μιχάλη Μαχλή, και υπάρχουν και τα ακόμα πιο ευχάριστα και έχουν να κάνουν με το γήπεδο και την λειτουργία επιτέλους μετά από πολύ καιρό αναμονής των πυλώνων ηλεκτροφωτισμού. Ένα καινούριο σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε, τα πάντα λειτουργούν και ο πλανήτης πλέον έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί και βραδινούς αγώνες και βραδινές προπονήσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την πρώτη ομάδα αλλά και για τα αναπτυξιακά τμήματά του.

Μπροστά έχουν πάρει και στην Αστέρα Βαστίδας, Μιχάλης Ευγενικού Αρχηγός, είναι ο πρώτος ο οποίος είπε το ναι στην πρόταση της Δίκης για ανανέωση. Σήμερα ακολούθησε και ο Γιάννης Μουϊσάκος. Και αύριο, όπως λένε στην Βαστίδα, περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις με ονόματα ποδοσφαιριστών. Και όλα αυτά χωρίς πάντως να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το θέμα του προπονητή, του κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι ο Άρης Μιχαηλίδης. Εδώ οι οριστικές αποφάσεις λογικά και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ θα ληφθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Ομοίως και στον Ευκλή, και εδώ οι άνθρωποι του μουσικού στα μανίκια, μετά την συμφωνία με τον Μιχάλη Πολιά, ο οποίος διαδίδεται τον Γιάννη Μπερετούλη στον πάγκο της ομάδας, ήρθε και η πρώτη ανανέωση με τον Γιώργο Λαό, ένα παιδί του Ευκλή. Και θα ακολούθησουν και άλλοι, γιατί ο στόχος εδώ είναι να παραμείνουν οι περισσότεροι του φετινού κορμού, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός, οδήγησε την ομάδα στη δεύτερη θέση του αθλήματος και στον τελικό του κυπέλου. Ενώ περιμένουμε και την διεξαγωγή των εκλογών του Συλλόγου για να επικυρωθεί η διαδοχή στην Προεδρία, καθώς ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει μετά τον Μιχάλη Τομάζο, ο οποίος αποχωρεί μετά από πολλά χρόνια προσφοράς.

Παρεμπιπτόντως, θα το σημειώσω και αυτό ότι αγωνιστικά δεν έχουμε τελείωσει ακόμη για φέτος, για τις εξέλιξεις παραμένουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ένωσης. Το πρωτάθλημα K16, έχουμε αρκετά παιχνίδια τις επόμενες ημέρες. Ένα από αυτά θα γίνει αύριο, αύριο Πέμπτη στις 6.30 στις Καλυθιές, εκεί ο Απόλλωνας Καλυθιών θα υποδεχτεί τον Διάγορα. Έχουν οριστικοί διαιτές Λάμπρους, Κούτας και Τσομπανάκης, παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Μανδρου Ιστεργού.

Ενώ παιχνίδια θα έχουμε το Σάββατο για το πρωτάθλημα K14. Είναι η δεύτερη φάση, η τέταρτη αγωνιστική της. Το Σάββατο στις 6, κοινή ώρα έναρξης για τα μάτς των Αγίων Αποστόλων Πάνθυρες Διαγόρας, στο Καρακόνερο Ρόδος Απόλλωνας Καλυθιών και στο γήπεδο Δημήτριος Κρεμαστινός της Χάλκης, Χάλκη Γιάλισσος.

προς το παρόν, γιατί η τρίτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με τους αγώνες από όλα Σκαλιθιών, Χάλκη, Διαγόρας, Ρόδος και Γιάλισσος, Πάνθηρες. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα σε Καλυθίες, Καρακόνδρο και Βοηθικό Γιάλισσου. Και θα μείνει η τελευταία αγωνιστική, η Πέμπτη, η οποία θα παιχτεί την προσεχή Τρίτη, 2 Ιουνίου, οπότε θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στο τιμόνι της ομάδας βολεανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν θα παραμείνει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Με μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε περήφανος τους αιώνια πιστούς μας, δήλωσε ο ξενάχρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους ο Ντάμπλ. Την ονοματοδοσία των ακαινισμένων στα δύο ειρήνης και φιλίας από την εταιρεία του, αλλά και την προσπάθεια για τη δεξαγωγή φιλικού του Ολυμπιακού με τους New York Knicks, προανήγγειλε ο Νίκος Τσάκος. Ο εφοπλιστής υποδέχτηκε στα γραφεία του την Κούπα της Ευρωλίγκας, είναι χάρη τους, Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την επιτυχία και ευχήθηκε νέα τρόπαια κατά τη διάρκεια της χορηγικής συνεργασίας τους. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός και ΕΠΟ, κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Σόφι και Κηφισιά, Λευκό, Ολυμπιακός. Για να περνούσε η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3/4 των ψήφων. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα συνοδεύεται από το δικό του προπονητικό επιτελείο. Πιθανότατα αγγολική περί πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Την ηλεκτρονική διάθεση των ειστήριων διαρκείας από αύριο και σε πρώτη φάση για τους περσινούς κατόχους ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Οι τιμές θα είναι ίδιες με την περσινή σεζόν και αφορούν πρωτάθλημα και κύπελο. Το θέμα της επέκτασης συμβολέων των Γιώβιτς και Πινέδα απασχολεί την Ένωση που θέλει να κάνει 3-4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου. Ξεσηκωμό στον κόσμο του Ολυμπιακού για τα ειστήρια διαρκείας της νέας σεζόν αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 με 8 ημέρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Τα τυπικά μένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Η διατήρηση του βασικού κορμού και ενίσχυση του με παιδικές προσθήκες είναι ο στόχος των ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Κουμάκιο Σντοεφ, δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Και όριμες οι ομάδες πια για ένα πρωτάθλημα με 16 μέλη, το σχόλιο των ανθρώπων της ομάδας για την πρόταση αναδιάρθρωσης. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνει το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι κίτρινοι. Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη EuroLeague και ο Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων από οπαδούς στο τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλαγή ώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο που θα αρχίσει στις 5:15 αντί για τις 5 που είχε οριστεί αρχικά. Πολιτήριο στην ΑΕΛ Νόβμπετ βάζει ο Χιλές Νταβέλης όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω προσωπικής δήλωσής του. Το δικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του, οι μετοχές της ΠΑΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της είναι διαθέσιμα στον όποιο επίδοξο αγοραστή αναφέρει. Με τη Σελένερ Ντέμ στον πάγκο μέχρι το 2027 θα συνεχίσει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, το μήνυμα της Τουρκάλας προπονήτριας. Ραντεβού με την ιστορία έχουν Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίες κοντράρονται στη Red Bull Arena της Λειψίας στο τελικό του Conference League. Σέντρα στις 10 κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Μέσα σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο στην κογό μας τροκώστα συγγενείς και φίλοι. Ράγισαν καρδιά στον επικίδιο του συζύγου της Τραϊανού Δέλα. Όσο μικρός ήμουν μπροστά σου με τη δική σου επιμονή και όλα αυτά που είχες περάσει, ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι Η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: Δεν μου λες, παιδί μου, μπουρνά, πόση ώρα κρατάει ακόμα αυτό το κομμάτι? Δεν μπορούμε να πάμε και τέταρτο έτσι χωρίς να μιλήσουμε?
1: Πόσε στραβού τιμονιές μπορεί να κάνει χωρίς να πέσει?
0: Έλατε, δύσκολο
1: πράγμα.
0: Εσείς
1: που είστε και, πώς το λένε, και δικυκλιστέ.
0: Στα δίκυκλα τα πράγματα είναι ζόρικα, φίλε. Μπορεί να κάνει μία και να.
1: Αυτό λέω. Με μία έχει. Με δεύτερη έχει χαιρετήσει.
0: Δηλαδή δεν ισχύει το μία ίσον καμία, όπως μας λέγανε στις κάμψεις στο στρατό.
1: Στο αμάξι μπορεί και να το σώσει.
0: Ναι.
1: Μια στραβοτιμονιά. Στο μηχανάκι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάντως πες πόσο καλός οδηγός σήμερα, φίλε.
1: Κοίτα, αν κρίνω από το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι τόσο καιρό πάμε και ερχόμαστε σόι. Ναι.
0: Και μια φορά κινδυνέψαμε και έφταιγε
1: ο παππούς.
0: Ο παππούς.
1: Έφταιγε ο παππούς, ο οποίος ήρθε να μας στηρίξει από πίσω. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά καλή του ώρα όπου και να είναι.
0: Ναι.
1: Και θεώρησε ως επιχείρημα για το ότι παραβίασε, εν πάση περιπτώσει,
0: το stop.
1: Έτσι ότι κοίταξε να δεις, έχω κι εγώ ένα γιο στην ηλικία σου.
0: Που οδηγάει
1: μηχανάκι.
0: Okay, ναι.
1: Ναι, ωραία, και τι σημαίνει, παππού, αυτό. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογεί τη θέση, ελαφραίνει τη θέση σου.
0: Σκέφτεσαι μόνο το γιο σου. Εμείς μόνο εσάς σκεφτόμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλιώς δεν έρχομαστε, να το ξέρετε.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που λύσεις ως εκδούλευση τώρα, ότι
0: ναι.
1: Κάναμε χάρη που ήρθαμε.
0: Ναι, αυτά που λέγεις στο διευθυντή, ότι χάρη σου κάνω που είμαι εδώ.
1: Πες ότι μας καθυστερήσαν οι προηγούμενοι που τους πετύχαμε κάτω.
0: Ντυμένουσα σορτή, παιδιά, μια ιδιαστική εικόνα.
1: Ούτε τα προσχήματα, εκτός ότι φεύγουν και μαζί πλέον. Ναι. Δηλαδή πάνε, έρχονται μαζί. Και Τζετζόγλου με Νικολογιάννη. Εγώ τα λέω με τα ονόματά τους τα πράγματα. Τους προηγούμενους, για να νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να λέμε και για τον Τζανάκα. Έτσι. Πάνε και έρχονται μαζί. Ήταν ντυμένοι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή blue jean και ένα μαύρο μπλουζάκι. Σαν συμμορία ήταν.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ναι.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, και ακόμα και αν μου είναι δυσάρεστο το topic, πρέπει να πω ότι αν κάποιος δεν ήξερε τις φάτσες μας,
1: ναι,
0: καθόλου, και σου έλεγε ότι αυτοί οι δύο, μάλλον ποιοι δύο, γιατί στο τέλος χωριστήκαμε σε ομάδες,
1: ναι,
0: για να παίξουμε. Και έλεγε ποιοι πιστεύεις ότι είναι ο Κετσετζόγλου και ο Μαραθιανός, δηλαδή οι συμπαθούντες στην ΑΕΚ,
1: ναι,
0: και ποιοι νομίζεις ότι είναι ο Ακτύπης και ο Νικολογιάννης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχαν δύο τύποι οι οποίοι κουβεντιάζανε για το πότε θα γίνει το Super Cup με τον Όφη, αν θα γίνει στην Κρήτη, και γελάγανε.
1: Ρε παιδί μου, κράτα το κομμάτι της διάθεσης,
0: ναι,
1: όχι το topic.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και δύο άνθρωποι που λέγανε Ευρωλίγκα και είχαν κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Δηλαδή, κάναμε μπαμ από μακριά.
1: Ναι.
0: Χωριστήκαμε πολύ, πολύ γρήγορα, είναι αλήθεια.
1: Αλλάζουν αυτά τα πράγματα, Νικόλα. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Γυρνάει ο τροχός και, εν πάση περιπτώσει, χαίρεται και αυτό. Χαίρεται και ο φτωχός. Αν και εσύ φτωχός δεν έχεις υπάρξει ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Δηλαδή δεν φτάνει που ήρθε ο Μπουρνάς εδώ πέρα, μετά από τόσο καιρό μας καταδέχτηκε. Τώρα μας κόβει και πάνω που αρχίζουμε να ρολάρουμε. Δηλαδή τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και θα μπούμε στο παρασύνθημα, άμα τη επιστροφή, για να δώσω μια ωραία δοτική.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πρέπει να πω ότι ακούγοντας το κομμάτι το οποίο ανακαλύψαμε χάρη στην βοήθεια του αδερφού μας, του Αντώνη, ο Αντώνης μας το είπε.
1: Όχι, ο Κριτικός.
0: Ο Κριτικός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έκανα μια άρρωστη σκέψη.
1: Για πες.
0: Έκανα μια άρρωστη σκέψη που κρίνω ότι πρέπει να τη μοιραστώ μαζί σου.
1: Οκ, είναι σίγουρο αυτό.
0: Λοιπόν, αν. Το Ιμπίρι Μπίρι Μπό δεν θα μπορούσε να είναι μια κούκλα τύπου Μπίμπι Μπό, η οποία είναι από αυτές που μιλάνε και μάλιστα μιλάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή.
1: Ρέση, να σου πω. Πραγματικά. Πώς χαρακτήρισες τη σκέψη συχαμένη, όχι συχαμένη.
0: Αρρωστημένη.
1: Αρρωστημένη, ναι.
0: Ναι, δεν είναι όμως. Πες, όσο αρρωστημένη κι αν είναι, δεν είναι αληθινή. Δηλαδή, από άποψη marketing δεν θα ήταν επιτυχημένο. Πώς είναι η BB Bo, δεν ξέρω, εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Όχι, γιατί υπάρχει.
1: Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό και η BB Bo είναι η πίξη ελληνική κατασκευή.
0: Η ελληνική δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η BB Bo, η μεγάλη η ελληνική απάντηση στην Barbie.
1: Που θα τέριαζε και για μια τύπου γλωσσοκοπάνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: να το πούμε έτσι.
0: Είναι μια γκρινιάρα. Δεν το πάω σεξιστικά, και άντρες είναι οι γκρινιάριδες. Έτσι. Αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο.
1: Τώρα έκατσε αυτό το κομμάτι να σου γεννήσει μια τέτοια.
0: Είναι λοιπόν μια BB Bo η οποία μιλάει πάρα πολύ, παραπάνω από όσο θα έπρεπε, και είναι η Μπίρι Μπίρι Μπό. Έτσι. Δεν πες την αλήθεια, δεν σε κάνω περήφανο με κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι. Ειλικρινά, αν υπήρχαν τέτοιες ιδέες στην El Greco, δεν θα έκλεινε ποτέ. Γιατί η El Greco ήταν που το κατασκευάζει το παιχνίδι.
0: Δες, έχω σπουδάσει και marketing, να ξέρεις, έτσι.
1: Σιχαμά.
0: Εν τω μεταξύ, υπήρχε και ένας τρίτος πόλος. Ήταν η BB Bo, η Barbie και μια ακόμα.
1: Νομίζω τώρα
0: η Cindy ήταν.
1: Η Cindy. Και πίστευα ότι εγώ θα σε εκπλήξω με τις γνώσεις μου πάνω σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά βλέπω ότι το ξέρεις και εσύ.
0: Η Cindy.
1: Η Cindy.
0: Ναι, και οι τρεις άντριδοι ήταν
1: ο Ken. Ο John John.
0: Ο John John.
1: Ο John John. Και για τον τρίτο δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Cindy ή το Single. Cindy
0: ο
1: Single.
0: Ken ήταν τη Single.
1: Cindy Single.
0: Ιδέες.
1: Για να φανταστείτε ότι πληρωνόμαστε την Παρασκευή.
0: Το φοβερό είναι το κάνεις κατά λάθος. Μπράβο.
1: Τι μεγαλύτερες επιτυχίες μου
0: τις κάνεις κατά λάθος.
1: Τις οφείλω σε λάθη. Είτε δικά μου είτε άλλων.
0: Ακούω, τις μόνες θα λες.

0: Ο Κεν πρέπει να ήταν ο σύντροφος της Σίντι. Ο Τζον Τζον ήταν της... όχι. Όχι, Άγιες Ρίτα, τέρια.
1: Η Μπάρμπι, δεν ξέρω αν είχε παντρευτεί, αν είχε σύμφωνο συμβίωση ή πιο ελεύθερη σχέση, ήταν ο Κεν.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Τζον 100% με την Μπάρμπι, με την Μπίμπι Μπό.
0: Με την Μπίμπι Μπό.
1: Είναι τελείως ελληνικά τα ονόματα, άλλωστε, το καταλαβαίνεις. Ναι. Τζον Τζον.
0: Το Τζον Τζον, ναι, αλίμονα, δεν είναι ελληνικό το Τζον Τζον.
1: Μπίμπι Μπό, ναι, αλλά η Σίντι δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ καλό με το Σίντι Σίντι. Μιλάμε για ηλίθιο, μπράβο. Σε μια άκρη.
0: Εκεί βρίσκω από τι. Ρωτάω το όπως είναι το φίλο μου το ChatGPT. Ποιος ήταν ο σύντροφος της κούκλας Cindy.
1: Ναι.
0: Αυτό ψάχνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γράψτε με εγγλέζικα. Ηλεκτρονική
0: αποχή. Μου καταστρέψες. Εν τω μεταξύ έχεις και εσύ αδερφή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δανειζόσουν ποτέ τις κούκλες της για να τις βάλεις να συμμετέχουν σε παιχνίδι που έκανες εσύ με τα δικά σου τα παιχνίδια?
1: Όχι.
0: Και δεν εννοώ κάτι πονηρό,
1: όχι,
0: για να σας προλάβω.
1: Ομολογώ πως όχι, όχι.
0: Δηλαδή εγώ είχε τύχει να κάνω.
1: Θα είχα αντλήσει ικανοποίηση από αυτό.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος
1: δηλαδή,
0: το
1: μήπως, όχι, όχι, δεν εννοώ σεξουαλική. Εννοώ αν... αν θα μπορούσα τώρα, σίγουρα θα έχει κρατήσει κάποια παιχνίδια από την παιδική της ηλικία. Μόνο και μόνο για να της σπάσω τα νεύρα όπως της τα έσπαγα όταν ήμασταν παιδιά. Νομίζω έχουμε και ίδια διαφορά ηλικίας. Και εσύ με την αδερφή σου έχετε πόσο, 3 χρόνια.
0: Ένα, ρε.
1: Μόνο.
0: Ένα, μόνο.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Εγώ της έρχεσαι 4 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Έκανα ό,τι γούστερα.
0: Που λες, εγώ είχε τύχει πολλές φορές να δανειστώ. Επί της ουσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της.
1: Περίμενε, ήθελες, ας πούμε, έψαχνες να βρεις ένα σύντροφο για τον G.I. Joe, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπορεί να ήθελα και για τα Transformers. Δηλαδή. Έψαχνα ένα σύντροφο για τον Optimus Prime. Γιατί εγώ τα δούλευα τα Transformers όταν ήμουν μικρός. Έτσι. Ή μπορεί να είχαν τα στρατιωτάκια μου, να μην είχαν παρέα. Δηλαδή, δεν το πω, ξαναλέω πάλι στο πονηρό. Δεν έκανα δηλαδή μια βραδιά. Μια βραδιά οπλίτη. Και έφερνα, ξέρω εγώ, και μια BB Bo να κάνει πρόγραμμα. Εννοώ ότι μου άρεσε να κάνω ένα socialize ανάμεσα στα παιχνίδια.
1: Ναι. Ωραία, άρα μιλούσε και ως BB Bo. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Καλώς τα φανταράκια και παιδιά.

0: Λοιπόν, ο σύντροφος της κούκλας Cindy λεγόταν Paul.
1: Paul.
0: Ήταν ο Ken της Cindy, δηλαδή ο ανδρικός χαρακτήρας που κυκλοφόρησε στο τέρι της στη δεκαετία του 60. Α, ήταν η Cindy, ήταν η πρωτοπόρος δηλαδή.
2: Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τώρα, περίμενα.
0: Αυτό είναι μια έκπληξη.
2: Δεν προηγήθηκε η Μπάρμπι, πήγα να πω.
0: Ότι η Μπάρμπι θα προηγεί το, έτσι το είχα και εγώ στο μυαλό.
2: Ναι. Πάντως θα είναι εμφανισιακές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, η Μπάρμπι ήταν ξανθιά, δεν ήταν.
2: Ναι, πέρα αυτού, μιλάμε και σωματικά.
0: Δηλαδή.
2: Η Ελληνίδα, η BB Boy ήταν πιο τροφαντή, να το πω έτσι. Κατά τα πρότυπα της τότε κλασικής ελληνικής ομορφιάς.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό
2: και
0: καλό.
2: Και της κριτικής δίαιτας.
0: Αυτό είναι καλό. Μεσογειακή διατροφή.

0: Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι αρρωστημένοι φίλοι μας θα μοιράζονταν αντίστοιχες εμπειρίες. Ο Μίλτος λέει: έπαιρνα την Μπάρμπι της αδερφής μου και το Max Steel. Και εν πάση περιπτώσει.
1: Περίμενε, τι είναι ο Max Steel?
0: Ο Max Steel είναι.
1: Καταρχάς είναι όνομα για πορνοστάρ.
0: Ήρωας, ναι, αλλά. Έκανε άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον να τα σκέφτεται. Και ειδικά το με το Max Steel, όπως το είπες, ακούγεται σαν να.
1: Ξεκάθαρα. Ναι. Αν με ρώταγες, ναι. Θα έλεγα ναι, οκ, okay, έχει γυρίσει πολλά έργα.
0: Και ο Iron Man τότε.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Κάπως έτσι καθαρά
0: αρχίσες περίεργα. Μπορεί να αρχίσαμε κι εμείς περίεργα, λοιπόν, όπως λέει και το κομμάτι, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6.
1: Έτσι.
0: Για το διάστημα κακά τα ψέματα 4x8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τους συντελεστές της οποίας, για τους συντελεστές της οποίας σας αποκαλύψαμε ότι πλέον ντύνονται και ομοιόμορφα, με τον Πάνο τον Μπουρνά να επιστρέφει σήμερα στα DEX, την Κωνσταντίνα Πανούτσου να προσπαθεί να εργαστεί απόξω υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου και του Μανώλη Μουσουράκη, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

ακούγομαι σαν μέτρη που ανοίγει το πρόγραμμα στα βουζού και κάνω την εισαγωγή και γνωρίζω την ορχήστρα. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας γελάσει. Ούτε σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει τούτος εδώ ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Εγώ έβαζα την Μπάρμπι νοσοκόμα στον πόλεμο με τους Playmobil μέχρι που διάβασα Καρζάν. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Η σεξουαλική εκδοχή του Ταρζάν.
0: Έλα ρε.
1: Οπότε ο Καρζάν κυκλοφορούσε το ίδιο ημίγυμνος.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε αυτό που θα πρέπει να κάνει για κάποιον που απλά φοράει μια προβιά εδώ μπροστά.
0: Με DJ ή με άλλες.
1: Τώρα θα σε γελάσω.
0: Ναι.
1: Μου ζητάς πάρα πολύ, πάρα πολύ πληροφορία.
0: Είναι ενημερωμένο επί του ζητήματος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να έβγαινε σε τύπου καρτούν.
0: Ναι.
1: Τύπου καρτούν.
0: Είχαν κυκλοφορήσει και κάτι διαστροφικές version με τους Flintstones τότε.
1: Έχεις δει.
0: Θυμάσαι. Ναι, έχω δει.
1: Έχεις δει,
0: σκίτσα, έτσι.
1: Σκίτσα, ναι. Και με τους Simpsons.
0: Και με τους Simpsons.
1: Μας έχουν διαλύσει τα παιδικά μας τέτοια.

0: Ο φίλος ο αποδημομπέος Μάγλος λέει: σε όλα τα ελληνικά σπίτια η Μπάρμπι κεράτωνε τον Γκεν με τον Action Man.
1: Ναι, οκ.
0: Να σου πω κάτι. Ήταν αθέμητος ο ανταγωνισμός που είχε. Γιατί συνήθως ο Γκεν ή ο πώς τον είπαμε, ο Τζον Τζον. Ήταν καλοβαλμένη, ήταν λίγο φλόρι. Να το πούμε, ναι. Να το πω όπως το αισθάνομαι.
1: Τώρα ο άλλος δεν φίλε ήταν το κομάντο.
0: Ο ένας ήταν κομάντο, ο άλλος ήταν, πώς το λένε, Iron Man, ο άλλος ήταν ο Max Steel. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός ήταν αθέμητος. Ναι. Δεν ήταν περίεργο η BB Bo να λοξοκοιτάξει.
1: Σε έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ αυτό το ζήτημα που θα ήθελα τώρα που θα φύγουμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να μου πεις όσα δεν λέγονται στον αέρα.
0: Θα πω διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, που προβλέπει αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Θέμα γαλαζιές πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γεσάρ Γκουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Συνελήφθη η μετέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Την απαγόρευση για 3 μήνες παράλληλων εξαγωγών και ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φάρμακα αποφάσισε ο ΕΟΦ. Στόχος η εξασφάλιση της επάρκειάς του στην εγχώρια αγορά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίας, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της Δεύτερης Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας στο Νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Διακομιδή 2 βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα 2 νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την 1η και 2η Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα γεμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο TopFM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Και πάντα μου φαινόταν υπερβολικά βαρετό.
4: Στο μεταξύ, είδες εσύ ποτέ την αδερφή σου, γιατί εγώ δεν την είδα ποτέ να βάζει κάτι μέσα σε αυτό το φάκελο και να το στέλνει? Όχι, απλά
9: για τη φάση. Ναι, για τη φάση το κάνανε. Ναι, δηλαδή, πώς εμείς ανταλλάζαμε, ξέρω εγώ, αυτοκόλλητα πανίνι, ναι, τον Δημήτρη τον Όλη της Καλαμαριάς που σου είπα ότι τον είχα εξαπλώ.
4: Καμιά σφαλιάρα, ανταλλάσαμε.
9: Τα κάναμε
4: γιουρούσι. Ναι,
9: τα κάναμε γιουρούσι, ναι, για να σκοτωθούν οι πλεμπαίοι από κάτω, όποιος θα τα πρωτοπάρει. Ναι, είχε ένα σασπέντ. Η ανταλλαγή φακελόκολλας, ας πούμε, δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω.
4: Πήγαινε με το χρώμα ή με τη μυρωδιά?
9: Είχε διάφορα χρώματα, είχε μυρωδιά, σχεδιάκια.
4: Περισσότερα.
9: Ίσου, μήπως δίπλα παίζαμε.
4: Κάποια στιγμή χρειάστηκες μία φακελόκολλα για να βάλεις μέσα μία κόλλα.
9: Όχι,
4: και να στείλει σε κάποιο κορίτσι. Θέλεις να τα φτιάξουμε? Είχα, ναι, όχι.
9: Εκείνη την εποχή όμως, με την πρώτη σχέση που είχα. Που ήταν εξαποστάσεως.
4: Σε πολλά,
9: ναι, σε πολλά εισαγωγικά.
4: Ορίστε, εξαποστάσεως. Πώς επικοινωνούσατε?
9: Αυτό θα έλεγα. Γράμματα στέλναμε τότε.
4: Ναι.
9: Και έπαιζε η φάση να σου στείλει ένα γράμμα το οποίο ήταν ποτισμένο με το άρωμά της.
4: Ναι. Εγώ βέβαια ακόμα και σε αυτές τις πρώτες ψιλοσχέσεις, να το πούμε έτσι, ο κίνδυνος δεν θα ήταν. Το άρωμα θα ήταν σίγουρα κάποια βοτάνια από κάποιο αλκοόλ.
9: Τι είναι αυτή η κρασίλα?
4: Ούτε καν, εμετός. Ο φίλος ο Κώστας έχει ξεκινήσει τρομερό μπιφ με τον Μπάμπη και τον Σταύρο.
9: Ναι.
4: Και τις μουσικές επιλογές της προηγούμενης εκπομπής.
9: Τι βάλανε?
4: Λέει, κανονίστε την πορεία σας σήμερα. Τη βγάλαμε με τον Μπάμπη σήμερα με κάτι φασαίους και άκουσον με Βασίλη Καζούλη. Εχθές δε, ξέχασα να σας πω, έβαλε πυροβολάκι πορτοκάλογλου με κάτι λιράριδες. Νομίζω έβαλε κεραλία. Το πράγμα έχει γίνει πολύ χειρότερο σε σχέση με Πασχαλίδη και τα λοιπά. Μας οδηγεί στο τρελάδικο. Το νου σας, γιατί θα κάνουμε ντου στο σταθμό και δεν θα ξέρετε πού να παρκάρετε. Στερόγραφο. Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης 4:10 είπε να γεια.
9: Καλά, καλά εξηγήθηκε.
4: Ο Μπάμπης όμως είναι πυλώνας.
9: Καλά εξηγήθηκε.
4: Δηλαδή, αν ήμασταν Νέα Φιλαδέλφια, ο ένας πυλώνας θα ήταν δικός του.
9: Ναι.
4: Δεν μπορούμε τώρα. Εμείς είμαστε μοιρακία. Εσύ,
10: μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τρέλες. Και ό,τι...
9: Να, σκέφτομαι τώρα το G.I. Joe να το ερμηνεύει αυτό απευθυνόμενο στην BB Boy, η οποία ήταν παρκαρισμένη απέναντι.
4: Και εδώ ο φίλος μας ο Ντούρος λέει ότι η Μπίρι Μπιριμπό θα μπορούσε να ήταν η πεθερά του Τζον Τζον. Ναι, ναι, ναι.
9: Μπράβο, άξιος, μπράβο, άξιος. Αυτό, μπράβο.

0: ένας άλλος λέει άξιος ο Action Man, έτσι, το οποίο είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο. Ένας δεύτερος φίλος αναφέρει, ευτυχώς που υπάρχει και η διαφήμιση για να ακούσουμε κάτι αξιόλογο. Στο κρεβάτι μου μπάλα
1: και άλλα πιο πολλά. Λοιπόν, μάλλον αναφέρεται εδώ ο φίλος μας ο Κούλης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε ο Σταθερόπουλος, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Καραταΐδης.
0: Ναι.
1: Λέω κατά καιρούς.
0: Σε κάτι άλλο Κούλη δεν έχουμε. Ναι.
1: Μάλλον αναφέρεται στην Πορνοδύσσια.
0: Ναι.
1: Λέγατε πριν. Μάλλον μπορεί να είναι η Πορνηλιάδα.
0: Την Πορνηλιάδα τη θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι, γιατί λέει.
0: Μπορώ να σας απαγγείλω με ακούστη.
1: Μου έχουν πει ότι υπάρχει μεταφορά σε ταινία ακατάλληλου περιεχομένου με θέμα την Οδύσσια κτλ. Όπου η αδυναμία του Αχιλλέα είναι η φτέρνα τη ωραία Ελένη.
0: Ωραία.
1: Πατουσάκια λοιπόν.
0: Πατουσάκια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ο Μενέλαος.
1: Όχι ο Μενέλαος.
0: Ο
1: Αχιλλέας λέει εδώ. Κοίτα, δεν αναζητάμε την ιστορική ακρίβεια σε κάτι τέτοιο,
0: ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι κάποιος παραγωγός του Pornlywood,
0: ναι,
1: κατάφερε να το δέσει αυτό και να κάνει
0: από μένα,
1: πατουσάκια
0: από
1: το
0: μένα
1: φιλμ,
0: είναι ναι.
1: Το ξέρω ότι εσύ έτρωγες πατούσα όταν ήσουν μικρός. Αν και εγώ δεν
0: παγωτό,
1: είμαι
0: φίλος,
1: παγωτό,
0: ναι.
1: Έχω να πω ότι είναι πανέξυπνο, μπράβο.
0: Λοιπόν, διάλειμμα μικρό, ακούμε κάποιες διαφημίσεις για να ευχαριστηθεί και ο φίλος που το έστειλε νωρίτερα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς!
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 δικλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα

0: Έπρεπε να επιστρέψει ο Μπουρνάς ρε, για να παίξουμε λίγο δίκλασο. Πόσο καιρό είχαμε να βάλουμε δίκλασο. Αυτό δεν το, δεν το συγχωρώ στον παλιό
1: Ενώ παίζει πολύ το Λαμπουργκίνι.
0: Δηλαδή, ενώ δουλεύει τη Λαμπουργκίνι.
1: Θεματολογία
0: το δίκλασο το έχουμε παραμελήσει τώρα τελευταία. Ναι.
1: Φρέσο Χριστόφορος στέλνει από όλα τα social media της εκπομπής χαιρετίσματα στην Αντωνία, την αθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων.
0: Μεσαίων. Ποιες είναι οι μεσαίες, εσύ που είσαι του Στίβου
1: περισσότερο. 800-1500, το 800 οριακά.
0: Ναι.
1: 1500-3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μετά τα 5-10 θεωρούνται μεγάλες αποστάσεις.
0: Εγώ με τον άκρον δεν μπορώ.
1: Εσύ στον άκρον.
0: Δηλαδή ή θα κάνεις sprint.
1: Με τη φλέσα.
0: Ή sprint ή πώς λένε. Ή μαραθώνιο. Αυτά τα ημίμετρα δεν μ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι. Ή πάντα εσύ. Ή άσπρη μαύρο, δεν έχει άλλο.

0: Ο Άγγελος δίνει άλλη διάσταση στο θέμα με τις φακελόκολες και λέει τα κορίτσια παλιά λέει σνιφάρανε φακελόκολες.
1: Τι λέει, οριακά έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα από τα κριτήρια στη διαπραγμάτευση που γινόταν για τις φακελόκολες ήταν πόσο πολύ και πόσο ωραία μυρίζει. Δεν έφτανε να είναι μόνο ωραία, έτσι, έπρεπε να μυρίζει και πολύ.
0: Αυτό το λένε για τα μαλακτικά ρούχων στο πλυντήριο.
1: Ήταν κάτι αντίστοιχο.
0: Δηλαδή, περίμενε εσύ.
1: Ναι.
0: Και τι διάρκεια ζωής δηλαδή είχες παρατηρήσει ότι μπορεί να έχει μια φακελόκολα.
1: Ναι, άμα είναι καλή η φακελόκολα, κρατούσε σου λέει και
0: μήνες.
1: Δύο χρόνια. Σοαβέλα, πότσα τη βοηθούνια βέλα.
0: Κατάρνα και εσά, σου βένα του τικέλε. Πάρε αυτή τη φακελόκολα, έχει καθαρίσει
1: λίγο. Άμα τη νυφάρει αυτή που έτσι όπω το περιγράφει.
0: Είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά σου κρατήσει περισσότερο.

0: Θα μπορούσε να λύσει το διάολο και φακελόκολε.
1: Σε πέρασε τι προσδοκίε που ήταν πολύ καλύτερο.
0: Και ο Σασπιώτης,
1: ο κύριος Σασπιώτης είναι αυτός. Ναι, στο διάολο όλα. Στην αρχή νόμιζα ότι κινείται εναντίον μου ο Μπουρνάς. Όταν το ρώτησα τι είναι αυτό, μου λέει στο διάολο όλα.
0: Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον Νικόλο τον Μπαγκανίνη που έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Και λέει τα 1500 μέτρα για μένα είναι σπάρταθλον. Τι μεσαία απόσταση.
1: Ναι, να, βέβαια, αλλά τώρα με...
0: Εγώ είμαι κατά του τρεξίματος. κατά.
1: Και κατά των δρομέων.
0: Όταν δεν ας κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αν τρέχουν στον δρόμο
0: στο
1: που είσαι
0: στο στάδιο τους.
1: Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ είμαι δρομέας.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Έτσι.
0: Ήμουνα, άκουνα,
1: ναι.
0: Μέχρι να μου πεις για αυτή είχε τη συνήθεια που έχεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ήμουν υπέρ των δρομέων. Πραγματικά.
1: Να, συγγνώμη, εγώ που,
0: αλλά,
1: δεν, έχω, εγώ που δεν έχω κάποιο στάδιο κοντά μου εκεί. Τι πρέπει να κάνω, μην τρέχω για να μην ενοχλήσει.
0: Είσαι μακριά από το γήπεδο του Ατρομήτου, ε.
1: Βέβαια. Δεν πας με τα πόδια, ούτε καν τρέχοντας.
0: Τρελαίνομαι στο γυμναστήριο, φίλε, που βλέπω. Είναι στο δεύτερο όροφο. Που βλέπω κόσμο.
1: Ναι.
0: Που προφανώς, εντάξει, άλλο να έχει σκιαστό, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Πας πάνω για να γυμναστείς μία, μισή, δύο ώρες, δεν ξέρω ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνεις το σανσέρ. 30 σκαλοπάτια είναι. Δηλαδή δεν θα σωθείς από αυτό.
1: Θα
0: δουλεύεις και λίγο γάμπα.
1: Αυτοακυρώνεσαι.
0: Ναι. Ναι. Το λέω εγώ που δεν είμαι κανένας φαν τρομερός, ναι. Αλλά ακόμα και εκεί ντρέπομαι.
1: Μου αναγκάζει να σου θυμίσω το γυμναστήριο που, στην Κρήτη,
0: ναι.
1: Που αμέσως μετά το πρόγραμμα έβγαζε ψισταριά έξω.
0: Αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή,
0: δεν λένε ότι πρέπει να καταναλώνεις πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Πριν και μετά.
1: Μόνο πρωτεΐνη, μπρο.
0: Μόνο πρωτεΐνη, ναι.
1: Πήγαινε πάνω,
0: Και λιπάκι.
1: Λιπάκι, ναι, αλλά δεν τρώγανε, πώς το λένε, δηλαδή δεν τρώγανε κοτοπουλάκι. Φιλέτο και αυτά,
0: όχι.
1: Άπαχο. Πήγαινε η παντσέτα σύννεφο από πάνω.
0: Σου λέει ωμέγα 3 είναι τα πιο σωστά λιπαρά, αλλά εμείς αυτά έχουμε τώρα. Ο Αλέξανδρος, αφού μας στέλνει χαιρετισμούς από το Βερολίνο, το οποίο φλέγεται σήμερα από τη ζέστη,
1: ναι.
0: Λέει ο μόνος δρομέας που είναι αποδεκτός είναι μόνο αν τρέχει για να φέρει φαγητό ή ποτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Κάτσε γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα στο Insta.
0: Στο Insta.
1: Είδες, το παρόλο. Ο Νίκος λέει, από μικρή είχαμε κατηγοριοποιηθεί,
0: ναι.
1: Ανάλογα με το παγωτό που τρώγαμε. Ενώ εμένα μου άρεσε πολύ το παγωτό πατούσα, έπαιρνα το άλλο γιατί η καζούρα ήταν απίστευτη. Εγώ δεν μάθησα ποτέ από την καζούρα για την πατούσα. Δηλαδή, αφού πατούσα ήθελα
0: τι
1: να φάω, πατούσα
0: ήθελα. Όταν το κόψεις, το αφήσεις.
1: Ναι. Ναι. Και μετά ήταν και το παγωτό, το σπρώξε, γλύψε, όπου εκεί εντάξει ήταν άλλο επίπεδο, ας πούμε, η καζούρα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι, δηλαδή, σε κάνανε να νιώθεις τύψεις που θα τρώγεις το γρίλο. Γρίλο, το λέγανε
0: τώρα. Γρίλο λεγόταν
1: ναι,
0: το ένα.
1: Ναι, τι,
0: το
1: γρίλο.
0: Άλλο λεγόταν lollipop.
1: Εντάξει, ναι.
0: Α, ο δρομέας λέει στο Χίλτον, λέει ο Μιχάλης, ξέρουμε τι απόσταση έκανε. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτό το άγαλμα του δρομέα το λατρεύω. Δηλαδή, κατά καιρούς έχει φάει κράξιμο.
1: Ναι.
0: Δεν τζάρεσε. Αλλά εμένα είναι από τα πλέον αγαπημένα.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Όπως και ο έκπτωτος άγγελος, αν δεν κάνω λάθος, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Θα μου πεις τι δουλειά έχεις εσύ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Περνάω, είναι ο δρόμος μου τέλος πάντων.
1: Τρέχεις και εσύ.
0: Και αυτά τα δύο, τα δύο αγάλματα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Λες εσύ για έκπτωτο άγγελο και παίζει όλες από πίσω, κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους. Με αυτό το ωραίο μουσικό χαλάκι θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οπότε σε περίπου 40 με 45 λεπτά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
0: Να διαβάσω μόνο ένα τελευταίο μήνυμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί μου αρέσει αυτό που λέει ο φίλος, το ρεκόρ μου στα 100 μέτρα είναι 60 μέτρα.
1: Φανταστικό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
7: Σύμφωνα με το Transfer Feed, τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοπ Νίστρου που υπεγράφει σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Στο τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν θα παραμείνει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα. Να κάνουμε περήφανους τους αιώνια πιστούς μας, δήλωσε ο 61χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο double. Την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου Ειρηνής και Φιλίας από την εταιρεία του αλλά και την προσπάθεια για τη διεξαγωγή φιλικού του Ολυμπιακού με τους New York Knicks προανήγγειλε ο Νίκος Τσάκος. Ο εφοπλιστής υποδέχθηκε στα γραφεία του την Κούπα της Ευρωλίγκας. Συνεχάρη

τους Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την επιτυχία και ευχήθηκε νέα τρόπαια κατά τη διάρκεια της χορηγικής συνεργασίας τους. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΛ, ΝΟΒΜΠΕΤ, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός και ΕΠΟ, κατά Παναθηναϊκός, ΣΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά, Λευκό, Ολυμπιακός. Για να περνούσε η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3 τέταρτα των ψήφων. Την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από αύριο και σε πρώτη φάση για τους περσινούς κατόχους ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Οι τιμές ήταν οι ίδιες με την περσινή σεζόν και αφορούν πρωτάθλημα και κύπελο. Το θέμα της επέκτασης συμβολέων των Γιώβιτς και Πινέδα απασχολεί την Ένωση που θέλει να κάνει 3 με 4 μεταγραφές υψηλού επίπεδου. Ξεσηκωμός στον κόσμο του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 με 8 ημέρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Τα τυπικά μένουν για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Προχωρημένες είναι οι επαφές και για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Η διατήρηση του βασικού κορμού και η ενίσχυση του με ποιοτικές προσθήκες είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Καμία εξέλιξη για Κουμάκιος Δόεφ, δεδομένη θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη. Και όριμες οι ομάδες πια για ένα πρωτάθλημα με 16 μέλη, το σχόλιο των ανθρώπων της ομάδας για την πρόταση αναδιάρθρωσης. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος στον Άρη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο προσκήνιο. Την επιστροφή του Μαντσίνη εξετάζουν οι κίτρινοι. Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη EuroLeague και ο Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων από οπαδούς στον τελικό κόντρα στη Real Madrid. Αλλαγή όραση στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο που θα αρχίσει στις 5 και 4 αντί για τις 5 που είχε οριστεί αρχικά. Πολιτήριο στην ΑΕΛ ΝΟΒΜΠΕΤ βάζει ο Αχιλλέας Νταβέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω προσωπικής δήλωσής του. Το δικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Οι μετοχές της ΠΑΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της είναι διαθέσιμα στον όποιο επίδοξο αγοραστή αναφέρει. Με την Σελένα Ερντέμ στον πάγκο μέχρι το 2027 θα συνεχίσει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, το μήνυμα της Τουρκάλας προπονητρίας. Ραντεβού με την ιστορία έχουν Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίες κοντράρονται στη Red Bull Arena της Λειψίας στον τελικό του Conference League. Σε αντράσεις 10, κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα και Αντένα. Μέσα σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο στη γογό μας τροκώστα συγγενείς και φίλοι. Ράγισαν καρδιά στον επικίδιο του συζύγου της Τραϊανού Δέλα. Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δική σου επιμονή και όλα αυτά που είχες περάσει, ανέφερε μεταξύ άλλων. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Στούντιο Νικήτας και Νίπη, το κανάλι που αγαπήσατε όλοι. Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχουν γράψει ο Δημήτρης Ολαζόπουλος και ο Παναγιώτης Ολαζόπουλος. Επίσης, ο Νίκος Ολαζόπουλος ο Φωνιάς και ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος από Καρδίτσα.

0: Ακόμα και εμένα μου πες σε βαρύ αυτό. Πραγματικά. Και λες να μπουζουκά. Μπουζουκάρ και λες μη καρδιά πάγγες. Μη κοντή που λες. Μουσική πρόταση λέει εδώ ο φίλος. Ποιοτική
1: με τη μία, κοίτα, με, ναι. Γυρίζει το χέρι του αμέσως να το ψάξει.
0: Ποιοτική για τη σαπίλα σας, είδος ποιμενικό ροκ, τίτλος Τρανταφλιά. Καλλιτέχνης Τηλέμαχος Ζαγραίας. Τα έχεις
1: να σου πω, μόνο και μόνο το ποιμενικό ροκ εμένα με έχει κερδίσει.
0: Αξίζει μια ευκαιρία, ναι, το ποιμενικό ροκ, ναι. Όταν λέμε ποιμενικό ροκ, δεν είναι της φάσης παπαροκάδων, ας πούμε.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Λέμε για τέτοιο ποίμνιο.
1: Προφανώς, ναι. Το ποιμενικό ροκ θα μπορούσε να είναι και βουκολικό ροκ, δηλαδή σε άλλες περιοχές να λέγεται.
0: Δεν είναι σαν τη ράτσα του σκύλου, ας πούμε, φαντάζομαι. Γεια σας Λέρες, ήθελα να πετάξω στα σκουπίδια μια ώρα από τη ζωή μου και είπα να μπω να σας ακούσω, ίσως στο κατάλληλο μέρος.
1: Περίμενα, τη δεύτερη ώρα τι θα κάνεις.
0: Τώρα μπήκε.
1: Α, τώρα μπήκε, εντάξει.
0: Βάλτε λέει το VAR, είπε ο Μαραθιανός, επιστρέφουμε σε 40 με 45 λεπτά. Αυτό είπα.
1: Και
0: δεν το αρνούμε.
1: Εντάξει.
0: Τόσο διαρκούν τα δελτία της Βαλεντίνας.
1: Τώρα έκανε κάτι εκπτώσεις, μας το έδωσε μετά από περίπου 10 λεπτά.
0: Ακούστηκε λίγο περίεργο το μας το έδωσε μετά από 10 λεπτά. Αν θέλεις να το επανορθώσεις με κάποιο τρόπο,
1: μπορεί
0: να το εκθέσεις το κορίτσι.
1: Τι έχεις να πεις γι' αυτό που λέει ο πρώην Tax Royal που εδώ είναι απλά Θανάσης.
0: Ναι.
1: Γεια σας ζουλάπια. Έχετε δει ποτέ παραθαλάσσιο δρόμο που να μην τον έχουν ονομάσει Ποσειδώνος? Εντάξει, υπάρχουν,
0: Έχει πολλές Ποσειδώνος.
1: Αλλά έχει πολλές Ποσειδώνος, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στα νησά πάντως δεν παίζει πολύ η Ποσειδώνος.
0: Όχι.
1: Εμείς γιατί το έπες έτσι με μια στροχόρια.
0: Σκεφτόμουν. Κοίτα, αν ήταν στο χέρι μου θα τις έβγαζα όλες Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Καλά, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Βγάλτε με ασπροπρόσωπο, Λέρες. Σας ακούει για πρώτη φορά η γυναίκα μου στην επιστροφή μας προς το σπίτι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Περίμενε, έχει σημασία όμως να μας πεις, φίλε.
0: Από πού γυρνάτε, ναι.
1: Από πού γυρνάτε, ναι.
0: Γιατί,
1: δηλαδή,
0: κοίτα.
1: Άμα ήταν κάποιο μακρύ ταξίδι, άμα γυρνάτε από Αμερική.
0: Το μακρύ ταξίδι θα το κάνει τώρα αυτός. Ακούμε Τηλέμαχο Ζαγραία και το κομμάτι.

0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Ναι, και άλλωστε να σου πω κάτι. Δεν το είχαν ξεκινήσει και οι Villagers of Ioannina City. Ένα. Να το λέγεις ακριβώς. Ένα κλαρινικό ροκ εκεί.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι φανταστικό. Έτσι, έχουν και συναυλία του Σεπτέμβρη.
1: Το ποιμενικό όντως αναφερόταν σε βοσκό. Αν καταλαβαίνω.
0: Σε βοσκό, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε μια χώση. Όχι. Είμαι υπέρ αυτών των διασταυρώσεων.
0: Ωραίο. Εδώ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα προτιμούσες κάποιο βλαχοαμερικάνικο.
1: Ανάλογα. Μ' αρέσουν και αυτά.
0: Σ' αρέσουν,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Είσαι φίλο τη country.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Τώρα ακούς και περίεργο αυτό.
0: Ναι, οκ. Αν ακούει το BBC, ας του κάνει μια αφήγηση.

0: Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, λέει ένας εδώ, από τη δουλειά που μας έχει πάρει τα μυαλά.
1: Περιμένω τώρα, γιατί όμως είναι έτσι αμένσιο, δεν πρέπει τώρα να πεις και ποιος είσαι.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: να στείλουμε το μήνυμα, okay, να το πάρει και η Κατερίνα. Είμαστε ούτως ή άλλως μια εκπομπή που στηρίζει τους Κατερινόπληκτους.
1: Ισχύει, αλλά η Κατερίνα όμως ξέρουμε αν ακούει την εκπομπή τώρα.
0: Για να το στέλνει το μήνυμα. Παίζει και ένα ρόλο τι δουλειά είναι αυτή, ε.
1: Φαντάζεσαι αυτή τη στιγμή ως υπάλληλοι ότι τέλος πάντων είναι να είναι μόνο οι δυο τους. Άρα
0: ναι,
1: η Κατερίνα πλέον ξέρει ποιος τα έχει πει αυτά.
0: Μιλάει όμως σε πληθυντικό, μας έχει πάρει τα μυαλά, οπότε είναι κι άλλοι που είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Είναι κάτι που το χρησιμοποιείς σε πρώτο πληθυντικό ενώ εννοείς τον εαυτό σου.
0: Μας έχει πάρει τα μυαλά.
1: Μας έχετε τρελάνει εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Και είσαι μόνος σου.
0: Ναι.

0: κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας βρίσκεται η Superbet, η οποία το έκανε ξανά one up και για τον τελικό του Conference League απόψε το βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Crystal Palace προηγηθεί με ένα γκολ οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, εφόσον την έχει παίξει να κερδίσει.
1: Το one up,
0: μπράβο,
1: το αγαπημένο μου.
0: Το δελτίο σου είναι κερδισμένο ό,τι και να γίνει στο τέλος. Δηλαδή, βάνει ένα γκολ η Crystal Palace και χάνει ένα 12. Εσύ πληρώθηκες.
1: Δεν παίζει με Γερμανούς για να χάσει ένα 12, ναι, αλλά θα μπορούσε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ισχύει λοιπόν και απόψε αυτή η προσφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάσ παίζεται υπεύθυνα.
1: Και υπεύθυνα, εμείς τώρα φεύγουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ένα ημίχρονο έχει μείνει ακόμα, 45 λεπτά, και αυτά σκάρτα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
3: Να δω

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκ.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Οκ.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4-8, την εκπομπή δύο λεπτά μόνο. Ο φίλος ο Λάμπρος λέει, η Κατερίνα που για την οποία έστειλε το μήνυμα ο προηγούμενος.
1: Μας έχει τρελάνει στη δουλειά.
0: Σας έχει τρελάνει. Μας έχει πάρει τα μυαλά.
1: Μας έχει πάρει τα μυαλά.
0: Θα μπορούσε να είναι χειρουργός με ειδικότητα στη μεταμόσχευση εγκεφάλου.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα κατεβατό από μια καινούργια ακροάτρια, η οποία έστειλε τώρα μήνυμα, την Κωνσταντίνα, που λέει: Λοιπόν, είμαι σχετικά καινούργια ακροάτρια. Okay. Τη εκπομπή σα. Περιμένω να πάει 6.
1: Περίμενε, Κατερινά.
0: Κωνσταντίνα.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Περιμένω να πάει 6 να αρχίσει η εκπομπή. Γελάω μόνη μου μέσα στο αμάξι γινώντας από τη δουλειά. Με κοιτάει ο κόσμος. Και by the way, είχαμε φακελόκολες. Oh. Γιατί είχαμε αλληλογραφία με άλλα παιδιά της ηλικίας μας από άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπήρχε μια συνδρομή και διαλέγαμε τρεις χώρες από την Ευρώπη. Διαλέγοντας σε ποια γλώσσα θα μιλήσουμε. Εγώ επικοινωνούσα στα αγγλικά με μια κοπέλα από την Αυστρία και αρωματίζαμε τα επιστολόχαρτα. Με κάθε σεβασμό στην αλληλογραφία της Κωνσταντίνας και όσων άλλων κοριτσιών το κάνανε τότε, εγώ η ανταλλαγή φακελόκολας που θυμάμαι γινόταν για τη φανέλα. Δηλαδή, δεν τη χρησιμοποιούσαμε πουθενά τη φακελόκολα. Δεν θέλαμε να στείλουμε κάτι.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπω πλέον, μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Άρα μάζευες κι εσύ.
0: Όχι, ρε. Εγώ σου είπα, ήμουν αυτόπτης μάρτυρας των συναλλαγών που έκανε οι αδερφές μου. Οι αδερφοί μου με τις φακελόκολες. Κατάλαβες.
1: Αν σ' ακούει τώρα ο πατέρας σου, ντρέπεται.
0: Ναι, τώρα αυτό περίμενε. Και προφανώς τι άλλη ομάδα θα υποστήριζε η Κωνσταντίνα.
1: Αεκάρα, εντάξει. Μας στηρίζει τόσο πολύ αυτή η ΠΑΕ. Να ανταποδώσουμε και εμείς τα χαιρετίσματα στο συντοπίτη σου, το Μάριο, που έχει στείλει από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και λέει: Άκουγα ρε άτιμες κουφάλες, μόνο πρωί Big Win.
0: Ναι.
1: Κάνω δύο δουλειές. Τώρα βάζω το ακουστικό και το απόγευμα. Μπράβο ρε παιδιά, είστε ωραίοι. Τι προβλήματα έχετε εκεί στο Ηράκλειο?
0: Πολλά, όπως καταλαβαίνεις. Πολλά. Αλλά αυτό είναι, πώς το λένε, να έχει ξεκινήσει από το πρωί και να φτάνεις μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι σκληρό.
1: Είναι σκληρό.
0: Τι ακούμε? Καλά, Στέφανα.

0: Με αφορμή αυτό που είπα νωρίτερα, ο φίλος λέει Ανδρέας Παπανδρέου Ιωδή και παράδρομη Ανδρέα Παπανδρέου τα στενά. Σου λέει, μην χάσουμε τίποτα. Δεν θυμάμαι να σου είχα πει τη φοβερή ιδέα που υπήρχε κάποια στιγμή στο Ηράκλειο, μια κεντρική λεωφόρος να μετονομαστεί σε λεωφόρος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και υπήρξε μια κάποια αντίδραση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Νομίζω ότι τότε καταγράφηκε το πρώτο τρακάρισμα στο Ηράκλειο.
0: Όχι, όχι, υπήρξε μια αντίδραση. Αλλά το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι κάποια στιγμή αυτή η λεωφόρος θα τεμνότανε με τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Και σου λέει, εντάξει όλα τα άλλα, αλλά αυτά δεν μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Ούτως ή άλλως αυτά τα δύο δεν θα μπορούσαν ποτέ να...
1: Και φαντάζομαι κάποιοι από τους κριτικούς δεν θα δέχονταν καν να, ακόμα κι αν ήταν τρομερά βολική η λεωφόρος, ας πούμε, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Όχι ρε, θα πάω σου λέει από τα στενά, να ταλαιπωρηθώ. Να ταλαιπωρηθώ, να πήξω στην κίνηση, να φτάσω 25 λεπτά αργότερα.
1: Αν χρειαστεί, μπαίνω και ανάποδα, δεν πειράζει. Τους ξέρω εδώ τους τροχαίους.

0: εμφανίστηκε και ο Ανδρέας ο αγιογράφος της εκπομπής, προφανώς σε κάποιο δικό του διάλειμμα από τις αγιογραφίες του. Ναι. Καλησπέρα Νικόλα, τα γνωστά στον άλλον. Ουστ, υπόθηκε κάτι λέει από τον Πανίβλακα δίπλα σου. Νικόλα που πέρασε ασχολίαστο. Αληθεύει ότι οι προηγούμενοι κυκλοφορούν με τα ίδια ρούχα τύπου τρίο κοιτά ένα πράγμα. Όχι, παιδιά, επιβεβαιώνω κι εγώ. Ναι. Φορούσαν μαύρο t-shirt
1: ναι.
0: και blue jean.
1: Μαύρο δηλαδή... από πάνω, δεν θυμάμαι αν ήταν. Πρέπει ένας από τους δύο να δούλευε πόλο.
0: Α,
1: ναι. Μαύρο από πάνω.
0: Μαύρη φανέλα.
1: Μαύρη φανέλα,
0: φανέλα,
1: μαύρη φανέλα ναι. και blue jean.
0: Και blue jean.
1: Και
0: δηλαδή,
1: blue jean.
0: Πάρα πει μπλε jean.
1: Δηλαδή ήταν, πρόσεξε. Σαν να είναι σχήμα, σαν να είναι κομπανία. Σαν να είναι ένα. Τα κατσαμπάκια της αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Οι αδερφές Μπρόγερ.
1: Εντάξει.

0: Φοβερό μήνυμα. Και πάλι με αφορμή μια Κατερίνα που στέλνει ο Λευτέρης. Και θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Τι έχει πάθει ο κόσμος.
0: Καλησπέρα, ρέμπελι. Ήρθε ένας Σαχλοκαζανόβας, ένας Σαχλαμάρας, ένας Playboy, ένας Don Juan, ένας ανόητος ερωτήλος και ζήτησε να δει την κόρη μου την Κατερίνα, δημοτικό, να της πει κάτι που θέλει.
1: Κάτι που θέλει.
0: Τον σώζει που είναι ΑΕΚ.
1: Άκου,
0: σου λέει, άκου τώρα, τι θα θέλει να της πει. Δηλαδή, τι να θέλει, θα θέλει να της πει ότι την αγαπάει.
1: Ή να της πει ότι
0: στο δημοτικό έτσι λέγαμε.
1: Έχω κάτι φακελόκολες από τον πατέρα μου.
0: Ναι, εκτός αν προσπαθεί τώρα να τη δελεάσει με κάποια φακελόκολα. Δεν ξέρω τώρα αν τα κορίτσια.
1: Το σώζει πάντως, λέει που είναι ΑΕΚ. Μα αρέσει και αυτό.
0: Είδε, σου λέει θα κάνει τα στραβά μάτια επειδή είναι δικός μας, σου λέει.
1: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του σταθμού και με αφορμή αυτά τα γενέθλια, ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε ακόμα ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site, δηλαδή το sportpavlafm.gr, για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην εκπομπή, βέβαια, του καταλαβαίνεις, του Τσούτσικα, 11 με 12.
0: Ναι.
1: Που να μας βάλουν εμάς.
0: Θα γίνει μαγειρίο, πιστεύεις?
1: Πάλι, να σου πω, όχι. Θα βγει κάποιος, θα πει ευτυχώς που υπάρχουν λέρες. Εγώ εκεί άκουσα το διαγωνισμό, εκεί έστειλα μήνυμα, εκεί κέρδισα.
0: Τελικά με πέταξε η γυναίκα μου έξω από το αυτοκίνητο, λέει ο φίλος. Δεν άντεξε πάνω από 10 λεπτά. Να είστε καλά, στόχος επετεύχθη. Πίνω μπυρίτσα μόνος μου σε μπαράκι.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα καλά είναι στις 7.30.
1: Και δεν θα χρειαστεί να οδηγήσεις. Θα πάρεις ταξί αφού δεν έχεις αμάξι.
0: Το βράδυ είναι δύσκολο. Πού θα μείνεις?
1: Τρομερό.
0: 7.30 καλά είναι.
1: Θα το έχει μετανιώσει. Ναι. Συγχώρεσέ με, αγάπη μου, έχω αλλάξει. Να στείλουμε τις ευχές μας στον αδερφό μας τον Δημήτρη που μας στέλνει πάντα, στηρίζει την εκπομπή από την Αμερική όπου βρίσκεται. Στέλνει πολλές φωτογραφίες με.
0: Πάλι ψήνει.
1: Φίλε, έχει ψήσει να μην πω τι.
0: Ωραία, όλε.
1: Ναι. Αλλά αυτή τη φορά είχε και μια αφορμή. Τα γενέθλια του γιου του το προηγούμενο Σάββατο, γιατί συνήθως αυτός πίνει επειδή απλά σηκώνει το ήλιος.
0: Να το χαίρετε.
1: Να το χαίρεσαι, Δημήτρη. Την επόμενη φορά σας περιμένω μαζί.
0: Ξέρεις ποια νόμιζα ότι είναι η εορταστική περίσταση για την οποία ψήνει? Η ημέρα Φραντζή Πιερό.
1: Δεν είναι στο Massachusetts.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί να θέλουν και σε άλλες πολιτείες.
1: Είναι νομίζω σε Midwest, ναι, πολιτεία πλέον.
0: Να το πω σε όποιον δεν ξέρει ότι θεσπίστηκε στο Massachusetts,
1: ναι,
0: η σημερινή ημέρα ως ημέρα Φραντζή Πιερό.
1: Απλά δεν έχουμε μάθει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Δεν ξέρουμε γιατί.
1: Για το αν θα είναι και αργία εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Έστω στην πολιτεία αυτή, έτσι.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα να δουλέψω. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μέρες που δεν θα ήταν αργία.
1: Έχεις ένα δίκιο.

0: Σκέψου τον Αντώνη τον Λόξα που ερμηνεύει αυτό το κομμάτι. Να φοράει αυτό που μετράει τα βήματα το ρολόι. Και έχει πάει διαστημικό περίπατο.
1: Περίμενε, γιατί περίπατο είπαμε ξεκίνησε.
0: Διαστημικό.
1: Καλά. Ο Δαμιανός αναρωτιέται μήπως είδαμε και τα σόβρακά τους. Εννοεί τον προηγούμενο.
0: Όχι,
1: του Τάσου και του Κώστα. Όχι.
0: Δεν είδαμε.
1: Τουλάχιστον σήμερα. Τώρα που σκάνε περισσότερο ζέστες.
0: Πάντως φύγανε μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Δόλια και αφελή πατέρα. Η Κατερίνα σε ξεγέλασε, λέει κάποιος. Τον εδασκάλεψε το μικρό να πει ότι είναι ΑΕΚ για να υποκύψει.
1: Ναι, εντάξει, έξυπνο θα ήταν αυτό.
0: Αν είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, το κέρδισαν με την αξία του τα παιδιά.
1: Μ' αρέσει που σε έκανα να νομίσεις ότι κάτι θα πω και
0: όχι,
1: δεν είπα τίποτα.
0: Σου έχει τύχει να σε τραμπουκίσει πατέρας σχέσεις που είχες ενώ σε νεαρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει, ε.
1: Όχι πατέρας, θείος.
0: Θείος, ε.
1: Ναι, θείος.
0: Γερός.
1: Γερός.
0: Και όταν λέμε τραμπουκίσει, έφαγες καμιά.
1: Επειδή θα πηγαίναμε τετράδες, δηλαδή ήμασταν... Προλαβαίνω 15 χρονών παιδάκια, γνωρίζουμε 4 που κάνανε τουρισμό.
0: Ναι.
1: Και λέμε το βράδυ θέλετε να. Ηλίθια τότε. Τα 15 χρονά δεν ήταν όπως τότε.
0: Ναι.
1: Όπως τώρα. Ηλίθι τελείως. Οπότε σκάμε και εμείς στο μαγαζί που διατηρούσε ο ίδιος. Παίρνουμε μπύρες και λέει. Μου ντυθήκατε γαμπρί και μου πίνετε και μπύρες και ψάχνετε τις ανιψιές μου.
0: Καλά σας έκανε.
1: Και πάνω μας.
0: Ό,τι και αν σας έκανε.
1: Ωραία. Και στο τέλος κέρασε και τις μπύρες για να καταλάβεις.
0: Διάλειμμα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Προβλήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου διαμήνυσε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την αναφορά στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, που προβλέπει αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έκανε λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γκιουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Αδριανούπολη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίας στο παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χρυστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Διακομιδή δύο βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα δύο νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, VR Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την 1η και 2η Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρψιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο της National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα γεμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy living ideas.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Δηλαδή έχουνε νι μέσα. Δηλαδή ούτε το δικό σου
12: και
11: με την Crystal.
12: Και η ανάκασα έχει.
11: Ναι ρε φίλε, αλλά ούτε το δικό σου με την Crystal Palace έχει οποιαδήποτε σχέση. Ούτε μοιάζουν τα ονόματα, ούτε οι στολές τους. Και είσαι εδώ πέρα
12: πάλι
11: και στέκεσαι. Palace.
12: West Ham, Aston Villa είπαμε.
11: Ναι, αλλά είπες και για Crystal Palace.
12: Μοιάζει,
11: και στέκεσαι επικριτικός απέναντί μου, ενώ εγώ κάνω υπομονή μία ώρα και 40 λεπτά.
12: Η West Ham, με την Crystal, η West Ham έχει μπορντό με ψηλό γαλάζιο.
11: Ναι.
12: Και η Crystal Palace έχει κόκκινο με μπλε. Παρεμφερή είναι, δεν είναι τελείως άκυρο.
11: Περίμενε.
12: Τι δεν κατάλαβες.
11: Τίποτα, έχω μπερδεύσει τις ομάδες. Ωραία, πες μου τώρα και για το δίλημα κερατσίνι ή κεσαριανή. Δεν έχουν και κου και ρου και σου μέσα.
12: Κι αυτό δεν έχει. Και αυτό δεν
11: τίποτα
12: έχει.
11: Δεν έχει, άμα δεν είναι δικό σου δεν έχει. Ελπίζω να μην σου θυμίζω δυσάρεστες οικογενειακές καταστάσεις.
12: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς μου θυμίζει.
11: Γιατί σε είδα να γίνεσαι σκυθροπός.
13: Στο άφησε.
11: Ο φίλος ο Γιάννος λέει: θέλω να εκμεταλλευτώ το δημόσιο βήμα που έχετε και ζητώ να απευθύνετε μια ερώτηση στο κοινό. Πού στο καλό τέλος πάντων πάτε όλοι τέτοια ώρα και δεν κουνιέται τίποτα στην Κηφισίας.
12: Ναι.
11: Περίμενε, όπως ανεβαίνεις ή όπως κατεβαίνεις. Για να ξέρω.
12: Τα γάρια, ο τελικός σήμερα είναι σαν την Τουλούμπα. Μόνο αν δεν έχει τίποτα άλλο, λέει ο Κούκο Τσαϊδόνης. Όχι, το ρίχνετε χαμηλά πολύ.
11: Εντάξει, μωρέ.
12: Προφανώς, άμα έχει Champions League και Conference League, θα δω το Champions League.
11: Ναι, άμα έχει καμία καλή πρόταση να βγεις έξω, να φας, να πεις.
12: Τετάρτη
11: τέτοια
12: βράδυ, πόσα καλύτερα πράγματα έχετε να κάνετε.
11: Αρκεί να μην σε περιλαμβάνει, Γιώργο.
12: Ναι.
11: Θα είναι καλύτερο. Δηλαδή,
12: okay.
11: Μόνο αυτό δεν θέλω.
12: Εγώ
11: να
12: για το κοινό μίλησα.
11: Ρε, πάμε να πιούμε μια μπύρα. Ρε, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Όχι.
12: Ναι. Αχ, θα κάνω τέτοια αυτοκτονία. Δεν θα είμαι που σε τρώω τόσες ώρες στη μάπα. Εδώ και μετά.
11: Και ο Γιάννης λέει: Κεσαριανή, ρε, τρελέ, παλιό γερεμόνο.

0: Λέει ένα φίλο εδώ ότι έχουμε καιρό να παίξουμε αναρκωτικά και έχει ένα δίκιο. Να βάλουμε λίγα αναρκωτικά, αν γίνεται μετά.
1: Να βάλουμε μαζί με τι φακελόκολε.
0: Λέτε για Βιενέτα, λέει ένα άλλο, και δεν έχω φάει καθόλου ζάχαρη εδώ και 2 χρόνια. Φραπέ και το χωρί γάλα για δροσιά, ούτε γλυκά ούτε παγωτά. Μπράβο σου, φίλε, γιατί όμω.
1: Αυτό έχει. Μπορεί να είναι θέμα υγεία. Ναι, αν και εγώ είχα γνωρίσει παλιότερα κάποιον που αποφάσισε να κόψει τελείως όλα τα σάκχαρα.
0: Ναι. Και σε τι κατάσταση είναι τώρα?
1: Όχι, είναι καλά, αλλά τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Ναι. Γιατί στο μυαλό μου ήταν: okay, κόβω τη ζάχαρη, και εγώ την κόβω. Αλλά αυτό σου λέει: όχι, όχι, πρόσεξε, και τα φρούτα έχουνε. Ναι. Ήταν τέτοιο.
0: Μου θυμίζει. Αυτό το ίδιο πράγμα τώρα εμένα μου θυμίζει την ατάκα του George Best που είχε πει ότι κάποτε έκοψα τις γυναίκες και το αλκοόλ και ήταν τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου.

0: Και ο φίλος ο Νίκος λέει ότι στο χωριό, στο χωριό, όχι ναι, σε κάποια πόλη, έχουμε ένα κεντρικό δρόμο που μετονομάστηκε από Βασιλέος Παύλου σε Ανδρέα Παπανδρέου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και οδό Διαδόχου Κωνσταντίνου που διατηρεί αυτό το όνομα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ούτε καν ότι. Τέλος πάντων, έγινε και βασιλιάς κάποια στιγμή αυτό. Δηλαδή, στην τελική, άμα το γουστάρουν το όνομα, ας το κάνουν τέος.
1: Ή ας το κάνουν αδιέξοδο.

0: Έχουν βγει όλοι και κάνουν τα παράπονά του. Ο Θοδωρής λέει και ο τύπος στη γωνία πρέπει να αισθάνεται παραγωνισμένο.
1: Ω, έχει παίξει. Εντάξει, όχι τώρα τελευταία, αλλά έχει
0: οπότε,
1: μερικά καλά.
0: Θέλω να συνδυάσει με κάποιο τρόπο τα αναρκωτικά με τον τύπο στη γωνία.
1: Okay, ένα τύπο στη γωνία συχνά σπρώχνει αναρκωτικά.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στον τελικό του Conference League, να σας θυμίσω ότι η Superbet το έκανε ξανά one up και απόψε για το μεγάλο match της Crystal Palace με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εκεί, αν η αγγλική ομάδα, ξαναλέω, προηγηθεί με ένα γκολ οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, εφόσον την έχει παίξει να κερδίσει, το δελτίο σου είναι κερδισμένο ό,τι και να γίνει στο τέλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ παίζεται υπεύθυνα.

0: Μας απάντησε ο φίλος για το θέμα της ζάχαρης. Λέει: κανένα θέμα υγείας. Το γυμναστήριο με έκανε και την έκοψα για να χάσω βάρος και να σφίξω. Η ζάχαρη στο μυαλό είναι. Αν δεν φας γλυκά για να μην, να συνηθίζεις. Εσύ είσαι πιο γλυκατζής, ναι. Παρ' όλα αυτά διατηρήσε fit.
1: Ναι, πώς φτάνει σε ένα μήνα, δηλαδή. Μ' αρέσει αυτή η θεωρία σου. Λέει, μετά τον ένα μήνα σου λέει. Ναι. Είσαι μια χαρά. Ναι, ένα μήνα πώς φτάνουμε χωρίς να φάμε ζάχαρη.
0: Στην πείνα είσαι μια χαρά, μετά συνηθίζεις.

0: Είναι πάρα πολύ κακό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που θα πω τώρα.
1: Ναι.
0: Σ' αγαπώ. Ξέρω, θεωρείται, λέει, εκπροσώπηση της καρδίτσας η συμμετοχή του Βάιου Ραγεκάνου.
1: Ναι, ναι, το είδα και εγώ, το παρέκαμψα σκοπίμως.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το. Γιατί νομίζω ότι το έχει στείλει παντού ο φίλος.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ο φίλος ο Ζαναξαγόρας λέει: είμαι στο αμάξι.
0: Καιρό είχα να τον ακούσω.
1: Ακούω λέρες, ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί, και σταματάω στο φανάρι. Ακούει ο διπλανός τα άσματά σας από το αμάξι και με ρωτάει. Τι σταθμό ακούω. Σκέφτομαι μέσα μου, τι να του πω, αθλητικό ραδιόφωνο. Τελικά κούνησα το κεφάλι μου και του έδειξα ότι δεν γνωρίζω. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας απαρνήθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Κάτσε λίγο, ρε Απόστολε Πέτρε, δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Πριν αλέκτορ λαλήσει.
1: Χωρίς αλέκτορα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι φοβερό ότι στα φανάρια οι άντρες μεταξύ των λένε: μα τι ωραίο, τι είναι αυτό που ακούσε. Ενώ οι γυναίκες που ήταν έτοιμες να ανοίξουν πόδια, χέρια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σου λέει όχι.
1: Τουλάχιστον δεν εμφανίστηκε κάποιος που να τάριξε σε εμάς ότι για μία ακόμα μέρα θα μείνει ρέστος.

0: πολύ, πολύ βαρύ μαγκεσλή μας γίνατε τώρα τελευταία. Έχουμε πάθει κατάθλιψη, βάλε καμιά τρελιάρα.
1: Καμιά τρελιάρα. Εμείς δεν βάζουμε συνήθως τρελιάρα.
0: Η Λιάννα είναι λίγο τρελιάρα.
1: Εντάξει.
0: Να λέμε, Λιάννα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά είναι τρελιάρα.
1: Δεν καθορίζει πλήρως την εκπομπή.
0: Πρόσεξε, εγώ το τρελιάρα το λέω κολακευτικά.
1: Προφανώς. Ναι. Το βλέπω στο μάτι σου. Στο μάτι.
2: Έχω να φουμάρω.

0: κάποιος εδώ ο οποίος έχει inside information, αλλά ναι, δεν τα λέει και απολύτως καλά.
1: Για πες.
0: Πες ρε λέρα νούμερο 2, σε μένα αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις γιο Φιτζή, πεθερό γάβρο και γαμπρό βάζελο.
1: Ωρε φίλε, λοιπόν, περίμενε. Έχεις γιο Φιτζή, για
0: αρχή. Να διορθώσω τα πράγματα. Έχω γιο που παίζει στον Όφι,
1: ναι,
0: δεν είναι ο Φιτζής. Έχω πεθερό που λέει ότι είναι Όφι, αλλά είναι Ολυμπιακός.
1: Μπράβο.
0: Και έχω και κουνιάδο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όχι γαμπρό. Εγώ είμαι γαμπρό.
0: Εγώ είμαι γαμπρό.
1: Εσύ είσαι ο γαμπρό. Ναι. Μα ντύθηκε γαμπρό και ήρθε εδώ. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Για πολύ χατζού.
0: Με λίγα λόγια, τίποτα δεν πέτυχε.
1: Εντάξει, είτε, είναι αυτό που κάτι έχει
0: κάτι,
1: ακούσει.
0: Κάτι,
1: αλλά
0: ξέρει,
1: το μεταφέρει όλο λάθο.
0: Κάτι ξέρει.

0: Για τον Πανούτσο Καβάλα λέει, δεν μπορείτε να την κάνετε τρίωρη την εκπομπή. Έχω αφήσει το πρώτο προσωπικό μου μουσικό παιδί, λέει, τέλος πάντων, για λογοθεραπεία και θέλω παρέα. Από κάτι τέτοια έγινε και δίωρη. Δηλαδή στην αρχή γελάγαμε. Δεν γίνεται να την κάνετε δίωρη την εκπομπή.
1: Ναι. Κάτι τέτοιο τα κάνατε.
0: Τίποτα.
1: Και τα στέλνατε μετά και στους τσούτσικες και ορίστε τα.
0: Με ένα απλό 300-400% αύξηση και μαζί θα κάνετε δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Θύματα.
1: Εργασιακός μεσαίωνας.
0: Άστο τώρα.
2: Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά, γιατί δεν πάει άλλο.
0: Τελικά για τον Πανούτσο Καβάλα δεν ήθελα να πει το πρώτο προσωπικό μου μουσικό, αλλά επανέρχεται Μούλικο.
1: Α, το διόρθωσε.
0: Μήπως είναι ο αδερφός του Μούλου.

0: Διαδόχου Παύλου Κωνσταντίνου και τα λοιπά, παντού έχει στο Κοροπή και στα Σπάτα, λέει, όλοι βασιλόφρονες εκεί.
1: Και εντάξει, όχι, ρε βασιλόφρονες. Ωπα, ρε, τι είναι, καμπάνα, τι έγινε.
2: Τι έγινε τώρα, γιατί χάσαμε.
1: Αγχώθηκα. Νόμιζα ότι είναι ο Εσπερινός.
2: Α, και εγώ νόμιζα ότι ήρθε η ώρα μου, γιατί λέει. Ο φίλος, ο Βασίλης από Κεσαριανή λέει: Νίκο, όταν θα παντρευτείς το γάμο, θα έρθω και θα τα βάλω όλα όσα βάζετε. Καλά, εντάξει, φρικτό.

0: σας λέει με τρόπο ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι μου φαίνεται. Έχουμε ένα δύο λεπτά, μην κάνεις έτσι.
1: Αφού είστε μόνιμοι, κάνετε και Αθηνών Μαρθιανέ, πώς παίζει ο γιος στον Όφι. Παιδιά, ο Όφι όχι απλά έχει ακαδημία στην Αθήνα, τώρα με την ευκαιρία θα το πω, είναι και από τις καλύτερες που υπάρχουν. Έτσι, ανταγωνίζεται δηλαδή και τις μεγάλες ομάδες.
0: Ωραία, να σου πω.
1: Είναι πότε... θέμα χρόνου δηλαδή το παιδί.
0: Ναι, ωραία. Πότε θα του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, μεταφορικά, και θα το πεις και να δεις. Αρκετά έχω πληρώσει εγώ. Πότε θα υπογράψεις το πρώτο σου συμβόλαιο, ρε
1: Καραγκιόζη? Δεν έχεις καταλάβει το σχέδιο. Επειδή αν έπαιζε στην ΑΕΚ, δεν θα δεχόμασταν να πάρουμε λεφτά όταν θα έφτανε.
0: Ναι,
1: τώρα στον Όφι και θα το οικονομήσουμε. Και θα πάει και στην ΑΕΚ κάποια στιγμή, όταν θα είναι η ώρα του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, γιατί θα είναι θέμα χρόνου να το ζητήσουν το παιδί.
0: Όπω.
1: Και να τα οικονομήσουμε κιόλα.
0: Σε φαντάζομαι να είσαι. Πώς ήταν ο πατέρας του Χούτου?
1: Που τον έλεγε. Όχι Φεράρι. Πόρσε.
0: Πόρσε. Κάτι τέτοιο.
1: Που την έλεγε στο Ματζουράκι.
0: Και κάποια στιγμή να βγεις να πεις. Επίσης θέλω να δηλώσω ότι ο γιος μου είναι ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε. Είναι Ολυμπιακός. Και τότε λέγανε. Είναι δυνατόν να τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού?
1: Έχουμε σχηματίσει μια εξέδρα χουλιγκάνων σε K6, να ξέρεις, με τους υπόλοιπους γονέους. Όχι, δεν την πέφτουμε εννοείται σε κανένα, αλλά ζούμε τα παιχνίδια με περισσότερη ένταση και αγωνία από όσο θα έπρεπε για K6.
0: Αυτό είναι διαφήμιση στοιχηματικής.
1: Για K6.
0: Ζούμε τα παιχνίδια. Το λέω στους χορηγούς μας, να ξέρουν.
1: Την κοπανάμε λοιπόν σιγά σιγά, όχι για να κλειστούμε σε μοναστήρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά σήμερα και μας βοήθησε να κάψουμε εγκεφαλικά κύτταρα. Να ευχαριστήσουμε για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή την Κωνσταντίνα Πανούτσου, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλο και τον Μανώλη Μουσουράκη. Θα τα πούμε αύριο με κανονική ροή Σαχλαμάρας.
0: Όπου είναι μόνο Τετάρτη.
1: Λίγο μετά τις 6 και με πολύ όρεξη για δουλειά. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκεφτείτε.

0: Σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom.

Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής και guest παρουσία η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

Λοιπόν, σόλο σήμερα. Νίκος Ζέρβας είναι σε ρεπό. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα στην παρέα μας. Για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Σε μια μέρα που είχαμε το ΔΣ της Στοίχημαν Super League και την μη έγκριση, θα πω εγώ, όπως αναμενόταν, της πρότασης για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Σε τίτλους τις άλλες σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι ξεκινάει αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν και μάλιστα με τις ίδιες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Στον Ολυμπιακό ήδη τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας τους έχουν ανανεωθεί 7.000 κάρτες διαρκείας και απομένουν 8 μέρες για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Μπασκετικός Ολυμπιακός, ουσιαστικά ο Νίκος Τσάκος προανήγγειλε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Παραθηναϊκός από τη μεριά του, όπως έγινε γνωστό, σταματάει τη συνεργασία με την εταιρεία Security στο Telecom Center μετά τα όσα έγιναν στο Final Four. Στο Βόλι το ξέραμε, απλά πήρε επίσημη μορφή η ανανέωση του συμβολαίου του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με τον Παναθηναϊκό για 13η διαδοχική σεζόν. Θα βρίσκεται στο τιμόνι των πρωταθλητών ο Έλληνας προπονητής. Και σε 1:50 από τώρα έχουμε σέντρα στην Red Bull Arena της Λειψίας, στον τελικό του Conference League. Crystal Palace εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο, οι δύο πρωτάρες. Οι Λονδρέζοι στην παρθενική τους παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Η Βαγεκάνο, η οποία στο δρόμο της βρήκε και απέκλεισε στα πρωιμή τελικά την ΑΕΚ, είχε φτάσει μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, σε πρωιμή τελικά μόνο την σεζόν 2000-2001 και αποκλείστηκε από την Άλαβες. Φτάνει και αυτή μέχρι το τέλος του δρόμου, όπως και να έχει. Απόψε το βράδυ σε γερμανικό έδαφος θα γραφτεί ιστορία.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μην χρονοτρεβούμε, να ξεκινήσουμε τη ροή της απόψινής εκπομπής. Άρη σας βεστά στην παρέα μας. Για τα της αναδιάρθρωσης που δεν πέρασε. Χαίρετε κύριε μου.
1: Τι κάνεις φίλε?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Αναμενόμενα νομίζω δεν πέρασε, έτσι?
1: Ναι, όσοι ψαχνόντουσαν έτσι λιγάκι τις τελευταίες ημέρες διαπίστωναν ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.
0: Ωραία αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για ένα έκτρωμα στην πραγματικότητα. Μιλάμε για 6 ομάδες τελικά και την ΕΠΟ που ήθελαν πραξικοπηματικά να σώσουν την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό, διότι περί αυτού πρόκειται. Όσοι το παρουσιάζουν μεμονωμένα και όχι ως πακέτο, γιατί ας πούμε βλέπουμε τη θέση του ΠΑΟΚ. Λέει ο ΠΑΟΚ να είναι περισσότερες οι ομάδες, με περισσότερα να είναι πιο απλωμένες γεωγραφικά, λέει στην... Ναι. Πώς αιτιολόγησε, ας πούμε, την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Περισσότερες ομάδες από την περιφέρεια, ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Αυτή είναι η μισή η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η άλλη μισή αλήθεια, την οποία όμως δεν μας τη λέει, είναι για ποιο λόγο θέλει αυτό να γίνει παράνομα, δηλαδή από την αμέσως επόμενη σεζόν, κάτι που δεν προβλέπεται, και για ποιο λόγο θέλει να μείνουν στην κατηγορία και η ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω, η πρόταση ήταν πακέτο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξέχωρα να αυξήσουμε τις ομάδες.
0: Ναι, από του χρόνου ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα ήταν ξεκάθαρο στη θέση του. Λέει δεν είμαστε μέσα σε άκρες, το λέω έτσι,
0: ακριβώς
1: τα λόγια. Δεν είμαστε αντίθετοι με την αύξηση των ομάδων. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό όμως που δεν συζητάμε με τίποτα είναι η κατάργηση των play-off.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η θέση του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ενώ είναι θετικός στην αύξηση των ομάδων ή θα μπορούσε τέλος πάντων να είναι θετικός, ψήφισε κατά της πρότασης, γιατί η πρόταση, επαναλαμβάνω, δεν αφορά ένα πράγμα, αφορά ένα πακέτο πραγμάτων, τα οποία είναι όλα παράνομα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί. Θα έπρεπε δηλαδή στο τέλος, αφού περάσει και από τη Λίγκα και από την ΕΠΟ, να πάνε και στο Βρούτσι και να ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι οι πέντε που είχαν κάνει την πρόταση ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός. Μαζί τους συντάχθηκε και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ αυτής της πρότασης. Και εδώ πέρα κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, διότι όχι απλά η ΕΠΟ ήθιστε να ψηφίζει λευκός αυτές τις
0: πρότασεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τουλάχιστον και εγώ από παλιά θυμάμαι ότι συνήθως δεν έπαιρνε θέση η Ομοσπονδία.
1: Ακριβώς, ειδικά σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν παίρνουν θέση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συνήθως ψηφίσουν λευκό. Εδώ όχι απλά ψήφισαν λευκό, αλλά πρόσεξε, ψήφισαν και τελευταίοι.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή είχε κριθεί το αν θα πέρναγε η πρόταση ή όχι. Άρα είχαν έναν λόγο παραπάνω να ψηφίσουν λευκό.
0: Ναι.
1: Αφού είχε κριθεί. Παρόλα αυτά, ενώ είχε κριθεί κιόλας, πήγαν και ψήφισαν υπέρ της αναδιάρθρωσης. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, ουσιαστικά δεν πήρε θέση ο Ολυμπιακός. Αυτό που ουσιαστικά είπε ο Καραπαπάς που ήταν εκεί, γιατί ο Μαρινάκης δεν συμμετείχε, που είναι και πρόεδρος της Λίγκας, είπε ότι επί της αρχής δεν είναι αρνητικός ο Ολυμπιακός, είναι μάλλον θετικός με την αύξηση των ομάδων και την κατάργηση των play-off. Απλά είπε ότι πρέπει να εξεταστεί πιο σοβαρά, να το μελετήσουμε πιο σοβαρά και σε ένα άλλο χρονικό, ας πούμε, σημείο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι και είτε από το ρεπορτάζ ή από την εμπειρία ότι μπορεί να τεθεί ξανά θέμα σε κάποιο από τα επόμενα συμβούλια για αύξηση όπως πρέπει?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Okay.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις γιατί τώρα πλέον δεν υπάρχει Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, υπάρχει Ηρακλής και Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, εάν θέλουν να πάνε σε ορθόδοξη αναδιάρθρωση, δηλαδή από τη μεθεπόμενη σεζόν αύξηση των ομάδων σε 16, ξέρεις τι πρέπει να λέει η προκήρυξη? Να πέσει μόνο ένας.
0: Είναι αυτό πήγα να πω, υποβιβασμός ενός και άνοδος τριών.
1: Τρεις. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω βολεύει πολλούς μικρούς.
0: Ναι.
1: Το να πέσει μόνο ένας. Πάρα πολλούς. Όλους.
0: Ναι. Και αντίστοιχα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, βέβαια, θα ανέβουν
0: τρεις. Τώρα με ποιον τρόπο και πώς και τι είναι άλλη ιστορία.
1: Βέβαια θα χάσει πάρα πολύ από το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα. Διότι φαντάσου να είναι ένας, ας πούμε, ο οποίος θα μείνει πίσω. Mm-hmm. Το μισό πρωτάθλημα θα είναι αδιάφορο μετά.
0: Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, Ρεσιάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχουμε ζήσει και υποτίθεται γι' αυτό μειώθηκαν οι ομάδες, γι' αυτό γίνανε play-off.
1: Γι' αυτό και λέμε 100 φορές, θα το λένε και οι ειδικοί, οι μελέτες.
0: Οι εταιρείες, ναι. Τόσα χρόνια που θυμάμαι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να το πειράξεις καθόλου. Και αν δεν θα το πειράξεις, μείωσέ τες.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δωδεκάρι. Δωδεκάρι, όχι
1: πάρα.
0: Αν θες επίσης να αλλάξεις κάτι χωρίς να μειώσεις, να πάψει να διαιρούνται οι βαθμοί στο 5-8. Εγώ θα έλεγα αυτό.
1: Αυτό ναι, είναι λίγο σαν χλαμάρα.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός. Λοιπόν, επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες όλες, αφού δεν πέρασε και η πρόταση. Εγγράφησαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Και θα γίνει και μια κουβέντα προσεχώς. Να βάλουν goal line τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μήπως τελικά του χρόνου τη νέα σεζόν τη βάλουν, γιατί πέρσι είχαν αποφασίσει να μην τη βάλουν.
0: Ναι.
1: Και γίνεται λίγο κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι. Ποιος θα πληρώσει το κόστος?
1: Τα e-league, ποιος θα την πληρώσει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Μακάρι θα πω εγώ.
1: Εντάξει, κοίτα, από πέρσι πληρώνουν το VAR. Ναι. Μέχρι πέρσι το πληρώνει το κράτος.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Έτσι, από πέρσι το πληρώνουν το VAR.
0: Ωραία.
1: Τώρα, εντάξει, άμα θέλουν να βάλουν και αυτό, θα το πληρώσουν.
0: Πολύ ωραία. Άρη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Άρη Σβεστά. Διάλειμμα. Διάλειμμα, λέει ο κύριος Μπουρνάς. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε

0: μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Τι βλέπω στον τελικό του conference? Βλέπω πιο αμφίρροπο παιχνίδι σε σχέση με το Villa Freiburg. Αυτό ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η εκτίμησή μου είναι στο τέλος το τρόπαιο και αυτό θα πάει Αγγλία μεριά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Ξεκινάμε με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δέρβας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτός από τα αγωνιστικά αύριο έχει και τελετουργικά. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Μπράβο. Είδες, τελικά το 24ωρο το δύσκολο που περίμενε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Καλά, ήταν ένα ακόμη όμως ρεπό που έλεγε μπροστά. Άκουψε, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ακόμα το βλέπουμε.
0: Ένα μην πω τώρα τίποτα στον αέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχετε τις ικανότητες, το έχω πει. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, τι έχει πραγματάκια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το αυριανό είναι, το είχαμε προαναγγείλει και χθες, ήταν μια μικρή φιέστα. Από την άποψη ότι πιθανότατα κατάμεσο σεβίτη έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός θα αποδεχτεί την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό των play-off για να μπει σιγά σιγά και σε mood προαθλήματος. Γιατί μέχρι χθες βράδυ η αλήθεια είναι ότι ήταν ακόμα σε πανηγύρια.
0: Εντάξει, λογικό ρε φίλε.
1: Ναι, εξελίχθηκε το δείπνο λίγο σε γλέντι. Ναι. Αλλά λογικό είναι. Μεταξύ τους τα πέρασαν πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί θα φανταζόσουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή να πάνε να φάνε να φύγουν.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Εννοείται. Ναι. Και χωρί γίνανε και πισίνες πέσανε. Εντάξει, το αξίζει νομίζω και ξεπρά από σήμερα. Έχουν μπει σε τέτοιο mood, όπως λέμε στα χωριά μας. Θα γίνει η ανέγερση του μπάνερ για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Θα υπάρχει το τρόπαιο, αυτό καταλαβαίνεις από μόνο ότι θα επιφέρει έναν ενθουσιασμό. Υπάρχει ένα παιχνίδι βέβαια με μια ομάδα η οποία είπα και χθες ότι τη σέβεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, και αυτά που έχει κάνει φέτος και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δεν ξέρω τώρα μέχρι αύριο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει επικοινωνηθεί, αλλά το θεωρώ σίγουρο. Θα γίνουν και οι αλλαγές που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλες δύο μέχρι τους τελικούς, τις έχει φυλάξει. Και θεωρώ πολύ πιθανό να είναι αυτή που ήταν και στο Final Four. Δηλαδή να είναι στην οκτάδα ο Μακίση και ο Τζόζεφ και να βγουν ενηλικίνα με τον Μόρις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το μάθουμε αυτό βέβαια αύριο. Μπορεί να γίνει και σταδιακά, έτσι χρειάζεται να γίνουν και οι δύο. Μπορεί να γίνει μία τώρα και μετά και μία πριν τους τελικούς.
0: Σωστά, ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω να γίνει και αυτό υπό το φόβο ότι υπάρξει κάποιο τραυματισμό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Όχι ότι θα παίξουν ιδιαίτερα. Για τον Τζόζεφ νομίζω ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες. Ο Μακίσικ δεν νομίζω. Αλλά γιατί, το λέω αυτό γιατί τα ρόστερ είναι τελείως διαφορετικά πλέον. Έτσι, είναι 8 οι δηλωμένοι ξένοι, 6 παίζουν.
0: Θα παίξουν αυτό, θα παίξουν οι 6.
1: Μπράβο. Οπότε αυτά περιμένουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάποια απουσία, όλοι είναι καλά. Και περιμένουμε να δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θυμίζω κλείνεται στις 2 νίκες. Σάββατο το δεύτερο, αν χρειαστεί Δευτέρα το τρίτο.
0: Ναι, κάτι για το Σάββατο άλλαξε η ώρα, σωστά? Ένα τεταρτάκι νομίζω.
1: Ναι, νομίζω για τηλεοπτικούς λόγους είναι.
0: Okay.
1: Γενικότερα καλό θα είναι να υπάρχει κενό μεταξύ των ημιτελικών, γιατί είδαμε πόσο πήγε το ΑΕΚΑΡΙ στη μας, έτσι.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι, πόσο, 2,5 ώρες.
1: Δεν χρειάζανε τσίματα μάτς, αν την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Σάββατο πήγε 3 παρα 10 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για να υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο κενό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα τις δηλώσεις του Νίκου Τσάκου, του ιδιοκτήτη της εταιρείας Arena που χορηγεί σημαντικά τον Ολυμπιακό την φετινή χρονιά. Είχαμε πάρει νομίζω μια πρόγευση στην περσινή παρουσίαση του τι θα επακολουθήσει. Ο Ολυμπιακός του έκανε την τιμή να πάει το τρόπαιο στα γραφεία του στο πλαίσιο μιας γενικής συνέλευσης που είχε η ναυτιλιακή του εταιρεία. Ήταν και ο Παναγιώτης.
0: Νίκο,
1: Τσάκος,
0: προκύπτει από το ρεπορτάζ, συγγνώμη σε διακόπτω. Ήταν κίνηση της ομάδας ή ζήτησαν?
1: Νομίζω ήταν της ομάδας πιο πολύ.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι
0: όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, απλά έτσι.
1: Ναι. Ο κύριος Λεπενιός πήγε το τρόπο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Το πήγε, το συνδυάσαν έτσι, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος. Θέλαν να δώσουν το τρόπο να το δει από κοντά. Ο άνθρωπος ήταν κανονικά στο Final Four, έτσι, σε σουίτα.
0: Ναι.
1: Και με ευκαιρία έκανε κάποιες δηλώσεις. Συνεχάρε τους προέδρους και τους προπονητές. Ευχήθηκε να είναι η επαρχή για ακόμα περισσότερα τρόπο. Εντάξει, αναφέρθηκε λίγο και στο γεγονός ότι ήταν γούρικη η εταιρεία του.
0: Ναι, πλάκα, ναι. Με το καλησπέρα.
1: Ναι, και τους Νίκς. Είναι φοβερό ότι οι Νίκς προκρίθηκαν με τη χορηγία του κ. Τσάκου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.
0: Και αυτή φετινή,
1: ναι. Ναι. Πιο μετά από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είναι φυσικό, εντάξει, ο συνάδελφος Χρυσότης, ο Μελάκης βασικά που έκανε τις ερωτήσεις για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, το σπορικό σήμερα, του είπε αν υπάρχει, ξέρεις, κάνει αστεϊσμό, αν μπορεί να πάρει κάποιον παίκτη από τους Νίκς. Εντάξει, δεν το απέκλεισε, αλλά δεν το είπε κιόλας φανερά. Είπε απλά ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα φιλικό, ίσως και για τα εγγένεια του νέου στάδιου Νίκης και Φιλίας. Το αναγεννισμένο, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό χρονικά, έτσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει το Δεκέμβριο, πρώτο Θεός. Και τότε είναι σε πλήρη εξέλιξη του NBA και πάνω στη συζήτηση του έφυγε ότι το αρένα, το νερό, έτσι θα είναι και σημειολογικά και το ονομασία του νέου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το...
0: Κοίτα, ταιριάζει κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πολύ, πραγματικά ήταν πολύ εύστοχη χορηγία.
0: Ναι, εξ αρχής δηλαδή, πάει αυτόματα το μυαλό, ρε παιδί μου.
1: Όταν τα γήπεδα αρένας λέγονται.
0: Μπράβο.
1: Τα περισσότερα τέλος πάντων. Ναι. Πάντως, εγώ πιστεύω πολύ και και στο timing. Δεν νομίζω ότι θα μείνει μόνο εκεί το πράγμα, δηλαδή σε αυτή την απλή χορηγία, μια μικρή διαφήμιση στη φανέλα. Θα είναι ένας πολύ ισχυρός συμπαίκτης ο κύριος Τσάκος και η οικογένειά του, γιατί είναι και με την οικογένεια Αγγελόπουλων έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά και είναι και φανατική, έτσι, φίλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πολύ πολύ δυνατή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Δεν μου λες από χθες κανένα ντεσού, κανένα αυτά. MVP ποιος βγήκε χθες σε χορούς?
1: Ο Φουρνιέ, ο Αντώνης Κατσίκης.
0: Αντώνη.
1: Ο Φουρνιέ και ο δικός μας άνθρωπος, ο Αντώνης Κατσίκης, τον οποίο υπεραγαπάμε και το ξέρει. Όλοι συμμετείχαν, δεν το συζητάω. Αλλά ο Φουρνιέ ήταν αυτός που κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν είναι γαλλογερινός και αν.
0: Ναι, έχει τέτοιο βαλκανικές ρίζες.
1: Κρατάει και λίγο από Ελλάδα, ναι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Δάσο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Stop FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίας στο παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χρυστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συμμετέχοντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Διακομιδή δύο βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα δύο νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο της National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα γεμαρθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Ινομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Μπέτσο τον παραχωρεί με ένα ποσό στα 10 εκατομμύρια.
10: Όχι λίγο.
9: Καταλαβαίνω, ναι, δεν το λες και λίγο για την ηλικία του κιόλας. Γιατί, εντάξει, είναι περισσότερο, δεν είναι ακριβώς σε κατηγορία στοιχήματος, όταν παίρνεις ένα παιδί από την Πέτης που έχει παίξει κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι και ο πιο έμπειρος εξτρέμ, δεν είναι περίπτωση Χιλ, λέω εγώ, που γράφτηκε πάλι. Που εντάξει, πάντα με την Λίμπαρ, ο Χιλ θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο ρεπορτάζ.
10: Σωστά.
9: Αλλά πάντα θα πρέπει να περιμένουμε και την επιθυμία του ίδιου, γιατί και πέρυσι το είδε στάσο ότι ο Ολυμπιακός μίλαγε αρκετό καιρό μαζί του, έφτασε να πάει 10-15 Αυγούστου, όπως είπε και ο ίδιος, να μιλήσει πάλι τότε. Συνέχιζε να ψάχνεται στην Ισπανία και εκεί παρέμεινε τελικά. Έστω και αν πήγε σε ομάδα που έπεσε. Είναι πολλοί παίχτες που έκαναν αυτό το μονοπάτι, αυτή τη διαδρομή. Ο Κάρμο επίσης. Ήθελα να πάω να παίξει στην Ισπανία, σαν καλό πρωτάθλημα. Και στον ίδιο ομάδα υποβάστηκε και πρώτη, υποβάστηκε και διέβαλε και 2 μήνες τώρα. Έχει πέσει.
10: Δεν μου λες. Ωραία. Πάμε και σε κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με τον Ετιέν Καμαρά?
9: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στην ατζέντα του από το Γενάρη.
10: Ναι.
9: Από το Γενάρη.
10: Δεν έχει βγει δηλαδή.
9: Πως τότε, νομίζω πως τότε είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν το καλοκαίρι του Γενάρη για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από το Γενάρη τον έχει στη λίστα του. Είναι ένας παίκτης που δεν θα μου φανεί περίεργο να απασχολήσει. Δηλαδή ότι βρίσκεται στη λίστα βρίσκεται. Αλλά ξέρεις τι, τόσο δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ο Ολυμπιακός τους δύο χαφ που θα πάρει να κλείσει και τους δύο τόσο σύντομα.
10: Ναι.
9: Από τη στιγμή που ο Λόπεθ είναι για να κλείσει, δεν είμαι βέβαιος ότι
10: θα πάει στα καπάκια, ας πούμε, να πάρει ναι, έναν ακόμη.
9: Είναι μια περίπτωση πάντως που αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως καταλαβαίνω, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να την έχει και του χεριού του και άμα θέλει να την προχωρήσει, μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτό που σου λέω, ότι άμεσα θα την προχωρήσει και τη δεύτερη περίπτωση. Αλλά okay. Στην Ισπανία έχει προκύψει κι άλλο ένα όνομα.
10: Για πες.
9: Του Μάρμολ, του Στόπερ.
10: Ναι.
9: Είναι 24 ετών, από τις Ακαδημίες στην Μπαρσελόνα βγήκε, παίζει στη Λας Πάλμας.
10: Mm-hmm.
9: Πέρυσι το καλοκαίρι τον κοίταξε ο Ολυμπιακός πάλι, τώρα μένει ελεύθερος. Είναι μια πραγματικά τρομερή περίπτωση και τρομερά δύσκολη στα 24 του. Τον θέλουν ομάδες όπως η Θέλτα, ιδιαίτερα η Θέλτα, ένα φίλο που ασκεί το περισσότερο pressing από όσο κομμάτιο. Γιατί τάσο παίζει και με τριάδα, φεύγει ο Μιγκέθ από εκεί, οπότε κοιτάζει μήπως συμπληρώσει το κενό του. Υπάρχει ο Σασούνα, υπάρχει ανταγωνισμός πολύ από Ισπανία. Θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καθιερωθεί σε καλές ομάδες στην Ισπανία και για βασικός κιόλας. Είναι αριστεροπόδαρος επίσης. Αυτό μας δείχνει κιόλας και εγώ λέω τάσο και το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεδομένα αυτή τη φορά θα πάρει έναν αριστεροπόδαρο και με περισσότερες παραστάσεις. Δηλαδή το Μάρμολ, ο Κάρμο.
10: Mm-hmm.
9: Ας το κρατήσουμε κατά τη και αυτό το όνομα.
10: Ναι.
9: Δεν θα μου αποκλείεται στο μυαλό μου να παίξει πάλι ο Κάρμο. Αλλά σου λέω τώρα για το Μάρμπολ, δηλαδή δείχνει λίγο την κατεύθυνση που ακολουθεί ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά του. Mm-hmm.
10: Δεν μου λες η Λιόν που θέλει να κρατήσει το Γιάρεμτσουκ αλλά με διαφορετικούς όρους. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η όρη, δηλαδή εκ νέου δανεισμό.
9: Η Λιόν εκ νέου δανεισμό θα ήθελε. Το δανεικό. Okay. Για την ίδια.
10: Mm-hmm.
9: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το είπα και το μεσημέρι, που δεν μπορεί η Λιόν τώρα, ολόκληρη η Λιόν, να δώσει 5 εκατομμύρια.
10: Ναι.
9: Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, αν ήθελε και είχε αυτά τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια μπορούσε να τον κρατήσει. Η πρώτη επιλογή είναι να έχει εκ νέου δανεισμό. Η δεύτερη επιλογή είναι να κατεβάσει αυτό το ποσό mm-hmm. χαμηλότερα. Αρκετά χαμηλότερα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαδεχτημένος σε καμία περίπτωση να μπει σε καμία από τις δύο διαπραγματεύσεις. Mm. Ίσα ίσα που είναι και ένα center for ο Γιάρεμτσουκ που θα είναι στην προετοιμασία από ό,τι φαίνεται. Εφόσον και ίδιος το επιθυμεί, εντάξει θα μου πει συμβόλαιο έχει. Απλώς θέλω να σου πω κατάλαβες, δηλαδή και το Γενάρη ο Ολυμπιακός ήθελε να τον κρατήσει, αλλά ο ίδιος ζήτησε να πάει κάπου για να παίζει περισσότερο. Γιατί στον Ολυμπιακό καλώς κακώς δεν έπαιζε όσο είχε συνηθίσει την πρώτη σεζόν. Και θα ήθελε και ο ίδιος.
10: Mm-hmm.
9: Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ιδανικά στο μυαλό του Τάσο οι δύο τους τρεις επιθετικούς της ένας σεζόν θα ήταν ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμς.
10: Ναι.
9: Για τον τρίτο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
10: Mm-hmm.
9: Πραγματικά.
10: Ο Ταρέμι, έτσι όπως το θέτεις, λογικά ο Ταρέμι θα φύγει, θα ψαχτεί από μόνος του ή ο Ολυμπιακός θα το βάλει στην transfer list.
9: Ο εκπρόσωπός του θα του φέρει. Θα του φέρει κάτι. Σου είπα και τους προάλλες και εσένα και στον Νίκο για αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Eindhoven.
10: Ναι.
9: Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα. Και αυτή η αίσθηση υπάρχει ότι ο εκπρόσωπός του θα φέρει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να φέρει πρόταση ακόμη και για τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ενώ θα του φέρει του ίδιου καλή πρόταση από καλή ομάδα. Και να δούμε και αν θα είναι πρόταση για να. Αν θα γίνει κατά διαπραγμάτευση να φύγει ως ελεύθερος. Ή αν θα γίνει κάθε διαπραγμάτευση για μεταγραφή. Δηλαδή ο Ταρέμι από τους τέσσερις εντερφόρ τώρα που έχει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή μου μοιάζει ο πιο δύσκολος να μείνει.
10: Okay.
9: Ναι,
10: κάτι τελευταίο. Τι σήμαινε το λευκό σήμερα στην ψηφοφορία για την αναδιάρθρωση?
9: Προτελευταίο, πριν πάμε στο τελευταίο που είπες, γιατί υπάρχουν και τα διαρκείας.
10: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
9: Τα νεώσεις, να πούμε.
10: Το ξέχασα, ναι.
9: Πάρα πολύ καλό νούμερο.
10: Ναι, όντως.
9: Γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες, ναι. 7.000 οι ανανεώσεις. Και συνεχίζεται. Δείγμα ότι αυτή η στήριξη που υπήρχε αυτή η σεζόν μας πέρα συνεχίζεται. Βέβαια. Και είναι κι άλλο ένα δείγμα ότι το κρασί έγινε μικρό, εγώ λέω. Θα το δούμε πάλι στο τέλος. Τη διάθεση των διαρκείας. Τώρα, για το λευκό τάσο, δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι ακριβώς. Και ειδικά από ότι καταλαβαίνεις ότι όταν πηγαίνουν τέτοιες προτάσεις στα συμβούλια, πάνω κάτω όλοι ξέρουν τα κουκιά που πηγαίνουν προς τη μία ή προς την άλλη μεριά. Νομίζω ότι αν ήθελε ο Ολυμπιακός να επηρεάσει μια δύο πλευρές, θα μπορούσε κάλλιστα, για παράδειγμα, γιατί αν ψήφιζε υπέρ, mm-hmm. που δεν είναι υπέρ Ολυμπιακός, εγώ αυτό γνωρίζω της αναδιάρθρωσης, καταλαβαίνεις τόσο ότι με, αν ήταν 8-7, mm-hmm. Δεν θα πέρναγε πάλι αναδιάρθρωση, mm-hmm. αλλά θα υπήρχε πάτημα για να πάει αυτή η πρόταση στην ΕΠΟ. Γιατί με μια απλή πλειοψηφία mm-hmm. θα μπορούσε η πρόταση να πάει στην ΕΠΟ. Και από εκεί, από την ΕΠΟ, εφόσον γινόταν η έγκριση.
10: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για απλή πλειοψηφία στην προκειμένη περίπτωση.
9: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πάτημα όταν υπάρχει απλή πλειοψηφία να μπορέσει να γίνει μια έξτρα προσπάθεια ουσιαστικά. Κατάλαβε.
10: Ναι, okay.
9: Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν πήρε okay. απλώς κάποια πλευρά Ολυμπιακός, αλλά νομίζω πως ούτως ή άλλως, επειδή βολεύει και τις ομάδες στην Ευρώπη αυτό που γίνεται τώρα. Uh-huh. Ο τρόπος διεξαγωγής yeah. και με το γεγονός να υπάρχουν κάποιες λίγες κοινές ημερομηνίες για να βολευτούν και ομάδες τόσο, γιατί είδαμε ότι φέτος λειτουργήσε καλά αυτό με τις αναβολές στην yeah. Ευρώπη.
10: Σωστά.
9: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το επιβαρύνει κι άλλο.
10: Ναι, έξτρα παιχνίδια.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά.
10: Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Άλλο ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Πάμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Αλέξη Ψαβόπουλο, αλλά όπου και να διαβάσω, ρε φίλε, τα ρεπορτάζ του Άρη, έχουν να κάνουν, είναι ο Άρης στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη.
1: γεια σου Τάσο. Ναι, αυτό είναι θα μου κεντρίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι υπερβολή, αλλά μία μεγάλο όνομα. Γενικότερα ο Άρης θα επιχειρεί, θα επιδιώξει από ό,τι φαίνεται την επόμενη σεζόν να έχει ένα καλό προπονητή στον πάντο του. Είτε είναι αυτός ο Σπανούλης, είτε κάποιος άλλος, δεν ξέρω να θα αναντήσει του ελληνικού διαμετρήματος, αλλά σίγουρα θα είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Και ήδη από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, οι άνθρωποι του Άρη έχουν έτοιμη και την εναλλακτική σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει του Βασιλικό, δεν έχει εύκολο, εντάξει.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Εξορισμού είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Απλά τώρα, εντάξει, η σχέση που έχει με το Ζήση, η έλευση του Σιάο, το πλάνο που έχει αναλυθεί για την προοπτική ο Άρης να συμμετάσχει για παστινή στην Ευρωλίγκα και όχι να πάει να παίξει μια χρονιά και να φύγει, αλλά να υπάρχει ένα πλάνο σοβαρό και μακρόπνο. Όλο αυτό έχει αναλυθεί και στο Ζήση, από το Ζήση στο Σπανούλη. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά αν δεν καρποφορεί, θα αναλάβω, θα πάμε στο Plan B, που περιλαμβάνει επίσης ένα καλό όνομα προπονητή.
0: Κοίτα, έτσι όπως διαβάζω για το Eurocup της νέας σεζόν, θα είναι πολύ ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε, έτσι.
1: Ναι, προφανώς ο Άρης θα θελήσει του χρόνου να τα πάει πολύ καλύτερα, να διακριθεί και γιατί όχι να φτάσει και όσο πιο μακριά μπορεί, ίσως και μέχρι το τέλος του δρόμου. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα είναι ένας στόχος για τον Άρη, με αναβάθμιση φυσικά και του ρόστου.
0: Σωστά. Έχεις εικόνα, αν και δεν είναι το ρεπορτάζ σου, μέχρι πότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Σπανούλη, αν μη τι άλλο?
1: Εγώ πιστεύω ότι το γενικότερο θέμα του προπονητή στον Άρη, το οποίο εμπλέκεται φυσικά και ο Σπανούλης, θα ξεκαθαρίσει το αργότερο στα τέλη της άλλης εβδομάδας, αρχές της μετεπόμενης, δηλαδή βαριά μέχρι 10 Ιουνίου πιστεύω, ίσως είπα και πολύ.
0: Ναι, άρα χονδρικά είναι max 2 εβδομάδες.
1: Ναι, maximum, νομίζω ναι. Ίσως και στο τέλος της άλλης εβδομάδας να έχουμε εικόνα.
0: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό.
1: Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, διάβασα τα ονόματα δύο παλιών γνώριμων στον Άρη, που δεν, βέβαια, από ό,τι είδα, δεν συναντήθηκαν, δεν φόρεσαν την ίδια περίοδο την κίτρινο-μαύρη φανέλα, του Σιώπη και του Μαντσίνη.
1: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει. Το πρώτο, για το πρώτο, ο Σιώπης θα γυρίσει κάποια στιγμή στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσει. Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Θέλει να το έχει πει και ο ίδιος ότι θέλει να επιστρέψει εδώ. Εδώ θα μείνει ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει δεθεί πάρα πολύ, έστω και αν έπαιξε ένα μόλις χρόνο.
0: Ναι, όχι, 18-19 ήταν.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει πάρει την απόφαση. Καταρχάς εξαρτηθεί ότι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Και φυσικά και τα νούμερα, γιατί παίρνει συμβόλαιο, πάρει, δεν μπορεί να το δώσει εδώ.
0: Καλά, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Εξαρτάται αν θα αποφασίσει να λύσει το συμβόλαιό του, τι θα πάρει από τον Παναθηναϊκό, τι μπορεί να του δώσει ο Άρης για μια πιθανή συνεργασία. Αλλά η πόρτα του Άρη νομίζω ότι για τον Σιώπη θα παραμείνει ανοιχτή για όποτε το αποφασίσει ο ίδιος και όποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Okay. Με το Φούντα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Θα γίνει μια επαφή αυτές τις μέρες με τον παίκτη. Ίσως και από κοντά επιδιώξουν οι άνθρωποι του Άρη, ίσως ο Καρυπίδης να βρεθεί μαζί του Υπάρχει μια επαφή, ο Άρης μιλάει μαζί του, δεν είναι μυστικό αυτό. Έχει καταθέσει και μια πρόταση, ταξιζήγησε και αυτό σε επιλογές του. Θέλει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο γιατί προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι ελεύθερος. Έχει και την πρόταση του Όφη στα χέρια του. Εντάξει, και αυτό θα ξεκαθαρίσει αργά ή γρήγορα, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει πάντως.
0: Επειδή ανέφερες το όνομα του Καρυπίδη, και από αυτό το μέτωπο, το διοικητικό κομμάτι, το ιδιοκτησιακό, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Δεν φαίνεται.
0: Μηδέν στο πηλίκο, ναι. Okay.
1: Δεν έχει κάτι. Είναι αλήθεια. Είμαστε στη φάση αυτή της αναμονής. Αν θα προκύψει κάτι από όλη αυτή την ιστορία που είναι η ώρα της τέχνης, με τη μελέτη βιωσιμότητας, με όλο αυτό το πλάνο που έχει καταρτήσει. Προς το παρόν ούτε από εκεί υπάρχει κάτι. Εντάξει, αισιοδοξία υπάρχει ότι ίσως βρεθεί κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν όχι. Δεν έχουν κάτι δηλαδή χειροπιαστό. Και δεν έχουν νομίζω και οι άνθρωποι του Άρη κάτι χειροπιαστό, και γι' αυτό δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν μιλήσει, γιατί δεν έχουν και αυτοί κάτι να πούνε.
0: Ωραία. Την Τετάρτη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, να το πω έτσι, θα γίνει η αυτοψία στα προπονητικά κέντρα.
1: Ναι, τώρα το πράγμα έτσι είναι αυτό που συγκεντρώνει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τις περισσότερες ικανότητες. Ναι. Έχει υπάρξει και ξαναπάει ο Άρης και τη σεζόν 13-14, δεν πήγε καλά βέβαια αυτό στο τέλος, αλλά okay. Εντάξει, το ξενοδοχείο, επειδή ήμουν εκεί, εκείνο το καλοκαίρι, το ξενοδοχείο, το οποίο έχει πάρει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα πλέον τα τελευταία χρόνια, έχει αναβαθμιστεί, έχει ανακοινιστεί, είναι πάρα πολύ. Τέχει όλες τις προϋποθέσεις, τα γήπεδα είναι δίπλα. Εντάξει, και δεν έχεις φιλικά, Τάσο μου, δεν έχεις άλλα πράγματα. Αλλά επειδή έχει αυτές τις προϋποθέσεις, πολύ μεγάλο γυμναστήριο, έχει πισίνες για την αποκατάσταση μετά τις δυνατές προπονήσεις. Έχει όλα αυτά τα οποία ο Γρηγορίου τα θεωρεί πολύ σημαντικά και ο κάθε προπονητής όταν μιλάμε για προετοιμασία. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, θα κλείσει και αυτό οριστικά. Αλλά πιθανότατα θα πάει και στην Τολεμαϊδά ένα διάστημα, όχι μόνο στο πράγμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη και ποδοσφαιρικού και μπασκετικού.

0: Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη, γιατί όπως και χθες, τώρα ένα τετράλεπτο δεν θα είναι αρκετό. Αφήνουμε Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε Θεσσαλία, πάμε στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Ήταν κάτι νομίζω που περιμέναμε. Ο Αχιλλέας Νταβέλης με μια δήλωση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι λυμμένη η απόφαση της διοίκησης της οικογένειας Νταβέλη, ανεξαρτήτως κατηγορίας που θα παίζει η ΑΕΛ, είτε σε αυτή που είναι τώρα, είτε αν γίνονταν κάτι με την αναδιάρθρωση, είχαν αποφασίσει ότι θα αποχωρούσαν από την ομάδα και θα έδιναν τις μετοχές στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να αναλάβει. Έτσι ακριβώς έγινε. Καθυστέρησε όλο αυτό το σκηνικό, ήταν προγραμματισμένο για τις 21 του Μάη, που τελείωνε η χρονιά. Πήγαμε 5-6 μέρες παραπάνω λόγω του θέματος που προέκυψε με την αναδιάρθρωση και το αίτημα που έχει γίνει. Και σήμερα όταν αποφασίστηκε ότι δεν προχωράει και όλο το θέμα, στο επόμενο πεντάλεπτο είχε επίσημα η ανακοίνωση. Ήταν ήδη έτοιμη, εδώ και μέρες, δεν ήταν ότι έγινε τελευταία στιγμή, ήταν ήδη έτοιμη, απλά ανέβηκε συνεπίσημη στις μήνες της ομάδας η απόφαση ότι η ΑΕΛ πωλείται, το πλειοψηφικό πακέτο της των μετοχών πωλείται σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Γίνεται ένας σύντομος απολογισμός τι έκανε την τετραετία και δίνει το χρονικό περιθώριο σε 3 εβδομάδες από σήμερα,
0: 20 ημέρα ουσιαστικά,
1: από σήμερα 27 του μήνα μέχρι την 17 του Ιούνιου, στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να μπει στη διαδικασία συζήτησης έτσι ώστε να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο και να τρέξει την ομάδα. Είναι μια τετραετία που είχαν γίνει πολλά, θυμίζουμε τότε πριν από 4 χρόνια όταν είχαν πάρει την ΠΑΕΛ από τον Αλέξη Κούγια. Υπήρχαν προβλήματα και πολλά χρέη που υπήρχαν τότε, αλλά το πιο βασικό, η ομάδα δεν είχε αδειοδότηση. Ό,τι αυτό συνεπάγεται με περιορισμό στις μεταγραφές, υπήρχε το μπαν για τις μεταγραφές που πρέπει να πληρώσει 700 χιλιάρικα, προσφυγές παιχτών, πολλά. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικά, γιατί η ομάδα έχει και αδειοδότηση, Super League, άρα μπορεί οποιοδήποτε έχει πάρει την ομάδα να χτίσει την ομάδα με τους παίχτες που αυτός επιθυμεί, χωρίς κανέναν μεταγραφικό περιορισμό. Δεν υπάρχουν τα βαρύδια του παρελθόντος. Και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως, κρατήστε αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες φορές, αλλά και σήμερα είναι επίσημο, ότι η απόφαση της οικογένειας είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν πρόκειται να έχει καμία εμπλοκή μετά τις 17 του μήνα, του Ιούνιου, με την ΑΕΛ. Καμία.
0: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες περίμενε, ήταν έτοιμη από 21, έγινε αυτό με την αναδιάρθρωση. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο περνούσε η αναδιάρθρωση, θα έμενε η οικογένεια?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε. Ωραία.
1: Το λέει ξεκάθαρα.

0: Βερμπιτζάκη. Τότε ο Αντρέας Δαβέντης βγει μπροστά και λέει εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Μάλιστα ο Βερμπιτζάκη είπε εγώ φεύγω. Τον έπεισε να αλλάξει απόφαση. Τον έπεισε να αλλάξει απόφαση και είπε εάν φύγει ο προπονητής φεύγω και εγώ σήμερα. Ναι. Όταν αυτό γίνεται σε ένα συνεργάτη σου και έχεις αυτή την αντιμετώπιση, όταν το σκηνικό αυτό γίνεται σε ένα μέλος συγκοινικού προσώπου, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν κουράγησε και το Γιάννη. Δεν έχει καμία σχέση με το που θα έπαιζε η ομάδα. Ήταν ανεξαρτήτου κατηγορίας. Τώρα,
1: εάν δεν εμφανιστεί κάποιος μέχρι τις 17 Ιουνίου, τι γίνεται, ρασιτεχνική?
0: Πιθανολογώ θα διηγηθούμε προς εκεί. Γιατί, το λέω πολύ απλά, είναι οριστική και μετά την επόμενη να μην συνεχίσουν.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε εμπλοκή. Άρα δεν είναι ένα περιθώριο ότι αν μέχρι τις 17 δεν εμφανιστεί κανένας, τότε εμείς θα τρέξουμε την ομάδα την επόμενη χρονιά. Ναι. Τότε ξεκάθαρο ότι δεν θα έχουν καμία εμπλοκή. Και το έβαλε μέχρι και 17 του Ιούλη, γιατί πολύ απλά το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκινάει 6 του Σεπτέμβρη. Άρα η προετοιμασία στην κατηγορία, οι ομάδες θα ξεκινήσουν τελικά από ό,τι πιθανολογώ τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη. Άρα αν τελειώσει 17 Ιουνίου η μεταβίβαση έχει ένα μήνα να φτιάξεις ομάδα για την κατηγορία αυτή. Ο χρόνος υπάρχει. Περίμενε το πώς θα κυλήσει το θέμα της αναδιάθεσης και ορίζεται για την χρονική περίοδο που θα έδινε αυτό το χρονικό περιθώριο. Αν ήταν στη Super League δεν θα πήγαινε μέχρι το 17 του Ιούνιου, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί πολύ απλά τρέχουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι άλλο τις επόμενες ημέρες. Πάντως στην ανακοίνωση είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι και σήμερα που ανακοινώθηκε ότι η ΕΛΠΟΛΗ δεν υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος παρά τα όσα δημοσιεύματα βγήκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμφάνισαν κάποιες ότι έχουν εμφανιστεί και μάλιστα έχουν υπογράψει προσύμφωνα, είναι και λιωμένη η υπόθεση. Μάλιστα ένας εξ αυτών που φαινόταν ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι έχει κλείσει δουλειά, σήμερα το πρωί ο άνθρωπος από την Αμερική όπου ήταν έστειλε κατηγορηματική διάψευση, ούτε έχω ενδιαφερθεί, ούτε έχω δείξει κάτι να γίνει, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Άρα επειδή από τότε και σας ξέρετε και πολλά από τα χρόνια τι γίνεται και πολλά και πολλοί μπορεί να παρελάσουν είτε για λεζάντα είτε διαφήμιση, θα περιμένουμε να δούμε ποιος ή ποιοι, γιατί μπορεί να υπάρχει και σχήμα επιχειρηματικό, να είναι 2-3-4, δεν είναι απαραίτητο να είναι ένας διαφορετικό, έτσι ώστε να πάρουν το πλειοψηφικό πακέτο της ΑΕΛ. Ξεκίνησε λοιπόν από σήμερα μια ιδιαίτερη ημέρα για την επόμενη μέρα το Βυσσινή και να περιμένουμε να παραγωγούν τις εξελίξεις για τι ακριβώς συμβεί μέχρι και την τελική ημερομηνία που είναι 17 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου με τα τελευταία νέα της Λάρισας. Μέχρι τις 17 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα της οικογένειας Νταβέλη για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των Βυσσινή, οι οποίοι την νέα σεζόν, ως γνωστόν, μαζί με τον Πανσεραϊκό θα αγωνίζονται στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία της χώρας. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα.

Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585

0: στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Top FM 102,4.
6: Τσουράκης και η κυρία Πάνουτσου μας αποχαιρέτησε και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε, κύριε μου.
7: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Διάβασες συνέντευξη Μπότο στο Γκαζέτα?
7: Όχι.
6: Όχι,
7: Δεν την είδα.
6: Είχε ωραία πραγματάκια. Και αναφερόμενος δηλαδή στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ.
7: Όπως?
6: Γενικά για τη συνεργασία που είχε, για τον κόσμο, για Κωνσταντέλια, για Κουλιεράκη. Όταν τον ρώτησε ποιον παίκτη θα ήθελες, ας πούμε, να πάρεις τώρα στη Φλαμέγκο, είπε απευθείας, ναι. Κωνσταντέλια στο πρώτο όνομα. Καλές αναμνήσεις. Τουλάχιστον από το λίγο διαγώνια, να το πω έτσι, που διάβασα. Ωραία πράγματα.
7: Ναι, ήταν άλλη μια συνεργασία με έναν ποδοσφαιράνθρωπο που δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Είναι ένα δείγμα για το ότι δεν είναι πολύ εύκολη η συνεργασία ή η εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έμειναν για λίγους μήνες ή για 1-1,5 χρόνο. Τεχνικοί διευθυντές, αρκετοί που έχει αλλάξει.
6: Και προπονητές, είπα αυτό. Για προπονητές, ρε παιδί μου, ότι αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή.
7: Στην Ελλάδα, ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσες πολλές αλλαγές.
6: Ναι, όχι, γενικά το είπε για την Ελλάδα.
7: Αντιθέτως, επειδή έχει βρει τη χημεία με τον Λουτσέσκου, υπάρχει αυτή η συνεργασία για πολλά χρόνια, δεν το έχει καταφέρει τόσο έντονα με τεχνικό διευθυντή. Και αυτό σίγουρα το σημειώνουμε εν ώψη και της συνέχειας για τον ΠΑΟΚ.
6: Okay.
7: Εφόσον θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, γιατί περιμένουμε ίσως και αθλητικό διευθυντή, είναι από τις αλλαγές τους και τις πιο σημαντικές.
6: Όντως.
7: Η ύπαρξη ενός αθλητικού διευθυντή που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
6: Δημήτρη, αυτά πιστεύεις, δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής ή ξέρω εγώ ο Κοσέλεφ που πιθανότατα να έχει κάποιον άλλο ρόλο μέσα στην ΠΑΕ, αυτά θα ανακοινωθούν άμεσα? Θα είναι τα πρώτα, ας το πούμε
7: δεν
6: έτσι.
7: Δεν το προσδιορίζουν. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν άμεσα και μαζεμένα 5-6 αποφάσεις ή αν αυτό θα πάει σταδιακά. Αλλά πράγματι, τουλάχιστον χρονικά, προσδιορίζεται για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Άρα και το προσεχές διάστημα. Κυρίως ως προσθήκες ανθρώπων σε ρόλους και τομείς στους οποίους ο ΠΑΟΚ υστερεί. Και θα αλλάξουν κάπως την διοικητική μορφή και τη διοικητική λειτουργία. Αυτά έχουν προαναγγελθεί. Επαναλαμβάνω, για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
6: Okay. Είπαμε χθες, ας το πούμε έτσι, το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης του Λουτσέσκου που, ας το πούμε έτσι, ζήτησε να μπει ένα τέλος στην παραφιλολογία με το συμβόλαιο. Βγήκαν και πραγματάκια σήμερα και για το κεφάλαιο των τραυματισμών και το πιο προσωπικό με την ζόρικη, να το πω έτσι, στιγμή με τον πατέρα του.
7: Ο Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα, το έχουμε ξαναπεί, όπου σταθήκε με ίσως άσχετους λόγους και χωρίς αφορμές, θέλει να αναλύσει και θέλει να πει τι έπαθε η ομάδα του από το Φεβρουάριο και μετά. Και βρίσκει αφορμές και αναφέρεται σε περιστατικά τα οποία λίγο πολύ τον δυσκόλεψαν και μερικά ήταν και εξωπραγματικά, όπως αυτό το αποκορύφωμα με την περίπτωση του Ζίφκοβιτς, ο οποίος έπαιζε έναν αγώνα ποδοβόλεϊ, κάπου σκίστηκε, κλώτησε την μπάλα, κόπηκε από ένα γυαλί μετά, κάτι πραγματικά απίστευτο που τον άφησε έξω σχεδόν για 1,5-2 μήνες. Αυτό που λέγεται το ΜΕΙΤΕ, ναι, οι πιο πολλοί θεωρούν ότι ακουμπάει και τον ίδιο. Το παίξε ΜΕΙΤΕ είναι δική του επιλογή. Εκείνος μπορεί να εννοεί φυσικά ότι δεν είχε κάποιον άλλο εισάξιο την καταστάτη. Εισάξιο δεν θα μπορούσε να έχει, δεν είναι καθόλου απλό. Άλλη καταστάτη είχε, αλλά δεν τον εμπιστευόταν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον ΜΕΙΤΕ να πάθει τη ζημιά στο ισχύο από την υπερφόρτωση. Και τον Παυλένκα, που βεβαίως τραυματίστηκε ο κορυφαίος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ 2 φορές από αντιπάλους με χτυπήματα στα πλευρά, χωρίς καν αυτοί να τιμωρηθούν. Που καίνει το πρόβλημα με τη Φτέρνα σε μια πτώση σε ένα παιχνίδι. Είναι οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις του για το πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση της ομάδας από ένα διάστημα και μετά. Και το λέει συνέχεια, γιατί εντάξει, είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί.
6: Ναι.
7: Φυσικά μέσα σε όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε και τα άλλα τα οποία συνέβησαν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσα θέματα όταν έχανε με τον τρόπο που έχασε το τελικό στο Βόλο ή όταν έχανε τη δεύτερη θέση με τον τρόπο που την έχασε στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική. Ναι. Γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
6: Σωστά. Γιατί,
7: και για το οποίο, εντάξει, έχει πει ότι είναι η χειρότερη περίπτωση της καριέρας του. Μαζί με την περιπέτεια με τον πατέρα του, η οποία φυσικά τον επηρέασε πάρα πολύ.
6: Εντάξει, λογικό. Δεν μου λες, τα της προετοιμασίας έχουν γίνει γνωστά?
7: Όχι επίσημα. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας.
6: Κλασικά Ολλανδία.
7: Από 29 Ιουνίου στην Ολλανδία και για 2 εβδομάδες.
6: Okay.
7: Αυτή είναι η απόφαση και θα συγκεντρωθούν προφανώς οι παίκτες από 23-24 Ιουνίου για να αναχωρήσουν τις 29 για το βασικό στάδιο χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί φιλικά παιχνίδια.
6: Okay. Δεν μου λες, στο κεφάλαιο των δανεικών που επιστρέφουν, ποιες είναι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ?
7: Είναι πολύ δύσκολο θέμα, όσο δύσκολο το θέμα Τσάλοβ για παράδειγμα. Πάρα πολύ δύσκολο, μια αποτυχημένη μεταγραφή εξ ολοκλήρου, ένας παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο άνω του εκατομμυρίου που δεν έπιασε, που ούτε καν ο δανεισμός έπιασε στην Τουρκία. Και πρέπει τώρα να ληφθεί μια απόφαση, κυρίως να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τσάλοβ, γιατί Εδώ σαφώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ο Λίραντης, ο Κουκισασβίλη, ο Γκόμεζ, ο αριστερός μπακ. Φυσικά θα αναζητηθούν λύσεις. Mm-hmm. Νομίζω και από αυτά που ακούμε, ναι, η πιο σύνθετη και ιδιαίτερη πέμψη του Σορετήρε έκανε καλή χρονιά στην Τσβόλε. Δυστυχώς τραυματίστηκε το Μάρτιο, κάτι σοβαρό, όχι ρηξιαστόν, αλλά ένα άλλο πρόβλημα στο γόνατο. Το τον αφήσει έξω για 4 μήνες, επιστρέφει τον Ιούλιο. Νομίζω ότι ο Σορετήρε θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας νεαρός Άγγλος, αριστερός εξτρέμ. Θεωρώ αρκετά πιθανό ότι θα ξεκινήσει. Και θα δούμε στην πορεία τι θα κερδίσει ή όχι.
8: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από το ρεπορτάζ σήμερα?
7: Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλα όσα περιμένουμε και νομίζω όλα δείχνουν ότι μεγάλη είδηση αυτή την εβδομάδα ή μέχρι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν δείχνει τι θα έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται.
8: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς, ναι, προφανώς είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Ας το πούμε και δημοσιογραφικά ότι δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό το τριήμερο,
8: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά τόσο.
8: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έγινε ματσάρα στο Παπαστράτιο, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των γυναικών. Ο Ολυμπιακός με απίθανη ανατροπή στο τέλος και στη διαδικασία των πέναλτι νίκησε τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στην σειρά για την ανάδειξη του πρωταθλητή, σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Πρωταγωνίστρια η Τριχά, η οποία πέτυχε 4 γκολ στο τελευταίο 8 λεπτό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ένα 8 λεπτό το οποίο ξεκίνησε με την Βουλιαγμένη να είναι μπροστά στο σκορ με 16 στο συν 4. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 11-11. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα και στη διαδικασία των πέναλτι με επιμέρους σκορ 4-2 και συνολικά 15-13. Πήρε την νίκη και έκανε το 1-0. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή το απόγευμα στις 5 στο κολυμβητήριο του Λεμού.

0: Επίσης είναι σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι της σειράς για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των ανδρών. Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη, είναι 4-3 το σκορ. Αυτή η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Πάμε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε ξανά σε περιβάλλον μπάσκετ. Αυτή τη φορά στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχώρησε σε απολυμάνσεις στο Telecom Center και ετοιμάζεται να αλλάξει εταιρεία security. Συν της άλλης, αύριο ξεκινάει και αυτός την ημιτελική σειρά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, είμαι και εγώ.
1: Ναι, αύριο έχουμε το πρώτο μάτς για τα ημιτελικά των play-off, 6 ώρα θυμίζω, με γενική είσοδο 5 ευρώ στο Telecom Center, το οποίο έτσι είχε σήμερα την τιμή την κρίση όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισμό, την απολύμανση που έγινε και γενικότερα τις επιδιορθώσεις, γιατί είχαν μείνει κάποιες μικρές ζημιές από τη χρήση στο Final Four, όπως καταλαβαίνεις. Μικρό πράγματα βέβαια, όχι κάτι σημαντικό, όχι κάτι σοβαρό. Οπότε έπρεπε να διορθωθούν όλα αυτά. Και όσον αφορά και το κομμάτι αυτό με τις εταιρείες security, ναι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι προχωράει σε αλλαγή εκεί. Νομίζω ότι είναι και λίγο λογικό, έτσι να βάλουμε γάτο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου Παναθηναϊκού, με όλα όσα συνέβησαν στο Final Four. Θα σου πω ένα προσωπικό μου έτσι παράδειγμα, και που καταλαβαίνεις ότι έχουμε και διαπίστευση εμείς και μας αφήνουν, ας πούμε, να μετακινηθούμε με άνεση, ας πούμε, και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα στο Final Four, όπου όπως υπήρχε, έτσι όπως έγινε γνωστό, αρκετή security έφεραν τον κόσμο του Ολυμπιακού να μπαίνει στο γήπεδο, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δημιούργησε τρομερή αγανάκτηση στον κόσμο Παναθηναϊκού, και έφερε και αυτό το, και αυτή την λύση της εργασίας, μπορώ να το πούμε έτσι. Ναι, αυτή την απόφαση. Που νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι, κάτι λογικό, μετά τα όσα έγιναν. Τώρα στο αγωνιστικό, για μόνο στο αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε και σε αυτό, γιατί πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε στη διαδικασία.
0: Επαναρχίζει η δράση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, και ξέρεις, είναι και ένας στόχος, ένας τίτλος, έτσι. Μπορεί η σεζόν για τον Παναθηναϊκό να είναι αποτυχημένη και να συνοδεύει από την παταγώδη αποτυχία στην Ευρωλίγκα, αλλά πρέπει να σηκώσει κεφάλι, πρέπει να διεκδικήσει όσο μπορεί το πρωτάθλημα. Δεν είναι προφανώς το φαβορί. Έχει μπροστά του και μια δύσκολη σειρά, νομίζω, με τον ΠΑΟΚ, γιατί το ΠΑΟΚ μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία δεν έχει και άγχος, έτσι, θα παίξει ελεύθερα. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τα ψυχικά αποθέματα περισσότερο, για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Καταρχάς να περάσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, να περάσει τον πόδι του ΠΑΟΚ στα μη τελικά, και από εκεί πέρα να πάει στους τελικούς, να παίξει τα αρέστα του.
0: Σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες,
1: δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό πήγα να πω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ρογκαβόπουλος, Γκαλαϊτζάκης και Φαρέντ έκαναν ατομικά, οπότε φαίνεται δεν υπολογίζουν για αύριο. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο μάτς, γιατί είναι σε λιγότερο από 48 ώρες. Δηλαδή μετά το πρώτο μάτς, λιγότερο από 48 ώρες θα ακολουθήσει το δεύτερο. Και ψινό ταξίδι έτσι στη μέση. Και από εκεί πέρα, στους τελικούς νομίζω θα είναι εκεί. Ειδικά ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκαλαϊτζάκης θα είναι διαθέσιμοι στους τελικούς.
0: Γιώργο, ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους τώρα, σε τι αλλαγές θα προχωρήσει ο Έργιν Άταμαν?
1: Κοίτα, αν γίνει μια αλλαγή θα είναι είσοδος.
0: Πόσες έχει ακόμα πάνω, 22?
1: Έχει άλλες δύο, ναι, ακριβώς. Η μία είναι πριν τα ημιτελικά που μπορεί να την κάνει, δηλαδή πριν τα αυριανό μάτς. Και άλλη πριν από τους τελικούς, αν βρεθεί και έτσι. Η λογική λέει ότι θα γίνει μια κίνηση με την αλλαγή, δηλαδή του να βγει ο Γκριγκόνης από την οκτάδα και να μπει ο Όσμαν πάλι, γιατί ο Όσμαν αυτός που έχει μείνει εκτός οκτάδας των ξένων. Αυτή είναι δηλαδή στην ουσία η μοναδική αλλαγή που προβλέπεται να γίνει λογικά.
0: Και μετά?
1: Και μετά θα το δούμε. Μετά, κοίταξε, το θέμα είναι πίσω ακόμη από την εξάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα.
0: Κοίτα, η λογική λέει ότι ο Φαρίτ θα είναι ο ένας, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα Σόρτς και Φαρίτ είναι δύο φαβορί.
0: Ναι, αυτό από την άποψη για το Φαρίτ λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι και τραυματίας.
1: Ναι. Απλά ξέρεις, εκεί πέρα δεν υπάρχει πίσω από το λέω Σόρτ. Δηλαδή είναι μετά ο Μίτογλου να θα παίζει το 5.
0: Ναι.
1: Και ο Κουζέλογλου. Ξέρω να πάει και σε χαμηλά σχήματα που τα έχουμε δει με Χες Ντέιβις και Χουάντσο. Εντάξει, ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο Σόρτς και Φαρίτ είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι, τα δύο φαβορί, ας πούμε, για να κοπούν από την εξάδα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξέρεις, είναι και πολύ μαζεμένα τα παιχνίδια. σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε μπορεί έχει δυνατότητα να αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Ναι, όντως. Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο.
1: Όχι τίποτα άλλο το σημαντικό. Εντάξει, η απαντή ότι το έλεγαμε και χθε. Δεν έχει. Ναι, ακόμα είμαστε μια διαδικασία που τώρα η ομάδα έχει στραμμένη την προσοχή τη, έχουν σχετικέ υποχρεώσει. Και δηλαδή και για το θέμα του προπονητή, επειδή φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο ερώτημα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και είναι στραμμένο το βλέμμα του στα μάτς. Και από εκεί πέρα με το που τελειώσει η σεζόν θα τα δούμε όλα από εκεί πέρα το τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως δεν είναι. Μια-δύο εβδομάδες είναι ακόμα.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν.
1: Λίγη υπομονή.
0: Ναι, τίθεται το θέμα τώρα θα ήταν απλώς της λύσης της συνεργασίας με τον Άταμαν, όχι την επόμενη μέρα.
1: Ναι, ναι, ο Παναϊκός στη μεροτήλη ζώνη, δεν μπορούμε κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά, καλή συνέχεια σου.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τώρα, εγώ θυμίζω, λίγες ώρες ουσιαστικά έμειναν. Με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή 29 Μαΐου, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε στο πράσινο ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό τώρα. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Στάσιο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά.
0: Μπράβο, ορίστε, βρήκαμε σήμερα, διαβάσαμε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα την πράσινη για τα κόλπο στο αυτό του κυρίου Βίγκελε. Σωστά?
1: Είναι περισσότερο αναπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, γιατί είχε γραφτεί το όνομα και πριν από λίγες μέρες σε Βικτόρια Πλυζέν τρονοφύλακας. Πολύ νωρίς ακόμα για αυτά.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση.
1: Ποιος? Εντάξει, ας κρατήσουμε το όνομα, όμως, ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουν καταλήξει τον Παναθηναϊκό σε ονόματα.
0: Okay.
1: Ας το κρατήσουμε το όνομα, γιατί έχει ξαναγραφτεί και είναι... Και η αλήθεια είναι ότι και όταν ήταν ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, είχε παίξει πάλι το όνομά του, του τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλυζέν. 2-5 έχει ύψος. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα. Όταν θα έρθει, δηλαδή κρατάμε το όνομα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα ότι είναι κάτι, γιατί πραγματικά δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι προχωρήσει.
0: Okay.
1: Επίπεδο ονομάτων, αυτός.
0: Ναι, και έχω καταλήξει εκεί, τέλος πάντων, αυτοί οι δύο-τρεις που...
1: Όχι, πολύ νωρίς.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Πολύ νωρίς. Σήμερα τα σπουδαία έχουν να κάνουν με το γήπεδο, φυσικά, με τον ερασιτέχνη.
0: Για πέ.
1: Περιμέναμε να προκύψει ο ανάδοχος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φαβορεί, τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι ούτε κούρσα, ούτε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε μια πιθανότητα να είναι η Τέρνα και εκεί. Η ΕΚΤ,
0: okay,
1: είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Σημαντική εξέλιξη ανακοινώθηκε από το Δήμα Αθηναίων. Υπάρχουν και δηλώσεις και από τις τράπεζες, που είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη βάσει νόμου, η ΡΕΟΣ και η ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ, και από τον κύριο Δούγα Δήμα Αθηναίων και από τον κύριο Βρανόπουλο, τον πρώτο ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Σε επόμενες μέρες βγαίνει άδεια οριστικά και αρχίζει το χτίσιμο.
0: Okay.
1: Αρχίζει το χτίσιμο, αν αρχίσει Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί και, μάλλον όχι Ιούλιο, έτσι, μπορεί και Ιούνιο να αρχίσει.
0: Okay.
1: Ιούνιο να αρχίσει, δηλαδή να πάμε για Σεπτέμβρη.
0: Θέλει 15 μήνες χονδρικά.
1: 14 με 18. Τώρα
0: okay,
1: ξέρεις. Θυμίζω ότι θα πρέπει με βάση το προεδρικό διάταγμα να είναι έτοιμες και εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη για να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όμως, αν πούμε, αν το ποδοσφαιρικό του ερασιτέχνη πάνε ένα μήνα πιο μετά, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέω εγώ τώρα, μπορεί εκεί να βγει μια αναθεωρημένη άδεια για το ποδοσφαιρικό, όπως είχε με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια είχε μπει με μια άδεια που μετά αναθεωρήθηκε, δηλαδή είχε μπει χωρίς πλέξιγκλας, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε ουσιακά πάρει μια προέγκριση, ας πούμε, και μετά...
0: Ναι, ουσιαστικά το λες αυτό, αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, επειδή λες για 14, 18, 16 μήνες, 17, να μην χρειαστεί να επιστρέψει το Απόστολος Νικολαίδης.
1: Μπορεί κάποια μάθη να τα δώσει, εγώ πιστεύω ότι κάποια μάθη θα τα δώσει, ή ένα-δύο μπορεί να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, όταν θα έρθει η ώρα αυτό...
0: Καλά, ναι, εντάξει, ακόμη... Ναι, είμαστε...
1: τώρα τα δεδομένα ποια είναι, τα χρονικά όρια ποια είναι, τα χρονοδιαγράμματα.
0: Άρα η άδεια λες ουσιαστικά αρχές Ιουνίου.
1: Έτσι, τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Μπορεί okay, και μέχρι τέλος του μήνα τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί okay, και αρχές. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι, δηλαδή τώρα δεν είναι. Τελειωμένο επί τσουσίας είναι.
0: Ναι.
1: Τελειωμένο επί τσουσίας είναι.
0: Okay.
1: Σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το κομμάτι του ερασιτέχνη είναι και το μοναδικό που έχει πάει πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
1: Ή, αν θέλεις να το πω καλύτερα, πιο πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχει αρχίσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχουν αρχίσει τα συνοδά έργα. Οι απαλωτριώσεις, οι κατεδαφίσεις, θα γίνουν και άλλες κατεδαφίσεις φυσικά στη συνέχεια. Είναι να δρομολογηθεί το θέμα περιμετρικά της διπλής ανάπλασης, δεν αγγίζει το οικόπεδο, περιμετρικά, με τις μεταφορικές να φύγουν. Εκεί όπου υπήρχε το ναυάγιο με το θέμα να πάνε στη Φυλή, όλα δείχνουν να πάνε στο Θριάσιο. Το ερασιτέχνη δεν είχε γίνει μόνο χωματουργικά, εργασίες χωματουργικές, δεν είχε πέσει ούτε τούβλο. Γιατί δεν υπήρχε άδεια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά περιμένουμε, μάλλον και αυτό, επειδή είναι και αυτό στην πλειονάρωση, το έχω ξαναπεί βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με το εμπορικό. Το κτίριο του εμπορικού. Το οποίο κτίριο του εμπορικού ανήκει στις τράπεζες επίσης, Είναι θέμα τραπεζών τι θα το κάνουν. Θα το κάνουν εμπορικό, όπως πήγε να κάνει ο Βογός. Θα το κάνουν, ξέρω εγώ, κτίρια, δεν ξέρω τι. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο εμπορικό.
0: Πώς να φανεί το μείνει στο εμπορικό.
1: Ναι, έχει μείνει σκελετός από τότε που το έχει ο Βογός. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό είχε τρία επίπεδα υπόγεια. Στο τρίτο υπόγειο έχει νερό. Γιατί έχει υπόγεια ύδατα εκεί, τα οποία δεν τα περίμεναν, η αλήθεια είναι, στο οικόπεδο, και πρέπει να γίνει ένα έλεγχο στατικότητας για να δούμε τι θα κάνουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο κομμάτι αυτό. Οπότε προχωράει το ζήτημα, αυτά είναι τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα προχωράνε και τα συνοδάρια, έτσι, με τους δρόμους, τη λεωφόρο, μια λεωφόρο δίπλα στο ρέμα του προφήτη Δανιήλ, η οποία θα ξεκινάει από την λεωφόρο Καβάλας, Αθηνών δηλαδή, Αθηνών Κορίνθου, και θα φτάνει, θα περνάει το γήπεδο και θα φτάνει μέχρι Πέτρου Ραλή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μέχρι Πέτρου Ραλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα βοηθήσει για το γήπεδο και φυσικά και συνολικά για την Αθήνα, έτσι, γιατί έχει ένα δρόμο ακόμα παραπάνω. Γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε την άφηξη του νήστου τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα.
0: Να, okay.
1: Αναμένεται να έρθει.
0: Συνοδεία των συνεργατών.
1: Η λογική αυτό λέει, για να παρουσιαστεί.
0: Ναι.
1: Και να δούμε, να παρουσιαστεί από το δύο κόσμος, να μιλήσει, να απαντήσει ερωτήσεις κτλ. Okay. Και να αρχίσει νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Τι άλλα.
0: Το αντίο του Καλάμπρια στον Μπενίτεθ και το απολογιστικό, ας το πούμε έτσι, στη σεζόν.
1: Ναι, ναι. Ανάλυση το έχουν κάνει πολλοί παίκτες.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Η Τσιριβέγια και ο Καλάμπρια τώρα και το Τουπά πριν από λίγες μέρες. Πλέον, ξέρεις, είναι η εποχή τέτοια που
0: παίκτες
1: έχουν τους λογαριασμούς.
0: Όπως, μπράβο, όπως το
1: νιώθει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Το social.
0: Ωραία. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Έχεις εικόνα ακόμα από κίνηση διαρκείας?
1: Όχι, δεν έχω ακόμα εικόνα. Θεωρώ ότι, θα το ρωτήσω, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κίνηση θα είναι στη δεύτερη φάση.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και πολλοί που αν θέλουν περιμένουν τη δεύτερη... Κάτοχοι εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά τώρα είναι για τους κατόχους.
0: Να ανοίξουν, να αλλάξουν θέση.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Κάτι μπορεί να θέλουν να αλλάξουν θέση. Σου λέω, πάω σε άλλη.
0: Ναι.
1: Πάω κάπου, ξέρω, πιο φτηνά. Οπότε νομίζω ότι τη δεύτερη φάση θα υπάρχει περισσότερη κινητικότητα. Ούτως άλλως τώρα μιλάμε για τις ανανεώσεις και μετά θα πάμε στο επόμενο που αφορά αυτούς οι οποίοι είναι να αγοράσουν και να δούμε πώς θα πάει. Γιατί θυμίζω ότι τα διαρκείας όσους έχουν την ιδιαιτερότητα ότι αποκτάς και προτεραιότητα για να μπει στο Βοτανικό.
0: Σωστά. Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίας στο Παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Διακομιδή δύο βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα δύο νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στο τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρψιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο της National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Είναι 50 ή 70 φέτος. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνική, δεν είναι της ΠΑΕ βέβαια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για να μας ειλικρινείς. Εγώ αυτό που ακούσω είναι ότι θα πάει σε 70 μάλλον ευρώ. Υπάρχει... εννοείται επιθυμία του κόσμου να μάθει τις λεπτομέρειες και από αύριο θα τα έχουμε να τα πούμε όλα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά για το διαρκείας.
0: Οκ. Okay. Τώρα, διάβασα πριν από όσο ήμουν μέσα. Ναι, του κυρίου Ντούξ. Και λέω τώρα.
1: Φόρ επίσης.
0: Ναι, Μάρβιν Ντούξ, Γερμανός επιθετικός λέει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υφίσταται ως ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, από την ΑΕΚ που έχει αυτός που έχει.
1: Κοίταξε, σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως πρέπει να πω εδώ να υπενθυμίσω αυτά που έχουμε πει και επικοινωνήσει διαστόματος Νίκολιτς στο ίδιο το κλαμπ. Ναι. Το ίδιο το κλαμπ έχει μιλήσει για την ενίσχυσή του σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, να το πούμε έτσι, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Για τρεις σημεία κινήσεις εν δυνάμει βασικών, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της. Μιλάμε για στόπερ, χαφ.
0: Ναι.
1: Δεξί μεσοεπιθετικό εξτρέμ που θα μπορεί να παίζει και ως δεύτερος επιθετικός ή τέλος πάντων και στις υπόλοιπες θέσεις του επιθετικού, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό το δεξιά. Έτσι. Με κύρια μάλλον θέση το δεξί, άκρο της επίθεσης. Και σύν έναν μέσο, εφόσον παραχωρηθεί κάποιος εκ των Ελιάσων και πάει λέγοντας, εκ των Ιούμπισιτς, συγγνώμη, και πάει λέγοντας, μιας και φεύγει και ο Περέρα, επειδή θα έχει δοθεί και ο Γκλούγιτς, θα έχει δοθεί και ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
1: Ίσως να είναι και όχι είναι ένα πλέον ως δεδομένη και η απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Όμως αυτό δεν έχει υποθεί από επίσημα χείλη. Εγώ οφείλω να αναφέρω το ρεπορτάζ που είναι δεδομένο και αυτά που έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι τσά, γιατί μάλλον θα πρέπει να πούμε εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο και θα έχουν και δίκιο να είμαστε ειλικρινεί. Ακούμε πράγματα κι εμείς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι προφανώς και ότι όπως έχουμε πει ότι ναι, μεν πάμε για τρεις σημεία κινήσεις, αλλά μπορεί να προκύψουν ανάγκες και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και εκεί να αλλάξουν κάπως τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Είναι ανοιχτή αυτό η άνθρωπη τσάκ, προφανέστατα.
0: Να πω κάτι δηλαδή πάνω σε αυτό, όχι, πάνω σε αυτό που λες. Υποτίθεται ο Γεωργίεφ προορίζεται για
1: το δεξιά κάτω άμυνας.
0: Αν αυτό που λες, την προετοιμασία, ο Νίκολιτς νιώσει ότι δεν του κάνει αυτά που θέλει ως δεξιός οπισθοφύλακας.
1: Θα πρέπει άκρη να κινηθεί για δεξιμπακ.
0: Λογικά, η λογική λέει λοιπόν ότι θα πάει και για δεξιμπακ. Και ο Γεωργίεφ θα λογίζεται ως σέντερμπακ.
1: Σωστά.
0: Σωστά, μπράβο. Okay.
1: Πάρα πολύ σωστά το λες, πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και αριστερά, αν δει ο κόουτς ότι...
0: Έφερα ένα παράδειγμα.
1: Δεν ανταποκρίνονται στο βαθμό που πρέπει ο οποίος με τον Πενράιση τούτη τη φορά. Δεν. Για τον ΑΒ δεν θα γίνει. Λέμε τώρα για θέσεις τις οποίες δεν προανέφερα. Στην κορυφή της επίθεσης. Εννοείται και αν και εφόσον παραχωρηθεί κάποιος, παιδιά, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Θα πρέπει ειδικά από τις βασικές επιλογές και ή στο βασικό ρωτήσεις αν θέσεις 12 από τους 5-13 θα αποκτηθεί παίχτης. Έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Αλλά ακόμα και αν βρεθεί ότι στο αριστερό άκρο τελικά της επίθεσης χρειάζεται ένας ακόμα που δεν είναι για βασικός. Και εκεί μπορεί να αλλάξει, εννοείται αυτό. Σήμερα όμως που μιλάμε, πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Το τι θα γίνει τέλη Ιουλίου, θα το δούμε όταν θα έρθει το τέλος του Ιούλιου.
0: Ωραία.
1: Για να είμαστε πιο κύριοι.
0: Δεν μου λες...
1: Όσα θες, θα συμμορώ το πνάσεις καλά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πινέδα. Επειδή και άκουσα και διάβασα.
1: Ναι.
0: Εκτός από την επιθυμία.
1: Κάτι είπαμε και κάτι γράψαμε.
0: Ναι. Εκτός από την επιθυμία που έχει εκφραστεί στον ατζέντη του, του έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση
1: Κοίταξε, να του έχει γνωστοποιηθεί η σκέψη μπορεί.
0: Ναι, okay.
1: Να του έχει κατατεθεί η πρόταση σε επίπεδο κουβέντας να κάνουμε σοβαρής, να έχει έρθει ο Βιαρεάλ, να έχουμε φτάσει σε επίπεδα περιμένουμε απαντήσεις. Όχι.
0: Όχι, ωραία.
1: Το έχω πει κατά επανάληψη, δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Και δεν θα επιδιώξει να το κάνει για μένα ο Μάριο Βιαρεάλ, ούτως ή άλλως, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όσοι έχουν επαφή και έχουν επικοινωνήσει μαζί, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Okay.
1: Είναι ένας manager που θα εκμεταλλευτεί κάθε μέρα, δευτερόλεπτο και με διοργάνωση για παράδειγμα Μουντιάλ. Θα θυμάσαι που σου λέγα ότι καταλαβαίνω, με ρώτησες προάλλες, όχι τώρα, πριν το Πάσχα νομίζω ήταν και μου είχες πει, εδώ γράφεται ότι υπάρχει, ή λίγο μετά το Πάσχα ήταν τέλος πάντων, ότι υπάρχει συζήτηση, ότι γίνει επαφή με τον Μάριο Βιαρεάλ και ότι μπορεί να έχουμε άμεσα εξέλιξη, γιατί όντως το γράψαμε, δεν μου το έλεγες από κεφάλι σου,
0: ναι.
1: Και τότε σου λέγεις δίκιο το ασυμμαρτάς, ωστόσο δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, είναι κάποιος μάλλον είχε μεταφέρει στους συναδέλφους, δεν ξέρω γιατί επέμεναν τόσο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να επέμπαινε τόσο, το έλεγα και το ξανά έλεγα. Είχαν φιλοξενήσει και δηλώσει του Μάριο Βιαρεάλ, που είναι αυτό που λέμε, παιδί, πώς το λέμε για άλλες περιπτώσεις, κοιτάμε το δάσος και χάνουμε το δέντρο. Κοιτάμε το δέντρο, συγγνώμη, και χάνουμε το δάσος. Έτσι και γίνει και με τις δηλώσεις του Βιαρεάλ. Και το Βιαρεάλ, ναι, ξέρουμε ότι είναι θετικία, έξω να ανανεώσουμε. Και εμείς έχουμε ευχάριστες σκέψεις και τέτοια. Αλλά θα περιμένουμε και έχουμε μπροστά μας το Μουντιάλ και ο παίκτης είναι προσιλωμένος στους στόχους του αγωνιστικούς και για το πρωτάθλημα, γιατί τότε παίζονταν ακόμα όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη και για το Μουντιάλ. Και πρέπει για να είναι θετικό μάλλον, για να αναδείξουμε ότι εμείς ξέρουμε τι λέμε ενώ δεν ξέραμε τίποτα, αναδεικνύονταν ότι έχουν μιλήσει, είναι κοντά αυτό μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν μάλλον το Μουντιάλ, όπως γράφανε, και πριν το Μάιο θα έχει τελειώσει. Και δεν θα έχει τελειώσει.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, μια τέτοια μια ανανέωση ενός αυτού ας πούμε του ποδοσφαιριστή, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν να γίνει θα είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Για μια επέκταση διαφορετική λες.
0: Ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εκεί
1: σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα, έχοντας ξεκινήσει η σεζόν και με το Μουντιάλ να είναι μπροστά σε κάποιους μήνες, ναι.
1: Μα και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, αυτό που λες για τον ποδοσφαιριστή και για τον ατζέντη.
1: Έτσι. Και για το κλάμπ, εγώ θα σου πω. Δεν είναι με το πιστεύω στον κόλπο φέτος η ΑΕΚ να ανανεώσει τον Πινέδα. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Μπορεί να τον αξιοποιήσει άλλο ένα χρόνο και αφού δεν βρει αυτό το καλοκαίρι εδώ να επικοινωνήσει μαζί του ώστε να ανανεώσει. Του χρόνου θα είναι και 31, μπορεί από τον Γενάρη, εφόσον δεν θα έχει ανανεώσει, επαναλαμβάνω, να ψάχνει το διάδοχό του.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πολύ απλό για το κλαμπ, λέω πάντα έτσι, γιατί δεν το συζητάω, για μένα πρέπει να μείνει και να ανανεώσει. Και μακάρι να ανανεώσει τη συνεργασία της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Να μια παίχτη ο οποίος επί 4 χρόνια για μένα κορυφαίος μέσα του πρωταθλήματος. 2 χρόνια εξ αυτών είναι ο κορυφαίος γενικά. Παίχτης του πρωταθλήματος εκεί μέσα. Ψηφίστηκε για τώρα σε πάνω στο μάκρο, αναδείχθηκε δηλαδή και από τον κόσμο. Ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ο Πινέδα, και είναι αλήθεια ότι κουβαλάει μια ομάδα, αν στα καλά του ο συγκεκριμένος. Από την άλλη όμως πρέπει να βάζουμε τα δεδομένα στο τραπέζι και τα καταλαβαίνουμε από όλες τις πλευρές. Ο Πινέδα είναι στα 30, του χρόνου μου θα είναι 31 και θα ψάχνει το τελευταίο σούπερ συμβόλαιο του.
0: Σωστά.
1: Αν προκύψει ενδιαφέρον από την πατρίδα του πάλι, ήδη στο μεξικογράφο μου, την Αλμίδα,
0: για Μοντερέι.
1: Είναι σαν να λέμε εδώ, αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα πάρω ένα καφέ. είναι πολύ. Μα, τον ήθελε η Μοντερέι χωρίς τον Αλμίδα. Θυμίζω. Δεν θα τον θέλει με τον Αλμίδα. Θα ήταν ανέκδοτο. Εδώ παραμένει ήδη το 8 εκατομμύριο ευρώ να θυμάται ο κόσμος, για να ξέρει απόλυτα το ρεπορτάζ. Παραμένει ρήτρα, πρέπει να καταβληθεί όπως 8 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και λέω, αν δεν γίνει αυτό λοιπόν, ο παίχτης είναι πολύ λογικό αν θελήσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ του κίτρινο μαύρο, που να θέλει πολλά λεφτά, και την ίδια ώρα να του προταθεί για επαναπατρισμό, για παράδειγμα, ένα αντίστοιχο συμβόλαιο που είχε προταθεί πέρυσι, σου θυμίζω. Και να μην είναι στα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια κλειστό, και να είναι στα 10, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Για 3 χρόνια, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό το λέω ότι είναι στο 50-50 υπόθεση, πάντα παίζει ρόλο, πολύ θετικό για την ΑΕΚ, ένα, ότι ο Πινέδα αισθάνεται υπέροχα εδώ, λατρεύει την Ελλάδα και η οικογένειά του και την Αθήνα, τη λατρεύει και δεν το λέω έτσι απλά. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει από εδώ και να πάει και να επαναπατριστεί ακόμα, διότι δεν έχει τα καλύτερα πράγματα στο Μεξικό πάντα, ξέρεις, επειδή είναι λίγο επικίνδυνο όταν έχει καλά οικονομικά δεδομένα, κλείνω την παρένθεση. Ένα δεύτερο, έχει ένα πολύ μεγάλο όνειρο να παίξει Champions League, μπορεί να το καλύψει φέτος. Έτσι, μπορεί να το αποκτήσει, να παίξει φέτος με την ΑΕΚ και να το ξεπεράσει και αυτό, αλλά το έχει, σαν αποθυμένο, πολύ μεγάλο. Και ένα τρίτο είναι ότι πολύ πολύ απλά από μικρός που έφυγε από το Μεξικό του αρέσει πολύ στην Ευρώπη και θέλει να συνεχίσει εκεί.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως με αντίβαρο το οικονομικό είναι άλλο, έτσι, δεν, ναι, δεν θα κάνει.
0: Έτρωνε κατέρωθεν που λέγει μια ψυχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για Ρεάλ για παράδειγμα, τάσο μου είναι πολύ εύκολο από το Γενάρη του 27,
0: ναι,
1: να διαπραγματεύσει τόσο ελεύθερο τον παίχτη και να πάει στη Μοντερέη και να του πει δώσει μου τα 12 εκατομμύρια που μου δίνεις, τα 13,
0: φωστά,
1: από τα 20 που μου έδινες, mm-hmm, και να δώσει 12 στον πελάτη του και να κρατήσει 2-3 για την τσέπη του.
0: Μπράβο. Ωραίες δουλειές.
1: Ναι. Και μπράβο το για αυτό και για τον πελάτη του. Για μας.
0: Για μας, άστα. Γιώργο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο Ζαχαρίου, πάμε να κλείσουμε. Γιώργο Ζαχαρίου, μπήκε ήδη στο στούντιο. Γεια σας, κυρία μου.
7: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
7: Καλά, εισβάλαμε λίγο τέτοιο γιατί έχουμε και το.
0: Όχι, όχι, μα αφού εγώ είπα να έρθει. Κάλεσε τον επόμενο.
7: Φωνάξτε τον επόμενο.
0: Λοιπόν, σε 8 λεπτά από τώρα, σέντρα στη Red Bull Arena της Λειψίας. Τελικός conference, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Πάμε δεκάδες.
7: Λοιπόν. Crystal Palace 3-4-3, Oliver Glasner, mm-hmm, Henderson στην εστία, Μουνιώθ και Μίτσελ, οι δύο ακραίοι μπακ, Λακρουά, Σαρ, Κανβόρι, Αντ, Γουόρτον, Πίνιο και Ματετά, είναι η ενδεκάδα. Για την Ράγιο Βαγεκάνο, ο Μπατάλια με τον Λεζέν, Σις, Ράτσιου, Τσαβαρία, Γκαρθία, Ουνάι Λόπεθ, Παλαθόν, Ντεφρούτο, Σαλεμάο και Πέρες.
0: Mm-hmm.
7: 4-2-3-1 είναι ο σχηματισμός. Δεν έχει τον Νκέτια η Crystal Palace, έμεινε στο Λονδίνο διότι είναι τραυματίας. Mm-hmm. Παίζουν οι δύο πρώτοι σκόρερ στο... Ναι. Οι δύο καλύτερες επιθέσεις πρώτα,
0: ναι,
7: απ' όλα.
0: Ναι, οι δύο καλύτερες επιθέσεις, sorry, το θυμάμαι.
7: Με 25 γκολ η Crystal Palace και 22 η Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Mm-hmm.
7: 9 γκολ πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης είναι ο Σαρ.
0: Mm-hmm.
7: Και έχει 6 ο Αλεμάο.
0: Ναι, αυτό δεν το θυμούμαι, να σου πω την, ναι, αλήθεια.
7: Καλή φορ. Εντάξει, ο Σαρ δεν είναι φορ, εξτρέμ είναι, αλλά είναι πολύ μπουκαδόρος.
0: Έχει αριθμούς φορ.
7: Είναι μπουκαδόρος τρομερός. Θυμίζω ότι η Crystal Palace είχε τερματίσει 12η στην League Face, ενώ η Ράγιο ήταν 5η.
0: Ναι. Palace χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο.
7: Χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο ακριβώς. Οι Λονδρέζοι έπρεπε να αποκλείσουν Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σαχτάρ.
0: Mm-hmm. Κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκε, το κλειδί ήταν η πρόκριση επί της ΑΕΚ Λάρνακας.
7: Έτσι όπως πήγε, ναι, βέβαια.
0: Γιατί της έβαλε η Κυπριακή ομάδα όχι αρκετά, πολύ δύσκολα. Δύο σοπαλίες και χρειάστηκε η παράταση στη ρεβάνς της Κύπρου.
7: Στην Κύπρο, ναι.
0: Για να περάσουν οι Λονδρέζοι.
7: Ναι. Και είχε και μία ήττα, έτσι, δηλαδή στην αδιάφορη ρεβάνς με τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
7: Δεν έχει δηλαδή κάτι, είχε τελειώσει το θέμα εκεί.
0: Και από την άλλη, Βαγεκάνο, ουσιαστικά έτσι όπως εξελίχθηκε για την ίδια, κλειδί ήταν...
7: Το κλειδί ήταν η ΑΕΚ.
0: Ήταν
7: η ΑΕΚ, πράγμα, ναι. Θυμίζω ότι είχε...
0: Ουσιαστικά προκρίθηκε από το 3-0 του πρώτου αγώνα.
7: Ναι, Σάμσουν Σπορ, ΑΕΚ και Στρασβούργο απέκλεισε.
0: Πιο εύκολα... στον ημιτελικό με το Στρασβούργο.
7: Δεν το περίμενα εγώ προσωπικά.
0: Αυτό
7: δηλαδή, περίμενα Στρασβούργο να σου πει.
0: Με δύο νίκες κιόλας.
7: Ναι,
0: μεγάλη υπόθεση.
7: Ναι, ναι. Φοβεροί κοχώνες που λέμε. Ναι, κανονικά.
0: Πώς το περιμένεις? Περιμένεις τελικό με γκολ?
7: Περιμένω πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει γκολ, αλλά το περιμένω πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το Europa. Δηλαδή,
0: με το Villa Freiburg.
7: Ναι, στο Villa Freiburg. Το μεριζόσουν ότι ήταν το φαβορί η Βίλα, καλύτερη ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ έλεγα ρε παιδί μου ότι όντως, επειδή πήγε στο Europa τώρα, όντως φαβορί η Βίλα, αλλά δεν φανταζόμουν τόσο εύκολα.
7: Καταρρεύσανε.
0: Να περάσει από πάνω δηλαδή.
7: Έφαγε το πρώτο η Φράιμπουργκ και κατέρευσε. Δηλαδή ήταν καλή ομάδα πολύ και είναι και συμπαγής ομάδα. Δεν είναι ότι είναι ομάδα στο Europa που τρώει εύκολα γκολ.
0: Όπως και να είναι η Europa, ρε φίλε. Φτάνει στο τελικό, κάτι
7: έχει κάνει. Κάτι,
0: ρε φίλε. Αλλά ναι, όντως δείξε κάτι. Εγώ το περιμένω πιο ανταγωνιστικό.
7: Το περιμένω. Μπορεί να είναι κλειστό μάτς.
0: Ναι.
7: Αλλά θα είναι πιο αμφίροπο. Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Εγώ είπα στο τέλος, γιατί ρώτησε και ένας φίλος, εγώ είπα στο τέλος να καταλήγει και αυτό το τρόπαιο στην Αγγλία.
7: Ναι. Να καταλήξει στην Άρσεναλ να κάνουν πάρτι οι Άγγλοι φέτος.
0: Ναι, να κάνουν 3-3.
7: Να το δούμε και αυτό. Από εκεί που δεν παίζανε, δηλαδή.
0: Έλατε.
7: Μεγάλη υπόθεση.
0: Ούτως ή άλλως είναι σπάνιο το να φτάνουν ομάδες της ίδιας χώρας στους τελικούς και των τριών διοργανώσεων.
7: Ναι, πραγματικά.
0: Τώρα είναι, έχουμε το conference, παλιότερα που ήταν το κυπελούχων.
7: Πράγματι.
0: Το να το κατακτήσουν και οι τρεις είναι πραγματικά.
7: Εντάξει, το πιο δύσκολο έργο το έχει βέβαια Arsenal, αλλά συζητηθεί.
0: Καλά, ναι, αλλά δηλαδή, με αυτό που λέμε, ένα παιχνίδι είναι.
7: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν ξέρεις.
7: Και θα πάει και μάλλον η Arsenal, θα πάει και μάλλον τέτοια πλέον. Με άλλη ψυχολογία. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχει βάρος.
0: Ναι, ναι.
7: Δηλαδή να πεις ότι.
0: Αν είχε.
7: Αν δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό χειράς. Και το παίρνει η City, ναι, εντάξει. Εκεί όντως θα ήταν πολύ διαφορετική η,
7: ναι,
0: ψυχολογία.
7: Ασυζητητή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
7: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου.
7: Να είστε καλά.
0: Καλό ματς. Ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου με τις εντεκάδες του τελικού του Conference League που διεξάγεται στην Λειψία σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στην Red Bull Arena. Σε εξέλιξη, είπαμε, το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος της Water Polo League των ανδρών. 11-9 προηγείται ο Απόλλωνας. Έχουμε μπει στο τελευταίο 8 λεπτό. Συγκεκριμένα θέλει 7 και 17 για να τελειώσει το παιχνίδι. Θυμίζω νωρίτερα στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών, Ολυμπιακός με ανατροπή στο τελευταίο 8 λεπτό και από το πλην 4 κατάφερε να νικήσει 15-13 την Βουλιαγμένη και να κάνει το 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες.

Πριν κλείσω, μια βαθιά υπόκληση, αν και δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό, στον Τραϊάνο Δέλα για τον συγκλονιστικό επικίδιο στο τελευταίο αντίο στην Γογό Μάστρο Κώστα. Λοιπόν, τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30

0: μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνα.
0: Top FM 102,4.

0: Θέλω να σου πω ότι έκανα μια εκστρατεία στήριξη τη Ράγιο σήμερα. Ερχόμενο εδώ, ρωτάω στα παιδιά που καθόμαστε στην παραγωγή, με ποιον είμαστε σήμερα στο τελικό. Λέει η Βαλεντίνα, εγώ αγαπώ τις ισπανικές ομάδες, είμαι με Ράγιο. Λέω του Μανώλη του Μουσουράκη, εσύ μου λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Το λέω, παλατζάρι στην καρδιά σου, ας πούμε, το γεγονός ότι απέκλεισε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνω. Yeah. Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, η Ράγιο μου λέει, έχει φοβερό γήπεδο που είχα πάει κτλ. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία, τα Κρυσταλ Πάλας και αυτά. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία. Ξέρω εγώ, μου λέει, ναι, δίκιο έχεις. Λέω, είναι και αυτή, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ένας 80χρονος είχε κανονίσει και πληρώσει να πάει στον τελικό σήμερα και έπεσε σε απάτη. Ήταν αυτός ο ιστότοπος, τέλος πάντων. Ξεγέλασε κόσμο και δουνιά, τους έφαγε τα λεφτά και δεν είχε ούτε εισιτήριο ούτε πακέτο για να πάει. Και έγινε ένα crowdfunding στην Ισπανία για να μπορέσει να πάει ο κύριος αυτός. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και άλλοι είχαν πέσει θύμα απάτης. Οπότε έγινε μεγαλύτερη εκστρατεία να συγκεντρωθούν χρήματα και στα χρήματα αυτά έβαλαν και οι παίχτες της Ράγιο. Για να μπορούν όλοι αυτοί που ήθελαν να πάνε και είχαν δώσει χρήματα και έχασαν τα χρήματά τους να μπορέσουν να πάνε. Και το συγκίνησα με αυτή την ιστορία.
1: Τον έπεισα.
0: Άσε μου λέει που αν πάρει το conference η Ράγιο και παίξει του χρόνου η Europa και εμείς δεν περάσουμε, λέει ο ΣΑΕΚ στο Champions League και πάμε η Europa, θα έχουμε την ευκαιρία για εκδίκηση του χρόνου. Οπότε με τη Ράγιο σήμερα. Θέλω να πω, με ένα μικρό πίτσι-πίτσι έγινε η δουλειά.
1: Ναι. Τον έβαλε σε μια διαδικασία μόνιμη δημιουργική σκέψη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Βέβαια, δεν ξέρεις πώς θα γινόταν αν αντίστοιχα του έλεγες, πώς το λένε, για μια δόλια γιαγιά η οποία παρότι μένει στη Βόρεια Αγγλία ήταν φανατική της Crystal Palace στα 86 της.
0: Δεν έχω μια
1: χείρα με 8 εγγόνια, ας πούμε, η οποία ήθελε να πάει και δεν τη βοηθούσε κανένας. Ας πούμε, μπορεί και αυτό να.
0: Δεν είχα μια τέτοια ιστορία. Τι να σου πω. Αν είχα μια τέτοια ιστορία, ευχαρίστω να τη μοιραζόμουν. Δεν είχα. Είχα για τον 80χρονο φίλο της Ράγιο, ας πούμε, τον Ισπανό. Μέχρι εκεί έφτασαν οι γνώσεις μου. Τι να σου πω τώρα.
1: Έχω εγώ μια ιστορία που πρέπει να τη μοιραστούμε και είναι μια ιστορία η οποία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει διαφύγει, όχι απλώς από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αλλά πώς έχει διαφύγει από τα ελληνικά και διεθνή αθλητικά sites, τα οποία θα έπρεπε να φιγουράρει ως πρώτη είδηση από το πρωί και μέχρι δεν ξέρω πότε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μέχρι δεν ξέρω πότε, πραγματικά.
0: Για πες.
1: Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα, γιατί σήμερα έγινε αυτά, όχι... Χθες.
0: Εφαγώθηκε σήμερα.
1: Συγγνώμη, χθες.
0: Μα τι είσαι εσύ, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, το ξέρω θα σου ακουστεί κάπως περίεργο, θα μου ζητήσεις διευκρινήσεις, αλλά πάρ' το όπως το λέω.
0: Για να τα ακούσω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα, η χθεσινή μάλλον για την ακρίβεια, γιατί χθες το είπε, θα εορτάζεται πλέον κάθε χρόνο στη Μασαχουσέτη, ως μέρα Φραντζή Πιερό.
0: Θέλω διευκρινήσεις.
1: Το ξέρω ότι θέλεις διευκρινήσεις.
0: Ξεκινάμε από το ότι κανονικά, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια μέρα Φραντζή Πιερό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Να δούμε τι τους φώτισε στην Μασατσούτσετ και έγινε αυτή.
1: Τους φώτισε. Καταρχάς ήδη θα πρέπει να αισθάνονται άσχημα τώρα, δεν ξέρω, στην ΑΕΚ, ας πούμε, οπουδήποτε. Πέραν του ότι έχουν χάσει το θέμα, που δεν έχει γίνει εδώ ακόμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τη στιγμή που στην Αμερική, σε μια πολιτεία, καθιερώνουν μέρα Φραντζή Πιερό, εδώ πέρα το όνομα Φραντζή Πιερό ακούγεται μόνο να πουληθεί ο Πιερό. Τον έχουμε στη λίστα από παραχώρηση, να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, ξεχάσαμε τα γκερίλα που ήταν, που υπόθηκε γκορίλα, αλλά ήταν γκερίλα στην πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να πει ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει τώρα εκεί κάτι. Κάτι λάψη λίγκουε συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοια. Καταλαβαίνεις, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Γιατί έγινε αυτό εκεί.
1: Ο Φραντζή Πιερό, στη Μασαχουσέτη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Αιτινών.
0: Να.
1: Πρώτον. Εντάξει. Δεύτερον,
0: δεν είναι αυτοί που τρώνε τις γάτες και τους σκύλους.
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο Φραντζή Πιερό έχει σπουδάσει, και θα το θυμηθείτε τώρα εδώ πέρα και οι φίλοι της καλής ελληνικής τηλεόρασης, έχει σπουδάσει, έχει πάει σχολείο στο Melrose.
0: Α. Το γνωστό Melrose.
1: Το γνωστό Melrose.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και έχει παίξει και ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε, λόγω αυτού και λόγω του ότι είναι ο άνθρωπος που τέλος πάντων βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει IT στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποφασίσανε.
0: Δεύτερη.
1: Για δεύτερη, ναι. Σωστά, δεύτερη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αποφασίσανε ότι στη Μασαχουσέτη και στη Βοστόνη γενικότερα, όχι απλώς στη Μασαχουσέτη, και στη Βοστόνη γενικότερα, θα γιορτάζεται αυτό. Καλέσανε την οικογένεια του Πιερό, καλέσανε φίλους του Πιερό, καλέσανε όλη την αϊτινή κοινότητα, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Μπράβο.
1: Για αυτό το πράγμα. Και μίλησα εδώ ότι ξέρεις ότι αυτό ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Και τα εξής. Και σε αυτά που τα κάνουν οι Αμερικανοί, τα της κοινότητας, που σε εμάς είναι ένα πράγμα αρκετά ξένο.
0: Ναι,
1: γενικώς. Λοιπόν, από πού πήγε το ταξίδι του, ότι ξεκίνησε χρόνο, αλλά ότι είναι ένας παίκτης, παιδί μου, ουσιαστικά από τη Μασαχουσέτη, ο οποίος είναι στο παγκόσμιο κύπελο και είμαστε πάρα πολύ, τέλος πάντων, περήφανοι. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μιλήσανε οι δικοί του, μίλησε ο ίδιος, ήταν φυσικά ο ίδιος εκεί πέρα. Μίλησε και είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να εκπροσωπήσω τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν όνειρα για αυτούς και έχουν κάνει θυσίες, και τα παιδιά που προσπαθούν σε μια κοινότητα με λίγους πόρους να φτιάξουν ένα μέλλον για τα ίδια. Ότι θέλω να δείξω ότι μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες, ξέρεις, μπορεί να σε πιάσει ένας ευκαιρίος. Και τέλος πάντων, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνει κανένας από εμάς είναι ότι αυτά που κάνει μπορεί να τα πάρουν κάποιοι άλλοι και να τα κάνουν καλύτερα. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, το οποίο, ξέρεις, είναι υπέροχο.
0: Μπράβο του. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, θεωρητικά δεν είναι από το star του Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά μας είναι μας, αλλά γενικά λέω, ας πούμε, παγκόσμια δεν είναι από το στάρ του Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, είναι ο πρώτος που ακούμε τώρα σε αυτή τη φάση, ας πούμε, στην προ-Μουντιάλ εποχή, που έχει τέτοια τιμή από μια άλλη χώρα, από μια Αμερικανική πολιτεία. Ξέρεις, δεν βγήκε το Μαϊάμι να τιμήσει τον Μέση και να κάνει, ξέρω εγώ, την.
1: Γιατί πήγε σχολείο στο Μαϊάμι.
0: Όχι, αλλά παίζει το Μαϊάμι. Θέλω να πω να βρουν ένα λόγο, ας πούμε.
1: Το κάτι... Μέση τον τιμήσανε στην Ινδία, του φτιάξαν άγαλμα 21 μέτρα και τώρα λέει πρέπει να το βγάλουμε.
0: Γιατί έχει σπουδάσει στην Ινδία. Έχει σπουδάσει. Είδες, δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έχει σπουδάσει στο Μαϊάμι.
1: Είναι επιχείρηση.
0: Γιατί πρέπει να το βγάλουμε.
1: Γιατί
0: πρέπει να το βγάλουμε.
1: Γιατί κουνιέται, λέει, με τον άνεμο. Το πήρε ένα άγαλμα τελείως, όπως λένε στο χωριό μου, σχεδόν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή, disproportionate.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι το χέρι λίγο, έχει ένα χέρι λίγο, μακρύ σαν του νόμου, το οποίο κρατάει το παγκόσμιο κύπελο. Και το κάτω είναι λίγο πιο κοντά τα λαχεία, πιο κοντά τα πόδια, πιο κοντός ο κορμός, λες. Κάτι, και είναι και 21 μέτρα το έχεις, δηλαδή το βλέπεις και...
0: Μήπως το χέρι είναι μεγάλο, γιατί είναι το χέρι του φοροφυγά που παίρνει τα λεφτά και τα βάζει τσεπά. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μήπως έχει κάποιο συμβολισμό δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Απίστευτα. Απίστευτα. Ναι, βέβαια, συγγνώμη που είναι άλλο το μέλλον τώρα και άλλο το μέλλον. Να μην την κάνουμε την πλάκα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή την ακρίβεια, να υπηρετήσουμε την ακρίβεια που δεν είναι αυτό το μέλλον και κάτι τρέχει στα.
0: Μέλλον είναι ωστόσο. Είναι Melrose.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι Melrose.
1: Και κάτι τρέχει στα Ρωμαϊκά.
0: Ναι.
1: Άι, μην πω τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω να του πάνε ότι you are the guerrilla of Massachusetts. Θα έπρεπε να του πούνε. Δεν θα έπρεπε να βγει κάποιος άνθρωπος εκεί να το κάνει. Ναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, οι Αϊτινοί είχαν κατηγορηθεί. Καλά, ο Βλάκας τα είπε, δεν τα είπε κανένα.
0: Ναι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σιγά. Ο Βλάκας τα είπε και διαψεύστηκαν καπακοτά.
0: Εντάξει. Τον εγλεντήσανε δηλαδή, όσο δεν υπάρχει.
1: Τον εγλεντήσανε. Και οι γάτες και τα σκυλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί.
0: Έγινε ρεζίλ των γατιών.
1: Τι να λέμε, ναι. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη, δεν είδα ότι το είχαν έχει τζίδικα σάντ. Μπράβο αν το είχαν, επειδή έτσι ακούω.
0: Πρώτη είδηση έπρεπε να είναι, γιατί δεν έχει τίποτα.
1: Διάβο το Γιώργο τον Τσακίρι, α πούμε. Ναι, α πούμε δεν άκουσα. Αυτό να το είπε νωρίτερα, γιατί δεν το άκουσα.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα επικαιρότητα.
1: Από αυτό ξεκινάμε.
0: Θέλω να πω, αν ήταν και γίναν σήμερα και τρεις μεταγραφές, να το πει τέταρτο, α πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γίνανε και τρεις μεταγραφές σήμερα.
1: Γίνανε τρεις μεταγραφές.
0: Δεν γίνανε.
1: Καθόμαστε, συζητάμε αυτά, ο Πινέδα, τι θα κάνει. Εντάξει, είναι η γενική συζήτηση, η προμεταγραφική στην πραγματικότητα. Οπότε ποια είναι η πρώτη είδηση. Αν δεν είναι αυτή, θέλω να πω,
0: Και βάστα μην κάνει για καμιά μουντιαλάρα ο Πιερό μετά και σκάνει προτάσεις. Δηλαδή, τελειώσει το φαξόχαρτο στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από τις προτάσεις που θα σκάνει για τον Πιερό. Βάστα λίγο. Βάστα.
1: Ο Πιερό εντωμεταξύ τι έχει, άλλο ένα χρόνο συμβολέο.
0: Νομίζω, ναι, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι.
1: Θα σου το πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει συμβολέο.
0: Έχει συμβολέο. Αφού θέλει να το πουλήσει η ΑΕΚ.
1: Όχι, έχει, ναι. Έχει οψιόν αγοράς, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Και έχει συμβόλαιο άλλον ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Εντάξει. Είμαστε λίγο δύσκολοι. Έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ποντάρουμε λίγο στο Μουντιάλ τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή να πάμε καλά, να παίξουμε ένα ρομάτσικο με τη Σκωτία, να βάλουμε ένα γκολ, έτσι παλκαρίσιο.
0: Εγώ λέω και το εξής τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Ο Νίκολιτς πήρε το Βάργα το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τα γκολ που να πετύχει, κυρίως για τον τρόπο που θέλει να σπάει το φόρτου την μπάλα στους παίχτες που έρχονται από πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προφανώς και τα γκολ του ήθελε και τη δύναμη στις κεφαλιές και στατικές φάσεις κτλ. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει βασικά από ό,τι καταλάβαμε το Γενάρη και μετά είναι ότι θέλει να έχει έναν παίχτη τον οποίο θα σημαδεύουν οι συμπαίχτες του μέσα έντρεση και θα μπορεί να σπάει την μπάλα στον Γιώβιτς ή στο Ζήνη ή στα.
1: Ή να βάζει τα γκολ με το κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από αυτό ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ο Πιερό. Δηλαδή τον Πιερό, όταν το βάζει να τρέχει στο ξεφωτό, προφανώς τον εκθέτησε.
1: Ναι.
0: Γιατί η σωματοδομή του δεν είναι για να τρέχει γύρω-γύρω έξω την περιοχή. Δεν έχει, ας πούμε, το. Τα τρεξίματα του Ζήνη, ας πούμε, ή την έκρηξη, είναι παίκτης πιο πολύ για να παίζει εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αδικήθηκε που δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Νίκολιτς. Μπορεί ο Νίκολιτς να του βρίσκει τη χρησιμότητα, θέλω να πω.
1: Όσο καλυτέρευε το ρόστερ και η λειτουργία της ομάδας, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν την πήρε την ευκαιρία.
0: Άξι.
1: Δεν την πήρε την ευκαιρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Όπως και κάπως τη μέρα που γεννήθηκαν ο Κρίστοφερ Λί και η Ζωζό Σαπουτζάκη, τη μέρα που κατέληξε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, τη μέρα που βυθίστηκε το θωρακτό Βίσμαρκ, θα τη θυμόμαστε σαν μέρα Φρατζή Πιερό. Και το νομίζω το θέτεις πάρα πολύ σωστά. Και βάζεις και τα πράγματα στη σειρά που πρέπει να μπουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε πολύ ωραία αυτά τα νέα, υπέροχα. Στο παιχνίδι δεν έχουμε τίποτα, είμαστε στο 16ο λεπτό, είναι 0-0. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, τα έλεγε πριν και ο Τάσος Νικολόπουλος εδώ πέρα, και ο Γιώργος Ζαχαρίου. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, οπότε υπάρχει, ξέρεις, μια προσδοκία, ας το πούμε, για να δούμε ωραία πράγματα. Από την άλλη, έστω και το άγχος δύο ομάδων που δεν έχουν ξαναπάει σε τελικό, προφανώς θα θέλουν να είναι κατά το δυνατόν προσεκτικές. Για τους φίλους του Ολυμπιακού, τα μάτια είναι στραμμένα στον Ουνάι Λόπεθ, προφανώς, ο οποίος λέγεται ότι είναι στόχος, γιατί ο κύριος Μίγια, που τον ψάχνει από πέρσι, θα πάει κάπου προς Σαουδική Αραβία από ό,τι μαθαίνω, γιατί είχε τάφε, δεν τον δίνει με κάτω από 6 εκατομμύρια, και 7 ίσως, ενδεχομένως, και αυτά τα πράγματα για να παίξει στα 31 του, όπως καταλαβαίνετε. Ομάδες δεν τα δίνουν πάρα πολύ εύκολα. Ή τέλος πάντων το σκέφτονται δύο και τρεις φορές να δώσεις τέτοια χρήματα.
0: Εξαρτάται την ανάγκη που έχεις, λέω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει κανένας άλλος και είναι αυτός και μόνο και είναι και μέρες τελευταίες. Αλλιώς είναι χρήματα πολυτέλειας. Είναι χρήματα βάρκα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Τι δεν
0: είναι. Δεν συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός για τον 4 πέρυσι τα έδωσε αυτά τα χρήματα στη Rangers. Στα 31 του, πώς είναι ο 4.
1: 4.
0: Ε?
1: 4.
0: Κάνα τάλιρο. Νομίζω πήγε όλο το τέτοιο. Θέλω να πω, αν λες ότι αυτός θα μου κάνει τη δουλειά, okay, δεν έχει προφανώς μεταπολιτική αξία όταν είναι 31, δηλαδή, και να θέλω να το δώσετε. Ναι. Αλλά αν νομίζω θα σου κάνω, ότι θέλω να κάνω τη δουλειά μου για δύο σεζόν, για τρεις σεζόν, τα δίνεις. Κάποιος παίρνεις με την προοπτική θα τους πουλήσω ακριβότερα και κάποιος παίρνεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Αν κοστολογούνται τόσο και έχεις την οικονομική δυνατότητα, εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Δηλαδή, αν είναι κάποια ομάδα που δεν έχει, στέκεσαι και λες: δεν έχουμε, δεν δίνουμε. Ναι. Αν έχει.
1: Προφανώς για να μην συζητιέται το θέμα Μίγια, να συζητιέται το θέμα Ουνάι Λόπεθ ή το θέμα του άλλου της Ζιρόνα,
0: ναι,
1: που υποβεβάστηκε. Προφανώς έχει προχωρήσει η φάση. Εντάξει, είναι μια θέση αυτή περίεργη για τον Ολυμπιακό, η συγκεκριμένη.
0: Ποια λες?
1: Του Οχταριού.
0: Ναι.
1: Του Οχταριού. Δεν ξέρω με ποιον σχετίζεται αυτό. Δηλαδή, αν αποκτηθεί ο Ουνάι Λόπεθ, το δάχτυλο δείχνει το ανασημέντο. Κατ' εμέ, αν με ρωτάς.
0: Δανεικός. Δανεικός πήγε. Ή θα πάει το σπαωρίο Άβε.
1: Έκλεισε, ανακοινώθηκε.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά του, να βγάζουμε και δελτία τύπου. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τηλέφωνο, το λέμε στη Ριωάβε, ξέρω εγώ, στο Σιλαϊδόπουλο και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι τώρα να κάνουμε και.
1: Τύπου αδειάστε ένα φοριαμό.
0: Ναι, τύπου τζουμ τα ρατά τζουμ τώρα σιγά.
1: Οπότε ναι, νομίζω δηλαδή ότι εκεί ξέρεις. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική, ότι έχουμε, ξέρω εγώ, δύο εξάρια, δύο οχτάρια που λέει ο λόγος, ας πούμε, λίγο να καλύψουμε τις θέσεις. Οπότε ο Νάι Λόπεθ έρχεται να καλύψει τη θέση στο ρόστερ του Νασιμέντο, εάν έρθει, έτσι.
0: Και να δούμε και θα γίνει με Ντάνι Καρθία, έτσι.
1: Ναι, να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί θέλει ο Μαγκελίμπαρ.
1: Θέλει.
0: Ναι. Να δούμε τι θα προκύψει και με τις συζητήσεις.
1: Θέλει.
0: Γιατί είναι και μεγάλο παιδί.
1: Φέρει μια σιγουριά, είναι 36 ο,
0: ναι.
1: Ο Ντάνι Καρθία, αλλά ξέρεις από την άλλη, αν κάνεις τον προπονητή, οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί. Συνήθως που ξέρεις, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή πολιτική, ας το πούμε, στην ομάδα. Πώς υπάρχει, πώς λέγαμε, ξέρω, γιατί Ρεάλ πάνω από 32 κάνουμε μόνο ετή και έχουμε το μυαλό να τους διώξουμε, ας το πούμε έτσι. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ επίπεδο παζλ οι μεταγραφές.
0: Παζλ.
1: Και το ρόστερ. Λοιπόν, εδώ η Ράγιο κινδυνεύει με κόκκινη, αλλά είναι κίτρινη γιατί πρόλαβε ένας αμυντικός. Τον έβλεπε τον δικό του πάντων ότι θα την κάνει. Με λίγα λόγια, να σας το πούμε, γιατί έβγαινε σε τετατέτ και πρόλαβε να τρέξει λίγο από πίσω, έτσι ώστε να μην είναι τελευταίος. Οπότε το τάκλιν αυτό τελικά τιμωρήθηκε με κίτρινη και όχι με κόκκινη. Κάτι το οποίο θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε άλλος αμυντικός εκεί δίπλα κοντά. Να το πούμε έτσι. Άρα συνεχίζουν οι ομάδες 11 με 11. Με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ο Καρθία με τον Ουνάι. Ναι, είναι Βάσκος και ο Ουνάι Λόπεθ. Ναι, ήταν συμπαίκτης στην Μπιλμπάο. Εντάξει. Τι λέει αυτό, τίποτε και ξέρουν ένα το παιχνίδι. Εντάξει, είναι αυτά που λέμε εξής, ξέρουν ένα το παιχνίδι το άλλο. Εντάξει, αυτό είναι μια. Στην πραγματικότητα μπορεί να λέει λίγα, μπορεί να λέει και πολλά. Όλα εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό. Καλό είναι να γνωρίζονται δύο παιδιά για τα αποδυτήρια. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι. Δεν νομίζω ότι λέει τίποτα περισσότερο γιατί σε κάθε ομάδα είναι διαφορετική.
0: Καλό είναι για την προσαρμογή ενός παίχτη να έρθει και να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τα μέρη του, ο οποίος μιλάει τη γλώσσα του και με τον οποίο έχουν συνυπάρξει σε μια ομάδα. Προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα. Θα τον πάρει, θα του βγάλει έξω, θα του δείξει πού είναι τα εστιατόρια, πού είναι τα. Ξέρεις, τα πράγματα τα πρακτικά και χρηστικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε μια ξένη χώρα να ζήσει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραίες είναι οι μεταγραφές, ωραίο παζλ είναι οι μεταγραφές, είναι η αλήθεια. Και φαίνονται κιόλας ποιες ομάδες είναι καλύτερα προετοιμασμένες ή όχι. Ας πούμε, κοίταζα, έχει κάποιες που είναι πολύ τακτοποιημένες στο ρόστερ τους. Ας πούμε, κοίταζα σήμερα που λέγανε, βέβαια εντάξει, κάπως τα είχαν μπερδέψει τέλος πάντων κάποιοι ρεπόρτερ, ότι το μυστικό ταξίδι αυτά του Ντέκο στην Αγγλία κτλ. Και βγήκε τέλος πάντων σήμερα το θέμα ότι η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον. Ωραία, έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον. Τον ίδιο και θα πάει στη Νιουκάστρα να κάνει τέλος πάντων και την πρότασή της.
0: Ναι.
1: Η οποία η Νιουκάστρα θα ζητήσει τον ουρανό μετάστρα και καλά θα κάνει. Γιατί η Νιουκάστρα έδωσε για τον Γκόρντον 47 εκατομμύρια ευρώ, ο Γκόρντον 25 και άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο. Mm-hmm. Οπότε θα ζητήσει τον ουρανό και πολύ καλά θα κάνει που θα τα ζητήσει. Διάβαζα παρόλα αυτά στα ρεπορτάζ για κάποιο λόγο ότι το όνομα του Γκόρντον να συνδέεται με το όνομα του Λεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Και εκεί άρχισαν οι απορίες μου. Λέω τι δουλειά έχει ο Γκόρντον, τι σχέση έχει ο Γκόρντον με τον Λεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Καμία. Η Μπαρτσελόνα βεβαίως και ψάχνει αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι, εννοείται, αλλά αυτός δεν είναι ο Γκόρντον, προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση. Με τέτοια εγώ και κοίταξα το πόσο πολύ, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ τακτοποιημένο είναι το ρόστερ της Μπαρτσελόνα. Αυτό που λέμε το δύο παίχτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις τρεις, βρίσκει σχεδόν απόλυτη εφαρμογή στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να σου πω. Είναι πάρα πάρα πολύ τακτοποιημένο. Οπότε, κοιτάζοντας το ρόστερ, φαίνεται ότι η περίπτωση του Γκόρντον, καλά κάνουν, είναι η κάλυψη της Μπαρτσελόνα στην πιθανότατη φυγή του Ράσφορντ. Δηλαδή θα φύγει ο Ράσφορντ, θα πάρουμε τον Γκόρντον. Και καλύπτουμε εκεί πάρα πολύ ωραία τη θέση, ας πούμε.
0: Όπως ακούει ο κόσμος.
1: Καλύβουμε τα αριστερό φτερό. Λοιπόν, και φυσικά θα συνεχίσει να ψάχνει για επιθετικό, διότι. Επιθετικό δεν είναι. Επιθετικό έχει το Φεραν Τόρες ουσιαστικά. Δεν έχει άλλο επιθετικό. Που παίζει τέλος πάντων στη θέση του σεντρεφόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, θα τον ψάξω να την καταστάσει του Λεβαντόφσκι, αλλά αυτός δεν θα έχει καμία σχέση με τον Γκόρντον. Εξαιρετική μεταγραφή. Ο Γκόρντον, εάν γίνει. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι οι Άγγλοι στην Ισπανία είναι ένα στοίχημα.
0: Οι Άγγλοι γενικώς εκτός Αγγλίας είναι ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Δεν στην Ισπανία.
1: Παραδοσιακά ήταν δηλαδή ένα στοίχημα οι Άγγλοι στην Ισπανία, Ας πούμε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα πήγαν αρκετά καλά. Στην Μπαρσελόνα έχει παίξει ο Γκάρι Λίνεκερ.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έτσι, για την, για την Μπαρσελόνα. Πώς τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε πάρα πολύ ναι. καλά. Να το πούμε έτσι. Καλά, βέβαια εκεί είχε και άλλα θέματα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί.
1: Και αυτά με τον Βάζαν και έπαιζε δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Ο άνθρωπο ήταν του κουτιού, δηλαδή ήταν φανερό ότι ήταν του κουτιού. Αλλά τέλο πάντων και πολλοί Άγγλοι τα έχουμε συζητήσει, ειδικά στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ δεν τα πήγε άσχημα.
1: Ο Μπέκαμ όχι.
0: Χωρί να θαμπόσει, δεν τα πήγε άσχημα. Έπεσε και σε μια κακή περίοδο τη Ρεάλ, παρόλο που ναι. ήταν μαζεμένοι πολύ καλοί παίχτε, πολύ γκαλάκτικο. Έπεσε κακή περίοδο για την ομάδα. Στον τελευταίο του χρόνο πήρε πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει τίποτα στα προηγούμενα. Ήταν εμπορική μεταγραφή, τα έχουμε ξαναπεί, το έχουν πει Ισπανοί δηλαδή, ότι η Ρεάλ είχε να διαλέξει εκείνο το καλοκαίρι ανάμεσα σε Ροναλντίνιο και σε Μπέκαμ. Και επέλεξαν τον Μπέκαμ για λόγους εμπορικούς.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ότι ο Ροναλντίνιο τους έκανε λόγο φάτσας και λόγο τέλος πάντων δεν θα πούλαγε πολύ, δεν θα έφερνε χορηγούς. Οπότε η μεταγραφή, η Μπαρσελόνα πήρε τον Ροναλντίνιο και έπαιξε μπαλάρα, πήρε τίτλους, πήρε ευρωπαϊκά κτλ. Η Ρεάλ πήρε τον Μπέκαμ. Τα περισσότερα χρόνια δεν πήρε τίποτα. Έβγαλε όμως πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή έκανε απόσβεση στις μεταγραφές, από χορηγίες, από τουρνές στην Ασία κλπ. Έκανε την επιλογή του χρήματος η Ρεάλ.
1: Για το θέμα Ρεάλ και λεφτά θα κάνουμε μια πιο εκτεταμένη συζήτηση στο δεύτερο ημίωρο όμως, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Και θα σου πω γιατί. Ναι, είναι έτσι περίπου όπως τα λες. Και με τους Άγγλους επίσης γενικώς στη Ρεάλ. Είναι κάπως έτσι η ιστορία. Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε. Εντάξει, έγινε η ψηφοφορία. 3/4 χρειαζόταν, 11 ψήφους δηλαδή. Πήρε 7 θετικές ψήφους. Οπότε, ένα λευκό του Ολυμπιακού και...
0: Το λευκό τι σημαίνει, φίλε, τώρα, για να καταλάβουμε. Δεν έχω άποψη επί του θέματος. Δηλαδή, τι θα πει λευκό. Συμφωνώ ή διαφωνώ. Δηλαδή, δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση με κανέναν.
1: Οπότε, Πόντιος Πιλάτος, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι. Τι που δεν με νοιάζει, κάτω του γουστάρετε.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι λογική και το κάνω του γουστάρετε.
1: Θέλω να πω. Από στιγμή που σου δει, υπάρχει δυνατότητα του λευκού. Το βάζει.
0: Ηθικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με το γεγονός ότι πρώτο τη Λίγκα είναι ο Μαρινάκης, τοποθετήσε και λες. Συμφωνώ, διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κόφτο το λαιμό σας. Πάρε θέση.
1: Είναι λίγο το αφήνω πάνω σας.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν υπάρχει... ουδέτερος, μπορείς όχι. να είσαι ουδέτερος. Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος.
0: Σε ένα θέμα το οποίο σε αφορά στο πρωτάθλημα άμεσα ναι. για το πώς θα είναι το πρωτάθλημα, πόσες ομάδες συμμετέχουν και αν θα έχει play-off ή όχι, είσαι ουδέτερος. Δηλαδή, να αποφασίσουν ερήμην οι άλλοι ερήμην σου.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτές.
0: Δεν έχεις μια προτίμηση αν θες να έχει play-off ή δεν θες να έχει play-off.
1: Σίγουρα. Εγώ νομίζω λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θες να ολοκληρώσουμε, να σου πω ολοκληρωμένη τη σκέψη μου. Επειδή στην πραγματικότητα πριν γίνει η ψηφοφορία όλοι γνωρίζουν που αυτή θα καταλήξει, δεν ξέρουν τις συζητήσεις, τις ζυμώσεις που λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά στην ψηφοφορία ο Λεβαδιακός ξαφνικά τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης που τον είχαν, ξέρω εγώ, σε άλλο μπλοκ, τι να πω. Δεν ήταν η έκπληξη της ψηφοφορίας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά δεν έγινε κάτι. Ο Μάτο Ντάρμπισερ. Ναι, ο Μάτο Ντάρμπισερ, παιδιά. Θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με ηρωικές στιγμές. Ισχύει αυτό. Για πάντα θα είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με ολυμπιακές στιγμές. Μάλλον, θα έλεγα. Εντάξει, είναι αξέχαστο. Ο τελικός εκείνος είναι αξέχαστο. Τι να λέμε. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Ντάρμπισερ, το πώς το έκανε, τα δεμένα κεφάλια έχει όλα τα στοιχεία του ηρωισμού. Η εμφάνιση εκείνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 21 το λεπτό του τελικού του UEFA Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο είναι στο 0-0. Εμείς πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διαμηνίων Πηγαίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος, των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίας, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Διακομιδή δύο βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα δύο νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, WIAR Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την 1η και 2η γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα γεμαρθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Αισθάνεται καλά ο άνθρωπος,
7: περαστικά. Ωραία και συνεχίζουμε. Λοιπόν, Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, μπορούν να έρχονται ως εμάς με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο ευκαιρία για τη ράγιο, να πούμε, με τον Ουνάι Λόπεθ, με νερό πλασέ εκτός περιοχής. Τον πέπιασε τον τερματοφύλακα της Πάλας τελείως απροετοίμαστο. Ήταν στη μία του γωνία, η μπάλα πήγε στην άλλη. Απλώς ήταν τυχερός που έφυγε λίγο έξω η μπάλα. Όχι, δεν έφυγε και τόσο λίγο έξω, τώρα που το ξαναβλέπουμε.
4: Παρ' όλα αυτά δεν κουνήθηκε τον
7: αμυντικό. Αλλά ναι, δεν κουνήθηκε, γιατί είχε τον αμυντικό του μπροστά του, δεν έβλεπε στην πραγματικότητα ναι. που πήγαινε η μπάλα. Οπότε αν πήγαινε μέσα θα το είχε φάει όρθιος. Αλλά πήγε έξω. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Αν το κάνετε αυτό, ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα, και δεν είμαστε μόνοι μας.
4: Βεβαίως. Σήμερα να πούμε ο Χρήστος είναι εδώ.
7: Έχουμε και παρέα στο στούντιο. Γεια σου, Χρήστο.
4: Είναι πολύ ωραίο που οι φανέλες της Crystal Palace γράφουν μπροστά Palace for Life.
7: Ναι. Αλλά εντάξει, στις δράγιο τις φανέλες έχουμε μία.
4: Άλλο λέω, παιδί μου. Είναι ωραίο το σλόγγαν αυτό.
7: Είναι ωραίο, ναι.
4: Ότι παίζετε λίγο ή ξέρεις. Πάλας μέχρι τέφρας. Πάλας για μια ζωή, ρε παιδί μου, αυτό.
7: Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη, οι φανέλες στις δράγιο με έναν τρόπο, παρότι είναι αντίθετη φορά, ξέρεις, φέρνουν στο μυαλό σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους το Περού του Τεόφιλου του Κουμπίγιας. Mm-hmm. Είναι αλήθεια.
4: Ναι.
7: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πες μας.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη αρχίσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
7: Πάρα πολύ ωραία, τα είπες όλα αυτά, και θα προσθέσω ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify μπορείτε να ακούτε τη τελευταία σοδιά με τις μουντιαλικές σομπρερικές ιστορίες. 8 θα έχει, 4 έχουν ήδη ανέβει εκεί στο κανάλι, και οι 2 τελευταίες, γιατί θα βγουν σε 4 δόσεις των 2 οι συγκεκριμένες κάθε Δευτέρα. Οι 2 τελευταίες μιλάνε, η μεν μία για την Ιρλανδία του Τζακ Τσάλτον και πώς από όταν την ανέλαβε έφτασε από το γύρο του 88 στο Italia 90 και τι έκανε εκεί και με ποιο τρόπο, και επίσης το άλλο, η άλλη ιστορία, η δεύτερη ιστορία αφορά τη Βραζιλία του 2002 και επικεντρώνεται κυρίως στο πόσο ο Σκολάρη κατάφερε να κλείσει αυτιά, να μην ακούσει τους γύρω γύρω, να σκεφτεί αυτό που αυτός θεωρούσε καλύτερο για την ομάδα, δηλαδή το σύστημα, τους παίκτες, την πίστη του στο Ρονάλντο, και αυτό όπως γνωρίζετε πολύ καλά δικαιώθηκε και τον έφτασε, τον πήγε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Έχει στον κόρτο μου 80 μοίρια. Μια χαρά. Δεν την έχουμε την ανακοίνωση, αλλά από κάπου προφανώς το είδε. Το είπε ο Φαμπρίτσιο. Όταν ήμουν στον κόρτο, τον έκλεισε με 80 μοίρια. Πρέπει να λέμε: το είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Mm-hmm. Αν το είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έκλεισε ο Γκόρντον. Εντάξει. Εάν δεν. Συγγνώμη, να δούμε. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Το είπε ο Φαμπρίτσιο. Δηλαδή, να σου πω, ακόμα και αν κάνει επίσημη ανακοίνωση η Μπαρτσελόνα και η κοινή επίσημη ανακοίνωση mm-hmm. Μπαρτσελόνα και η Νιουκάστρ, δεν έχει κλείσει αν δεν το έχει γράψει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
4: Ναι, παιδί μου, σαν το Βουλοκαίρι, ας πούμε, παλιά. Ναι. Αν δεν έμπαινε το Βουλοκαίρι, δεν αναγνωρίζαμε τίποτα.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί έχει κάτι πιντ τώρα εδώ πέρα, για να μας θυμίσει τις επιτυχίες του. Διάφορα here we go εδώ. Πόσα πιντ έχεις, ρε Ρωμάνο? Κάνα καινούριο, θα δούμε. Δεν βλέπω.
4: Τι είναι τα pinned?
7: Έχει κάτι pinned tweets, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
7: Εδώ πέρα ένα κάρο pinned, δηλαδή. Που δεν ξέρω πόσο κάτω πρέπει να κατέβεις για να βρεις κανένα καινούριο.
4: Θα το βγάλει, θα βγει πάνω-πάνω άμα σκάσει. Νομίζω θα εμφανιστεί πάνω.
7: Δεν βλέπω κάτι από τον κύριο.
4: Ωραία,
7: από τον κύριο Φαμπρίτσιο.
4: Είμαστε κοντά τότε. Είμαστε εντάξει. Κοντά.
7: Ας πούμε ότι είμαστε κοντά.
4: Ναι.
7: Και μέχρι εκεί. Λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να πάμε στη Ρεάλ, και σας είπα πριν, γιατί γίνεται το εξής. Διάβαζα λοιπόν σήμερα, ξέρω και διαβάζω μία είδηση ότι η Ρεάλ λέει παρότι έκανε αυτή την κακή για Ρεάλ χρονιά, οι αρχικές εκτιμήσεις λένε ότι τα έσοδα φέτος θα ξεπεράσουν τα 1,2 δις. Καταπληκτικό, καμία ομάδα δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, οικονομική εκτόξευση κτλ. Ωραία, καλά μέχρι εδώ. Κάμε εδώ λοιπόν, πέφτει το μάτι μου στον κύριο Ενρίκε Ρικέλμα, τον αντίπαλο του Φλωρεντίνο Πέρεθ στις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Έχω ένα μικρό αρθράκι με 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλει να μειώσει κατά 50% τη συνδρομή και ότι θα δώσει έμφαση στο προπονητικό κτλ. Και αρχίζει και με πιάνει το ενδιαφέρον και αρχίζω και ψάχνω την ιστορία του κυρίου Ρικέλμα. Με τι είναι αυτός ο τύπος και τι γίνεται. Και πέφτω λοιπόν πάνω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, που είναι μάλιστα και πάρα πολύ πρόσφατη, στους New York Times. Ωραία. Στην οποία λοιπόν λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτός τύπος καταρχάς είναι 37 χρονών. Εντάξει. Είναι.
4: Πού πάζε, παιδάκι.
7: Είναι πολυεκατομμυριούχος και το λέμε διότι εγώ δεν το ήξερα. Για να μπορέσεις να θέσεις υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης,
4: πρέπει να έχεις μπαγιόκο.
7: Πρέπει να φανείς, να δεσμεύσεις ουσιαστικά ένα ποσό το οποίο είναι κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ναι, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος για να φάει. Πρέπει να είναι ο άλλος χορτάτος να έχει. Ακριβώς. Για να ξέρουμε ότι θα έρθει εδώ για να υπηρετήσει την ομάδα, όχι να υπηρετήσει την τσέπη του.
7: Ακριβώς.
4: Σοφό.
7: Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο τύπος, ο οποίος τέλος πάντων έχει την Cox Energy, ασχολείται εκεί με ανακυκλώσιμα και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός και πολύ δυνατός στο Μεξικό.
4: Μεγάλη ευκαιρία για την Κρυσταλ Πάλας, συγγνώμη που διακόπτω.
7: Επίσης.
4: Κεφαλιά από την καρδιά της μικρής περιοχής, δηλαδή από τα 3 μέτρα. Μεγάλη ευκαιρία. Σε καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου είναι όλα αυτά.
7: Ναι. Μίλησε λοιπόν. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη, όντως. Κακάς, μάλλον συγγνώμη, πριν σας πω αυτά, θέλω να πω ότι ο Πέρεθ. Δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε αυτό ή αν είναι. Ο Πέρεθ στην πραγματικότητα έχει την προεδρία της Ρεάλ κατοχυρωμένη μέχρι το 2029. Εντάξει, τις εκλογές προκήρυξε ο ίδιος.
4: Ναι.
7: Δεν τον πίεσε κανένας να προκήρυξει εκλογές. Εντάξει. Απλώς γιατί βγήκε και έλεγε ότι ναι, ότι κάθε με κυνηγάνε διάφορες υπόγειες διασυνδέσεις και θα τους δείξω εγώ. Όποιοι θέλουν, εδώ είμαι. Να πάμε να δούμε, ξέρεις, ποιος είναι ο κατάλληλος πρόεδρος, ας πούμε. Αφού λοιπόν μπήκε λίγο επιθετικά ο κύριος Ρικέλμε και είπε περίπου μέσα σε άκρες ότι στα 37 το Φλωρεντίνο Πέρεθ ήταν λούστρος σε σχέση με τον ίδιο.
4: Ναι.
7: Γιατί αυτό που δεν είχε ασχοληθεί. Ο άνθρωπος δεν ξέρει, ας πούμε, τι να πει για μένα. Στα 37 του δεν είχε κάνει τίποτα.
4: Και
7: σπουδαίες.
4: Δεν έβαλε στα 37 όμως.
7: Στη ζωή του.
4: Ναι. Δεν πήγε τον προεδρικό στόχο στα 37 του Πέρεθ. Πήγε όταν είχε πια λεφτά και άλλες εποχές τότε. Έβγαλε λεφτά πιο αργά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
7: Δεν το λέω για να πεις κάτι υπέρη.
4: Ωραία.
7: Πέρεθ, το λέω για να δείξω ότι υπάρχει μια.
4: Προφανώς δεν υπάρχει κόντρα.
7: Μια πολεμική.
4: Τι θα υπάρχει. Πάει για να του πάρει τη θέση του Προέδρου. Λες να είναι αγαπημένοι, ας πούμε, να είναι συνέτεροι.
7: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, και ο Πέρεθ έχει πει ότι ναι, εντάξει, τώρα έχω αντίπαλο ένα τύπο που έχει μια μεξικανική προφορά. Δηλαδή, ο καθένας ξέρει, λέει λίγο τα δικά του. Και ότι κάνει βρώμικη καμπάνια εναντίον του. Αυτό υποστήριξε ο Πέρεθ. Και η τέτοια στις εκλογές προκήρυξε λίγο ευφυνιδιαστικά, να το πούμε έτσι, επειδή ο Βαλβέρδη είχε ούτως ή άλλως ανακοινώσει ότι εγώ, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λόγω του ότι ο Πέρεθ θα ήταν σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι το 29 πρόεδρος. Αυτός είχε πει ότι εγώ το 28 θα ξεκινήσω μια καμπάνια έτσι ώστε το 29 να γίνω πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνετε, ο άλλος τον ευφυνιδίασε. Ναι. Σου λέει, έλα τώρα να το κάνουμε. Ναι. Και λέει, ναι, όντως ήταν λίγο ξαφνικό όλο αυτό. Τέλος πάντων, αποφάσισα, λέει, να το κάνω. Λοιπόν, το πιο λοιπόν ενδιαφέρον πράγμα το οποίο είπε ο κύριος Ρικέλμε, όνομα και αυτό τώρα, να είσαι Ρικέλμε, να γίνεις με επίθετο Ρικέλμε, πρόεδρος
4: Ρεάλ. Είναι ευλογημένο όμως,
7: είναι ευλογημένο, ναι. Λοιπόν, και το αναφέρω πρώτο διότι νομίζω ότι θα είναι το κεντρικότερο θέμα στη σκέψη των, των 100.000 μελών της ΔΡΑΒ θα πάνε να ψηφίσουν, είναι το εξής. Έχει βγει με κεντρικό θέμα ότι, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να δώσουμε την ομάδα στα fans. Γιατί ο Πέρεθ έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην ομάδα, ξέρεις, η Ρεάλ, ομάδα των μελών της, ας το πούμε, έχει πει ο Πέρεθ ότι, παιδιά, τελειώσαν αυτά. Τώρα εδώ θα μπουν μέσα κεφάλαια, θα γίνουν επενδύσεις και θα βάλουμε ανθρώπους, τέλος πάντων, μέσα στην ομάδα. Και αυτός έχει βγει και το βασικό του παραγγελματολόγιο είναι πολύ δυνατό. Έχει πει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν χρειάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει τέτοιο πράγμα. Και αυτό θα είναι, νομίζω, το βασικό σημείο κόντρας τους εδώ πέρα. Και το αναφέρω διότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, λέω εγώ, κάποιου όταν, ξέρεις, αυτοί που σε ψηφίζουν είναι αυτοί συγκεκριμένοι, αυτοί που θα κλέξουν πρόεδρο, να τους πεις ότι εγώ. Δηλαδή δεν είναι αυτός που γράφει ελληνικά μέσα ότι θα τους μειώσει 50% την.
4: Δεν καταλαβαίνω το πλεονέκτημα που είναι. Το πλεονέκτημα που αναφέρεις δεν το καταλαβαίνω. Όταν τους λέει εγώ δεν θέλω τα fans, ο άλλος θα τους φέρει τα fans και θα έχουν χρήματα. Θα πέσουν χρήματα. Ναι, θα πέσουν δισεκατομμύρια.
7: Ότι η ομάδα δεν θα σας ανήκει πια. Εγώ θέλω η ομάδα να ανήκει στον κόσμο της. Τι εννοείς?
4: Θα ανήκει σε μικρότερο ποσό στον κόσμο και θα είναι μια ομάδα που με τα χρήματα των επενδυτών μπορεί να γιγαντωθεί. Ο άλλος, δηλαδή, γιατί σου όλο και
7: θα τη γιγαντώσω εγώ, γιατί είσαι Real Madrid.
4: Πώς θα τη γιγαντώσω?
7: Δεν χρειάζεσαι
4: λεφτά.
7: Δεν χρειάζεσαι τίποτα.
4: Ωραία.
7: Καλά, λεφτά έχει με τη σέσουλα αυτός, δεν έχει λεφτά απλά.
4: Ναι, έχει λεφτά με τη σέσουλα, αλλά η Real δεν λειτουργεί με την τσέπη του πρόεδρου της. Λειτουργεί με τα έσοδα του οργανισμού. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει τον κύριο Μπόλι, ο κύριος Μπόλι βάζει λεφτά. Είναι μια ομάδα που έφερε 1,2 δις έσοδα. Με αυτά πορεύεται η Real. Δεν περιμένει το θείο από την Αμερική να βάλει λεφτά. Αν μεγαλώνουν τα εμπορικά, αν μεγαλώνουν τα έσοδα από τουρνέ, από χορηγίες, από φανέλες, από τηλεοπτικά.
7: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι στον καθένα. Εγώ, ας πούμε, αν είμαι φίλος Ρεάλ, θα ψήφιζα και μόνο με αυτό θα ψήφιζα μονοκούκι Ρικέλμε. Εσύ θα ψήφιζες Πέρεθ ενδεχομένως.
4: Γιατί ξέρεις το Ρικέλμε, δηλαδή ο Πέρεθ είναι ο διάβολος που ξέρεις. Είναι the devil you know.
7: Yeah.
4: Ξέρεις τι είναι. 500 χρόνια στη Ρεάλ, ξέρεις τι έχει κάνει. Και έχει κάνει πολλά. Κατά βάση καλά για την ομάδα.
7: Μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Μια ομάδα που έχει 15 ευρωπαϊκά. Oh. Είναι μικρή συζήτηση. 15 ευρωπαϊκά. Εδώ τελειώνει η συζήτηση.
7: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Λες 15 ευρωπαϊκά και η συζήτηση τελειώνει.
7: Ναι.
4: Τι, γιατί 15 είναι μεγάλη.
7: Ευρωπαϊκά σε 70 χρόνια. Δεν είναι του Πέρεθ. Έλα, προχώρα, ναι.
4: Δεν είναι του Πέρεθ. Πόσα είναι του Πέρεθ από αυτά?
7: Ξέρω.
4: Πολλά.
7: Δεν ξέρω πόσα είναι.
4: Που είναι πολλά. Είναι και τρία συνεχόμενα που πήρε με τον Ζιντάν στον πάγκο. Θέλω να πω, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για το αν είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο ο Πέρεθ. Τώρα μην τρελαθούμε επειδή φέτο η Ρεάλ τερμάτισε δεύτερη.
7: Δεν συζήτηση.
4: Μου λες μεγάλη συζήτηση, ας πούμε, αν είναι επιτυχημένος ο Πέρεθ. Καθόλου μεγάλη δεν είναι. Είναι πολύ μικρή συζήτηση. Είναι επιτυχημένος ο Πέρεθ. Τελεία. Δεν είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος που πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτός που ξέρεις πόσα χρόνια είναι στην ομάδα, έχει φέρει αυτά που έχει φέρει και από την άλλη είναι ένας 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει καμία τρίφη με το ποδόσφαιρο. Γιατί ο κοφίλος της Ρεάλ να πάει μόνο κούκι στον Ρικέλμε, επειδή τους λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αντιστοίχως. Για ποιο λόγο? Θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Του γιατί να πούνε να τσιμπήσουν οι άλλοι και να πούνε βεβαίως θα πάμε τον κύριο Ρικέλμε γιατί δεν θέλει τα φαντς. Μα εδώ ο άλλος έχει φέρει κούπες, έχει φέρει επιτυχίες, έχει φέρει παίχτες. Έχει φέρει το Φίγκο τότε. Και αν έχει φέρει.
7: Αλίμονο. Αλίμονο. Εγώ λέω ότι αυτό το επιχείρημα είτε είναι πολιτικά αντικοπαύλα λαϊκίστικο, είτε πραγματικό, είναι από μόνο του αρκετό για να τον κάνει πάρα πολύ συμπαθή. Εγώ αυτό λέω.
4: Εντάξει.
7: Αυτό λέω στην πραγματικότητα. Τώρα, πέρα από αυτό, ο Ρικέλμε είπε και άλλα πράγματα, εκ των οποίων το πιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν το αμφισβήτησε και κανένας, είναι ότι η Ρεάλ μπορεί να έχει τα έσοδα που έχει. Η Ρεάλ είπε ότι μπαίνει μέσα 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
4: Ναι.
7: Δηλαδή χασούρα δηλαδή, στην πραγματικότητα. Είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι επειδή δουλεύει αρκετό καιρό την ομάδα, ότι κατευθείαν θα κόψω 140 εκατομμύρια ευρώ μόνο από αργομιστίες. Υπάρχει λοιπόν λέει άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο μέσα στην ομάδα, δηλαδή πασοκάρες μέσα στη Ρεάλ, οι οποίοι δεν χρειάζονται, δεν κάνουν τίποτα, είναι λίγο δημόσιο, ας το πούμε έτσι.
4: Ονόματα και διευθύνσεις.
7: Θα τα δώσει. Προφανώς θα τα δώσει. Εγώ λέω τι λέει. Ξέρεις, προσπαθώ να σκέψω τώρα ένα φίλο της Ρεάλ, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ακούει αυτά τα πράγματα. Είπε μετά ναι, και το 50% εντάξει θα μειώσω για τα πώς το λένε, για τα μέλη και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς προφανώς έγινε και συζήτηση, γιατί καίγεται όχι ο κόσμος, περισσότερο εμείς θα έλεγα, οι δημοσιογράφοι, τις μεταγραφές, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει επισκεφτεί πάρα πολλούς συνδέσμους, ας το πούμε έτσι, φίλων της Ρεάλ, και έχει συζητήσει και μου λέει όλοι ασχολούνται με την ομάδα, με τα λεφτά που χάνει, με τη λειτουργία της, με τα προβλήματα, ότι η ομάδα νιώθει να φεύγει από τα χέρια, και λέει ελάχιστοι με ρωτήσανε για το ποιος θα είναι, ποιος θα φέρουμε προπονητή και ποιος θα φέρουμε παίχτες. Παρ' όλα αυτά είπε ότι έχω ήδη έρθει στη συμφωνία με σπουδαίο προπονητή. Ο δημοσιογράφος που του κάνει τη συνέντευξη και είναι New York Times, οπότε το αναφέρουμε, γιατί αυτό σημαίνει καλές πηγές, όπως καταλαβαίνετε. Επέμεινε πάρα πολύ με δύο ερωτήσεις. Τη μία πίσω από την άλλη, αν είναι ο Κλοπ. Και δεν το αρνήθηκε. Χωρίς να τον επιβεβαιώσει κιόλας. Αυτά και πήγε για δύο παίχτες. Εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Το έχω φτιάξει δύο παίχτες, όπως το λένε, έχω συμφωνήσει με δύο παίχτες. Τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Εντάξει, είναι σαν το. Ο Φούτρο και ο Κλίνσμα στον Ολυμπιακό. Εντάξει.
4: Δηλαδή έχει συμφωνήσει ο κύριος Ρικέλ με έναν σπουδαίο προπονητή,
7: ναι,
4: αν αναλάβει, σε μια ομάδα που έχει προπονητή. Ωραία. Μια χαρά.
7: Ναι.
4: Με μια χαρά.
7: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
4: Το δικό μου, κανένα. Το δικό του θα είναι το πρόβλημα.
7: Τι, πρέπει να δώσει 50 στο Μουρίνιο, ναι, μετά για να φύγει.
4: Ναι.
7: Εντάξει. θα μπει από το δύσκολο δρόμο.
4: Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές, αυτό το λέω. Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές.
7: Αυτό θα τα δώσω την προσωπική του περιουσία.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Τέλος πάντων, εγώ όλα αυτά τα λέω γιατί σου φαίνεται, εσύ λέει αυτό, ότι τελειώσαν αυτά τα παλιά στη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει, πώς να το πω, δείχνει ότι λέει ότι σκέφτεται μόνο βραχυχρόνια και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυχρόνια, πρέπει να σκεφτόμαστε μακροχρόνια. Πρέπει να φτιάξουμε ότι εργάζεται, έχει στελεχώσει όλη την ομάδα. Εγώ λέω τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Έτσι τώρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Λέω όμως ότι θα έχουν ενδιαφέρον εκλογές στις 7 Ιουνίου. Ένα τύπο που βγαίνει με αυτό το προφίλ. Ενδεχομένως.
4: Εγώ λέω δεν θα βρει ούτε την ψήφο του.
7: Ναι.
4: Αυτό προβλέπω.
7: Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Καταρχάς, όταν θες να ταράξεις νερά και να πάρεις τον κόσμο με το πλευρό σου, όπως είχε βγει ακριβώς ο Πέρες και λέει, θα φέρω Φίγκο. Δεν είπε θα σου φέρω ένα μεγάλο παίχτη. Βγήκε και είπε συγκεκριμένα, θα φέρω Φίγκο.
7: Ναι, εντάξει.
4: Ωραία. Που ήταν ψηλό αδύνατον. Έχουμε δει το ντοκιμαντέρ, έχουμε δει πώς πήγε ο Φίγκο. Δηλαδή, αναγκάστηκε μετά ακριβώς επειδή το είχε τάξει να δώσει γη και είδωρ, πάτο και λεφτά για να φέρει τον.
7: Το μόνο που χρειάζεται κόστη να πάρει τον άνθρωπό του.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά και με τον άνθρωπό του είδε, θυμάσαι τα λεπόρια φέρει. Και με το είχε τάξει μετά, δεν μπορούσε να φανεί.
7: Είναι και ο Φίγκο λίγο ξινιόλι στο αξέσαι. Πώς έγινε η φάση.
4: Θέλω να πω ότι για να μπορέσει να κερδίσει τι καρδιέ των ψηφοφόρων, λε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, δεν λε ένα μεγάλο προπονητή, λε Κλοπ και λε μετά, ξέρω εγώ, και δύο ονόματα ποδοσφαιριστών συγκεκριμένα. Όχι γενικότητε, θα φέρω δύο μεγάλου ποδοσφαιριστέ και ένα σπουδαίο προπονητή.
7: Την 6η Ιουνίου, στον τελευταίο του, όπου ίσως πει και ονόματα.
4: Εντάξει. Ναι, τώρα, στην τελευταία στιγμή, πρέπει να το πεις έγκαιρα να αρχίσει να μεταλλάσσεται το εκλογικό σώμα. Εντάξει, σου λέω, ο Πέρεθ με όλα τα στραβά είχε βγει, το έταξε, το έκανε. Αλλά ο άλλος είναι παιδάκι τώρα, 37 χρόνια.
7: Εντάξει, ναι, και ο άλλος σου λέει είναι με το 1,5 πόδι στον τάφο.
4: Σιγά καλό άνθρωπος, μια χαρά είναι.
7: 80 είναι ο Πέρεθ.
4: Και τι έγινε, δεν βλέπεις
7: πώς είναι. Θέλω να σου πω,
4: τι λες τώρα.
7: Ο καθένας θέλω να πω τα επιχειρήματά του.
4: Εντάξει.
7: Σου λέει, το γύρας εναντίον της νεότητας. Εντάξει, οι γνωστές αιώνιες κόντρες είναι.
4: Το χρήσμα θα το δώσει ο Πέρεθ στον διάδοχό του. Έτσι κάνουν οι βασιλιάδες.
7: Κανονικά.
4: Δεν γίνονται μετά εκλογές στο παλάτι και να πούμε να ψηφίσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος βασιλιάς. Πήγαινε ο βασιλιάς και λέει: Ο πρωτότοκος γιος μου θα είναι ο επόμενος βασιλιάς. Δεν τον έχει τον Πέρεθ να κάνει μέσα, να κάνει δημοψήφισμα στη Ρεάλ μέσα, ας πούμε, και να παίρνει γνώμες.
7: Για κάποιον ο Μωρίνο δεν έχει υπογράψει και αν δεν εκλέγει ο Πέρεθ δεν προχωράει τον deal.
4: Καλά.
7: Σωστό, δεν έχει ανακοινωθεί κανένας κύριος Μωρίνο. Λογικό είναι να περιμένουμε μέχρι τις 7 Ιουνίου. Όντως.
4: Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπογράψει, παιδιά.
7: Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Εγώ μαζί σου και σε αυτό. Χωρίς να ξέρουμε, καλό είναι να μην μιλάμε. Γιατί άνθρωποι σαν τον Μουρίνο, λέω γενικώς εγώ, και σαν τον Πέρεθ, λέω επίσης εγώ, δεν αφήνουν πράγματα στην τύχη. Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτό και ας το κλείσουμε εδώ. Ούτως ή άλλως η ώρα πήγε 11. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας

0: 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνω.
3: Το FM 102,4.
4: Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θοδωρός Καρυπίδης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα, η απόφαση του Χόγκλε για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου ειρήνης και φιλίας από την εταιρεία του, αλλά και την προσπάθεια για τη δεξαγωγή φιλικού του Ολυμπιακού με τους New York Knicks, προανήκει Λεωνίκος Τσάκος. Ο εφοπλιστής υποδέχθηκε στα γραφεία του την Κούπα της Ευρωλίγκας, είναι χάρη του Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτσόκα για την επιτυχία και ευχήθηκε νέα τρόπαια κατά τη διάρκεια της χορηγικής συνεργασίας τους. Στην αροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο και την τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν τον Τζάπολ του αυριανού πρώτου μετελικού του πρωταθλήματος σε στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για να διάρθρωσε τη στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛΝΟΒΜΠΕΤ, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Όφη και Κηφισιά. Λευκό Ολυμπιακός. Στο τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένερ Ντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, είχε τελειώσει 0-0 το ημίχρονο του τελικού του conference. Ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μη είχαν οι ομάδες από κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω η καλύτερη όλων αυτή τη σπάλα στο τέλος του ημίχρονου με την κεφάλια που πέρασε λίγο out. Όχι τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα στο παιχνίδι. Δεν έχει πιάσει κανένα φοβερό έτσι, ρυθμό. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι ένας τελικός, ας πούμε, που πάει μπάλα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τετάρτη είναι άλλωστε.
0: Ναι.
1: Μέσα σε όλα, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να δούμε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει πολλές φορές. Και σε τελικό τα έχουμε δει. Στον τελικό, ας πούμε.
0: Το λέμε γιατί είναι και δύο ομάδες με τις καλύτερες επιθέσεις. Καταλάβεις
1: την κίνηση. Δεν
0: μας ξεγέλασαν, ας πούμε.
1: Στον τελικό, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να υπάρχει κι άλλος, αλλά έτσι πρόχειρα που θυμάμαι. Στον τελικό το 82, το Ιταλία διότι η Γερμανία, όλα τα γκολ μπήκανε από το 55 και μετά. Τέσσερα γκολ, οπότε γιατί να μην γίνει και εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Όριστε, κόντεψε να μπει το πρώτο. Μπήκε, ήταν ακριβέα.
0: Και το έβαλε Πάλας.
1: Ναι. Πώς έφυγε η μπάλα από τον Μπατάλια, αυτό δεν κατάλαβα. Κάπως έφυγε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο παίχτης της Πάλας που έκανε όλη αυτή την κούρσα. Πρέπει να κάνει μια κούρσα 30 μέτρων από το κέντρο του γηπέδου μέχρι την περιοχή της Ράγιο, χωρίς να τον ενοχλήσει άνθρωπος. Περίμενα να δω, λέω, δεν θα βγει ένας πάνω, παιδί μου, έτσι τυπικά.
1: Να
0: πηγαίνει ένας άνθρωπος να πει. Ξέρεις, είμαι κι εγώ εδώ. Ήρθα, ας πούμε, να σου βάλω ένα εμπόδιο. Τίποτα. Να δούμε λίγο το replay, να δούμε πώς κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα από το. Σουτ ήτανε, σέντρα ήτανε. Σέντρα σουτ ήτανε που είναι και το αγαπημένο. Σέντρα σουτ. Και το λέμε και ότι βγει. Άμα βγει σέντρα, λέμε σέντρα. Αν βγει σουτ, λέμε σουτ. Κοίτα εδώ, κοίτα χώρο που είχε να τρέξει. Μόνο offside δεν υπάρχει.
1: Α, ήταν λάθος διώξιμο. Του Μπατάλια στο σουτ που έγινε, την έστειλε ουσιαστικά πάνω στο πόδι του Ματέτα. Ο οποίος πολύ εύκολα σκόραρα από κοντά. Πάνω του, δηλαδή την έστειλε κατευθείαν πάνω του.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν πάνω του. Λοιπόν, οπότε 1-0 η Πάλας. Με λίγα λόγια. Και ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει τώρα το παιχνίδι.
0: Θα αναγκαστεί η Ράγιο.
1: Δηλαδή σκέφτονται εδώ. Πάει η Αγγλία για το δεύτερο. Δηλαδή πήρε το πρώτο, πάει να πάρει το δεύτερο για να δούμε τι θα κάνει και η Arsenal.
0: Ναι.
1: Επειδή συζητάγαμε για Άγγλους και είμαστε στο κομμάτι των Άγγλων. Ναι, υπάρχουν και άλλοι Άγγλοι, παιδιά, εκτός από αυτούς που έχουμε συζητήσει, οι οποίοι έχουν τιμήσει βεβαίως την Ελλάδα. Έτσι. Από το Mike το Small. Θυμηθούμε, Το Mickey το Queen. Θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Θυμάστε το Mickey το Queen. Το Mark το Robbins του Πανιωνίου, τον θυμάστε.
0: Αυτόν όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Αυτό που θυμάμαι μεγαλύτερη συγκίνηση, τον θυμήθηκε ένας φίλος, είναι αλήθεια, αλλιώς δεν θα το θυμόμουν, είναι ο Τζόσο Μπόουλερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό, τόσο αριστεροπόδαρος που έπαιζε κάπως δεξιά, το θυμόμαστε. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Τι έγινε τώρα, γιατί ζει ένα δράμα ο Ματέτα. Τον έδειξε, συγγνώμη, το βλέπουμε και χωρίς εγώ ξέρετε τα παθαίνουμε. Μπορεί να μην είναι κάτι, μπορεί να είναι μια επανάληψη που κάτι δείχνει, αλλά θέλω να πιάνει το κεφάλι του ξαφνιασμένος. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Παρακολουθούμε πανηγυρικά στιγμιότυπα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έτσι, άμα λίγο παιδιάζεται τελικό στις 7, τι αγαπητοί, επειδή το έχουμε συνηθίσει τώρα στις 10.
0: Θα γίνει 7, είναι και Σαββατάκι. Να τελειώσει εδώ, μπορεί να βγει ο κόσμος μετά έξω μια βόλτα. Σιγά, δηλαδή να κρατάμε τα θετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα θετικά. Ότι δεν θα γκρινιάζει η κυρά στο σπίτι, 9 ώρα που θα τελειώσει, πας μετά για ένα φαγητό, πας για ένα σινεμά. Θέλω να πω.
1: Θα έχει ήλιο έξω, ρε φίλε.
0: Κλείσει κουρτίνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να βγάλει την τηλεόραση στο μπαλκόνι. Κλείσει κουρτίνες και δες το σαν ένα βράδυ.
1: Άμα έχει 30 βαθμούς, θα πρέπει να βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι.
0: Όχι, θα ανάψει ερκοντήσιον. Γιατί πρέπει να βγάλει το μπαλκόνι. Ζέστη έχει.
1: Κάτσε ρε ζεστή.
0: Τι είσαι Άγγλος να μην έχει ερκοντήσιον. Άγγλος είσαι. Άγγλος είσαι.
1: Έχουν όλα τα σπίτια στην Ελλάδα έχουν ερκοντήσιον.
0: Το φαντάζομαι το 90% έχει.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το Λονδίνο που έχει το 5% και του κάνει 35% τώρα και έχουν ψοφήσει το από τη ζέστη. Δεν τα χρειάστηκαν ποτέ. Γιατί να βάλει ερκοντήσιον άλλο σπίτι. Θέρμανση έχει. Ερκοντήσιον τι θα το κάνει, του είναι άγνωστο. Το 5% έχει ερκοντήσιον. Στην Αγγλία. Και έχουν λαλήσει τώρα με τα 35.
1: Ναι. Καλά, ναι.
0: Το μετρό δεν έχει air condition επίσης. κατεβαίνουν στο μετρό κάτω και είναι σάουνα.
1: Το μετρό έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Το μετρό έχει θέμα, ναι.
0: Γενικά έχουν θέμα. Δηλαδή, όταν κάνει 35 και δεν έχει air condition, δεν είσαι αυτή τη κουλτούρα ποτέ. Γιατί στην Αγγλία η θερμοκρασία αυτή την περίοδο δεν ξεπέρναγε ποτέ τους 20 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνικά κάνει 35. Είναι λογικό να λες, ξέρεις.
1: Θα γκανιάξετε.
0: Ναι, νιώθεις, ξέρω εγώ, στη τοποθεσία κο. Και είσαι στο και είσαι στην Αγγλία. Και πέφτουν οι άνθρωποι, ας πούμε, στα ποτάμια και τις λίμνες και έχουν πνιγεί 4 παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έχουν πνιγεί 4 έφηβοι.
1: Όχι, ρε.
0: Διότι πάνε να δροσιστούν, πέφτουνε, δεν ξέρουν κολύμπι προφανώς, μπορεί να έχουν πιει τίποτα μπύρες, μπορεί να έχει ρεύματα. Έχουν πνιγεί 4 παιδιά σε Αγγλία και Ιρλανδία. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι, έχουν τρελαθεί γιατί τους κάνει μια ζέστη η οποία είναι πρωτόγνωρη.
1: Πώς για κάποιος τι να πούν και εμείς στην Ιρλανδία που θα το δούμε 5.
0: Εντάξει. Ακόμα. Α, τελικά θα έλεγε κάποιος για την κλιματική αλλαγή, δεν πιάσαν τόπο τα χάρτινα καλαμάκια, θα έλεγε κανείς.
1: Έπιασαν όμως τόπο τα καπάκια.
0: Ούτε αυτά πιάσανε, γιατί αν πιάσανε τόπο, δεν θα είχε τώρα αυτές τις καύσονες.
1: Πιάσανε, γιατί πού άλλο θα μπορούσε να βγάλει τόσες αστείες φωτογραφίες με πλακουτσωμένη τη μύτη. Πάνω στο καπάκι. Λοιπόν, με κάποιον τρόπο τώρα δεν μπήκε το δεύτερο γκολ.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν πολύ έτοιμο να μπει. Α, τι έδωσε. Φάουλ δραματοφύλακα. Πήγα να πω επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ στο ποδόσφαιρο. Να το θυμίσουμε. Είναι μια μεταφερόμενη έκφραση από τον μπάσκετ. Διπλό. Δεν το είχα δει. Διπλό δοκάρι στο φάουλ. Η μπάλα πήγε και στα δύο δοκάρια.
0: Και άλλο και τρίτο δοκάρι μετά είχαμε. Είχαμε διπλό δοκάρι εδώ και στην επαναφορά.
1: Ναι, μετά όμως δεν μετράει το τρίτο γιατί είναι φάουλ.
0: Εγώ είδα τρίτο. Τι να σου πω τώρα. Παρ' όλα αυτά. Πόσο συνηθισμένο είναι να δούμε διπλό δοκάρι και μετά ξανά δοκάρι.
1: Σπάνιο. Ναι. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά σπάνιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγκρίνουμε τώρα αυτό το τελικό με το γενέτειο τότε. Τώρα καταρχάς θα φάει δεύτερο κολυράγιο που να είναι. Το βλέπω, δεν μπορεί να το φάει και τώρα. Τόσο σε μπατάλια. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Έχει τερλαθεί ο Ματέτα. Δηλαδή είναι τώρα, έχουν πάρει στη φάση που θα τελειώσουμε 4-0 το μάτς.
0: Ναι.
1: Όλα αν δεν βάλουν δεύτερο, καλό θα είναι να μην πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Νωρίς γιατί τα κάναν και άλλοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα κάναν και άλλοι αυτά. Προηγηθήκαν 1-0 και μετά το παίζανε καμπόση. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που κάποια ομάδα προηγήθηκε 1-0 σε τελικό, το παίζανε καμπόση. Και δεν θέλω να πω τόσο με την έκφραση που σκέφτομαι στο τέλος. Τι έγινε, τι του συνέβη. Είναι σπουδαία Ολλανδία του Κρόιφ,
0: ναι,
1: στο τελικό με τη Δυτική Γερμανία του 1974, ναι, η οποία κερδίζει στο πρώτο λεπτό το πέναλτι χωρίς να κουμπίσει δυτικογερμανός την μπάλα. Κάνει το 1-0. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει και κάνει επίδειξη υψηλής τεχνικής, ναι, ας πούμε. Ότι είμαστε καταπληκτικοί, οπότε γυρίζουν οι Γερμανοί, τους χώνουν δύο γκολ. Bye bye.
0: Mm-hmm.
1: Μετά, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Σε άλλα, μια που μένουμε κάπως στην Αγγλία, ναι, μακάρι να κλείσει ο Ρόμπερτσον στην Τότεναμ. Εννοείται ο Ρόμπερτσον είναι αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για την Τότεναμ. Ό,τι πρέπει. Το άλογο που πάει να γεράσει σιγά σιγά, που δεν τον θες, θα έρθει στα 32 του, στην ομάδα της καρδιάς του, θα κάνει μια δεύτερη καριέρα. Υπέροχα. Θα σαπίσει σαν συνταξιούχος, όπως του πρέπει. Όπως του πει, να σου πει, για όσα.
0: Δεν τον υποδέχεσαι καλά.
1: Για όσα. Μα είναι τότε να με ρίξει κοστά.
0: Να έπρεπε να τον υποδεχθείς με μια λατρεία τώρα.
1: Με
0: ξαφνικά
1: λατρεία
0: τον έχεις απαξιώσει. Ο ενδυνάμει σάπιος ω τα 32 πάει να σαπίσει.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Πώς δεν είπες αυτό. Σου χαρίζανε γάιδρο και τον κοίτα στα δόντια τώρα. Δηλαδή, Κοτζαμάν Ρόμπερτσον, α πούμε.
1: Αν δεν θέλει να μου χαρίζει γάιδρο, στον κράταγε η Λίβερπουλ. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον κρατάει.
1: Μου χαρίζει γάιδρο δηλαδή. Λέω ότι θα σαπίσει όπως του πρέπει στην τότε. Γιατί αυτοί όσοι έρχονται στην Τότεναμ αυτό κάνουν. Σαπίζουνε. Σαπίζουνε μαζί με την ομάδα. Σαπίζουνε. Εκεί μαζί με τη διοίκηση, μαζί με τα όνειρα. Σαπίζουνε.
0: Γιατί έχεις τέτοια απεσιοδοξία.
1: Γιατί παρακολουθώ 40 χρόνια την Τότεναμ γι' αυτό. Δεν είναι απεσιοδοξία, είναι ρεαλισμός. Είναι κινησμός.
0: Δεν πήρες πέρυσι το Europa.
1: Άσερε.
0: Τι θέλετε, κύριε.
1: Άσερε.
0: Δεν πήρες Europa.
1: Κώστα, ξέρεις πόσα περισσότερα χρήματα και επενδύσεις έχει κάνει η Tottenham τελευταία 20 ετία σε σχέση με την ομάδα του 80 και του 90. Είναι υπερπολαπλάσια αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Η Tottenham, λοιπόν, το πρόβλημα της είναι ότι προσπαθεί να πλασαριστεί ως ομάδα του, ας το πούμε, του αγγλικού Big Four, το λέω σχηματικά, αγγλικό Big Four, χωρίς να μπορεί να καταφέρει ποτέ να γίνει τέτοια. Αυτό είναι το θέμα. Η Τότεναμ το 80 και το 90. Δεν είχε θέμα και τότε, είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Και πριν από εκεί είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά δεν πλασαριζόταν ως Λίβερπουλ της εποχής. Ας πούμε, ότι θα γίνουμε United του Ferguson, τέλος πάντων, μετά που ξεκίνησε. Έλεγε ότι, παιδιά, εντάξει, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Τώρα, επειδή οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, και τα έχει καταφέρει κυρίως η Arsenal, και αυτό είναι που πονάει, έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις, χωρίς όμως η Tottenham να μπορεί στην πραγματικότητα να ανέβει σοβαρά επίπεδο παρά να κάνει φωτοβολιδικά πράγματα. Γιατί καλά τα Europa και τα λοιπά, τι κάνεις στην Premier League που είσαι, είναι πάντα το ερώτημα.
0: Φέτος θα κατάφερε.
1: Η Tottenham, λοιπόν,
0: η Arsenal φέτος θα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και η City που πήρε 6-10 χρόνια.
1: Και το 4 τα κατάφερε.
0: Το 4 έχουν περάσει 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι και προχθές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι, δεν είναι η City που τους έχει ρουμπώσει όλους, ας πούμε, τόσα χρόνια με τον Γουαρδιόλα. Σιγά. Φέτος το πήρε. Τι έχει χρόνια παλεύει ο άλλος.
1: Ναι. Και η τότε να μαντήσει τι έχει κάνει.
0: Πήρε το Europa. Τι να σου πω, ψάχνω να σου βρω μια παρηγοριά και δεν τη θες. Δεν τη θες την παρηγοριά, την προσφέρω απλό και να σου λέω να, αυτή είναι η παρηγοριά. Πάρτε και μου λέει, δεν το κάνω.
1: Europa,
0: τι να το κάνεις το Europa, πλάκα κάνεις τώρα. Τι να το κάνεις το Europa, τι είναι το Europa, το τίποτα είναι το Europa.
1: Σε σχέση με το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Καλά τώρα.
1: Έλα, ρε,
0: καλά.
1: Δεν έχεις πάρει τώρα, είσαι κλαμπ 100 χρόνια. Δεν έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, έτυχε.
1: Δεν μπορείς να μου πάρει.
0: Δεν έπαιξε τελικό Champions League τότε να.
1: Έπαιξε.
0: Εντάξει, μικρό πράγμα είναι. Για ομάδα που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 100 χρόνια. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τι 100, 150.
0: Εντάξει, συνέβη. Πήρε η Λέστερ.
1: Τι τραβά.
0: Πήρε η Blackburn.
1: Είναι καταραμένη η ΕΝΙΚ, Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Είναι από τότε, από την ΑΕΚ. Είναι καταραμένη. Αυτό το είναι καταραμένο. Αυτό είναι, είναι καταραμένο, ρε. Αυτό είναι.
0: Να, πήρε η Europa.
1: Βεβαίως. Ναι, αλλά έχει τσέρμπι. Ναι, αλλά έχει ρετσάρλι και μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν τα λέτε.
0: Σωστό για αυτό που λέει ο φίλος. Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης είχαν αρχίσει να χαράζουν στο κύπελλο το Μίλαν στο ημίχρονο. Ποια Ολλανδία.
1: Τι συγγνώμη.
0: Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, επειδή έλεγε πριν ποιοι, ας πούμε, κερδίζαν 1-0 και την είδανε πολύ χάι οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς και τους βάλαν δύο γόλοι Γερμανοί κτλ. Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης Μίλαν Λίβερπουλ στο ημίχρονο 3-0 είχαν αρχίσει να γράφουν πάνω στην κούπα το όνομα Μίλαν.
1: Βεβαίως, αυτό όμως είναι διαφορετική περίπτωση από αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Η Μίλαν δεν έκανε επίδειξη τεχνικής.
0: Όχι, έβαλε 3 γκολ στο ημίχρονο και παρέμεινε να βάλει και τέταρτο.
1: Αυτό θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ούτε παράτησε κανένα παιχνίδι. Η Λίβερπουλ έκανε επιστροφή στο παιχνίδι και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λες τώρα εδώ πέρα η Πάλας, ναι, ας πούμε, ξέρεις, πάει να βάλει δεύτερο γκολ, δεν το βάζει αυτό και τα λοιπά και μπορεί να την πατήσει. Έχει βάλει 3. Τι να πούν κι αυτοί.
1: Α, ναι.
0: Σου λέει και να φύγουμε από το γήπεδο στο ημίχρονο, δεν χάνουμε, που λέει ο λόγος και χάσαμε.
1: Μέλα που χάνετε. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχάσει να συζητήσουμε το πόσο πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ το 2005 πρωταγωνιστικό το ρόλο πίσω Τζιμ Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή.
0: Τα δικαίωση για μας.
1: Ναι, μιλάει, θέλω να πω. Ο Χάμαν, καλά, μιλάει ο Χάμαν. Του κάποιου είναι 4 άνθρωποι μιλάνε.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον Μπενίτε, θέλω να πω. Μιλάει ο Χάμαν, μιλάει ο Τζέραρντ, μιλάει ο Κάραχερ και μιλάει και ο Τζιμ Τραωρέ. Mm-hmm. Γιατί αυτό σου λέει πρέπει να διαλέξουμε 4 εμβληματικού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι, ο Κάραχερ γιατί είναι παμπάλαιο και γιατί έχει τώρα μεγάλο χάιπ. Ο Τζέραρντ για όλου του προφανεί λόγου. Ο Χάμαν επίσης γιατί είναι σκόρερ του τελικού και είναι και Γερμανός να δώσουμε μια διαφορετική ομάδα. Ποιον άλλον θα πάρουμε από εκείνη την ομάδα, ποιον από τον Λουίς Γκαρσία, ξέρω εγώ. Όχι, θα πάρουμε τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Και θα δείξουμε και το αυτογκόλ του για να δείξουμε ότι η Λίβερπουλ μπόρεσε και πήρε κούπα.
0: Μέσα από τι κακουχίες.
1: Με τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Να βάζει αυτογκόλ με τα κουνάκι. Άρα είναι αυτός που έχει βάλει από τα καλύτερα αυτογκόλ με τα κουνάκι στην καριέρα.
1: Ναι, είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Το πιο υπέροχο, θέλω να σου πω. Είναι στο έτοιμο το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν το έχω δει ακόμα, όχι.
1: Λοιπόν, το πιο υπέροχο είναι μια ιστορία. Συγγνώμη, θα την πω αυτό. Είναι πολύ mini spoiler, δεν είναι τίποτα. Είναι μια λεπτομέρεια του ντοκιμαντέρ.
0: Συνηθισμένα τα πούνε από τα χιόνια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Καλά, εντάξει, τι να έλα ρε. Πες τη τώρα.
1: Είναι ωραίο, θέλω να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Στο ημίχρονο, λοιπόν, πηγαίνει ο Μπενίτεθ. Αναταραχή, καταλαβαίνει τα μπουδί, γίνεται χαμό. Ο Μπενίτεθ είναι στην κοσμάρα του μετά με τι σημειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και λες κάποια φάση του λέει του Τραωρέ, του λέει πήγαινε για ντους, του λέει θες σε κάνω αλλαγή.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Φεύγει ο Τραωρέ, πηγαίνει για ντους. Εντάξει. Μετά από λίγη ώρα έρχεται κάποιος και του λέει του Μπενίτεθ, του λέει έχει τραυματιστεί, του λέει ο Φίναν. Λέει α. Του λέει Τραωρέ ντύσου. Και ο Τραωρέ βγαίνει.
0: Αυτό τα άλλαξε όλα.
1: Βγαίνει από
0: τον μπάνιο Τραωρέ.
1: Ναι, ναι, τον μπάνιο Τραωρέ.
0: Ωρε φίλε, μπορεί να ήταν αυτό.
1: Τρομερό.
0: Ότι βγήκε αναζωογονημένος ο Τραωρέ μετά, με τα φάπ του πάνω, με τα άξι του, με τα
1: τέτοια,
0: με άρωμα λεβάντα.
1: Ναι, ναι, και μπήκε μέσα και...
0: Τι λες τώρα, αυτό ήταν τελικά, αυτό τα άλλαξε τα πάντα. Το ντους του Τζίμι του Τραωρέ.
1: Το μερό, ρε τζιμάρα. Εντάξει, σπουδαία, σπουδαία μορφή. Σπουδαία, μεγάλη μορφή ο Τζίμι Τραωρέ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχουμε τιμήσει και εδώ πέρα και ότι τιμάται, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ. Να, ναι, ας πούμε, έτσι, βάλει συγγνώμη, έχει ο Χάμαν. Αλλά ο Χάμαν, τέλος πάντων, ήταν σημαντικός σε όλη αυτή την πορεία. Ναι, ο Βλάντιμιρ ο Σμίτσερ το είχε βάλει, όντως, τον γκολ. Όχι ο Χάμαν. Α, και ο Ντούντεκ μιλάει, συγγνώμη, μιλάει και ο Ντούντεκ. Βέβαια, και αρκετά κιόλας.
0: Δικαίως.
1: Και αρκετά κιόλας, ναι, και δικαίως. Και δικαίως, βέβαια. Εκτός από. Δεν θέλω να κάνω άλλο σπορ, αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο με παραξένεψε πάρα πολύ που το βάλανε κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να το πω και δεν θέλω κιόλας να το πω τώρα. Για να το δείτε δηλαδή.
0: Βέβαια, τι θες να με ξενερώσεις στο ντοκιμαντέρ η Λίβερπουλ ισοφαρίζει 3-3 και πάνε στα πέναλτι. Τι εννοείς.
1: Πλάκα κάνει και λέει. Μας γλεντάει.
0: Α, οκ.
1: Μας γλεντάει.
0: Για τα spoiler, προφανώς. Ναι.
1: Όχι, στο πέναλτι. Δεν μπορώ, θα το πω.
0: Πες το τώρα, ταυτός είσαι.
1: Δεν χαλάει τίποτα. Λέει ο Ντούντεκ. Δεν χαλάει τίποτα, αλήθεια. Δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Ντούντεκ.
0: Ναι.
1: Ο Ράφα λέει. Είχε χωρίσει το τέρμα, λέει, στα έξι. Είχε έξι, λέει, τετράγωνα. Ας το πούμε έτσι. Πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, στο κέντρο πάνω, στο κέντρο κάτω, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά. Και είχε, λέει, μελετήσει και αναλύσει πού εκτελεί ο κάθε ποδοσφαιριστής τα πέναλτι, περισσότερο τα πέναλτι του. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα του πέναλτι του Σεφτσένκο, λέει, μου λέει, μου λένε, μου σφίρει το ίδιο, το είπε, βοηθό του, ξέρω
0: ποιος. Ναι,
1: λέει, ο Σεφτσένκο προτιμάει το 1 και το 4. Εντάξει, το 1 και το 4 είναι οι δύο, δηλαδή το πάνω αριστερά και το κάτω αριστερά. Εντάξει. Εάν θυμάστε το πέναλτι, ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει προς το κέντρο. Στην πραγματικότητα, όπως ο Ντούντεκ το βγάζει με το πόδι. Αν θυμάστε. Δηλαδή, ο Ντούντεκ πέφτει όντως σε αυτή τη γωνία. Και είναι σωστό όλο αυτό που είναι ότι αν έπεφτε από την άλλη δεν θα κοπεί. Αλλά ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει στο κέντρο. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μου αποθεώσουμε τον Μπενίτεθ που είπε, ξέρω εγώ, στον Ντούντεκ ότι θα σουτάρει ο Σεφτσένκο στο 1 ή στο 4, αλλά ο Σεφτσένκο σουτάρει, ξέρω εγώ, στο 3. Τελικά. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν έχω Netflix, είναι κάποιο. Κάντε και άλλα spoil. Δώσε σε κομμάτια άλλο το ντοκιμαντέρ, να μπορέσει ο άλλος τουλάχιστον να το. Σαν audiobook θα είναι αυτό το πράγμα. Θα το δεις, θα το ακούσει με την υπέροχη ASMR φωνή του κυρίου Γιάννη. Ναι.
1: Ωχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Και εδώ πριν κλείσουμε αυτό το ημέρο, τώρα εντάξει, μέσα σε όλα τα γέλια και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να πω. Θέλω να πω, μόνο να σου πω, νιώθω να πω ότι με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα σήμερα. Με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα πραγματικά. Έχει καρφωθεί στην ψυχή μου η εικόνα του Δέλα στην κηδεία.
0: Δεν έχω να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή αλήθεια. Δεν είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Ο πόνος και η αγάπη προσωποποιημένα. Μαζί. Αυτό. Λοιπόν, θα σου πει η Ράγιο να κάνει μια φάση. Δεν της βγήκε. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Του ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διαμηνίων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβ, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Σούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο αύριο 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου για τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αύριο η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίας, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ και στις 29 Μαΐου η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο. Επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Διακομιδή δύο βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε μετά από κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της κινητής μονάδας νεογνών που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα δύο νεογνά. Το ένα με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο λόγω χαμηλού σωματικού βάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των βρεφών δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και κωδικό αριθμού εθνικού κτηματολογίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή τηλεματικών δικών υπογράμμισαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Ρόδου που έχουν εξαγγείλει ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις κατά τις δικάσιμους της 29ης Μαΐου 2026 και της 26ης Ιουνίου 2026 της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε να γίνει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισιακού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο της National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μια θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα γεμαρθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Λογικό. Κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, μετά από την κατανάλωση μπισκότων εμπλουτισμένων με το εκχύλισμα ενός πολύ συγκεκριμένου βοτάνου, μπορώ να πω πως νιώθω πολύ χαρούμενος που σας ακούω. Μάλιστα. Οκ.
4: Έχω να παρατηρήσω ότι τα σημαίακια του κόρνερ έχουν γίνει πολύ ανθεκτικά πια,
7: ναι,
4: και
7: ναι,
4: δεν πιάνουμε τα over στις κίτρινες.
7: Ναι. Συγγνώμη, δεν το έχω πιάσει αυτό. Στην σκηνή ο Ημίτρελος έξω από το Λευκό Οίκο για αγώνες MMA για τα γενέθλιά του.
4: Το διάβασα, δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι το διάγγελμα στο Βαλ γραφείο που λέει: έχουμε βρει ένα φάρμακο που θα ζωντανεύει τους νεκρούς.
7: Α, ωραία.
4: Λέει: είχαμε έναν άνθρωπο, λέει, έκλαιγε το παιδί του, αλλά του δώσαμε το φάρμακο και έγινε καλά. Ο νεκρός έγινε καλά. Και μετά λέει: δεν πιάνει σε όλους.
7: Είχε ανοίξει και εγώ έπαιζε τον Jesus Christ Superstar.
4: Δεν ξέρω πραγματικά. Το έχω στείλει στο mail μου για να το μελετήσω αύριο με το πρωινό μου καφέ. Κάνω την αποδελτίωση του Ημίτρελου το πρωί. Και θέλω, είναι αυτό που λέει: λέει, δεν γίνονται όλοι καλά, αλλά κάποιοι γίνονται. Είναι αυτό που έλεγε ο Μαχ Πάπας: καλή και η κακή. Αλλά η καλή και η κακή.
7: 8 είναι 10, 8 είναι κακή, 2 είναι καλή.
4: Ναι, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.
7: Να περνάει, αλλά μπορεί και να μην περνάει, ε. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που λένε μήπως και εκείνοι μεταξύ των οποίων και ο Τσαούσης, ο οποίος εκπομπής στις αρχές του 2018 είχε πει μήπως. Με ο Κακαβατούτα.
4: Είδα το ντοκιμαντέρ για το Βίνι Τζόνς με την κυρά Φίλωτιν. Ωραίος άντρας, νέος, μου λέει. Υπάρχει τηλέφωνο best lawyer in town να μου αναλάβει το διαζύγιο, λέει ο Φίλωτιν Ντάγκαν. Μεγάλη αλήθεια, όταν ακούς τη φράση «αν έχετε στοιχεία ή αποδείξεις να τα πάτε στον εισαγγελέα», τότε αυτός ή αυτή στον ή στην τα αναφέρεται η φράση, είναι 100% ένοχος ή ένοχη, λέει η Λίτσα Παντέρα. Όχι ακριβώς, αλλά δεν είναι. Είναι, εντάξει.
7: Γιατί μεγαλώνουν πιο συχνά τα νύχια των χεριών σε σχέση με αυτά των ποδιών? Η αναλογία είναι συνήθως 2 φορές χέρια, 1 πόδια. Ξέρετε κάτι, ισχύει για όλους ή μόνο σε μένα γίνεται?
4: Ισχύει για όλους. Γιατί από το πρωί σκέφτομαι τον κύριο Κώστα με ντεκαπάζ στην πασαρέλα στο Μιλάνο? Γιατί είχαμε την κουβέντα περί μόδας χθες, ενδεχομένως.
7: Ο Ματετά, αυτός που ήταν τον κόσμο στα παλάζια, πρέπει να είναι ο μόνος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που φορά τη φανέλα μέσα από το σουτσάκι. Εντάξει, όχι,
4: όχι. Όμως,
7: όχι όμως. Δεν είναι όμως πλέον τόσο πολύ όσοι ήταν. Κάποτε που ήταν υποχρεωτικό, εννοούμε, έτσι.
4: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, τέλος πάντων.
7: Ναι, δεν είναι, όχι. Δεν ξέρω γιατί, λέει κάποιος, αλλά κάθε φορά που κατεβαίνω τις σκάλες για τις αποβάθρες του μετρό, νιώθω σαν τον Κλάμπερ Λάγκ πριν το πρώτο μάτς με το Ρόκι στο 3.
4: Κύριε Γιάννη, σας ακούω και ταυτόχρονα έχω πατήσει pause σε μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη Λίζα Αν. Ξέρετε τι θα γίνει ή να συνεχίσω να βλέπω? Αν πεις τίτλο ταινίας, μπορεί να κάνεις spoiler, κύριε Γιάννης. Φυσικά δεν την έχει δει. Λέμε, αν ήταν κάποια που είχε δει. Φυσικά δεν την έχει δει.
7: Η γυναίκα μου μόλις με πληροφόρησε ότι γεμίζω λάθος την παγοθήκη. Υπάρχει κάποια οργάνωση που μπορώ να απευθυνθώ? Υπάρχει κοινωνικό κράτος και λειτουργεί? Αν έχεις φτάσει στο σημείο αυτό, όχι, δεν νομίζω ότι θα.
4: Δεν υπάρχει γυρισμός.
7: Δεν υπάρχει γυρισμός και δεν υπάρχει σωτηρία. Ο ένας ντόμπος χαρά μου λέει: ζω για την ημέρα που θα ξεστομίσω, οπότε δεν χρωστάω σε κανέναν, κύριε.
4: Από τον Μάσιμο τον Καρέρα, σίγουρα θα θυμόμαστε την κόρη του. Ζαντολάστιχο την είχαμε κάνει. Όχι εγώ, κάτι φίλοι από το χωριό εννοώ. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο Διηγητή.
7: Την κόρη του Μάσιμο Καρέρα.
4: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ντόρος τότε, ότι ήταν πολύ όμορφο. Δεν θυμάμαι όμως λεπτομέρειες. Περιστεί να σας θυμίσω τον ιταλικό αέρα του Αλμπερτίνου του Μπιγκόν, λέει η Σαρλή στον Πλερών.
7: Καλά, εντάξει. Ποιος ήταν ο ιταλικός αέρας του Αλμπερτίνου του Μπιγκόν?
4: Είχε κάτι κουστούμιες ωραίες.
7: Έλα ρε, μια καμπαρντίνα φόρεγε, αφού ήταν έτσι τώρα. Ποιο ήταν το στυλ?
4: Γιατί πρέπει να είναι μπαμπάτσικος όλος για να έχει στυλ? Δεν καταλαβαίνω τώρα.
7: Τάσο. Α, οι εισαγγελίες στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν επίσημη έρευνα στη FIFA για τις πρακτικές τιμολόγησης για το Μουντιάλ. Nice.
4: Πού είστε εσείς οι φίλοι της δυναμικής τιμολόγησης?
7: Ελάτε να μας πείτε πόσο ωραία είναι η δυναμική και πόσο βλαμμένοι είμαστε εμείς και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι η δυναμική τιμολόγηση. Και είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και πολύ κοινωνικά δίκαιο.
4: Ναι. Έχει άλλο το ποτό πάνω του και δεν κατάλαβε τίποτα. Καμπάρι δεν πήρε. Λέει ο Κιάμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα είσαι για πάντα κατσικοκέρι μου. Μας πήγε λίγο απροετοίμαστο.
7: Ναι. Λέει ο Γιουργκεν Κλίσμα, ναι. Αλλά όλοι εσείς που έχετε air condition, το καλοκαίρι παρουσιάζεστε με τον υδρότα να τρέχει κάτω από το Μινέρβα φανελάκι και οι άλλοι να κολλάζονται.
8: Εγώ δεν φοράω δυστυχώς Μινέρβα φανελάκι, οπότε δεν έχω αυτό το προνόμιο στη ζωή.
7: Γιατί το κόψαμε το Μινέρβα φανελάκι, πιστεύεις?
8: Κόψαμε τα φανελάκια γενικά.
7: Γιατί?
8: Ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαστε στο δικαιολοφορείο.
7: Είναι μια απάντηση.
8: Μέσα από το κοντομάνικο υπέροχο.
7: Είναι μια απάντηση.
8: Ναι, παιδιά, ο Κλάμπερ Λάγκ ήταν και ο Μίστερ Τι. Όχι, ήταν ο Μίστερ Τι που υποδίθηκε τον Κλάμπερ Λάγκ. Για την ακρίβεια. Δεν ήταν και αυτός.

0: γυρνάμε με τη σύζυγο μετά από κρασιά, αράζουμε, ανοίγω την εκπομπή όταν ο Τσαούς παραπονιέται για την Τότεναμ και γυρίζει και μου λέει: μα καλά, όλο παραπονιέται αυτός ο κύριος Γιάννης. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια τώρα αυτό.
1: Κύριε Γιάννη, θα έρθετε να μου κάνετε spoiler για το Breaking Bad και το Ted Lasso που δεν τα έχω δει? Θα σας έχω και βιολογικά πιτσίνια που σας αρέσουν. Mm-hmm. Λέει ο Δήμος Μιλφάδας.
0: Στην Αγγλία, λέει κάποιος, έμαθα ότι η Τότεναμ είναι σαν τα μικρά σκυλιά που σταματάνε να γαβγίζουν μόλις έρθουν τα μεγάλα. Καλό. Καλό.
1: Με τη φανέλα μέσα, λέει, από το σοτσάκι, τελευταία θυμάμαι τον τεράστιο Diego Bisesvar με τα περιτά κιλά του και τα πολλά κιλά μπάλας που κουβαλούσε.
0: Ωραίος ο Bisesvar.
1: Ωραίος, ναι.
0: Εδώ θυμηθήκατε το Μέλλορ, τον Νίλ το Μέλλορ, βεβαίως, που βάζει το δεύτερο γκολ στο 3-1 της Λίβερπουλ, ε. Ναι, βεβαίως. Και ο σχηροτρέπος Καρχαρίας θυμάται ότι ο σπουδαίος Μαρκ Ρόμπινς είναι άνθρωπος που έσωσε τον Σερ Άλεξ με τον γκολ που πέτυχε στην παράταση στο ημιτελικό του FA Cup με την Όλνταμ.
1: Είδες.
0: Αυτά. Αυτές είναι ωραίες θύμησες ποδοσφαιρικές.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το μάστα και όχι μάλιστα που λέει ο κύριος Κώστας, το πρώτο είπε ο πανμέγιστος ο Χάρης ο Αλευρόπουλος. Λέει ο Γιάννης από Χανιά. Δεν το θυμάμαι. Τιμή και σέβας. Ναι. Σέβας. Προτείνω εν ώψη καλοκαιριού να εισαχθεί κατηγορία αγαπημένη αρχή τριλήματος. Για να θυμηθούμε οι ακροατές τα παλιά. Mm-hmm. Προσωπικό μου αγαπημένο το με κάντσο ατιμάστηκες, ξεπλένεις με σε πούκου. Λέει ο φίλος που γράφει ως γυναικομπαστία. Όπως λέει ο Κάζου Κουρμπέλ, λέει, όπως είπε ο Μέγας Μακ, έχει κακούς, έχει και καλούς, αλλά κυρίως έχει κακούς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Γιάννη, έχω ένα γνωστό που μου σπάει τα περπελέκια κάθε φορά με τις ταινίες που βλέπει, να σας φέρω το Σάββατο που θα βρεθούμε να του κάνετε ανελέει το spoiling μέχρι να σηκώθει να φύγει. Mm-hmm.
1: Ο Καφού Φάιτερς λέει, κουράγιο φίλε, εγώ μετά από 2 χρόνια συγκατοίκησης έμαθα ότι απλώνω λάθος τα ρούχα και ότι βάζω λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Mm-hmm. Πόσο λάθος μπορώ να βάλεις τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων? Θέλω να πω, έχει κάτι... Θήκες, βάζεις τα πιάτα, βάζεις τα ποτήρια, βάζεις το απορριπαντικό, το κλείς πάντα. Θέλω να πω, δεν είναι και πυρηνική φυσική.
0: Ορίστε, προσωπική μου αγαπημένη αρχή τριλήματος από τον Ντόμπρα Καϊ. Παιδί στον παιδικό σταθμό με έμπολα αφήνω.
1: Υπήρχε αυτό, το δεν θυμάμαι.
0: Θα υπήρχε,
1: ναι.
0: Μόνο εγώ θεωρώ, λέει κάποιος, πως όταν ένας ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας φοράει μαύρα παπούτσια είναι πιο αργός σε σχέση με κάποιον που φοράει άσπρα.
1: Ναι, μόνες. Φορωτάς μόνες.
0: Επίσης, σας θυμίζω ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που όλοι φορούσαν μαύρα παπούτσια. Mm-hmm. Δεν φορούσαν ούτε φούξια, ούτε αυτά, ούτε είχαν μπει εταιρείες, ούτε βεραμάν, ούτε τίποτα. Μαύρα. Και παίζανε με τάγκο.
1: Στο τελικό του 99, ο Γιώχανσον κατέβηκε με το ασανσέρ για την απονομή στην Μπάγεν, γύρισε πάνω μετά την ισοφάριση
0: που
1: περίμενε παράταση και ξανακατέβηκε για την απονομή στη United.
0: Έτσι. Κύριος Κώστας, λέει ο Αργέρης Πεζουλάκης, είναι σαν τον κύριο που κατέβηκε στην παραλία σε επίδειξη μόδας για το Australian Fashion Week, περπάτησε με τα μοντέλα,
1: ναι, ναι,
0: έκανε διατάσεις, κολύμπησε και μετά έφυγε κύριος.
1: Ναι. Δεν περπάτησε με τα μοντέλα. Κατέβηκε ο άνθρωπος, ήταν τα μοντέλα, κάνει την πασαρέλα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός κατέβηκε, κάνει τον μπάνιο του. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Κατέβηκε πάρα πολύ, απλώς την πετσετούλα του. Έκανε διατάσεις Λάπρος Κωνσταντάρας κανονικά. Έχω το βίντεο. Βούτυξε μες στα νερά, βγήκε, σκουπίστηκε. Οι άλλοι πηγαίναν πάνω κάτω τα μοντέλα. Γύρισε, είχε μια ματιά του τύπου, τι είναι αυτή εδώ πέρα. Και μετά ανέβηκε κανονικά και μετά του είπαν: ξέρεις αυτό, λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να πιστεύω ότι θα εγκαινιάσει μια νέα κατηγορία μηνυμάτων. Και δεν έχει υπογραφεί. Θέλω να μας στείλει ο φίλος. Μεγάλη αλήθεια. Κανένας Ιταλός δεν βάζει λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο.
1: Τι ωραία.
0: Ορίστε, νάτος ο μπαμπάς του παιδί στο παιδικό σταθμό με έμπολα αφήρω. Ήταν το πρώτο μου μήνυμα, λέει Ζουλιέτ Μπινές. Ορίστε.
1: Διαβάζω και την άλλη αρχή μηνύματος, η οποία λέει: Κάντσο θέλει 2 δάχτυλα, στα 5 είναι σχέση.
0: Και
1: Βλαδίμηρος για ζέσταμα σηκώνει το σουχόι. Τα δικά μου αγαπημένα. Λέει ο έρπιτας φωστίος.
0: Το ξέρω παιδιά, έχουν περάσει πολλά χρόνια από εδώ, δεν φόρουσα όλη μαύρα παπούτσια, το ξέρω. Στο level που έχει φτάσει η πεθερά μου, λέει, γιατί βήχεις έτσι. Λες και υπάρχει σωστός τρόπος βυξίματος. Τελευταίο στάδιο. Εγώ έμαθα, λέει άλλος, μετά από 10 χρόνια σχέσεις, ότι δεν τραβάω σωστά το πάπλωμα όταν σκεπάζομαι. γεια σας, είμαι ο νεκρός μετά το φάρμακο του κυρίου τον αναστήθηκα και θέλω να σας πω ότι είμαστε εκνευρισμένοι με εσάς τους θνητούς.
1: Ναι, δεν λειτουργεί σε όλους. Γιατί είναι καλή, είναι και κακή. Καταλαβες. Μπορεί να αναστέλλονται μόνο η μάγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω, σωστό, να σωστό, δηλαδή... σωστό. Και θα έπρεπε να ρωτήσω εμένα.
1: Ναι.
0: Να θέσω το θέμα πόσο απάτη είναι το πλυντήριο πιάτων και πώς με τόσο προπλήσιμο και μετακαθάρισμα δεν αξίζει και τελικά με το απλό πλήσιμο γλιτώνεις χρόνο. Είναι μια σοβαρή συζήτηση αυτή.
1: Είναι σοβαρή συζήτηση.
0: Είναι μια σοβαρή συζήτηση. Ναι. Αλήθεια. Πραγματικά.
1: Είναι.
0: Σε αντίθεση, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει μια κουβέντα για το πλυντήριο ρούχων και τη σκάφη. Αλλά για το πλυντήριο πιάτων και στο χέρι μπορεί να την κάνει.
1: Ξέρεις ποια είναι διαφορά, ότι εμείς δεν έχουμε πλύνει ποτέ σε σκάφη. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε με τίποτα τη σύγκριση. Ενώ πιάτα στο χέρι και πιάτα στο πλυντήριο έχουμε πλύνει. Να.
0: Εμένα η κυρά μου με πληροφόρησε ότι κάνω μπάνιο λάθος επειδή ανοίγω και κλείνω το νερό. Mm-hmm. Mm-hmm. Τι περνάτε ρε εδώ.
1: Φοβερά.
0: Όχι, το ο πύλιος, ο πράσινος ο πύλιος που ανατέλει δεν είναι πιασμένο.
1: Δεν είναι αρχή τριλήματος, αλλά δεύτερο κομμάτι, ζητώ συγγνώμη, αλλά λυγίζω όποτε το ακούω. Μεταγραφή ο Σεφερλής θα πάει... Συγγνώμη, πάει στην Αλ Σαχλή, λέει ο Κάντσορ Ναγκόμεθ.
0: Λοιπόν... τι έχουμε εδώ... Σήμερα φορέσα, λέει ο πρώην Γιάννη και Βιτζι, την κυτρινόμαυρη φανέλα του Κατσουράνη και πέρασα το μεσημέρι μου κάνοντας βόλτες στα σημεία της πόλης που άραζαν οι Ισπανοί, ενώ δεν παρήλψα να τους λέω «Αού Παράγιο» και στίχους από τραγούδια των Σκάπη, που είναι η μπάντα από το Βαγέκας, mm-hmm. με τους Βαγεκάνους να τα αποκρίνονται πάντα θετικά με χαμόγελα, χειρονομίες και ατάκες στα Ισπανικά. Τώρα σας ακούω, έχω το σαράξει μια μπύρα έξω από το γήπεδο.
1: Πολύ ωραία.
0: Του τελικού το γήπεδο, μας έχει στείλει το γράφημα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κύριε Κώστα, μήπως μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο Ντοναρούμα και ο Κελίνη είναι οι μόνοι άσχημοι Ιταλοί? Αυτό το λες εσύ?
0: Ναι.
1: Γιατί οι γυναίκες όταν βλέπουν τον Ντοναρούμα και τον Κελίνη λένε τι κούκλοι είναι αυτοί. Και μετά κάθεσαι και λες γιατί τα ακούω αυτό το πράγμα. Είναι κούκλοι γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή αν ο Κελίνη ήταν Βούλγαρος θα ήταν κακάσχημος. Και αν ο Ντοναρούμα ήταν Αλγερινός θα ήταν χάλια. Γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή. Άμα πεις τον άλλον Ιταλός, κατευθείαν στην άλλη, κατευθείαν αναβαθμίζεται.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πεις εθνικότητα, μπορεί και να τον βγάλει άσχημο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Είναι το στεβιλτάτος.
1: Έναρξη τριλήματος. Με Vixen Hale Rolev ζεσταίνει το φαΐ του. Τι διαμάντια είναι αυτά.
0: Ναι, σας στέλνω πρώτη φορά mail διότι θεωρούσα πως έπρεπε να είναι σημασία στο περιεχόμενο του. Σήμερα έμαθα πως η κοπέλα που γούσταρα από τη σχολή μου, με την οποία μιλάγαμε πάρα πολύ, όχι σε σημείο να βγούμε βέβαια, έβγαινε εδώ και κανένα μήνα υπό άκρα μυστικότητα με φιλαράκι μου, όχι τόσο κοντινό για να μου το πει ο ίδιος, από την ίδια ειδικότητα, απλώς ένα χρόνο μεγαλύτερο. Καθώς σπουδάζω σε ΙΕΚ, είμαστε πολύ λίγα άτομα, πιο συγκεκριμένα περί τα 15 στο πρώτο έτος και γύρω στους 10 στο δεύτερο. Γκουρού του έρωτα, τι κάνουμε? Ιστερόγραφο, βαρύ πράγμα το friend zone και ακόμα πιο βαρύ να μην έχεις πει καν τι νιώθεις.
1: Τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα, τι κάνουμε, τώρα πια τι κάνουμε.
0: Τώρα τι να κάνεις, ρε.
1: Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε δεν το κάναμε όταν έπρεπε. Λοιπόν, είμαστε καθυστερεί στο τελικό. 1-0 παραμένει το παιχνίδι για την Κρίσταπα. Προσπαθεί κάτι να κάνει η Ράγιο, δεν έχει καταφέρει να κάνει και σπουδαία πράγματα στην αντίπαλη περιοχή. Η Κρίσταπα είχε χάσει εκείνες τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες να κάνει το 2-0. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για τη Ράγιο στο τελικό.
0: Εγώ απλά θα πω, λέει κάποιος, ότι όλα αυτά που κάνω λάθος μου τα επεσήμανε αμέσως μετά το γάμο, παρότι προϋπήρχαν 15 χρόνια σχέσης και συγκατοίκησης. Λέει ο Ειδήπους επί ξεκολωνώ. Την Κυριακή προσπαθούσα να χαζέψω feel good ταινίες και σειρές για να περάσει ευχάριστα η ώρα μέχρι το τελικό της Ευρωλίγας και να μου φύγει κάπως το άγχος. Κάπως έτσι κατέληξα να ακούω Best of to Fight Club. Συγκεκριμένα έπεσε σε μία από τις αρκετές η αλήθεια είναι το τελευταίο και ωραίο εκπομπές που μιλούν για τη μάστιγα των περίεργων ονομάτων και την ανάγκη των γονέων να δίνουν 3, 2 ή ακόμα και 3 ονόματα στα παιδιά τους. Παράλληλα, ακούγοντας την εκπομπή, έκανα και ένα ξεψάξιμο των παιχτών του Μπασκετικού Ολυμπιακού στο διαδίκτυο εν ώψη της ημέρας. Έτσι λοιπόν, έμαθα κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και ήθελα να το κοινωνήσω στην εκπομπή σας. Ειδικότερα, ο shooting guard Γιαννούλης Λαρατζάκης είναι ένα από τα πολλά παιδιά που έχουν 2 ονόματα. Απλώς έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί, όπως και περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις, μόνο το πρώτο, εν προκειμένου, το Γιαννούλης. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει κάποιες καταστάσεις, είναι το γεγονός πως ο coach Μπαρτζόκας το φωνάζει με το δεύτερο όνομά του, που είναι Ισαρχίδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
1: Ο Θείος Καλάς το Σουρού, έχουμε ακόμα
0: εμείς άκρες. Εμείς αυτό το όνομα του Λαρετζάκη.
1: Ελπίζω να έχει κάποιους γνωστούς τώρα που βγει σύνταξη, να έχει ένα... Ελπίζω.
0: Αρχή τριλήματος επική, βλέπει ένας μπάρμπας Νεϊμάρ, του λέει «Α, είσαι του Πέγκου». «Α, είσαι του Πέγκου».
1: Μετά από 10 χρόνια γάμου, έμαθα ότι δεν περπατάω σωστά μέσα στο σπίτι. Το πόδι θέλει μια εξειδικευμένη αρμονική κίνηση μεταξύ σηκώματος και σουρσίματος, ώστε να μειώνει το θόρυβος και η δόνηση, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης.
0: Μα τελείωσε το περιπάλας. Αρρώστησε η γυναίκα, της κάνω κοτόσουπα. Πήρες λάθος κοτόπουλο, μου λέει. Βάζω καρότο, ποιος βάζει καρότο, μου λέει. Τελικά δεν την έφαγε και την έφαγα εγώ με το ζόρι που ήμουν υγιής. Λέει για να έχεις ροκάς, να πούμε ότι σε βιβλία του 18ου αιώνα στη Βρετανία αναφέρεται ότι σε περίπτωση πνιγμού φιλούσαν με καλάμι στο λοκό του θύματος και τον επανέφεραν.
1: Παιδιά, μην το πείτε αυτό στον Τραμπ. Μην το πείτε, γιατί βλέπω να πέφτει ανασκολοπισμός. Βλέπω να πέφτει. Και θα λέει, it was a beautiful stick. I know everything about sticks.
0: Όξες και
1: σκοτ. He died from a stick. A beautiful stick.
0: Ο Ξεσκισλόφσκι λέει, αγαπημένη αρχή τριλήματος, σε εκπομπή που μιλούσατε για οδηγικές εμπειρίες σε εθνικές οδούς, με κάντσο μέχρι την πιπή τα μάξιο Βαϊμάκης.
1: Τι έπι ήταν να θα πω.
0: Άλλη αρχή τριλήματος, ρωτάς κοπέλα σε χορό με φάτσα τη Μαρία.
1: Είναι τόσο ωραία που δεν θες να ακούσεις το τρίλημα.
0: Δεν έχει σημασία. Ωχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ άλλο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη, ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Χρήστο που ήρθε και μας έκανε παρέα. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω να επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρ του Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League.

Τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ. Υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για το γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ Μάρβιν Ντουξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Στο Zaltbommel της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το λάβαρο για την 4η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αυριανού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος σε στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμα ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, ΝΟΒΗ, Μπετεστέρας, ΑΚΤΟΡ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Λευκό Ολυμπιακός. Στο τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο double. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλωνος Μήνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένε Ερντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Μάικ Τζέιμς έθεσε αυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: τώρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
2: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε φτύλος, εγώ Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
2: Οι δυο μας είμαστε, δώσου.
5: Ναι, ναι. Δεν
2: είμαι, ούτε εσύ.
6: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμπάλα και τέτοιος.
9: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
10: Γαρίδες αυγολέμωνα.
11: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμπάλα και τέτοιος.
12: Μπαρμπούλα τηγανικά.
13: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμπάλα και τέτοιος.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
8: Καλαμπάλα και τέτοιος.
16: Για πες.
7: Λέω. Αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
17: Ωραίο, ωραίο, σαν δαμάκι, Γιάννη.
7: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Ω, στα αυτιά πήγαμε.

0: Δεν το άκουσες.
1: Βέβαια. Newsroom πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας αθλητικής κοινότητας της χώρας.
2: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
3: Γεια σας. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
1: Τσανάκα.
4: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
3: Τσακίρι.
1: Κάντε κύριε, πώς είστε.
3: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
4: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
3: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
1: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
3: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
4: Όχι, μη μου το λέτε.
1: Καλεδάκι το μαλλί, το
3: δεύτερο. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
4: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
5: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
6: Αμάν, αμάν.
1: Λοιπόν,
7: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
4: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
8: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
9: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
8: Κεφαλά, συγγνώμη.
3: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
10: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
10: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
10: Γράψε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
11: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
11: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
12: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
4: Μου έχεις φάει τη ζωή.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πήγουν σπορφή μου σε 94,6.
1: Τι κάνετε, πού είστε?
0: Ξεκινά το αυτεράδιο με Διονύζα Σιλέκινα Κλειαντύπα. Χάρης Χριστόγλου. Είναι ο άνθρωπος που σας βάζει στον αέρα. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματάκια σας στο σέρβις αυτού. Το sportfm.gr, στην ενότητα live, την ξέρετε τη διαδικασία. Εκεί ακούτε και την εκπομπή και μπορείτε να στείλετε και το μήνυμα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Για μία διορίση μου.
1: Λοιπόν, Κρυσταλλ Πάλας το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Νίκησε τη Ράγιο Βαγικάνο. 1-0. Στη Λειψία, στον τελικό του κόφερ.
0: Καλύτερη. Έχω δει βέβαια το πρώτο ημίχρο, γιατί μετά ήρθα για αυτό.
1: Ναι. Δεν ήταν καμιά ματσάρα όσο έβλεπα.
0: Το φάουλ το είδε.
1: Όχι.
0: Το ήταν στο. Μετά το κόφερ. Πάει δοκάρι και δοκάρι.
1: Δεν το είδα, όχι. Το άκουγα που φωνάζανε τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για φοβερή εκτέλεση.
1: Ναι. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Τι έχουμε? Πολύ ζέστη έχει βάλει καλοκαίρι, ρε παιδί.
0: Αυτό στην κεντρική Ευρώπη γίνεται χαμός.
1: Χαμός, ναι, βέβαια. Κάσου να δει πρώτη φορά στα χρονικά, Μάιος, έτσι.
0: Τι θα γίνει, αφού έχει αλλάξει πολύ ο καιρός, ρε. Δεν το έχεις, ναι. Το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε φέτος δυνατό χειμώνα και δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα πέρα από το conference. Ολυμπιακός θα μας πει σίγουρα, η Λόπεθ τα έχει ξαναπεί. Βλέπω εδώ και
0: έπαιξε Μάρμον. Σήμερα μπορεί, το πιο πιθανό είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με τη Βαγιεκάνο. Είχε μια καλή ευκαιρία, τελούσε τα στημένα στο πρώτο. Ξέρεις, δεν ήταν καλή και η Βαγιεκάνο.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό είχαμε τα νέα για το γήπεδο. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχη εταιρεία για τον ερασιτέχνη. Βγαίνει η άδεια τις επόμενες μέρες. Να αρχίσει και αυτό το οποίο ήταν το τελευταίο από τα συνολικά έργα που γίνονται εκεί στο Βοτανικό που δεν έχει αρχίσει. Μίσου τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έρθει για να παρουσιαστεί και από τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε?
0: Εκτό για Ουναΐ Λόπεθ, ξέρεις που είναι το. Είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι τις ανακοινώσεις δεν μπορείς να πεις κάτι περισσότερο. Λες ότι είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, ότι είναι κοντά.
0: Ναι. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις και άλλο για τα χαφ. Με δεύτερο έτσι στόχο και φαβορή τον Ετιέν Καμαρά τη Αρλερουά. Και. Κάτσε ο Φορτούνης έχει συμφωνήσει. Δεν είναι. Μια και μιλάω για όλες τις κινήσεις. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις στην άμυνα, στα μπακ. Με στόχο όταν θα πάει ο Ολυμπιακός προετοιμασία, έχει ένα μήνα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ο Ολυμπιακός θα φύγει ή 2 ή 3 Ιουλίου. Πάλι για την Ολλανδία και στο Βλαρντίγκεν. Περιοχή κοντά στο Ρότερνταμ. Θα είναι τρίτη-τέσσερι χρόνια που θα πάει στο συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο. Έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίμπαργη. Τις συνθήκες, τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και εσύ της άλλης μπορεί να κλείσει και δυνατά φιλικά Ολυμπιακός, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάρα πολλές ομάδες προετοιμάζονται στις γύρω περιοχές.
1: Ναι.
0: Εδώ έχεις ζέστη λίστα από τον Καναδά, λέει τώρα 27 βαθμούς.
1: Έλα.
0: Κώστας. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Την καλησπέρα στον ταξιάρχη από την Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά. Ρε παιδιά, πότε καταφέρατε τώρα κάποιοι και έχουμε βγάλει εικόνα για τον Ουναΐ Λόπεθ? Δηλαδή.
1: Για τον Ουναΐ Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει καθόλου εσύ? Ενώ να έχεις άποψη.
0: Όχι, όχι.
1: Χαρακτηριστικά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ξέρω βέβαια, γιατί που είχαμε ρωτήσει, ότι είναι παίκτης ο οποίος παίρνει πολύ μπάλα, χτίζει το εξαιρετικό και το παιχνίδι και έχει πολύ και το κάθετο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τι έχουμε?

0: Ποιο τραγούδι έβαλε πρώτο, ρωτάει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος της Άγια από την Κυψέλη. Μπράβο, Βελόρα, Βελόρα, το First Snow. Ναι. Α, ο Χρήστος από την Ελβετία ρωτάει αν ισχύει για χεζόνι για τον Ολυμπιακό. Το είπε στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο ο Ζέρβας με το Σπιόπουλο. Ότι είναι μια περίπτωση. Το δασεριλάκι, δηλαδή, και το ξέρω. Έστω όπως χαζεύεις στο κινητό.
1: Πολλά μηνύματα για μεταγραφές έχουμε μπει, βλέπω από νωρίς σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία είναι αυτά, βέβαια.
0: Γιατί μου λέει θα πάρουμε στον Ολυμπιακό, θα τη βγάλουμε με Ζέλσον, θα τη βγάλουμε. Με Ζέλσον, Αντρέ Λουίς, αυτό τον ποντένσε και Μασούρα Στρεφέτσα. Μάλιστα, ο Στρεφέτσα ετοιμάζει πρόταση Πάρμα. Ο Μασούρα θέλει να μείνει εκεί στην ομάδα του ή θα πάει προς Γερμανία. Ο ποντένσε είναι μια ανοιχτή περίπτωση, δύσκολη μεν, λόγω του συμβολίου που έχει τον τελευταίο χρόνο. Περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο δεν γίνεται να φτάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ζέλσον, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βοήθησε τη φετινή σεζόν. Τον Αντρέ Λουίς δεν τον έχουμε δει.
1: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νήσου με τα γραφικά και θα πάμε στον κόσμο. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί περίπου για 10 παίκτες από εκεί. Λέω να περιμένουμε όμως λίγο, γιατί ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει κάτι. Πρέπει να έρθει ο προπονητής εδώ, να τα βάλουν όλα κάτω. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί με τα γραφικά. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι κάτι έχει προχωρήσει τώρα. Γιατί δεν είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή και αλλάζει προπονητή. Και θα το ξαναπώ, μην ξεχνάμε ότι πολλά στην προετοιμασία μπορούν να διαφοροποιηθούν από όσα ξέρουμε. Μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω ο προπονητής. Μπορεί κάποιον παίκτη που να λέμε εμείς ότι δεν θα υπολογίζεται πολύ να του αρέσει. Δεν ξέρεις ποτέ ο καινούριος προπονητής τι θα κάνει. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, την καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα, στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη που λέει είναι πολύ καλό χαφ.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Κάτσε να του διαβάσω το μήνυμα του ταξιάρχη. Είχε πετύχει, λέει, το 2-0 της Ράγιο με εμάς, είναι φίλος της ΑΕΚ ο ταξιάρχης. Τον έχω δει και στη Λαλίγκα, λέει μπορεί να σας δώσει 7 γκολ από τα χαφ σας. Τι να σου πω, θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ο καλύτερος χαφ που έχουμε δει σε Παναγόγιο Ολυμπιακό. Ο καλύτερος χαφ. Έλληνας ή ξένος.
0: Ο πιο ποιοτικός χαφ που υπήρχε ποτέ ήταν ο Γιάγια Τουρέ, τώρα συζητιέται, αλλά ήταν ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει ο Τουρέ και μετά υπάρχουν. Αλλά ο Τουρέ ήταν άλλο πράγμα. Φαινόταν δηλαδή από την προετοιμασία ότι δεν πρόκειται να μείνει.
1: Ναι, εξαρτάται τι χαφ λες.
0: Ναι.
1: Λες, ας πούμε, εξαρροχτάρι, λες πιο επιθετικό γενή, ποδοσφαιριστή.
0: Προφανώς τα χαφ πηγαίνει στο 6-8.
1: Στο 6-8. Ωραία, 6-8 ο καλύτερος. Μπορεί να σου πω, δεν σου λυπηρετώ.
0: Ναι. Έλεγε από την κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λιμπέρτο ή Κατσουράνης μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή τη θέση.
0: Και
1: ναι,
0: αυτοί
1: οι δύο. Ναι. Αυτό, από την εποχή δική μου, έτσι. Δεν σου πάω να πάω πίσω Ζάιτς, αυτά δεν τα έχω προλάβει εγώ.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Τώρα μα πάμε.
1: Τουρέ σίγουρα μπαίνει.
0: Τουρέ είναι, απλά για μείνει ένα χρόνο. Δεν είναι, εντάξει. Ποιότητά του.
1: Ναι, άλλο. Δεν είπαμε για προσφορά.
0: Ναι. Ο πιο ποιοτικό σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μα φαίνεται και την καριέρα την οποία έκανε. Δεν πήγε Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι.
1: Καρεμπέ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Γιατί ο Γκιγέρμ ήταν λίγο παίκτη.
1: Ναι, δεν το βάζει όμω να πει ότι σωστό που έχω δει στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Οκ, okay, ναι. Καλό παίκτη, δεν λέω. Δεν συζητάμε. Δεν το βάζει.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν του βάζει αυτή την κατηγορία όμω.
0: Ναι.
1: Καλοί παίκτε. Αλλά λέμε τώρα για top.
0: Κοίτα, το ποιοτικά είναι ο Τουρέ.
1: Νομίζω Τουρέ καρεμπέ στον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω. Πάμε, χαίρετε.
2: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Κωνσταντίνος Ολυμπιακός. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι Ολυμπιακός. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.
0: Γεια σας.
2: Είχαμε ξαναμιλήσει πιο παλιά.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι πρέπει να είχαμε μιλήσει παλιότερα. Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει μετά το Χάπτολ Παναθηναϊκός, να θυμάσαι.
0: Okay.
2: Και πριν, ναι. Πριν το Ολυμπιακός άρχιν, δεν είναι εγώ, έλεγα, θα κερδίσουμε, δεν πήγε καλά αυτό, δεν πειράζει. Καταρχάς για τον μπάσκετ θα μιλήσω κυρίως,
0: ναι.
2: Γιατί αυτές τις μέρες ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ χαρούμενος. Πέρασε πριν το Final Four πολλές μέρες άγχος και πίεσης.
0: Και στο Final Four. Και στο Final Four. Εγώ προσωπικά είχα άγχος και τις δύο μέρες.
2: Συμφωνώ.
0: Απλά το συζητούσα με φίλους μου. Φίλες, στο γήπεδο εμείς πιο εύκολα. Από το. Ναι. Δηλαδή, α πούμε την Κυριακή.
1: Τηλεόραση.
0: Ναι, την Κυριακή το μάτι ήταν στις 9 το βράδυ. Ξέρεις τι ώρα έχω φύγει από το σπίτι.
2: Τι ώρα.
1: Για να πας στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν με χώραγε το σπίτι.
1: Ναι, τι ώρα.
0: Δεν μπορούσα.
2: Λοιπόν, παρατέταρτο.
1: Και πήγες τι ώρα πήγες στο γήπεδο.
0: Πήγα πάρκαρα στο Golden Hall.
1: Τι ώρα πήγες.
0: Δύο και κάτι.
1: Και τι έκανες, φίλε, μέχρι να μπεις.
0: Έφαγαμε κάτι φίλους Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Πάγαμε εκεί στη λαπασταρία πάνω.
1: Α, δεν πήγες στο ΑΚΑ,
0: Καλά, πήγες για το γήπεδο ξεκινήσω. Και μπήκα και νωρίς, δηλαδή πριν ξεκινήσει το Rising Star.
1: Στο ΑΚΑ τι ώρα έφτασες, δηλαδή.
0: Πέντε παρά. Όχι, λέω 4:30.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Την πήραμε την Ευρωλίγα. Ήταν μια Ευρωλίγα που την άξιζε ο Ολυμπιακός. Ήταν η προσπάθεια των. Από εκεί και πέρα προβληματίζομαι με αυτά που λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Όχι, καταλαβαίνουν την πικρία τους.
1: Μην το συνεχίσουμε όμως τώρα. Δύο μέρες έγινε αυτό, μωρέ. Ας πάμε ο καθένας για την ομάδα του. Ας αφήσουμε τώρα τα οπαδικά σενάρια.
2: Εγώ θέλω.
1: Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Τρεις μέρες δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα.
2: Δεν είναι άκουγα να ξέρεις.
1: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω την άποψή μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι, απλά. Μην το πάμε οπαδικά. Γιατί πραγματικά δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση.
2: Όχι, δεν το πάω καθόλου οπαδικά. Δεν ξέρω. Τα μπασκετικά θα με εξηγήσω γιατί είναι λάθος η λογική. Με τις βολές, ας πούμε. Λένε, ας πούμε, οι αντίπαλοι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε 7 βολές στο μήχρονο και οι Ρεάλ είχε 0 βολές. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα συγκεκριμένων αρχών. Ένας διαιτητής πριν από ένα αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα αποφασίζει πώς θα σφυρίξει. Η μία επιλογή είναι σφυράμε όλες τις επαφές από την αρχή και σταματάμε το σφυρό παιχνίδι. Και άλλη επιλογή είναι αφήνουμε το σφυρικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Σε αυτό το μάτς, στον τελικό, αποφασίσαν το δεύτερο διαιτητής. Τη σκληρή επαφή. Τι συνέβη και η άλλη είχε 0 βολές. Όλες οι θέσεις του Ρεάλ ήταν αυτό το τρίποντο με τον Λάιλς, διότι δεν είχε πεντάρι να κουμπίσει στην ρακέτα. Σωστά. Όποτε η μπάλα πήγαινε στο middle post, δηλαδή μεταξύ τρίποντου και ρακέτα, ο Λάιλς πάλι συνήθως, είτε οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε με τη μία φάουλ για να μην σουτάρει και πάρει goal foul, τι το βάζει. Οπότε βάζει λογική. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ήταν φάσεις και από τις δύο πλευρές, οι οποίες ήταν θεωρητικά φάουλ, αλλά τα αφήσαν επίτηδες οι διαιτητές για να γίνει το παιχνίδι σαν κανονικός τελικός. Από εκεί και πέρα, τελικές βολές ήταν νομίζω 5 παραπάνω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή τίποτα. Και το πιο σημαντικό από όλα, που είναι στο τελευταίο λεπτό, τι συμβαίνει στο τελευταίο λεπτό. Αν ήμουν Παναθηναϊκός, πραγματικά θα έλεγα ότι δεν ήταν φάουλ του Καμπάτσου στο Γόκα. Και βάσει της φιλοσοφίας όλου του αγώνα. Εκεί πέρα μόνο έχουν δίκιο Παναθηναϊκή. Αλλά τι συμβαίνει μετά. Βαράει βολές ο Λάιντς. Έχει γίνει το σκορ 88-82. Βάζει την πρώτη, χάνει τη δεύτερη επίθεση για να πάρει επιθετικό rebound και τι συμβαίνει. Πάντα στη βολή, για να μαθαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει τα λέω αυτά. Στη βολή τι γίνεται. Είναι τρεις αμυνόμενοι για να πάρουν το αμυντικό rebound και δύο επιθέμενοι. Και αυτός που βαράει φυσικά τη βολή. Οι άλλοι δύο παίχτες των επιθέμενων και των αμυνόμενων είναι έξω από το τρίποντο. Απαγορεύεται. Δηλαδή ο Καμπάτσο που παίρνει το επιθετικό rebound να είναι μέσα από το τρίποντο για να πάρει το επιθετικό rebound. Τι συμβαίνει όμως, ο Καμπάτσο μπαίνει μέσα. Άρα έπρεπε η βολή να επαναληφθεί. Δεν είναι, οι διαιτητές σφάλουν εδώ. Παίρνει το rebound, πηγαίνει στο τρίποντο, σουτάρει τρίποντο και οι διαιτητές δίνουν τρεις βολές για φάουλ του Γόκα. Ο Καμπάτσο τι έχει κάνει εκεί πέρα, δεν έχει κάνει απλό φάουλ. Δεν έχει κάνει απλό φάουλ, έχει κάνει τεχνική ποινή. Δηλαδή έχουν την μπάλα για τον Ολυμπιακό και όχι τρεις βολές για την Ρεάλ. Γιατί απλώνει το πόδι. Σωστά. Αυτό το πράγμα έγινε. Είναι τόσο απλό. Ήταν μια διαιτησία που είχε αυτό το λάθος υπέρ του Ολυμπιακού στο τέλος. Επειδή έχω παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Όσο έχω παίξει, και ας μου αρέσει περισσότερο το μπάσκετ το ποδόσφαιρο και ξέρουμε ότι είναι κάποιο πράγμα. Οπότε μην κροταμάσετε το χόρτο. Σκεφτείτε λογικά. Και δεν χρειάζεται όλη αυτή η τοξικότητα γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος υγιής Παναθηναϊκός που να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός επήρε δίκαια την Ευρωλίγκα.
1: Έγινε, φίλο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήθελα να το εξηγήσω όσο στάρετε, να καταλαβαίνεις. Γιατί μην το πάμε στο παδίκο συνέχεια αυτό.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Λοιπόν, για μένα κακό γίνεται ζήτηση για διατησίες και τέτοια. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι πρώτος όλο το χρόνο. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι κτλ. Λοιπόν, στην στιγμή που η ομάδα είναι συνέχεια πρώτη σε σειρά αγώνων, κάποια φάση θα έχουμε εμείς, κάποια φάση θα έχουν οι άλλοι. Είναι λάθος για μένα αυτό. Ο Ολυμπιακός με τον να είναι συνέχεια πρώτος στην κανονική περίοδο. Και στο τέλος είναι να το πάρει ή να μην το πάρει, για μένα δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα μέσα στον χρόνο, έτσι. Γιατί καλύτερη ομάδα φαίνεται και σε διάρκεια, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι. Κακώς γίνεται ζήτηση για διετσία για μένα. Ο Ολυμπιακός πήρε μια Ευρωλίγκα που ήταν όλο το χρόνο στο τέλος πρώτος. Στο τέλος λέω έτσι. Όπως και πέρσι και πρόπερσι κτλ. Τώρα, ελπίζω, φίλε Ηρακλή, έτσι,
0: ναι,
2: στο ποδόσφαιρο να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει και όχι να χτυπάμε παίχτες οι οποίοι κοιτάνε αν θα μπούμε στο Champions League και κάτσουν να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτες σχετικά νωρίς. Κάποιος δεν θα κλείσει όλες τις μεταγραφές νωρίς.
2: Πρέπει να πάρει νωρίς.
0: Ναι.
2: Αν μένει τώρα, χτυπάμε ένα παίχτη που κάνει 10 εκατομμύρια και τελικά αυτός δεν έρχεται. Και τελικά δεν ήρθε γιατί, ξέρω εγώ, περίμενα να δει τι γίνει στο Champions League. Και τελικά, άμα πάμε σε.
0: Μισό λεπτό, ρε Γιώργο, να σου πω. Ο και πέρυσι Ολυμπιακός, αρκετές μεταγραφές ήρθαν και στην προετοιμασία.
2: Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, και ο Νασημέντο έχει έρθει, και ο Στρεφέτσα έχει έρθει, και ο Σιπιόλ έχει έρθει. Και σου λέω τώρα δηλαδή όσον αφορά με μεταγραφικές κινήσεις και πέρυσι, ας πούμε, θυμάμαι που είχε αποκριθεί ο Πιρόλα, πρόπερσι και είχε έρθει. Λοιπόν, το ίδιο θέλει να κάνει και φέτος, γιατί θέλει να δουλέψει και με κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές, γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει προκριματικά μια διαδικασία την οποία έχει σχεδόν 3 χρόνια πλέον. Δηλαδή ότι θα παίξει. Είναι διαφορετικά μάτσα αυτά. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να τις κάνει όλες τις μεταγραφές, γιατί μπορεί και κάποιοι παίχτες που να υπάρχουν στη λίστα και να μην έχουν γίνει γνωστοί, μπορεί να παίζουν και στο Μουντιάλ. Η ιστορία με το Μουντιάλ θα τραβήξει και θα πάει πίσω κάποιες κινήσεις σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
2: Τις πιο πολλούς παίχτες πρέπει να τους πάρουμε, φίλε μου, για να περάσουμε τα προκριματικά ή για να πες ότι ο Ολυμπιακός εγγύει τη Champions League ή πες ότι πας στην Ευρώπη. Τις πιο πολλούς παίχτες πρέπει να τους πάρουμε. Δηλαδή,
0: Γιώργο, δεν μπορεί να πας στα προκριματικά εύκολα με 8 νέους παίχτες ή με 7 νέους παίχτες. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές αρκετές. Δεν μπορείς να πας με νέα ομάδα. Είναι ρίσκο.
2: Δηλαδή, την ομάδα
0: εγώ σου λέω, θα πάει, ας πούμε, με το περσινό κορμό συν κάποιες προσθήκες. Που θα έχουν πάρει, πάρει μέρος στην προετοιμασία, που θα έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται, που θα έχουν κάποια διαφορετικά στοιχεία, έτσι ώστε να βοηθήσουν την ομάδα στη επίτευξη του καλοκαιρινού στόχου, που είναι να μπει στο Champions League.
2: Να πω κάτι. Αυτή η ομάδα συγκεκριμένη που έχουμε τώρα, εμείς έτσι, τη βλέπεις ότι αν τις βάλεις 2 προσθήκες, μπορεί να περπατήσει. Πού να περπατήσει, στην άμυνα, στο κέντρο ή στην επίθεση?
0: Εσύ πώς το βλέπεις.
2: Αυτή την ομάδα λέει, που έχουμε φέτος.
0: Μα ο Ολυμπιακός, η εικόνα που είχε στα play-off.
2: Γιατί μου λες ότι μην πάρουμε πολλούς.
0: Δεν πάρουμε πολλούς. Μα δεν μπορεί να πας με 8 νέους παίχτες σε προκριματικά ή 9.
2: Για μένα έτσι πρέπει να πάει. Για μένα.
0: Okay.
2: Φέτος, για την ομάδα αυτή όπως τη βλέπω, έτσι. Όπως τη βλέπω αυτή την ομάδα φέτος, πρέπει να πάει με 8 παίχτες για μένα. Λοιπόν, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, έτσι. Έχουμε κάποια πληροφορία αν θα μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό?
1: Αν θα μείνει,
2: ναι. Και έχουμε κάποια πληροφορία.
1: Όχι ακόμα,
2: δηλαδή,
1: αλλά
2: προς τα που πάει το πράγμα.
1: Θα δούμε, υπάρχει πάντα το θέμα ο Μπράντοβιτς. Που είναι ανοιχτό.
2: Ναι, είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Δεν μπορείς τώρα, τι να σου πω. Άστο να δούμε, να περάσουν λίγο μέρες.
0: Είναι και η τελική.
1: Είναι και η τελική, ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
0: Αλλάζουν πολλές ώρες δεδομένα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Λοιπόν, έγινε Γιώργο.
2: Καλώς. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε. Ναι.
3: Ναι, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας. Γεια.
3: Ο Παναγιώτης με τι κάνετε?
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Τι έγινε αδερφιά?
1: Εσύ πώς είσαι?
3: Καλύτερα είμαι. Εντάξει, έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ πλέον. Είναι... Μου λείπει, αλήθεια είναι.
0: Πάντα θα σου λείπει.
3: Πάντα θα μου λείπει. Και ήταν νέος, 50 χρονών ήταν. Ήταν καλό παιδί. Παναθηναϊκός βαμμένος και αυτός ήταν εμένα.
0: Πάντα θα σου λείπει ο φίλος σου. Θα θυμάσαι όλες τις καλές στιγμές που έχετε, που έχετε
3: πέρασει. Εντάξει. Θυμάμαι τα καλύτερα που θέλω να θυμάμαι, γιατί ήταν και καλό παιδί και οικογενειάρχης. Τέλος πάντων. Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Θέλω να πω. Είναι καλή η μεταγραφή του προπονητή αυτή. Έχω καλό feeling, φίλο. Θα πάει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε ποτάσμα, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε πολύ ψηλά. Να το διεκδικήσουμε. Και έχουμε και νεανική ομάδα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Έχουμε πει. Εγώ πάντα κρατάω χαμηλά την μπάλα. Είναι ένας νέος προπονητής. Έρχεται σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει τρομερή πίεση. Έχει ένα προφίλ ωραίο. Αλήθεια είναι αυτή, ελκυστικό.
3: Αυτό το πιστευτικό μου αρέσει, ρε φίλε. Δεν θέλω να παίζει μπάλα, θέλω ο Παναθηναϊκός. Για αυτό το πράγμα το παίζει. Για
1: τα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και αν γίνει στράβη στα προκριματικά, που να μην γίνει, αλλά ακόμη και αν γίνει, θα πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, να το στηρίξει. Έχει κάνει μια επιλογή. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα ένα νέο προπονητή μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται. Και να πούμε σε ένα μήνα που η ομάδα πετάει. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Στην αρχή θες αποτελέσματα.
3: Εγώ πιστεύω εκεί πως 8 θα δούμε το πραγματικό Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί και πιο μετά.
3: Μπορεί και πιο μετά,
1: Μπορεί και πιο μετά. Θα τα δούμε όλα.
3: Και μεταγραφές, καμία.
1: Νωρίς ακόμα. Κάτσε να έρθει προπονητής πρώτα.
0: Καλά, θα δουλεύουν.
1: Σίγουρα. Αλλά
0: αφού όχι, η Συμβουλή έχει ανακοινωθεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθει εδώ για να γίνει μεταγραφή.
1: Όχι, άλλο λέω. Ναι. Αυτό που ξέρω εγώ δεν είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει. Ξέρεις, μέρα με τη μέρα αυτά αλλάζουν. Γιατί είναι διαδικασία ανοιχτή. Να δούμε.
3: Επίσης, Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Για να δεις ότι είμαι τίμιος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια που το πήραζε.
0: Να, σε καλά.
3: Τα ψήφισα γιατί βγήκατε, σπάσατε την κατάρα του πρώτου. Που δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα αυτό. Σημαίνει ότι για να το κάνετε εσείς, ίσως είναι καλύτερο όλο τον χρόνο. Εντάξει, παίξατε καταπληκτικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι, όλο τον χρόνο. Και μετά το παίξει Βαλένθια, άσχετα αν έχασε τη Ρεάλ. Ίσως εφηνδιάστηκε από τη Ρεάλ. Ήταν πολύ εύστοχη η Ρεάλ εκείνο το βράδυ. Και αν έμπαινε εκείνο το ελεύθερο σου του Ισπανού που βάρεσε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, πιστεύω. Αλλά από νικήσατε, δεν πειράζει. Να βάλουμε κι εμείς μυαλό, να επενδύσουμε σωστά, να φέρουμε το κατάλληλο προπονητή και πιστεύω θα αποχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Να τα δούμε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Διάλειμμα. Διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, είστε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Εδώ όμως Τσάβη και Ινιέστα αλλάζουν την μπάλα και Μέση. Βαρσελόνα προσπαθεί με τον Αντρές Ινιέστα. Πέρασε ο Ετώ. Το σουτ γκολ. Στην πρώτη προσπάθεια της Βαρσελόνα. Ο Σάμουελ Ετώ. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος των τελικών. Γύρω Πουγιόλ. Βγαίνει η Βαρσελόνα στην αντεπίθεση. Πλάγια για τον Ετώ από τα δεξιά. Ο Ετώ γυρίζει. Η σέντρα. Η κεφαλιά του Μέση. 2-0. Με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε. Η Βαρσελόνα πλέον έχει πιάσει και με τα δύο χέρια το κύπελλο και το κρατάει. Και τώρα σφυρίζει ο Μπουζάκα. Η Μπαρσελόνα, 3 χρόνια μετά το Παρίσι, απόλυτα δικαιωματικά με την εμφάνιση που έκανε απόψε. Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρσελόνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε.
1: Ρωκώτε.
2: Κύριε Γιώργο, εσείς.
1: Εγώ είμαι ο ίδιος.
2: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουν έλεγχο η αστυνομία στην λεωφόρο που για μέρες για καλά κάνουν, στο Αγίου Δημητρίου εκεί στο μετρό, και καλά κάνουν γιατί μας έχουν τρελάνει τα ωράδια οι μηχανές μεγάλου κυβισμού. Λοιπόν, και έχουν αλλάξει εδώ πέρα και είμαστε μια χαρά και νιώθω ασφάλεια πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, εγώ ακούω για πολλούς οι οποίοι λένε ποιους θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε, ποιοι θα πάρουμε. Ακόμα δεν έχει έρθει αμέσως. Καταρχάς πρέπει να έρθει ο προπονητής, ο οποίος έχει δει τους παίκτες και πώς παίζουν και την ομάδα.
0: Έχει δει, αλλά ακόμα, ξέρετε.
1: Αλλά.
0: Έχει, ναι,
1: αλλά.
0: Δεν είναι ότι ξέρει και την ομάδα. Δηλαδή πρέπει να τους δει κοντά.
1: Δεν την ξέρει. Όχι, όχι. Δεν την ξέρει και πολλά πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Γιατί? Διότι ο Μπενίτεθ δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες. Έτσι, και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Τα αποδεκτήρια μίλησαν παρούτι. Γι' αυτό λοιπόν οι παίκτες, η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Όταν λοιπόν έχουμε το παράδειγμα του Γιωβάνοβιτς με τον Αϊτόρ, ο οποίος ήταν έτοιμος να φύγει και μας έμεινε και έγινε ο καλύτερος, και φυσικά πριν, γιατί μετά όταν για το πρόβλημα του τραυματισμού έχασε κάποιος, ας πούμε.
0: Εκεί ξέρετε τι έχει γίνει, μια και το αναφέρουμε, πόσο άτυχος ήταν και ο Αϊτόρ και ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να τραυματιστεί ο Αϊτόρ, πήγαινε σφαίρα.
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη στη λεωφόρο. Είναι το μάτς 0-0. Ο Παναθηναϊκός νίκησε ένα 0, να θυμάστε, με γκολ του Σπόραρ στο 95-93, κάπου εκεί. Είναι το μάτς 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει ο Αϊτόρ, γιατί φοβόταν να θυλάσει. Ήταν στα όρια. Και επειδή έχει πάει το μάτς 0-0, στο 70-75 κάπου εκεί μπαίνει ο Αϊτόρ.
1: Ναι.
0: Και παθαίνει χιαστό. Δηλαδή, καμιά φορά λες, ας το ξεκίναγε, θα πάθαινε θλάση. Ωραία. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν το ξεκίνησε γιατί ήταν στα όρια της θλάσης, απλά επειδή πήγε 0-0 το μάτς, θα το βάλουμε 15 λεπτά, 20 πόσο πήγε.
2: Ναι.
0: Και πάει χιαστό.
1: Ο
0: χιαστό δεν το πάθε από αυτό.
2: Όχι.
0: Ήταν στα όρια της θλάσης. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσε και να πάθαινε θλάση.
2: Εδώ δεν με το Γιαζίτη. Με το Γιαζίτη δύο φορές την πρώτη του εμφάνιση στην Τρίπολη.
0: Ναι, ναι. Είναι χιάστος.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι συγκεκριμένο πλέον είναι ότι ο προπονητής θα έρθει, θα δει τους παίκτες, θα υπάρξει άλλη σχέση. Γιατί με τον Μπενίτεθ. Οπότε λοιπόν, κάποιοι παίκτες θα πρέπει λογικά, εφόσον τον εμπιστευτούν και τον πιστεύουν, να παίξουν καλύτερα από ό,τι παίζανε τώρα. Εγώ αυτό βλέπω. Πριν ξεκινήσω και πούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Λοιπόν, ξέρει αυτός τι γίνεται στην ομάδα, αλλά από κοντά είναι διαφορετικά. Άρα λοιπόν να μην βγαίνει το μαζί.
2: Και εσύ της άλλης, κύριε Γιώργο, όταν έρχεται ένας νέος προπονητής σε μία ομάδα, μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά ένα παίχτη.
1: Έλα βέβαια.
0: Είναι αυτό.
2: Μπορεί να παιδί μου. Το φέρω τώρα σαν παράδειγμα. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν. Που ακούγεται ότι μπορεί. Μπορεί να το φέρει.
1: Εμείς τον έχουμε ξεγράψει. Δεν γίνεται. Αν δεν έρθει, αν δεν μιλήσει μαζί του με όλους τους παίκτες, αν δεν τους δει, αν δεν τους μιλήσει να εφαρμόσουν την τακτική του, αν δεν τους δει, δεν μπορούμε να πούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε και παίρνουμε τις σκούπες, πολλοί φίλοι είναι επί του καναπέως βέβαια, τη σκούπα να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτοί και να φύγουν οι άλλοι. Και λοιπόν ήρθαν νέα παίκτες το Γενάρη. Και τι έγινε δηλαδή. Δηλαδή ο κάθε παίκτης που θα έρθει θα πρέπει να έχει λόγο που θα έρθει, και αυτός που θα φύγει επίσης θα έχει λόγο που θα φύγει. Για ποιο λόγο? Έτσι. Δηλαδή μπορεί και ο Βιλένα ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται με την υπόθεση του, μπορεί δηλαδή να του αρέσει που λέει ο λόγος.
0: Ο Βιλένα δεν νομίζω.
2: Λίγη το συμβολέο του.
1: Έχει καλό. Λίγη, οπότε δηλαδή θα φύγει.
2: Έχει ένα χρόνο ακόμα. Το 4,
1: μπορεί να του αρέσει να έχουν άλλες σχέσεις. Δηλαδή παίζουν πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και εκτός αυτού πλέον η προβληματική είναι κοντά. Δηλαδή πότε παίζουν στις 15 Ιουλίου.
2: 23.
1: Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει μιλήσει, να έχει εξολογήσει τους παίκτες όλους και να ξέρει μετά από εκεί και πέρα τι θα γίνει και ποιοι θα έρθουν, ποιους, γιατί τους έχουν εντοπίσει τη διοίκηση. Αλλά αν δεν πάνε το πράσινο φως από τον Ίστρουπ, δεν πρόκειται για να γίνει, και έτσι έχει το λογικό. Αυτό είναι το οποίο πιστεύω απόλυτα, για να γίνει σωστή δουλειά και από εκεί και πέρα να μην έχουμε ανοίξει σκούπες, φαράσια κλπ. Τώρα, όσον αφορά τον Αταμάν, πλέον για τον μπάσκετ, μέχρι τέλος του Μάη θα είναι προπονητής κανονικά του Παναθηναϊκού.
2: Του Ιουνίου.
0: Τέλος
2: Ιουνίου, Ιουνίου, γιατί είναι τελική.
1: Α, τέλος Ιουνίου, ναι, ναι, μπράβο. Τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι μέλη γενέστη και αν ο Μπράντοβιτς και ο κάθε άλλος προπονητής θα έρθει, αυτό δεν το ξέρω, γιατί ο... Ναι, μεν, ο Μπράντοβιτς έχει πολύ σεβασμό και εκτίμηση στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, το έχει πει πολλές φορές, αλλά το θέμα είναι ότι ταιριάζει τώρα. Ταιριάζει δηλαδή να έρθει τώρα εργασιακό περιβάλλον το καινούριο που έχει πλέον διαμορφωθεί, κανείς δεν ξέρει. Οπότε λοιπόν ας αφήσουμε να δούμε τον Ανταμάν μέχρι τέλος τη σεζόν, τι θα κάνει, πώς θα πάει, γιατί κάποτε τον ανεβάζουμε στα ωράκια και δεν τον κατεβάζουμε στα τάπταρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η ομάδα σιγά σιγά να φτάσει. Και επίσης ο πρόεδρος, για εκεί να σοβαρευτεί, γιατί έχει πει πάρα πολλά κατά της της Λίγκας και πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί, οπότε γι' αυτό δεν είχαν έρθει στο μάτι. Ενώ οι Αγγελόπουλοι, τσιμουλιά οι άνθρωποι, σοβαροί, συνέχεια κοντά στην ομάδα, γι' αυτό ο Ολυμπιακός μονιασμένος σε φέτος, σε πολύ καλή κατάσταση, πήρε και δικό μου και το άξιο κιόλας και για εκείνον αλλά και για την Ελλάδα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας,
1: καλή μέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Να σας καλαμέρω, τότε ένας φίλος μου λέει, μάλλον με τα εξαδέρφια του, ότι αν η Αργεντινή του 6 υποστηρίζει ότι η Αργεντινή του 6 και το καλύτερο ρόστερ, είναι το εξαδέρφια του, λένε αυτή του Κατάρ που το πήρε. Όχι του 6 είχε περισσότερες λύσεις. Πλάτα πιο ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει πάντα ότι αν έχει το πιο γεμάτο και το πιο ποιοτικό ρόστερ,
0: ότι θα φτιάξει ομάδα.
2: Ότι θα φτιάξει ή δεν θα φτιάξει.
0: Τρανό παράδειγμα, πρόσφατα το λέγαμε, το που βγήκε το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Γαλλία το 10. Τον Ντομενέκ με όλα αυτά που
2: είχε. Ομαδάρα.
0: Τι, ρόστερ μυθικό.
2: Και τι δεν είχε μέσα. Και τι δεν είχε μέσα. Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο τον Μπάρι από το Βερολίνο, φίλο του Ολυμπιακού, τη Χέρτα Λίβερπουλ και New York Knicks. Μάλιστα. Με ρωτάει ο Τζιμάκος από το Άστερβερ γιατί αφήσαμε να φύγει ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος δεν είναι τον άφησε ο Ολυμπιακός. Ο Καλογερόπουλος ήθελε να πάει σε μια ομάδα που να έχει χρόνο. Γιατί γράφτηκε, βγήκε τώρα από την Ιταλία ο φίλος του Διονύση, ο κύριος Κύρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Νικολά, όταν βλέπω
0: Νικολό,
2: τον Νικολό, εντάξει, όταν βλέπω Νικολό, ναι. Ο Διονύσης.
0: Νίκολο, τέλος πάντων.
2: Καλά, το σκοτώσαμε μέχρι να το πετύχουμε.
0: Ο Τόνος, νομίζω Νίκολο.
2: Νίκολο, ωραία. Ότι θα πάει, ότι θα συνεχίσει η καριέρα του στη Μόντσα. Έλεγε το συμβόλαιό του και δεν το ανανεώνει ο Καλογερόπουλος. Ο Ολυμπιακός φυσικά και του έκανε, ας πούμε, και πρόταση, ξέρεις, να συνεχίσει, γιατί είναι και ένα παιδί από τις ακαδημίες και είναι ένα παιδί το οποίο. Και αν ρωτάτε τη γνώμη μου, να ήταν, ξέρεις, το ρόστερ στο 4-5 στα στόπερ του Ολυμπιακού, ναι, της νέας σεζόν, για να έπαιρνε και τις ευκαιρίες του. Άξι, έχει πάρει μια απόφαση που θέλει να παίξει περισσότερο.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν θα παίξει τη Μόντσα περισσότερο, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό θα φανεί. Μπορεί να θέλει να πάει στην Ευρώπη.
0: Okay.
2: Και δύο χάφη Ολυμπιακού που ήρθαν για πρωταγωνιστές, να πούμε χάφη μάλλον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που και αποδείχθηκαν φαντάσματα εντός εισαγωγικών που δεν βγήκαν ποτέ. Χάφε. Γιατί έστειλε παράδειγμα το Βιλένα.
0: Ναι, ο Βιλένα είναι μια περίπτωση τέτοια.
2: Είναι καλός παίκτης αυτός. Δεν ήταν κακός παίκτης. Δεν ήταν λάθος μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, εδώ δεν έδειξε. Ναι. Θες, προσπαθώ, το μυαλό μου πάει σε ονόματα και προσπαθώ να σκεφτώ. Α, ο Κωνσίσαο. Φλάβιο.
2: Α, σύλλες και ονόματα.
0: Ναι, ο Φλάβιο όταν αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά που λέμε. Δεν την έκανε ποτέ. Είναι στην κατηγορία αποτυχημένες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Και με πολλά λεφτά τότε.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω ο Φλάβιο νούμερο ένα.
2: Ξέρεις και με βάλεις όλο στο τρυπάκι σε ονόματα.
0: Εντάξει, παιδί μου. Να έχεις
2: δηλαδή πρόσφατα, πούμε,
0: να περιμένεις πολλά από αυτό.
2: Ναι, πρόσφατα. Πρόσφατα, δηλαδή θα σου πω και πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν είχε έρθει ο Στάμενης και λόγω στη Λίγη, δηλαδή, περίμεναν πράγματα. Δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, αλλά.
2: Δεν ήταν όνομα.
0: Και από τα ονόματα έχεις προσδοκίες πολλές.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αν με βοηθήσει κανένα φίλο, τώρα έχω κολλήσει. Που σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα. Για ποιο λόγο κρατάμε λέει, το Βέζο τόσα χρόνια, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είναι ακόμα στο Ρώστερ, γιατί είχε συμβόλαιο ο Βέζο. Ο Βέζο είχε φύγει και είχε πάει και δανεικός. Γύρισε πέρυσι, ήταν να φύγει το καλοκαίρι. Δεν υπήρξε ομάδα που μπορεί να κάλυπτε το συμβόλαιό του ή να δίνει ένα ποσό στον Ολυμπιακό για τον δανεισμό. Τώρα λύγει το συμβόλαιό του, δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο Βέζο. Και η Ακλή που λέει πόσα στο πόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός και τι θα κάνει λέει, με το Μάντσα. Ο Μάντσα το πιο πιθανό σενάριο είναι συνεχιστήριο ΑΒΕ. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο στόπερ. Και για στόπερ που να μπορούν να βάλουν δύσκολα σε Ρέτσο και Πυρόλα. Και πάντα παιδιά, αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες, ποτέ δεν ξέρουμε τι προτάσεις μπορεί να έρθουν για παίχτες. Μπορεί να έρθει μια πρόταση, μια ποδοσφαιριστή και να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Θα πρέπει να πάρει και παίχτη.
0: Για πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο Καμπιάσο ρε φίλε είχε βγει.
0: Ίσως περίμενες ένα κλικ παραπάνω.
2: Είχε παίξει.
0: Δεν είναι όμως ότι δεν έπαιξε.
2: Δεν έπαιξε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ήταν. Στον Παναθηναϊκό ήρθαν και ονόματα. Ο Μπίτσκαν, ο Ισιέν.
0: Ο Ισιέν, βέβαια. Ο Μπίτσκαν, εντάξει, έπαιξε λίγο. Δεν είναι ότι.
2: Εντάξει, είχε έρθει και πρωταθλητής Ευρώπης ο Μπίτσκαν.
0: Εντάξει, γιατί το λες Μπίτσκαν.
2: Έτσι το γράφει.
0: Μπίτσκαν.
2: Ναι.
0: Ή Μπίτσκαν, όχι Μπίτσκαν. Μπίτσκαν, τον έλεγε άλλο.
2: Ίσως από εκεί, να ξέρει.
0: Ναι. Ναι, είχε έρθει πρωταθλητής Ευρώπης, δεν λέει κάτι αυτό. Ήρθε εντάξει τότε με τον Φλάβιο. Ο Μπίσκαν κάτι έκανε, ο Φλάβιο τίποτα.
2: Ο Χάμες, ναι, περίμενε περισσότερα πράγματα.
0: Απλά ναι. Ήταν σε καθοδική πορεία ο Χάμες.
2: Εντάξει, ο Χάμες βέβαια σε σχέση με τον Μαρσέλο
0: για
2: που
0: χάφ, λέμε, τώρα και έχουμε πάει.
2: Εντάξει, τη δεκάρη.
0: Εντάξει. Χάφ, δεν είπαμε πριν.
2: Ο Λεντέσμα, που το θυμίζει και ο φίλος ο Λεντέσμα.
0: Και αυτό ρε φίλε, περίμενε, ναι, δεν θυμάμαι όταν τον είχε πάρει. Είχε πάρει ο Ολυμπιακός το Λεντέσμα και ο Παναθηναϊκός το Μάτος. Εκείνη την εποχή.
2: Ο Λεντέσμα στο πρώτο εξάμεινο ήταν μια χαρά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις.
0: Ναι.
2: Ο Λεντέσμα παθαίνει θλάση στο μάτσο με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και από τότε δεν επανήλθε ποτέ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε παίχτη.
0: Για να σου πω τώρα.
2: Τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή στο πρώτο μήχρονο κιόλας.
0: Ναι. Πάμε στο φίλο.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
0: Άρη, έλα, τι
2: κάνετε.
3: Τι κάνετε. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα, ρε παιδιά, και τι να πρωτοπούμε.
2: Εσύ
3: λοιπόν,
2: θυμάσαι τώρα
3: κανένα χαφ. Πραγματάκια γρήγορα.
2: Εσύ που τα ψάχνεις, Άρη, θυμάσαι κανένα χαφ. Λοιπόν. Που δεν βγήκε.
3: Που να μην πέτυχε, να πέτυχε. Εγώ καταρχήν συμφωνώ, συμφωνώ με τον Διονύση για μένα, μακράν ο καλύτερος ψάξε το δεύτερο και το τρίτο για μένα. Είναι ο Καρεμπέ.
0: Και ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ, λίγο
3: πιο. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Τουρέ. Έχει δίκιο ο Ηρακλής, έκατσε ένα χρόνο, φαινόταν η ποιότητά του, αλλά ήταν και τελείως διαφορετικό σύλλα από το Καρεμπέ. Ο Καρεμπέ ήταν άλλη ιστορία. Ο Τουρέ, αν θέλεις, ήταν πιο τεχνίτης, ήταν και πιο νέος, γιατί άλλη ηλικία ο Καρεμπέ. Άλλη ηλικία ο Τουρέ, με άλλα τρεξίματα, με άλλες κατοχές.
2: Ο Καρεμπέ έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Τα πάντα.
3: Έχει παίξει
2: σε top επίπεδο.
3: Είναι πώς το βλέπω καθένα σε Ηρακλή και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά εγώ βάζω ένα κλικ παραπάνω Καρεμπέ.
2: Ξέρεις ότι κάθε μέρα όταν που είναι στην προετοιμασία ή ακόμα και σε αποστολές. Παίζει παιχνίδι Ολυμπιακός, παιδί μου. Πάει να παίξει με ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Το πρωί του μάτσου πάρα πολλές φορές κάνει τζόκινγκ. Και στην προετοιμασία γυμνάζεται.
0: Πολύ πρωί παίκτες.
2: Και να ξέρεις το έχει ακόμα με την μπάλα.
0: Έχει δεν το έχει.
2: Δεν ξέχνει.
3: Ηρακλή, κοίταξε να δεις. Εμείς στον Ολυμπιακό έχουμε δει πολύ καλά χαφ για τη θέση που λες. Δεν λέμε για πιο μπροστά. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Ο Γκιγέρ με δάγκωνε. Αδυναμία μεγάλη προσωπική. Ο Μιλιβόγεβιτς πάλι ήταν πιο, αν θέλεις, πιο στρωτό ποδόσφαιρο, πιο τελικάτος, πιο πολύ καλός παίκτης. Ο Μιλιβόγεβιτς και φάνηκε από την καριέρα που έκανε. Εγώ επειδή πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση πρέπει ο αμυντικός να δαγκώνει, είμαι και υπέρ του Γκιγέρμε. Δεν μπορεί κάποιος να μην πει ότι ο Εμβιλά δεν ήταν πολύ μεγάλος παίχτης.
2: Όχι, βοήθησε ο Εμβιλά. Φυσικά
3: και δηλαδή ο Εμβιλά βοήθησε τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή έχει κάνει απίστευτα παιχνίδια και Ευρώπη και σε ντέρμπι. Έτσι. Τώρα, αν μου πει τώρα και αυτό παλιού, γιατί και εγώ κόλλησα και δεν έχω μπει και στο ίντερνετ, εγώ θα συμφωνήσω με τον Λεντέσμα. Δηλαδή είχε, ο Λεντέσμα στο πρώτο πεντάμινο, αυτό που είπε, έχει κάνει απίστευτες
2: εμφανίσεις
3: και παθαίνει τη θλάση, μου το θύμισες, με την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα δεν επανήλθε.
2: Στο πρώτο τέταρτο και είναι και περίεργο.
3: Όχι, δηλαδή, ναι, κάπου εκεί το έχει πάθει. Στο τέταρτο
2: έχουμε προηγηθεί νωρίς 1-0 και παθαίνει. Είναι σε εκείνο το μάτς που είχε. Είναι μια. Κρατά μόνο στο κέντρο. Ένα δεκάλεπτο δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα, σου λέω, παιδί μου. Παθαίνει τη θλάση, δεν επέστρεψε ποτέ. Δεν επέστρεψε.
3: Αυτό το πράγμα. Και για τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, η μεγάλη απογοήτευση, μια και λέγατε για αυτά, για να μην σας κρατάω το χρόνο να σου πω και κάτι άλλο, ήταν ο Ισχέν.
2: Βέβαια.
3: Ο Ισχέν, παιδιά, ήταν μεγάλη. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα ο Ισχέν όταν ήρθε.
2: Τεράστιο.
3: Παρόλο την ηλικία του.
2: Ήταν γι' αυτό σε καθοδική πορεία, δηλαδή.
3: Ναι.
2: Είχε πάρει
3: και ο Κονσέισαο που είπες αυτός. Και αυτός ήταν απογοήτες.
2: Ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τον Βραζιλιάνο που είχατε πέσω να, που έπαιξε καλή μπάλα. Το Σίλβα.
2: Καλά, τι. Αρχηγός
3: Ζιλμπέρτο. Πολύ καλό παίκτης. Ναι, πολύ καλό παίκτης. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα. Άκουλ, τι θα σου πω, Ερακλή, για τον μπάσκετ, γιατί ήσουν αμέσω, σου έκανα και τα like εκεί που ανέβαζε. Έχω δει πολλά Final Four, θα σου πω κάτι. Έτυχε να γίνει συγκυρία στο συγκεκριμένο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε τρελαθεί όλοι. Εγώ θα πω κάτι, γιατί έχω δει καμιά δεκαριά Final Four. Δεν ήμουνα και το είδα από τηλεόραση, έτσι, το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτό το Final Four ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή του ψυχολογικού που είχε.
2: Έβγαλε το βάρος από πάνω του, το βγάζει.
3: Το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού, να το πρόσεξε. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα Final Four, με τους περισσότερους ελικούς αλλά με τις λιγότερες κατακτήσεις. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που έχει ένα ποσοστό 9 στα 10. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μόνο ένα τελικό. Έναν. Εσύ έχεις πάει 10 και έχεις πάρει 4. Και επειδή συμπορία.
2: Εγώ πιστεύω. Αν είναι έναν
3: τελικό. 7-8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε παιδί μου, 7-8. 90% έχει.
2: Ναι.
3: Αυτό λέμε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, Ρακλή, επειδή θα πάμε σε πολλά φανασπολ, γιατί φαίνεται ότι η ομάδα. Εγώ. Έλα.
2: Τελικό ο
3: Παναθηναϊκός.
2: Κάτι μου είπες. Λεπτό, ρε.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει πάει 8 τελικούς, παιδιά, και ο ένας τελικός που έχει χάσει ήταν τη χρονιά που γίνανε δύο. Ήταν δύο διοργανώσεις.
2: Ναι, τότε που ήταν η Σουπρολίγκα.
3: Μπράβο, εκεί έχασε το τελικό Παναθηναϊκός με τις δύο διοργανώσεις.
2: Πάλι δεν ήταν.
3: Όχι. Ποιο?
2: Μετά άλλαξε.
3: Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη στη χρονιά που έχουν. Μα τι τώρα, το θυμάμαι. Που ήθελα να καταλήξω, επειδή ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ συνεχόμενων Final Four, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η ομάδα δεν θα μείνει απ' έξω, Ρακλή, το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι θα πηγαίνει σε Final Four, θα έχει αποβάλει αυτό το ψυχολογικό που είχε και θα βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα δύο παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το κέρδος του. Τώρα σα πολύ γρήγορα, για να σου απαντήσω σχετικά με το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, σε κάτι που είπατε πριν με έναν ακροατή.
2: Ναι.
3: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, δεν θα συμφωνήσεις. Πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό 6 ποδοσφαιριστών, Ολυμπιακός για τα play-off, έτσι. Για το,
2: τα προκριματικά.
3: Για την Ευρώπη, τα προκριματικά. Αλλά εγώ με τις άποψεις πια. Μπορείς να πας και με καινούργια ομάδα, Ρακλή, να τη μοντάρεις, αλλά πρόσεξε. Οι μεταγραφές να είναι ποιοτικές και να έχεις τρεξίματα. Γιατί ο Μεντιλίπαρ είναι καλός προπονητής.
2: Πρώτα απ' όλα.
3: Δηλαδή, αν του πάρεις 4 προσήκες που να έχουν ποιότητα και τρεξίματα, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν μου πάρεις όμως παίκτες με αυτό που είδαμε την προηγούμενη τη χρονιά, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή εμένα δεν μου λέει κάτι να μου εμφανίσουν τον Ολυμπιακό τώρα 8 μεταγραφές και να πάμε πάλι ότι εντάξει, αν θα μας βγει και αν δεν θα μας βγει.
2: Όχι.
3: Ο συγκεκριμένος που είδαμε σήμερα είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μα δεν θέλει ο Ολυμπιακός να πέσει στοιχεία.
3: Μην ξεχνάτε ότι γυρνάει ο Φορτούνης.
2: Το να έρθει, ναι, απλά όλοι οι προπονητές και αυτό προσωπεί ο Διονύσης. Δηλαδή στα προκριματικά δεν θα σου πάνε με 9 καινούριους παίκτες.
3: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό γύρω στους 6, αν θέλεις και 7, και από εκεί και πέρα να βάλει και αυτές τις 4 μεταγραφές, ας πούμε, που θα γίνουν μέχρι τότε, γιατί εντάξει, στον Αύγουστο μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο και μην ξεχνάτε ότι είναι και τον παγκόσμιο κύπελο στη μέση. Και είναι και δύσκολο να κάνεις μεταγραφές. Και κλείνοντας κάτι για τον Διονύση, γιατί πάντα θέλω να του λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πιστεύω ότι είναι σωστός. Λοιπόν, άκου Διονύση, είναι πολύ μεταβατικό αυτό με τον προπονητή που έχετε πάρει. Και το θέμα είναι ότι ίσως υπάρξει ανυπομονησία και αν θέλει συγκρίνια. Δηλαδή αυτά που ακούω που λένε ότι για πρωτάθλημα και αυτά. Να σου πω γιατί. Έχεις να δώσεις τρεις προκριματικούς.
0: Προφανώς. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός εκεί να τα καταφέρει.
3: Αν λοιπόν, και πρέπει, μπράβο. Αν λοιπόν εκεί υπάρξει αποτυχία και αρχίσει μετά η μουρμούρα, γιατί το έχουμε εμείς αυτό, που σε όλες τις ομάδες.
0: Θα είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ
3: θα
0: λέω
3: είναι
0: ότι
3: πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με δύο στραβές στο πρωτάθλημα θα έχεις βάλει τα πρεσινά.
0: Ακόμη και αν αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει τον προπονητή να το στηρίξει και να δει πού θα πάει. Μπορεί να τον κρίνει ένα
3: μήνα. Κοίταξε, τον προπονητή του στηρίζει για αυτή τη χρονιά, γιατί υποτίθεται ότι είναι και το μεταβατικό στάδιο που θα πάει στο Μετανικό.
0: Ναι.
3: Οπότε το παίρνεις με ποια λογική.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πως το λέω. Δηλαδή, το παίρνεις με τη λογική ότι θα μπεις με αυτόν στο Βοτανικό, ότι θα σου κάνει την καλή τη χρονιά.
0: Πάντα τα παίρνεις με αυτόν.
3: Είναι θεωρητικά βέβαια όλα αυτά
0: και
3: που λέμε.
0: Με αυτόν θα πορευτώ. Στην πορεία πολλά πράγματα αλλάζουν.
3: Ναι, εντάξει, πολλά πράγματα αλλάζουν. Τέλος πάντων, να μην σας κρατάω την γραμμή. Και Ηρακλή, ελπίζω να σε πετύχω αύριο, γιατί ξέρεις σήμερα ξημερώνει και θα ήθελα να πούμε κάτι για, για εκείνη την ημέρα που ζήσαμε.
0: Γεια σου, Άρη. Αύριο.
3: Άντε, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, ναι. Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
0: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
0: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
2: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παρουσία.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
4: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
5: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
6: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
4: Ναι.
6: Και σφύριξα κιόλας.
4: Ναι.
6: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
4: Ναι.
7: Σου σφυρίζω.
8: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
9: Ραμόνα, αυτή είμαι!
8: Δηλαδή.
10: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πα. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
11: Είναι δυνατόν!
10: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνά. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχα είσαι.
11: Δεν είναι δυνατόν!
10: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έχει δίκιο ο φίλος. Λέω ότι ο Τουρέ μπορεί να μπει άνετα και στις δύο κατηγορίες στην κουβέντα που έχουμε κάνει.
1: Δηλαδή, για την επιστροφή του.
0: Για την επιστροφή του. Σε ένα από τα ποιοτικότερα χαφ.
1: Στην επιστροφή του ήταν. Τον είχε πάρει κατ' βόλτα.
0: Ήταν στα τελειώματα. Και
1: πάρει κιλά, ήταν βάρη.
0: Ένα μάτσα έχει κάνει. Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Στην Ευρώπη κάτι θυμάμαι.
0: Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Εκτός έδρας.
0: Με τη Μίλαν.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Που έχει παίξει μόνος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι. Κάπου εκεί στο 80 τον έκανε αλλαγή ο Μαρτίνς. Το 80, 85, 83, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή ήταν ο Τουρέ σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε κάνει κάτι.
2: Πάμε, ναι. Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλής Γεννήση, Άγγελος λέγουμε.
0: Άγγελος, έλα Άγγελο.
2: Έχουμε ξαμίληθει. Mm-hmm. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι.
2: Για τον μπάσκετ, ήθελα να πω ότι βάζουμε γερές μπάσκετ να μάθουν μπάσκετ.
0: Καλά, μη φταίω. Θα δούμε. Κοίτα, ότι ο Ολυμπιακός ενισχύεται γιατί
2: αυτά που γράφουν. Ναι, αυτά που λένε.
0: Ναι, γιατί ότι είναι κλεισμένοι ο Μακιντάριο και ο Μοντέρο.
2: Αυτή την άποψη.
0: Βέβαια. Ναι, και ότι αν φύγει ο Πίτερς θα πάρει πολύ ποιοτικό τριάρο τεσάρι. Θα είναι μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος. Και εγώ το. Λέω και τώρα ότι παρά το γεγονός ότι με Μοντέρο, Μακιντάρι και υπάρχει ο Γουόκαπ στην περιφέρεια και ο Τόρζι. Εγώ θα κράταγα και τον Τζόσεφ τέταρτο.
2: Ναι.
0: Γιατί.
2: Τα χρειάζονται, γιατί αυξάνονται νομίζω.
0: Όχι. Νομίζω όχι. Δεν είναι τώρα να αυξάνονται. Από του χρόνου νομίζω το. Από την μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά και πάλι όμως.
2: Πολλά μάτς.
0: Είναι πάρα πολλά μάτς. Και δεν γίνεται να μην έχεις πια μεγάλο ρόστερ στο μπάσκετ. Όταν υπάρχουν τόσες διαβολοβδομάδες που παίζεις Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος που μπορεί να πεταχθείς, ας πούμε, να πάει να ταξιδέψεις στη Μύκο, να πάει να ταξιδέψεις στη Ρόδο. Δηλαδή.
2: Πιάζεται.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
2: Ναι. Δεν μπορεί. Το Παναθηναϊκό συμπάρχει επειδή δεν έχει πεντάρι.
0: Γίνεται να μην. Σημαντικό. Με δύο πεντάρια τώρα.
2: Δύο πεντάρια, ένα τραυματισμένο από μεγάλο τραυματισμό ήταν μεγάλο λάθο που δεν πήρε πεντάρι. Αυτά είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός με πεντάρι καλό. Γιατί έχει καλούς παίκτες
0: ο Παναθηναϊκός
2: τώρα, πειράζει.
0: Μα φυσικά έχει καλούς παίκτες. Πραγματικά αυτό σου λέει που πιστεύω ότι πλήρωσε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν την ιστορία με τον Χόλμς. Ακόμα το πιστεύω ότι μπορούσε να βοηθήσει.
1: Ναι. Θα είχες έναν ακόμα ρε παιδί.
0: Και δεν ήταν εξαιρετικά κακός ο παίκτης ο Χόλμς. Και δεν είναι δηλαδή γιατί το έχει σταματήσει.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε τώρα να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα του χρόνου, αλλά ο Ολυμπιακός άμα πάρει αυτούς δύο παίκτες συν άλλον έναν, πάει δυνατά πάλι καλό τα
0: δόντια. Θα δούμε βέβαια γιατί κινήσεις θα γίνουν, ξέρεις, και από όλες τις ομάδες, ας πούμε φέτος στη Βαλένθια, τώρα κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η σεζόν, Στάκη, συγγνώμη, κάποιος το πίστη, το είχε γράψει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι περίμενε κανείς ότι η Βαλένθια θα φτάσει εκεί.
2: Δεν είναι εντάξει, ρε Βαλένθια, μα την
0: κρίνουν για λιμένη. Εντάξει, εγώ σου λέω πάντως ότι αυτό που έκανε πέρυσι η Βαλένθια μπορεί να το κάνει κάποια άλλη ομάδα.
2: Ναι, δηλαδή, σίγουρα, γιατί πρόπερσι το έκανε Παρί.
0: Ναι, που έφτασε. Εντάξει, δεν έφτασε Final Four. Δηλαδή η Βαλένθια έφτασε Final Four. Δηλαδή, άμα σου έλεγα στην αρχή τη σεζόν ότι η τετράδα θα ήταν. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ. Θα την έλεγαν πολύ και θα βάζανε τον Παναθηναϊκό. Αυτή, έτσι πηγαίνει η τετράδα για το Final Four. Και μάλιστα εγώ τη Ρεάλ την πίστευα και όταν ήταν και πολύ κάτω. Γιατί λέω η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Αλλά τη Βαλένθια δεν το περίμενα. Όλο λέγα, και εδώ συζητούσαμε με φίλους, μπορεί να ξεφουσκώσει και θα ξεφουσκώσει και δεν θα αντέξει. Είδες ότι άντεξε. Κοίτα, ότι θέλει ρόστερ, θέλει πάρα πολλούς παίκτες,
2: το θέλει. Το θέμα είναι η ισορροπία εκεί τώρα. Αυτό είναι το δίκτυο. Ισορροπία μεταξύ της τάξης και των χρόνων που θα μοιράζει.
0: Πάντως, κοίτα, αυτό, γιατί και φέτος ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ, δεν είδα δηλαδή ότι υπήρχαν
2: καρυβοί εξαιρετικοί. Μαγιά του Μπαρτζόκα αυτό.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, βέβαια, γιατί και ο Κουρνιέ που είναι πρώτο όπλο, δεν είναι
0: γκρινάς. Δεν για να πάει στον παγκό. Δεν είναι. Βέβαια. Που πλέον δεν υπάρχουν οι παγκίτες.
1: Δεν υπάρχουν,
0: ωραία. Πλέον μοιράζεται το χρόνος. Ναι, ήταν παλιά που λέγαμε ότι ξεκινάει αυτή η πεντάδα, αυτή είναι η βασική και
1: δεν
0: το
1: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν τον Πίτερ, ας πούμε, ο λόγος που θέλει να φύγει, έχει πέσει πάνω από τον Ενδρέκο και θέλει παραπάνω χρόνο.
0: Πάντως, ο Πίτερς, που θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, ο ορισμός του επαγγελματία.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Ο ορισμός, δηλαδή, φίλε, άμα βάλεις, δεν κρίνει έξω ποτέ. Είτε θα έπαιζε τρία λεπτά, είτε δεν θα έπαιζε καθόλου. Ποτέ. Και όποτε έμπαινε, Έγινε πράγματα.
2: Μη τελικό τώρα εδώ στη Ρέτα. Τώρα στην μπάλα, θα ανανέωσα διαρκεία σε άλλη μια χρονιά.
0: Ναι, έφτασαν τις 7.000.
2: Ναι, και εγώ το πήρα το διαρκεία στη δεύτερη μέρα, φαντάζομαι, το ανανέωσα. Την 9 είμαι. Εγώ δεν κοιτάω να πηγαίνει καλά. Εμένα μου αρέσει τώρα, πηγαίνω και βλέπω την παλίτσα. Δεν γκρινιάζω τώρα ότι αν θα πάρει, δεν θα πάρει μεταγραφές. Εντάξει, κάθε χρόνο εγώ 9. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα για τότε.
0: Έλα.
2: Και δεν μ' αρέσει. Αυτό το Big Four γιατί το λέμε. Γιατί βάζουμε συνήξεις στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, μεγάλη ομάδα ΠΑΟΚ. Άλλοι λένε Big Five, βάζουν και τον Άρη. Είναι μεγάλο.
0: Έλα μωρή τώρα. Είναι.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Από τη γνώμη μου και η γνώμη μου. Την κρατάω και πετάχεται έτσι. Τα τελευταία 7-8 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα που έχει πάρει. Ευρώπη. Δεν υπήρχε σαν τον Λίνγκ κατά τα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι μεγάλο ομάδα πάρα πολύ.
2: Σε πολύ σου δεν είναι Big Four όμως. Συγγνώμη μου, βάζω. Εντάξει, διαφωνούμε.
1: Δεν είναι. Τώρα τελευταία έχει βγει αυτό.
2: Έχει βγει, κακό.
1: Οκ, ρε φίλε.
2: Εγώ για μένα είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Σάιτ. Εντάξει, τώρα δηλαδή, άμα πάρει ο Άρης δύο πρωταθλήματα, τι θα λέμε, Big Five.
1: Κάποιοι το λένε.
2: Εγώ το πάω βάσει στατιστικών ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει τάπερ, λέει. Δεν ξέρω πρωταθλητρία ομάδα από όταν μιλήσει παίξει τα Πρόσνη.
1: Είναι κάτι που βαραίνει τον ΠΑΟΚ αυτό, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα. Πάω, μια μεγάλη ομάδα είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά. Είναι ιστορία, είναι ο κόσμο, είναι, κόσμος, είναι πολλά.
2: Εντάξει, δεν τα βλέπω εγώ. Εκτό από τον κόσμο, την ιστορία και αυτά δεν τα βλέπω.
1: Δεν είναι ιστορία ο ΠΑΟΚ. Μα
2: τι ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή σε με του μεγάλου τρει.
1: Έχει μικρότερα από του άλλου, αλλά έχει ιστορία. Μικρότερε επιτυχίε από του άλλου. Λιγότερε.
2: Πολύ λιγότερες, όχι λιγότερες.
1: Okay, είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μεγάλη ομάδα.
2: Εντάξει, είναι γνώμη σου και τη σέβομαι.
1: Okay.
2: Απλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο να την βάλω Big Four. Okay. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει τρία πρωταθλήματα. Να, και. Τέλος πάντων, γνώμη μου είναι αυτή. Μπορεί να είναι λάθος. Αυτό πιστεύω. Δεν βλέπω να το βάλω. Την πρώτη με την ΑΕΚ αυτό που πιστεύω ότι είναι τρίτη σε ιεραρχία.
1: Ωραία.
2: Καλό βράδυ να πούμε. Καλή συνέχεια. Με υγεία. Και αυτό.
0: Να σε καλά, Γουλή.
3: Πάμε, ναι. Ο Νόιμαν δεν τον έχω προλάβει. Δεν το θυμάμαι εγώ τον Νόιμαν. Που γράφει ένας φίλος.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά.
4: Ιουσκόβιακ από Πάτρα.
1: Καλώς το Ιουσκόβιακ.
3: Τι άσου ρε αγόρι μου.
4: Τι κάνετε.
3: Καλά λέμε, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά είμαι κι εγώ. Συνήλθαμε από αυτή... από αυτόν τον παροξισμό, από αυτή την αθλητική ειδονή που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πραγματικά πολύ καλύτερα και από ό,τι είχαμε ονειρευτεί. Και σίγουρα όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι και ό,τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες, σίγουρα το κάνει πάρα πολύ καλύτερο και πολύ πιο γλυκό το τι έγινε μετά από μια χρονιά που κανείς δεν μας πίστευε ότι θα καταφέρναμε αυτό.
3: Καλώς,
4: δηλαδή
3: καλύτερο,
4: να πάρουμε το τρόπαιο. Εντάξει.
3: Διαφωνώ σε αυτό.
4: Ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, όταν το πάρει ο Ολυμπιακός στο
3: Άκα,
4: καλύτερα να πάμε στην Κρήτη.
3: Κανείς δεν το περίμενε. Δεν ισχύει αυτό. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ σου εξηγώ ότι δεν είναι ότι δεν πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τίποτα. Τα λέγαμε εδώ όλη τη χρονιά.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πέρσι της χρονιάς ήμουνα κι εγώ λίγο δυσπιστός. Για μένα όλο άλλαξε όταν μετά την απόκτηση του Τζόνς κυρίως, του ψυχολόγου, αλλά και τον Γκάρντ, ηρέμησε λίγο η μουρμούρα. Δεν θα σου πω ότι βοηθήσανε τόσο...
3: Μα ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος...
4: Ηρέμησε λίγο η γκρίνια που υπήρχε.
3: Ξεκινήσει...
4: γιατί δεν παίρνει Γκάρντ, γιατί δεν παίρνει... αν θα βγει χρονιά με τους δυο ψηλούς και όλα αυτά. Ηρέμησε λίγο η ομάδα γύρω-γύρω.
3: Ναι.
4: Και αυτό φάνηκε, και με τον Μπαρτζόκα,
3: αυτό...
4: ο οποίος... ο Μπαρτζόκα ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος.
3: Εδώ να δεις.
4: Παρότι ήμασταν στη 13, τον βλέπαμε. Τον Μπαρτζόκα ήταν πάρα πολύ ήρεμος ο Γιώργος. Ήξερε τι πρέπει να κάνει, ήξερε που ήταν, ήξερε τι θα γίνει μετά. Ήταν η απόλυτη δικαίωση του Γιώργου του Μπαρτζόκα και του Μπαρτζοκισμού, τον οποίο έχουμε ασπαστεί. Έτσι, δηλαδή η αποθέωση και να πετάνε τον Μπαρτζόκα ψηλά μέσα στο ΆΚΑ ήταν, ξέρεις εσύ κάποιο καλύτερο σενάριο ιστορίας? Εγώ όχι.
3: Καλύτερο σενάριο ιστορίας? Ιστορία γράφεται πάντα και με τους τίτλους, αδερφέ.
4: Ναι, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγραψε ιστορία.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει γράψει ιστορία. Γιατί έχει πάρει ευρωπαϊκό Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Ναι, περιμένανε το Φλεβάρι, περιμένανε ότι θα απολυθεί από τον Ολυμπιακό. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε απέναντι. Οι απέναντι λέγανε ότι μέχρι το Φλεβάρι.
3: Δεν ξέρω ποιος το έλεγε.
4: Ποιος το έλεγε? Το έλεγε η αυλή του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Έλεγε το Φλεβάρι. Ο Νέστορας.
3: Ο Νέστορας.
4: Ο Νέστορας. Ο κολλητός του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου.
3: Θέλω να μιλήσω σοβαρά. Να μιλήσω σοβαρά το ποιος το
4: έλεγε.
3: Εμένα, αδερφέ, με
1: ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι εδώ στο ραδιόφωνο να το λέει κανένας αυτό.
3: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ούτε δημοσιογράφος, ούτε ρεπόρτερ.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Ανέβαινε
1: λέει ο παδί, φίλε, ο κάθε οπαδός μπορεί να λέει
4: ότι. Όχι, ποιο δεν είναι ο παδός ο Νέστορας.
1: Αδερφέ, θα συνοηθούμε τώρα.
4: Ο Σωκράτης ο Κομινάκης, ο φίλος του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Ανέβαινε και έλεγε κάτι τέτοιο. Ο Ηρακλή τώρα. Μιλάμε σοβαρά, έτσι. Ανέβαινε ο Σωκράτης ο Κομινάκης.
1: Τέλος πάντων, δεν είχε υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα να το λέει.
4: Όχι, έχει υποθεί ότι το Φλεβάρι θα
1: φεύγει.
4: Έτσι.
1: Ρε παιδί, μα το είπε ένας οπαδός, σημαίνει ότι. Μα τι μου λες τώρα, μωρέ φίλε. Όχι, δηλαδή, να μιλήσω σοβαρά.
4: Δεν είναι ένας οπαδός.
1: Εντάξει, εντάξει,
4: είναι η αυλή, ωραία, είναι η αυλή του
1: Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αυλή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι.
4: Αυτό υποστήριζανε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα δεν το υποστήριζε κανένας. Εγώ δεν το θυμάσαι.
4: Αφού υπάρχει βίντεο, δεν λέω για σένα.
1: Ρε εσύ, επειδή το είπε ένας οπαδός.
4: Μα δεν είναι ένας οπαδός. Μα δεν είναι ένας απλός οπαδός αυτός ο άνθρωπος.
1: Άκου τώρα, εγώ δεν πιέσαμε. Οπαδός είναι, φίλε.
4: Εντάξει, πιάσου. Αν εσύ το θεωρείς έτσι, οκ. Okay. Πάντως είδα και ένα βίντεο που ο Γιούλ βγήκε και είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα. Έτσι, σε βίντεο κι αυτό. Όχι σε δηλώσεις. Έτσι. Και τίποτα, σίγουρα θέλουμε και το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλουμε αυτό το ευρωπαϊκό να πατήσει σε γερές βάσεις.
3: Άλλη διοργάνωση το πρωτάθλημα.
4: Άλλη διοργάνωση τελείως και άλλο ρόστερ εμείς.
3: Βεβαίως. Πολύ μεγάλο. Έχει μεγάλη διαφορά.
4: Πάντως στην ψυχολογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η Ευρωλίγκα και είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
1: Για να βάρος τον Ολυμπιακό.
4: Να εδραιωθεί και να δείξει ότι πετάει από πάνω του ό,τι οποιαδήποτε αρρώστια υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
3: Άγχος δεν είναι θέμα αρρώστια, αδερφέ. Αρρώστια είναι δύσκολη. Είναι πολύ σκληρή λέξη.
4: Ναι, λοιπόν, αθλητική άρρωση.
3: Υπήρχε πίεση μεγάλη και όλα αυτά τα οποία έλεγε, ξέρεις, στην αρχή για τον Ολυμπιακό, ότι που υπήρχε η γκρίνια, που και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, παραδέχτηκες ότι στην αρχή τη σεζόν, ότι που ήρθαν οι παίχτες και ηρέμησε ο κόσμος. Αυτό είχε προκύψει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 φορές στο Final Four. Δεν σου λέω ότι και τις 4 μπορούσε να το πάρει. Μπορούσε να το πάρει στο Κάουνα σίγουρα πάντως. Πιστεύω και στο Βελιγράδι εγώ.
4: Στο Κάουνα σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα.
3: Με την εικόνα που είχε. Αλλά το γεγονός ότι στις 4 αυτές τις προσπάθειες ο Ολυμπιακός δεν πήρε το τρόπαιο, δεν σημαίνει, ξέρεις, ότι δεν ήταν η ομάδα αρκετά καλή. Δεν είναι. Θεωρούμε δεδομένο.
4: Υπήρχε ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος.
3: Θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πει ότι θα πηγαίνουμε στάνταρ σε όλα τα Final Four. Δεν είναι απλή υπόθεση το να πας στο Final Four.
4: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι απλή υπόθεση.
3: Γιατί ακόμα και στα Final Four που πήγαμε σε αυτά τα τέσσερα, σου θυμίζω ότι με την Βαρτσελώνα έπρεπε να γίνουν δύο break.
4: Μόνο με την Βαρτσελώνα.
3: Εντάξει.
4: Και με τη Μονακό ήσουν Game 5
3: με τη Μονακό που έπρεπε να
4: κερδίσουν.
3: Μα έσπασαν την έδρα και η Φένερ μα έσπασε την έδρα.
4: Ναι, εγώ, ναι, ναι.
3: Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι ανάλογο το πού θα τερματίσει. Φέτος είναι η μοναδική χρονιά που ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην πρώτη θέση, γιατί είχε τερματίσει άλλες δύο φορές, τρεις φορές είχε τερματίσει την τελευταία στα αυτά τα πέντε χρόνια που πάει σε Final Four, που είχε normal, καλό αντίπαλο με τα δεδομένα. Γιατί Μονακό δεν ήταν για να τερματίσει την 8η θέση, αλλά προέκυψαν τα οικονομικά προβλήματα, προέκυψαν οι τραυματισμοί της. Η Μονακό ήταν για πιο ψηλά στη βαθμολογία.
4: Και τελικά, παρότι δεν πήγαμε με full ρυθμό, όπως λέγανε κάποιοι, ότι μπορεί να μην έχουμε full ρυθμό, η ομάδα ήταν μια χαρά. Τα δικά μου τα μάτια. Δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θέλω να μου απαντήσεις τι κοινό έχει το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
3: Το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
4: Ναι. Είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν σηκώσει Conference League. η Crystal Palace, η Chelsea και η West Ham από το Λονδίνο, η Ρώμα από τη Ρώμα και ο Ολυμπιακός στον Πειραιά.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτές οι τρεις πόλεις.
3: Μα και όλα τα ευρωπαϊκά που έχουν γίνει τα πόσα χρόνια είναι από το.
4: Μα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Από το Big Five. Τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει.
3: Έγινε και Σκόβιακ. Μιλήσαμε αρκετά πριν
4: από το χρόνο. Ζει το Ολυμπιακός ο κόσμος του.
3: Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από τη Θάσο.
1: Πάμε σαν ακόμα και να πάμε μετά στο τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλά, Δημήτρη Ηρακλή.
1: Έλα,
3: γεια.
5: Λοιπόν, να πω λίγο, επειδή είμαι Θεσσαλονίκη λίγο, πριν πάω στα δικά μας, να πω λίγο για Άρη.
1: Ναι,
3: πες.
5: Λέω πάρα πολλούς γνωστούς εδώ. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός εδώ. Λένε ότι έχει σχεδόν κλείσει ο Σπανούλης.
3: Τα έλεγε και το πάπες και χθες. Τα έπες και χθες.
5: Τώρα στη σημερινά φρέσκα κουλούρια.
1: Μα το
5: ίδιο. Με 12 εκατομμύρια, όχι σου λέω πιο αναλυτικά. Με 12 εκατομμύρια παρότριση Γιάννη στο Σιάο. 12 εκατομμύρια καθαρό.
3: Τι καθαρό.
5: Καθαρό. 12 εκατομμύρια.
1: Τι 12 εκατομμύρια συμβόλαιο.
5: Αγωνιστικό
1: μπάτζετ. Α, μπάτζετ μας τρελάνεις.
5: Ένα και ο Σπανούλης, ένα διακό. Ένα 200 και 12 καθαρό. 12 καθαρό είναι τρομερό μπάτζετ.
3: Πώς να τα αφήσω. Ρε αδερφέ.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
3: Πρώτα το και ο ρεπόρτερ Άρη που βγάζουμε το πρέσι στην εκπομπή είπε ότι όλοι ασχολούνται με...
5: Δεν
1: γίνεται διάλογος.
5: Θα προλαβαίνω ρεπορτάζ, δεν θέλετε.
3: Τι προλαβαίνεις, μας τα πάνε το πρωί σου λέω ρε φίλε.
1: Μας τα πάνε άλλοι...
3: Μα δεν ακούς ρε Γιάννη, δεν ακούς ποτέ ρε γάμο.
1: Μας τα πάνε άλλοι.
3: Αυτό το πράγμα.
5: Για 12 εκατομμύρια.
1: Μας τα πάνε άλλοι Γιάννη.
3: Για 10 είπανε.
5: Α, για 10.
3: Για 10.
5: Καθαρό. Καθαρό. Παιδιά είναι τεράστιο, εντάξει σχολιάζω τότε, είναι τεράστιο μπάτε, το Ολυμπιακός με 10 Ηρακλή, αν θυμάστε, πήγαινε Final Four με 10 καθαρό.
3: Έχει πάρει και Ευρωλίγκα.
5: Πριν ανέβει. Μπράβο, πριν ανέβει. Είναι τρομερό μπάτε.
3: Μα τα μπάτε τα ανέβηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Πώς να ανέβουν, επί κορονοϊού δεν γινόταν να ανέβουν τα μπάτε.
5: Αλλά για EuroCup, 10 καθαρό 12, είναι αδιανόητο μπάτε. Δηλαδή και επειδή και αναλογικά θα κάνει και ο Μιστακίδης, μη δούμε αυτό που περιμέναμε στην Ευρωλίγκα του χρόνου, να το δούμε στο EuroCup. Τελικό Παοκάρης. Δηλαδή αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ στην Ευρωλίγκα που περιμέναμε, να το δούμε στο EuroCup πρώτη φορά, δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Παρεπιπτόντως να πω ότι και στο EuroCup, παιδιά, όπως στην Ευρωλίγκα, δεν έχει γίνει όσο περίεργο και σας φαίνεται, επειδή οι Ισπανικές είναι πιο δυνατές. Δεν έχει γίνει ποτέ τελικός με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
3: Δεν έχει γίνει ποτέ.
5: Ποτέ. Ποτέ.
3: Πρέπει να έχει γίνει.
5: Όχι ποτέ. Και όταν πήγε η Ρεάλ δεν πήγαινε άλλη Ισπανική. Γιατί η Ρεάλ έχει παίξει δύο φορές τελικό γύρω. Να το θυμίσω για τους...
3: Όχι, μιλάω για Ευρωλίγκα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στις άλλες διοργανώσεις. Μπορεί να έχει... Λογικά πρέπει να έχει συμβεί με Ισπανικές ομάδες.
5: Παλαιά, πριν... Όχι. Ούτε στο EuroCup δεν έχει γίνει σίγουρα. Το EuroCup είναι από το 2000 που έγινε Ευρωλίγκα. Το EuroCup είναι διοργάνωση της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν μιλάω για παλιά κόρα και τέτοια. Είναι η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησε το 2000 και ανεβαίνει η νικήτρια στο... και ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι η Ρεάλ έχει παίξει τελικό EuroCup. Δύο φορές. Μία το πήρε και μία το έχασε. Από την Χαποέλ. Το θυμάμαι αυτό το μάτι. Και από ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε, έχουν παίξει δύο στο τελικό του EuroCup. Ο Άρης και ο Μακεδονικός.
1: Ναι.
5: Με δυναμό μόνο και δεν θυμάμαι την άλλη. Λοιπόν, του χρόνου που το βλέπω δηλαδή, άμα είναι έτσι και δεν συναντηθούν, του βλέπω ένα παοκάρι τελικό γύρω και θα γίνει παρικός. Απλώς εγώ το μόνο να κάνω μια ένσταση που ακούγεται και εδώ για τον Σπανούλη. Παιδιά, επειδή εδώ η τοξικότητα, το παοκάρι στο μπάσκετ, όποιος ξέρει από Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι 5 φορές πιο πάνω. Οι παοκτζίδες δεν θα ανεχτούν το Σπανούλη να είναι στην εθνική. Θα ασκήσουν βέτο για ευνόητους λόγους. Γιατί ο Σπανούλης, Ζήτης, Γιώργιος, Διαιτησία, καταλαβαίνετε. Θα υπάρχουν σίγουρα
3: αύριο. Θα πάει ο Σπανούλης τώρα στον Άρη και να μην είναι στην εθνική. Σιγά θα...
5: Θα δεχτεί ο Πάου να είναι στην εθνική.
3: Ναι.
5: Θα γίνει χαμός.
3: Τι χαμός θα γίνει, παιδί μου. Τι χαμός θα γίνει.
5: Ο Γιαννάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό δεν έγινε χαμός στον Παναθηναϊκό.
3: Και έφυγε,
5: αυτό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα στον ΠΑΟΚ. Σου λέει τοξικότητα εδώ, είναι τριπλάσια από ό,τι στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ανεχθεί. Θα ανεχθεί η ΠΑΟΚ Άρης τώρα να είναι ο Σπανούλης.
3: Δεν θα δεχτεί, θα το δούμε, τι να σου πω.
6: Αυτό Γιάννη, λέω, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αδερφέ.
7: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ρε παιδιά.
6: Τι να κάνουμε.
7: Να μείνω.
6: Τι να μείνεις. Πάμε. Ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
7: Ένα λεπτό τι να πω. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό. Παιδιά. Φοβάμαι ένα φοβερό σενάριο. Αν χαλάσει με κάποιο μαγικό τρόπο, εγώ πιστεύω ο Μπράντοβιτς θα κλείσει. Αν χαλάσει το Μπράντοβιτς, φοβάμαι και χτυπάω και ξύλο και πέστε και τη γνώμη σας μετά αφού κλείσω, αν ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, μην τον κρατήσει.
6: Ναι. Δεν έχω απάντηση.
7: Το φοβάμαι, δεν ξέρω τη γνώμη σας. Σκέφτω,
6: δεν έχω απάντηση, δεν το ξέρω.
7: Είναι εφιαλτικό, δεν είναι.
6: Εφιαλτικό και εσύ είσαι υπερβολικός. Δεν έχω απάντηση.
7: Έλλειο θα τραβήξουμε πάλι. Μα ο Αταμάν κάνει δύο εμφανίσεις. Καλές πήρε το κύπελο.
6: Εγώ θεωρώ ότι θα πάει σε αλλαγή ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτσε να δούμε.
7: Αλλά αυτό λέω, το φοβάμαι. Μην γίνει καμιά στραβή, δεν θα γίνει να το πανηγυρίσουμε έκαλα. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω.
6: Έγινε, μην φωνάζεις. Πάμε διάλειμμα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ωραία παλιά, ο Μπισάκα κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας. Φερνάντες, ωραίο αυτογκόλ από τον Φίλιπς στο 10ο λεπτό. Η Manchester United ανοίγει το σκορ. Ρόμπερτσον, η απόκρουση, το σουτ, η μπάλα στα σώματα. Ο Φίλιπς θα σουτάρει κεφαλιά από κοντά, το πλασέ του Ζώτα είναι στα δίχτυα. Αλεξάντερ Άρνολντ, η μπάλα στον Φιρμίνο, 1-2. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει γκολ. Νομίζω ότι ο Φιρμίνο στο πρωτάθλημα δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ποτέ εναντίον της Manchester United. Η Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις παίρνει κεφάλι στο σκορ. Αλεξάντερ Άρνολντ πήρε, γύρισε, πρόλαβε ο Λίντελοφ εξαιρετικά πριν φτάσει η μπάλα στο Σαλά. Η Λίβερπουλ ξανακερδίζει όμως. Αλεξάντερ Άρνολντ, το σουτ στα χέρια του Χέντερσον, 3-1 για τη Λίβερπουλ. Από κοντά με τον Φιρμίνο, λάθος του Χέντερσον, 3-1 για τη Λίβερπουλ. Καβάνι, ωραία παλιά, Ράσφορντ, το πλασέ του Ράσφορντ, 2-3. Η United μειώνει με μια πολύ ωραία κίνηση του Μάρκους Ράσφορντ. Ένα πολύ ήρεμο πλασέ.

έπρεπε να κερδίσει, δεν είχε καμία άλλη επιλογή στο Old Trafford και ολοκληρώνει τώρα με τον γκολ του Σαλάχ την πρώτη της νίκη από το 2014 σε αυτό το γήπεδο.

0: Και ένα φίλο του ΠΑΟΚ δίνει μια διαφορετική συνοταλή. Ηρακλή, Ολυμπιακό έφερε την Ευρωλίγα στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκό την είχε πάρει στο Παλατάκι.
1: Ερχόμαστε
0: σε δύο χρόνια, μη σωσέ, φίλε, ο φίλο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχε σέρει σωσέ, γιατί τότε γινόντουσαν με τι οργανώσει όταν είχε χτιστεί. Το Final Four. Ο ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναπεί πλήρω, το γεγονό δεν είχε πάγκο τότε. Και βέβαια σωσούτ ήταν. Δεν ήταν δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Είχαν ξεφύγει οι Ιταλοί καμιά δεκαπενταριά και 20 πόντους.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Ιδανική αγωνιστική Ευρωλίγα σε δύο χρόνια, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Άρης, Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Τι λες, δε, τι να έχουμε τέσσερις ομάδες.
1: Τι να σου, δεν το βλέπω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ας θα δούμε θα γίνει και με την άλλη διοργάνωση.
0: Ποιο το...
1: Το NBA.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πώς θα χωριστούν όλες τις ομάδες. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα τη μεγαλώσουν την Ευρωλίγκα. Ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι μπορεί να φτάσει, ξέρεις, σε στήλη όπως γίνεται το NBA.
1: Ναι, το λες 8 χρόνια αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω 8 χρόνια.
1: Τι, από τότε 7, από όταν άρχισε να μιλάει.
0: Όχι, ρε. Όχι, δεν είπα ότι θέλει να φύγει ο Πίτερ λόγω χρόνου συμμετοχή. Πρόταση έχει από την Αρμάνη.
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, ρε, καθηλητή.
2: Τι κάνουμε, λοιπόν, για να χάσει του Ολυμπιακού να πω εγώ.
0: Τα χαφ, έλα.
2: Ναι, ναι. Για μένα του Ρέι είναι μια κατηγορία μόνος του. Τελείωσε. Ο Καρεμπέ δεν ξέρω, δεν ξέρω, δηλαδή. Ο Καρεμπέ έπαιρνε την μπάλα και βγαίνει δεξιά, αριστερά, είναι αναγκαστικό.
0: Ο Καρεμπέ βάζε μια γραμμή και δεν παίρνει άνθρωπος.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ο Καρεμπέ ήταν εξάρι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, όχι, γιατί όταν ήταν πιο νέος έπαιζε και μπάκι έχει παίξει και οχτάρι έχει παίξει, ό,τι θέλει έπαιζε.
2: Δηλαδή το καλύτερο παιδί του Καραμπέ που τυπάμαι εγώ ήταν μέσα στο Λιαθόρ με την Ακορούντια. Το που ισοβαρίστηκαμε στο 98 με τον Βερμούδες. Που έκανε το λάθος. Για μένα τα χάρη του Ολυμπιακού ήταν Χατζίδης. Δώστε μου μάτια να βλέπω.
0: Καλά, ο Χατζίδης ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης. Είχε έρθει ως δεκάρι, αλλά είχε παίξει δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός, δεκάρι, οχτάρι. Αριστερό μπακ νομίζω είχε παίξει μια φορά.
2: Γι' αυτό μ' άρεσε. Σε Κουσουλάκης και Καραπιάλη για μένα. Οι αγαπημένοι μου. Εντάξει, μετά υπήρχαν και άλλοι, ο Φορτσούνης, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν
0: Το Κουσουλάκι δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή έχω προλάβει τα τελειώματα του. Yeah. Μου να πιτσιρικάς πολύ. Αλλά yeah. Πιο μεγάλη από μένα πάντα μου τον είχαν ότι τρομερό χάφο Κουσουλάκης.
2: Ναι, σου λέω. Και ο Νόιμαν που λένε και δεν, το καλύτερο του παιδί ήταν με τον Άγιαξ, το 2-0 με τον Άγιαξ.
0: Στην παράταση. Τη ασίστ του Λεμονή.
2: Ακριβώς. Άσε το Λεμονή για τον Λεμονή, μη μου λες, αλλά ήταν και από τα εξέμπτα αγαπημένα μου.
0: Ο Λεμονής το μόνο που δεν είχε, τον κόλ δεν είχε.
2: Εντάξει, είχε και τον κόλ, αλλά όχι σε μεγάλο
0: ναι, σε μεγάλο βαθμό.
2: Όχι σε μεγάλο βαθμό. Το καλέ, αφού βγήκε μέτρη στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, βγήκε ο Κούδας και είπε αυτό το παιδί ποιο είναι, δεν το ξέρανε. Τους είχε κάνει άλλο κάτω το 3-1 που είχαμε κερδίσει με τον ΠΑΟΚ. Μέσα από τα Φιλαδέλφια.
0: Επίσης ο Λεμονής ξέρει σε προετοιμασίες όταν έχω πάει σε προετοιμασίες μετάκι. Πολύ μπάλα.
2: Ναι.
0: Γενικά όλοι αυτοί που είναι στις ομάδες, πάλι παίχτες. Φίλε, ξέρετε, δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ την πήρες ποτέ από το Σαραβάκο που...
1: Όχι, ρε, μα τι συζητάμε τώρα, οι επαγγελματίες και σε υψηλό
2: επίπεδο. Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε τώρα στα φρέσταση. Ο Καλοκαιρόπουλος, δηλαδή, τι ήθελε να παίζει, δηλαδή, στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είπα ότι ήθελε να παίζει. Ήταν ένα παιδί που το οποίο ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, να πάει σε μια ομάδα που να παίζει περισσότερο. Και επειδή έλεγε το σχόλιο, το αποφάσισε. Κοιτάξτε, τώρα θα πάει στην. Σύμφωνα με το Σκύρα, τον Ιταλό δημοσιογράφο, θα πάει στην Ιταλία, στη Μόντσα. Να σου πω.
2: Ναι.
0: Μακάρι το παιδί, άμα πάει και να παίξει, να κάνει και καριέρα, έχει στοιχεία.
2: Έχει στοιχεία, ναι. Τον είδε αυτό το χάπ που λέει τη Αγγλική το σήμερα.
0: Ελά.
2: Αυτό το χάπτο που λένε να πάρουμε τη Ζάγκε
0: Βαϊκάνο. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν το έχω δει όλο το μάτς.
2: Ναι.
0: Βέβαια έγινε αλλαγή, λες, μετά στο 60 στο περνάει.
2: Ναι,
0: έχασε μια ευκαιρία, είδε ότι εκτελεί τα στημένα.
2: Τον πιάσαμε αυτό το παιχνίδι, περιμένουμε και την Παρίσι Ρεβέρια, μια διάρκεια έχω παίξει, να δούμε τώρα αν συνεχιστεί η γκίνια που παίζουμε. Από μεταγραφές.
0: Μεταγραφές τι θες, τα φας στην αρχή. Είναι ο Λόπες, είναι πολύ ψηλά ο Καμαρά, ο Τιέν Καμαρά της Αρλερουά, αυτός είναι εξάρι.
2: Δεν το ξέρω αυτό, λέει.
0: Ναι. Καλά, και εγώ δεν είχα χαδεύει το Διονύση, γιατί είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη με τη συγκεκριμένη περίπτωση που το είχε ψάξει. Μετά επίσης θα πάρει δύο στόπερ, θα πάρει σίγουρα δύο δεξιά μπακ, γιατί περιμένουμε τα τυπικά με τον Κωστίνια να ανακοινωθεί. Έλα, έχει συμφωνήσει ο Φορτούνης, δεν είναι τελειωμένο, έχει συμφωνήσει.
2: Έχει συμφωνήσει. Θα πάρει την προετοιμασία.
0: Θα το συζητήσω τώρα εδώ με τα δύο μέσα στα οποία εργάζομαι και εδώ και με τους μπεταράδες.
2: Πότε θα φινάρει το Ολυμπιακό?
0: Πιθανότατα 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου. Και το πρώτο παιχνίδι παίρνουμε 5 Αυγούστου.
0: Ναι, 5 λογικά. Ναι. Ή 5 ή 6.
2: Ή 5 ή 6, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Εύχομαι και όλοι τον καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ρε καθηγητή.
2: Γεια σου.
1: Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αν θα παίζω Λιατσικούρα του χρόνου, θα δούμε, αδερφή, πώς θα είναι το ρόστερ. Πάντως είναι ένα παιδί που έχει πράγματα να δώσει.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
3: Λίγο δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, για να καταλήξω μετά σαν το συμπέρασμα.
0: Το όνομά σου πρώτα.
3: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Πόσο Champions League έχει η Real?
0: 10.
3: 10, 15. Πού θέλω να καταλήξω.
0: Ο 10 έχει.
3: 10, τέλος πάντων. Ναι. Η Βραζίλια έχει 5 παγκόσμια, ο Ολυμπιακός έχει 4 Ευρωλίγες, ο Παναθηναϊκός 8, κουτουλού, κουτουλού. Πώς γίνεται δηλαδή οι τίτλοι στο Champions League να μετράνε από το 40, από το 50, τα παγκόσμια από το 30, οι Ευρωλίγες να μετράει και από πριν που ήταν πρωταθλητριών, να μετράει δηλαδή του Ολυμπιακού η Ευρωλίγα και να γίνονται 4 τώρα. Γιατί δεν ήταν η πρώτη Ευρωλίγα, ήταν πρωταθλητριών. Και γενικότερα και να μην μετράει το 85 που έπαιξε Champions League. Δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς του Champions League που το πήρε μια ομάδα μετράει σαν τίτλος της, ότι πήρε ένα Champions League, αλλά συμμετοχή του ΠΑΟΚ δεν μετράει.
0: Με τη διοργάνωση.
3: Ωραία, οπότε αφού άλλαξε και τώρα διοργάνωση και έγινε
0: η Ευρωλίγκα, τότε ήταν πρωταθλητριών που το έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός και το δεύτερο μετά στο καπάκι
3: Ολυμπιακός. Ναι, άρα δεν έχει τέσσερις Ευρωλίγκες Ολυμπιακός, έχει τρεις που έχουν. Η Ρεάλ δεν έχει 10 Champions League, έχει 5 Champions League και 4 πρωταθλητριών, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά είναι η συνέχεια της διοργάνωσης ουσιαστικά.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη μορφή δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, την
3: μορφή. Εντάξει, άμα είναι και σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα, έχει παίξει μόνο Ολυμπιακός. Δεν έχει παίξει ούτε ΑΕΚ ούτε Παναθηναϊκός στη League Phase. Τι σημαίνει, δεν έχει παίξει ούτε.
0: Ρε φίλε, κοίτα, αδερφέ, δεν είναι έχω τέτοια.
3: Ούτε εγώ έχω, δεν το λέω για σένα προσωπικά.
0: Σου μιλάω σοβαρά.
3: Δεν το λέω για σένα προσωπικά, εννοείται ότι δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα. Απλά επειδή πάντα το ακούω. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς, ας πούμε, που το πήρε η χι ομάδα, δεν θυμάμαι ποια το πήρε το 85-86, μετράει σαν τίτλος. Δηλαδή λέει, το λέει, ότι πήραμε πρωταθλητή της Champions League, ή η Real μετράει το Champions League από το 60, από το 70. Αλλά η συνδοχή του ΠΑΟΚ το 85 και το 70 τόσο, ξέρω εγώ, που πήρε το πρωταθλήμα στην Ελλάδα, δεν είναι Champions League, ήταν πρωταθλητριών, δεν έχει παίξει Champions League. Και το αντίστοιχο στην Ευρωλίγκα, όσες πήραμε από πριν που ήταν πρωταθλητριών, τις μετράμε σαν Ευρωλίγες. Αλλά το 85 του ΠΑΟΚ δεν μετριέται στα Champions League, γιατί ήταν άλλη φάση, λεγόταν αλλιώς και δεν ήταν όμιλοι και ήταν νοκάουτ, ξέρω εγώ. Ήταν μουντιάλ, όλοι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού από το 30 ή του Άρη, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Τα μετράμε όλα, αλλά το 85 που έπαιξε ο ΠΑΟΚ Champions League, όχι, δεν το μετράμε, δεν έπαιξε. Και ξαναλέω, δεν το λέω για εσάς. Απλά ήθελα να εξηγήσω μια λογική, η οποία μου σε μένα φαντάζει πολύ νορμάλ, ας πούμε.
0: Και έλεγε τώρα μιας και έχεις πάρει, γιατί είσαι προφανώς ο παδός του φίλου του ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις με Λουτσέσκου γενικά ή και με τον μπάσκετ αν θες να μιλήσουμε.
3: Δεν είμαι τόσο μπασκετικός. Χαίρομαι που γίνονται τέτοιες κινήσεις στην πόλη γενικότερα. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα τώρα. Άμα είναι ο Σπανούλης και είναι στην Εθνική που είπε ο φίλος, καταρχάς και να έχουμε θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή δεν συμφωνεί ο ΠΑΟΚ και τι έγινε. Θα φύγει ο Σπανούλης από την Εθνική, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, εντάξει, άμα θέλει να έρθει την Εθνική και στον Άρη, Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα με τον Λουτσέσκου για μένα είμαι υπέρ να μείνει, ας πούμε. Mm-hmm. Θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο στο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι και μικρός, είμαι 42 χρονών. Έχω ζήσει δηλαδή να...
0: Μικρότερος ακούγεσαι, να ξέρεις.
3: Το ζήσει και να παλεύουμε για σωτηρία που λέει ο λόγος και θυμάμαι και τα χρόνια με Μπατατουίδες που ψάχναμε λεφτά, που κάναμε, που ράναμε, με προπονητές απάντες, με πρόεδρες απάντες.
0: Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το λέγαμε και στην πρωινή εκπομπή, δεν είναι μόνο προπονητής.
3: Αυτό ακριβώς, είναι και αυτό. Δεν με αφήγει ο Λουτσέσκου, θες να φέρεις 3-4 για να καλύψουν τους ρόλους.
0: Πολλές φορές ξέρεις, δηλαδή μπορεί να σου γίνει μέχρι και διευθυντής επικοινωνίας ο Λουτσέσκου.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Και κατά δεύτερον, δεν είναι προσωπολατρία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαι με τον Λουτσέσκου. Είμαι με όποιον προπονητή βλέπω να κάνει έργο. Ούτε ο Φερέιρα ήθελα να φύγει. Δεν πήγαινε καλά, άρχισαν κάποιοι συνοπαδοί, γιούχαραν, έκαναν έναν, έφυγε τέλος πάντων. Μετά ήρθε ο Γκαρσία, πήρε κύπελο. Ούτε ο Γκαρσία ήθελε να φύγει. Όταν βλέπω κάποιος να κάνει έργο, έτσι. Mm-hmm. Τώρα ο Λουτσέσκου βλέπουμε ότι κάνει έργο καλός ή κακός. Για ποιο λόγο να φύγει δηλαδή. Γενικά είμαι υπέρ το να μένουν οι προπονητές.
0: Ο ΠΑΟΚ φέτος έσβησε στο τέλος. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη, Ιονύση.
3: Εντάξει,
0: εκεί Γενάρη-Φλεβάρη δηλαδή ήταν ξέρεις, μέσα στο όρο. Είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις και στην Ευρώπη δηλαδή, με τη Λίλη.
3: Πλήρωσε μπροστά που δεν είχε βάθος πάγκου στις μπροστά της θέσης, οι οποίες ήταν πιστεύω κινητήριος μοχλός ήταν η επίθεση. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά στα καλά τη Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέγιας, Διακουμάκης. Και πολύ βοήθεια από πίσω εννοείται, αλλά αυτή η τετράδα φαινόταν ότι άμα σπάσει δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
0: Πλήρωσε και τον τραυματισμό του Ντεσπότοφ. Εγώ τον Ντεσπότοφ θα θεωρώ πολύ καλό ποντό έτσι.
3: Ναι, και αυτό. Και ο Ντεσπότοφ και ο Γιακουμάκης δεν μπορούσε να αντικατασταθεί, ούτε ο Τάισον. Τέλος πάντων, γενικά έγιναν πολλά. Δεν λέω ότι είναι αλάθαστος ο Λουτσέσκου ή ότι. Αλλά φαίνεται ότι κάνει έργο, ότι έχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Ότι παίζει με ένα πλάνο, ένα συγκεκριμένη τακτική. Δεν είναι πάμε και ό,τι βγει. Και είναι γι' αυτό που λέτε κι εσείς, ότι κάνει και πολλές άλλες δουλειές.
0: Μα φαίνεται.
3: Και γενικά είμαι υπέρ τέλος πάντων το να μένει ένας προπονητής σε μια ομάδα 5, 10, 15 χρόνια, ας πούμε, από τη στιγμή που κάνει έργο, έτσι ξαναλέω. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε. Γεια σας. Αρκετοί και φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και εδώ και ένας φίλος του Παναθηναϊκού έγραψε ότι η Χάφσα του Στολτίδη λέει δεν έχει περάσει τον. Και ότι εκτός
1: δεν
0: έχει
1: περάσει.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Εμείς τώρα λέμε για.
0: Για top.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ο Στολτίδης.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Από τα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Και με μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό και πολλά χρόνια δεν το συζητάμε. Ήταν κάποτε αυτό που είχε γίνει ως ας πούμε εντός εισαγωγικών ανέκδοτο ότι. Ο Στολτίδης τρέχει για όλους. Γιατί ο Τσαφής τα πνευμόνια του έτρεχε παντού.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν παίκτες μπροστά που δεν παρκάρανε.
1: Ναι, έτρεχε, ναι. Αυτός κάλυπτε.
0: Ο Στολτίδης. Ω, ναι, δεν είναι.
1: Πάμε στον Ευρώπη.
0: Από τους παίκτες τους που έχουν. Όχι απλά έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Έχει προσφέρει πολλά.
0: Πάρα πολλά. Τι θέλω να σου πω.
1: Έλα.
0: Μια και τα λέμε. Το Βάρντι τον είδες.
1: Όχι, δεν το έχω προλάβει. Θα το δω.
0: Είδα σήμερα άλλο.
1: Ποιο.
0: Βίνι Τζόουνς.
1: Ναι.
0: Τεράστιο.
1: Ναι, ναι. Είναι ωραία όλα αυτά.
0: Φίλε, όχι, είναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ που είμαι λίγο και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Είδα λίγο αυτό το Liverpool, το Wimbledon ή τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, έκανε τους τσαμπουκάδες τους παίχτες για να τους παίρνει τον αέρα.
1: Ναι.
0: Και μόνο αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Για όποιος παιδιά μπορεί να το δει, να το δει. Το ντοκιμαντέρ για τον Φίνι Τζόουνς. Πήγε να σπάσει τον τσαμπουκά πιανού. Καλά. Έχει ρίξει και στον Κιν, αλλά αυτόν που ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει και όλα αυτά, ήταν ο Καντονά.
1: Ναι, έκανε κάτι τάκλινγκ
0: για την περίοδο. Ωραία, και έχει κάνει στον Καντονά.
1: Ναι.
0: Και λέω, ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει. Ναι. Και μετά από τρία λεπτά, τέσσερα, βάζει μια γκολάρα ο Καντονά και λέει, άδειασα.
1: Για πάμε. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ο Κουσουλάκης. Ήμουν αφέβαιος ότι θα έπαιρνες.
2: Ποιος?
0: Αχιλέα, εσύ δεν είσαι.
2: Ναι.
0: Μα όχι, γιατί βγήκε καλησπέρα. Ένας φίλος που είπε για τον Κουσουλάκη και θυμήθηκα που είχες μιλήσει εσύ.
2: Μικρός εσύ, δεν τους έχεις
0: δει αυτούς. Ναι, και λέω θα βγει ο Αχιλέας στάνταρ για Κουσουλάκη.
2: Είσαι μικρός.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι καλά. Πολύ...
2: Ναι, εντάξει, δεν είσαι μια γενιά between.
0: Ναι.
2: Δεν. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβες
0: αυτές. Καλά.
2: Και λέμε ότι δεν τους πρόλαβες. Ναι. Πώς είναι θέμα. Παραδείγματος χάρη μεγάλα αμυντικά χάφη, ήταν μεγάλο αμυντικό χάφη αυτός, ήταν ο Λιβατινός εκείνη την περίοδο. Αν το κάνω λάθος, ήταν ο Αλαβάντας στο ΠΑΟ.
0: Σε εσάς?
2: Η ΝΑΕΚ ήταν μια περίεργη περίοδος, μωρέ. Ήταν σαν αρχή στα πέτρινα χρόνια που τα λέγαμε εμείς. Σκέφτομαι, ρε φίλε Ηρακλή, είπαμε πέτρινα χρόνια που σπάσανε και καλά με το πρωτάθλημα του Καραγκιοζόπουλου. Mm-hmm. Που το λέμε έτσι για τον Ιάκη τότε. Λοιπόν, σκέφτομαι. Και μετά από το 94 ακολουθήσαν 24 χρόνια. Καταλαβες. Οι αεκτζίδες τους έπεισε κάποιος το 2004 έως 2008 με τη συνδρομή του Ντεμοτεχνίου ότι όλα τα πράγματα είναι καλά και η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα.
0: Πάντως,
2: και μεγάλωσε μια τέτοια γενιά.
0: Κάτσε ρε, για να κλείσουμε με πενταχάφ, στην ΕΚΟ Σαμπανάσοβιτς ήταν άλλο πράγμα.
1: Ωραίος.
2: Ποιος?
0: Ο Σαμπανάσοβιτς.
2: Φίλε, το μεγαλύτερο αμυντικό χάφ που έχει πατήσει στα ελληνικά γήπεδα λέγεται Κώστας Χατζημανίδης.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι.
2: Δεν είναι μεγάλος παίκτης. Είναι ο μεγαλύτερος όλος στη θέση. Αν αφαιρέσουμε, πρόσεξε, θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Αν αφαιρέσουμε, επειδή είναι άλλη περίπτωση, το Γιακιά Τουρέ. Ο οποίος δεν ήταν και ακριβώς στη θέση.
1: Εσύ που πρόλαβες, Ζάιτς.
2: Έμεινε.
1: Εσύ που πρόλαβες,
2: Ζάιτς. Μεγαλύτερος παίκτης σου λέω, που έχει πατήσει τα λίγα και μην μου λες εμένα για το Βελιμίτς.
1: Αυτό τον λέω, δει, τον πρόλαβες, αυτό σε ρωτάω.
2: Περπάταγε, έτρεχε και έτρεσε το γήπεδο.
1: Αυτό σε ρωτάω, επειδή τον πρόλαβες.
2: Έτρεσε το γήπεδο, αλλά είχε ένα πρόβλημα με τους αγκώνες, αδερφούλη. Ναι. Είχε πρόβλημα με τους αγκώνες, τι να κάνουμε τώρα. Είχε πρόβλημα, όχι παιχτάρα. Άστο. Μόνο το 3-2 να σου εξιστορήσουν που ήμουν μέσα στο στάδιο. Εκείνα ήταν παιχνίδια τώρα, όχι του μην πω τώρα τι. Και επειδή εκείνα ήταν παιχνίδια, τότε, αδερφέ μου, δεν υπήρχαν διαρκείας, να πω στον κόσμο. Το εισιτήριο.
1: Η κουλτούρα των διαρκείας μπήκε πολύ πιο μετά.
2: Ναι, μπήκε, ξέρουν να αυτοί γιατί βάλανε. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατικό πράγμα από το διαρκείας. Ο κόσμος τότε ψήφισε κάθε Κυριακή την ομάδα του. Ο πρόεδρος ήταν με το βραχνά, τι θα κάνει ο κόσμος. Καταλαβες. Τώρα έχουν προϊστράξει. Κλείνουνε
1: εκεί. Δηλαδή θα σου πω το εξή, έβλεπα τώρα το
2: δημοσίευμα. Άκουσε με, βρέσει. Άκουσε με, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, όχι, περίμενε. Όχι, πότε μπήκαν τα διαρκεία.
1: Μέχρι το 2000.
2: Τα διαρκεία του 90 μπήκαν.
1: Ναι, αλλά μέχρι το 2000 δεν ήταν στην κουλτούρα του κόσμου να παίρνει διαρκεία. Μετά άρχισε.
0: Μα ναι, γιατί εγώ θυμάμαι τα πρώτα μου που πηγαίναμε πάντα να πάρουμε εισιτήριο, Ουσίσουρες έχω στηθεί αμέτρητος.
1: Έβλεπα χθες μόνο αυτό λέω
2: το ντοκιμαντέρ για τηλεοφόρο. Και τι λέγαμε τότε, εσύ τα πρόλαβες.
0: Και θες να σου πω και κάτι.
2: Τι λέγαμε, η ομάδα θα είναι γεμάτο το
0: κήπεδο. Δε, όχι, εκτός από αυτό, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ, που εγώ ας πούμε για να... Να πάω να πάρω, ξέρεις, εισιτήριο.
2: Έφευγα από την ώρα, θα έλεγες και με 10.
0: Έφευγα από την Ερυθρέα, ήταν ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν, όταν είχε πολύ κόσμο, κάναμε ολόκληρη ανάλυση της ομάδας. Ανάλυση. Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
2: Δηλαδή, τώρα ξέρεις, ανάλυση.
0: Στα εκδοτήρια, πούμε, στο ΣΕΦ, οι ουρές.
1: Τώρα δεν υπάρχουν
0: εκδοτήρια. Οι ουρές που υπήρχαν ήταν από
1: παντού,
0: κάτω.
1: Δεν υπάρχουν εκδοτήρια πλέον.
2: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Προσέξτε, παιδιά, κάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν εισιτήρια και υπάρχει η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, υποτίθεται και να την κάνει πιο εύκολη η δουλειά. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, ταυτοποίηση και πήγαινε έλα. Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας είναι χειρότερα, η βία έχει ξοκύλει ακόμα περισσότερο, έτσι. Και το κυριότερο ποιο, το κυριότερο είναι ότι προεισπράττουν τα έσοδα στην αρχή της χρονιάς και δεν ψηφίζει ο φίλαθρος στην ομάδα του. Δεν την ψηφίζει κάθε Κυριακή. Ναι, ήσυχο το κεφάλι. Σου πήγε ο άλλος, έκλεισε τα γήπεδα. Τρεις μήνες. Τα κλείσε. Τις προάλλες. Τι θα γίνει με τους κατόχους διαρκείας κουκουρούκου.
0: Εσύ το λες ουσιαστικά, δηλαδή, ότι άμα ήταν απογοητευμένος ότι δεν πήγαινε, αλλά πάντα πηγαίνανε.
2: Όχι, ρε, εσύ, τώρα με τις αυτές με τον Ολυμπιακό που πήγαιναν αυτό στο βόλεϊ, δεν κλείσανε τα γήπεδα.
0: Ναι. Κλείσανε. Με τον κορονοϊό κλείσανε. Δεν είχαν κλείσει τον
2: κορονοϊό. Ο κορονοϊό είναι μια ειδική κατάσταση. Άμα δεν είχαν διαρκεία στα γήπεδα θα τα κλείνανε.
1: Με το κορονοϊό.
2: Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο.
1: Με το κορονοϊό.
2: Όχι ρε εσύ, με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Δεν κλείσαν τα γήπεδα 3 μήνες.
1: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
0: 3 ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κοίτα τα διαρκείας όμως, είναι έσοδα για τις ομάδες, φίλε. Μα, είναι σημαντικό έσοδο. Θα μου πεις, δεν θα τα έχει άμα τα που λέγες και κάθε Κυριακή με Κυριακή. Θα τα είχε, θα υπήρχαν.
2: Τέλος πάντων.
0: Πάντως, αυτό που μου θύμισες ήταν πραγματικά η απόλαυσή μου. Το να περιμένω εκεί στην ουρά.
1: Είναι και, κοίτα, είναι και άλλες εποχές. Δηλαδή, τότε ο κόσμος ήταν πιο άνετος. Τώρα είναι σε μια πίεση. Είχε το χρόνο να πάει να κάτσει 2 ώρες στην ουρά.
0: Εγώ πήγαινε πιτσιρικάς.
1: Και πιο μεγάλη. Και πιο μεγάλη. Ναι. Να κάτσει 2 ώρες στην ουρά. Τώρα, φίλε, ο κόσμος μπορεί να παίξει μπουνιές άμα το κάνει αυτό μεταξύ τους. Είναι τέτοια τα νεύρα που υπάρχουν.
0: Ναι. Καλά, ότι υπάρχουν, το βλέπεις στους δρόμους.
1: Τέλος πάντων, Αχιλέα μου, πάρε και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Έγινε, Αχιλέα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, κύριοι και κυρίες. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 7-22.
1: Το Σαββατοκύριακο!
2: Και Τζόκερ το 9.
0: Ακριβώς.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος. Στον Big Win Sport FM 94,6. Your father. 30 χρόνια. Άλλο ένα πρωινό. Τετάρτης 27 Μαΐου. Δεν τελειώνει ο Μάιος.
1: Τελείως. Τι.
2: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολες 4 μέρες για όλους σας.
1: Γιατί
0: ρε. Τι λες μωρό.
2: Αστρολογικά.
0: Αστρολογικά. Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, 4 μέρες
0: και τριήμερο.
2: Χαμός.
0: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που λέει. Θα είναι πολύ δύσκολες μέρες για όλους σας.
2: Και για μένα.
0: Όχι, δεν είπες, είπες για όλους σας.
2: Ναι, για όλους σας.
0: Εσύ τι είσαι, που θα είσαι δηλαδή.
2: Και όλους μας.
0: Α, είδες τώρα το μάζεψες.
2: Όχι, δεν το μάζεψες.
0: Για όλους σας. Τα περάσετε δύσκολα, λέει.
2: Εγώ περνάω
0: εσύ. Εσύ τι θα στην πισίνα σου θα είσαι.
2: Όχι.
0: Θα παίζεις γκολ.
2: Στο χωριό μου.
0: Τι θα κάνεις, θα παίζεις σνούκερ.
2: Τι σνούκερ, δεν έχω ιδέα από σνούκερ. Θα κάθομαι και θα κάνω.
1: Δεν είναι αργά να μάθεις.
2: Φούσκες με τα σάλια μου, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τι, δεν θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι. Φούσκες με τα σάλια μου είναι, δεν κάνεις τίποτα. Είσαι ένα άχρηστο όν στη γη, εγώ δηλαδή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
0: Φανταστικά.
2: Φανταστικά.
0: Φανταστικά. Ανοίγεις ένα site με ειδήσεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
2: Πρώτα να σε ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπες για μένα στο Χατζη Νικολάου.
0: Πότε.
2: Σου ξέφυγαν.
0: Ναι.
2: Σου ξέφυγαν.
0: Αν δεν το είχα ξεχάσει αυτό, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Τα είδες.
2: Έγινε το γύρισμα. Έγινε το γύρισμα. Οπότε αυτό θα παίξουμε στον Ιούνιο. Ρίλο, να ξέρεις, η σειρά είναι καλεσμένη Λιόλιου. Μετά ο Μητσοτάκης, μάλλον μετά εγώ. Δεν σε χάλασε. Να πάνω ρίλο, οι συμβολισμοί.
0: Ποιος Μητσοτάκης.
2: Ένα είναι.
0: Όχι, ξέρω εγώ τόσο.
2: Ο γιος, ο μεγάλος.
0: Συγγνώμη, μίλησαν για σένα. Μίλησαν με σειρά ηθοποιοί.
2: Όχι, θα είναι μετά τα επεισόδια ενώ δεν μίλησαν για μένα ο Μητσοτάκης.
0: Ότι μιλάνε για σένα Λιόλιου, εγώ και ο Μητσοτάκης. Μπερδεύτηκα.
2: Λιόλιου είναι.
0: Και λέω με ποια σειρά θα τα βάλουμε.
2: Πρέπει εσύ πρώτα να εμφανιστεί. Στη Μαρκίζα. Και μαζί σας, φώτα, ήχος. Και τώρα αυτό που περιμένατε. Μαρία Ζαφυράτου. Πειραιάκι Αθήνα, το σηκώνω εγώ στην Οπαπαρίνα. Εξαλέστε τέτοια τραγούδια. Τέτοια τραγούδια. Μουκουντή, Μουκουντή, Μουκουντή, Διέντι.
0: Λέγαμε χθες ότι θέλει η Μίλαν το Μουκουντή. Τώρα διαβάζω οι Rangers, θέλει το Penrise. Παιδιά, θα μας διαλύσετε την ομάδα.
2: Ένα-ένα,
0: παιδιά, για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε λιγάκι.
2: Δώστε τον Σκοτσέζο να πάει να παίξει.
0: Όχι, δεν θέλω. Δώσε τον έναν, δώσε τον άλλον.
1: Άμα δεν τραβιόταν στον Πειραιά.
2: Τι εννοεί.
1: Θα ήταν ένα-ένα.
0: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φεύγει κανένα, τελείωσε. Κλείστε τις πόρτες.
2: Γενικά πρέπει να τραβιέστε. Αν δεν έχετε.
1: Αλήθεια είναι.
2: Να τραβιέστε.
0: Γενικά ναι.
2: Να είστε
0: καλή
2: σίγουροι.
0: Ιδέα θα είναι αυτό.
2: Και στη μούρη και στη ζωή. Ναι.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, είχαμε και χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα, ονοματοδοσία να το θέσω έτσι. Ναι. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το Α είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όποιος θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ, το Α που είχε ένα, κάτι σαν αστέρι στο πλάι, έτσι ήταν.
0: Ναι. Το μπλε και το κόκκινο, γιατί δεν είναι από τον Πανιόνιο και είναι από την Μπαρτσελώνα.
2: Γιατί ρε Μαρία, πρέπει να συγκριθούμε με την Μπαρτσελώνα, γιατί υπάρχει επανάσταση κατά Λουνία και η Ισπανία έχει σηκώσει και ανάστημα γενικά και στον Τραμπ.
1: Γιατί
2: γενικά.
1: Δεν είναι Crystal Palace.
2: Δεν ξέρω, ρώτα τον αρχηγό στο Τσίπρα.
1: Τελικό.
2: Θα το ρωτήσω εγώ γιατί είναι από την Άρτα.
1: Δεν ήξερα πως το ονόμασε σήμερα το πρωί, ρε φίλε. Συν ότι εμείς, Ελλάς, έχουμε την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή.
0: Έχουμε και την ελληνική αστυνομία.
2: Δηλαδή, όταν ακούσει Ελλάς, στην αστυνομία
1: με τα ίδια τέτοια. Ελληνική ανεξάρτητη αλφα σκηνή.
2: Ερώτηση. Να πω στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Έχει πάει στον Οβί. Που ξέρω ότι η διαδικασία να κατοχυρώσει το όνομα και το σήμα.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι αρχές ιστορίες.
2: Δεν είναι αρχές ιστορίες. Πρέπει να πας.
1: Άσε το.
2: Ένα χαρτί παίρνεις και.
1: Άσε το.
2: Δεν είναι άσε τώρα. Πήγε ο Τσίπρας, όποιος το κατοχυρώνει. Αν ο σκύλος δεν είναι τσιπαρισμένος, δεν είναι δικό σου ρίλο. Ο σκύλος πρέπει να είναι τσιπαρισμένος. Δεν λες αυτό είναι δικό μου σκυλί. Αμα φύγει, γεια σας.
1: Πήγες και ψήφισες πρωθυπουργία και τρέχει ο κόσμος.
2: Έκανα βλακιά. Γιατί πρέπει να πάω και τον πίνατ. Λοιπόν, αυτά είχαμε χθες και είχαμε και τον τυφώνα Νέστρουμ να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
2: Εντάξει,
0: μια σιγά χαρά. Σιγά να τακτοποιούμαστε.
2: Χτίζεται η ομάδα.
0: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται.
2: Μεγάλη εμπιστοσύνη στον δανό προπονητή, τον δανό αναμορφωτή. Το μορφοπαλίκαρο παραπαραδιαρκίας.
1: Νίστρουπ τον λένε τελικά.
2: Δεν με νοιάζει, Βαρτζίχα το λέγανε.
0: Πώς τον λέμε?
1: Νέστρουπ.
0: Νίστρουμ. Να το πούμε Νέστρουμ.
2: Για τον Νίστρουπ.
0: Κάτι μεταξύ και.
2: Όποιο όταν το βαφτίσει ο Σπυρόπουλος είναι.
0: Αυτό ό,τι πει ο

0: Τώρα στα δυσάρεστα, είδε κανείς από τους δυο σας το δυστύχημα στη Μυτιλίνη?
1: Δυστυχώς το είδα. Δυστυχώς και δεν ήθελα να το δω.
2: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Δεν ήθελα να το δω, αλλά ήμουν εκεί στο, ξέρεις, στην προετοιμασία της εκπομπής και είχα την τηλεόραση και έπαιξε απέναντί μου την ώρα που μου κάνανε αυτή τη μούρη λίγο να τη συμμορφώσουν και λέω, Θεέ και Κύριε, δύο παιδιά 16 και 18 χρόνων, αυτό δεν λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Στη Μυτιλίνη λοιπόν, τα τρία μηχανάκια κατέβαιναν, δεν πήγαιναν με τίποτα τρελές ταχύτητες, αλλά έφυγε έχασε λίγο τον έλεγχο, ας πούμε, και σκοτώθηκαν πάνω στο τι. Ο δρόμος είναι καινούριος.
1: Ναι. Okay. Α, καινούριος δρόμος αυτός.
2: Με την έχουν τροφή βάλει στα πλάγια, έχουν φτιάξει μια, το μπετό τέλος πάντων, έχουν βάλει το προστατευτικό.
1: Την μπάρα.
2: Την μπάρα.
3: Ναι.
2: Έξω από τις κολόνες της ΔΕΗ. Οι κολόνες. Που εκεί πάνω σκοτώθηκαν στην ουσία τα παιδιά. Στην κολόνα.
1: Δεν το είδα αυτό. Εγώ είδα τη σκηνή και γύρισα το κεφάλι μου γιατί είναι νέα παιδιά και μπήκε σε τραγωδία. Δηλαδή
2: έπιασε ψυχή μας. Αν τα προστατευτικά ήταν μπροστά από τις κολόνες, τα είχαμε απλά ένα τύχημα.
1: Και ο Μάριος Οικονόμου και αυτός ο άνθρωπος παλεύει ακόμα, έτσι, ναι, με ναι, τα... Ναι, ναι, γενικά, και εγώ προσπαθώ να μην τα βλέπω ρίλο. Όχι ότι άμα δεν τα δω εγώ δεν έγιναν.
2: Ναι, προφανώς.
1: Οι ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, το είδα και μαύρησε η ψυχή μου. Μαύρησε η ψυχή
3: είναι
1: μου.
3: Είναι εικόνες που δεν υπάρχει λόγος να καταγραφούν στον εγκέφαλό σου. Διαβάζεις την είδηση, okay, ναι, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να δεις την εικόνα πραγματικά δεν ξέρω σε τι ωφελεί, ας πούμε, να την βλέπει ο κόσμος. Το, ναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, και έπαιζε σε όλα τα δελτία και παντού. Αν έχει ξανάρθει δανός προπονητής, ο Μπάκετ ήταν. Μπάκετ, σε ομάδα του Big Four. Και δεν πήγε και καθόλου καλά αυτό.
2: Ναι.
1: Καθόλου καλά με χάρη.
2: Σουηδός ο Μπάκετ.
1: Σουηδός. Α, ωραία. Έχεις δίκιο. Τα μπερδεύω.
2: Αυτό κοίτασα τώρα.
1: Σουηδός. Ούτε που θυμάμαι, ούτε θέλω να θυμάμαι.
3: Ζαφυρά του είδα χθες βράδυ στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Σε είχα εξυγχρονίστρια. Εξελίσσεσαι. Παιδιά, εγώ πάω παντού.
1: Απήγες.
3: Φυσικά. Δεν είδες το story μου που έχω ανεβάσει?
1: Όχι.
3: Αλήθεια.
1: Δεν το είδα.
3: Έχω βγάλει selfie με τον Εμίλιο Χιλάκη. Ναι, ρε.
1: Έχεις πάει.
3: Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα. Δεν είδες τα story?
1: Δεν τα είδα, ρε παιδάκι.
3: Καλά, εντάξει.
1: Επειδή
3: μετά πρόλαβα όμως, γύρισα, είδα και λίγο άχαστους.
1: Α.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλήθεια λέει τώρα.
1: Ναι. Α, νάτι, εδώ. Νάτι, μπράβο. Εδώ φτιάχνεις μπισκότα με τον Εμίλιο.
3: Αυτό ήταν πριν. Ήμουν στην κουζίνα μου.
1: Εδώ μετά. Βασικά μια ωραία πίτσα τώρα.
3: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η πίτσα που έφαγα
1: χθες. Τι πίτσα φοβερή είναι αυτή. Πίτσα πάλι, τι λες του Χιλάκη, πίτσα πάλι εσείς. Έλα ρε Μαρία στον άνθρωπο.
2: Ρε εσύ, ντροπή ρε.
1: Εντάξει.
2: Ντροπή. Και γάτες πήρατε στο τέτοιο.
1: Πήγες και γάτες στο... και καλά μια λευκή
3: όσοι
1: γάτα.
3: Όσοι μπείτε τώρα στο Instagram κάνετε κανένα follow.
1: Λευκή γάτα για γούρι πήγες στον Τσίπρα.
3: Τι θα πήγαινα, μαύρη.
1: Έχεις δίκιο.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Μαύρη σου να ζει.

0: καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε τσου, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix. Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
0: Ωραία.
1: Τόσο απλό. Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα. Στην ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καθιστά το παιδί.
1: Γιατί εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι κι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρική γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει. Και όχι διατυπώνει. Ο Φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπή στο Instagram.
0: Ναι, ρε,
1: βρίσκεται εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε πως το ζώρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, σου είπε, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε. Τέλος.

0: άφηξη, Χρήστο μου.
1: Ο νους στην άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήτανε ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνήθεια. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
2: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι, στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
3: Βέβαια. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος ο Γκαβός έχει μία πρόταση. Το επόμενο κόμμα να το πούμε ΜΑΤ.
1: Α, οκ. Και όπκε μπορούμε.
0: Μεταπολιτευτική αριστερά, τερματισμένη. Εντάξει, οκ.
2: Καλό.
0: Κοίτα, μαρκετίστηκα. Όταν βγάζεις ένα όνομα το οποίο παραπέμπει σε δύο-τρία άλλα πράγματα ή σε μπερδεύει, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι ήταν ελληνικός αριστερός συνασπισμός, κάτι τέτοιο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράτευση.
0: Ναι, αυτό μαρκετίστηκα δεν είναι καλό. Γιατί πρέπει να σου μένει και να θυμάσαι ακριβώς αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν υπάρχει ένα όνομα και λες, α, Ελλάς, α, αστυνομία, α, ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, α, το ένα.
1: Κοίτα,
0: α,
1: δεν είναι αστυνομία σκέφτεσαι, Ελλάς.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Γαλτοδίας.
1: Απλά, βέβαια όταν λέμε Ελλάς,
0: φίλε μου με μα...
1: Πάμε και με αυτό το τραγουδάκι. Έλα σολέ όλε, δε σταμάτω να τραγουδώ ποτέ.
0: Ναι, αλλά αυτό, αυτό σου θυμίζει τα Κηφίσα.
1: Έλα σολέ.
0: Αυτό, Άντων Νικοπολίδη. Τραγιανόβα. Έλα Χαριστέα και τέτοια. Δηλαδή δεν σου θυμίζει Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι λένε σε αυτή τη καλοτάξιδο, τι λένε. Καλοδιάβαστο.
1: Έχει καλότυχο.
0: Καλότυχο, καλότυχο.
1: Καλοψήφιστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Το καλοψήφιστο μ' αρέσει.
0: Καλοψήφιστο.
1: Είναι και επίθετο Σπύρος καλοψήφιστος.
0: Ναι.
3: Ναι, τι κάνει σου καλέ μου τέτοια φωνή. Θεωρώ ότι είμαστε μια δημοκρατική προσέγγιση και μια άλλη.
1: Γενικά είναι η εποχή των κομμάτων.
2: Ναι.
1: Είναι αυτή η εποχή. Είναι αυτή η εποχή.
0: Πώς είπαμε το...
2: Ελπίδα.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Είδες, δεν είναι ελπίδα.
2: Εγώ το ελπίδα κράτησα.
0: Είδες, εσύ είσαι κράτησα.
1: Τη Βαλκητά Μισκούμπλια,
0: τη
1: δισκοτέκ.
0: Είναι μεγάλο, ας πούμε. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Τέσσερις λέξεις. Κόμμα Μαρία Καριστιανού. Έτσι είναι όλο.
0: Όλο αυτό είναι.
1: Ναι. Έντονα, σημαίνω αυτό. Ναι. Έχουμε αυτά. Και περιμένουμε, βγήκαν και κάποιες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά και περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος.
0: Εντάξει.
1: Το βγάζουν δεύτερο κόμμα ήδη το Τσίπρα, πάνω το Πασόκ.
0: Πάνω από... Γίνει πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Όχι. Πρώτος είναι ο Κυριάκος.
0: Τι λέει, το βγάζουνε...
1: Πάνω από το δεύτερο κόμμα. Δεν με προσέχει.
0: Το δεύτερο κόμμα πάνω από το Πασόκ.
1: Πάνω από το Πασόκ. Πάνω από το
2: Πασόκ.
1: Το πρώτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αλλάζει. Δεύτερο είναι το. Δεύτερο είναι ο Τσίπρας
0: αυτή τη στιγμή.
1: Τρίτο το Πασόκ. Και ανεβαίνει και η Καριστιανού τέταρτη. Είναι η αλήθεια. Και μετά τα υπόλοιπα. Έτσι βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρετε τι θα βγάλουν οι κάλπες. Σου λέω ότι. Τι λένε εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις.
0: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, λέει κάποιος.
1: Υπέροχο αυτό.
3: Καταπληκτικό.
1: Το αισθάνομαι.
3: Το μυρί το
1: ρίζω. Το αισθάνομαι, έλεγε. Και εγώ το αισθανόμουν.
0: Αλέξανδρε, πες τη Μαρία πως καλό χρυσό τον μπλε πεντικιούρ, αλλά οι σαγιονάρες αλλά γερμανούς τουρίστες δεν βλέπονται, ευχαριστώ.
1: Τι εννοεί, δεν είδα τα stories σου χθες. Αλήθεια σου λέω, δεν πήγα.
0: Συγγνώμη που δεν φοράω στο σπίτι γόβες.
2: 12 ποντά.
0: Και επίσης, δεν πειράζει, γιατί δεν μένουμε μαζί.
1: Νομίζεις, και είναι από...
0: Δεν πειράζει,
1: είναι ο Spider-Man, σε βλέπει από εδώ στον τελευταίο.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσουμε και με αυτό.
1: Δεν έχω μπει, Μαρία, στα stories. Μια μέρα δεν μπήκα. Τι έχει γίνει.
0: Πήγες
1: με πατουσάκια στον Εμίλιο Χιλάκη και του είπε συγγνώμη για το μπλε και αν θα θυμίζει το Μητσοτάκη θα τα κάνω κόκκινα. Δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν έχει μπλε το κόμμα.
1: Έχει. Νομίζω έχει και
0: έχει, μπλε.
1: Μπλε
0: και κόκκινο και όλα.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο.
1: Όλα.
0: Κίτρινο. Ναι, ναι, μπλε, όλη η Καταλωνία έχει. Δηλαδή, ναι. Κανονικά. Mm-hmm. Κανονικά, Καταλωνία. Καλημέρα από Ναύπακτο. Ορίστε, Αλέκο, και η Μαρία λογικεύτηκε και άλλαξε στρατόπεδο. Εσύ έμεινες μόνο, λογικέψου.
1: Θα μείνω τελευταίος.
0: Κάποιος λέει ότι έχει μείνει Δανία 5 χρόνια. Mm. Ο άνθρωπος λέγεται Νέστρουπ. Νέστρουπ.
1: Ωραία, Νέστρουπ.
0: Νέστρουπ.
1: Το ίδιο, στρώματα Νέστρουπ. Ναι, Έστρουπ, οκ. Okay. Να πάει καλά ο άνθρωπος και ας το λένε και καοτόνικ. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Να μπορέσει. Βάζω στο σέικερ του Γουίκη.
0: Είσαι επηρεασμένος από τα θεσινά, σας έβλεπα χθες τους άχαστους. Τι τρώγαμε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
1: Βάζαμε φωτιά στα πακοτίνια.
0: Και πραγματικά το ερώτημα είναι πώς ζούμε ακόμα.
1: Μα γι' αυτό παίρνουμε χάπια. Εγώ τώρα το κατάλαβα. Προσπαθούσα να καταλάβω. Δεν έχει κανένα κληρονομικότητα. Όχι, και μετά. Κάνω ένα flashback τι έχω φάει. Από το δημοτικό μέχρι τώρα και λέω ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ήταν όλα με 80% λιπαρά. Εντάξει, δεν είχε
1: και κορεσμένα αυτά.
0: Εντάξει, δεν είχε φινικέλαια, σουσαμέλαια.
1: Τι σημασία
0: έχει.
1: Εκείνο το τετράγωνο ντόνατ. Εκείνο το τετράγωνο.
0: 85% λιπαρά. Ακόρεστα. Ακόρεστη
1: κυρία. Πεινούσες μετά από μία ώρα. Πεινούσες. Δηλαδή. παιδιά, δεν μη μου λέτε με ένα κούλι τάγκσα να πάτε να ψηφίσετε αυτό. Μην δηλαδή, αφήστε τα like.
2: Ξεχάστε όταν έρθει η ώρα. Πάλι.
1: Να πάτε να ψηφίσετε. Μπορεί να γίνει και Οκτώβρη.
2: Κάτσε να δούμε φετός. Πότε θα γίνει.
1: 27.
0: Α.
2: Οκτώβρη του 27.
1: Ναι. Και... πότε ολοκληρώνεται η θητεία.
2: Καλοκαίρι του 27.
1: Δεν πρέπει να κλείσει η Βουλή ένα μήνα.
2: Ναι. Άρα.
1: Καλοκαίρι, ναι. Να πάτε να ψηφίσετε, ρε παιδιά.
2: Καλοκαίρι δεν βγήκε. Καλοκαίρι βγήκε.
1: Ναι, είμαι καλοκαιρινός τύπος γενικά. Σιγά μην χάσω διακοπές. Να.
2: Τα τριήμερα σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχω φύγει για Κρήτη κάτω Χανιά. Λοιπόν, έχουμε τελικό Conference League. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. 10 η ώρα το βράδυ. Και Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. 10 η ώρα το βράδυ θα δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το Conference. Με ποια είσαι έτσι, γουστάρεις κάποια από τις δύο παραπάνω.
0: Με Ράγιο είμαι.
1: Ναι, εγώ είμαι Crystal Palace.
2: Ράγιο.
0: Ράγιο.
1: Στη Λειψία και θα ήταν η ΑΕΚ, όχι κύριε.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Άμα δεν το τρώγε τον μπαλάκι εδώ, πέντε θα τις έριχνε. Το ξέρω εγώ. Η Στρασβούργο θα παίρναγε από πάνω και θα ήταν τελικό. Συμφωνώ με πρόεδρο Ηλιόπουλου. Τώρα θα είχες φύγει για Λειψία, θα έκανα μόνος με εκπομπή. Θα σου αναλειψία τώρα.
0: Τώρα θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα, απλά.
1: Πού θα πας, στα Κέπλι.
0: Εσείς κύριε, μια δήλωση του νόμου 105 για να μπω στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
2: Κυπρέας μπορεί να πει το κόμμα του και κουκουέ μου λου, καταλανικό κίνημα Ελλάδος, Μέση Λιονέλ. Καλά.
0: Γιατί
1: έτοιμος. Ένα σακώνεται κάτω από το... από την είδηση του τσίου. Γιατί δεν το πες φίρομ. Τι λες ρε καράκτα. Και γίνεται ένας και γίνεται από κάτω. Μ' αρέσουν αυτοί που γράφουν κάτι. Και γίνεται από κάτω.
2: Το σύστριγλο.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Τι σας ενώθησα. Πάρτε τις πρέσπες και βάλτε τις στο. Είναι μερικοί που σου λέει έχω όρεξη. Θα πω μια ατάκα και θα γίνει εδώ πέρα μπατυρντή.
0: Ναι. Κατά τα άλλα κόπηκα στη δουλειά, άσε με 8 ώρες στο λάπτοπ. Λοιπόν, τα γαριδάκια λέει εκείνη την εποχή ήταν πιο υγιεινά από τις σημερινές ντομάτες, μήλα κλπ. Okay.
2: Εντάξει, το παρακάνω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λύσα το κάνατε. Εγώ είχα θέμα με πιτσίνια και φουντούνια.
1: Αλήθεια.
0: Όταν ήμουν μικρός και κολλάγαν όλα στον ουρανίσκο.
1: Ναι, αφού κοιμόσουν.
0: Στο κάραμε, στο κάραμε.
2: Και έκανε κομμάτια.
0: Μέχρι που τα απαγόρευσαν οι γονείς μου και δεν τα ξαναείδα ποτέ. Από τότε.
1: Εμένα μου σπάγαν τα νεύρα οι γονείς μου γιατί μου άπλωναν και μου παίρνανε τα πέτσα. Φέρε, τι είναι αυτό. Δώσε λίγο και τον πατέρα.
0: Δεν
1: πέραμε
0: ποτέ σπίτι.
1: Εμένα η γιαγιά μου δούλευε σε μεγάλο εργοστάσιο με τρία γράμματα. Με σοκολά.
0: Το
1: Μπελίνο. Το Μπελίνο. Σκέψου, πήρε ο αδερφός μου τρεις κούτες. Χάθηκαν οι κούτες. Μα είχε φέρει 10 κούτες.
0: Πούλησε.
1: Είχε πάρει άγραφη κασέτα ραξ. Με ένα ζελοτέι.
2: Πετράκης.
1: Και πήγαινε και τα πουλάγε, ας πούμε, ένα ευρώ σε μια οικοδομή.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια γραφική κασέτα. Μόνος του.
0: Μπράβο.
1: Και έφτιαχνε, πάτε, πού είναι η άγραφη κασέτα. Είχαμε χίλιες κασέτες. Πού πήγανε, μωρέ, πάρε λες χίλιες. Τότε παίρναμε απλά άγραφες κασέτες να υπάρχουν.
0: Αφού γράφαμε διάφορα και τραγούδια και
1: τραγούδια. Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί. Γιατί ο αδερφός μου είχε κάνει το παρεμπόριο. Είχε κάνει και τα ξεπούλησε.
0: Καλά, δεν θα τα ξεπούλησε. Είναι δυνατόν.
1: Τα είχε φτιάξει μόνο του, λέτε, λέει πελένο γύρω-γύρω και τα ξεπούλησε. Εν τω μεταξύ, δεν πειράξανε τον αδερφό μου. Παραλίγο να δίνουν εμένα. Πού είσαι να το ξέρει και δεν είπε.
0: Δεν πρόσεχε τον αδερφό σου. Ναι.
1: Λες και είμαι αδερφό του Γιώκη. Του Γιώκη.
4: Περάστε από το δωμάτιο επικοινωνία. Ο πατέρα του τον Big Brother. Λοιπόν, ξεκίνα να κλε. Για ποιο λόγο δεν προστάτευε τον αδερφό σου.
1: Τι να πω. Κουκουέ M3. Έπρεπε

0: παίρνει τα πακοτίνια. Γιατί κάνεις και βάζεις το χέρι μέσα.
1: Όχι, εμείς.
2: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω, εμείς δεν τρώγαμε καν σπίτι αυτό το παράδειγμα. Δεν, ποτέ.
1: Εκεί στο Παγκράτη δεν.
2: Ναι, όχι.
0: Δεν είχες θείους.
1: Μπάρμπα. Όχι, θείους είχα, αλλά
2: δεν βάζανε χέρι στα πακοτίνια.
1: Δεν είμαστε και μεγάλο σόι ούτως ή άλλως.
0: Α, εντάξει, επειδή ο πατέρας μου είχε ξαδέρφια, εγώ τα είχα όλα αυτά.
2: Εσύ είχες πάρα πολύ.
0: Και είχα και ένα καθηγητή, τον Γκαμπίτη που μου το έκανε. Μου το έκανε για ένα καθηγητή στο γυμνάσιο. Κάνει, α, σοκολάτα. Και μου κόβε. Η λευκή, τότε είχε βγει μια λευκή σοκολάτα και λέγαμε.
2: Είχε μέσα και κάτι κράντε.
0: Ναι. Το κρουτσουκρούτσου μέσα.
2: Είχε ένα κρουτσουκρούτσου μέσα.
0: Σου έκανε κρουτσουκρούτσου. Ή είχε πάθει ζημιά.
2: Μου τάψει και έκανε πολλά χιλιόμετρα.
0: Και το φαίνεται μετά. Άκα για να το φτιάξει. Πάει τα μάξι. Κρουτσουκρούτσου. Θα μ' ακούσει υπό τέτοιο στο αυτοκίνητο. Και να κάνει έτσι τα
2: πράγματα. Χωρίς φωτάκια να αναβοσβήνουν. Άστο.
0: Λοιπόν, πάμε πολιτική
2: λοιπόν,
0: ενημέρωση.
2: Πάμε, αλλά στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η ρωξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Ωραία, και εσύ που τρως ψάρια.
0: Ναι, στα Λίζλ θα τα βρεις έτοιμα και καθαρισμένα για μαγείρεμα. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ακτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα, τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις εμένα και το Ρίλο και τη Μαρία, όποιος ξέρει, ξέρει. Στα Λίζλ πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: 4,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επειδή μου είπατε δεν ακεράς τίποτα, κερνάω.
3: Φαίνεται ένα κενό. Υποχρεωτικά ονοματεπώνυμη.
2: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
4: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι. Ωραίος.
2: Φίλε μου!
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνη.
2: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
5: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
2: Σοβαρολογούμε τώρα!
6: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο!
7: Έκοψαν και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δυσκοβολία Ντάρια Πατσίλνικοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα ονόματα.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
8: Δεν έβγαινε το σουτ πάνω στην κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσαματοφύλακας.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
9: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
2: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθω κάτι ξεχωριστό.
4: Βάζει και το σχετικό με μπλιμπλίκι ας πούμε.
2: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει αγαπητοί φίλοι.
10: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε, πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβάτο νερό. Το νερό.
2: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
11: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε σε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
0: Sport FM 94,6. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ποτέ! Ναι, καλά, εντάξει! Τι να πω ρε παιδιά!
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. I will...

0: Πώς μυρίζει σήμερα, Ρίλο?
1: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8 ή από εδώ.
2: Το σταμπούκι!
0: Συνεχίζουμε. Ζαφυρά του
3: Τσουβέλλας.
0: Ρίλος. Καλημέρα και στον Καπάτο. Πλέον δίνεται πιο σκούρα από μένα. Πιο έντονα τα μαύρα του. Μαύρα, πολύ έντονα μαύρα.
3: Τουλάχιστον έβγαλε το σκούφο.
0: Εντάξει,
3: Μαρία. 30 βαθμούς έξω, ευτυχώς,
0: ναι,
3: Παναγία.
0: Με και ο Λουτσέσκου το έβγαλε, το βγάλει και ο Καπάτο.
3: Ξέρω, ξέρω.
0: Άμα ακούσει χρούτσου χρούτσου, λες το αυτοκίνητο δυναμώνει στο ραδιόφωνο. Δεν είναι καιρός για έξοδα.
1: Όχι. Πολύ σωστό.
3: Όχι, γιατί τελειώνει και η σεζόν. Εδώ, σεζόν 25-26. Άντε να φεύγουμε και εμείς, θέλετε να κοιμηθείτε.
0: Ναι.
3: Άντε, γιατί μας έχει τελειώσει και λίγο η υπομονή, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Άμα ανάβει ένα λαμπάκι, εγώ μια φορά έχω βάλει ένα καφεράκι μόνος μου για να μην το βλέπω.
3: Για να, μπράβο, γιατί είναι ψυχολογικό.
0: Ναι, ναι. Λέω, δεν θέλω να βλέπω αυτό το λαμπάκι. Το χειρότερο είναι να πας σε συνεργείο να φύγεις και να ανάψει ένα λαμπάκι. Ναι. Είναι χειρότερα.
1: Ναι.
0: Σου άναψε, για φέρτο να το βάλω εγκέφαλο.
3: Να το βάλω στον εγκέφαλο.
0: Για φέρτο να το βάλω εγκέφαλο.
3: Τον εγκέφαλο δεν
0: για βάλω το λίγο εγκέφαλο. Νιώθεις πολύ απροστάτευτος όταν συμβαίνει αυτό. Προδομένος. Γιατί έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά και λες τουλάχιστον το όχημά μου το έφτιαξα.
3: Και θα ξαναδώσεις.
0: Ναι. Νιώθεις μεγάλη προδοσία. Μεγάλη προδοσία.
3: Ορίστε, εγώ έτρωγα ταυτόχρονα παγωτό πύραυλο, δρακουλίνια και έπινα πορτοκαλάδα με ανθρακικό.
0: Τέλεια.
3: Τώρα αναρωτιέμαι γιατί παίρνω, δεν ξέρω τι είναι αυτό, για τη χοληστερίνη. Ένα χάπι.
0: Ναι.
3: Δεν κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι.
3: Να έρθει να γίνει χορηγός.
0: Ακριβώς. Βέβαια είναι και σαν παίχτης από Φιλανδία αυτό που παίρνει.
3: Ναι.
0: Φιλανδός αμυντικός.
3: Ναι, το ξανθός. Παίρνει ο Παναθηναϊκός και κάθεται δύο μέρες.
0: Ξεκίνησε πολύ καλά με την Εθνική Ελπίδων της Φιλανδίας, Under 20 και καλά. Ενδιαφέρθηκε η Λίβερπουλ. Στάνταρ, τον είχε πάρει ιδανικό. Δεν έχουμε πάρει τον Μπλεσίς. Το ξεχνάς, μόλις τον είδα λέω δεν τον πάτε στο μπάσκετ. Μια χαρά δύο μέτρα είναι. Να παίζει αλλαγές όλα τα screen.
3: Καλημέρα στο Δημήτρη. Μια χαρά είναι η παντόφλες. Δηλαδή, Μαρία, το μαγαζί που έτρωγες που είναι. Η παιδιά είναι το πρώην Six Dogs, έχει γίνει κλακάζ τώρα. Είναι κοντά στο σταθμό. Δεν υπάρχει και κέντρο. Κοντά στο σταθμό στο Μοναστηράκι. Μια τεράστια αυλή, εντάξει, φανταστικό μαγαζί. Πρέπει οπωσδήποτε θα πάτε και με το που θα μπείτε μέσα θα παραγγείλετε μία πίτσα μπολονέζ. Οπωσδήποτε.
1: Και δεν θα την φάτε όλοι.
3: Και, τι όλοι, θα φάτε δύο κομμάτια.
1: Καλημέρα στο στρούμφο χωριό. Αλλάξανε τη γεύση στα δρακουλίνια, τέλος πάντων οι αλήτες. Σε όλα έχουν αλλάξει τη γεύση. Σε όλα.
0: Κοίταξε, τα πακοτίνια, μαζί το είπαμε, έχουν την ίδια γεύση.
3: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ότι έχει αλλάξει και η δική μας γεύση. Μεγαλώνει.
0: Α, εννοείς,
3: γευστική
0: κάλυψη.
3: Ναι, έχουν αλλάξει. Κάποιους τους έχουμε κάψει.
0: Η Κίσε μου είναι ίδια πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν έχω φάει ποτέ ζωή μου.
1: Και μπράβο της.
0: Η Κίσε, μπράβο της, και εγώ, τη χτύπησα.
3: Δεν έχω φάει ποτέ.
0: Και έκανα μία εκπομπή στους άχαστους. Έτσι, χτύπησα μια μικρούλα, λέω δεν έχω ενέργεια. Περίμενε να μου ανέβει λίγο το ζάχαρο. Την κουμπώνω, δεν το βούλωνα εχθές. Πεταγόμουν όρθιος και ήμουν όλη μέρα στον δρόμο. Μου κάνει ο Μαλλιάτσης σε μια φάση, ξέρεις, τα ματάκια τους τα βλέπω εγώ ότι σβήνουνε.
3: Ναι, αρχίζουνε και χαμηλώνουν.
0: Τι έπαθες, τίποτα, δώσε μου άλλη μια τέτοια και θα δεις τον ύπνο μου. Κάνω μπα. Εγώ όταν τρώω σοκολάτα τη νύχτα στον ύπνο μου, κάνω μπα.
3: Αχ, την κακομοίρα.
0: Κάνω τέτοια, ναι, ναι, μπουνιά. Μπουνιά στην πλάτη έχω φάει. Έκανα. Στον ύπνο μου. Τι ήξινος, ήξινος. Πάρ το μαξιλάρι αυτό εδώ. Στην αρχή πώς σε ανέχονται, ρε γάμο.
3: Έπαιρναν τα χρόνια. Είναι η αγάπη μετά.
0: Φεύγει.
3: Όχι, όχι, ψέματα. Είναι ο έρωτας. Ο έρωτας σε τυφλώνει, σε κουφαίνει.
1: Λέμε για ανθρώπους. Όχι άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο έρωτας σε τυφλώνει, σε κουφαίνει. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλές αισθήσεις που δεν δουλεύουν. Αργότερα φεύγει. Έρχεται η αγάπη.
0: Έρχεται η αγάπη.
3: Και η υπομονή μαζί.
0: Πάμε και υπομονή.
3: Κατάλαβε.
0: Την τριχιά θα την πάρω.
3: Ναι, γι' αυτό σε ανέχει.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα μου έστειλε μήνυμα τώρα.
3: Ο Νίβο λέει, γιατί δεν μας έλεγε. Ποιος, τι έκανε ο Νίβο?
1: Γίνονται ένα σποτάκι εδώ και ευχές.
0: Α, Μπονίβο.
1: Ναι. Μικρό ραπάρτισμα.
3: Καλημέρα από Χαλκίδα. Τι λέει, εδώ έχουν βάλει επικάλυψη σοκολάτα στην Κουκουρούκου οι αλήτες.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ναι, η Κουκουρούκου ήταν μόνο γκοφρέτα, δεν είχε σοκολάτα από πάνω.
0: Ναι, υπήρχε η μεγάλη, το μεγάλο debate, Μαρία, Κουκουρούκου, Σερενάτα, σοκοφρέτα. Λέει αυτό το τρίπτυχο.
3: Όχι,
0: το τρίπτυχο.
3: Σοκοφρέτα, σοκοφρέτα για πάντα.
0: Γιατί ρε, Μαρία.
3: Και τώρα η σοκοφρέτα υγείας, παιδιά, είναι. Εντάξει. Μεγάλη ανακάλυψη. Αυτή, δηλαδή το νερό και οι κυλιόμενες σκάλες είναι οι μεγαλύτερες ανακάλυψεις.
0: Και το air condition. Εσύ δεν το θες. Το θέλω 17 βαθμούς. Ναι, Όντως, ο Τραμπ είπε χθες ότι υπάρχει ένα φάρμακο που ανασταίνει νεκρούς. Υπάρχει η startup εταιρεία.
3: Αλήθεια.
0: Δεν γλιτώνουμε.
3: Έχουμε κρατήσει τον Τζορτζ Μάικλ σε μια καλή κατάσταση.
1: Έχουμε το Disney χρόνια, σε παρακαλώ. Υπάρχει προτεραιότητα.
0: Έχουμε το Disney.
1: Στο ψυγείο.
0: Και κάποιους time travelers, όπως και να έχει, βρήκανε λέει κάτι που.
3: Και νεκρούς ανασταίνει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Κάτι βερίκο καμπλεύω εγώ στη λαϊκή μου.
0: Σκέφτεσαι έναν Τσίπρας και να πει κυρίες και κύριοι και τώρα κάποιος άλλος μαζί μου υποψήφιος. Κύριε Τσίπρα, ερχόμαστε. Και να κατέβει από αεροπλάνο και να κάνει το χέρι έτσι.
4: Γιατί όχι να μην ευχαριστώ και εγώ.
0: Όχι.
3: Θα παίξει και ο Μαραντόνα στον Πουλιάδο.
0: Ο Μαραντόνα, αλλά με να σνιφάρει από εδώ μέχρι απέναντι. Να του πει ποιο τι.
3: Πάνε γραμμέ, δεν θα
0: υπάρχει. Πάνε.
1: Το ημικύκλιο,
0: όλα.
3: Αυτόματε γραμμέ και τέτοια.
0: Μην μιλά, μην γελά, μην χλεβάζει, ελά. Έρχονται διάφορα μηνύματα για Τσίπρα. Έχουν έρθει διάφορα. Ναι.
3: Καλημέρα από Αντίπαρο. Ξυπνάω, βάζω την εκπομπή και με έπιασε η Ελώρια. Έτρεξε αλλαγή.
0: Πολύ Μπαρσελόνα παίζει κοντά στο Καμπ Νου και η γνώση. Αλέξη Τσίπρας. Μάλιστα. Δεν θα λέω να πάω μπουζούκια εγώ.
3: Ακόμα μια μέρα που δεν πνιγήκαμε.
0: Να πάω μπουζούκια για να βρω το Γιάννο. Βούλαστο, το Γιαννόπουλο. Βούλαστο, πατσαβούρα.
4: Πενεκέ,
0: ξεχάρωτε. Αυτά μου λείπουνε από την πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα γίνει λίγο ξενέρωτο. Πολιτικός πολιτισμός και αυτά. Ρε παιδί μου, δεν έχουμε στη Βουλή τη φασαρία που είμαι.
3: Όχι, έλα, έλα.
1: Δεν έχει ζωή Κωνσταντοπούλου και άδωνη και καλά. Σοβαρά τώρα. Τι να τα που
0: λες. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το
3: πάλι. Μη σε πιάνει η Μπαρμπαδό αυτή ότι πιο παλιά ήταν καλύτερη η πολιτική μας και τσακωνόντουσαν και ξεφτυλιζόντουσαν. Μια χαρά ξεφτυλιζόνται και τώρα. Θέλω κι άλλοι
0: ξεφτύλανα. Τα παιδιά στη Βουλή των Εφήβων πάνω να παίρνουν ποπκόρν παραπάνω που πάνε και βλέπουν το πώς. Εγώ θέλω πιο πολύ.
3: Καλές οι αλάνες που παίζαμε μικροί και όλα αυτά και τα Walkman που γυρίζαμε την κασέτα. Αλλά θεωρώ ότι και η πολιτική ανταποκρίνει. Γίνονται επάξια στο ρόλο τους okay. Και ξεφτυλίζονται μια χαρά στη Βουλή.
0: Θέλω παραπάνω. Εγώ θέλω το πολύ το τικιτάκα κάνει το παιδί για την Μπαρτσελόνα. Οκ. <Okay.
3: laughs> Α, γι' αυτό έφυγε ο Γκουαρτιόλα από τη Σίτη.
0: Αναλάβε Τσίπρας.
3: Όχι, λέω μήπως πάει με το κόμμα, ρε παιδί.
0: Μπορεί. Μπορεί.
1: Πάσα σου.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα ειδική στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Απέργη Μαρία, τον τραγουδιστή που τραγούδησε στο ρομπότ που χορεύει το Ζεμπέκικο.
1: Α, καλημέρα.
0: Στο Φίβο. Ο Κωνσταντίνος είναι και λέω, κοίτα πώς ενώνει την τεχνολογία με τη ζωή μου. Εκπληκτικό. Δεν είναι AI βίντεο, είναι κανονικό βίντεο. Είναι κανονικό. Και ήταν ωραίο το στιγμιότυπο. Ποιο χόρευε? Έχω το πλούσιο παιδό. Και του είχαν chain. Ζούσα σε σαλόνια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Α, και το, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και το pocket pie amaretti ήταν πολύ ωραίο. Εκείνο και το pocket pie, κάτι τετράγωνα σοκολάτας με μπισκότο που άνοιγε με ένα λωριδάκι γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι, ακόμα υπάρχει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι. Θα στο δείξω σε φωτογραφία, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι στο έχουν ψηρίσει στάνταρ
2: στην Γράβα.
0: Στο έχουν ψηρίσει στάνταρ στην Γράβα που είχε κομματάκια από τετράγωνο σοκολάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γκοφρέτες είναι.
0: Γκοφρετάκια όπου...
1: Α, καλά, ναι, να πάρω ένα κομμάτι.
0: Καλά.
1: Και ποτέ δεν έσπαγε ένα κομμάτι.
0: Κράκ,
1: έσπαγε 1,5 κομμάτι.
0: Άντρε Καραγκιοζάκο. Αλλά δεν εμπιστευόμουν αυτόν που το έτρωγε με το στόμα. Που δεν το κόβε με το χέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σοκολάτα με το στόμα και δεν κόβουν κομμάτι. Έχω δει εγώ, δεν τους
1: εμπιστεύομαι. Ποτέ. Και μάλιστα τα γκοφρετινιά τα άνοιγα και στη μέση.
0: Κι εγώ. Α, καλά, το παράκανα.
1: Ναι. Όπως και τα μπισκότα.
0: Καλά, μπισκότο, ναι, και μετά το πετάγαμε το γεμιστό. Αλλά εδώ δεν εμπιστεύομαι κάποιον που τρώει τη σοκολάτα με δαγκονιά. Δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν μοιράζεται αυτό.
2: Καλά κάνει.
0: Δεν ξέρω, κάτι με φοβίζει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τη σοκολάτα.
1: Ακόμα και στις διαφημίσεις, ξέρεις, ναι, δεν κόβουνε με το χέρι.
0: Έχω δικό μου να τη δαγκώνει, κατευθείαν.
1: Μακριά από εμάς.
0: Και παϊδάκι μαχαιροπύρινο, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Α, έχει και άικος το ρομπότ στο Ζεμπέκικο. Έχει και άικος.
2: Πρασοριζό.
0: Δεν ξέρω, άικος κανέλα.
1: Μήλο κανέλα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πει θέλω να βλέπω τι βλέπεις, με είχε ρωτήσει η Νέγκα, λέω βλέπω φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας. Το έχουν πάρει σε όλο το Συμβούλιο της Ελευσίνας, το έχουν βάλει σε όλα τα site, σε όλες τις τοπικές εφημερίδες και μου στείλαν και μηνύματα οι αντιδήμαρχοι. Λέω ρε παιδιά, εντάξει.
1: Μια κουβέντα είπαμε.
0: Οκ, okay, δεν είπα ότι είστε αγρίκοι και τσακώνεστε. Μ' αρέσει, αυτά κάθομαι και βλέπω, δηλαδή βλέπω περιφερειακά κανάλια.
3: Ρόβολο, εμένα θα μου πεις, εμένα.
0: Ακούγεται μια φωνή που δεν φαίνεται από την κάμερα, από μέσα.
3: Άντε ρε Καραγκιόζη βγες έξω! Άντε ρε Καραγκιόζη βγες έξω!
0: Μαζεύτε τον! Αυτός πήρε μπροστά στην κάμερα. Να φύγει ο κύριος!
3: Να φύγει ο κύριος! Να φύγει ο κύριος! Σε χάλασε μες στο τέλεκο!
1: Και κάτι ποτήρια πέφτουνε.
0: Ναι, κλίν. Όχι, μη. Εσύ δεν βλέπεις αυτό που βλέπουνε. Γιατί δεν είναι τώρα καμιά μεγάλη παραγωγή να ανοίγει το πλάδι, είναι το Big Brother. Απλά βλέπεις.
1: Και αν κουνηθεί η κάμερα, τότε είναι που δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι, βλέπεις αυτόν που έχει το λόγο να κάνει. Άντε από εδώ, φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Κρετίνε. Βρίζουν κάπως έτσι. Παλιογίνεο. Δεν βρίζει.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Άντε από εκεί πέρα. Τον είδε τον Τεμπελχανά. Τον Πινάλα. Ποιον είπε Πινάλα. Τον Πινάλα.
1: Άντε ρε, φτωχό Μπινέ.
0: Πινάλα.
1: Συνεχίζει.
0: Πινάλα.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Να πας.
0: Λεφτάκια.

0: 29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Αυτοί ξέρουν.
2: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του... αύξηση λέω.
3: Πολλούς την αύξηση, ναι, κύριε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήτανε ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό, σωστό.
4: Και πιο παλιό το βγάζετε, κάνετε ρεσιτάλ καφρίλα, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ.
2: Πεχταρά μου! Και σήμερα δεν είπαμε τίποτα, προσπάθησα να το καλέσω Κρυφτό. Κρυφτό. Ε, πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα.
5: Καλέ και βγενικέ μου τσίρι.
4: Ως άλλο μπλέτσα με το σακίδιο στους ώμους. Ναι. Τα παίρνει τα βουτά, τα βουνά.
2: Δεν πρέπει να μιλάς για το διάολο, θα καταστραφεί.
4: Ναι, φίλα.
2: Εμάς με. Φίλα.
4: Φίλα.
2: Ο διάολος εδώ γελάει.
4: Ο διάολος της κονσόλας σας γελάει. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδαγιού.
2: Πώς είπες το ρήμα.
4: Τραγούλαδαγιού.
2: Έβαλες και ένα λάμπες.
4: Εντάξει, βάζουμε κάποια λάμπτα παραπάνω. Δηλαδή αμέσως το έχετε κάνει θέμα.
3: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
4: Τώρα παιδιά, ναι, από διάφορα μέλη της
2: μέλη της Ελλάδας.
4: Και μέλη
2: της. Την έχετε διαλύσει, μωρέ, τη χώρα.
4: Το λέω το όνομά του για μία μωρό μέρα.
2: Είπε για μία μωρό μέρα.
4: Για μία μωρό.
2: Συγγνώμη.
4: Γράψτε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει, και όχι διατυμώνει, ο φίλος ο Στάθης.
6: Νομίζω ότι τιμόμαστε και ξυπνόμαστε με
7: ένα
6: και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
4: Κλειφτό, λοιπόν. Καλά. Από τον Γιώργο Γιαννίση, λοιπόν, ο οποίος ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία... Ανάποδα τάπα. Έτσι έπρεπε. Ήταν στην επιμέλεια του ήχου η Κωνσταντίνα, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Ο Στέφανος υποκλίνεται και πώς να μην το κάνει. Του έχουμε χαρίσει απλόχερα ένα σωρό δίσκους με Σαρδάμ. Και Γιάννης Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας. Στο μικρόφωνο της τελευταίας. Το ξανακάνει αυτό, ρε παιδιά.
8: Καλό!
2: Καλό! Πολύ καλό!
4: Το ξανακάνει. Άρε Στέφανε. Είναι απ' έξω. Λοιπόν, τις κορυφαίες αθλητικές συχνότητες της χώρας, την τελευταία μου εκπομπή, να πω όλα, έχουν μία εξήγηση.
0: bwinsport.fm. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ασφαλώς τους 94.

0: Ειδική καλημέρα στον Ξαπλούνα για συγκινήσιου. Ιωσήφ Γουαρδιόλα, γραμματέα στο Ελλάς. Με Τίκη Τάκα είναι καθαρός Έλληνας πολιτικός. Θα ζαλιστούμε με το πινκ πονγκ και το Τίκη Τάκα.
1: Γύρω-γύρω.
0: Και θα πούμε
1: γύρω,
0: το ναι.
1: Γύρω-γύρω, βεβαίως. Χρόνια πολλά στον Big Wings Sport FM. 30 χρόνια κλείνει ο κόσμος που σας αγαπά. Μόνος δεν σας αφήνει.
0: Ωραία μαντινάδα.
2: Καλό.
0: Μπορούμε να βγάλουμε και εμείς μαντινάδες για τα 30 χρόνια Sport FM.
1: Θέλω να περιμένεις λίγο. Όχι αυτή τη Δευτέρα. Όχι την επόμενη. Την επόμενη.
2: Την επόμενη.
1: Την επόμενη.
2: Σε δύο.
0: Okay.
1: Που κλείνουμε τα.
0: Θα τα πούμε τότε.
1: Θα τα πούμε τότε.
0: Θα πούμε. Δεν σποϊλάρω.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Όχι, αλλά θα είναι μια ωραία μέρα.
1: Χαμός θα γίνει. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Τι έγινε.
1: Δεν θα δουλεύει. Θα κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Με θύστιες εσύ σήμερα.
1: Όχι με. Καλημέρα στην Νικόλ, μόλις έφτασε στη δουλειά. Είχαμε χθες γιορτή, λέει, της κόρης μου και είμαστε με hangover από ταξίδια.
0: Γιορτή της κόρης. Γιόρταζε το παιδί.
1: Γιόρταζε το παιδί, μου είχα γιορτή στο σχολείο.
0: Και τι ώρα να τελειώσει η γιορτή.
1: Καλά, δε. Άστο.
0: Τι έστω. Εκτός να μιλάμε για γυμνάσια ηλικία.
1: Όχι, όχι, στο δημοτικό. Ξεκινάνε 7.30-8. Δηλαδή πέρσι θυμάμαι. Και μετά τελείωσε η γιορτή και μετά οι γονείς δεν φεύγανε. Είχαν αράξει μπύρες, αυτό κακό. Το κάνανε αυτεράδικο.
0: Α, έτσι πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ τα παιδιά μέχρι τι ώρα θα κρατήσεις, ας πούμε. Κάθε φορά κιόλας. Τσουβέλας, καρβέλας, κουρέλας, πλατέλας, υποψήφιοι βουλευτές.
1: Είμαστε έτσι. Α, γιατί έπρεπε να κάνει τέτοιο με το Έλλας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Μέσα στα γαριδάκια, λέει, έβαζε μέσα το pocket pie, λέει, και το τρώγες ταυτόχρονα. Πολύ τρώγανε ταυτόχρονα γαριδάκια με σοκολάτα.
0: Εμείς τρώγαμε γαριδάκια με την τυρόπιτα. Τα βάζαμε μέσα στην τυρόπιτα.
1: Εντάξει, αυτό έχει μια. Αλμυρό, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ένα γλουκοφάζ των χιλίων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά και μπομπονέλα, αυτό που ήταν. Αυτό ακουγόταν. Ήταν, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα ζελετελέ, πελένο, μια σακούλα.
1: Το είδα αυτό που το έλεγε ο Μαλιάτσι χθες. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Έβαζες το στόμα σου πάνω από το πλαστικό και το ρούφαγες. Ρούφα.
2: Ρούφα. Τέτοια δεν μάθει ένα στρατό.
0: Αμέ. Αμέ.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι στο νησί, σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω, προφανώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά επειδή μιλούσα χθες με Λονδίνο, τους έχει φάει ζέστη, 30 βαθμούς 10 η ώρα το πρωί, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Χωρίς υπνολόγο ζέστης, λέει η Νατάσα. Δεν συμφώνησα για τέτοια ξεφτιλίκια όταν ήρθα στην Αγγλία. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από λίγα χρόνια ότι θα ψάχναμε να πάρουμε ανεμιστήρα σήμερα, θα το έλεγα είσαι τρελός. It's the end of the world as you know it.
2: Πριν δύο χρόνια δεν ήταν που τρέχανε να βάλουν ερκοντήσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και στη Γερμανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Και στη Γαλλία λέει έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Έρχεται φοβερό κύμα από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Θα πάρει και τη Γιάμαλ ή, λέει ο Τσίπρας, για το Γιάμαλ, λόγω Μπαρτσελώνας. Οκ. Έχουν έρθει διάφορες προτάσεις, παιδιά.
1: Έχουν έρθει.
0: Δεν ξέρω εγώ το σχεδιασμό.
1: Καλημέρα και από ο Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ.
0: Οκ.
1: Σου ισχύει ο Μπράντοβιτς να πάει Μπαρτσελώνα.
0: Εγώ έχω κλείσει την Μπαρτσελώνα.
1: Για προπονητή.
0: Για προπονητή. Okay. Κύριε Αλέκος, βεβαίως. Αλέκος Μπλαουγκράνα. Είμαι έτοιμος.
1: Σου πάνε και τα χρώματα.
0: Έτσι. Με αυτό το μαλλί. Σας μπει που έλεγε και ο Λάζαρος. Έχετε χοντρίνη. Λάζαρος.
2: Βάζω, λέει, σε ένα μπολ παρατάκια ρίγανη, γαριδάκια, φιστίκια κρόκερ και τρώω στην τύχη.
0: Εντάξει, οκ. Για μια παγωμένη μπύρα, μια αμστέλα, είσαι μια χαρά. Εντάξει, οκ. Τώρα. Χαλαρά.
1: Αφυδάτωση.
0: Εννοείται.
1: Αφυδάτωση.
0: Αλλά πρωί-πρωί κάτω.
2: Θα δεις ματσάκι, κάποια ταινία.
1: Αφυδάτωση.
0: Ναι. Πρισμένο το στόμα σου τη νύχτα. Από το αλάτι, ε.
1: Ναι.
0: Γίνεσαι το κάτω χείλος, αρχίζει και τρέμει.
1: Έχει ξεραθεί η γλώσσα, έχει γίνει, τι να σου πω, σνίτσελ 15 ημερών, ξεχασμένο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Έδειξα στην κόρη μου πώς γράφαμε τις κασέτες και μου είπε, εντάξει, να και κάτι που, που κάνατε και δεν είναι cringe. Οπότε την επόμενη μέρα είχαμε μπάμιες. Μπράβο, Δήμητρα.
0: Έτσι,
1: να
0: πολύ
1: μάθουν,
0: καλά.
1: Να μάθουν να βγάζουν γλώσσα.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε στη Σοφία Θοδωράκη, γιατί τελείωσε η πρώτη ώρα. Να πούμε κάτι σημαντικό. Ανακοίνωση. Με box delivery app τα Spy είμαι κερδισμένος. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους σε κάθε παραγγελία. Πάω στην επόμενη και τι τα κάνω, έκπτωση. Και βρίσκω και χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box delivery app, δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Έτσι, και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην bwin. Στην bwin βρίσκεις το Crystal Palace Ράγιο Βαγικάνο με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία, δεν είμαι αδιάκριτος, αλλά μήπως επειδή μίλησες με Αγγλία χθες είναι γι' αυτό που λέγαμε Μαυροπάνος και τα λοιπά, ο εξής, ναι, αλλά θα περιμένετε μετά τις 9 να πω λεπτομέρειες.
2: Να μείνετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
5: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
6: Έλα καπρέμα καπάς.
4: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι καλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Μουστο, πράτατε εσύ.
0: Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
4: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα φόρνο.
5: Για φαΐ, για τη γάμη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Να, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιον, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
4: Διαλύσε αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος χτύπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό έχει, όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε.